0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλή διασκέδαση. Πάμε. Κι αφού πάνω

0: Και τώρα το ανέκδοτο της νύχτας.
1: Όπα, όπα, όπα, Θανάση. Γιατί της νύχτας?
0: Γιατί της ημέρας τα λένε οι άλλοι. Σε ένα χαρτί τη λίγο τη χαρά της ζωής, την ομορφιά, το πάθος.
1: Μα τι είστε, κύριε, ποιητής?
2: Όχι, σουβλατζής.
1: Δύο απ' όλα στον κύριο, παρακαλώ.
3: Πώς το είπες αυτό?
4: Energy Mix. Energy Mix. Kiss Bouzounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
3: Συντονιστείτε.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στο Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάιν?
3: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάζω, να φιλώ στο

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 10 το πρωί.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαργαρίτη για το πρόμο που μας έκανε. Ξέρετε, τον Γιώργο Μαργαρίτη που είχε εκπομπή, την αμέσως προηγούμενη εκπομπή, αυτόν που λέει, κάτι λέει για γαρίφαλα, μαργαρίτες, γαρίφαλα. Λοιπόν, θα τα ακούει τώρα και θα γελάει. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Ευπηθώς αναφέρω. Έχεις αναφέρει Ευπηθώς, παιδί μου, Περικλή Ζορζοβίλη σήμερα?
1: Διανεύματος.
0: Διανεύματος.
1: Ελαφράς κλίση κεφαλής.
0: Έχεις πιει καφέ όμως?
1: Ήπια, αλλά δεν ήταν αρκετός.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να τραβήξουμε σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και έχει και κέφια σήμερα. Γι' αυτό προσέξτε λοιπόν. Τα τηλέφωνά μας στο στούντιο είναι 6943 63 54 51 και μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο για να βγείτε και να συνομιλήσετε με τον Περικλή. Είναι η μοναδική ευκαιρία που έχετε. 210-710-8000. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Ας ζητήσω από τον Εφραίμ να μας βάλει ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και να συντονιστούμε, να συνέλθουμε από αυτό το Αγγελική Ηλιάδη, τέλος πάντων. Ιωάννα με λένε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Να πιάσουμε τα ελληνοτουρκικά στην αρχή, ναι. Ή θες να πιάσουμε την πυρκαγιά στα ελληνικά?
1: Όχι, εγώ έχω ακόμα κάτι υπόλοιπο με την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Άρα ελληνοτουρκικά. Οκ, πάμε.

0: Καλά μας τα είπε για τον Τούρκο.
1: Το γατούλι.
0: Το γατούλι τον Τούρκο. Αλλά νομίζω ότι μας έβαλε στο κλίμα έτσι, των ελληνοτουρκικών. Χθες έκανα μια πολύ ενδιαφέρουσα στο απογευματινό μαγαζίνο, 6 με 8. Έκανα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Άβαρχο, τον Σπύρο τον Κορυδάρη. Θέλεις να την ακούσουμε, για να συζητήσουμε πάνω σε αυτή, γιατί αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πάμε να την ακούσουμε. Γυρίσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Την επόμενη μέρα της επίσκεψης Ρούμπιο, η Αθήνα μιλάει για ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτή η συνεργασία μπορεί να αλλάξει κάτι ουσιαστικά απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, επίτιμος αρχηγός Τόλου. Καλό μεσημέρι, Ναύαρχε.
2: Γεια σας κύριε Αλιάρη, υπαρχηγός, επίσημος υπαρχηγός.
0: Καλό μεσημέρι κύριε κυβερνήτα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί εγώ έτσι, έτσι σε γνώρισα.
2: Αυτός ο τίτλος είναι, δεν αλλάζει με τίποτε.
0: Ο κυβερνήτης, ο οποίος με ανέχθηκε, πόσο ήταν, 4 μέρες, πόσο έμεινε στο καράβι.
2: Κάπου τόσο. Κάναμε πολλά, μας έγινε πολλά τότε.
0: Πράγματι, πολλά πράγμα. Καλά. Λοιπόν, ήταν στη φρεγάτα, να το πούμε, ήταν στη φρεγάτα Σπέτσε, άσκηση αστραπή.
2: Ναι, όπως σύντομα θα έχουμε και τα 30 χρόνια της, από την έναρξη του κυριαρχικού βίου του πλοίου.
0: Όχι, για να μην λένε ότι δεν είμαι μάχημη, έτσι.
2: Όχι, έχετε πάντα παράσημά σας εμπλό και...
0: Λοιπόν, μετά την επίσκεψη Ρούμπιου, έχει η Ελλάδα περισσότερες εγγυήσεις για την ασφάλειά της απέναντι στην Τουρκία? Ή εξακολουθεί η Ουάσιγκτον να κρατάει ισορροπίες?
2: Κοιτάξτε, εμάς ήρθε ο Ρούμπιο, έτσι, και στην Τουρκία υποτίθεται πολύ καλός φίλος του Προέδρου Τραμπ είναι ο Ερντογάν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το ότι δεν πήγε στην Τουρκία και στην προηγούμενη πριν 2 μήνες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν ο Ερντογάν στην Τουρκία και δεν ήρθε από την Ελλάδα. Μην βάζουμε κάτι ήρθε σε εμάς, άρα μας έχει δώσει ένα πλεονέκτημα. Εγώ θέλω να σταθώ πρώτον ότι ανακοινώσεις και τους λόγους και τις συνεντεύξεις του Ρούμπιο πρέπει να σταθούμε πρώτα στο τι είπε και στο τι δεν είπε. Mm-hmm. Είπε αυτά που είπε, δυναμώνουν τη σχέση μας, την σχέση που έχει η Αμερική με τον ελληνικό πολιτισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά όμως τα καυτά ζητήματα και όπως τετέθηκαν στο θέμα του αγωγού, συγγνώμη, μην μπερδεύουμε και τον αγωγό με το καλώδιο. Να λέμε λοιπόν να λέμε το καλώδιο, ας πούμε, που πάει στην Κύπρο και τον αγωγό, τον κάθε το άξονα που πάει πάνω Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. Πολλοί τα εμπλέκουν εξεπίτηδες αυτά, θεωρώντας ότι έχουν οι Αμερικανοί συμφέρον και στα δύο.
0: Κυρίως, καταρχάς τα εμπλέκει η κυβέρνηση κυρίως, όταν προσπαθεί να μας εξηγήσει γιατί δεν ρίχνει τις τιμές στο πετρέλαιο.
2: Λοιπόν, στον άξονα, λοιπόν, τον βόρειο άξονα αυτό που λέμε, υποτίθεται ότι τα αμερικανικά συμφέροντα θέλουν να προωθήσουν μέσω αυτού του βόρειο άξονα το αμερικάνικο LNG. Ναι. Την ίδια στιγμή, το νότιο καλώδιο όμως, έχω την εντύπωση ότι εξυπηρετεί υποτίθεται τους Ευρωπαίους και την Ευρώπη να έχουν φθηνό ρεύμα από τα φυσικά αέρια της Ισραήλ και της Κύπρου. Και εκεί είναι μια ακολουθία. Δηλαδή περιμένουμε την Αμερική που έχει βάλει στο στόχαστρο την Ευρώπη και θέλει να πουλήσει LNG σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στη Ρουμανία και στην Ουκρανία.
0: Θα συμφωνήσει να περάσει ένα καλώδιο που θα του φέρνει ηλεκτρικό.
2: Θα του φέρει φθηνό ρεύμα. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να θέλει η Ευρώπη να μην υπάρχει εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία, αλλά καλύτερα να εξαρτάται μόνο από αυτή και όχι από το φυσικό αέριο της Κύπρου και της ΓΑΤΟ. Τώρα, η παρουσία του Ρούμπιο...
0: Μιας και το θέτουμε έτσι. Συγγνώμη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, λοιπόν. Ο Ρούμπιο είπε αμερικανική διπλωματική παρέμβαση για το καλώδιο. Αν όμως αύριο εμφανιστούν τουρκικά πολεμικά και επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις έρευνες, τι μπορεί να κάνει?
2: Εγώ το έλαβα διαφορετικά, ότι σε όλα αυτά υπάρχουν διπλωματικοί, να πάτε δια διπλωματικής οδού. Δηλαδή σαν να λέει μην πάτε δια της στρατιωτικής οδού ή δια της οδού της, του ποιος θα προκαλάνε.
0: Σε εμάς το είπε αυτό, δεν το είπε στην Τουρκία.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έμεσα μας προειδοποίησε ότι παιδιά μην περιμένετε άμα μπλέξετε τα πράγματα να έρθω να τα ξεμπλέξω εγώ. Φροντίστε να ξεμπλέξουν από την αρχή δια της διπλωματικής οδού. Και αυτό πιστεύω αφήνει τα εξής ερωτήματα. Uh-huh. Οι Τούρκοι λοιπόν ακούγοντας αυτά περιμένουν να παρεύουν οι Αμερικανοί να τους σταματήσουν. Δεύτερον, ο Ρούμπιο στην περίπτωση που ξεκινήσει ένα επεισόδιο, οποιαδήποτε έκταση, είσαι θερμό είτε ημιθερμό είτε φλιαρό, δεν θα οι εχθροί του Ρούμπιο, εχθροί όχι μόνο στο Δημοκρατικό Κόμμα, οι εχθροί συνήθως είναι στο ίδιο κόμμα. Στο άλλο κόμμα είναι οι αντίπαλοι.
0: Ο οποίος Ρούμπιο, του... σωστό. Ο οποίος Ρούμπιο έχει και πολιτικές βλέψεις αρκετά υψηλές.
2: Εγώ το, πριν μιλήσει, βγήκα και δήλωσε εφθαρσός ότι ο Ρούμπιο σήμερα στην Πνίκα δείχνει τον πυροβολισμό και ξεκινάει πρώτο στην κούρσα της διαδοχής του Τραμπ για τις επόμενες εκλογές προεδρικές. Πρώτα το κρίσμα των Ρεπουμπλικανών και μετά την Προεδρία της Αμερικής. Έτσι. Το 2028. Λοιπόν, εάν γίνει το παραμικρό, δεν θα δουν και οι αντίπαλοι και οι εχθροί του Ρούμπιο να πούνε ότι δύο εβδομάδες μετά που έφυγες εσύ από την Ελλάδα έγινε το επεισόδιο κάτω. Άρα εσύ, εσύ δεν ξεκαθάρισες τα πράγματα και είσαι υπεύθυνος που πλάκηκαν δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ακρογωνιαίοι λύθη της συνοχής και της...
0: Καλά, δεν έχουμε μπλακεί και ποτέ, εντάξει, πέρα από
2: όχι,
0: μικροκρίσεις.
2: Όχι, λέω, αν γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο που είπατε, αν γίνει. Λοιπόν, οι Αμερικανοί λοιπόν είπαν, βρείτε τα, καταλαβαίνω εγώ διπλωματικά. Μακάρι να κάνω λάθος, να υπάρχει διπλωματική στήριξη στη χώρα μας και όλο αυτό να προχωρήσει, πώς το λέει, χωρίς κανένα πρόβλημα όλη η ιστορία. Αλλά δεν βλέπω ούτε τους Ισραηλινούς μέσα, που το καλώδιο θα φτάσει τελικά στο Ισραήλ και θα καρποθεί το Ισραήλ όλη αυτή την υποδομή. Σου λέει, φτάσει το στη την Κύπρο και μετά θα εμπλακώ εγώ. Τους Γάλλους πάλι που είπαμε ότι δώσαμε τα 60-65% της αξίας όλης αυτής της ελληνικής από τον Αντιμιέ στους Γάλλους, δεν βλέπω κανένα καράβι γαλλικό να είναι εδώ. Ίσα-ίσα η εταιρεία αυτή που ανέλαβε το project τη Meridiam, όπως το λένε Meridiam, έχει απίστευτα συμφέροντα και έργα στην Τουρκία. Επομένως, υποστήριξη επί του πεδίου δεν βλέπω να έχουμε από κανέναν. Άρα λοιπόν, αν η Ελλάδα ξεκινήσει αυτό το πανηγύρι, θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν θα αντιδράσει ο Τούρκος, δεν βάζω το χέρι στο Ευαγγέλιο αυτό, ή θα προσπαθήσει με ίδια μέσα, με εθνικά μέσα και πόρους και πλοία και αεροπλάνα, να ανταπεξέλθει στην πίεση που θα δεχτεί. Μακάρι να έχει πραγματικό σχέδιο η Ελλάδα και να μην βρεθεί προτελεσμένο και να φτάσουμε στο σημείο να μας θυμίσει το 96.
0: Άμα την κρίση την ξεκινήσει η Τουρκία.
2: Με συγχωρείτε, ξέρετε τι λέμε τώρα.
0: Θα την ξεκινήσει η Τουρκία.
2: Η Τουρκία θα σου πει, εγώ δήλωσα τις θέσεις μου και εσείς ήρθατε και πέσατε πάνω μου, στα καράβια μου που είναι πάνω από την φαλοκρηπίδα μου. Πώς θα αποδείξεις εσύ ότι δεν φταίει εσύ που έστειλε στο ερευνητικό και φταίει ο Τούρκος που βάλε τα πολεμικά. Αυτή είναι όλη η ιστορία τώρα. Μιλάμε τώρα για κουβέντες, δεν μιλάμε τώρα για γεγονότα και για αποδείξεις σε ένα δικαστήριο. Δεν υπάρχουν δικαστήρια σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι οι κινήσεις να είναι υπολογισμένες και όχι η επόμενη κίνηση. Σε αυτά τα πράγματα είναι όπως μια παρτίδα σκάκι, πρέπει να έχεις προβλέψεις και την 7η και την 8η και την 10η κίνηση. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να ξέρει τι θα κάνει και από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τα καράβια να πάνε κάτω, πρέπει η αποστολή να ολοκληρωθεί. Διαφορετικά, την ευθύνη να την πάρει η κυβέρνηση που αποφάσισε και επέλεξε να ξεκινήσει το πανηγύρι και να μην ψάχνουν πάλι να βρουν κάποιον ναύαρχο, να του χρεώσουν την αποτυχία. Διότι έχει γίνει στο παρελθόν. Άχρηστη η στρατιωτική και το ναυτικό κτλ. Εννοώ τα ίμια και μια χαρά ο κυβερνήτης και οι υπουργοί εξωτερικών κτλ. Και τους φάγαμε 10 χρόνια στη μάπα μετά και κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα σήμερα και κυβερνάνε τη χώρα. Λοιπόν, όχι η καλή πολιτική που σχεδίασαν και οι κουτί στρατιωτικοί που δεν εκτέλεσαν, οικειώτευσαν ή φοβήθηκαν ή δεν, πώς το λένε, είχαν ένα μικρό ατύχημα.
0: Καλά, εδώ είναι για να βρίσκουμε απλώς τα εύκολα θύματα, αλλά. Σκέφτομαι, ας πούμε, ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιεί μεγάλες εξοπλιστικές αγορές. Τώρα 4 δις θα πάρουν, έτσι. Ναι. Προσφέρουμε και στρατιωτικές διευκολύνσεις. Δίνουμε γη και είδωρ στην πραγματικότητα, έτσι.
2: Φυσικά και δίνουμε, όπως δώσαμε και στους Γάλλους μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, το είπε ο προφέσορας.
0: Οι οποίοι έκαναν μια πάρα πολύ ωραία συμφωνία με την Τουρκία.
2: Μα όλοι αυτοί κοιτάζουν το συμφέρον τους. Θα θυμίσω την εποχή του Τσαλάν. Ότι οι Τούρκοι που είχε καταφύγει ο Τσαλάν στη Ρώμη βγήκαν στις πλατείες εκεί της Κωνσταντινούπολης και κάψανε 2-3 Fiat και σπάσανε μερικά πλυντήρια ίντεζι και την επόμενη μέρα εξεδιώχθη ο Τσαλάν για να μας έρθει να το φέρουν κάποιοι ηλίθιοι εδώ στην Ελλάδα και να εκτεθούμε διαπαντός. Λοιπόν, η τουρκική αγορά είναι πραγματικά μεγάλη αγορά για όλη την Ευρώπη και δεν θα την απορρίψουμε.
0: Αυτό ήταν και γενικό το ερώτημά μου, είναι ότι μήπως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, δηλαδή εντάξει, μπορεί να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να λένε πόσο ωραίους παρθενώνες χτίσαμε, αλλά και τα φράγκα τα παίρνουν και ουδέτεροι είναι.
2: Μα φυσικά τα παίρνουν. Εγώ να σας πω το εξής. Μπορεί να μας πει κάποιος, αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα μεγάλο έργο το οποίο.

0: ιατρικά κτλ. Πώς εκτελούνται. Mm-hmm. Είναι το εξής, ότι για να πληρωθεί η πρώτη δόση πρέπει να γίνει το kick-off meeting. Η συνάντηση δηλαδή ότι ξεκινάει το project. Και εγώ αυτή τη στιγμή, ξέρετε γιατί ανησυχώ. Μήπως την κυβέρνηση την πιέζουν οι συμφωνίες που έχει υπογράψει, ότι στην ουσία το έργο θα πρέπει να έχει ξεκινήσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου, και τότε θα πρέπει να πληρώσετε το 10-20% της σύμβασης στην εταιρεία. Οι Κύπροι λοιπόν, από ό,τι διάβασα, και δεν ξέρω, δεν πιστεύω να κάνω λάθος, αυτό που διάβασα στις εφημερίδες το διάβασα, ότι με το που ξεκινήσει το πλοίο θα πληρώσει 25 εκατομμύρια. Η εταιρεία λοιπόν θέλει να ξεκινήσει το πλοίο, να αποπλέψει, για να γράψει το TIC σύμφωνα με το συμβόλαιο το οποίο απέπλεψε, να θεωρηθεί ότι ξεκίνησε το έργο και να πάρει μια μεγάλη προκαταβολή. Αυτό θα σας έλεγα, δημοσιογράφοι, είστε, ψάξτε το, γιατί εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση ένα τέτοιο θέμα σοβαρό που έχει, είναι πρώτο στις ειδήσεις τόσο καιρό, που έρχεται ο αντίπαλος ξαφνικά που είχαμε τα ήρεμα νερά και έρχεται και σε απειλή ότι δεν θα περάσει από εδώ αν δεν πάρει την άδειά μου κτλ. Να μας ενημερώσετε, ρε παιδιά, ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης. Πότε προβλέπονται, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, τι πληρώνει η Ελλάδα, μη μου μπλέκει τον ΑΔΜΙΕ και τον καταναλωτή και τον ένα και τον άλλο, τι είναι αυτό που έδωσε στην γαλλική εταιρεία και τι θα πληρώσει η γαλλική εταιρεία και τα χρήματα, αν ποτέ θα πληρώσουμε εμείς καταναλωτές τα χρήματα αυτά, όταν θα αρχίσει, ας πούμε, σε πόσα χρόνια θα αρχίσει να έρχεται το ρεύμα και από αυτό το ρεύμα τι θα πηγαίνει στον κρατικό κορβανά. Δεν θα έπρεπε κάποιος υπουργός, κάποιος να μας ενημερώσει, όχι ότι αυτή είναι υπεύθυνος σε μένα, αλλά αφού κινδυνεύει να εμπλακούμε σε κάτι ή ανησυχεί η κοινή γνώμη, να βγει να τα πει αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ένας από τους έγκριτους δημοσιογράφους, τόσα κανάλια, 50 κανάλια, 24 ώρες το 24ωρο, δεν βρίσκεται κάποιος να στριμώξει κάποιον αρμόδιο να μας ενημερώσει. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή, πώς το λένε, πόση ελαφρότητα ασχολούνται με τόσα θέματα, χιλιάδες θέματα και υποτίθεται έγκριτοι δημοσιογράφοι και εκπομπές με παράδοση, και αυτό το θέμα δεν ασχολείται κανείς. Δεν θέλει κανείς, ενοχλεί κάποιον, δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα σαν Έλληνας πολίτης να ενημερωθώ.
1: Μιας και να μείνουμε εκεί στη συνεργασία με το Ισραήλ. Το οποίο έχει σε αυτή την περίοδο προβληματικές σχέσεις με την Τουρκία. Γιατί λέω αυτή την περίοδο, γιατί πιο πριν είχαν αγαστές σχέσεις και αυτά αλλάζουν και χωρίς να μας εκκλείσουν. Αυτή η συνεργασία προσφέρει στην Ελλάδα αποτρεπτική ισχύ ή υπάρχει κίνδυνος να εμπλακούμε σε περιφερειακές αντιπαραθέσεις?
0: Θεωρώ ότι προσφέρει πολύ σημαντική αποτρεπτική ισχύ. Το know-how που αποκτούμε, συγγνώμη, την αποτρεπτική ισχύ που θα έχουμε από τα όπλα που παραγγείλαμε, και μάλιστα πολλά από αυτά έχουν ήδη έρθει. Γιατί αυτά που συζητάμε τους Αμερικανούς, που τα F-35 που λέμε πήραμε και παίρνουμε και παίρνουμε και έχουμε, θα κάνουμε 4-5 χρόνια να τα δούμε τα πρώτα. Τα όπλα που παραγγείλαμε τώρα είναι όπλα τα οποία δεν ξέρω πότε θα μας παραδοθούν. Παραγγελίες παίρνονται και μάλιστα δεν υπογράψαμε χθες τίποτε. Πάλι δεν δεχτήκαμε. Ότι θα στείλουμε ένα γράμμα που θα λέμε τι θέλουμε και θα μας απαντήσουν και θα μπούμε στη γραμμή μετά, να πάρουμε μετά το αμερικάνικο, προσέξτε, το αμερικάνικο υπεραστικό και αεροπορία δεν έχουν να κάνουν τον πόλεμο κάτω στο Ιράν, όπλα, και θα μας τα δώσουν εμάς. Τέλος πάντων, επειδή είναι όπλα αεροσκαφών και τα λοιπά και δεν έχουν αντίπαλο οι Ιρανοί κάτω, ας πούμε ότι θα μας τα δώσουν σε 4-5-6 χρόνια. Αυτό δεν εξασφαλίζουν από την ειδική ισχύ. Μακροπρόθεσμα, μαζί με τα αεροσκάφη τα F-35 και τα F-16 που θα εξασφαλίζουν τα περισσότερα, θα έχουμε κάποια ισχύ. Οι Ισραηλίτικα όπλα όμως έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται. Λοιπόν, άρα αυτά προσθέτουν αυτή τη στιγμή αποτρεπτική ισχύ, και να πούμε κάτι ότι αν και το Ισραήλ στην ουσία άμεσα δεν μπορεί να μας βοηθήσει εδώ άμεσα, σίγουρα η συμμαχία αυτή στο πολιτικό επίπεδο και το λόμπι το Ισραηλίτικο στην Ουάσιγκτον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μόνοι μας τα F-35 που στην ουσία στην αρχή ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα, αν δεν υπήρχε το Ισραηλίτικο λόμπι, δύσκολα θα μπορούσαμε μόνοι μας έτσι να κοντράρουμε.
1: Θα προχωρήσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία?
0: Δεν είμαι μάντης, αλλά η στάση του Ρούμπιο, ο οποίος έχει αυτή τη μόνιμη αντίθεση από την εποχή που ήταν γερουσιαστής και τώρα είναι υπουργός εξωτερικών, δεν μπορεί να δεχθεί αυτός ότι θα υπογράψει, προσέξτε, εάν οι Τούρκοι δεν διώξουν τα συστήματα αυτά. Οι Τούρκοι αύριο μετά μπορεί να κάνουν ένα ανηλυγμό, να τα στείλουν στο Αζερβαϊτζάν και σε άλλη χώρα αδελφή, μπορεί να τα στείλουν κάτω στη Σαουδική Αραβία, υπό δικό τους στην ουσία έμεσο έλεγχο, αλλά στην ουσία ότι τα πουλήσανε στη Σαουδική Αραβία.
1: Ακόμα και στη Λιβύη μπορούν να τα στείλουν.
0: Ναι, γιατί ακριβώς. Είναι... Εντάξει, ναι. Δηλαδή στην ουσία εμείς με τους S-300 τι κάναμε? Δεν ήταν οι Αμερικανοί να φύγουν από την Κύπρο. Φύγανε από την Κύπρο, τα πήραμε εμείς, τα πουλήσαμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα από την τρίπλα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση σίγουρα ο Ερντογάν θα πρέπει να τα βάλει με τον Πούτιν. Θα πρέπει να χαλάσει η σχέση με τον Πούτιν, ότι τα πήρες και στο τέλος τα διώξες. Οπότε ισορροπεί ανάλογα.
1: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είδα ότι μια πρόβλεψη, ας πούμε, ότι ενδέχεται πράγματι να πάμε σε νέα κρίση με την Τουρκία. Αν στους επόμενους μήνες λοιπόν αντιμετωπίσουμε μια τέτοια νέα κρίση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμάτε ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε καλύτερη διπλωματική και στρατιωτική θέση μετά την επίσκεψη Ρόπιο, ή θα διαπιστώσουμε ότι οι βασικές εκκρεμότητες είναι ακριβώς οι ίδιες?
0: Κοιτάξτε, η κρίση και η εμπλοκή είναι σε διάφορα επίπεδα. Από το απλό επίπεδο της αντιπαράθεσης και της
1: φασαρία,
0: η άλλη είναι ένα ναυτικό ατύχημα. Προσέξτε αυτό, ένα ναυτικό ατύχημα το οποίο δεν μπορεί να πει κάποιος ποιος έφταιγε, για να αποδείξει με τις κάμερες ή με τις φωτογραφίες και τι απέγινε τελικά. Και το τρίτο είναι μια εμπλοκή πιο δυναμική με χρήση όπλων, έστω και μικρών, χωρίς να εκτεταμένη, που δεν το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και πιθανό. Όμως τίποτα δεν πρέπει να αποκλείεται, και μην ξεχνάμε ότι ένα πολεμικό πλοίο δεν είναι ένα πλοίο το οποίο πάει βόλτα γενικά, έχει ταχύτητα, ραντάρ, βόλτες και γυρνάνε. Τα πλοία αυτά από τη στιγμή που φεύγουν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια της αυτοάμυνας. Η αυτοάμυνα δεν είναι δικαίωμα ενός καπετάνιου, είναι υποχρέωσή του να εξασφαλίσει ότι το πλοίο του και το πλήρωμά του θα γυρίσουν σώα και ασφάλεια. Σε κάθε πρόκληση λοιπόν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, ένα καράβι το οποίο θα κρίνει ότι απειλείται θα πρέπει να αντιδράσει. Και τότε λοιπόν η αντίδραση δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Δεν είναι λοιπόν ότι θα περιμένει το καράβι να μιλήσει στο ραδιοτηλέφωνο, στο τηλέφωνο, να ψάξει να βρουν τον υπουργό, τον υφυπουργό, τον πρωθυπουργό κτλ. Πρέπει να έχει ξεκάθαρες οδηγίες τι κάνει. Και σίγουρα θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν προκληθεί στον βαθμό που προκλήθηκε. Δεν θα πάρει άδεια. Επομένως, πολλές φορές όταν βλέπονται πολεμικά πλοία κτλ., μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει επειδή κάποιος είτε έκανε μια ανοησία από τη μία πλευρά, είτε η άλλη πλευρά εξέλαβε με λάθος τρόπο τις προθέσεις του άλλου. Λοιπόν, ένα επεισόδιο λοιπόν όταν αναπτυχθούν στόλοι απέναντι είναι πιθανό, και δεν ξέρω μετά από ένα επεισόδιο τέτοιο. Είτε έχεις κερδίσει, καλά, άμα έχεις χάσει, θα έχεις χάσει όλα. Δεν θα ξανατολμήσεις να ξαναβγείς έξω. Ακόμα και αν έχεις κερδίσει, δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να το μεταφράσεις σε πολιτική νίκη οτιδήποτε. Θα ξαναπάς να βάλεις και άλλο καλώδιο, δεν ξέρω. Πάντως οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες, ήταν, είναι και θα είναι έτοιμες. Δεν θα σχολιάσουν τη διαταγή που θα πάρουν, αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τι σκοπό για αυτές που το είπε και
1: λοιπόν,
0: πόσο
1: γιώνα θα μείνει. Επειδή πλησιάζουμε στο δελτίο ειδήσεων, πρέπει να διακόψω. Μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις πραγματικά για πάρα πολλή ώρα και τις απολαμβάνω.
0: Είστε μάχημοι εσείς και μπορείτε και εσείς να το καλύψετε το θέμα.
1: Θα τα πούμε από κοντά, γιατί πάνω σε αυτό κάνω και το διδακτορικό μου. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ σας.
1: Έβλεπα τον Περικλή που κρατούσε σημειώσεις τώρα, γιατί βλέπω ότι θα απαντήσει σε ένα προς ένα τα θέματα. Σωστά.
2: Δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Γενικά, ο Ναύρος περιέγραψε αυτό που είναι πραγματικό.
1: Αλήθεια.
2: Τώρα,
1: εμένα μου άρεσε καταρχάς, γιατί εδώ τα συγχαίουμε. Βασικά τα συγχαίουμε επίτηδες, νομίζω, συγχαίονται. Εννοώ κατευθυνόμενα συγχαίονται. Το θέμα της σύνδεσης του καλωδίου
2: με τον
1: κάθετο διάδρομο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο και διαφορετικά συμφέροντα εξυπηρετούν.
2: Εννοείται.
1: Έτσι. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε.
2: Ναι.
1: Άλλο ο κάθετος διάδρομος που θα επιτρέψει στους Αμερικάνους στην πραγματικότητα να πουλήσουν.
2: Ναι, γι' αυτό και το υποστηρίζουν. Αυτονόητο είναι.
1: Έτσι. Και άλλο το καλώδιο τη ηλεκτρική σύνδεση.
2: Ναι, ισχύει. Απλώς τώρα για μας. Η επίσημη θέση ότι και τα δύο είναι προς το συμφέρον της χώρας. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, επιδιώκουμε να υλοποιηθούν και τα δύο. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τα αν θα είμαστε μόνοι μας μαζί με άλλους και τα λοιπά.
1: Καλά, θα είμαστε μόνοι μας είναι δεδομένο, αλλά
2: ναι, είναι αφέλεια ακόμη και να το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Και ίσως και αυτού του είδους η προσπάθεια.
1: Απλώς επειδή πολλές φορές. Επειδή πολλές φορές το θέτουν, για παράδειγμα, αχ, να πάρουμε τις μπελερά και θα υπογράψουμε συμφωνία, ναι, αρρωγής σε περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία χώρα να υπογράψει μια συμφωνία. Α,
1: το λέω για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Ναι. Όταν ακούνε τέτοια, πόσο μου θα είναι, συγγνώμη.
2: Μα είπα υπερβολικά.
1: Ναι.
2: Να το πούμε κόσμοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση καμία χώρα να δώσει τέτοιου είδους λευκή επιταγή. Αν θυμάσαι, ακόμα και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και το 2001 το Σεπτέμβριο, δεν έχει τόσο αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Διότι κάθε χώρα μπορεί να επιλέξει όχι ψη ωμέγα τρόπο να συνεισφέρει. Θα είμαστε μόνοι μας και πρέπει να προετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά και υλικά για να είμαστε μόνοι μας.
1: Υλικά προετοιμαζόμαστε.
2: Όχι, δεν προετοιμαζόμαστε υλικά για τον απλό στο λόγο ότι αυτό τώρα που λέγεται με τη μόδα ανθεκτικότητα, resilience, αυτό θέλουμε πάρα πολλές επενδύσεις να κάνουμε και δεν αφορά μόνο το στρατιωτικό τομέα. Αφορά και γενικά την κοινωνία, διότι η χώρα ακόμα και σε κατάσταση, ας το πούμε, πολέμου, θα πρέπει στοιχειοδός
1: να λειτουργεί. Κρίση, να το πούμε, ας μην πάμε.
2: Ακόμα, στον πόλεμο κατευθείαν. Η κρίση, okay, είναι παροδική. Θα πρέπει να λειτουργεί. Υπηρεσίες υγείας, τροφοδοσία σε τρόφιμα, ίδρυυση, ηλεκτρισμός. Στοιχειοδός, κατ' ελάχιστον. Δεν έχει γίνει εκεί πέρα κάποια είδους προετοιμασία.
1: Δεν έχει γίνει εκεί. Και κυρίως χαλάμε και το στρατό.
2: Αυτό είναι άλλη μια πονεμένη.
1: Ξέρεις πού σε πάω εγώ τώρα.
2: Εντάξει, πατάς στον γκάλο και πώς το λένε και με μπότα.
1: Όχι, θα πω το εξής. Προχθές έγραψε ένα δημοσίευμα στο Army Voice που έλεγε το εξής. Μπείτε να το διαβάσετε. Έλεγε λοιπόν ότι υπάρχουν τρύπες ασφαλείας στις ένοπλες δυνάμεις μόνο και μόνο από το γεγονός ότι απέστειραν τους ναύτες και τους σμηνίτες. Άκου να δεις τι έγινε λοιπόν. Γιατί με παίρνει ένας φίλος μου, μου λέει: κλείνει μονάδα τάδε τα Σαββατοκύριακα, γιατί δεν έχει ναύτες να φυλάνε.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Μετά μαθαίνω ότι κλείνουν φυλάκια. Δεν θα πω πού, σημαντικά όμως. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν ναύτες να φυλάνε. Μετά ξέρω εγώ, μαθαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα έλλειψης ναυτών, δηλαδή. Ακόμα και στην τροφοδοσία, όπως είπες, γιατί είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι σε ένα θάλαμο επιχειρήσεων δεν θέλει να φεύγει από το θάλαμο να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο. Το λογικό δηλαδή είναι να είναι στο θάλαμο επιχειρήσεων το 8ωρό του. Δεν να φεύγει να πηγαίνει στο μαγειρίο να τρώει, να πλένει πιάτα και να γυρνάει. Το θεωρώ θεμητό. Και υπάρχουν και ακόμα χειρότερα πράγματα εκτός από αυτή που είναι τρύπα κυριολεκτικά. Για παράδειγμα, η αεροπορία. Είχε βασίσει πολύ μεγάλο μέρος της ασφάλειας πτήσεων σε όσα γίνονταν στο έδαφος από σμηνίτες. Για παράδειγμα, μάζευαν αυτά τα FOD που λέμε, αυτά
2: τα ξένα αντικείμενα
1: τα οποία μπορούν να ρίξουν αεροπλάνο.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Κούρευαν τα πέρυξη, και αυτό είναι υποχρεωτικό από τον ΑΕΚΕΟ. Κούρευαν τα. Έκαναν χορτοκοπτική δηλαδή. Χορτοκοπτική, κατάλαβα το λέω. Κούρευαν τα χόρτα ώστε να μην υπάρχουν, να μην μαζεύονται πτηνά και να μην και τα λοιπά. Και αυτό ρίχνει αεροπλάνο.
2: Ναι, το πρόβλημα είναι διπλό.
1: Τώρα δεν έχουνε.
2: Ναι, αφενός ήταν βλακώδες αυτή η πρόβλεψη να μην παίρνουν αεροπορία και ναυτικό απευθείας στρατεύσιμους. Για τον απλό στο λόγο ότι υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες που καλύπτονται από στρατεύσιμους. Δεύτερον, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο όλοι κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Όταν έχεις τον χρόνο περίπου 30-35 χιλιάδες άτομα οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν 20 χρόνια, δεν θέλω να πω ότι θα γίνει.
1: Α, καλά,
2: 20
1: ναι,
2: χρόνια
1: ναι.
2: Μετά.
1: Το συζητούσαμε αυτό εδώ και ένα χρόνο.
2: Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να καλύψεις όλες τις τρύπες. Και για να το κλείσω αυτό το σημείο εδώ, θα πούμε το εξής. Η Δανία, η οποία από το 93 που έλειψε.
1: Το ανέφερα ως παράδειγμα, γιατί αυτό αντανακλά και την κοινωνία. Πάει δίπλα στις ελλείψεις στα νοσοκομεία, πάει δίπλα στο θέμα της τροφοδοσίας,
2: ναι,
1: πάει
2: εντάξει, δίπλα στο θέμα. Οι ελλείψεις στα νοσοκομεία και όλα αυτά μπορεί να σου πει ότι είναι και θέμα οικονομικό. Δεν έχω πόρους να προσλάβω.
1: Πόροι είναι και οι ναύτες και οι στρατιώτες και οι σμηνίτες. Δηλαδή, άμα έχεις μια λειτουργία, μια πώς το λένε, υπηρεσία η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει επειδή της λείπουν ανθρώπινοι πόροι.
2: Ναι, γιατί δεν επαρκούν οι ανθρώπινοι πόροι. Πώς να το πούμε. Όταν έχεις 30 με 35 χιλιάδες στρατεύσεις στην καλύτερη των περιπτώσεων, πρέπει να καλύψουν τα ανάγκες.
1: Με διορθώνουν χορτοκοπή, εντάξει, έχετε δίκιο.
2: Okay. Λοιπόν, ενώ οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι λοιπόν αστείο η ΜΕΔ Δανία, η οποία δεν έχει θητεία, να θυσπίζει θητεία 11 μηνών για άντρες και γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου.
1: Όλες οι ευρωπαϊκές.
2: Η Δανία έχει χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Εκτός από τη Δανία έχουν και οι Γερμανοί. Πλέον έχουν αρχίσει όλοι και ζητάνε, ναι, γιατί δεν υπάρχει κόσμος.
2: Αλλά μιλάμε για μια θητεία. Για μια χώρα η οποία δεν είχε. Και η οποία ήταν και στον ψυχρό πόλεμο, δεν ήταν και φανατικά, πώς να το πω, πολεμοχαρής. Ήταν σε ένα κρίσιμο σημείο, αλλά θα την ξελασπώνανε αν γινόταν οτιδήποτε οι Αμερικανοί ή οι Γερμανοί. Να θεσπίζει θητεία 11 μηνών για άντρες και γυναίκες.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν βρίσκουν το κόσμο να πάει στο στρατό. Έχουν κοινά στις ενόπλες τους δυνάμεις.
2: Εντάξει, όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα.
2: Δείχνει πως και. Δεν έχει πάρα πολύ καλή οικονομία, έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά δεν πηγαίνουν να καταταγούν.
2: Δεν είναι απαραίτητο. Είναι επάγγελμα.
1: Μπράβο, ως επάγγελμα. Δεν το επιλέγουν ως επάγγελμα.
2: Δεν υπάρχει.
1: Και αυτό έχει φέρει σε απόγνωση πολλούς στρατούς, δεν είναι.
2: Καλά, οι περισσότεροι από αυτούς είναι γιατί δεν αντέχουν να έχουν επαγγελματικό προσωπικό οικονομικά. Όμως προετοιμάζεται η κοινωνία για ό,τι θέλει συμβεί. Εμείς τώρα, με αυτό το κόλπο που κάναμε την προηγούμενη σειρά του Σεπτέμβριο, που φωνάξανε και αυτούς που ήταν το πρώτο οκτάμινο γεννηθέντες του 2008, που ακόμα δεν είχαν μπορέσει να πάρουν αναβολές, ακόμα και αυτοί που είχαν περάσει πανεπιστημιακές σχολές. Και έγινε ένα τεράστιο τέτοιο μπάχαλο, και το δόλωμα ήταν, εάν παραμείνετε περιττής, θα κάνετε μόνο 9 μήνες. Δηλαδή, αυτομάτως δόθηκε μπόνους του 25% της θητείας. Mm-hmm. Αυτό επιτείνει τις τρύπες.
1: Προφανώς.
2: Ναι, είναι μαθηματικά απλά. Για το συγκεκριμένο επίπεδο δυνάμεων που θέλουμε να έχουμε. Όταν ο στόλος, για παράδειγμα, χρειάζεται ένα χι αριθμό πληρωμάτων, μπορεί να υπάρχει κάποια μικρή διακύμανση, 10, ξέρω εγώ, 15% maximum. Mm-hmm. Αλλά όταν λείπει το 25%, υπάρχει θέμα. Και αυτό συμβαίνει οπουδήποτε. Τώρα για τα υπόλοιπα που είπε ο Ναύαρχος, για τα εξοπλιστικά κτλ. Τώρα, όσο σαφείς ήταν οι διαβεβαιώσεις του Ρούμπιο για την εγγύηση της ελληνικής ασφάλειας, άλλο τόσο σαφείς ήταν, όπως το λένε, και τα προγράμματα που ανακοινωθήκαν. Στην πραγματικότητα. Ξέρω εγώ τα.
1: Ήδη για να βγάλει φωτογραφίες στην Ακρόπολη, νομίζω.
2: Καλά, δικαίωμά του. Και μας έκανε και τουριστική, χάρη στον τουρισμό. Τα F-16
1: Block του δώσαμε 50, και εμείς όμως, γιατί θα έχει καλή προεκλογική φωτογραφία.
2: Ναι, το παιχνιδάκι αυτό το είχαμε παίξει και πριν την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ. Mm-hmm. Γενικώς θέλει μια διακριτική απόσταση ασφαλείας, γιατί άλλοι ψηφίζουν και καθορίζουν ποιος θα εκλεγεί. Έτσι. Λοιπόν, τα F-16 Block 50 είχε περάσει η Βουλή, 1 δισεκατομμύριο προϋπολογισμός. Τα όπλα σέρνονται, από το 17 είναι ο αρχικός κατάλογος. Είχαν βάλει 800 εκατομμύρια στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών. Τώρα μετά το 22, το οποίο είχε συνταχθεί πριν το 22, μετά τους πληθωρισμούς και τα λοιπά, θα φτάσει κάνα δισεκατομμύριο και βάλει. Τα υπόλοιπα είναι μια... Εγώ αν ήμουν πρέπει να τους κάνει ο έτερος συμβαλόμενος, μάλλον θα γελούσα. Αντιπροσωπεύουν το κόστος της συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών F-16, η οποία είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από όταν εντάχθηκαν για πρώτη φορά σε υπηρεσία το 80 τόσο, και γίνεται μη δύο ανοιχτές αναχρηματοδοτούμενες ΛΟΑ, διακρατικές συμβάσεις της τύπου Q και τύπου K, όπου εμείς καταθέτουμε χρήματα έχοντας στείλει τις ανάγκες μας και μπαίνουμε σε αυτόν τον κατάλογο των χρηστών με την κατάλληλη, με την προτεραιότητα ανάλογα με την καταβολή των χρημάτων για να παραλάβουν τα υλικά που θέλουμε. Ναι, είναι προφανές ότι όταν εξυγχρονίσεις 83 αεροπλάνα συν άλλα 37 από 38, πόσο είναι τα μπλοκ 50, 120 αεροπλάνα, θα χρειαστεί να τα υποστηρίξει τα επόμενα χρόνια. Το καταπληκτικότερο είναι ότι ένα σημαντικό ποσό είναι η ενσυνεχεία υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk, που θα αρχίσει να παραλαμβάνει ο στρατός του 27, θα τελειώσει κανένα 2 χρόνια παραδόσεις. Η σύμβαση έχει και 2 χρόνια αρχική υποστήριξη, οπότε να είμαστε όλοι καλά να ζούμε, φτάνουμε το 31. Τα οποία και αυτά εξ ορισμού από τη στιγμή που τα παραγγέλνεις, τα παραλαμβάνεις και το χρησιμοποιείς, προφανώς θα κάνεις σύμβαση στην συνεχεία υποστήριξη. Mm-hmm. Δηλαδή νομοτελειακά θα καταλήξουμε εκεί. Οπότε γι' αυτό είπα ότι ήταν όσο ασαφής ήταν οι προτάσεις του, το άσο αντίληψη, η δηλώση του Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο για τα ελληνοτουρκικά, τόσο σαφές ήταν και, τόσο σαφή ήταν και τα ειδικές μας δηλώσεις, σαφείς δηλώσεις για τα 4 δισεκατομμύρια και 5 δισεκατομμύρια και πάλι λέγοντας.
1: Σφυρίζουν δισεκατομμύρια. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν λοιπόν το πρωί, ξέρεις, το πρωί που έχω έμπνευση, να κάνω ένα θέμα την ερχόμενη εβδομάδα, ξέρεις, σχετικά με το πόσο κοστίζει μια κοινωνία για να αισθάνεται ασφαλής. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς? Θα καλέσω δηλαδή, μην αρχίσει να μου απαντάς.
2: Πρέπει να πω όμως δύο νούμερα.
1: Ναι,
2: δηλαδή, να πω γενικά.
1: Η λογική μου θα είναι το εξής: με πόσα χρήματα θα χρειάζεται να δαπανίσει ένα κράτος για να προστατεύσει τους πολίτες του και πώς μετριέται, πώς το αντιλαμβάνεται ο πολίτης αυτό. Γιατί πολλές φορές ακούμε πολλά και διάφορα. Θα καλύψουμε ειδικού. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα.
2: Ναι, δεν με εντερείς. Εγώ απλώς θα περιοριστώ λίγο στο Υπουργείο Άμυνας. Θα αναφέρω και τα ονόματα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η γνώμη του πολίτη.
2: Ναι.
1: Γιατί το Υπουργείο Άμυνας ξοδεύει, αλλά ο πολίτης πρέπει να καταλαβαίνει.
2: Μια τάξη μεγέθους. Θα πω και ονόματα υπουργών οι οποίοι χλωμιάσανε όταν γινόταν οι παρουσιάσεις του παλιά 15ετού σχεδίου εξοπλιστικού στόχου και το, τώρα αυτό του ΜΠΑΕ που λέμε μακροπρόθεσμο λογαριασμό, ο οποίος αφορά 12 χρόνια. Τα ποσά κυμαινότανε από 50 έως 60 δις ευρώ και μπορώ να σου πω τώρα μπορώ να κουμπίσω και τα 100. Είναι ασύλληπτα τα ποσά. Βέβαια είναι σε βάθος χρόνου, αλλά πάλι εντυπωσιακά.
1: Εγώ δεν το θέτω μόνο στο θέμα της άμυνας.
2: Αν το θέσεις όμως.
1: Πώς αισθάνεται με κάμερες, με όπλα, τι είναι, ναι, αυτό που κάνει έναν πολίτη να αισθάνεται ασφαλής?
2: Κίνδυνο ζωής, υγεία, διαβίωση, δυνατότητα μετακίνησης. Δηλαδή το
1: και θα ήθελα δηλαδή να καλέσω και άτομα να μας πούνε, ας πούμε, πώς έχουν βιώσει τις κρίσεις. Παράδειγμα, την κρίση στα Ίμια. Ένας ακρίτας. Έτσι, πώς το βίωσε εκεί? Αξίζει να τους ακούσουμε. Λοιπόν, θα ζητήσω να βάλουμε ένα τραγουδάκι λίγο, γιατί τελειώνει. Δηλαδή, άμα το πιάσουμε εμείς εδώ και συζητάμε.
2: Είμαι παλιός, λόγω ηλικίας. Να σου πω πώς βίωσα εγώ την κρίση του 1987.
1: Αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Λοιπόν, όση ώρα ο Περικλής θα προσαφηγείται πώς βίωσε την κρίση του 1987.
1: Δεν θα πάρει πολύ.
0: Όχι, όχι, όση ώρα. Εγώ θέλω να καλέσω τους ακροατές να μου στείλουν μηνύματα στο 6943 63 54 51 στο Viber να μας πούν πώς βίωσαν αυτή την κρίση. Οι ίδιοι. Είτε την κρίση του 87 είτε την κρίση του 96. Ναι. Και του 220 μπορώ να πω. Και του 220 που ήταν πιο light, αλλά ήταν κρίση. Πώς τη βιώσατε εσείς?
1: Πιο light όσον αφορά το τι αντιλήφθηκε ο κόσμος. Διότι
0: ναι, ναι,
1: είχαν μαζευτεί 117 τουρκικά πλοία στο Αξάν.
0: Αυτό.
1: Και εδώ πέρα το ναυτικό έβγαλε όσο ήταν να βγάλει και ήταν έτοιμο να βγάλουν οτιδήποτε ήταν δυνατόν, γιατί υπήρχε φόβος ότι αυτό το πράγμα θα έβγαινε εκτός ελέγχου.
0: Ακριβώς. Ερώτημα λοιπόν. Πώς βιώσατε τις ελληνοτουρκικές κρίσεις 87, 1996 και 2020? Για πείτε μας. Και τώρα το μικρόφωνο στον Περικλή.
1: Λοιπόν, το 87 στην κρίση ήμουν στον Πρέβερο με την οικογένειά μου. Ο αδερφός μου μόλις είχε παρουσιαστεί στο Κιλκής. Όταν λοιπόν έγινε η κρίση,
0: τον βάλανε σε ένα τρένο και τον στείλανε μπροστά.
1: Όχι, όχι, περιττός, δεν είχε ορκιστεί.
0: Ναι, λέω, τον βάλανε σε ένα τρένο φαντάρος και τον στείλανε μπροστά.
1: Δεν τον κάναν τίποτα. Απλώς τώρα είχαμε το... Εντάξει, ο Μακαρίτης μάλλον προφανώς είχε πάθει νευρικό κλονισμό, πόλεμος κτλ. Εγώ όμως βίωσα από πρώτο χέρι τη μάχη του σούπερ μάρκετ στην Πρέβεζα. Όταν ο κόσμος ξαφνικά εξαμολύθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτεί τα βασικά τρόφιμα, είχαν γίνει πάρα πολλές
0: αστείες. Και το 87 ήταν, έπεσε πάνω στο εκεί στην 25η Μαρτίου, έτσι.
1: Ναι,
0: από την παρέλαση στο...
1: Ναι, κάπου εκεί ήταν, λοιπόν.
0: Το σούπερ μάρκετ.
1: Το Μάρτιο του 87 θυμάμαι ακριβώς στην ημερομηνία. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Και θυμάμαι και ευτράπελα τώρα στο σούπερ μάρκετ, ξέρω που μπορεί, μετά έχουν γίνει και ανέκδοτα. Δηλαδή το να αρπάζει κάποιος οποιοδήποτε συσκευασία και να ήταν για το τροφές, για παράδειγμα.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες, πρωτοσέλιδο φωτογραφιών εκείνη τη εποχή. Συγγνώμη, πρωτοσέλιδα εφημερίδων εκείνη τη εποχή που έχουν φωτογραφίες απείρου κάλου τέτοια.
1: Ναι, ήταν φυσιολογική αντίδραση. Ναι. Γιατί και αυτό θέλει μια είδος εκπαίδευση και ενημέρωση πώς αντιδράσεις. Τώρα έχουν πεθάνει και δύο γονείς μου, οπότε αποκλείται να με διαψεύσουν ή διαμαρτυρηθούν.
0: Νομίζω ότι πολλοί ακροατές θα σε επιβεβαιώσουν, θα έλεγα.
1: Λοιπόν.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας εσείς. Πώς, πού ήσασταν και πώς βιώσατε.
1: Το πρώτο πράγμα που έκανε, ενώ έτρεχε σούπερ μάρκετ, ο πατέρας μου πήγε και βρήκε 2 κιλά ζάχαρη, λάδι είχαμε από τις ελιές, και 2 τσουβάλια αλεύρι. Για πάνε ενδεχόμενο. Εγώ δεν το θυμόμουν, αλλά επειδή και το 1974 που είχε γίνει ο πόλεμος, είχε επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό. Προτού τον επιστρατεύσουμε να βρούμε κάτι χωματορικά μηχανήματα που είχε, φρόντισε να πάνε 2 τσουβάλια ζάχαρη και αλεύρι και 2 αλεύρι στο σπίτι που ήταν η μάνα μου με εμάς και ο αδερφός μικρά παιδιά, συν πολύ λάδι για να περάσουμε.
0: Και το 96 το ίδιο, αντίστοιχο δεν έγινε.
1: Ναι. Θα σου πω όμως ότι από το 1974 η μαμά το κράτα γι' αυτό, διότι μέχρι το μένα αλεύρι ουδέποτε καταναλώθηκε, διότι όπως ήταν αποθηκευμένο έβγαλε αυτά τα...
0: Ζουζούνια.
1: Ζουζούνια. Οι δε ζάχαροι ενώ είχαν καταναλωθεί είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Είχε πετρώσει.
1: Δεν είχε πετρώσει. Οπότε όταν ξαναείδε πάλι το σκηνικό αυτό με τα τσουβάλια, είχαμε, ας το πούμε, μια έντονη διαφωνία. Γιατί θυμήθηκε το
0: 1974. Ναι, αλλά και άμα.
1: Το άμα, πάντα.
0: Εκεί,
1: αυτό
0: εκεί,
1: είναι.
0: Το άμα.
1: Ναι, μα αυτό έτσι δουλεύει. Με το άμα. Θέλει το να συντηρήσεις ένα πληθυσμό επί μακρόχρονικό διάστημα σε συνθήκες που, γιατί κακά τα ψέματα, ποιοι θα πάνε στην πρώτη γραμμή, οι αγρότες, αυτοί που κατοικούν στη Μεθόριο,
0: ναι.
1: Οι υπόλοιποι, ναι, θα ακολουθήσουμε διαδοχικά, αλλά αυτοί που μένουν και οι οποίοι αρκετοί ασχολούνται με τις αγροτικές εργασίες είναι αυτοί που θα καταβάλουν και το ψηλότερο τίμημα. Εάν λοιπόν εγκατεληφθούν οι καλλιέργειες, πρέπει να υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα.
0: Πάντως το 87.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κρατάνε στρατηγικά αποθέματα.
0: Το 87 και το 96 δεν είχαν εγκαταληφθεί οι καλλιέργειες. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Η διπλωματική μου εργασία ήταν πάνω σε ελληνοτουρκικές κρίσεις στον Εύρο, έτσι. Και οι μαρτυρίες ήταν στρατιωτών. Και μου λέγανε, ας πούμε, ότι τους είχαν πάει, τους στρατιώτες είχαν βγάλει έξω από τα στρατόπεδα κτλ. Τους είχαν πάει σε διάφορα σημεία, όπου βεβαίως οι αγρότες συνέχισαν κανονικά τις εργασίες τους.
1: Γιατί δεν είχαν επιστρατευτεί.
0: Και τους φαντάρισαν ξεχασμένοι. Και εκεί δεν είχαν. Δηλαδή τους είχαν ξεχάσει σε σημείο που δεν τους τάιζαν καθόλου. Δηλαδή τους έφερνε το χωριό για να πάνε.
1: Ιωάννα, όταν έχεις ένα στρατό ο οποίος σε ειρηνική δύναμη είναι για παράδειγμα 60.000 και σε πολεμική σύνθεση γίνεται 400, αντιλαμβάνεσαι ότι η μετάβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι εύκολη.
0: Μας λέει εδώ ο Δημήτρης ότι η ελληνική κοινωνία και γενικότερα μια κοινωνία ποτέ δεν είναι έτοιμη για μια κρίση και πάντα η κρίση θα βρίσκει τις κοινωνίες απροετοίμαστες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να γίνει μια ενημέρωση. Εγώ θυμάμαι στο Δημήτρη.
0: Λεπτό, ο Παρμενίωνας είναι άσκηση για αυτό το λόγο.
1: Για τις υπηρεσίες.
0: Για τις υπηρεσίες.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο.
0: Οι υπηρεσίες και οι πολιτικές υπηρεσίες, όχι μόνο για τους στρατούς.
1: Ναι, εννοείται. Δηλαδή, πολιτικής άμυνας και προστασίας.
0: Μπράβο. Και πώς θα λειτουργούν.
1: Ναι.
0: Μέσα σε αυτά είναι και το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Τα πάντα.
0: Είναι και όλοι. Μπράβο. Άρα αυτή είναι και.
1: Εγώ όμως θυμάμαι στο σχολείο που μας κάνανε μάθημα πολιτική άμυνα. Σχεδόν συνομήλικοι είμαστε. Υπήρχε. Δηλαδή, πέρα από τη λειτουργία των υπηρεσιών, ανοίγω παράδειγμα, δεν θα γίνει φέτος Παρμενίωνος.
0: Γι' αυτό
1: έχει εξαφανιστεί σιγά σιγά.
0: Έχει εξαφανιστεί, ναι.
1: Έτσι. Το οποίο ήταν μια γενική κινητοποίηση και στο πεδίο.
0: Ήταν γενική κινητοποίηση και δοκιμή του κρατικού μηχανισμού.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Αλλά θέλει και κάποια ενημέρωση ο κόσμος. Αν δεν σε ενημερώσουν, αν δεν σου εξηγήσουν κάποιες διαδικασίες. Γιατί, ας πούμε, στρατηγικά από θέματα τροφίμου κρατάει η χώρα. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια.
0: Αλλά θα πρέπει να μοιραστούν.
1: Έχω τον τρόπο. Δηλαδή πάει τουλάχιστον στα χαρτιά. Και μάλιστα τον κορονοϊό ήταν και αυξημένα. Mm-hmm. Από γαλακτοκομικά οτιδήποτε. Και όλες οι βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων έχουν υποχρέωση να κρατάνε τη σούπερ μάρκετ διακίνηση, να κρατάνε.
0: Πολύ φοβάμαι ότι και ο ιδιωτικός τομέας δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή, μπορεί δηλαδή στα χαρτιά να υπάρχουν, αλλά.
1: Μπορεί να
0: και
1: ελεχθεί.
0: Εκεί δοκιμάζονται, δηλαδή εκεί είναι οι ασκήσεις πολιτικής προστασίας όπως
1: ναι,
0: ο παραπάνω.
1: Μπορεί να ελεχθεί. Αν πας σε οποιοδήποτε φούρνο.
0: Μπορούσε να ελεγχθεί και το ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά δεν έγινε. Αυτό θα σου πω.
1: Ναι, είδον ήλθουν να πήλθουν. Δεν το ελέγξα καλά. Αν πας σε οποιοδήποτε φούρνο, παλιά εγώ θυμάμαι είχε χαρτί που έλεγε πόσα κιλά ψωμί πρέπει να παράγει σε πολεμική κινητοποίηση ο κάθε φούρνο. Που να υπάρχει ακόμα.
0: Το θυμάμαι. Ξέρει κανένα.
1: Είναι καταγεγραμμένα. Απλώς θέλει, αυτό θέλει μια συνεχή δοκιμή και εμπλουτισμό και ταυτόχρονα. Ενημέρωση καταρχάς ξεκινήσουμε από τα σχολεία, από τα παιδιά.
0: Λοιπόν, ο Νίκος μας γράφει για το 2020 εντός στρατοπέδου, σε πλήρη ετοιμότητα, χαζεύοντας το marine traffic, ανενόχλητοι Τούρκοι φτάνουν μέχρι την Κρήτη. Και εμείς με το δάχτυλο σκανδάλι να διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνώντες είναι για άλλη μια φορά κατώτεροι των περιστάσεων.
1: Έχει και δίκιο και άδικο. Δίκιο γιατί έτσι το προσέλαβε, δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας την εντύπωση που έχει. Αλλά δεν έχει και τη συνολική εικόνα. Δεν μπορείς να είσαι από εκεί που να έχει συνολική εικόνα. Γεγονός είναι πάντως ότι έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία, ειδικά το πολιτικό σύστημα, γιατί εγώ πιστεύω ότι εάν παραστεί ανάγκη, ο κόσμος θα ανταποκριθεί.
0: Το έχει αποδείξει όταν χρειάζεται.
1: Ναι. Και δεύτερον, με το να το ξορκίζουμε με αβγ τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί το κακό. Το βασικό είναι να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο δυνατό σενάριο και ας μην συμβεί ποτέ.
0: Αυτό είναι η τελεία που βάλαμε, γιατί νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα σήμερα. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Να έχουν ευχάριστη σκέψη για αυτά που συζητάγαμε, να περάσουν.
0: Όχι,
1: όλοι.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι ευχάριστα αυτά που συζητάγαμε με την έννοια ότι.
1: Της πρόληψης.
0: Με την έννοια της πρόληψης. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει πράγματι, αντί να ακούμε να σφυράνε δισεκατομμύρια στα αυτιά μας, είναι καλύτερο να κοιτάξουμε πραγματικά να δούμε αν υπάρχει πρόληψη και πώς μια κοινωνία οργανώνεται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό, νομίζω, από όλα. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Να περάσουν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλό και ώρα θα έχει.
0: Από τον Γέροντα Σεβάσμιο.
1: Αρχαιότατος.
0: Περικλή Ζορζοβίλη.
1: Και από την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Λοιπόν, για ποιος μας στέλνει μια καλημέρα. Συμμαχητές, συγγνώμη. Γνώμη μου πως πρέπει τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια να μας κάνουν εκπαίδευση. Συμφωνούμε. Για τυχόν νέο οπλισμό. Εξάλλου, από ό,τι λένε έχουν πάρει, οπότε αν συμβεί το μυρίο θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, από την Ιωάννα Ηλιάδη που ήταν, αυτά μας τα γράφει ο Γιώργης. Από την Ιωάννα Ηλιάδη,
1: και τον μικρόφωνο,
0: από τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη, που έβαζε, μας κοίταγε στοϊκά, έβαζε τη μουσική, μας κοίταγε στοϊκά αυτή την ώρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού το άλλο Σάββατο με την Ευπηθώς αναφέρω και τη Δευτέρα το απόγευμα 6 ώρα με το μαγκαζίνο του Μάχη
1: Φέρνη. Βγαίνω παραπονούμενο στον αναφορά για υπερβολικές υπηρεσίες.
0: Υπερβολικές υπηρεσίες δεν θα έρθεις εσύ. Απαλλάσσετε. Απαλλάσσετε λοιπόν για τη Δευτέρα, ραντεβού το άλλο Σάββατο με τον Περικλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. 11 του Οκτώβρη του 2026, 14 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι εδώ στο Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως εξάλλου το κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα η εκπομπή θα είναι σχεδόν όλη αφιερωμένη στις κινητοποιήσεις των ψαράδων. Θα συνδεθούμε με αρκετά λιμάνια της χώρας προκειμένου να μιλήσουμε για αυτή την κοινωνική ομάδα, την επαγγελματική ομάδα που τραβάει τέτοια ζόρια. Όχι μόνο αυτή βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι όλοι, σχεδόν η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες με αυτή την κυβέρνηση τραβάνε γερά ζόρια. Λοιπόν, και φυσικά θα έχουμε και γραμμές τηλεφωνικές δικές σας. Θα είμαστε παρέα εδώ για περίπου 3 ώρες με πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Στο 6943-6354-51 μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber. Επίσης μπορείτε να στέλνετε καταγγελίες, επισημάνσεις, οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί. Ακόμα και μια καλημέρα στο στούντιο μάχη 998-papaki-gmail.com, αλλά και στο καταγγελίες-papaki-mahifm.gr, αλλά και φυσικά και στο τηλέφωνο, το γνωστό πια τηλέφωνο, το 210-710-8000. Θα έχουμε και Πίκουλο φυσικά. Είδατε χθες είχαμε και την φωτιά σε αναζωπήρωση που υπήρχε στο Εργάλαιο, αναζωπηρώθηκε η φωτιά στο εργοστάσιο. Εκενώθηκαν εκεί γύρω οι περιοχές γιατί πολλά τοξικά αέρια λόγω των καπνών που υπήρχαν στην ατμόσφαιρα δημιούργησαν πρόβλημα. Εντάξει, μετά από λίγες ώρες το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Φαινόταν από νωρίς δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί το βλέπαμε και εμείς από εδώ από το σταθμό, ότι ο καπνός γινόταν όλο και πιο έντονος. Τέλος πάντων, και άλλα πολλά θέματα που έχουμε να πούμε σήμερα. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

Λοιπόν, σήμερα Φιλίππου εκ των 7 διακόνων του Εντράλε Συνοσίων Ζιναίδος και Φιλονίλης δεν γιορτάζει κάποιο όνομα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι βλέπω. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα κοριτσιού και Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων. Σαν σήμερα το 787 μετά Χριστόν, η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους οικονομάχους και τους οικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες και προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Το 1822 η κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο, οι γενναίοι Μυκονιάτες με επικεφαλή στη Μαντώ Μαυριγένος αποκρούν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα. 1922 υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα. 1954, κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Βιετμίχ αποκτούν τον έλεγχο του Βορείου Βιετνάμ από τους Γάλλους, ενώ το 1961, σαν σήμερα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή κατά της Νοτιού Αφρικής για το Απαρτχάιντ. 1990, ο Μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Πάζ βραβεύεται με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, και το 2003, σαν σήμερα, η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ελληνική που αντιμετωπίζει η ομάδα του NBA στην έδρα της. Αγωνίζεται στο Τορόντο με τους τοπικούς Raptors και χάνει με 176. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Επαμεινώνδας Παπαδόπουλος, Έλληνας ζωγράφος γνωστός διεθνώς ως Νόντα, από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού. Σαν σήμερα το 1937 γεννιέται ο Μπόμπι Τσάρλτον, Άγγλος ποδοσφαιριστής, όπου έπαιξε επί 17 χρόνια στη Manchester United και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο με την Αγγλία το 1966. Τέλος, σαν σήμερα έρχεται στη ζωή το 1947 ο Λουκάς Παπαδήμος, Έλληνας οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, τραπεζίτης και πολιτικός. Σαν σήμερα, τέλος, το 1889 φεύγει από τη ζωή ο James Prescott Joule, Βρετανός φυσικός που διατύπωσε το φερόνιμο νόμο της εκκλήσεως θερμότητας κατά τη δίωδο ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αγωγού, καθόρισε το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας το 1842 και συνέβαλε μαζί με τον Thomson, αργότερα Lord Kelvin, στην ανάπτυξη ψυκτικών μεθόδων. Προς τιμή του, η μονάδα ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, SI, ονομάστηκε Joule. 1896 φεύγει από τη ζωή ο Άντων Μπρούκινερ, αυστριακός συνθέτης που διακρίθηκε κυρίως για τις συμφωνίες του, και το 2005 πεθαίνει η Ρένα Καρθέου, ποιήτρια. Αυτά λοιπόν με τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Τι είπα εγώ, Κράουλ, Τζάουλ, πώς το είπα, Τζιούλ το είπα εγώ. Πού να, δεν είμαι του ηλεκτρικού, του μονάδου, αυτά τα... Περίμενα να το δω. Ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, κάναμε πατάτα. Λοιπόν, να πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας στις 1:33 είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε βάθος 10 χιλιόμετρα, εστιακό βάθος, 47 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου. Βλέπω το τελευταίες δύο μέρες, τρεις, κάνει αρκετούς εκεί πέρα στην Κάρπαθο. Βλέπουμε τώρα και κάτι εικόνες, κάτι μαμούθ σεισμούς που συμβαίνουν. Είπαμε, χθες αναφερθήκαμε στον Παναμά. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι πάρα πολύ τυχεροί, ελάχιστες οι απώλειες και σε υποδομές

αλλά και σε απώλειες. Νομίζω δεν είχαν νεκρούς. Θα το δω πάλι. Δεν πρέπει να είχαν. 7,7 Ρίχτερ. Τεράστιο σεισμός. Δεν ξέρω, λέει, πόσους έχει κάνει κοντά στους 500 μέσα στις επόμενες 2 ώρες μετά το μεγάλο σεισμό. Λοιπόν, βλέπεις αυτές τις εικόνες και κάπου ανατριχιάζεις. Λες, Παναγία μου, μας χτυπήσει κανένα τέτοιο σεισμός εδώ στην Ελλάδα, θα τα έχουμε και δεν θα φτάνουμε. Τέλος πάντων, και έχουμε δοκιμαστεί αρκετές φορές από δυνατούς σεισμούς. Να βλέπω τώρα 11 Οκτώβρη, σαν αυτό το μήνα, 30 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα του Οκτώβρη, ο μεγάλος σεισμός στη Σάμο, που ήταν από τις μεγαλύτερους σεισμούς που έχει κάνει ποτέ στην Ελλάδα. 7,8 πόσο ήταν. Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Και είχαμε και τις απώλειες των 2 παιδιών της Κλέρης και του Άρη. Λοιπόν, ευτυχώς που τότε σε αυτό το σεισμό η ενέργεια εκτονώθηκε περισσότερο από στη μεριά της Τουρκίας. Εκεί είχαν περισσότερους νεκρούς, περισσότερες ζημιές. Η Σάμος όμως εξακολουθεί 6 χρόνια μετά να αντιμετωπίζει θέμα με πολλούς ανθρώπους που μένανε χωρίς σπίτια και χωρίς επιχειρήσεις. Εκκλησίες πέσανε τότε, τα θυμάμαι σαν τώρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το σεισμό και άλλες πολλές ειδήσεις έχουμε. Παίζει πάρα πολύ επικαιρότητα Νίκος Καρβέλας σαν να βύσει. Βλέπω τώρα ότι μαθαίνω τώρα ότι βγήκε, λέει, ζημιογόνωση η συναυλία που έγινε στο ΆΚΑ, 3 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, επειδή όμως είναι θέμα συζήτηση σε πάρα πολλές παρέες σε κόσμο. Βγήκε, λέει, ζημιογόνωση η εταιρεία που κάνει την παραγωγή εκεί. Τι να πω, δηλαδή, τώρα μας έχουν για κουτούς. Εγώ θεωρώ όχι μόνο ζημιογόνωση ήταν. Η ΔΕΗ που ήταν ο μέγας χορηγός έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την συναυλία. Μόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάμε τώρα για τα εισιτήρια που πλήρωσαν κάποιοι 500 άρικα. Πόσα 500 άρικα. Χιλιάδες κόσμους, κοντά στις 100.000 κόσμους. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει μπει τώρα ο Νίκος Καρβέλας στο στόχαστρο της εφορίας για κάποια 850 χιλιάρικα που δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Τι έχουμε εδώ έκτακτο. Λοιπόν, ναι, μόνο που δεν μου δείχνει την ώρα. Λοιπόν, νεκρός άντρας από πυροβολισμό στη Γλυφάδα. Ένας άντρας 50 έως 60 ετών, ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί η ηλικία του και η ταυτότητά του, βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα πριν από λίγο στη Γλυφάδα, με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μηχανή γύρω στις 1 τη νύχτα στη λεωφόρο Καραμαλή και Παναγούλη στην περιοχή του Γκόλφ. Νωρίτερα ένας περίεκος είχε ενημερώσει την αστυνομία για πιθανό τροχαίο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο είδαν ότι ο άντρας είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και στο σημείο βρέθηκαν τουλάχιστον 5 κάλικες. Έχουμε γίνει τώρα. Τι Σικάγο, το Σικάγο μπορεί να είναι εκκλησίτσα μπροστά μας με όλα αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση από το Περιστέρι. Μου στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Γαριφάλου. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα του Τσαμπάνη από το Σικάμινο του Ροπού. Μου στέλνει και αυτό την καλημέρα του και μου στέλνει και ένα μήνυμα λέγοντας μου: καλημέρα, καλέ μου φίλο. Δεν ξέρω αν η καρδιά μας χτυπάει μαζί, όπως λέει και το τραγούδι εισαγωγής. Εμείς και σήμερα πρωινό Κυριακής είμαστε εδώ παρόντες. Καλημέρα στους συνεργάτες, ακροατές, σχολιαστές και απανταχού Έλληνες πατριώτες. Ακρόαση μέχρι τις 9, γιατί μετά έχουμε το Οροπός Ρέις, τρέχουν κόρη γαμπρός και γκονάκι. Ναι, έχει το μεγάλο μαραθώνιο που γίνεται, νομίζω, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Οροπό, το Οροπός Ρέις. Να σας δώσω μερικά στοιχεία. Λοιπόν,
Διοργάνωση ξεκινάει στις 9 με κίνηση και τερματισμό το λιμάνι της Κάλλος Τωροπού στην είσοδο του λιμανιού. Διοργανωτής είναι ο Δήμος Τωροπού και το μότο είναι «Στην αγκαλιά της Αττικής, πολιτισμός, αθλητισμός στις γειτονιές μας», με μεγάλο διοργανωτή την Περιφέρεια Αττικής. Αποστάσεις που θα τρέξουν εκεί, ακούω ότι εξαντλήθηκαν οι συμμετοχές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι αποστάσεις που θα τρέξουν είναι τα 21,1 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, ο παιδικός αγώνας 500 μέτρων με παιδιά δημοτικού 4ης, 5ης και 6ης δημοτικού και αγώνας αμαία 500 μέτρων. Στο απόγειο του φθινοπόρου το οροπός Society Race καλεί δρομείς και φίλους του αθλητισμού να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία κατά μήκος της μαγευτικής παραλιακής διαδρομής της Σκάλα Ροπού, με το απέραντο γαλάζιο στο πλευρό μας και την άβρα του Οκτώβρη να μας δροσίζει, με τη διοργάνωση που προσφέρει αγώνες υψηλού επίπεδου για κάθε ηλικία και επίπεδο φυσικής κατάστασης. Περισσότερο από ένας αγώνας στο οροπό Seaside Race είναι μια γιορτή αθλητισμού, ευεξίας και κοινότητας. Επαγγελματική οργάνωση, φιλόξενη ατμόσφαιρα, διεθνή συμμετοχή και εικόνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη συνθέτουν ένα event που ξεπερνά τα σύνορα. Λοιπόν, όσοι βρεθείτε προς την περιοχή, προς τα εκεί, μπορείτε να παρακολουθήσετε το πολύ καλό αυτό event που γίνεται σήμερα στον οροπό. Βέβαια, ταυτόχρονα την ίδια ώρα στις 9 περίπου ξεκινάνε και οι κινητοποιήσεις των ψαράδων στο λιμάνι. Τώρα πώς θα γίνει αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Θα έχουμε εξάλλου σύνδεση με έναν εκπρόσωπο των ψαράδων εκεί στον οροπό. Λένε ότι πιθανότατα να κλείσουν και το λιμάνι. Δεν ξέρω το δρομολόγιο του ferry boat που πάει και έρχεται στην Ερέτρια, αν θα δημιουργήσουν κάποιο θέμα εκεί πέρα, αν θα τον μπλοκάρουν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά όταν θα κάνουμε τη σύνδεση. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε εδώ με τα θέματα της εκπομπής.

Τίποτα εδώ, επιστρέψαμε με 37 λεπτά μετά τις 7, πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, εδώ στο σταθμό που λέει πάντα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παύλο που μας στέλνει την καλημέρα του, καλημέρα και στον φίλο τον Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο. Μου λέει σταθερά σε ακούω, να ξέρεις, άσχετα αν δεν στέλνω μηνύματα. Να είσαι καλά φίλε Γρηγόρη, καλημέρα στο Ξυλόκαστρο, σε όλους τους φίλους εκεί που μας κάνουν ακρόαση, αλλά και, και τους εχθρούς, και στους εχθρούς. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε αρκετούς, μην νομίζετε. Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού είναι στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμιά, στα υπόλοιπα υπηρετικά πλην της Θράκης, της Ποράδας και την Εύβοια θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στους 24 με 26 και στα ανατολικά τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι στην Αττική σήμερα η πρόβλεψη αναφέρει πως θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 4 με 5 και βαθμία έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη σήμερα η πρόβλεψη είναι πως θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότια, ανατολική 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το βράδυ σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 15 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός γενικότερα σε όλη τη χώρα αναφέρει το δελτίο πως στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα έχουμε νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ θα υπάρξει βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 19 με 25 και στην νησιωτική χώρα τους 21 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αύριο θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, οι άνεμοι θα πρέπει αρχικά βορειοδυτική 2 με 4 και το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τη Θεσσαλονίκη αύριο το δελτίο αναφέρει πως θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την καλημέρα μου και στον πολύ καλό μου φίλο τον Παναγιώτη, δεν λέω επώνυμο. Καλημέρα λέει σε σένα και το επιτελείο σας. Ναι, θα σε καλέσω Παναγιώτη μου, θα σε καλέσω να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, τι λέει, μου λέει εδώ κάποιος άλλος κάτι μου λέει. Όσον αφορά λέει τους εχθρούς που είπες αγαπητέ φίλε, εύχομαι να τους έχει καλά ο Θεός για να μάθουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Επίκουρο. Εντάξει, τι να είπαμε. Η ζωή δεν θα ήταν ενδιαφέρουσα και ωραία αν δεν είχαμε και εχθρούς. Αν είχαμε μόνο φίλους, κάτι κακό γινόταν, κάτι κακό θα συνέβαινε. Κατάλαβες φίλε Κωστή μου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Είχαμε χτύπημα Σαουδική Αραβία με 12 νεκρούς από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ και πάνω από 300 τραυματίες.
Έχουμε αυτή την ιστορία της συμφωνίας του Τραμπ με τον Πούτιν σχετικά με την προμήθεια πολλών εκατομμυρίων βαρελιών και φυσικά την δυσαρέσκεια του Ζελένσκι. Μάλιστα κάπου διάβασα ότι ο Πούτιν διεμήνησε στο Ζελένσκι ότι ήρθε ο καιρός η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο. Υπάρχει σφοδρή σύγκρουση με τον Ζελένσκι για τη συμφωνία της Αμερικής και της Ρωσίας για το ντίζελ, αξιώνοντας την αντικατάσταση του Ζελένσκι από τον Τραμπ μετά την έντονη κριτική του Κιέβου, γιατί προχώρησε σε σχολιασμό ο Ζελένσκι για αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, μετά την έντονη κριτική του Κιέβου για την άρση κυρίως στο ρωσικό πετρέλαιο, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία. Καταλαβαίνετε τώρα τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών εναντίον αυτής της συμφωνίας και πόσο δε Βρετανοί και Γερμανοί ότι θα στυλώσουν τα πόδια τους στη θέση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί διακάως να κλείσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επανέλαβε ο Τραμπ, επιρρύπτοντας εκ νέου στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την αποκλειστική ευθύνη για τη μη εξέβρεση λύσης. Μιλώντας σε εκπροσώπους τύπου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι από τις επαφές του με το Κρεμλίνο διαπιστώνει πρόθεση αποκλιμάκωση σε αντίθεση με τη στάση της Ουκρανικής ηγεσίας. Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία και έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Ο Ζελένσκι δεν θέλει να κλειστεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας ερωτήσεις για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο Πούτιν θα ήθελε να τελειώνει αυτό, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι εξέφρασε έντονα και περίφραστα αυτή του την επιθυμία. Μιλώντας, ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι θέλει να δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο, συνεχίζοντας τα πλήγματα με ντρόουνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων, και θεωρώ ότι καλύτερα να σταματήσει αμέσως, δήλωσε, υπογραμμίζοντας ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτή του την πρόταση ότι πρέπει κάπου εδώ να τελειώνει αυτή η ιστορία, σημειώνοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται ένα νέο ηγέτη που μπορεί να κλείσει μια συμφωνία. Ο Τραμπ επέρυψε στο Κίεβο την ευθύνη για τη διατήρηση του πολέμου, ισχυριζόμενος ότι του είχε ζητηθεί επανειλημμένα να μην στοχεύει ενεργειακές εγκαταστάσεις λόγω της παγκόσμιας έλλειψης καυσίμων. Την παρέμβαση του Τραμπ έσπευσε να χαρακτηρίσει εμβληματική και ιστορική ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κυρίλ Δημήτριεφ, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται ηγεσία επικεντρωμένη στην ειρήνη. Αντίθετα, στο εσωτερικό της Ουκρανίας οι εκλογές παραμένουν σε αναστολή λόγω του στρατιωτικού νόμου που ισχύει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Εδώ θα έχει ενδιαφέρον να εκφράσουμε μία απορία. Βάσει αυτού του γεγονότος και αυτής της εξέλιξης που έχουμε στο Ουκρανικό, ο Πρωθυπουργός μας τι στάση θα κρατήσει τώρα εδώ? Γιατί έχει αρχίσει τα γλυψίματα με την πέρα όχθη του Ατλαντικού και με την ηγεσία εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν αρχίσει τελευταία κάποια γλυψιματάκια. Άδωνες και όλοι αυτοί που λένε, έχουν γυρίσει την πιφτέκα που λέμε, που έλεγε και ένας κύριος παλιότερα. Λοιπόν, θα πάει μαζί με τους Ευρωπαίους ο κύριος Μητσοτάκης, με τους Βρετανούς, τους Γερμανούς, θα πάει με την πλευρά Τραμπ, γιατί διαβάσαμε χθες ότι δέχεται πάρα πολλές πιέσεις για να στείλει Patriot στην Ουκρανία. Λοιπόν, τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου λέει εδώ η Νίκη ότι θα πάει, λέει, με τον Τραμπ. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να βλέπαμε ποια θα είναι η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, καλημέρα στον Παύλο. Είπα στον Παύλο.
Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα και στην Άννα την Αντωνίου από τη Σάμο. Την καλημέρα μου και σε όλη την παρέα εκεί πέρα που μας ακούει στα στενά της, της Μικάλης. Καλημέρα και στο Μιχάλη από τη Δράμα, τον Παντελή από τον Αυλώνα. Ποιος άλλος μας ακούει εδώ πέρα, βλέπω κι άλλος Γιάννης, δεν ξέρω από ποια περιοχή. Καλημέρα Γιάννη. Το φίλο μου τον Παναγιώτη από το Περιστέρι, από την πλατεία, από την κεντρική πλατεία, το κέντρο του Περιστερίου. Το Μιχάλη από το Γήθιο, με την ευκαιρία. Και μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Σκάλκο από εκεί από τη Λακωνία, που ξέρω ότι μας ακούει αρκετές φορές την εκπομπή μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Σπύρο και στο Νίκο από τη Σάμο, μας στέλνει την καλημέρα του. Στο Μανώλη, ο Μανώλης δεν μου γράφει. Δεν μου γράφει. Α, ο Μανώλης είναι από την Νίκαια. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και αμέσως μετά να κάνουμε και τη σύνδεση με τον Επίκουρο Ικαριώτη, προκειμένου να σχολιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας.

0: πια πίσω να βρεθώ.
1: Λοιπόν, 8 λεπτά πριν από τις 8, μόλις αρχίσαμε να αναφέρουμε καλημέρες από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και του πλανήτη, δεχτήκαμε βροχή μηνυμάτων από πάρα πολλούς φίλους που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, καλημέρα αδελφέ μου Γιώργο, ζούμε να σ' ακούμε, λέει, μόνο αλήθειες ρε. Και μου στέλνει ένα βίντεο, ναι. Θα το δούμε, θα το ακούσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα. Και εγώ, λέει, σας ακούω την καλημέρα μου. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Νότια Αφρική. Καλημέρα σας από Νότια Αφρική. Να είστε πάντα καλά, να μας ενημερώνετε. Ο Πέτρος ο Τσουκνάκης, να είναι καλά. Καλημέρα. Να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό χθες το βράδυ με μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο εκπαίδευσης και έρευνας ανώτατης εξειδίκευσης το Κοσουγιολιού στην περιοχή Κάρταλ της Κωνσταντινούπολης, με το νοσοκομείο να ανακαινώνεται από τους ασθενείς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ξεκίνησε στη στέγη του πρόσθετου κτηρίου εξωτερικών ιατρίων του νοσοκομείου, για λόγο που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Μετά την αναφορά στο σημείο, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στο νοσοκομείο επικράτησαν στιγμές αναστάτωσης και όπως μεταδόθηκε, ξεκίνησε η μεταφορά ασθενών εκτός του κτηρίου και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την αιτία της πυρκαγιάς, ούτε για το αν υπάρχουν τραυματίες. Αυτά όλα εχθές το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με βασικό κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη βρίσκονται 29 εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ασφαλιστικών οφειλών άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Τον τρόπο με τον οποίο συσσωρεύονταν τα χρέη αλλά και τις δυσκολίες στον εντοπισμό της φερόμενης δράσης του κυκλώματος εξηγούν οι θύνοντες του οργανισμού και σύμφωνα με πληροφορίες οι οφειλές δημιουργούνταν σταδιακά μήνα με το μήνα, ενώ σε κάθε εταιρεία αντιστοιχούσαν χρέη που κυμαίνονταν από 30 έως 80.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, γεγονός που φέρεται να δυσχέρενε τη σύνδεση των επιμέρους οφειλών με ένα ευρύτερο σχέδιο. Η εικόνα των χρεών δεν παρέπεπε εξ αρχής σε μια ενιαία ιδιαίτερα υψηλή οφειλή, αλλά σε μικρότερα ποσά που συσσωρεύονταν σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη οφειλών δεν αρκεί από μόνη της για να θεωρηθεί μια επιχείρηση ύποπτη, καθώς υπάρχουν εταιρείες που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες και νομίζω ότι οι περισσότερες είναι πραγματική εικόνα το ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εταιρείες που προσπαθούν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Η έρευνα λοιπόν βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων διοκτικών και δικαστικών αρχών, με τον ΕΦΚΑ να δηλώνει ότι συνεργάζεται για τη διελεύκαση της υπόθεσης, ενώ υπογραμμίζεται ότι οι οφειλές δεν αφορούν μόνο τον ασφαλιστικό οργανισμό, αλλά έχουν ευρύτερες επιπτώσεις για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Άκουσα ότι ένας εκ των τραγουδιστών που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, χωρίς να το γνωρίζει, ήταν ασφαλισμένος σε τρεις διαφορετικές εταιρείες. Ταυτόχρονα τον ασφαλίζαν τρεις διαφορετικές εταιρείες. Φοροτεχνικοί θέτουν στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της ενίσχυσης των ελέγχων ήδη από το στάδιο σύστασης μιας εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να εξετάζεται το προφίλ των προσώπων που αναλαμβάνουν την ίδρυση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, ώστε να εντοπίζονται γέρος περιπτώσεις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούνται πρόσωπα ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο, επισημένοντας ότι εξίσου κρίσιμο ζήτημα είναι η ίσπραξη οφειλών μετά τη διακοπή λειτουργίας μιας επιχείρησης. Όταν μια εταιρεία κλείνει αφήνοντας απλήρωτες εισφορές και πραγματικά υπεύθυνοι δεν εντοπίζονται, η ανάκτηση των χρημάτων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων. Παραδείγματος χάρη εδώ τώρα να πούμε, πες ότι μια εταιρεία έχει δημιουργήσει οφειλές, είναι λίγο ύποπτος ο ρόλος της, ύποπτη η διαδικασία το πώς κάνει τις συναλλαγές της. Θα μπορούσε πολύ απλά, επειδή δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρονικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα, με το που αυτομάτως σταματάει η λειτουργία της, να χτυπάει ένα καμπανάκι, ένα alert, και από εκεί και πέρα, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όταν υπάρχουν οφειλές και ταυτόχρονα υπάρχουν και λογαριασμοί με πάρα πολλά χρήματα μέσα, να κατάσχονται. Τουλάχιστον το, μέχρι να γίνει εκαθάριση, τελική εκαθάριση. Πολύ απλά, τουλάχιστον τις οφειλές του δημοσίου να πηγαίνουν κατευθείαν στο δημόσιο. Βέβαια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, και σύμφωνα με δημοσιεύματα και πολλών μέσων ενημέρωσης, στο μικροσκόπιο έχουν μπει αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιριών που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, καθώς και πληροφορίες για την ύπαρξη τραπεζικών θηρίδων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, ερευνώνται τα οικονομικά δεδομένα του Φίλιππου Καμπούρη και της σύζυγου του, και κατά τις ίδιες πληροφορίες το ζευγάρι φέρεται να έχει δηλώσει ετήσια εισοδήματα περίπου 30.000 ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις χρηματικές κινήσεις και τη διαδρομή των κεφαλαίων που σχετίζονται με τις υποέρευνα εταιρείες. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν γίνει γνωστές και οι τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις αρχές, καθώς και μαρτυρίες εργαζομένων για οικονομικές εκκρεμότητες και απλήρωτες υποχρεώσεις, ενώ εξετάζονται ακόμη και καταθέσεις προσώπων από το χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, προκειμένου να αποσαφιστούν οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που ερευνούνται και των δραστηριοτήτων που είχαν. Για την υπόθεση είναι γνωστό ότι έχουν συνηθεί συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Καμπούρης και η σύζυγός του, τους οποίους οι αρχές φέρονται να θεωρούν αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Έχουν πάρει προθεσμία μέχρι σήμερα. Σήμερα θα περάσουν από τον ανακριτή. Και όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν κακουργηματικές πράξεις που σχετίζονται με πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή, με τη συνολική ζημιά για το δημόσιο να εκτιμάται σε περισσότερα από 5,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον ΕΦΚΑ έχει αναφερθεί ποσό περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της διαδρομής των χρημάτων στο ρόλο των εταιριών και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, και οι κατηγορίες και οι ρόλοι που είχε το κάθε εμπλεκόμενο μέλος παραμένουν υποδικαστική διερεύνηση. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος εκπομπής.
0: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 8, 11 του Οκτώβρη του 2026, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, 6943. 63-54-51, το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, μόνο μηνύματα εκεί, στούντιο Μάχη 998 παπακί gmail.com. Μου με ενημέρωσε ο φίλος ο Εφραίμ από την κονσόλα εκεί ότι πήρε τηλέφωνο μια υπέροχη γιαγιούλα και είπε να προσέχω, να προσέχω τους εχθρούς. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν άφησε το όνομά της για να το αναφέρω. Λοιπόν, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές της και τα καλά της, τα πολύ καλά της λόγια. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στη Δέσποινα Ταξί που μας στέλνει την καλημέρα της. Μια τεράστια καλημέρα, κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο, στο σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Από ό,τι βλέπω, ο Τραμπ τους έκανε και έπαθαν όλοι νταβρουτζά. Καιρό είχα το ακούσει αυτό. Έρε γλέντια με τους Ευρωπαίους ηγετικούς νάνους. Κούλι λέει, τα άμαθες κούλι. Τα άμαθε, μην νομίζετε τα άμαθε. Το θέμα είναι τι θα κάνει. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι εχθές το βράδυ είχαμε σοβαρά επεισόδια μετά από ένα γλέντι Ρωμά στην Πάτρα και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και προσαγωγές. Στο σημείο εκεί έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και της ΟΠΚΕ και σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης έγιναν αρκετές προσαγωγές εμπλεκομένων στο τρίτο αστυνομικό τμήμα Πατρών. Ρωμά που διασκέδαζαν σε γλέντι άρχισαν να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, να σπάνε και να πετάνε πράγματα, προφανώς σε κατάσταση μέθης. Και στο σημείο εκεί έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και της ΟΠΚΕ και κατά τις ίδιες πληροφορίες έγιναν γνωστές πάρα πολλές προσαγωγές, κάποιοι μικροτραυματισμοί. Να δούμε. Εντάξει, πάντα δυστυχώς αυτή η ομάδα δημιουργεί πολλά προβλήματα. Επίσης, χθες το βράδυ εντοπίστηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων που από την αστυνομία σε ένα σπίτι στο Ιγάλεο, συλλαμβάνοντας έναν 61 ετών κύριο που φέρεται να αποτελούσε βασικό κρίκο σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και ο συλληφθέντας κατηγορείται για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παραβάσεις της κοινομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 61χρονος φέρεται να κατασκεύαζε ή να παραποιούσε έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις έγκεν και σφραγίδες εισόδου, ώστε οι κάτοχοί τους να εμφανίζονται ως νόμιμοι ταξιδιώτες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δράση του κυκλώματος είχε διεθνή χαρακτήρα. Οι μετανάστες ξεκινούσαν από την Τουρκία και το Ιράκ και προωθούνταν αρχικά στη Βόρεια Μακεδονία. Από εκεί, ανά περίπτωση, είτε εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα, είτε παρέμεναν στη γειτονική χώρα, ενώ τα διαβατήριά τους μεταφέρονταν κρυφά στην Ελλάδα. Εκεί παραδίδονταν στον 61χρονο, ο οποίος λειτουργούσε το εργαστήριο αυτό και προχωρούσε στην κατάρτιση και την όθευση των εγγράφων. Και το παράνομο όφελος από την εμπορία των πλαστών εγγράφων έφτανε ως τα 900 ευρώ αναέγγραφα ανάλογα με το είδος και το συνολικό οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται στα 8.000 ευρώ έκαστος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Κατά την έρευνα, λοιπόν, στην κατοικία του 61χρονου χρησιμοποιούνταν ως χώρος απόκρυψης και λειτουργίας του εργαστηρίου εκεί στους χώρους που έκρυβε 8 διαβατήρια. Υπήρχαν 8 διαβατήρια, 6 πλαστές ειδικές προξενικές θεωρήσεις, οι λεγόμενες βίζα, 19 σελίδες διαβατηρίων, 7 χαρτώσιμα τελών εξόδου, 14 δερμάτινα εξώφυλλα διαβατηρίων, 6 ψηφιακές φραγίδες εισόδων αεροδρομίων, φορητός υπολογιστής, αρωτής εγγράφων και 2 εκτυπωτές, μία ραπτομηχανή για τη σειραφή σελίδων διαβατηρίων, σχέδιο προξενικών θεωρήσεων και γραφική ύλη, ένα κινητό τηλέφωνο και 4.300 ευρώ. Μιλάμε για οργανωμένο, καλό εργαστήρι, Εφραίμ. Ο εξοπλισμός δείχνει ότι το εργαστήριο ήταν πλήρως οργανωμένο για την παραγωγή υψηλής ποιότητας πλαστών εγγράφων. Η επιχείρηση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Επιχειρήσεων και σε Ευρωπαϊκής Δράσης, στην οποία ηγείται η Ελλάδα, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της υπόθεσης. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών συνεργάζεται ήδη με τη Europol για την ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και την πλήρη διερεύνηση του κυκλώματος, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον αφήσουν ελεύθερο ή θα προφυλακιστεί. Γιατί είχαμε και τέτοια φαινόμενα, τα θυμάστε, πριν 10 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Πιάστηκε ο άλλος με το τουφέκι με διόπτρες απάνω και αυτά και τον αφήσαν ελεύθερο. Τώρα γιατί, επειδή ήταν Τούρκος. Καλημέρα στη φίλη την Άννα Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, σε εσάς τον αγαπητό κύριο Επίκουρο και σε όλους τους ακροατές σας. Από την Ηλιόλου στη Σάμο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χαλκίδα. Καλημέρα εκεί στην παρέα στη Χαλκίδα που μας ακούει. Δεν θέλει, λέει, να πούμε το όνομά του. Πολύ καλός μου φίλος. Καλημέρα. Ποιος άλλος μου στέλνει εδώ πέρα? Ο Νίκος. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Μας ακούει και ο Νικόλας. Λοιπόν, ο Νίκος. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε, λέει... Του τάδε ήταν η γιαγιά, λέει, που σε προστατεύει και τώρα που τσακώθηκαν τον δίνει στεγνά και το παίζει φίλη. Λέει να την προσέχεις τη γιαγιά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά. Δεν λέω το όνομα που μου αναφέρεις. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Σάμο, με την Ικαρία μάλλον. Δεν ξέρω που είναι η Ικαρία, Σάμο, αυτός δεν τον πιάνει στον άνθρωπο. Μπορεί να είναι και στους φούρνους, να τρώει καμιά στακουμακαρονάδα. Μην απορείτε, 8 και 10 το πρωί. Μπορεί να είναι και στους φούρνους, θα τρώει αστακομακαρνάδο. Μπορεί να είναι και σε καμιά σκεπή να κάνει την κεραία εκεί πέρα να πιάνει καλά το κινητό. Καλημέρα, αγαπημένα μου φίλε Επίκουρε.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε όλους τους φίλους του Μάχη, στην κυρία Δέσποινα, στον κύριο Ζαμπάνη, στον κύριο Στέφανο, στους καινούριους φίλους τους οποίους καθημερινά έχουμε, σε όλο τον κόσμο που εμπιστεύεται την ενημέρωσή τους στο ραδιόφωνο αυτό, γιατί δεν λένε όλα την αλήθεια, έτσι.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
1: Λοιπόν, σήμερα για πρωινό, να ξέρεις,
0: ναι,
1: έφαγα ένα δίπιτο που δεν πρόλαβα να φάω χθες το βράδυ.
0: Δεν μου κάνεις πλάκα τώρα. Δίπιτο πρωί-πρωί.
1: Αν μιλήσεις με την Επικουρίνα,
0: ναι,
1: που σ' ακούει, θα σου το επιβεβαιώσει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, χθες πήγαμε για σουβλάκια με το Μανώλη, με όλη και τη
0: γνωστή παρέα. Ναι, τη γνωστή παρέα.
1: Τη γνωστή παρέα.
0: Ναι, αλλά δεν μας είπες πού σε βρίσκουμε τώρα, Ικαρία, είσαι.
1: Σήμερα, ναι, είμαι Ικαρία σήμερα.
0: Α.
1: Σήμερα είμαι Ικαρία, γιατί Δευτέρα, Τρίτη, όπως ανακοινώσατε, περιμένουμε κακοκαιρία και πρέπει κάποιες δουλειές να γίνουν.
0: Ναι. Να σου πω, Εύδυλο, Άγιο Κύρικο, πού είσαι, σε κανένα.
1: Εύδυλο. Επίκουρος είναι Εύδυλο.
0: Εύδυλο, Επίκουρος. Μάλιστα. Είσαι εκεί με το γειτονάκι με το βουλευτή μας, ε.
1: Μόνο σπίτι έχει εδώ ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, εντάξει, αυτό εννοώ, ναι.
1: Το
0: ναι.
1: Οποίο για να περάσουν οι Ιταλίκες περνάνε κάτω από τον μπαλκόνι του. Δεν πιστεύω κανένας ότι του έχουν γκρεμίσει τον μπαλκόνι γιατί από κάτω έχει πεζοδρόμιο. Ο βουλευτής έχει μπαλκόνι τσίλικο, είχε φωνάξει επί COVID και το Μητσοτάκαρο εκεί και είχαν φάει.
0: Ναι, τα γνωστά γλέντια στα μπαλκόνια εκεί, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Η πλάκα είναι ότι, Επίκουρε, έχει υπάρξει και ρεπορτάζ παλιότερα με νταλίκες που φεύγαν από το λιμάνι και αναγκαστικά περνάγαν κάτω από τον μπαλκόνι του, που δεν χωρούσαν και αναγκάζονταν και ξεφούσκωναν τα λάστιχα, λέει, για να χωρέσει να περάσει η νταλίκα.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, να χαλάσουμε το νου του ανθρώπου του μπαλκόνι, δηλαδή για να περάσουν άλλοι τα προϊόντα του. Είναι λογικό αυτό?
0: Ναι, έλατε.
1: Χρωστάω να σας δείξω και με άλλη μια φωτογραφία,
0: ναι,
1: από το Πυθαγόριο της Σάμου.
0: Ναι.
1: Θα στη στείλω αυτή. Ή θα ζητήσω από ένα φίλο να μου τη στείλει, θα στη στείλω σήμερα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και στο Google Earth, νομίζω, δεν ξέρω, όπου υπάρχει πετρόχτιστο πέτρινος δρόμος, παραδοσιακός, παιδί μου.
0: Ναι.
1: δίπλα, και μιλάμε ότι από εκεί τώρα είναι για τη μεταμόρφωση του Σωτήρου, εξυπηρετείται πάρα πολλοί κόσμος και τουρίστες του Blue Street και πάρα πολλοί.
0: Πάει και στα αρχαία εκεί πέρα που είναι.
1: Ναι. Και εκεί λοιπόν που περπατάς στο πεζοδρόμιο σου, το δρόμο του πεζοδρομίου σου τον κόβει ένα μπαλκόνι από ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνεις δρόμο που περνούν και αυτοκίνητα, είτε έχεις καρότσι, είτε έχεις αμαναπηρικό αμμοξίδιο, είτε έχεις ηλικιωμένο.
0: Αναγκάζεσαι και κατεβαίνεις από το πεζοδρόμιο δηλαδή.
1: Ναι. Περνάς μπροστά δηλαδή από το μπαλκόνι αυτού μου και ξανανεβαίνεις στο πεζοδρόμιο.
0: Μια χαρά. Ελλάδα. Ελλαδάρα.
1: Ναι, μωρέ τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε εδώ. Μα δεν είδατε ότι από τη μία αγοράζουμε εξυγχρονισμένα συστήματα πολέμου, τα Ραφάλ, τα Ράφρανο που δίνουμε στο λιμενικό, αγοράζουμε τις φρεγάτες εκεί που κάνουν εκατομμύρια, και από την άλλη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάνει δώρο Θράκη, Κομοτηνή, Εύρο και ακόμη και τους Πομάκους, του αποκαλεί ότι η μητρική τους γλώσσα λένε τα τουρκικά και τους επιβάλλει να τα διδάσκονται και στο σχολείο. Και ρωτάω εγώ τώρα, στην Τουρκία επιβάλλουν στους Τούρκους εκεί να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα που έμειναν πίσω τα ελληνικά?
0: Έλατε.
1: Το θέμα, οι ίδιοι οι Πομάκοι αντιδρούν οι ίδιοι. Λένε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε? Γιατί ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι Τούρκοι για αυτούς είναι καλοί, όσο τα πράγματα, όσο είναι στην Ελλάδα. Όταν θα ενταχθούν εκεί και πάρουν αυτό που θέλουν, εκεί θα καταλάβουν τι είναι η Τουρκία και ποια είναι τα δικαιώματά τους.
0: Ναι, είναι αυτό που αναφέραμε, χθες το αναφέραμε, και υπάρχουν οι Πομάκοι. Λένε ότι εμείς είμαστε Έλληνες, συνειδησιακά.
1: Μας νοιάζει τι λένε οι Πομάκοι. Μας νοιάζει τι λέει ο Πρωθυπουργός που τον στηρίζουν όλοι οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ο άλλος για μια επιδότηση πουλάει και την πατρίδα και τη θρησκεία, τα πουλάει όλα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αχ. Τι θα κάνει τώρα ο Μητσοτάκης εκεί με τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Τίποτα δεν θα κάνει. Θα πει ότι τα ελληνικά βενζινάδικα έχουν προμηθευτεί με ακριβό τιμολόγιο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και όταν όλος ο κόσμος θα έχει φτηνή το πετρέλαιο και η βενζίνη, εμείς θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε ακριβό πετρέλαιο και ακριβή βενζίνη.
0: Ναι.
1: Μα εμείς, φαντάζομαι, πουλάμε σε Κύπρο και σε άλλες χώρες βενζίνη και αυτοί την έχουν πιο φτηνή από εμάς.
0: Ναι,
1: το θέμα εδώ δεν είναι να πληρώσουμε εμείς τον πόλεμο. Το θέμα δεν είναι ότι μας έβαλε σε ένα πόλεμο που στο τέλος θα βγούμε και φταίχτες που τους βοηθήσαμε. Το θέμα είναι το πώς θα καταφέρουμε ληστρικά να εισπράξουμε από τον Έλληνα πολίτη, από τον Έλληνα επιχειρηματία που έχει, γιατί και ξέρεις, από τον Έλληνα αλληλεία, από τους φουρτζιγατζίδες, από τους ταξιτζίδες, πώς θα εισπράξουμε λεφτά από το κέρδος τους, από το κεφάλαιό τους, από τη μερίδα του σπιτιού τους που τρώνε.
0: Ναι, όντως.
1: Γιατί νομίζετε ότι θα πέσει η τιμή? Αν την ενδιαφέρει να πέσει η τιμή, θα είχε πέσει η τιμή. Σου δώσε ένα full pass A50, ούτε ένα γέμισμα, το βουλώσαν όλοι σπίτια τους. Και δεν πιστεύω να δω κανέναν εκεί κουστομαρισμένο να μου στρέρνει μπροστά στις εξέδρες: είμαι Ελληνάρας κατά τρόπο σαν τους Γερμανούς, είμαι Ελληνάρας απόγονος, το τι έκαναν οι πρόγονοι μας, καλά έκαναν και το έκαναν. Τιμή τους, μπράβο.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και εμείς περήφανος στους απογόνους μας για τις πράξεις μας, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Το ότι έτυχε και γεννήθηκα Έλληνας δεν με κάνει και ήρωα επειδή κάποιοι κάποτε πολέμησαν. Ναι, έχω το γονίδιο, εντάξει. Οι πράξεις μου όμως ποιες είναι? Ακολουθάω πίσω από food pass, full pass, κουπονάκια, προσφορές στον σούπερ μάρκετ. Δέχομαι σαν Έλληνας να βλέπω φρουτόκρεμες, κρέμες και γάλα τα βρεφικά να είναι με σφραγίδες αντικλεπτικού. Δηλαδή.
0: Ναι, όντως.
1: Και μετά λέει το Μητσοτάκη, λέει το χάος. Γιατί τώρα τι έχουμε, δεν έχουμε χάος?
0: Θα φάνε
1: αν
0: καλά, λέει.
1: Χάος αυτό.
0: Θα φάει καλά, λέει, από τους ταξιτζίδες εκλογές και όχι μόνο ετοιμαζόμαστε, λέει η Δέσποινα.
1: Γιατί από τους. Λοιπόν, άκου. Ταξιτζίδες αντιδρούν. Αλλιείς αντιδρούν. Αγρότες αντιδρούν. Δημόσιοι υπάλληλοι στους δρόμους. Εργαζομένοι σε σούπερ μάρκετ, σε όλα αυτά, στους δρόμους. Και μετά βγαίνει η δημοσκόπηση, λέει ότι είναι, λέει, 150% μπροστά, όπως το λέει και ότι είναι. Ποιος πάνε και πού παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε, ρε παιδί μου, και κάνει δημοσκόπηση? Τα εκλογικά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, η ιστορία, η μεγάλη πανολεθρία στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουνε, θα είναι για τις δημοσκοπικές εταιρείες. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν υπάρχει ατιμωρησία, δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα.
1: Θα γυρίσουν και θα πούνε ότι το τελικά το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, ή ότι η οργή του κόσμου στράφηκε προς εκεί. Ναι. Και πού γίνει το πρόβλημα? Θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα έρθει ένας άλλος και θα τα ρίξουμε όλα, όχι στο κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, που είναι όλοι μαζί μια παρέα, θα τα ρίξουμε σε ένα πρόσωπο, στο Μητσοτάκη. Θα έρθει ένας άλλος και η Νέα Δημοκρατία θα ξαναβγεί.
0: Σωστά.
1: Το κακό με τον Έλληνα δεν θυμάται, δεν ξεχνάει εύκολα.
0: Σωστά, σωστά. Έχουμε μια μεγάλη καλημέρα, καλή Κυριακή στην πρωινή ομαδάρα μας, λέει, ψηλά το κεφάλι, από το Στέλιο από το Γαλάτσι. Την καλημέρα μας το Στέλιο, καλημέρα.
1: Βρε, ψηλά το κεφάλι, ναι, εντάξει, καλημέρα στον άνθρωπο, έχει δίκιο, δεν πρέπει να χάνουμε το ηθικό μας, αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδιά, εδώ πέρα, δηλαδή, σαν Έλληνας, πρέπει να ζεις και αξιοπρεπές, όχι μόνο να έχεις αξιοπρέπεια μέσα σου.
0: Και να αντιληφθούμε ότι έχουμε την τύχη μας στα χέρια τα δικά μας. Τη δική μας τύχη εμείς.

0: Τέλος πάντων. Ας τα ακούω καλύτερα να μην τρώτε.
1: Α, ναι.
0: Μετά από τόσα ναυάγια που έχουν γίνει.
1: Α, ναι, κατάλαβα.
0: Τρώνε αστακή.
1: Ναι.
0: Αστακή τρώνε.
1: Λοιπόν, μου έρχεται μια πληροφορία ότι λες αλήθεια για τα σουβλάκια, για το πιτόγυρο, το διπλό που έφαγες.
0: Απάντησε η πικουρινά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Κοίταξε να δεις, η δυνατή.
1: Το νου σου τι θα πεις, το νου σου γιατί ακούει, παρακολουθεί.
0: Η καλύτερη γυναίκα του κόσμου, νοικοκυρά. Ξέρετε ότι η επικουρίνα.
1: Άκου γλύψιμο, Εφραίμ.
0: Όχι, δεν είναι γλύψιμο, αυτό είναι αλήθεια. Ό,τι ώρα και να σηκωθώ για να πάω στη δουλειά μου, ναι. Ό,τι ώρα και να σηκωθώ. Τρεις ώρα τα ξημερώματα, τέσσερις να πάω για ψάρεμα με τους φίλους μου, ό,τι ώρα. Θα σηκωθεί μαζί μου να μου κάνει καφέ να πάρω μαζί μου, να τον πιω εκεί μαζί της.
1: Καλά να πάθει. Νόμος. Καλά να πάθει.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό, επιλογή μου είναι.
1: Μου λέει Εφραίμ σήμερα λέει σηκώθηκε και σου φτιάξει μια τηγανιά πατάτες για να το συνοδεύσει για το σουβλάκι.
0: Μου ξέρει, να ξέρεις, μου είπε αν θέλω.
1: Σε ρώτησε όντως?
0: Ναι.
1: Τι να πω, τώρα εγώ αρχίζω και ζηλεύω. Αρχίζω και ζηλεύω τώρα.
0: Να βρίσκεις εσύ ένα καλό παιδί,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είναι γυναίκα. Τώρα εδώ στην Ελλάδα όπου ζούμε και άντρα να βρεις ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Στο κάτω κάτω του γραφής του λες κιόλας ποιος κάτι ρε εσύ Μίτσο, χθες το βράδυ ξέρω εγώ είσαι ένα τάβρος, επειδή είμαι κουρασμένος, μπορείς να πάρεις τα ψώνια πάνω στο δεύτερο. Τι θα σου πει. Τι θα σου πει, έχω πονοκέφαλο, τι θα σου πει, έχω τα ρούχα μου, τίποτα δεν θα σου πει. Ό,τι θέλει ο Γιουργάκης θα σου πει.
1: Λοιπόν, έτσι ακριβώς λέει η Δέσποινα, η αντίδραση και ο αγώνας είναι στο DNA των Ελλήνων που δυστυχώς είναι ενακομμένοι με αφιόνι. Παρεπιπτόντως λέει πιτόγυρο κρύο έχω φάει και εγώ το πρωί, ο άντρας μου έκανε το σταυρό του. Δεν είσαι ο μοναδικός.
0: Όχι, είναι εντωμεταξύ το πρωί που πας να το φας, σου θυμίζει και κάτι από το χθεσινό που έτρωγες.
1: Θα με κάνει μετά την εκπομπή να ψάχνω για πιτόγυρα τώρα και να δεις πλάκα.
0: Το πιτόγυρο δεν τρώγεται. Το πιτόγυρο θα το φας ή πρωί-πρωί, ναι. Που σου έχει μείνει στο ψυγείο και μόλις ξύπνησες,
1: ναι.
0: ή βραδάκι με την παρέα. Ναι. Τώρα όλη την άλλη μέρα δεν μπορείς να φας πιτόγυρο. Είναι τέτοιο όπως το λένε. Αντιεπαγγελματικό.
1: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Και ποτέ, παιδιά, αυτό σας λέω να το ξέρετε, ποτέ δεν θα ψωνίζετε σουβλάκια από αδύνατο σουβλατζί. Ποτέ. Ο σουβλατζής πρέπει να είναι χοντρός και είτε έξω έχει μείον 10 είτε έχει συν 50 να είναι με κοντομάνικο και ποδιά μπροστά.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Θυμάμαι ένα σουβλατζίδικο στη Φιλαδέλφια στο παλιό γήπεδο της ΑΕΚ παλιά που μου λέγανε να πας να φας το σφαλιάρα. Περιβόητο σουβλατζίδικο. Στο σφαλιάρα. Έβλεπα, πέρναγα εκεί απ' έξω και έβλεπα ουρές, περιμένανε. Ήταν ένας τύπος κοντά στα 160 κιλά και είχε ουρά, περίμενε σε ένα παραθυράκι, έφτυνε την μπαλάμη του, κοπάναγε μία στίβα με λαδόκολες, έπιανε με την παλάμη να κολλήσει το λαδόκολα και έβαζε τις πίτες και τα υλικά, έφτιαχνε το πιτόγυρο και όλο αυτό το event που έστεινε πουλούσε, πραγματικά πουλούσε.
0: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν έχει.
1: Εγώ δεν πήγα ποτέ βέβαια να φάω εκεί πέρα.
0: Άκου, με το σάλιο δεν μεταδίδεται η χοληστερίνη σου, τη βάζεις στο σουβλάκι. Λοιπόν, δεν πάει πουθενά αλλού για να κολλήσει κάτι αυτός ο άνθρωπος εκτός από το σουβλατζίδικο.
1: Άκου, πρωί κουβέντες που κάνουμε.
0: Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν πάει κάπου πουθενά αυτός να κολλήσει τίποτα. Οπότε τι να σε κολλήσει αυτός ο άνθρωπος. Χοληστερίνη δεν κολλιέται. Και εντάξει, χτύνει τη λαδόκολα. Γιατί, ας πω, μας έχουν τα ύστερα λες αγελάδες. Μας έχουν ταΐσει τα πτηνά αυτά, τα οποία νόσο των πτηνών. Με τα ήρθη νόσο των χείρων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Περιμένουμε την νόσο των ζωντοχείρων σε λίγο.
0: Δεν παθαίνει τίποτα οι ζωντοχείρες. Ειδικά οι ζωντοχείρες. Όλοι λένε πώς κάνει χείρα στο κρεβάτι. Κανείς όμως δεν λέει πώς κάνει ζωντοχείρα στο κρεβάτι. Γιατί μετά θα πρέπει να πούνε πώς κάνανε κι αυτοί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, σε λίγο να ξέρεις ότι επειδή θα κάνουμε συνδέσεις με διάφορα λιμάνια της χώρας να μιλήσουμε με ψαράδες για τις κινητοποιήσεις που έχουν σήμερα ειδικά στη Μπαράκτη Αλία, γιατί εχθές ανακοινώθηκε ότι πολλοί εκπρόσωποι ψαράδων και σύλλογοι της Μέσης Αλίας ήδη έχουν αναστείλει τις κινητοποιήσεις τους λόγω της υπόσχεσης της κυβέρνησης ότι θα τους

0: δώσει κάποιες ελαφρύσεις. Λοιπόν, όλο αυτό δημιουργεί, ξέρεις, μια σύγχυση τώρα στον κλάδο των ψαράδων. Έχει γίνει και ένα μπέρδεμα με την Παράκτεια και τη Μέση Αλία. Κάπου υπάρχει και ένας διαπληκτισμός μεταξύ τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς παρόλα αυτά έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με πολλούς ψαράδες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα έχουμε σύνδεση και με τον Γιάννη τον Πυριώτη από το Ηραίον, γιατί και εκεί νομίζω θα κλείσουν το λιμάνι του Ηραίων σήμερα το πρωί. Νομίζω μέχρι τις 10, κάπου εκεί στις 10 έχουν τις κινητοποιήσεις.
1: Κύριε Γαριφάλου, οι ψαράδες δεν είναι μόνο άνθρωποι οι οποίοι παράγουν πλούτο μέσω του πρωτογενού τομέα. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι φυλάνε τα σύνορά μας.
0: Ναι, ειδικά οι ακρίτες.
1: Οι οποίοι πραγματοποιούν διακομιδές ασθενών με πάρα πολλά μπουφόρ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επεμβαίνουν σε διασώσεις. Θυμηθείτε όταν έχει γίνει το δυστύχημα με το Σαμίνα ή και με άλλα. Το πρώτο, οι πρώτοι οι οποίοι τρέχουν εκεί είναι οι αλλήλοι. Λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έμπειροι μέσα στην καθημερινότητα. Απλά το μόνο πρόβλημα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν μπλέξει μέσα στις συμφωνίες Μερκοσούρ, συμφωνίες με Τουρκία για να εισάγουν τα ψάρια. Έχουν μπλέξει με μια κυβέρνηση η οποία διώκει τον πρωτογενή τομέα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αντί να τους δίνει συνεχώς κίνητρα για να μένουν σε αυτή τη δουλειά, αντί να τους διαφημίζει το ελληνικό ψάρι, το οποίο παρεπιπτόντως είναι και πανάκριβο, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να αγοράζουμε ένα πανάκριβο ψάρι να τρώμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχοί.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν κινητοποιήσεις, πρέπει να ακουστεί ο αγώνας τους, να σκέφτονται ότι έξι παιδάκια δικάζονται το Δεκέμβριο από την ελληνική κυβέρνηση επειδή τόλμησαν να κάνουν κατάληψη, έτσι. Και βέβαια να γνωρίζουν ότι να μην έχουν πολλές ελπίδες. Απλά για ακόμη μια φορά θα τους κουρυδέψουν ώστε να κερδίσουν χρόνο.
0: Πρέπει
1: μόλις
0: να δούνε.
1: Μόλις θα καταφέρουν να ανανεώσουν τη φυτεία τους για άλλα 4 χρόνια, μετά τελείωσε
0: θα τους ξεχάσουν
1: η
0: πάλι.
1: Η αντίδρασή τους πρέπει να φανεί στην κάλπη, παιδιά.
0: Σωστά.
1: Στην κάλπη και σε αυτούς που έρχονται να σου δώσουν το ψηφοδέλτιο. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Του το πετάς στα μούτρα το ψηφοδέλτιο.
0: Έτσι. Και βέβαια πρέπει να κάτσουν κάτω να δούνε πώς θα συντονιστούν λίγο καλύτερα, γιατί το βασικότερο είναι ότι δεν υπάρχει ομοσπονδία προκειμένου να συντονίσει αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κόντρα Παράκτιων και Μέσης Αλλίας.
1: Ναι, είδαμε και από τις οργανωμένες ομοσπονδίες που προσφύγουν μέσα κομματόσκυλα.
0: Άλλο να έχεις όμως. Εντάξει, συμφωνώ ρε παιδί μου, δεν είναι. Αλλά άλλο να έχεις και ένα όργανο που τώρα βλέπεις, ανακοίνωσαν εχθές κάποιοι ότι αναστέλνουν τις κινητοποίησεις. Κάποιοι άλλοι λένε όχι, εμείς θα συνεχίσουμε. Υπάρχει αυτό το μπέρδεμα που και μεταξύ τους είναι σφαγμένοι, μην νομίζεις. Άλλο να έχεις ένα συντονιστικό όργανο που θα σε έχει σε καλύτερη κατάσταση.
1: Ξέρεις τι είναι, κύριε Γαριφάλου, μάλλον ξέρεις πολύ καλά τι είναι, να τρέχουν τα έξοδα του σπιτιού, να τρέχουν τα δάνεια που έχεις, να τρέχουν οι υποχρεώσεις σου και ταυτόχρονα να σε αναγκάζει η κυβέρνηση αυτή να κατεβαίνει σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσοι αγρότες χάνουν τα προγράμματά τους και πλέον δεν θα μπορούν να ξαναγραφτούν ως αγρότες επειδή τους φάξαν τα ζώα και βγήκαν έξω και κάνανε ένα μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται εκεί βάζουν τη μελέτη και λέει αυτές τις ασυναρτησίες, έχουν σκεφτεί πώς περνάνε την καθημερινότητα τους αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Και δεν μιλάω για το δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος και αυτός περνάει δύσκολα, αλλά ρε φίλε, ξέρει ότι είτε δύσκολα είτε εύκολα, ένα χιλιάρικο θα πάρει, αυτό είναι. Ρύθμισε τις υποχρεώσεις εκεί, στο χιλιάρικο σου. Ο άλλος τώρα, άμα δεν βγει να ψαρέψει, δεν πάρει ούτε το 100 ευρώ, δεν πάρει τίποτα. Και τα σκάφη αυτά που είναι μέσα στη θάλασσα θέλουν συντήρηση. Δεν είναι ότι, ξέρεις κάτι, κλείδωσα τα εργαλεία μου μέσα στην αποθήκη και όποτε ξαναβρω δουλειά θα ξαναπάω. Κινητήρες ή ντίζελ πρέπει να δουλεύονται. Μουράδια πρέπει να περνιούνται τα καΐκια. Τα δίχτυα, αν δεν τα ρίχνεις μέσα στη θάλασσα, έξω σαπίζουνε. Τα παραγάδια σκουριάζουν. Πώς θα γίνει η δουλειά αυτή? Και μην ξεχνάμε ότι τώρα είναι οι καλές ημέρες που είναι τα πρωτοβρόχια και ο πρώτος αέρας που πιάνει και έχει ψάρια. Μετά που θα μπούμε στο χειμώνα, Δεκέμβριο και Γενάρη, πώς θα βγουν να ψαρέψουν αυτοί οι άνθρωποι? Μέχρι Φεβρουάριο-Μάρτιο που κάνει θάλασσες και αποκλείονται τα νησιά.
0: Σωστά. Να πείτε, λέει στους ψαράδες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να κρατήσει υποσχέσεις που τους έδωσε.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δοκιμασμένο, έχει δίκιο άνθρωπο. Έχει δοκιμαστεί ξανά και ξανά αυτό.
0: Σε κανένα επαγγελματικό κλάδο δεν κράτησε ποτέ τις υποσχέσεις του. Αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα. Και όσο την αποφεύγουν, τόσο ο Μητσοτάκης θα τους θάψει επαγγελματικά. Τα κομματόσκυλα που έχουν παρισφρήσει στις ομοσπονδίες είναι μια γάγκρενα. Τι να πούνε και οι, τι να πούνε ο κλάδος των αρτοποιών.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται με το πετρέλαιο και το ρεύμα.
0: Εκεί να δεις. Ήδη τα τελευταία 3 χρόνια έχουν κλείσει περίπου 3.000 φούρνοι.
1: Αυτό ξεκίνησε να καταστρέφει το κλάδος αυτός από τότε που είπαν ότι επιτρέπουμε στα σούπερ μάρκετ να πουλάνε ψωμί.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες, μόλις θα πούνε ότι τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν να έχουν και φάρμακα, θα κλείσουν και τα φαρμακεία.
0: Ναι,
1: που
0: ναι.
1: Ήδη κάποια έχουν ξεκινήσει με κάτι βιταμίνες C, με κάτι αμινοξέα, με κάτι παυσίμωνα, ήδη σιγά σιγά του πάνε.
0: Αυτό ήταν με νόμο του Τσίπρα τον Αύγουστο του 2015, που εκχώρησε το δικαίωμα το όνομα φούρνος να υπάρχει και σε καταστήματα που σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Ήταν με κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, να ξέρεις, τον Αύγουστο.
1: Ναι, αλλά γράφουν στα site ο μόνος τίμιος.
0: Ναι,
1: ο μόνος.
0: Εντάξει.
1: Ο μόνος που δεν έφαγε. Θα αντάλλαζε εκεί τις γραβάντες με τα σκόπια. Πούλαγε εκεί και είδωρο. Αίμα, αγώνες. Και τι να έχει χάσει όλο στη ζωή του. Πας εσύ, κύριε Γαρυφόλα, χάσει τη ζωή σου για τη Μακεδονία. Και μετά να έρθει ένας πρωθυπουργός εδώ και να πει: πάρτε την. Δεν πάνε να πολέμαγες εσύ. Την πήρες.
0: Και μάλιστα μου στέλνει ένας φίλος αρτοποιός να μου λέει, να ξέρεις, λέει, ότι η τιμή του ψωμιού την τελευταία φορά που ανέβηκε ήταν το 2022. Εδώ και 4 χρόνια δεν έχουν ανεβάσει τις τιμές τους.
1: Και έχουν πάρει ρεύμα, νερό και πρώτη ύλη 450% πάνω.
0: Ναι. Ναι.
1: Και αυξήσεις στον εργαζόμενο και δώρα στον εργαζόμενο, τα οποία φυσικά η κυβέρνηση αμέτωχη. Αναγκάζει τον εργοδότη να τα δώσει, αλλά στους δημόσιους υπάλληλους η ίδια δεν τα δίνει, γιατί είναι, λέει, πολλά τα λεφτά.
0: Πάντως ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε, να φανταστούμε τι θα συμβεί αν κλείσουν οι φούρνοι.
1: Θα ακριβήνει το ψωμί στο σούπερ μάρκετ, αυτό θα γίνει.
0: Να, ήδη είναι ακριβό.
1: Όταν θα καταλάβει ο κόσμος.
0: Να ξέρεις, μην πέφτουμε στην παγίδα νομίζοντας ότι πάμε και παίρνουμε στο σούπερ μάρκετ φτηνό ψωμί. Το πιο ακριβό ψωμί αυτή τη στιγμή πωλείται στο σούπερ μάρκετ. Να ακούσεις λίγο τις τιμές. Να ακούσεις ποιοι είναι οι μέση όροι. Επίσημα, δεν τα λέω από το μυαλό μου αυτά. Η μέση τιμή κιλού στο ψωμί στο αρτοποιείο αυτή τη στιγμή κυμαίνεται μεταξύ 3 και 3,20 το κιλό. Ενώ στο σούπερ μάρκετ. Ναι, στο σούπερ μάρκετ η μέση τιμή φτάνει 4,5 ευρώ το κιλό. Νομίζουμε ότι πάμε και παίρνουμε αυτή την πακέτα, αλλά αυτή η πακέτα πόσο ζυγίζει.
1: Εγώ θα πω κάτι και οι φίλοι αρτοποιοί που με ακούνε θα καταλάβουν. Τι ποιότητα αλεύρι χρησιμοποιούνε, δι, εψιλόν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και τι διονγκωτικά βάζουν μέσα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και όταν κάποια στιγμή να το πάρω λίγο από την αρχή, όταν κατάλαβαν οι εταιρείες που εμπορεύονται τα τσιγάρα που καπνίζουμε ότι προκαλεί καρκίνο στον πνεύμονα, οι εταιρείες αυτές, ξέρετε τι έκαναν, να σας πω ένα έξυπνο κόλπο που κάνανε.
0: Για πες.
1: Για να το διαφημίσουν. Πήγανε έξω από από συνέδρια γιατρών και άρχιζαν να τους μοιράζουν τσιγάρα. Δώρο.
0: Ναι.
1: Πέρναγες εσύ, κύριε Γαρυφόλου, πάρε δώρο ένα πακέτο τσιγάρα. Όταν βγαίναν αυτοί, το δώρο που τους έκανε ήταν να το δοκιμάσουν. Τους τραβάγανε λοιπόν φωτογραφίες στους γιατρούς και αρχίζαν να διαφημίζουν ότι, ξέρετε κάτι, να, οι γιατροί στο συνέδριο καπνίζουν αυτή τη μάρκα τσιγάρα.
0: Ναι.
1: Και αγόραζε ο κόσμος τσιγάρα. Όταν μετά άρχισε και βγαίνανε καρκίνοι του πνεύμονα, καρκίνοι από εδώ, καρκίνοι από εκεί, το ξέρανε από το 1930 για τους καρκίνους οι εταιρείες αυτές και επένδυσαν στα τρόφιμα όλα τους τα χρήματα. Και βγάλανε αυτό το ψωμί με τα διονγκωτικά που βλέπουμε και που λέτε, βγάλανε αυτά τα γαϊδάκια με τα πλαστικά, βγάλανε όλα αυτά τα πράγματα. Και μόλις τώρα, γιατί τώρα είναι σε έξαρση, θα δούνε ότι καρκίνος στο στομάχι, καρκίνος στο έντερο. Θα κάτσει ο κόσμος να αναζητήσει όχι τα βιολογικά, τα ντόπια, τον αρτοποιό που κάνει το ψωμί από το σιτάρ, από το χωράφι. Αυτό λοιπόν θα έχει τόση μεγάλη αξία τότε, που δεν θα μπορείς να το αγοράσεις ούτε εσύ ούτε εγώ. θα τα αγοράζουν λίγοι και καλοί.
0: Και
1: κατάλαβες. Οπότε τώρα θα κάνει τον κύκλο του αυτό το πράγμα, ώστε να εξουθενώσει τον κάθε εργαζόμενο του πρωτογενού τομέα, ώστε να έρθουν εταιρείες και να ξαναπάνε από την αρχή από τον πρωτογενή τομέα και να εισπράττουν οι ίδιοι. Τον κύκλο μας κάνουμε, απλά πρέπει να εξουδετερωθούν οι αρτοποιοί, οι φθιοπαραγωγοί, οι καλλιεργητές, όλοι αυτοί.
0: Όντως, ισχύει αυτό. Μου λέει η Αλεξάνδρα, φυσικά λέει Τίμιος στη Λαμογιά είναι ο Μητσοτάκης. Ο Βασίλης λέει καλημέρα, φαντάσου λέει και τα άλευρα είναι εισαγωγής και αμφίβολου ποιότητας.
1: Ναι.
0: Τώρα, και, αν ανέβει το ψωμί κι άλλο, αν ανέβει, δεν ξέρω. Το θέμα είναι αυτός ο καημένος ο χαμηλός συνταξιούχος, ο Καρβέλας.
1: Να δεις τώρα το χειμώνα. Ναι. Που θα πάμε να πάρουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα, γιατί δηλαδή
0: αυτό που λες, λέει ο Βασίλης, είναι όλα ένα μάρκετινγκ και η προπαγάνδα της εικόνας.
1: Ναι, δεν είδε ότι πλέον βγάζουν μελομακάρονο όσο είναι το νύχι μου. Όσο είναι το νύχι μας βγάζουν μελομακάρονο. Σου λέει, θα φας μελομακάρονο, για να μην γκρινιάξεις για την τιμή, στο βγάλω εγώ πιο μικρό. Και με υλικά, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ή στο φέρνεις στον καφέ. Παιδιά, τώρα τι. Πηγαίναμε παλιά και κάναμε μια. Δίναμε δύο κούτες. Δίναμε σε όποιον ξέραμε, παιδάκι μας δίναν τα κάτω, πάρει και μια κούτα μελομακάρονα. Και τώρα κάναμε το μελομακάρονο. Και εντάξει, άμα όμως έχεις το ρεύμα να το πληρώσεις, πόσο και αυτά. Ή θα κλείσεις ή θα συμβιβαστείς.
0: Κάθε επιχείρηση.
1: Δεν μπορείς να τα κάνεις.
0: Κάθε επιχείρηση αρτοποιείου αυτή τη στιγμή, μιας και είμαστε σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε, αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί μόνο το ρεύμα που πληρώνει. Έχει φτάσει να πληρώνει παραπάνω κοντά στα 1000 με 1300 ευρώ έξτρα. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Γι' αυτό και κλείνει το ένα μετά το άλλο.
1: Ναι, αλλά κατά τα άλλα κάντε παιδιά, λέει.
0: Ναι, ποιος το λέει αυτό? Δεν το λέει.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Α, εμείς το λέμε. Μητσοτάκης δεν λέει κάντε
1: παιδιά.
0: Μια
1: φορά όταν βρίσκεται στο τσακίρι Κέφι,
0: ναι,
1: και τον έχει πιάσει το εθνικό του συνέστημα,
0: ναι,
1: λέει,
0: έχει τέτοιο.
1: Κάντε, λέει, και παιδιά. Εν τω μεταξύ, τι ήθελα. Εγώ τώρα ξέρεις γιατί ανυπομονώ 28 Οκτωβρίου.
0: Δεν ξέρω τι θα πεις. Για τον Τασούλα θα πεις τώρα.
1: Θέλω να ακούσω τι ευχή θα δώσω τον Τασούλα.
0: Έχει αρχίσει, λέει, τα εντατικά μαθήματα. Έχει αρχίσει εντατικά να μην κάνει καμιά πατάτα πάλι.
1: Δεν τον εμπιστεύομαι. Θα την κάνει αυτός.
0: Εντάξει, μπορεί, ξέρω.
1: Μόνο δεν θα την κάνει μόνο αν κουνάει τα χείλια του και είναι ηχογραφημένο το μήνυμα.
0: Κάπου εκεί το βλέπω να πηγαίνει η ιστορία. Σε ηχογραφημένο. Λοιπόν.
1: Το χαμόγελο, λέει, στα στήθια έλεγε. Τι είχαν οι γαριφαλού, μπλουζάκια με χαμόγελο.
0: Εγώ τον έχω ικανό να πει και ελευθερία στην Παλαιστίνη. Τι ψάχνεις να βρεις, τέλος πάντων.
1: Αυτό άμα το πει θα πάρει και ψήφος. Να μην πει καλό καλοκαίρι τίποτα. Ή σήμερα 15 Αυγούστου γιορτάζομαι. Εγώ θα του λέω σε κάθε εκπομπή, μετά από αυτά που έχει κάνει ο Τασούλας,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να βγάλει προεδρικό διάταγμα και να απαγορεύεται να μένει Ελληνόπουλο στο μάτι με της ιστορίας.
0: Ναι, σωστό.
1: Αν λέει τέτοια πράγματα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, άλλο το παιδάκι που πάει να βγάλει το σχολείο δεν έχει δικαίωμα να κάνει.
0: Τρανό παράδειγμα, βέβαια. Είναι το παράδειγμα ο ίδιος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα μπερδευτεί, λέει, ο Τασούλας, γιατί θα φορούν παραδοσιακές στολές οι μαθητές και θα πει καλές απόκριες. Καλό. Καλό. Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Σήμερα το πήγαμε πιο χαλαρά. Έτσι.
0: Ναι, έτσι. Μα έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά να κάνουμε μια σύνδεση με το πρώτο έτσι μπλόκο. Την πρώτη περιοχή που θα συνδεθούμε σήμερα με Αμαλιάδα, με κάτω με Καλαμάτα, με Οροπό και σίγουρα σε λίγο και με τη Σάμο, 5-10 λεπτά να μας πούνε τι πρόκειται να κάνουν εκεί σε λίγη ώρα οι ψαράδες της Σάμο. Πάμε σε τραγούδι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά στη διάθεσή μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μου στέλνουν εδώ συνέχεια καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Μια μεγάλη καλημέρα στο πολύ καλό μου φίλο γυναικολόγο που μας ακούει, δεν θα πω το όνομα, μας ακούει τώρα εκεί από το νοσοκομείο Έλενα, ο Γιώργος. Καλημέρα αγαπητέ γιατρέ, καλημέρα. Καλημέρα και στην αγαπητή την Εύη την Γιαγιά. Καλημέρα και από μένα σε όλους σας. Και πριν από λίγο λέει έβαλα να ακούσω να δω τι ακούει η Αθήνα. Και το μεταξύ κατάσταση των αλλιέων όλο και περισσότερο μου θυμίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το φιάσκο Ανεστίδη. Μία από τα ίδια, αναρωτιέται η Εύη Κιαγιά. Καλημέρα και στον αγαπητό συνάδελφο τον Γιάννη το Σκάλκο από το Γήθιο. Υγεία μας στενή, υγεία, ευχές για υγεία. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το μέτωπο της ΣΑΜΟΥ, τον πρόεδρο των αλλιέων της ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιάννη Πυριώτη, που τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Πυριώτη, καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα.
1: Μέσα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται εκεί κάτω, ξεκινήσατε?
1: Τώρα είμαστε έτοιμοι, στον ατμό έτοιμοι. Εδώ θα καεί η Ελλάδα σήμερα.
0: Όχι, εντάξει. Ακραίο το ακούω αυτό, ακραίο, όχι.
1: Είναι καθόλου ακραίο. Ναι. Αυτό που θα δουν σήμερα δεν έχουν να του δουν ποτέ.
0: Για πέστε μας τώρα, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Αναταγμένα όλα τα καΐκια, τώρα φεύγουμε για κινητοποίηση. Θα πάμε στο μεγάλο λιμάνι τώρα.
0: Πάτε, δηλαδή αυτή την ώρα ξεκινάτε και πάτε προς το βαθύ, προς το...
1: Πυθαγόριο, τώρα φεύγουμε εδώ καμιά δεκαπενταριά καεί και για Πυθαγόριο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα βρούμε εκεί άλλα 30.
0: Αντίστοιχα που έχουν φύγει από άλλες περιοχές φαντάζομαι.
1: Ναι, και περιμένουν όλα να κάνουμε την κινητοποίηση μέσα στο λιμάνι.
0: Αυτή η κινητοποίηση αφορά όλο το νησί φαντάζομαι.
1: Όλο το νησί, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Από ό,τι βλέπω με ανακοινώσεις που βγαίνουν, έχει ανακοινώσει τη συμπαράστασή του στον αγώνα που κάνετε και ο Πατσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος. Για να ακούσει ο κόσμος, τα ξαναείπαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά για ακροατές που δεν έχουν ακούσει την κουβέντα που κάναμε την προπερασμένη νομίζω εβδομάδα, τα βασικά αιτήματα που έχετε αυτή την ώρα είναι το VNS φαντάζομαι.
1: Εμείς δεν δεχόμαστε την τοποθέτηση του VMS σε καμία περίπτωση.
0: Okay. Και φυσικά το μεγάλο και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα.
1: Και τα καύσιμα είναι πρόβλημα, δεν λέμε ότι δεν είναι, αλλά εμάς σαν πρώτο πρόβλημα είναι η τοποθέτηση αυτών των δορυφορικών συστημάτων. Έχουμε άλλα προβλήματα μέσα, έχουμε από τις φώκες ζημιές,
0: σλαγοκέφαλους ή όλα
1: έχουμε, ναι. Έχουμε τα τουρκικά λιευτικά που έρχονται κάθε μέρα και γκριζάρουν το Αιγαίο. Μάλιστα. Γιατί κάποια στιγμή θα γκριζάρουν το Αιγαίο. Όταν τους αφήνεις κάποιους, θα γκριζάρισει το Αιγαίο.
0: Να.
1: Γιατί θα σου πει αυτός, εμείς ήμασταν εδώ τόσα χρόνια.
0: Βέβαια. Θα έχουν και απαιτήσει μετά.
1: Θα θέλαμε κύριε Γαριφάλου, εμείς 1η Οκτωβρίου συμπαρασταθήκαμε στη Μέση Αλία, στα Γρηγρή και στις Μηχανότρατες. Εμείς θα θέλαμε τουλάχιστον σήμερα για μία φορά να έχουμε μαζί μας και τις Μηχανότρατες.
0: Εσείς είστε στο κομμάτι της παράκτειας αλλίας.
1: Παράκτεια βέβαια.
0: Μπράβο, γιατί διάβασα εχθές εκτάκτως κάποιες ανακοινώσεις από όχι όλους, από κάποιους συλλόγους ψαράδων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος ότι αναστέλνουν τις κινητοποιήσεις τους. Γιατί
1: πότε έγινε αυτό κύριε Γαριφάλου?
0: Χθες αργά το βράδυ, η Μέση Αλία, στη Μέση Αλία μιλάμε. Στη Μέση Αλία.
1: Αυτό έγινε προχθές και βγήκαν στη δουλειά.
0: Ναι, και προχθές υπήρξαν. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υπέκυψαν στις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού λέγοντάς τους ότι θα ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματά τους. Βέβαια η κοινωνία εδώ λέει ότι ο Μητσοτάκης σε καμία περίπτωση δεν θα τηρήσει αυτές τις υποσχέσεις. Το θέμα είναι ότι...
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα να τα τήρησε.
0: Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι και ο ελληνικός παράκτιος στόλος είναι τεράστιος, κύριε Πυριώτη. Είναι 10.500 σκάφη σε όλη την Ελλάδα και πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει λίγο το κεφάλι, να το δει λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Ιδιαίτερα σε εσάς που πέρα από το επάγγελμα που εξασκείτε, είστε και άνθρωποι που φυλάτε τα σύνορα και τα ευρωπαϊκά ταυτόχρονα.
1: Αυτό έπρεπε η κυβέρνηση να δει, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε εδώ στην ακτογραμμή της Ελλάδας, ναι. Θα έπρεπε να μας προσέχει λίγο.
0: Έτσι.
1: Εμείς είμαστε το άλλο μάτι του.
0: Σωστό.
1: Οτιδήποτε γίνεται το λιμενικό σε κινήσεις, από εμάς το μαθαίνει.
0: Έχετε
1: οτιδήποτε βοήθεια χρειαστούν, εμείς τρέχουμε.
0: Έτσι. Έχετε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από τα ταξί της Αθήνας. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα. Οδηγοί ταξί και επαγγελματίες, ιδιοκτήτες.
1: Είναι καλά. Εμείς θέλουμε όλο τον ελληνικό λαό μαζί μας. Δεν θέλουμε μόνο τους ψαράδες. Θέλουμε τους αγρότες, τους μελισσοκόμους, οποιαδήποτε ιδιότητα και να κάνει να είναι μαζί μας.
0: Έτσι, έτσι. Για να καταλάβει, κύριε Πυριώτη, ο κόσμος, επειδή πολλοί δεν το έχουν αντιληφθεί, αυτό το VMS, η ιστορία που είναι το πρώτο σας αίτημα, είναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας ακούτε, είναι ένα σύστημα που υποχρεώνει τον ψαρά να βάλει στο σκαφάκι του, που κατά την είσοδο και την έξοδο στο λιμάνι πρέπει να καταγράφει τι ψάρι έπιασε, αν έπιασε σπάρο, αν έπιασε λαγοκέφαλο. Εκείνη την ώρα ταυτόχρονα που προσπαθεί μέσα στο κρύο, μέσα στη θάλασσα, βρεγμένος, μουσκεμένος, εμπλεγμένος με τα δίχτυα, με τα αγκίστρια, δεν ξέρουμε τι, οτιδήποτε, ο άνθρωπος αυτός, ταυτόχρονα να έχει ένα υπολογιστή και να γράφει αν έπιασε 5 μέτρα σπάρο ή αν έπιασε 3 κιλά γαρίδα, ξέρω εγώ, που λέει ο λόγος. Είναι, δηλαδή, πραγματικά ακούγεται τρελό αυτό το
1: σενάριο. Δεν γίνεται. Δεν δεχόμαστε εμείς ένα τέτοιο μηχάνημα να μπει μέσα αυτό το μικρού μεγέθους σκάφη. Δεν γίνεται. Εμείς πρώτα απ' όλα δεν πάμε μεγάλες. Το μεγαλύτερο ποσοστό από την παράκτη δεν πάει μεγάλες αποστάσεις.
0: Σωστά.
1: Πάμε, βγαίνουμε 500 μέτρα, βία ένα μίλι και γυρίζουμε.
0: Μα πού να πας, ειδικά εκεί στη Σάμο, πού να πας, αφού απέναντι είναι η Τουρκία. Δεν μπορείς να πας και μακριά.
1: Θα μας φορέσουν εμάς τώρα ένα τέτοιο να παντρευτούμε τώρα. Πρώτα απ' όλα αυτό έχει έξοδα, εκτός ότι πρέπει να το συντήρησε, να το κρατάς σε καλή κατάσταση, γιατί δεν μπορείς να βγεις. Έχει έξοδα 300 ευρώ το δίμηνο.
0: Κύριε Πυριώτη, να μιλήσουμε με αλήθειες. Εγώ τολμάω να τα πω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν κρύβομαι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα πριν, υπάρχουν 11.500 σκάφη παράκτια σε όλη την Ελλάδα. 11.500 σκάφη με αυτό το μηχάνημα που σας υποχρεώνει να το βάλετε, είναι μια χοντρή κονόμα για αυτόν που θα πουλήσει τα μηχανήματα αυτά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λένε. Και όχι μόνο αυτό, και ο πάροχος που θα, γιατί θα πρέπει να έχετε σύνδεση ίντερνετ, πρέπει να έχετε. Λοιπόν, ο πάροχος τα λεφτά που πρόκειται να πάρει από 12.000 σκάφη σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι ξεπερνάμε πολλά εκατομμύρια ευρώ με αυτή την ιστορία. Δεν είναι μια δουλίτσα που προσπαθεί να κλείσει η κυβέρνηση με κάποιον προμηθευτή. Κακά τα ψέματα.
1: Έτσι είναι. Έτσι όπως θα λέτε.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Μετά το νομοσχέδιο που έχουν ψηφίσει, έχει κάποιες ποινές, οι οποίες έχει ένα βιβλίο, οι οποίες οι ποινές καταγράφονται για κάθε, να το πούμε, αδίκημα που κάνεις.
0: Ποινολόγιο, το ποινολόγιο με πόντους, όπως είναι με το δίπλωμα που παίρνουμε κάποιους πόντους άμα κάνουμε μια παράβαση.
1: Λοιπόν, εκτός αυτού, οι περισσότεροι που έχουμε σκάφη είμαστε πάνω από 50. Οι περισσότεροι δεν έχουν πάει σχολείο.
0: Ναι, σωστά.
1: Να πούνε ποιος θα πιάσει τώρα να έχει υπολογιστές και να μπαίνει μέσα και να βάλει ένα κιλό χταπόδι, να βάλει ένα κιλό μπαρμπούνια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να το πάρει πίσω. Δεν γίνεται. Να μας αφήσει την ησυχία μας. Για ένα μεροκάματο πάμε. Έχουμε καταντήσει να απαιτούμε το δικαίωμα της επιβίωσης πλέον πια.
0: Το αυτονόητο.
1: Μόνο επιβίωση, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πυριώτη, καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνετε.
1: Πείτε σε όλο τον κόσμο να έρθει να είναι μαζί μας.
2: Γιατί η ποινή στην επανεκτάλασσα.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό αγώνα. Ακούω και τους συναδέλφους εκεί πέρα, είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, συνδεθήκαμε.

Αυτά είναι, αυτά είναι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλο τον κλάδο των ψαράδων, όλα για τη μάσα, όλα για τη μάσα. 12.000 σκάφη θα πάρουν αυτό το VMS στο μηχανηματάκι για να οικονομήσει ένας εργολάβος. Δώδεκα χιλιάδες σκάφη θα συνδεθούν με μια εταιρεία παροχή, πάροχο που λένε, πώς το λένε, για να έχει σύνδεση και κάθε μήνα να πέφτει η συνδρομή. Πάμε, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη να κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έτσι, με ανισιώτικα. Μπράβο στον Εφρέμ, μπράβο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε με σύνδεση και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Καλαμάτα, Αμαλιάδα, Οροπό, εδώ στην άκρη, στην ακριτική περιοχή της Αττικής, στον Οροπό. Έχουμε σήμερα κουβέντα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σήμερα απολογούνται ενώπιον ανακρίτριας ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με ζημιά για το δημόσιο που εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε επιστολή της Ελληνικό Μετρό, σύμφωνα με την οποία είχαν καταγραφεί ζημιά σε 18 από τα 24 κτίρια στη διαδρομή του Μετροπόντικα στη Κυψέλη. Με την ευθύνη να αποδίδεται στον ανάδοχο. Επισημαίνεται ότι η μεταγενέστερη δημόσια ανακοίνωση της εταιρείας είχε αποδώσει το πρόβλημα στις γεωλογικές συνθήκες, ενώ το τεχνικό επιμελητήριο εξετάζει συνολικά 20 κτίρια. Από τις 12 Οκτωβρίου, η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα υγείας, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια και καθαριστήρια, καλύπτοντας συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Άντρας εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό στη Γλυφάδα, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, δίπλα σε ανατραπήσα μοτοσικλέτα. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες και την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος 2 νεαρών 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι έχουν παραδοθεί στις αρχές. Ένταση προκάλεσε η απουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη από την ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις ακραίες συμπεριφορές δικηγόρων, καθώς εκπροσωπήθηκε με επιστολή. Ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Σεβαστίδης, επέκρινε τις παρενέσεις του Υπουργού, λέγοντας ότι 6 μήνες μετά τις σχετικές δεσμεύσεις δεν έχουν υπάρξει θεσμικές λύσεις. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπήκαν τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ εν μέσω της δημόσιας αντιπαράθεσής της με τον Νίκο Καρβέλα για την αμοιβή και τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Η διαμάχη αφορά περίπου 400 τραγούδια και περιλαμβάνει αντικρουόμενους ισχυρισμούς για οικονομικές απαιτήσεις ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο και απέτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την κριτική του Ουκρανού πρόεδρου προς τον Λευκό Οίκο για την άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές δίζελ. Οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν σε επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, την οποία απέδωσαν στους αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται άστατος με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 9, 11 του Οκτώβρη του 2026. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. 6943 63 54 51 είναι το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εδώ στην εκπομπή. Studio Mahi 998 papakigmail.com το email του σταθμού και 210-718-000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πω μια ξεχωριστή καλημέρα που μου στέλνουν από έναν θάλαμο του νοσοκομείου ΚΑΤ. Μας ακούν εκεί κάποιοι ασθενείς, να τους πούμε την καλημέρα μας, τη συμπαράστασή μας και υπομονή. Είναι κάτι περαστικό, θα περάσει γρήγορα. Λοιπόν, μια καλημέρα και από τον Αλέκο. Ευχάριστο, τι λέει, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Ευχαριστώ για τα ωραία ελληνικά τραγούδια, ο Αλέξανδρος. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε με τη Μεσσηνία κάτω εκεί, να πούμε κάποιες ειδήσεις ακόμα, δεν έχει αποσαφινιστεί, δεν υπάρχουν στοιχεία για τον άντρα που εντοπίστηκε νεκρός στις 1 τη νύχτα στο Ελληνικό, δίπλα στο παλιό αεροδρόμιο, στη Γλυφάδα. Ο άντρας αυτός εντοπίστηκε από ένα διερχόμενο οδηγό που στην αρχή πίστεψε ότι ήταν θύμα τροχαίου, ότι είχε, γιατί ήταν δίπλα σε μια μηχανή που είχε ανατραπεί. Ενημέρωσε την αστυνομία. Όταν έφτασε η αστυνομία, είδε έναν άντρα πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μια μοτοσικλέτα που είχε ανατραπεί. Και εκεί στο σημείο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε χάσει πάρα πολύ αίμα, αφού είχε τραύματα από πυροβολισμού στο κεφάλι. Βρέθηκαν περισσότεροι από 8 κάλικες στο σημείο. Στο σημείο της δολοφονίας πήγε ιατροδικαστής, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το κρατικό κανάλι από την ΕΡΤ σχετικά με το περιστατικό αυτό.
1: Λίγο πριν από τη μία το βράδυ, καλημέρα, εδώ στον δρόμο που βρισκόμαστε στη Γλυφάδα είναι η συμβολή Παπανδρέου και Παναγούλη, ο δρόμος που οδηγεί στο γήπεδο του Γκολφ και στη Βουλιαγμένης, περιμετρικά του εργοταξίου του Ελληνικού. Λοιπόν, λίγο πριν από τη μία το βράδυ, ένας διερχόμενος οδηγός είδε έναν άνθρωπο πεσμένο δίπλα από τη μοτοσυκλέτα του. Κατέβηκε κάτω να δει τι συμβαίνει. Εκεί διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος αυτός αιμορραγούσε. Ενημέρωσε την αστυνομία, έρθει η αστυνομία εδώ και αποκλείστηκε ο χώρος και διαπιστώθηκε ότι είχαμε ανθρωποκτονία, είχαμε επίθεση με όπλο. Αποκλείστηκε η περιοχή, ήρθαν τα κλιματολογικά εργαστήρια, διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος έφερε τουλάχιστον ένα θανάσιμο τραυματισμό από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 8 κάλικες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μπορούμε όμως να εξάγουμε την εκτίμηση ότι από τη στιγμή που εντοπίστηκαν 8 κάλικες εδώ στο σημείο, Δημήτρη, καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάτι το οποίο συμβόλαιο θανάτου, ένα ραντεβού που δεν έγιναν τα όσα είχαν συμφωνηθεί. Πάντως, οι δράστες ήταν αποφασισμένοι να σκοτώσουν το θύμα. Μας οδηγεί εδώ πέρα το συμπέρασμα αυτό οι 8 κάλικες που εντοπίστηκαν στο σημείο. Πρόκειται για άντρα 50 με 60 ετών. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες για το άτομο, γιατί ποιος είναι δηλαδή το θύμα, ώστε από εκεί και πέρα να μεταδώσουμε και εμείς τις πληροφορίες αυτές. Προφανώς οι διοκτικές αρχές ήδη έχουν ταυτοποιήσει, εκτιμούμε, το θύμα και προχωράνε τις έρευνες όπως ορίζουν και τα εγκληματολογικά πρωτόκολλα.
2: Λοιπόν, κύριε Καλακμάνη,
1: το σημείο να πω, Δημήτρη, πριν κλείσω. Απλά το σημείο τώρα, καλημέρα κύριε Καλιακμάνη, συγγνώμη,
3: καλημέρα.
1: Απλά το σημείο να πούμε εδώ πέρα ότι τώρα ξημερώνει, το βράδυ είναι σκοτεινά και είναι και απομονωμένα. Την ημέρα έχει αρκετή κίνηση γιατί ενώνει τις δύο παραλιακές λεωφόρους, όμως το βράδυ είναι σκοτεινά και...
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ σχετικά με την εκτέλεση ενός άνδρα χθες τη νύχτα, σήμερα τα ξημερώματα, στη Γλυφάδα. Η αστυνομία ερευνάει ακόμα, δεν έχει ούτε καν τα στοιχεία του άνδρα που εκτελέστηκε. 8 κάλικες βρέθηκαν εκεί στο σημείο που έγινε η εκτέλεση. Καλημέρα, μας στέλνει ο Αντώνης από το Άμστερνταμ, από την Ολλανδία. Καλημέρα Έλληνες, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Να είναι καλά και ο Αντώνης. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη, από πολλούς φίλους που μας κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Πάμε λοιπόν τώρα να συνδεθούμε με την Αμαλιάδα, εκεί το παλούκι της Αμαλιάδας και το Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων Παλουκίου Αμαλιάδας στον Ποσειδώνα, που έχουμε τον κύριο Κρίνα στην τηλεφωνική μας γραμμή, να συζητήσουμε λίγο εκεί τις κινητοποιήσεις, αν έχουν κινητοποιήσεις, γιατί ακόμα υπάρχει μια σύγχυση. Σε κάποια μέρη έχουν σταματήσει, έχει υπάρξει αναστολή κινητοποιήσεων, σε κάποια άλλα μέρη βλέπουμε ότι γίνονται εντατικότερες οι κινητοποιήσεις αυτές. Ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων της ΣΑΜΟΥ. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Παλουκίου Αμαλιάδος Ποσειδών, ο Γεράσιμος ο Κρινάς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, προκειμένου να συζητήσουμε αυτό το γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι που ξυπνούν μέσα στη νύχτα, μπαίνουν στα καΐκια τους, αντιμετωπίζουν τις καιρικές συνθήκες που δεν θα θέλαμε να αντιμετωπίζουμε και εμείς στο χώρο εργασίας μας, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τραβάνε όλα αυτά που τραβάνε, και δυστυχώς έχουν ένα κράτος που δεν τους συμπαραστέκεται σε καμία περίπτωση, αντιμετωπίζοντας πάρα πολλά προβλήματα με ζημιές στα σκάφη τους, στα εργαλεία τους, και κάποιες αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση για εγκατάσταση μηχανημάτων VMS και όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Κρινά που τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι σήμερα η κατάσταση των αλλιέων εκεί.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για πέστε μας τώρα, πόσα επαγγελματικά σκάφη, πόσα σκάφη είστε εκεί πέρα, πόσα σκάφη?
2: Εμείς, ο δικός μας σύλλογος ήταν 18 σκάφη και σήμερα είμαστε
0: 13. Και κάθε...
2: διότι το επάγγελμα αυτό προβαίνει να σβήσει.
0: Αυτό φαίνεται.
2: Διότι δεν υπάρχει αγροτική πολιτική και υποστήριξη από το κράτος.
0: Εσείς, για να μην μπερδευόμαστε, είστε στην παράκτη Αλία.
2: Στην παράκτη Αλία.
0: Μάλιστα.
2: Ακούστε, εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το θέμα, πρώτα απ' όλα, τα θελαστικά δελφίνια και χελώνες που καθημερινά μας καταστρέφουν τα δίχτυα. Επικηρυχτήκανε τα αγριογούρνα. Και δυστυχώς εδώ πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα του κράτους, ή για αποζημιώσεις των ζημιών, ή τέλος πάντων, τι να σας πω. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ακραία κατάσταση.
0: Απελπιστική.
2: Αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Το άλλο πρόβλημα είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο στα αλιευτικά σκάφη, επειδή σε εμείς η παράκτη Αλία έχουμε μικρά σκάφη. Δεν θα βάλω εγώ δεξαμενή για να βάλω ένα τόνο πετρέλαιο μέσα. Να το πάω αδεσμολόγητο. Πάω στην Αντία και το πληρώνω 2,20. Αυτό ωφέλει σε μόνο τα μεγάλα σκάφη.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Μπορείτε να μας δώσετε, κύριε Κρινά, ένα παράδειγμα, ας πούμε, πόσο έχει αυξηθεί το κόστος για να βάλεις πετρέλαιο να γεμίσεις ένα ντεπόζιτο? Παράδειγμα, πριν ένα χρόνο πόσο πλήρωνες να το γεμίσεις και πόσο πληρώνεις τώρα στο γέμισμα?
2: Τα μισά χρήματα.
0: Τα μισά, 50% πάνω.
2: 50% και παραπάνω, να σας πω. Μάλιστα. Γιατί το κράτος στην Αντία να μας δώσει και εμάς αφορολόγητο? Εγώ χρησιμοποιώ, είναι μικρό το σκάφος μου, είναι 6 μέτρα.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
2: Το πληρώνω πανάκριβα. Θέματα δίχτυα. Τα πληρώνω πανάκριβα.
0: Τελικά κύριε, αγαπητέ πρόεδρε, όταν επιστρέφετε στο λιμάνι, ποιο είναι το καθαρό μεροκάματο που μπορεί να μένει?
2: Ακούστε, για το δικό μου το σκάφος, δύο να φτάσω 70 με 80 ευρώ.
0: Με το ζόρι.
2: Με την ποσότητα των διχτυών που μου επιτρέπει γιατί σαν μικρός κάδος δεν μπορώ να βάλω 20 πόστες και 30 πόστες.
0: Ναι, ναι.
2: Βάζω 10, 12 που μωρί ζουν όμως.
0: Έτσι.
2: Καταλάβατε. Δεν είναι. Και έχουν τα ίδια, πώς το λένε, έξοδα, τεράστια έξοδα. Και είναι και άλλα θέματα. Το θέμα, τα παραγάδια. Τα παραγάδια αυτή τη στιγμή έχει ο νόμος επιτρέψει, είναι εργαλείο του επαγγελματία, αλλά έχει επιτρέψει στους εραστέχνες, στους οποίους τους ορίζει ο νόμος 150 αγκίστρια κατά άτομο, ούτως ώστε μπαίνοντας 2 άτομα, μπαίνοντας 3 άτομα έχουν δικαίωμα και 3 άτομα να μπουν μέχρι 300 αγκίστρια.
0: Από εκεί και πέρα πάβει να είναι επαγγελματία, χομπίστας αυτός, είναι, γίνεται επαγγελματίας.
2: Ακούστε, ακούστε. Αυτή τη στιγμή αυτός ανεξέλεκτα έχει 1.000-1.500 πάνω. Ποιος τον ελέγχει, δεν ξέρω το όνομά σας.
0: Γαριφάλου, Γιώργος Γαριφάλου.
2: Κύριε Γιώργο, ποιος τον ελέγχει.
0: Ναι.
2: Σε πρωτό εγώ, έχουμε κάνει καταγγελίες. Και είναι πάρα πολλά θέματα. Και η Τράτα κάνει ζημιά, σκοτώνει γόνο. Είναι η μόνη χώρα η Ελλάδα που έχει Τράτα. Εγώ δεν τα έχω με τους Τρατάδες. Είναι επαγγελματίες και αυτοί αγωνίζονται για ένα μεροκάματο.
0: Σωστά.
2: Είναι, δηλαδή δεν έχω κανένα παράπονο προς Θεού, αλλά είναι το ελληνικό κράτος. Εκείνο θέλω να πω μόνο εγώ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή έκανα μια έρευνα εκεί για την περιοχή σας χθες το βράδυ, διαπίστωσα ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχετε εκεί είναι το θέμα με τις προσχώσεις στο αλιευτικό καταφύγιο. Τι συμβαίνει σήμερα εκεί πέρα?
2: Εκεί να σας μιλήσω, εκεί να σας μιλήσω. Βάσει του Ιαννού έγινε μια επιχορήγηση από την πολιτική προστασία και την τεχνική υπηρεσία Μαλιάδος ότι χρήζει αναγκαίο, διότι έχω χάρτες του σχεδιασμού από το Πανεπιστήμιο για να γίνει η κατασκευή του λιμανιού, το οποίο σήμερα το λιμάνι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω κανονικά.
2: Το λιμάνι δυστυχώς και ατυχώς είναι, να μην σας πω, το μισό φτιαγμένο. Δηλαδή έχει γίνει παρατυπία, έχει γίνει και έχω ζητήσει από παντού τις ευθύνες, αλλά δυστυχώς έχουν περάσει πενταετίες και δεν υπάρχει ευθύνη.
0: Υπήρξαν περιόδοι, λέει, που για εβδομάδες μείνατε χωρίς μεροκάματα γιατί δεν μπορούσατε να βγείτε από το λιμάνι.
2: Θα σας εξηγήσω αμέσως.
0: Να.
2: Από το Γενάρη μέχρι τον Απρίλη, για να πάρουμε μία έγκριση για την εσκαφή του διάβλου,
0: ναι,
2: το οποίο προσχώνεται βάσει της κακοτεχνίας του Λιονιού,
0: ναι,
2: χρειαστήκε να είμαστε 4 μήνες σε αναμονή να πάρουμε υπογραφή από τη Διεύθυνση της Αγίας, από την Αρχαιοτήτων, από το έγκριση λιμεναρχείου. Δηλαδή είναι, θα σορκίζουμε 4 μήνες χωρίς να μπορώ να πάω για δουλειά, εγώ ο ίδιος.
0: Ορίστε. Φαντάσου. Παρόλα αυτά είδα κύριε Κρινά, ότι το Μάιο του 26, πριν από λίγους μήνες, ο Δήμος Ήλιδας έκανε μια διαδικασία μιας εκπόνησης μελέτης για τη βελτίωση των υποδομών. Έχετε ενημερωθεί για την πρόοδο αυτής της μελέτης? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που να σας λέει ότι θα τελειώσει τότε? Έχετε κάποια ενημέρωση? Και ποιος τελικά έχει την ευθύνη του προβλήματος, ο Δήμος, η Περιφέρεια ή κάποιος άλλος φορέας?
2: Ακούστε, η Περιφέρεια και ειδικά της Πάτρας ο κύριος Φαρμάκης, πριν 3 χρόνια που έγινε η θεομηνία και έγινε, μιλάμε για μεγάλη πρόσκοση, ζήτησα με την πολιτική προστασία της Αμαλιάδος και με την τεχνική υπηρεσία, μου χορήγησε η Περιφέρεια των Πατρών 34 χιλιάρικα για τη διόρθωση του βραχίωνα, του δυτικού βραχίωνα. Δηλαδή, μου χορήγησε πέτρα να μεγαλώσουμε το βραχίωνα, μου χορήγησε χρήματα να γίνει εσκαφή.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς, αγαπητέ κύριε, τα λεφτά κατατεθήκανε στο Δημαρχείο Αμαλιάδος και το Δημαρχείο Αμαλιάδος το πιέζω σαν πρόεδρος καθημερινά και βρίσκει καθημερινά προφάσεις ότι θέλει τοπογραφικό για την δημαρχική υπηρεσία, ότι θα κάνει λιμενικό ταμείο και μετά θα το φτιάξουμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Και αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, 3 χρόνια. Και αυτό... ούτε αυτό το έργο έχει γίνει.
0: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε τώρα. Έχουν πάρει τα λεφτά δηλαδή και δεν πάνε για το σκοπό που πήραν αυτά τα λεφτά.
2: Δεν ξέρω τι τα κάνανε και σε ποιο σκοπό τα πήγανε. Εγώ ξέρω να πω ότι το έργο μου δεν έγινε. Να. Και έχω αποφάσεις της περιφέρειας, τη χορήγηση της περιφέρειας, την οποία τους την έχω καταθέσει.
0: Ωραία. Δεν σας απαντάει ο Δήμος. Απευθυνθήκατε στην περιφέρεια
2: ο
0: να πείτε.
2: Ο Δήμος ασύμπατη μου λέει.
0: Ναι, ότι... προφάσεις. Βρίσκει κάποιες προφάσεις.
2: Προφάσεις ότι χρειαζόμαστε μελέτη, τεχνική μελέτη, ότι χρειαζόμαστε τώρα πόσο φτιάξαμε την τεχνική μελέτη. Φέραμε διότι τεχνικό. Έβγαλε το σχεδιάγραμμα. Το πήραμε στη δημοτική υπηρεσία και δυστυχώς σας λέω και πάλι, δυστυχώς εμείς μένουμε χωρίς δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Από τον Γενάρη μέχρι τον Απρίλη. Σας εξήγησα και τη διαδικασία για να γίνει ευσκαθή. Δηλαδή έχω δημοσιεύσει σε εφημερίδων που να μπορούσα να σας συστήλω.
0: Ναι.
2: Περνάγαμε με τα πόδια από το... από τη...
0: Ναι, έπεσε.
2: Για τέτοια τυχωμάτωση.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Μου στέλνει ένας ακροατής εδώ να σας ρωτήσω για το λιμενικό σταθμό Παλουκίου. Έχει υποβαθμιστεί, λέει, και σχεδόν έχει κλείσει.
2: Ο λιμενικός σταθμός, το λιμεναρχείο, το καταργήσανε από το Παλούκι. Το πήγανε και μάλιστα την περιφερειά μας, αντί να την έχει το

0: Λοιπόν, τι να λένε τώρα. Εντάξει, μεταξύ μας συνονογιόμαστε, αλλά υπάρχει ανάγκη για το μεροκάματο. Τι να σου λέω τώρα. Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται παραπέρα να σας εξηγήσω.
1: Το αντιλαμβάνουμε πλήρως.
0: Ακούστε, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: 29 χρόνια πλήρωνα το ΟΓΑ μου, γιατί εμείς ανήκουμε στο ΟΓΑ.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, 29 χρόνια, ξέρετε πόση σύνταξη μου βγάλανε βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, 320 ευρώ, πώς να ζήσω.
1: Τι να ζεις, ούτε για καραμέλες. Ούτε
0: λοιπόν,
1: για
0: έκανα δικαστήριο προς την ΟΓΑ. Βγήκε η διευθύντρια και λέει, ναι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έβγαλε την απόφαση να καταργηθεί ο νόμος του Κατρούγκαλου και δυστυχώς δεν υπάρχει εφημερίδα της κυβερνήσεως που να έχει επικυρώσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
1: Απίστευτο.
0: Και εγώ παίρνω 320 ευρώ και με τις δύο αυξήσεις έφτασα 360 κάπου τόσο.
1: Απίστευτο.
0: Πού να ζήσω, αδερφέ, είμαι 78 χρονών. Ακούστε, και σηκώνουμε 3 ώρα νύχτα για να μπω στη θάλασσα. 78 χρονών, μόνος μου.
1: Απίστευτο. Ντρέπομαι μόνο που το ακούω. Ντρέπομαι μόνο που το ακούω, αγαπητέ πρόεδρε.
0: Εγώ δηλαδή να μπω και με στη Βουλή να το φωνάξω. Μα είναι δυνατόν και να μου λέει η διεύθυνση του ΟΓΑ ότι μέχρι το 2031 ο αγρότης δεν έχει δικαίωμα να πάρει τη σύνταξη την νόμιμη. Μα να παίρνουν αυτοί που δεν πλήρωσαν την κρατική σύνταξη 440 ευρώ και εγώ να παίρνω 360, λοιπόν, από εκεί και πέρα καταλάβετε.
1: Τι να πω, ειλικρινά λυπάμαι. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστώ, κουράγιο, τι να πω, ό,τι και να λέω τώρα εγώ, το βλέπετε εσείς από πρώτο χέρι, τις δυσκολίες που τραβάτε.
0: Φυσικά,
1: θα με διέφερε πάρα πολύ, έχοντας χρόνο περισσότερο, να αναδείξουμε τα θέματα εκεί των ψαράδων.
0: Σοβαρά, είναι θέματα βιώσιμο.
1: Και
0: είναι
1: δεν είναι μόνο οι ψαράδες, είναι ένα λιμάνι.
0: Να φύγω το γιο μου.
1: Έτσι.
0: Πώς να φύγω το γιο μου στο επάγγελμα αυτό, είναι δυνατόν.
1: Έλατε.
0: Καλύτερα να πάει σε ένα βασικό μεροκάματο, να ξέρει ότι έχει ένα βασικό μεροκάματο.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβατε. Λοιπόν,
1: τι να πω,
0: αυτά είχα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ, εμείς εδώ είμαστε να αναδεικνύουμε.
0: Και συγγνώμη αν... κάτι είπα, κάτι παραπάνω έπονα.
1: Δεν είπατε τίποτα παραπάνω. Ήσασταν πολύ επιοικείς. Και πολύ επιοικείς ήσασταν, κύριε πρόεδρε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλές θάλασσες να έχετε. Καλές θάλασσες.
0: Να είστε κι εσείς καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος εκεί του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Παλουκίου Μαλιάδος Ποσειδών. Τον ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του. Ακούτε τώρα, 78 χρονών ο άνθρωπος αυτός. 78 χρονών. Τι τραβάει ο άνθρωπος αυτός. 78 χρονών να παίρνει 360 ευρώ το μήνα. Σύνταξη. Πώς να βγάλω, λέει, το παιδί μου στη θάλασσα και να ακολουθήσει το επάγγελμα. Τι να πω πραγματικά. Δεν έχεις λόγια να απαντήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, έχουν προγραμματιστεί πανελλαδικές κινητοποιήσεις των παράκτιων αλιέων σε αρκετά λιμάνια της χώρας. Κάποιοι άλλοι αλιείς ανακοίνωσαν πριν 2 μέρες την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους από τη Μέση Αλιεία, μετά από την συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό στις 8 του Οκτώβρη και τη δέσμευση του Μητσοτάκη για περαιτέρω οικονομική στήριξη. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με τη Σάμο, συνδεθήκαμε και με την Αμαλιάδα, πάμε να συνδεθούμε και με τη Μεσσηνία εκεί, με τον Αλέξανδρο τον Τριάντο, τον πρόεδρο των Αλιέων της Μεσσηνίας από την περιοχή της Πύλου και του Δήμου Πύλου Νέστορος, να μας πει και η ίδια εκεί πέρα, εάν είναι στην πανελλαδική κινητοποίηση συμμετέχουν τη σημερινή. Κύριε Τριάντο, καλημέρα, και θέλω να μας πούτε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Πύλο.
2: Καλημέρα από εσάς. Δυστυχώς εμάς στην περιοχή μας κάτω οι αλλοίς είναι πολύ λίγοι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κινητοποίηση κάτι, γιατί είναι η μέση αλλιά και όλοι είναι γεροντάκια. Ο κόσμος πλέον φεύγει από τη θάλασσα. Δεν υπάρχουν νέοι ψαράδες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση απέχει από όλα τα προβλήματα των ψαράδων.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Δεν είναι πουθενά δίπλα μας. Μας έβγαλε κάποια στιγμή μία επιδότηση τώρα για να μπορούμε να πάρουμε τουαλέτα, ανοξείδωτα κάγκελα, σωστήβια. Εμείς το πρόβλημά μας είναι τα δίχτυα, είναι η μηχανή, είναι τα γλασικά, είναι οι αποζημιώσεις που πρέπει να πάρουμε εμείς σαν αλλής. Δεν είναι να έχουμε να πάρουμε τουαλέτα ή κάγκελα. Δεν συμμετέχει η κυβέρνηση πουθενά σε εμάς.
1: Έτσι. Θέλω να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Αν σε περίπτωση που βγαίνετε έξω σε σχέση με την περσινή χρονιά, αντίστοιχη περσινή χρονιά τον Οκτώβρη, το κόστος για να κάνεις αυτή την αλίευση του είδους που ψαρεύεται και όλα αυτά, πόσο έχει ανέβει, σε ποσοστό θα ήθελα?
2: Εγώ θα το έλεγα 80% επάνω.
1: 80%?
2: 80% επάνω. Γιατί εμείς σαν ψαρά θα πρέπει να πάρουμε ένα φενιζόλ γαύρο να πάμε για ψάρεμα για παραγάδι. Ένα φενιζόλ πέρυσι το αγοράζαμε 20-25 ευρώ και φέτος έχει 80.
1: Πω.
2: Είναι τεράστιο.
1: Μόνο το φενιζόλ, φαντάζομαι.
2: Μόνο το φενιζόλ. Το γαύρο. Ένα ή γαύρο ή σαρδέλα ή οτιδήποτε. Είναι 3 φορές επάνω η τιμή του. Δεύτερον, 2 φορές επάνω το πετρέλαιο. Κανένας από τους μικρούς ψαράδες δεν μπορεί να πάρει το τράτζι του πετρέλαιο. Γιατί θα πρέπει σε εμάς εδώ να έχουμε πρώτο βασικότερο όλα τα χαρτιά έτοιμα να μην χρωστάμε πουθενά. Και αν θα πάρουμε επιστροφή θα χρωστάμε στην εφορία. Το 90% ψαράδο χρωστάει στην εφορία. Άρα δεν μπορεί να το πάρει το τράτζετ. Δεύτερον, δεν έχουμε τελώνι. Θα πρέπει εμείς για να βάλουμε τράτζετ πετρέλαιο να έρθει ο τελώνις παρουσία για να βάλουμε πετρέλαιο. Οπότε όταν ένας ψαράς βάζει 400 λίτρα και πρέπει να πληρώσει 70 ευρώ τον τελώνι, πόσα θα γλιτώσει? 130-140 ευρώ. Άμα πληρώσει 70 το τελώνι, 20 την αίτηση, 90 για 40 ευρώ, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία στο τράτζετ. Αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι θα δώσει κάποια λεπτά επάνω για εμάς, δεν ισχύει. Οπότε εμείς αναγκαζόμαστε κάποιοι να το πάρουν με μείον το ΦΠΑ και κάποιοι που πληρώνουν στην κανονική του τιμή. Από τα μαγαζιά που συνεργαζόμαστε, οι περισσότεροι δεν μας δίνουν αλλιευτικά εργαλεία. Γιατί σου λέει, εγώ δεν έχω απαλλακτικό να κόψω. Ή το πληρώνεις κανονικά, δεν γλιτώνεις το ΦΠΑ.
1: Ναι.
2: Και όταν πάει να κάνεις μια παραγγελία που θα είναι 30, 50, 80 ευρώ, μια μπετονιά, κάποια αγκίστρια, που είναι μικρά τα έξοδα. Όλα αυτά τα πληρώνεις στην κανονική του στιγμή με το ΦΠΑ.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε, σε εμάς είναι εγκληματικό. Δεν έχουμε έκπτωση. Δεν έχουμε έκπτωση στα καρνάκια. Δεν έχουμε έκπτωση στα χρώματα. Δεν βλέπω το λόγο κάποιος νέος να μπει. Να γίνει ψαράς.
1: Γι' αυτό και πολλά σκάφη παραμένουν δεμένα, γιατί δεν συμφέρει να βγει έξω να.
2: Όταν μιλάμε στη Μεθόνη πριν από μια πενταετία, ήταν μηχανότρατες και αλλιευτικά 16 σκάφη, και αυτή τη στιγμή είμαι μόνος μου. Και όταν λέω μόνος μου, ενώ εγώ με 2 αλλιευτικά σκάφη και 2 γεροντάκια που δεν βγαίνουν από τον πέλαγος απ' έξω.
1: Μάλιστα.
2: Τι έχετε να πείτε, αυτές οι οικογένειες που ήταν ψαράδων,
1: ναι,
2: τι
1: ναι,
2: κάνετε
1: ναι.
2: Τώρα.
1: Μάλιστα,
2: επιβεβαιώνει
1: αυτό που λέτε. Ένας ακροατής μου λέει, δείτε λέει και τα αλλιευτικά αποθέματα που υπάρχουν σε σχέση με πριν από 10 χρόνια στο Μεσσηνιακό κόλπο και στο Ιόνιο. Σήμερα υπάρχουν πολύ λιγότερα ψάρια σε σχέση πριν 10 χρόνια.
2: Εννοείται ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα. Η κυβέρνηση δεν έχει προστατεύσει τον επαγγελματία. Ο ερασιτέχνης δουλεύει ανεξέλεκτα. Όταν βγήκαν όλοι αυτοί με τα καλάμια. Και εγώ μαζί. Δεν βάζω τον εαυτό μου, γιατί και εγώ με καλά ψαρεύω. Και πιάσαμε τις μάνες, τα μεγάλα τα ψάρια. Πώς θα έχουμε γόνο?
1: Σωστό. Σωστό.
2: Θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει αυτό το πράγμα. Και βοηθάει όλοι. Και τα μαγαζιά βοηθάνε να πάρουν ψάρια από τον ερασιτέχνη. Και η κυβέρνηση μας βάζει να μπορέσουμε εμείς να πουλήσουμε ένα ψάρι. Αν δεν πάμε εμείς για ψάρι, μα θα πάει κάποιος άλλος.
1: Φταίμε
2: και εμείς. Δεν είναι ότι φταίνε μόνο οι άλλοι.
1: Άρα κύριε Τριάντο, έχει αυξηθεί και η παράνομη αλία, και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και επαρκείς έλεγχοι για αυτή τη δραστηριότητα.
2: Εγώ, σαν επαγγελματίας, θα πρέπει να πληρώσω την ασφαλειά μου, θα πρέπει να πληρώσω τα πάντα. Θα πρέπει να έχω όλο το σκάφος νόμιμο για να πάω για ψάρεμα και είμαι μόνος ελεγχόμενος.
1: Ναι.
2: Μην είπα παράνομη αλλιώ δεν θα βγει.
1: Έτσι.
2: Εγώ για ποιο λόγο να φτάσω σε ένα σημείο, όταν εγώ στην περιοχή μου εδώ πέρα υπάρχουν αλλιεί ερασιτέχνε και δουλεύουν 400 και 500 και 700 αγκίστρια.
1: Κύριε Τριάντο.
2: Δεν είναι ότι υπάρχει έλεγχο. Κάνει με αρχή, από ό,τι γνωρίζετε, δεν έχουν άτομα. Δεν
1: Μάλιστα.
2: υπάρχει δηλαδή αστυνόμευση, δεν υπάρχει κάτι.
1: Μου στέλνει ένας ακροατής, δεν το ήξερα, τώρα με ενημερώνει, νομίζω όμως ότι ισχύει, γιατί μου στέλνει και σχετικό δημοσίευμα. Πριν από λίγες εβδομάδες βρεθήκατε και ο ίδιος σε μια δύσκολη επιχείρηση στη θάλασσα, βοηθώντας ένα ιστιοπλοϊκό που αντιμετώπιζε πρόβλημα. Και βοηθήσατε ώστε να εντοπιστεί ένας Ισπανός επιχειρηματίας που είχε πέσει στη θάλασσα.
2: Τον Ισπανό, ναι. Εγώ έκανα αυτή τη διάσταση. Ενημερώθηκα από το λιμεναρχείο.
1: Ναι.
2: Έφυγα 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Αβιέντας, στο νοτιότερο σημείο της Πελοποννήσου, και να μπορέσουμε να το πιάσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και όντως πήγαμε, το φέραμε το ισιοφόρο, αλλά κάλλος, εντάξει, ο Ισπανός δεν βρέθηκε, γιατί δεν με γνωρίζω.
1: Είναι γνωστή η ιστορία της εξαφάνισης του...
2: Της εξαφάνισης του Ισπανού.
1: Αισθάνεστε ότι η πολιτεία αναγνωρίζει επαρκώς και αυτό το ρόλο που έχετε, γιατί είναι και αυτός ο ρόλος που έχετε.
2: Εάν δεν υπήρχαν οι μεταξύ μας σχέσεις με τα παιδιά που δουλεύουν στα θέματα ασφαλείας, σήμερα και στα πάντα, να μπορούμε να λέμε μια καλημέρα, δεν υπάρχει βοήθεια.
1: Έτσι.
2: Όχι. Έτσι. Δεν υπάρχει βοήθεια, γιατί αν είμαι ένα ελεγχόμενος εγώ, πάνω θα βρω τον πελά μου.
1: Μπράβο.
2: Εγώ θα ελεγχτώ. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έκανα μια διάσωση από ένα ιστιοφόρο που έχει κολλήσει η άκυρά του. Και το τραβάω και το βάζω στη θέση του. Μπράβο. Αυτό το πράγμα, ποιος θα το κάνει? Ποιος γνωρίζει καλύτερα τη θάλασσα? Δεν θα στέχνεις ποτέ. Ένας επαγγελματίας θα είναι πάντα δίπλα στη θάλασσα, είναι οι μόνοι που γνωρίζουν τη θάλασσα.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι ότι είναι... και βοηθάμε τον κόσμο. Όλοι οι επαγγελματίες βοηθάνε, δεν είναι ότι δεν βοηθάνε. Ούτε έχουμε κάποια με τα παιδιά μου, τους αεραστέχνους που το φωνάζω. Γιατί αυτά είναι αδέρφια μας. Αυτή μπορεί να είναι ο πατέρας μου, μπορεί να είναι ο αδερφός μου, μπορεί να ψαρεύει κάποιος άλλος. Δεν είναι ότι είναι κάποιος ξένος. Και εμείς μπορούμε να τους πουλήσουμε ζωντανά δολώματα για να πάνε για ψάρεμα.
1: Μπράβο, μπράβο, σωστά.
2: Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εμείς τα ψαράδες να βοηθηθούμε.
1: Να υπάρχει μέτρο και όριο.
2: Να υπάρχει μέτρο, να βοηθήσουμε τα μικρά χωριά. Όταν σε ένα χωριό σαν τη Μεθόνια, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ψαράς και δεν μπορεί να κατέβει ένα τελωνίο για να του βάλει καύσιμο. Αυτός ο ψαράς πώς θα μείνει στην περιοχή του? Θα αναγκαστεί να πάει σε ένα μεγάλο κέντρο.
1: Σωστά.
2: Και είναι όλα αυτά που πρέπει να βοηθηθούμε. Και πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση σοβαρά την αντικατάσταση του στόλου, να μας δώσει επιδοτήσεις για αντικατάσταση στα σκάφη. Τα σκάφη τα περισσότερα είναι γερασμένα. Τα πλέον, θα φύγουν από τη θάλασσα.
1: Και...
2: όταν ένα σκάφος πλαστικό πριν από 10 χρόνια έκανε 30 και 35 χιλιάδες ευρώ και αυτή τη στιγμή κάνει 130, ποιος νέος θα μπει στη θάλασσα για να πάει και να έχει όλους τους ελέγχους και να βγάλει ψάρια?
1: Κανένας. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον κλάδο σας και αυτές οι κυβερνητικές δεσμεύσεις, αν εφαρμοστούν ποτέ. Είμαστε μαζί σας, ανοιχτό το μικρόφωνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Κουράγιο, τι να πω.
2: Να σας ευχαριστήσω και να ξέρω ότι οι ψαράδες είναι πάντα δίπλα σε όλο τον κόσμο. Θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να έχουν την τοπική κοινωνία με φρέσκα ψάρια, να μην είναι εισαγόμενα. Να μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά και εμείς πρέπει να βοηθηθούμε. Γιατί αν δεν βοηθηθούμε εμείς, δεν θα είμαστε στη θάλασσα.
1: Σωστά. Απλά τα πράγματα, απλά. Να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, κύριε Αλέξανδρος Τριάντος. Αλέξανδρος Τριάντος, πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών της Μεσσηνίας του Δήμου Πύλου Νέστορος. Πάμε, μου λέει, έρχονται μηνύματα εδώ, χαμός γίνεται. Μου λέει ο Στέλιος από το Γαλάτσι, καλά όλα αυτά λέει, αλλά μην ξεχνάμε ότι το 48% των ψαράδων ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Το καταθέτουμε και αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε, να συνδεθούμε με τον Οροπό για να κλείσουμε σιγά σιγά, να ακούσουμε και τη φωνή του Οροπού. Πάμε.

0: Λοιπόν, σήμερα το σκάφος του Μάχη FM ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Σάμο, πήγε στην Αμαλιάδα, εκεί στο Παλούκι, αμέσως μετά εκεί στην Πύλο και κάτω εκεί στην Καλαμάτα και επιστρέφει πίσω στον Οροπό. Θα εστιάσουμε την σύνδεσή μας με τον Οροπό σε κινητοποιήσεις που έχουν και οι αλλοί στην περιοχή. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε τον κύριο Σωτήρη Λαμπαδαρίδη, γραμματέα του Συλλόγου Επαγγελματιών Παράκτειας Αλλοίας Οροπού Άγιος Νικόλαος και μέλος του Πανελλαδικού Δικτύου Επαγγελματιών Παράκτειων Αλλοίων. Κύριε Λαμπαδαρίδη, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σε λίγη ώρα ξεκινάνε οι δικές σας κινητοποιήσεις.
1: Καλημέρα σας κύριε Γαρυφάλου. Καλημέρα. Σας μιλάμε από το λιμάνι του Οροπού. Είμαστε μαζεμένα εδώ όλα τα σκάφη του Δήμου Οροπού, κεντρικά δίπλα στα φεριμπότ εδώ, και προχωράμε στην κινητοποίησή μας.
0: Ταυτόχρονα κύριε Λαμπαδά, ακούστε με λίγο, ταυτόχρονα γίνεται και ένας μαραθώνιος εκεί πέρα. Θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τη διεξαγωγή του μαραθωνίου? Γιατί με ρωτάνε πολλοί ακροατές, όπως επίσης μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι που θέλουν να κατέβουν στον Οροπό. Με ρωτάνε αν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή του φεριμπότ.
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση, παρόλο που ο τερματισμός είναι πάρα πολύ κοντά μας, τα 100 μέτρα, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα να μην παρεμποδίσουμε κανέναν από τους αθλητές στην προσπάθεια που κάνουν. Ακόμη δε, τα φεριμπότ λειτουργούν ελεύθερα, δηλαδή τα δρομολόγια γίνονται κανονικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άρα δεν θα υπάρξει κάποιος συμβολικός αποκλεισμός?
1: Όχι, δεν θα υπάρχει συμβολικός. Εμείς έχουμε δέσει στο σημείο που ερχόμαστε σχεδόν κάθε μέρα και γνωρίζει όλος ο κόσμος, πουλάμε τα ψάρια μας. Θα υπάρχει μια διαμαρτυρία όλων των σκαφών δεμένα στη σειρά και με τα πανό μας και με τις σημαίες μας και με τον κόσμο που θα έρθει, ο οποίος κόσμος θα είναι πολύ μακριά και από τις εκδηλώσεις και από το σημείο των φεριμπότων.
0: Μια φορά.
1: Δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα.
0: Εχθές το βράδυ, κύριε Λαμπαδαρίδη, πληροφορηθήκαμε ότι ένα τμήμα των αλλιέων, περισσότερο της Μέσης Αλλίας, ανέστειλε τις κινητοποιήσεις τους, και από ό,τι αντιλαμβάνω υπάρχουν διαφορετικά αιτήματα μεταξύ Παράκτειας και Μέσης Αλλίας. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στον κόσμο σε αυτή την υπόθεση.
1: Προσέξτε να δείτε. Από το λίγο θα σας κουράσω. Από το διάταγμα, το βασιλικό διάταγμα 666-66 μέχρι και σήμερα δεν υπήρχε κάποια διαφοροποίηση των κλάδων της αλλοίας. Δηλαδή τότε είχαμε την υπερπόντια αλλοία, είχαμε τη μέση αλλοία και είχαμε την παράκτη αλλοία. Η υπερπόντια αλλοία ήταν τα σκάφη που βγαίνανε έξω από τα ελλαδικά
0: σύνορα
1: και ψαρεύανε τα παλιά που λέγαμε κατεψυγμένα.
0: Σωστά.
1: Μετά και ο δεύτερος κλάδος είναι η Μέση Αλλία. Η Μέση Αλλία αποτελείται από σκάφη γρυγρή και από μηχανότρατες. Είναι τα δυναμικά εργαλεία που λέμε. Αυτοί αποτελούσαν τη δική τους τάξη. Και μετά ερχόταν ο μεγάλος όγκος των παράκτειων αλλιέων. Για να σας δώσω τώρα το τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Η Μέση Αλλία είναι περίπου 500 σκάφη σε όλη την Ελλάδα και η Παράκτη Αλλία είναι 10.500 σκάφη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά και μεγάλη απόσταση.
0: Εγγεγραμμένα, από ό,τι έχω βρει κάποια
1: στιγμή. Είναι πλήρως εγγεγραμμένα.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Από μια έρευνα που έχω κάνει, εγγεγραμμένα πανελλαδικά είναι περίπου 19.500 σκάφη, αλλά ενεργά είναι περίπου 10.000, κάπου εκεί τουλάχιστον.
1: Όχι, αυτά που είναι εγγεγραμμένα είναι και ενεργά αυτή τη στιγμή.
0: Α, είναι ταυτόχρονα και ενεργά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω μία άδεια εγώ ενός επαγγελματικού σκάφου στα χέρια μου και να μην πηγαίνω για για ψάρεμα.
0: Τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Λαμπαδαρίδη, μιλώντας και με τους συναδέλφους σας σε όλη την Ελλάδα που βγάλαμε στην εκπομπή μας, το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό το μηχάνημα, το VMS. Τελικά εκεί εστιάζεται περισσότερο και μετά το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το καύσιμο.
1: Εγώ θα το πλατιάσω.
0: Ναι.
1: Λίγο για να το καταλάβετε. Θα πω για την ψηφιοποίηση της παράκτειας αλληλείας. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και η ένστασή μας. Που ο κοινοτικός κανονισμός έχει λάβει γνώση αυτό το σημείο και θα μπορούσαν τα σκάφη κάτω από 10 μέτρα να εξαιρεθούν. Και κυρίως τα σκάφη της παράκτειας αλληλείας.
0: Άρα το βλέπει το προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
1: Το προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άλλο αν οι κυβερνήσεις δεν θέλανε να το δούνε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό το σημείο και δυστυχώς με τρόπο που θέλουν αυτοί το αποσιωπούν. Δηλαδή έχουμε δώσει μάχες στα Υπουργεία για αυτόν τον λόγο. Ναι. Όμως δεν ακουστήκαμε. Και τι θέλω να πω, γιατί και εδώ είναι. Το VMS μπήκε κυρίως στη Μέση Αλία για την παραβατικότητα. Δηλαδή τι είναι, ένα σύστημα το οποίο δίνει ένα στίγμα και παρακολουθούν τα σκάφη που βρίσκονται συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Δηλαδή έδινε παλιά ένα τέταρτο το σήμα. Τώρα είναι πιο κοντινό, έχει γίνει ένα 5 λεπτά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: ένα
0: 4 ναι,
1: λεπτά,
0: ναι.
1: Κάτι τέτοιο έχει γίνει. Εκεί μπήκαν σε αυτά τα σκάφη γιατί υπήρχε η παραβατικότητα που λέγαμε. Μπαίνανε σε απαγορευμένα σημεία και ψαρεύανε. Αυτή τη στιγμή για τον παράκτειο αλληλεία δεν υπάρχει απαγορευμένο σημείο που να του λέει ότι δεν μπορείς να πας να ψαρέψεις εκεί. Κάποιες περιπτώσεις για κάποια ειδικά ψαρέματα που κάνουν, παραδείγματος χάρη για αυτούς που μαζεύουν όστρακα, ας το πούμε, με μικρά παράκτια σκάφη, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να το έχουν. Και το έχουν οι άνθρωποι, έτσι, το έχουν βάλει προπολού.
0: Α, το έχουν βάλει.
1: Βέβαια, κάποιοι άλλοι που ψαρεύουν, ας το πούμε, σε πολύ, για ειδικά ψαρέματα, δηλαδή, κυρίως τον τόνο και τον ξυφία. Τα οποία είναι παράκτια, αλλά συνεχίζουν τα σκάφη αυτοί να ψαρεύουν αυτά τα είδη, τα οποία είναι κάτω από ποσόστοση. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν. Και όχι μόνο αυτά. Δηλαδή εκτός από το VMS είναι το ηλεκτρονικό, ημερολόγιο, το ψυχολόγιο, η καταγραφή και να στείλουμε τα δεδομένα πριν ακόμα πιάσουμε στο λιμάνι. Δηλαδή σύραμε τα δίχτυα μας. Τι λέει, τα σηκώσαμε και ξεκινάμε να γυρίσουμε πίσω με οποιοδήποτε καιρό. Είμαι μπουνάτσα, είμαι αέρα, είμαι...
0: τρικυμία, οτιδήποτε.
1: Με δυσκολίες, έτσι, μεγάλες.
0: Ναι.
1: Σου λέει, πριν βγεις έξω πρέπει να έχεις ψαρίσει, να έχεις ζυγίσει και να έχεις στείλει τις ποσότητες που έχεις πιάσει αναψάρι και με ένα τέτοιο τρόπο...
0: Δηλαδή σου λέει να κάθεσαι...
1: Όταν γίνει ο έλεγχος έξω στην προκυμαία, γιατί εκεί μπορεί να σε ελέγξει το λιμεναρχείο ή άλλες υπηρεσίες, να μην ξεφεύγεις εσύ από αυτά που έχεις δηλώσει.
0: Δηλαδή, σαν
1: και λέω εγώ,
0: σου λέει τώρα
1: τα
0: σάρια
1: μου είναι πάνω στα δίχτυα. Πώς θα τα βγάλω εγώ τα δίχτυα? Δηλαδή θα καθίσω στο πέλαγος.
0: Αυτό λέω.
1: Να ξεψαρίσω, να ζυγίσω και μετά θα έρθω γυαλό. Δηλαδή πράγματα παράλογα.
0: Αυτό λέω.
1: Παράλογα πράγματα. Τι να πω.
0: Δηλαδή...
1: Και όλα αυτά από συμβούλους οι οποίοι δεν ξέρουν... Πού είναι η θάλασσα?
0: Ναι,
1: πού είναι η θάλασσα?
0: Έλα.
1: Καταλάβατε?
0: Σου λέει δηλαδή κάθεσαι αρόδο, θα κάθεσαι αρόδο να λισομανάει ο καιρός.
1: Πρέπει να κάθεσαι, ναι, να κάτσεις βαθιά, να αυτόσεις, να καθαρίσεις τα δίχτυα σου, τα παραγάδια σου και μετά να τα ζυγίσεις τα ψάρια και να τα περάσεις στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Δηλαδή, ελάτε μια μέρα μαζί μου να δείτε τις συνθήκες. Και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα μπορέσετε εσείς στο κινητό σας να τα περάσετε. Και πάνω απ' όλα το σπουδαιότερο, ότι ο παράκτιος αλλιευτικός στόλος πεθαίνει. Γιατί πεθαίνει? Γιατί νέοι άνθρωποι δεν μπαίνουν στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπουν οι νέοι άνθρωποι.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Δηλαδή ήθελα να σας ρωτήσω αν ένα νέο παιδί στον οροπό σας έλεγε ότι θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα ή του παππού του και να γίνει επαγγελματίας ψαλάς, τι θα του απαντήσατε?
1: Δεν το ακολουθεί. Θα του έλεγα όχι. Δεν το ακολουθεί. Δεν το ακολουθεί. Δεν μπαίνει στο καΐ. Δηλαδή ενώ τους βλέπεις έχουν όρεξη να έρθουν για ψάρεμα, δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή λένε καλύτερα σερβιτόρος παρά επαγγελματίας παράκτιος αλιέας. Αυτά όλα είναι μια πραγματικότητα. Δεν τα λέμε έτσι γιατί μας αρέσει να τα λέμε. Έτσι. Ή να δικαιολογήσουμε καταστάσεις.
0: Και η πραγματικότητα και τα δεδομένα τα σημερινά αποτυπώνουν ότι στο Νότιο Εβοϊκό, εκεί στον Οροπό, στο Χαλκούτσι, γενικότερα στο Νότιο Εβοϊκό και στις γύρω εκεί περιοχές, έχει μεταβληθεί η ποσότητα των ψαριών τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει τεράστια μείωση των αλλιευμάτων. Έτσι δεν είναι?
1: Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μείωση των αλλιευμάτων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο εδώ. Τώρα αρχίζουν και μπαίνουν και τα ξενικά ήδη έτσι στη μέση.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή το νότιο κομμάτι της Ελλάδος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα από τα ξενικά ήδη έτσι, ναι. Από τα κοιτοειδή και από τα λαγότσαρα, τα λεοντόψαρα. Εντάξει, κάποια τρώγονται από αυτά και θα τα περάσουμε εμείς στον κόσμο. Θα του μάθουμε να τα τρώει τα ψάρια. Αλλά το λαγότσαρο, ο λαγοκέφαλος, δηλαδή είναι καταστροφή για τα εργαλεία μας.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θέλω να λέω και άλλα πράγματα τα οποία ίσως δημιουργήσουν και μας φέρουν σε κοντά και με άλλα πράγματα. Δηλαδή μεγάλες καταστροφές στα εργαλεία μας. Δηλαδή καινούργια εργαλεία δεν μπορούν να πέσουν στη θάλασσα, δεν προλαβαίνουν, καταστρέφονται.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν εκατοντάδες βιντεάκια από αλλιείς παράκτιους οι οποίοι δείχνουν τον τρόπο που γίνεται αυτή η καταστροφή.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλα προβλήματα, μεγάλα προβλήματα.
0: Τώρα σε περίπτωση που δεν είναι συνεπής στις όποιες υποσχέσεις έχει δώσει η κυβέρνηση, εσείς θα εντατικοποιήσετε τις κινητοποιήσεις?
1: Εμείς θα καλέσουμε τον κόσμο μας, δηλαδή θα τελειώσει η σημερινή ημέρα. Θα κοιτάξουμε να συνεννοηθούμε με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα για το τι θα κάνουμε. Δηλαδή δεν παίρνουμε αποφάσεις έτσι ενθερμό, δηλαδή άντε πάμε ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα εντατικοποιηθούν οι κινητοποιήσεις. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Γαρυφάλου, είναι το μεροκάματο πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μια
1: μέρα αν δεν πας ή σε χάλασε ο καιρός, δεν πήγες γιατί ο καιρός είναι δύσκολος, από εκεί και πέρα στριμώχνονται πολύ τα πράγματα.
0: Και κακά τα ψέματα κύριε Λαμπαδαρίδη, η δική μου η άποψη είναι ότι τελικά αυτό το θέμα της αλλίας, της παράκτειας αλλίας, δεν αφορά μόνο το δικό σας κλάδο, αφορά όλες τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία και το ψάρι που φτάνει στο τραπέζι μας.
1: Βέβαια. Είπαμε, ο ελλαδικός λαός ήταν, ο λαός της Ελλάδας ήταν ναυτικός λαός, αλλιευτικός λαός. Ζούσαμε και φτάνει και το φτηνό το ψάρι, όπως το λέτε, στα σπίτια, μέχρι και το τελευταίο σπίτι.
0: Έτσι.
1: Ειδικά κάτω στις περιοχές που υπάρχουν παράκτια αλλία, μπορεί να κατέβει ο πολίτης και να αγοράσει φρέσκο ψάρι, φρεσκότατο ψάρι.
0: Βέβαια.
1: Και φτηνό ψάρι.
0: Βέβαια.
1: Και φτηνό ψάρι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να μιλήσουμε? Να μιλήσουμε για τα πετρέλαια που έχουν φτάσει? Να μιλήσουμε για τα έξοδα τα άλλα που έχουμε? Μας βάλανε τα λιμενικά τέλη που ανεβαίνουν, τα τέλη κυκλοφορίας εντός εισαγωγικών. Να σας πω ότι έχει τώρα 4-5 χρόνια που πληρώνει και από αυτά τα σκάφη ανάλογα με τα μέτρα του.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, και ΦΠΑ πληρώνουμε και φόρους πληρώνουμε. Δεν είναι δηλαδή, από παντού μας έρχονται τις φαλιάρες.
0: Μα μου είπε ένα παράδειγμα ο κύριος Τριάντος κάτω από την Πύλο, από ο πρόεδρος της Πύλου,
1: ναι,
0: μου
1: ναι.
0: Λέει το Φελιζόλ που το αγόραζα λέει 25 ευρώ, τώρα το αγοράζω 80. Το Φελιζόλ που βάζω το ψάρι.
1: Βέβαια, το Φενιζόλ για τη διακίνηση των ψαριών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η υποχρέωση που έχουμε και καλά κάνουμε, δηλαδή καλά κάνει το κράτος και μας υποχρεώνει. Και πάνω απ' όλα εμείς το ζητάμε. Δηλαδή το ότι το ψάρι πρέπει να το περιποιούμαστε, να το παγώνουμε, να το βάζουμε στον πάγο. Μη φοβάστε όταν βλέπετε ψάρι με πάγο μέσα στο σκάφος. Εάν δεν το κάνουμε, είμαστε παραβάτες. Έτσι. Αυτό το λέω για τον κόσμο που μας ακούει. Μη φοβάστε. Τα αλλιευτικά σκάφη, τα παράκτια έχουν φρέσκα ψάρια. Δηλαδή δεύτερης μέρας ψάρια δεν θα πουλήσουμε. Όλα την πρώτη μέρα θα πουληθούν. Καταλάβατε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να προστατεύουμε τον καταναλωτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, μου λέει εδώ ένας φίλος ο Νίκος, κύριε Γαλιφόλου, ναι. Καλημέρα. Για τους ψαράδες η κυβέρνηση δυστυχώς, όπως μας έχει δείξει εμπειρία από το 19 και πρόσφατα με τους αγρότες, θα θετήσει τις υποσχέσεις της, απλά κερδίζει χρόνο. Οι ψαράδες εκπέμπουν σως για αφανισμό και εμείς σκεφτόμαστε αν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε για διακοπές ή θα έρθουν οι τουρίστες.
1: Λοιπόν, πολύ σωστά.
0: Ναι,
1: πολύ
0: έχει
1: σωστά.
0: Δίκιο, έχει δίκιο.
1: Πολύ σωστά. Έχει. Γιατί στα νησιά οι ψαράδες δεν βάζουν το στίγμα τους, ας το πούμε, όταν με τα ψάρια τους, με τον αλλιευτικό τουρισμό, πώς το λένε, δίνουν μια άλλη όθηση. Αισθάνεται ευχαριστημένος ο τουρίστας όταν έρχεται και μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Βέβαια,
1: καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ειδικά στα νησιά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να κοιταχτεί και ο τουρισμός, ο αλλιευτικός τουρισμός.
0: Έτσι.
1: Όλα αυτά είναι αόριστα. Αόριστα θα, ένα θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα ράνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμπαδαρίδη. Καλή...
1: Κύριε Καρυφάλου, ευχαριστώ πολύ που μπορέσαμε και μιλήσαμε. Την καλημέρα μου στον κόσμο σας που σας ακούει. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Έχετε
1: αγωνιστικούς όλα τα λιμάνια.
0: Έχετε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από τον κλάδο των ταξιτζίδων που μας ακούνε πάρα πολύ το ραδιόφωνο μας.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά. Ο αγώνας χρειάζεται. Έτσι. Χρειάζεται ο αγώνας. Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία στην προσπάθεια.
1: Πολύ, ευχαριστώ. Yeah.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Λαμπαδαρίδης, γραμματέας του τοπικού εκεί συλλόγου των ψαράδων του Οροπού και μέλος του δικτύου ψαράδων αλλιέων της παράκτιας αλλίας πανελλαδικού δικτύου. Λοιπόν, βλέπω εδώ μου έρχονται ειδοποιήσεις για τα τουρκικά drones που πετάνε εκεί δίπλα στη Σάμο, εκεί στην παραλία. Βλέπω εδώ ότι μου έχουν στείλει την πορεία τους. Και πάνε και έρχονται και εμείς αγοράσουμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο Μαρίνο. Καλημέρα κύριε Γαλιφάλου. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Πρωθυπουργός έχει τελειώσει πολιτικά και ηθικά. Το είπε ο ίδιος ο φιλόξενο ραδιόφωνο του Sky. Το θέμα είναι ο Έλληνας να ξυπνήσει, να πάει να ψηφίσει. Όταν, αγαπητέ Μαρίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει νούμερα και λέει 25%, τα πράγματα για αυτόν είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εξαιρετικά δύσκολα και δεν βάζει τυχαία τέτοια νούμερα. Ο Θανάσης, σε ευχαριστούμε για το ενημερωτικό Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Θανάση μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Για άλλη μια φορά να πω την καλημέρα μου σε έναν θάλαμο εκεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ που μας ακούνε ασθενείς και νοσηλεύτριες εκεί και γιατροί του νοσοκομείου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας είπα, περαστικό είναι, θα περάσουν όλα, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους ασθενείς που μας ακούνε. Τυχαίνει να μας ακούνε από κάποιους θαλάμους νοσοκομείων της χώρας μας. Καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη από την Αμερική. Μου στέλνει τώρα Ξενυχτάω, λέει, για να σ' ακούω. Να είσαι καλά, Αφροδίτη μου. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Πέτρο από την Νότια Αφρική. Πολύ, πολύ στον κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σάββατο στις 7. Ήσασταν συντονισμένοι και είσαστε, παραμένετε, γιατί ακολουθεί η πολύ ωραία εκπομπή του πατέρα Σεραφείμ, εκκλησιαστική εκπομπή του πατέρα Σεραφείμ, ακολουθεί βέβαια και το Δελτίο Ειδήσεων πριν από αυτό. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο, και τον ευχαριστώ για τη σημαντική του βοήθεια, ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε επιστολή της Ελληνικό Μέτρο, στην οποία αναφέρεται ότι οι δύσκολες γεωλογικές συνθήκες και η πιθανή ύπαρξη παλιών φρεατίων στη Κυψέλη ήταν γνωστές ήδη από τη φάση του σχεδιασμού του έργου. Στην ίδια επιστολή καταγράφονταν ζημιές σε 18 από τα 24 κτίρια που βρίσκονταν στη διαδρομή του Μετροπόντικα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν σχετικά με την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η εκτιμόμενη οικονομική ζημιά ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Από τις 12 Οκτωβρίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια και καθαριστήρια, καλύπτοντας συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Άντρας εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό στη Γλυφάδα, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, δίπλα σε ανατραπήσα μοτοσικλέτα. Στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες και την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος δύο νεαρών 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι έχουν παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές. Ένταση προκάλεσε η απουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη από την ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις ακραίες συμπεριφορές των δικηγόρων, καθώς εκπροσωπήθηκε με επιστολή. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Χριστόφορος Σεβαστίδης, επέκρινε τις παρενέσεις του Υπουργού, λέγοντας ότι 6 μήνες μετά τις σχετικές δεσμεύσεις δεν έχουν υπάρξει θεσμικές λύσεις. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται άστατος με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και εκ τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Ορθοδοξία στην Πράξη με τον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες της εκπομπής Ορθοδοξία στην πράξη, σας χαιρετίζουμε και αυτήν την ημέρα του Κυρίου, Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2006, Κυριακή, την οποία η Εκκλησία μας ονομάζει Τετάρτη Λουκά. Των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, των Συγκροτησάντων, την 7η εν Νικαία Σύνοδο. Η ημέρα αφιερώνεται σε αυτούς και ποιείται σύναξη υπέρ αυτών, των Αγίων Πατέρων που ομολόγησαν τον όρο της σωστής προσκύνησης των εικόνων. Και αυτήν την ημέρα η Εκκλησία μας προβάλλει και Αγίους όπως τον Φίλιππο εκ των 7 Διακόνων, τον Θεοφάνη το Γραπτό, ομολαγητή επίσκοπο Νικαίας, τους Αγίους Νεκτάριο, Αρσάκιο και Σιόνιο, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, τον Άγιο Ιωνά, τον εν Περγάμο της Κύπρου, τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Άγιο Γερμανό, τον Αγιορείτη, τον Μαρουλή, τον Άγιο Σάββα, το Βατοπεδινό, τον Άγιο Ηλία, επίσκοπο Γορτίνης, και τον Άγιο Ιωάννη, επίσκοπο Αρκαδίας της Κρήτης, τις Αγίες Ζιναΐδα και Φιλονίλα, τις αυτάδελφες, τον Άγιο Κένεθ και την Αγία Εθμπούργα, που είναι Άγιοι της Ανατολικής Αγγλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αντίστοιχα ο Άγιος Κένεθ, και προβάλλει σήμερα και την σύναξη των Ενκείο της Μικράς Ασίας Αγίων και της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ναυπακτιωτήσης στο μοναστήρι της Ναυπάκτου. Υπάρχει η εικόνα της Μεταμορφώσεως, είναι η εικόνα η οποία αναφέρεται στη μνήμη της ναυμαχίας της Ναυπάκτου που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1771. Με όλα αυτά λοιπόν να προβάλλουν σήμερα αυτήν την ημέρα, θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, τον οποίον τους πατέρες σήμερα εορτάζουμε, και αναφερόμενοι σε αυτούς τους ιεράρχες να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή περί ιεραρχών και ιεραρχίας, μιας και ο μήνας Οκτώβριος για την τοπική εν Ελλάδη Εκκλησία είναι ο μήνας της τακτικής σύγκλησης της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή του συνόλου των ασκούντων διοίκηση Μητροπολιτών, όπου και κατέτος, εάν φόσον υπάρχουν κενά, έχουμε εκλογές επισκόπων, Μητροπολιτών για τις έδρες και πολλές άλλες εκλογές τιτουλαρίων ή βοηθών επισκόπων, για τα οποία θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε στην εκπομπή μας. Με τη βοήθεια του Θεόδωρου Μπαρμπαρή, του ηχολήπτη μας, και αυτήν την ημέρα του Κυρίου θα είμαστε κοντά, αλλά και στο διαδίκτυο, στο Διηνεκές, θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη σημερινή εκπομπή από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού Μάχη 99,8. Οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν που συνήλθαν στην Νίκαια της Βυθινίας από τις 24 Σεπτεμβρίου ως τις 13 Οκτωβρίου του 787 με πρωτοβουλία της Αυτοκράτηρας Ειρήνης, η οποία ασκούσε τα χρέη του Αντιβασιλέως υπό την προεδρία
0: του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αγίου Ταρασίου, συγκεντρώθηκαν και συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο 350 Ορθόδοξοι Επίσκοποι και σε αυτούς προστέθηκαν άλλοι 17 ιεράρχες οι οποίοι αποκήρυξαν την αίρεση των οικονομάχων. Πλάι στους αντιπροσώπους του Πάπα και των Πατριαρχών Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, οι μοναχοί οι οποίοι υπέφεραν δεινούς διωγμούς επί βασιλείας των οικονομάχων αυτοκρατόρων Λέοντος του Τρίτου του Ισαύρου, Κωνσταντίνου του Πέμπτου του Κοπρονίμου, αποτέλεσαν την έντονη παρουσία στη Σύνοδο και ήταν τον αριθμό 136. Με την επιμελή προετοιμασία οι πατέρες της Συνόδου αναθεμάτισαν τους αιρετικούς, οι οποίοι για περισσότερο από 50 έτη απογόρευαν στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να τιμούν τις 7 εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, διότι αυτό αποτελούσε δήθεν ηθολολατρεία. Έθεσαν έτσι τέρμα στην πρώτη περίοδο της οικονομαχίας, η οποία όμως ξέσπασε εκ νέου λίγα χρόνια αργότερα, επιλέοντος του 5ου του Αρμενίου, και δεν σταμάτησε οριστικά παρά μόνο το 843, χάρη στην αυτοκράτηρα Θεοδώρα και τον Πατριάρχη Άγιο Μεθόδιο. Οι Άγιοι Πατέρες αναθεμάτισαν τους αιρετικούς Πατριάρχες Αναστάσιο, Κωνσταντίνο και Νικήτα, αποκήρυξαν την δήθεν Οικουμενική Σύνοδο που συνεκλήθη στο ανάκτερο της Ιερίας με πρωτοβουλία του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του 5ου του Κοπρονίμου και κήρυξαν αιωνία τη μνήμη των Αγίων Υπερμάχων της Ορθοδοξίας, Πατριάρχου Γερμανού, Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Γεωργίου Κύπρου και όλων όσοι είχαν υποστεί βασάνους και εξορίες ως υπέρμαχοι της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων. Στον όρο της πίστεως που ανέγνωσαν στην 7η και τελευταία συνεδρία της Συνόδου, οι πατέρες διακήρυξαν ότι ορίζομεν συνακριβία πάση και εμελία, παραπλησίως το τύπο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ανατίθεστε και σεπτέ και άγιε εικόνε, τας εκχρωμάτων και ψηφίδος και ετέρας ύλης, επί τη δίος εχούσης, εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες, εν ιερισκεύεση και αισθήσεση, τύχιστε και σανίση, οίκιστε και οδείς, είστε του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού εικόνος και της αχράντου δεσπίνης ημών της Αγίας Θεοτόκου, τιμίονται αγγέλων και πάντων Αγίων και οσίων ανδρών. Όσο γάρ συνεχώς διεικονικής ανατυπώσεως ορώνται το σούτον και ετάφτες θεόμενοι διανίστανται προς την των πρωτοτύπων μνήμη και επιπόθηση και ταύτες ασπασμών και τιμητική προσκύνηση απονέμην, ούμην την καταπίστην ημών αληθινήν λατρείαν, υπερημώνει τη Θεία Φύση, αλλών τρόπο το τύπο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και της Αγίης Ευαγγελίης και της Λυπής Ιερής αναθύμαση και θυμιαμάτων και φώτων προσαγωγήν προς την τούτων τιμήν ποιήστε, καθώς και της αρχαίης ευσεβώς ήθιστε. Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφωμένου την υπόσταση. Ούτω γάρ κρατείνεται η των Αγίων Πατέρων ημών διδασκαλία ή τουν παράδοσης της Καθολικής Εκκλησίας της αποπεράτων έως περάτων δεξαμένης το Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι Πατέρες ως εκ τούτου αποδείχθηκαν υπέρμαχοι όχι μόνο των Αγίων εικόνων αλλά στην ουσία αυτού του ίδιου τη μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Πάλε μεν ο Θεός ο ασώματος τε και ασχημάτιστος ουδαμός εικονίζεται, νυν δε σαρκεί ο φέντος Θεού και της ανθρώπης συναναστραφέντος, εικονίζω Θεού το ορώμενον. Ου προσκυνώ την ύλην, προσκυνώ δε τον της ύλης δημιουργών, την ύλην διεμέ γενόμενον και εν ύλη κατοικήσε καταδεξάμενον και διήλει στην σωτηρία μου εργασάμενον και σέβον ου παύσομε την ύλην, διείς η σωτηρία μου εργάσετο. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, δηλαδή ο λόγος του Θεού, την θέωσε χωρίς εκείνη να χάσει τα ιδιώματά της. Γι' αυτό το λόγο, ενώ εν τη δόξα του είναι ακατάληπτη στις αισθήσεις μας, η ανθρώπινη φύση του Σωτήρος δύναται ωστόσο να αποτυπωθεί η εικόνα του Χριστού, την πιστότητα της οποίας φυλάσσει η παράδοση της Εκκλησίας. Καθίσταται κατά συνέπεια αληθής παρουσία του θεανθρώπινου προτύπου της, αγωγός χάριτος και αγιασμού σε όσους με πίστη την απονέμουν την τιμητική προσκύνηση. Την αναστήλωση των εικόνων τιμούμε και την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, και τους πατέρες που συγκρότησαν αυτήν την Οικουμενική Σύνοδο, την 7η, σήμερα εορτάζουμε και τις πρεσβείες τους προς τον Θεό ετούμεθα και θα ακούσουμε αμέσως προς τιμήν τους το απολυτίκιο των Αγίων Πατέρων.

Ακούσαμε το απολυτίκιο των Αγίων Πατέρων από την παιδική χοροδία υπό την διεύθυνση του Γεωργίου Κακουλίδη. Και συνεχίζουμε με την ανάγνωση των αγιογραφικών αναγνωσμάτων αυτής της Κυριακής, καταγράφοντας ότι σήμερα ακούσαμε στον όρθρο το 8ο Εωθινό Ευαγγέλιο από το κατά Ιωάννην κεφάλαιο 20 στίχοι 11 έως 18 και η Αποστολική Περικοπή είναι αφιερωμένη στη σύναξη των Αγίων Πατέρων των συγκροτησάντων την 7η Οικουμενική Σύνοδο και γι' αυτό επιλέγεται η Αποστολική Περικοπή να αφορά αυτήν την εορτή. Είναι λοιπόν η επιλογή της Εκκλησίας μας από την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το κεφάλαιο 3 και στους στίχους 18 έως 15. Παιδί μου τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά έργα και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον 1-2 φορές και αν δεν ακούσει άφησέ τον, με τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείψει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Πολύ όμορφο κείμενο που αναφέρεται και στους επισκόπους και αναφέρεται και σε όλα εκείνα που θα πρέπει να γίνονται για τους επισκόπους, ώστε αυτοί να μην είναι απλά διακοσμητικά στοιχεία, να μην είναι απλά τίτλοι και ονόματα, αλλά να είναι πραγματικά εκείνοι που θα προείστανται καλών έργων. Και το λέω αυτό υποσημειώνοντας την περικοπή για τα όσα θα ακούσετε στη συνέχεια από παλαιά κείμενα τα οποία αφορούν τις εκλογές επισκόπων. Και περνάμε αμέσως στην ανάγνωση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, το οποίο είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 8 και μεταξύ των στίχων 4 και 15, η γνωστή μας παραβολή του σπορέως. Είπεν ο Κύριος αυτή την παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του, καθώς έσπερνε μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν: «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απάντησε: «Σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του, ενώ στους υπόλοιπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Θεού, έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα, γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν τον λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας τα ακούσει. Και πραγματικά, σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για εκείνους που έχουν αυτιά να ακούσουν. Δυστυχώς δεν είναι οι πολλοί.
Με ένα μουσικό διάλειμμα θα συνεχίσουμε αμέσως.

Όμως, εκείνο το οποίο θέλω να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι στα διοικητικά πράγματα οι τοπικές εκκλησίες μπορεί να έχουν σφάλματα. Όπως ας πούμε, πολλές φορές οι εκκλησίες υποκείμενες στην κρατική εξουσία να γίνονται φερέφωνα της εξουσίας και το μακρύ χέρι της πολιτείας, το οποίο θα έρχεται για να καθοδηγήσει, γράψτε, μαντρώσει το λαό. Εκεί λοιπόν θα πρέπει με διάκριση να είμαστε σίγουροι ότι η Εκκλησία έχει λόγο και δεν συγκρούεται με τον κυριακό λόγο, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Έχω πει και άλλες φορές, οι Άγιοι μας είναι Άγιοι γιατί δεν τήρησαν τους νόμους της πολιτείας. Είναι μάρτυρες γιατί δεν δέχτηκαν τα όσα η πολιτεία επέβαλε. Πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο σας προανήγγυλα. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε το 2014, δημοσιεύθηκε στο ένθετο της εφημερίδας Δημοκρατίας Ορθοδοξία και συγγραφέας του φέρεται ο Στυλιανός Δραγαλεβίτης. Εδώ λοιπόν μιλάει για το θέμα της εκλογής επισκόπου. Προημερών αρχιερέας έθεσε θέμα για τον τρόπο εκλογής των επισκόπων. Τέτοιες απόψεις δεν ακούγονται για πρώτη φορά. Παλαιότερα, έτερος ασχολήθηκε με το θέμα, ενώ ακόμα πιο παλιά κάποιος άλλος είχε πει σήμερα δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι για τον τρόπο εκλογής των αρχιερέων. Είναι διαβλητός και αναξιόπιστος. Ο τελευταίος, παρένθεση, είναι λόγος του σημερινού αρχιεπισκόπου σε παλαιότερη συνέντευξή του πριν γίνει αρχιεπίσκοπος. Βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζω στο κείμενο. Ακούγοντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό να μιλάει προημερών για κατάργηση σε μια μελλοντική αναθεώρηση του Συντάγματος 50 θέσεων βουλευτών, θέλω να θέσω την προοπτική της κατάργησης 30 Μητροπόλεων λόγω μικρού πληθυσμού και γεωγραφικής θέσης. Με δύο πρόσφατους νόμους, τους ονοματοδοτηθέντες Καποδίστριας και Καλλικράτης, καταργήθηκαν κοινότητες και άλλαξαν τα όρια Δήμων. Ο Δήμαρχος και ο Επίσκοπος δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν θα ήταν καθόλου άσκοπο κάθε Δήμος να έχει τον Επίσκοπό του ως ποιμένα και όχι ως διοικητικό παράγοντα. Δυστυχώς, υπάρχει σήμερα Μητροπολίτης που ενθρονίστηκε προ δεκαετίας και δεν έχει περάσει καν από τα χωριά της περιφέρειάς του. Μητροπόλεις σαν την Δρυνουπόλεως ή την Ελασσόνος ή την Γόρτινος, γιατί να υπάρχουν ως δομές που βαρύνουν απλά τον κρατικό προϋπολογισμό, όταν θα μπορούσαν να υπάγονται στις Μητροπόλεις Ιωαννίνων, Λαρίσης και Τρυπόλεως και πνευματικά να διαπημένονται από τοπικούς επισκόπους. Για παράδειγμα, η Αρκαδία θα μπορεί να έχει τον Μητροπολίτη Τρυπόλεως μέδρα την πόλη, ποιμαντικά όρια ίδια με του Δήμου και διοικητικά εκείνα του νομού. Παράλληλα, θα μπορούν να υπάρχουν οι επίσκοποι Δημητσάνης, Μεγαλοπόλεως, Άστρους και Λεωνιδίου με ποιμαντικά όρια για τον καθένα, εκείνα των Δήμων Γόρτινος, Μεγαλοπόλεως, Βορείου Κοινουρίας και Νοτίου Κοινουρίας αντίστοιχα. Έτσι θα διατηρηθούν ως επισκοπές και οι προσωποπαγείς Καλαμπάκας και Μεγουμενήσης. Παρένθεση, αυτές μονιμοποιήθηκαν και είναι σήμερα Μητροπόλεις. Συνεχίζουμε στο κείμενο. Σήμερα για την Εκκλησία της Ελλάδος υπάρχουν ο νόμος 590 του 77 και η τροποποίησης του, ο τόμος αυτοκεφαλίας του 1850, αλλά και οι συνοδικές πράξεις του 1866, του 1882 και του 1928, που ρυθμίζουν τα περί επισκόπων και επισκοπών. Προτείνουμε λοιπόν η Ιερά Σύνοδος κατόπιν συνεννοήσεως με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να αρθεί στο ύψος των συγχρόνων απαιτήσεων και να ζητήσει την κατάργηση όλων των Μητροπόλεων των οποίων οι έδρες δεν είναι στις πρωτεύουσες των νομών. Βέβαια, προκύπτουν διάφορα διαδικαστικά θέματα, αλλά τίποτα δεν είναι άλυτο για την Εκκλησία και μάλιστα όταν στην κεφαλή της έχει σοβαρούς πνευματικούς ηγέτες. Οι Μητροπόλεις αυτές θα καταργούνται άμα τικενώσει τους δια μεταθέσεως, όπου επιτρέπεται, εκλογής, παρετήσεως ή θανάτου του σημερινού κατόχου τους. Οι περιουσίες και οι υπάλληλοι τους θα υπάγονται στη Νέα Μητρόπολη, τα δέη κύματα στη χρήση των επισκόπων τους. Και αφού λυθεί και το θέμα εκλογής με την επιλογή του αξιοκρατικότερου συστήματος για το μέλλον, θα μπορούσε η εκλογή των επισκόπων με το όνομα της έδρας εκάστου Δήμου και για τα όρια του να γίνει άπαξ

μόνο με το σύστημα της εκλογήσεως σήμερα των βοηθών επισκόπων, καταργουμένου εννοείται του αντικανονικού αυτού θεσμού. Για παράδειγμα, ο σημερινός Μητροπολίτης Χαλκίδας θα μπορούσε να προτείνει τριπρόσωπα για τις επισκοπές Ψαχνών, Ιστιαίας και Λίμνης. Οι Μητροπόλεις της Αττικής μπορεί να παραμείνουν 7, Βόρειος τομέας Αθηνών, Μητρόπολη Κηφισιάς, Δυτικός τομέας Μητρόπολη Ηλίου, Νότιος τομέας Μητρόπολη Νέας Σμύρνης, Ανατολικής Αττικής Μητρόπολη Σπάτων, Δυτικής Αττικής Μητρόπολη Μεγάρων, Πειραιός Μητρόπολη Πειραιός, Νήσων Μητρόπολη Ύδρας και ο κεντρικός τομέας Αθηνών να παραμένει στον Αρχιεπίσκοπο. Ταυτόχρονα, όλοι οι υπόλοιποι δήμοι να γίνουν επισκοπές και το ίδιο να συμβεί και στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, οι επίσκοποι σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσαν να συμμετέχουν κανονικά στη Σύνοδο της Ιεραρχίας αλλά και στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, λαμβάνοντας τα οδηπορικά τους, ώστε να μην είναι άμυροι της διοικήσεως και της διαπημάνσεως της Εκκλησίας. Ο τρόπος της σύνθεσης των οργάνων μπορεί να ρυθμιστεί με ενισχυμένο ρόλο για τις μητροπόλεις και τους Μητροπολίτες. Επίσκοποι λοιπόν σε κάθε Δήμο, αλλά χωρίς επιπλέον αμοιβή και με εκλογή κατόπιν κλήρωσης. Ώστε εύκολα μπορεί κάποιος να πει ότι με ένα τέτοιο μοντέλο διοίκησης το κράτος θα κληθεί να πληρώνει αμοιβές για πολύ περισσότερους επισκόπους εν μέσα κρίσης. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως δεν έχει τη λογική της δημιουργίας νέων θρόνων ή πλουτισμού εκκλησιαστικών προσώπων. Η πρότασή μας λοιπόν είναι η εξής. Κάθε επίσκοπος θα διατηρεί τη θέση την οποία κατήχε ως εφημέριος και θα αμείβεται μόνο για αυτήν. Δεν θα λαμβάνει δηλαδή επιπλέον χρήματα. Επίσης, αυτοδικαίως θα είναι πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Καθεδρικού Ναού της Επισκοπής του. Η συντήρηση των κτηριακών δομών και η δημιουργία νέων όπου δεν υπάρχουν για τα γραφεία της Επισκοπής θα βαρύνουν τον Καθεδρικό Ναό. Τα τρέχοντα έξοδα για την κατοικία και τη μετακίνηση του Επισκόπου θα καλύπτονται από τον ίδιο, ενώ το Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο της Μητροπόλεως ή η ΕΚΙΟ θα ενισχύουν τα ποιμαντικά προγράμματα. Οι σημερινοί Μητροπολίτες από τα προτινόμενα δεν θα χάσουν κάτι από τα κεκτημένα τους, ενώ ορισμένοι εξ αυτών μελλοντικά θα ωφεληθούν. Αν μάλιστα αποφασίσουν την κλήρωση εκ του καταλόγου των εκλογήμων, θα ωφεληθούν ηρεμίας και θα γλιτώσουν από τις οκλήσεις ημετέρων και μη εντός εισαγωγικών υποψηφίων. Επιπλέον, ωφέλη θα είναι η καλύτερη διαπίμανση, η οικονομική διαφάνεια, εφόσον θα έχουν γνώση περισσότερα του ενός προσώπου και η αρτιότερη οργάνωση. Μην ξεχνάμε φυσικά ότι θα ικανοποιηθεί και μεγάλος αριθμός από εκείνους τους κληρικούς που ενστερνίζονται το Παύλιο ή της Επισκοπής ωρέγεται καλού έργου επιθυμεί. Τέλος, ωφέλη θα προκύψουν και για τη διαβίωση μοναστικών καθεδρυμάτων και λοιπόν κατασκευαστών εκκλησιαστικών αμφίων και ειδών, ενώ θα έχουμε και διεκκλησιαστικά ωφέλη αφού θα αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων επισκόπων. Και επειδή κατά τον φωτιστή των ελλαδικών κατατόπους εκκλησιών δίουν των επίσκοπων ανεπίληπτον είναι μίας γυναικός άνδρα, νυφάλιον, σόφρονα, κόσμιον, φιλόξενων, διδακτικών, μη πάρινον, μη πλήκτην, μη εσκροκερδή, αλεπιική, άμαχον, αφιλάργυρον, του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενον, τέκνα έχοντα εν υποταγή μετά πάσης ενότητος, ο τρόπος εκλογής και η μη ενασχόληση με τα οικονομικά θα κρατήσουν τους μελλοντικούς επισκόπους πιο κοντά στα παραπάνω παραγγέλματα. Και μετά λοιπόν αυτό το κείμενο, ο ίδιος συγγραφέας έχει καταγράψει στις 26 Μαΐου του 2015 το εξής με αφορμή την τότε σύγκληση της Συνόδου για την εκλογή των ιεραρχών Κεφαλονίας και Καλαμαριάς. Εκείνη η εκλογή είχε και το αναπάντεχο ο εκλεγής Μητροπολίτης Κεφαλινίας να εκλεγεί, να χειροτονηθεί, αλλά να μην ενθρονιστεί γιατί κοιμήθηκε πριν φτάσει στο νησί της Κεφαλονιάς. Και βέβαια εδώ υπάρχει μια πολύ παλιά ιστορία όπου ενήργησε ο πνευματικός νόμος κατά την άποψή μας και εμποδίστηκε ο Κεφαλινίας Γεράσιμος να πάει στην θέση του Κεφαλινίας Προκόπιου, για τον οποίον συνήργησε να εκθρονιστεί. Ας κρατήσουμε αυτήν τη σημείωση και ας είμαστε πάντοτε μπροστά στον πνευματικό νόμο μετασεβασμού. Συνέχεια λοιπόν, στο κείμενο αυτό, ακούμε τον συγγραφέα να γράφει. Πριν λίγους μήνες δημοσιεύθηκε άρθρο στο ένθετο για την Ορθοδοξία της Εφημερίδας Δημοκρατία
με δημοσιογραφικό τίτλο «Καλλικράτης και στην Εκκλησία με κατάργηση 30 Μητροπόλεων». Είναι το κείμενο που ήδη διαβάσαμε. Εκεί περιελήφθησαν αρκετά για τα περί επισκοπικών εκλογών και έγιναν προτάσεις και γιατί όχι επαναφοράς του Μητροπολιτικού Συστήματος. Ο πρόεδρος της προκαθημένης της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιεράς Συνόδου, στην προσφώνησή του στην Τακτική Σύνοδο της Ιεραρχίας στις 7 Οκτωβρίου του 2014, είπε περί του ζητήματος της επανεξετάσεως του τρόπου εκλογής των αρχιερέων, για το πώς πρέπει κάποιος να οδηγείται στη διαπίμαση μιας Ιεράς Μητροπόλεως, έχω τοποθετηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Δεν αποτελεί όμως αποκλειστικά δική μου ευθύνη να προβώ αυτή τη στιγμή σε αλλαγές, ούτε αισθάνομαι έτοιμος να διατυπώσω προτάσεις. Απαιτείται να πηγάσει από όλους μας η τάση για αναθεωρήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Φρονώ ότι ίσως χρειαστεί να αφιερώσουμε μια ολόκληρη Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας προς συζήτηση. Παρένθεση. Από τότε που τα είπε, έχουν περάσει 11 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Διαβάζοντας λοιπόν τον Αρχιεπίσκοπο, δράτω με τις ευκαιρίες, συνεχίζει ο συγγραφέας, και έρχομαι να καταγράψω κάποιες δεύτερες σκέψεις που προήλθαν από τη φιλολογία που προκάλεσε εκείνο το άρθρο. Ναι, επιμένω να καταργηθούν άμεσα 30 Μητροπόλεις, αλλά και όλες οι θέσεις των βοηθών επισκόπων. Είναι τραγελαφικό να καλείται μητέρα πόλη η Ελευθερούπολη και η Κυπαρισία, όπως είναι τραγικό να υπάρχουν επίσκοποι που δεν έχουν θυσιαστήριο να λειτουργήσουν, αφού κάποιος δεν τους το πρόσφερε, προσκαλώντας τους στην Θεία Λειτουργία. Με την αυθαίρετη μετατροπή από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο Παπαδόπουλο της Μητροπόλεως Αθηνών σε Αρχιεπισκοπή, ολοκληρώθηκε το βαρβαρικό, είναι σε παρένθεση το ρο, βαβαρικό, κακό, που ξεκίνησε από τον νόμο Σίγμα της 10ης Ιουλίου του 1852 περί επισκοπών και επισκόπων και περί τους υπό τους επισκόπους τελούντος κλήρου. Η τότε συγχώνευση επισκοπών και η μεταγενέστερη απορρόφηση άλλων έφερε σταδιακά ως αποτέλεσμα να υπάρχουν στην Εκκλησία της Ελλάδος και κατ' επιδημία και στις εν Ελλάδη επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, νέες χώρες, Κρήτη και Δωδεκάνησα πια, αλλά μόνο Μητροπόλεις. Μητροπόλεις όμως που η πόλη δεν υπάρχει ούτε στο όνομά τους, αλλά τιτλοφορούνται με τα ονόματα των νομών, ως η Αργολίδος ή σε άλλες περιοχές με τα ονόματα των παλαιών επαρχιών των νομών, όπως στην Αρκαδία, όπου οι τέσσερις επαρχίες έκαναν τις δύο Μητροπόλεις, Μαντινίας και Κοινουρίας, και Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, με έδρα αντίστοιχα την Τρίπολη και τη Δημητσάνα. Έτσι, σε κάθε νομό της Πελοποννήσου έχουμε δύο Μητροπόλεις, κάτι που δεν συμβαίνει στη στερεά Ελλάδα. Δείτε όμως θέματα. Έχουμε στο νομό Αχαΐας της Μητροπόλης Πατρών και Καλαβρίτων με έδρες την πόλη των Πατρών και την τότε Πολύχνη του Αιγείου. Αλλά στη Λακωνία, Μεσσηνία και Ηλία τα όρια δημιουργούν φαινόμενα τέτοια ώστε ο Μάνης να έχει στην Μητρόπολη του τμήματα της επεκτάσεως της πόλης της Καλαμάτας, ενώ απ' την άλλη μεριά ο Τριφυλίας, ποιμένοντας τμήματα των νομών Ηλίας και Μεσσηνίας για να ιερουργήσει σε ιδιωτικό ναό ενός ξενοδοχείου, πρέπει να φτάσει εκεί εισερχόμενος της εισόδου του συγκροτήματος που βρίσκεται στα όρια της Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Αντίθετα, η στερεά Ελλάδα έχει Μητροπόλη σχεδόν ολόκληρους νομούς και είναι επί το πλείστον ομώνυμες τους Ετωλοακαρνανίας, Φωκίδος, Φθιώτιδος. Εξαίρεση η Ναυπάκτου που έχει δύο τμήματα της Ετωλοακαρνανίας, τα οποία λόγω του ορεινού όγκου ανάμεσά τους δεν έχουν οδική επαφή μεταξύ τους. Ενώ στις ευωικές Μητροπόλεις που η κάθε μια έχει και τα νησιά της, έχουν τον Χαλκίδος να πατά σε δύο περιφέρειες και να χρειάζεται να φτάσει στο Βόλο για να περάσει στο νησιωτικό τμήμα της επαρχίας του, που προσαρτήθηκε κάποτε στη Μητρόπολη του εξαιτίας ενός δεσποτικού πείσματος. Η μεταγενέστερη ενσωμάτωση στον ελλαδικό κορμό των περιεχών της Θεσσαλίας έφερε τις γεωγραφικά τεράστιες Μητροπόλεις Τρίκης, Θεσσαλιώτιδος, Λαρίσης και Δημητριάδος, με την πρώτη προς το παρόν να διαπημένεται από δύο αρχιερείς με τον αυτό τίτλο Σταγών. Στη δεύτερη, με 230 ενορίες, πρόσφατα η ιεραρχία αρνήθηκε τη διχοτόμησή της, και στις δύο άλλες χώρεσε παλιότερα η προσωποπαγής Αγιάς και Σικουρίου. Στις επαρχίες των νέων λεγόμενων χωρών έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετα φαινόμενα, με υπερμεγέθης γεωγραφικά, όχι όμως και πληθυσμιακά, Μητροπόλεις, όπως η Δημοτήχου, αλλά και με τις θεωρούμενες μη βιώσιμες, όπως η Ζυχνών ή η Σιδηροκάστρου μέσα στο νομό Σερών, όπου υπάρχει και τρίτη, η Μητρόπολη Σερών.
Πολλές από τις μικρές Μητροπόλεις στη Βόρεια Ελλάδα ιδρύθηκαν από τη Μητέρα Εκκλησία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ως πρόσωπο παγής για την τακτοποίηση των προσφύγων ιεραρχών. Κάποιες καταργήθηκαν με μεταθέσεις ή θάνατο των προσφύγων επισκόπων, όπως η Μητρόπολη Σουφλίου ή η όμοια Νέα Ορεστιάδος που δόθηκε ως έδαφος στον Ανδριανουπόλεο Πολύκαρπο, επανελθούσες στη Μητρόπολη Δημοτήχου μετά την μετάθεση του Σουφλίου στην Αλεξανδρουπόλεως και τον θάνατο του Ανδριανουπόλεως και Νέας Ορεστιάδος. Όσες λοιπόν τέτοιες Μητροπόλεις κατά την έκδοση της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης του 1928 είχαν αρχιερείς, παρέμειναν ως σήμερα. Ενώ πρώτητρα νομιμοποιήθηκε η κατάτμιση της πάλε ποτέ Πολιανής και Κυλκισίου και μονιμοποιήθηκε η εξ αυτής μικρά Μητρόπολη Γουμενήσης. Με την πρότασή μας για δημιουργία επισκοπών στην έδρα κάθε Δήμου θα διευκολυνθεί η διαπείμανση αφού ο εκασταχού Μητροπολίτης θα έχει την εκκλησιαστική διοίκηση του νομού και επιμαντορία στα όρια του Δήμου της πρωτευούσης του, ώστε να περιλαμβάνει και να διοικεί και να προλαμβάνει να ποιμένει. Σήμερα, Μητροπολίτης που κοντεύει 10 χρόνια στην επαρχία του, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν έχει περάσει από όλα τα χωριά της μικρής συγκριτικά με άλλες Μητροπόλεως του. Βέβαια, αυτό είναι και θέμα προσώπου, αφού άλλος Μητροπολίτης στα μισά χρόνια αρχιερατείας από τον προηγούμενο και με μεγαλύτερη Μητρόπολη επισκέπτεται 2 και 3 φορές το χρόνο τα χωριά του. Μάλιστα, δε όπου υπάρχουν κοινή πολιούχοι σε πολλά χωριά, καθιέρωσε και δεύτερη πανήγυρη για να έχει αφορμή παραστάσεως και ιερουργίας. Εξελέγει πρόσφατα Μητροπολίτης Ιωαννίνων για να ποιμάνει υπέρ των 200 οριών, να διαχειριστεί τα οικονομικά, να προεδρεύσει κληροδοτημάτων και να συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τραπέζης. Βέβαια είναι νέος και με δυναμισμό και εμπειρία που απέκτησε στην Αθήνα, αλλά αν μαζί του υπήρχαν και οι επίσκοποι Πραμάντας, Δωδόνησας, Ασπραγγέλων, Ελεούσης, Κονίτσης, Μετσόβου και Καλπακίου, στους αντίστοιχους δήμους Βορείων Τζουμέρκων, Δωδόνης, Ζαγορίου, Ζήτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πογονίου, σύμφωνα με την πρόταση, ο Μητροπολίτης έχει διοικητική άνεση και οι επίσκοποι θα μπορούσαν να ήταν επισκοπών, ώστε να μην έχουν τόπο για δράση, αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες, οι οποίες αλωνίζουν στην Ελλάδα. Γράφτηκε ότι έχουμε επισκόπους με οργανικές διοικητικές θέσεις, αλλά και βοηθούς επισκόπους ή επισκόπους οι οποίοι κατέχουν κοιμητικούς θρόνους και στερούνται ποιμνίου. Και αναρωτιέμαι, τι ωφελήθηκε η Εκκλησία από την για 45 και πλέον χρόνια παραμονή των Μητροπολιτών Ευρύπου και Αχελώου σε διοικητική και ποιμαντική αχρησία? Και συνεχίζω να ερωτώ, γιατί να υπάρχουν σήμερα 11 τιτουλάριοι Μητροπολίτες, 7 βοηθοί επίσκοποι και 4 τιτουλάριοι επίσκοποι, δηλαδή 22 επίσκοποι που αναζητούν οι περισσότεροι θυσιαστήριο για να λειτουργήσουν την Κυριακή? Γιατί να μην ήταν όλοι αυτοί οι επίσκοποι σε κάποιο δήμο της Αττικής ή της επαρχίας ή ακόμα και χωρεπίσκοποι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών με έδρα σε συγκεκριμένο ναό και τίτλους ως ο Πετραλώνων, ο Πατησίων, ο Παγκρατίου? Δεν θα ήταν έτσι καλύτερη η δυνατότητα να ποιμανθούν οι τεράστιες αστικές ενορίες που κάποιες ξεπερνούν και 20 φορές σε πληθυσμό οι φυστάμενες Μητροπόλεις? Δεν θα είχαν έτσι αντικείμενο δράσης τόσοι αρχιερείς από το να παραμένουν άπραγοι αναμένοντας πότε θα κουδουνήσει το τηλέφωνο για να κληθούν σε μια ιεροπραξία ή ένα πανηγύρι? Περισσότεροι από 1.100 χωριά δεν έχουν κληρικό, ενώ πολλές περιοχές εξυπηρετούνται από συνταξιούχους κληρικούς. Αν αυτό όντως είναι πρόβλημα, γιατί πολλά χωριά των 5 και 10 κατοίκων δεν θέλουν μόνιμο ιερέα, αφού λένε πως δεν έχουν ψάλτη και για να έρθει κάποιος από την πόλη δεν υπάρχουν χρήματα να καλύψουν τα έξοδα κίνησής τους, θα μπορούσε να διευθετηθεί ευκολότερα από τον τοπικό επίσκοπο παρά από τον αναγκαστικά πολυπράγμονα Μητροπολίτη. Αν υπήρχε λόγου χάρη ο επίσκοπος Δομοκού, θα είχε καλύτερη αντίληψη από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος ή τον Θεσσαλιώτιδος για τα κενά, αλλά και τους πιθανούς υποψηφίους κληρικούς που μπορεί να υπάρχουν, για παράδειγμα, στα χωριά Νέο Μοναστήρι, Άνω Αγόριανη, Αγραπηδιά, Βαρδαλή, Βελεσιώτες, Γαβράκια, Εκάρα, Θαυμακός, Σοφιάδα και Πετρίλια της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος, του σημερινού Δήμου Δομοκού, του νομού Φθιώτιδος, ή ακόμα, για να πάμε πιο βαθιά, δεν θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος ο επίσκοπος τον εφημέριο καλύπτοντας το κενό με ψάλτη το διάκονό του? Η προτινόμενη λοιπόν αύξηση των επισκόπων σε αριθμό θα πλησιάζει στο να εφαρμόζεται στην πράξη το γραφικό. Τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτοπορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασε την φωνήν αυτού, αλλοτρίο δε ομοί ακολουθήσουσε. Αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ούκ είδασε των ολοτρίων τη φωνή. Δηλαδή, σε μια μικρή επισκοπή, στην οποία ο επίσκοπος θα καταφέρνει να στέκεται επισκοπών και να γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις,
δύσκολα θα διεισδύσουν αλλοιώσεις και θα επιτευχθούν αλώσεις. Προτείνουμε στην Αττική οι επίσκοποι να μην είναι 7 αλλά 49 όσοι οι δήμοι. Το προτείναμε αυτό γράφοντας ότι κάθε επίσκοπος θα διατηρεί τη θέση την οποία κατήχε ως εφημέριος και θα αμείβεται μόνο από αυτήν. Δεν θα λαμβάνει δηλαδή επιπλέον χρήματα και ακόμη ότι τα τρέχοντα έξοδα για την κατοικία και τη μετακίνηση του επισκόπου θα καλύπτονται από τον ίδιο, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε πιο κοντά στο ποιμήν ο καλός, την ψυχή αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός και ουκον ποιμήν, ουκ εισί τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δομισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Γνωρίζοντας τα πρόβατά του και ελεγχόμενος από αυτά, θα είναι πιο εύκολο στον επίσκοπο μιας μικρής γεωγραφικής περιοχής να γίνει ο απροσπέλαστος πρίγκιπας. Αλλά όχι τέτοιος. Ο εις τύπων και τόπων Χριστού, που είπε «Το εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό τον αιμόν». Ο υπογράφων ως Αλέξανδρο Παπαδόπουλο έχει γνωρίσει μόνο Μητροπολίτη, ο οποίος μπροστάρει στον παπάδων του κάνει τα χέρσα γόνιμα, πνευματικά και υλικά, και δεν γνωρίζει τον συνώνυμό του πρώην υπουργό και γαμβρό Μητροπολίτη, ο οποίος έκανε κάποιες μνημονιακές σκέψεις σχετικά με τους μισθωτούς ποιμένες και τις οποίες και τις περί αυτούς υπηρεσίες και κρατικές διευκολύνσεις, προτείνοντας προς ικανοποίηση των δανειστών τη μείωση των Μητροπόλεων. Η αγωνία είναι πρωτίστως ποιμαντική και άπαγε τα περί τροϊκανικών σχεδιασμών. Στυλιανός Τραγαλεβίτης. Με αυτά τα δύο κείμενα θα ήθελα, εφόσον έχουμε χρόνο, να περάσουμε και σε ένα ακόμα. Αλλά ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο.

Και αφού ακούσαμε το απολυτίκιο της Πεντηκοστής, το ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, το οποίο απέδωσε ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Δασκαλοθανάσης, συνεχίζουμε την εκπομπή μας διαβάζοντας ένα ακόμα κείμενο του Στυλιανού Δραγαλεβίτη, το οποίο και αυτό είναι παλαιό, αλλά επίκαιρο με τις πρότριτα εκλογές της ιεραρχίας για τις οποίες θα κάνουμε ένα μικρό σχόλιο στο τέλος. Το κείμενο λοιπόν αυτό επιγράφεται τα Σιμωνιακά, μια ιστορική στιγμή με αφορμή τις εκλογές επισκόπων. Είναι γραμμένο το 2015 και το ακούτε. Ανομολόγητα θέματα υπενήχθηκε ο καταδημοσιεύματα τοποτηρητής της Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, στην προσφώνησή του στην Συνεδρία της Ιεραρχίας της 6ης Οκτωβρίου του 2015. Θέματα που ανέδειξαν ως μη καμαρίλας σαν της εποχής των αυτοκρατόρων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είχαν εύκολη την επέμβαση στα εκκλησιαστικά. Λίγο μετά την γέννηση με εξωμήτρια κοίηση αυτοανακήρυξη το 1830 της νεαράς τότε εκκλησίας της Ελλάδος, υποχρεώθηκε η μητέρα εκκλησία να δεχθεί το τετελεσμένο και να εκδώσει τον τόμο αυτοκεφαλίας το 1850. Η πολιτεία εν το άμα έβαλε την περίφραξη ώστε να μην είναι ελευθέρα και ζώσα, κατά προσφυλή έκφραση του μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου, υπημένουσα και διοικούσα τοπική εκκλησία της Ελλάδος. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος: «Μετά παρέλευση διετίας, η ελληνική πολιτεία στις 9 Ιουλίου του 1852 εψήφισε και δημοσίευσε το νέο καταστατικό νόμο διοικήσεως των εκκλησιαστικών θεμάτων. Ο καταστατικός αυτός της εκκλησίας αποτελεί το από τους νόμους σίγμα και σίγμα αλφα. Αυτός ο ψηφιστής καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας είναι άκρος αντίθετος προς τον πρώτο όρο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου περί της Ενελλάδη Ορθοδόξου Εκκλησίας, που ορίζει ότι «Σύνοδος διαρκής έστε η Ενελλάδη, ανωτάτη εκκλησιαστική αρχή, διοικούσατα της Εκκλησίας κατά τους ιερούς κανόνες, ελευθέρος και ακολύτως από πάσης κοσμικής επεμβάσεως. Δείγμα του πνεύματος του καταστατικού αυτού είναι η έκτη παράγραφος. Παρά τη Ιερά Συνόδο διορίζεται υπό του Βασιλέως Βασιλικός Επίτροπος Όστης, πριν ή αναλάβει τα καθήκοντά του δίδει ενώπιον του Βασιλέως τον ενομισμένο όρκο του δημοσίου υπαλλήλου. Επειδή δε εις την υπερτάτην βασιλικήν εξουσίαν εις ειν εναπόκειται η κυριαρχία του κράτους ανήκει και η εποπτεία εξ όλων του εντός του βασιλείου γινωμένων, ο βασιλικός επίτροπος έχει το καθήκον να παρευρίσκεται άνευ ψήφου εις όλα στα συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου και να προσυπογράφεται εις όλα τα πρωτότυπα των παρά της Ιεράς Συνόδου εκδιδομένων αποφάσεων και πράξεων, αναγωμένων είτε εις τα εσωτερικά είτε εις τα εξωτερικά αυτής καθήκοντα. Πάσα δε απόφασης ή πράξης της Ιεράς Συνόδου γινωμένη εν απουσία του Βασιλικού Επιτρόπου ή μη φέρουσα την προσυπογραφήν αυτού είναι άκυρος». Εδώ λοιπόν έχουμε την αρχή για άσχημες ιστορίες. Αφού η Εκκλησία βιώνει την Βαβυλώνια αυτής εχμολωσία, οθουμένη στο περιθώριο και συνεχώς λέει λατουμένη. Και ενώ μέχρι σήμερα έγιναν πολλά προς βελτίωση των πραγμάτων, έχει επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια η δημιουργία συνείδησης από μέρος υψηλοβάθμων κληρικών ότι με την δύναμη του χωροφύλακα μπορούν να ενεργήσουν τα θέλω τους και γι' αυτό δεν κατάφεραν ακόμα τον εξυγχρονισμό του περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων νόμου. Έτσι, συχνά χείλη εκκλησιαστικής εξουσίας τρομοκρατούν με το ότι δεν μπορούν να πορευτούν χώρια εκκλησία και κράτος, ανεχόμενοι εν της πράγμαση τη συνέχιση παρουσίας του κυβερνητικού επιτρόπου, ίσως και εν το προσώπο του εκάστοτε εν αυτής πρώτου, που μπορεί να έχει και μυστικά δείπνα με τους κρατούντες.
τα Σιμωνιακά είναι η πιο γνωστή ιστορία σε αυτήν την αφύσικη συζυγία. Ήταν πολιτικό σκάνδαλο που ξέσπασε το 1875 στην Αθήνα και αφορούσε την υπόθεση της δωροδοκίας δύο υπουργών της κυβέρνησης του Δημητρίου Βούλγαρη από υποψηφίους επισκόπους των Μητροπόλεων Μεσσηνίας, Κεφαλινίας και Πατρών. Υπουργός Εκκλησιαστικών ήταν ο Ιωάννης Βαλασόπουλος, ο οποίος, όπως και ο Βασίλειος Νικολόπουλος, Υπουργός Δικαιοσύνης και Γαμβρός του Βούλγαρη, δωροδοκήθηκαν με υψηλά χρηματικά ποσά, αλλά και μετοχές, με σκοπό να πιέσουν την Ιερά Σύνοδο να εκλέξει τους δωροδοκούντες. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από δημοσιεύματα της εφημερίδος Σκρυπ και η κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη, που διαδέχθηκε τον Βούλγαρη, διέταξε ανακρίσεις. Την ίδια εποχή ο Εμμανουήλ Ροΐδης έγραφε: «Αν ουδέν άλλον προκύψει όφελος εκ της ανακρίσεως περί των επισκοπικών, η νεοελληνική γλώσσα θέλει τουλάχιστον πλουτιστή δια νέας λέξεως εις τον Μητροπολίτην, δηλαδή θέλει προστεθεί και ο Μητροπολιτής με γιώτα». Στις 22 Δεκεμβρίου του 1875 η Βουλή παρέπεμψε στο Υπουργοδικείο με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών τους υπαίτιους υπουργούς μαζί με τους Μητροπολίτες Κεφαλινίας Πυρίδωνο Κομποφέρκα, Πατρών και Ηλίας Αβέρκιο Λαμπύρη και Μεσσηνίας Στέφανο Αργυριάδη, καθώς είχαν ήδη εκλεγεί αλλά και τον Αργολίδος Καλίνικο Τερζόπουλο. Οι προφυλακισμένοι υπουργοί παραπέφθηκαν, ο Μέβας Βαλασόπουλος με τις κατηγορίες της δωροδοκίας και της εκβιάσεως, ο δε Νικολόπουλος με την κατηγορία της συναυτουργίας σε δωροδοκία και ήταν προφυλακισμένοι, ενώ οι Μητροπολίτες κατηγορήθηκαν για σιμωνία. Η ετιμιγορία βγήκε στις 31 Μαρτίου του 1875 και με αυτήν ο κατηγορούμενος Ιωάννης Βαλασόπουλος καταδικάστηκε σε ποινή φυλακίσεως ενός έτους και τριετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ενώ υποχρεώθηκε να καταθέσει τα δώρα που του είχαν δοθεί, δηλαδή 56.200 δραχμές. Ένα ζεύγος σκουλαρικιών και μια χρυσή καρφίτσα στο πτωχοκομείο Αθηνών. Με την ίδια απόφαση ο Βασίλειος Νικολόπουλος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών και οι Μητροπολίτες σε πρόστιμο διπλάσιο από το ποσό που ο καθένας τους είχε προσφέρει ως δώρο. Η απόφαση του δικαστηρίου διαβάστηκε στην Ιερά Σύνοδο για να επιληφθεί της υποθέσεως από την πλευρά του εκκλησιαστικού δικαίου. Η Σύνοδος αποφάσισε στις 19 Απριλίου του 1876 ότι δεν θεωρούσε μεν τις πράξεις αυτές σιμωνία κατά τους ιερούς κανόνες, έθεσε όμως παρόλα αυτά τους Μητροπολίτες σε τριετή αργία από κάθε ιεροπραξία. Ο τότε Βασιλικός Επίτροπος Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής θεολογίας, αρνήθηκε να υπογράψει την απόφαση. Το Υπουργείο Εκκλησιαστικών έθεσε εκ νέου το ζήτημα στην Ιερά Σύνοδο και ύστερα από 1,5 χρόνο, στις 19 Οκτωβρίου του 1877, συνήλθε η τελευταία εκ νέου και ανέθεσε στον επίσκοπο Φωκίδος να προτρέψει εν ονόματι της τους αρχιερείς να υποβάλουν τις παρετήσεις τους. Τελικά, όπως δήλωσαν στα σχετικά τους κείμενα, οικία βουλήσει και προαιρέσει προς κατάπαυση των σκανδάλων μεταξύ της Εκκλησίας και της Πολιτείας, παρετήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου του 1877. Σήμερα πλέον, όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο καταστατικός χάρτης, εκτός των άλλων, τοποθετεί τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας επιβάσεως συναλληλίας και ατονεί η αρχή της νομοκρατούσης πολιτείας, άρθρα 1 και 2, το βάρος της διοίκησης της Εκκλησίας της πίπτει στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, η οποία αποκτά κυριαρχικός τρόπον την αρμοδιότητα έναντι της διαρκούς Ιεράς Συνόδου και έχει το δικαίωμα να νομοθετεί δια της εκδόσεως κανονιστικών αποφάσεων περί της οργανώσεως και εισετορικής διοικήσεως της Εκκλησίας. Καταργείται ο θεσμός του Κυβερνητικού Επιτρόπου στην Σύνοδο. Και μιας και το θέμα της εκλογής επισκόπων δεσπόζει όποιου άλλου και της εφετινής τακτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας, ακόμα και του αν αρθεί ο προσωποπαγής χαρακτήρας της Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, ανακαλέσαμε στη μνήμη μας από την περσινή εισήγηση του Αρχιεπισκόπου την αδυναμία του να λύσει το πρόβλημα για το οποίο είπε αρκετά σε παλαιότερους χρόνους, περί του ζητήματος της επανεξετάσεως του τρόπου εκλογής των αρχιερέων, για το πώς πρέπει κάποιος να οδηγείται στη διαπίμανση μιας Ιεράς Μητροπόλεως. Έχω τοποθετηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Δεν αποτελεί όμως αποκλειστικά δική μου ευθύνη να προβώ αυτή τη στιγμή σε αλλαγές, ούτε αισθάνομαι έτοιμος να διατυπώσω προτάσεις. Απαιτείται να πηγάσει από όλους μας η τάση για να θεωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Φρονώ ότι ίσως χρειαστεί να αφιερώσουμε μια ολόκληρη Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας προς συζήτηση. Παρένθεση,
Από το 15 έως το 25 δεν βρέθηκε χρόνος για αυτή την ιεραρχία. Μακαριότατε. Συνεχίζω το κείμενο που είναι λόγια του Μακαριωτάτου. Προς στιγμή αυτό που εμείς διατρανώνουμε και πιστεύουμε είναι πως ό,τι πραγματοποιείται εν τη Εκκλησία συντελείται με τη χάρη του Θεού. Χρειάζεται να το αντιληφθεί και ο λαός μας πλήρως αυτό, ότι η Εκκλησία εν πρώτης συνιστά μυστήριο, το οποίο τελεσιουργείται στο πρόσωπο καθενός εξ ημών. Είναι ο ιερός χώρος όπου ο άνθρωπος καταλάσσεται με τον Θεό, με τον εαυτό του, με τον κόσμο, μυσταγωγείται και αγιάζεται, βρίσκοντας την αλήθεια, τη γαλήνη και την πληρότητα. Τελικά, 140 χρόνια μετά τα σημωνιακά και μέχρι να αντιληφθεί ο λαός την αδιαθεσία της εκκλησιαστικής ηγεσίας να βρεθεί δρόμος αλλαγής του τρόπου εκλογής, πάντα θα έχουμε παρεμβάσεις και υπόγειες διαδρομές. Κάποιοι θα χάνουν τον ύπνο τους. Άλλοι θα λαμβάνουν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Άλλοι θα διανύουν χιλιόμετρα από επισκοπική έδρα σε επισκοπική έδρα. Άλλοι θα δαπανούν χρήματα για γλυκά και δώρα. Και ίσως όλοι μαζί, μετανοημένοι, βρεθούμε στον παράδεισο. Με όλα αυτά και άλλα, όπως η ξαφνική ασθένεια του Αρχιεπισκόπου, περιμένουμε την Παρασκευή 9 Ενδεκάτου 2015, που θα έχουμε εκλεγμένους νέους επισκόπους. Αυτό, με την πεποίθηση ότι όπως έχει τονίσει δανειζόμενος τα λόγια του Ιερίου Χρυσοστόμου ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος μας κύριος Ιερώνυμος σε συνέντευξή του στον Κωστή Δήμτσα, το Άγιο Πνεύμα ου πάντας εκλέγει αλλά πάντας χειροτονεί. Στυλιανός Δραγαλεβίτης. Και αφού γράφτηκαν αυτά το 2015, έχουν περάσει 10 χρόνια και παραπάνω και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι λοιπόν, στην ιεραρχία που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ήρθε η ημέρα των εκλογών. Και εκείνη την ημέρα έγραψα στα κοινωνικά δίκτυα το εξής. Αρχίζει η Σύνοδος της Ιεραρχίας στην τρίτη συνεδρία της τακτικής της Συγκλήσεως με θέμα της σημερινής ημερησίας διατάξεως περί βοηθών επισκόπων. Έχοντας 30 και παραπάνω χρόνια ζήσει δίπλα σε βοηθούς επισκόπους όπως τον Διαβλίας Δαμασκηνό, τον Αχελώου Ευθύμιο, όλους τους νεοτέρους, τον Βρεσθένης Δημήτριο, τον Ευρύπου Βασίλειο, σκέφτομαι πόσο βάρβαρη γίνεται η Μητριά Εκκλησία για τους κληρικούς, ακόμα και αυτού του τρίτου βαθμού. Χθες το βράδυ, μιλώντας με έναν ιεράρχη, έκανα ακόμα περισσότερο την πεποίθησή μου ισχυρή. Νομαδική αρχιεροσύνη, όχι, να μας λείπει. Δεν χρειάζεται άλλος πόνος σε πρόσωπα κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού και εις τύπων και τόπων Χριστού. Μακάρι να κατανοήσουν οι ιεράρχες μας το πρόβλημα και να το λύσουν οριστικά, καταργώντας τώρα τον θεσμό των βοηθών επισκόπων και να υιοθετήσει η τοπική μας εκκλησία την ευλογημένη παράδοση των χώρων επισκόπων που θα έχουν βωμό και έδρα, ώστε να μην εξευτελίζεται η ιεροσύνη μετατρεπωμένη σε λατρευτική επαιτία. Και αγαπητοί μου αδελφοί, έχοντας σήμερα το πρωί λειτουργήσει στο ναό της Αγίας Μαρίνης ο επίσκοπος Χακάλου Δαμασκηνός, θα ήθελα να σας πω ότι αυτός έφυγε από την πατρίδα του, την Φινλανδία, ήρθε στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχός και από εκεί η Εκκλησία τον παρέλαβε και κάλυψε την ανάγκη στην Εστονία να έρθει ως αρρωγός στον Μητροπολίτη Ταλίνης Στέφανο, τον σοφό αυτό άνθρωπο, όχι ως βοηθός επίσκοπος, αλλά ως επίσκοπος της περιοχής στην πόλη του Χακάλου, να έχει τον βωμό του και την έδρα του. Θα ήθελα λοιπόν να σας προαναγγείλω ότι θα ζητήσω μία συνέντευξη από τον επίσκοπο Δαμασκηνό, να μιλήσουμε και στην επόμενη εκπομπή να μας ακούσετε και έως τότε, πρώτα ο Θεός, εύχομαι η Αγία του Χριστού Εκκλησία να ακούσει τον πόνο κάποιων ανθρώπων και να λύσει το θέμα οριστικά. Τούτη τη στιγμή, χαιρετώντας όλους σας έως την ερχόμενη Κυριακή πρώτα ο Θεός και αφού ακούσουμε το Αναστάσιμο Απολυτίκιο από τους Σιμωνοπετρίτες Πατέρες σε ήχο δεύτερο, να ευχηθούμε στους εκλεγέντες αρχιερείς τον Αστερίου Καλίνικο, τον Νεοχωρίου Χριστόδουλο και όλους όσους η Εκκλησία εξέλεξε, εκλέγει και θα εκλέξει να έρθουν σε εκείνη την όμορφη στιγμή που δεν θα έχουμε ανέστιους επισκόπους. Ο Θεός με τις πρεσβείες της Παναγίας και των Αγίων να ευλογεί τη ζωή του.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέες αποκαλύψεις για τον νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα. Ο άνδρας που δολοφονήθηκε στην Γλυφάδα φέρεται να ήταν οργανωμένος οπαδός και να έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις πυροβολισμών, οπαδικής βίας και ενδοοικογενειακής βίας. Το όνομά του είχε μάλιστα εμφανιστεί σε αστυνομική έρευνα του 2015 για την υπόθεση της λεγόμενης Greek Mafia, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε επιστολή της Ελληνικό Μετρό, στην οποία αναφέρεται ότι οι δύσκολες γεωλογικές συνθήκες και η πιθανή ύπαρξη παλιών φρεατίων στην Κυψέλη ήταν γνωστές ήδη από τη φάση σχεδιασμού του έργου. Στην ίδια επιστολή καταγράφονταν ζημιά σε 18 από τα 24 κτίρια που βρίσκονταν στη διαδρομή του Μετροπόντικα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο πρόεδρος του Λαός και παρουσιαστής, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η εκτιμόμενη οικονομική ζημιά ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Από τις 12 Οκτωβρίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια και καθαριστήρια, καλύπτοντας έτσι συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπήκαν τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ εν μέσω της δημόσιας αντιπαράθεσης με τον Νίκο Καρβέλα για την αμοιβή και τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Η διαμάχη αφορά περίπου 400 τραγούδια και περιλαμβάνει αντικρουόμενους ισχυρισμούς για οικονομικές απαιτήσεις ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Συνελήφθη 20χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της 20χρονης φίλης του, η οποία έχασε τις αισθήσεις της σε χώρο εκδηλώσεων ύστερα από τη χρήση ναρκωτικής ουσίας γνωστής και ως έκσταση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο και απέτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την κριτική του Ουκρανού πρόεδρου προς τον Λευκό Οίκο για την άρση κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές δίζελ. Οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, την οποία απέδωσαν στους Χούθη της Ιεμένης. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται άστατος και με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Καλημέρα, 11 του μήνα σήμερα, 11 Οκτωβρίου του 26. Εδώ συντονισμένοι στην εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά, με τον Τζιτούρη τον Γιάννη, στον ήχο τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη. Μάχη, μάχη δίνουμε καθημερινά. Αχ, η μάχη μας. Μάχη για την αλήθεια. Βέβαια πονάει κάποιος, αλλά δεν μας πειράζει. Εδώ θα λέμε. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Καλημέρα Φάνη, Μαρίνος. Και καλή υγεία στο Στέφανο, ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά θεματάκια. Θα βγάλουμε και γραμμές, γιατί βλέπετε καθημερινά Τρίτη και Πέμπτη βγάζω 2-3 γραμμές για να αποσυμφορηθεί τις Κυριακές, γιατί κάνετε παράπονα. Λοιπόν, έχουμε, σήμερα θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία κατά τις 11:25 με το δικηγόρο του Πειραιά, δικηγορικού συλλόγου ήταν στο Δέλτα Σίγμα δικηγορικού συλλόγου Πειραιά, τον Νίκο τον Πιλήρη. Θα το ρωτήσω 2-3 πραγματάκια, γιατί ακούμε για το δικαστήριο ετοιμάζεται, το καινούργιο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά. Δεν είναι μόνο όμως αυτό, είναι πολλά. Θα τα μάθουμε, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αργότερα. Έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία, επειδή με απασχολεί, γιατί ξέρει πολύ κόσμος ότι ήμουνα κάποτε εκεί με τα σχολεία το 11, μιλάμε όταν ενοποιηθήκανε. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, μιλήσαμε χθες και εννοείται ότι αμέσως αποδέχθηκε την πρόταση να βγει στο τηλέφωνο η κυρία Μυρτώ Δεμήρη, αντιπρόεδρος Σωματείου Σχολικών και Ηλικίων. Ναι ρε παιδιά, γιατί είναι θέμα, το έλεγα χρόνια, το φωνάζω, περίπου και μπορεί να είναι και παραπάνω, θα μας τα πει κατά τις 12:20 εδώ, συντονιστείτε, Μάχη 99,8. Ξέρω ότι είναι το καλύτερο ραδιόφωνο της Αττικής αυτή τη στιγμή, απλώς δεν τα βάζετε σε ακροματικότητα και το ξέρουμε πολύ καλά. Περίπου 300 και πάνω σχολικά κηλικία φαίνεται να έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Και είναι σίγουρο αυτό, γιατί το βλέπω και από την περιοχή τη Β' Πειραιά. Μέσα σε 2 μήνες, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει και η αντιπρόεδρος, η κυρία Μυρτώ Δεμήρη. Και θέλω να θα πω πολλά πράγματα, θα την έχουμε να μας πει. Θα πω και εγώ κάποια πραγματάκια αργότερα βέβαια. Βέβαια το θέμα μας είναι και άλλα τα θέματά μας, πολύ πιο σοβαρά. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω, α, βάλω να ακούσετε λίγο εδώ, δεν είναι πολύ. Είναι ανοιχτή φέτα, πάμε λίγο να ξεκινήσω έτσι χαλαρά. Με Μητσοτάκη, έλα ρε Μητσοτάκη, πάμε.
1: Και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%. Ότι αν
0: στον αγαπημένο
1: των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, να πούνε φύγε πρόεδρε, να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία.
2: Και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Αν έφερνε 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε. Να τα λέγανε αυτά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο.
0: Όπα, τι είπε εδώ, για να ξανακούσω.
2: Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιο άλλο.
0: Καταλάβατε. Λέει και οι ίδιοι αρχηγοί να κάνουν στην άκρη, στην πάντα, να ξεκουμπιστούν, να μπει κάποιο άλλο. Αυτό είπε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, καλώς ήρθες στη γη. Προσγειώθνεσαι σιγά σιγά. Ανακάλυψες ότι υπάρχει ζωή και κάτω από το 41%. Τι είσαι εσύ ρε παιδί μου, άριστος, άριστοι είσαστε. Τόσα χρόνια κύριε Μητσοτάκη, με όλο το σεβασμό, κυβερνούσες σαν να ήταν το 41%, σαν να ήταν το 41% ιδιοκτησία σου, και τώρα συζητάς για το 25% σε ραδιόφωνο δικό σου αγαπημένο και σε συγκεκριμένο άνθρωπο. Και το ερώτημα είναι απλό. Αν το 25% ανοίγει θέμα ηγεσίας, το 41% γιατί δεν άνοιγε θέμα ακρίβειας, σκανδάλων και καθημερινής επιβίωσης? Κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν απαντάτε? Για μένα εν τέλει, τελικά το στημένο σκηνικό της παντοδυναμίας δεν πήθη όπως παλιά, να ξέρετε. Η κάλπη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και κανένα ποσοστό δεν είναι αιώνιο, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Θα το πω και στον Ενικό. Κυριάκο, έπεσες από το συννεφάκι του 41% και ανακάλυψες τη γη. Και τώρα ξέρετες, και να ξέρετε, το στημένο δεν τραβάει πια ούτε με τον Άρη σκηνοθέτη. Πάμε τραγούδι ρε φίλε, πάμε τραγούδι ρε φρέ, πάμε και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε εδώ. Ωραίο, ωραίο τραγούδι. Είπαμε το πάει σιγά σιγά πάλι ο Εφραίμ. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Βέβαια, να σας πω που, με το που ήρθα, τι άκουγα, τι είχε βάλει, αφήστε το. Μετά τις 12 το βράδυ μπαίνουν τα τραγούδια αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο. Το οποίο το έχετε περάσει, το προσπερνάμε όλοι έτσι. Υπόγεια. Δεν δίνεται σημασία τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Και στη μέση ο Κοντούλης, ο Ζελένσκι. Να παίρνει. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με αυτό το κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα ο Έλληνας. Όχι οι Έλληνες, ή ο Έλληνας αυτή την πράγμα. Λοιπόν, την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά πνίγονται στην ακρίβεια, τα καύσιμα, το ενεργειακό κόστος, η Ευρώπη, να ξέρετε, συνεχίζει να διαθέτει δισεκατομμύρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σκεφτείτε, βάλτε να δουλέψει λίγο το μυαλό σας. Γιατί δίνει? Ο Τραμπ έχει σταματήσει να χρηματοδοτεί. Και νομίζω ο Ζελένσκι θέλει να τον ρίξει για να βγει κανένας δημοκρατικός. Αυτός τον βολεύει να κάνει πολέμους, στο Ζελένσκι, να ξέρετε, για να χρηματοδοτείτε. Ενώ το είχαν πει να μην χτυπά στα δηληστήρια στη Ρωσία. Μην το ξεχνάμε. Το είχαν πει. Λοιπόν, είπαμε, διαθέτει δισεκατομμύρια και θα διαθέτει δισεκατομμύρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία η Ευρώπη. Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό γενικά? Ο Ευρωπαίος πολίτης και φυσικά ο Έλληνας φορολογούμενος. Εγώ, εσύ, ο απλός κόσμος. Για να κάνει πόλεμο αυτός, για να μπω τι είναι, ο ηθοποιός, μία να του ρίξει, έχει φύγει, εξαφανίστηκε. Ξαϊλώθηκε αυτός. Για μένα, ο Τραμπ κινείται με βάση τα αμερικάνικα συμφέροντα. Και καλά κάνει. Η Ρωσία υπερασπίζεται τα δικά της και καλά κάνει. Μπράβο. Η Ουκρανία διεκδικεί τη συνέχιση της δυτικής στήριξης, τα κορόιδα. Εδώ πάει κορόιδο Μουσολίνη. Και η Ελλάδα τι, ρωτώ. Πότε επιτέλους θα κοιτάξει το δικό της εθνικό συμφέρον, κύριε Πρωθυπουργέ? Εγώ βλέπω ένα κόμμα κοινοβουλευτικό 7 χρόνια τώρα, η Ελληνική Λύση, έχει μια ξεκάθαρη θέση μέσα. Δεν μπορεί η χώρα μας, λέει, έχω ακούσει και το έχω συγκεντρώσει, να το πω. Δεν μπορεί η χώρα μας, με απλά λόγια θα το λέμε, να ακολουθεί, η χώρα μας να μας ακολουθεί τις επιλογές των Βρυξελών. Όταν αυτές επιβαρύνουν την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την καθημερινότητα του ελληνικού λαού, χρειάζεται αυτό που λέει η Ελληνική Λύση, εθνική στρατηγική, ενεργειακή επάρκεια, προστασία της αγοραστικής δύναμης σε κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, να αξιοποιείται με διαφάνεια και με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Αλλά δεν βλέπω τίποτα. Η ειρήνη χρειάζεται διπλωματία, παιδιά. Και διαπραγματεύσεις. Όχι ένα πόλεμο χωρίς ορατό τέλος και ένα λογαριασμό που πληρώνουν συνέχεια και διαρκώς οι λαοί. Και τώρα που οι σχετισμοί αλλάζουν και οι μεγάλες δυνάμεις διαπραγματεύονται με βάση τα συμφέροντά τους, τι θα γίνει με όσους θεωρούσαν δεδομένη την αμερικανική βοήθεια, κύριε Ζελένσκι, γιατί για σας μιλάμε, έτσι. Καλημέρα στο Στράτο από Εγάλεο, καλημέρα. Μήπως τελικά ο Ζελένσκι έπεσε στην ίδια την τρύπα που έσκαβε, ποντάροντας ότι η δυτική χρηματοδότηση θα συνεχίζεται για πάντα?
Ρωτώ. Απαντήστε, μπαίνω από την κυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε. Δεν του άρεσε. Τον έχουνε να δημιουργεί θέμα. Η Ευρώπη. Δεν θέλουνε ειρήνη. Το βλέπετε, δεν είναι ο Τραμπ ή ο Πούτιν. Φαίνεται ποιος δεν θέλει την ειρήνη. Γιατί υπάρχει οικονομικό συμφέρον. Η Ελλάδα όμως δεν έχει την πολυτέλεια να πληρώνει τις επιλογές των άλλων.

0: γιατί έχουν εσωτερικές στις ενδιάμεσες εκλογές, όπως λέγονται τον Νοέμβριο, για να έρθει κάποιος άλλος δικός του, όπως ήταν ο Biden. Αυτός ήταν ο Biden. Λοιπόν, ο άλλος γεροξεκούτης, για να χρηματοδοτεί, να κάνει πόλεμο και να πεινάει ο ουκρανικός λαός. Για να μην πω μέσα εισαγωγικά, ο Αζόφ. Εγώ θέλω να κοιτάξουμε τον Έλληνα. Δεν με διαβαίνει να κάνουν πόλεμο στην Ουκρανία. Κόψε τη χρηματοδότηση προς την Ευρώπη. Δεν κατάλαβα, θα δίνουμε ένα δις εμείς για να τροφοδοτούμε την Ευρώπη και ο Έλληνας ψαράς χρωστάτε 500 εκατομμύρια, ούτε 100 δεν του έχετε δώσει, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του μελισσοκόμου. Και δίνουμε στην Ουκρανία για να κάνει ο Ζελένσκι πειράματα και πολέμους, να συνεχίζει. Αυτή είναι η ειρήνη που θέλει, το 1 και 10. Δεν τρεπόμαστε. Παρακούσουμε λίγο ένα τραγούδι εδώ από μένα τώρα, φίλε. Βάζω. Θες να το βάλεις εσύ το άσμα από εκεί. Πάμε να το βάλουμε λίγο και τα λέμε. Για τους πολιτικούς.
1: Ο γνωστός τηλεϊπουργός της κυβέρνησης μας λέει ότι ζούμε σε παράδεισο, ότι όλα είναι ζάχαρη. Και εγώ αναρωτιέμαι, έχετε μπει σε μια πλατφόρμα AI? Μπείτε και ρωτήστε πόσους κεσέρες γιαούρτι μπορείς να αγοράσεις σήμερα σε σχέση με το 1996 με το βασικό μισθό. Μπείτε και δείτε, θα δείτε ότι παλιά, το 1996 ας πούμε, μπορείς να αγοράσεις 720 κεσέρες γιαούρτι. Τώρα μπορείς να αγοράσεις μόλις 300 κάτι, 310, 315 με το βασικό μισθό. Γιατί το κάνουν αυτό με το γιαούρτι, έχετε καταλάβει? Γιατί αν δεν είχαν ακριβεί τόσο πολύ τα γιαούρτια, δεν θα μπορούσα να λένε τις παπαριές που λένε. Εγώ έχω φωνάξει ειδικό να μας πει τι ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση. Ακούστε.

Ακούσαμε εδώ το Σταύρο του Κουτσούλη, είπε κάτι στην αρχή, Κουτσούλης. Τον παρακολουθώ, είναι εκεί πολύ μεγάλο κοινό. Βγάζει αυτό που νιώθει, του έχω πει να βγει ραδιόφωνο, να πει, γιατί έχουμε παίξει πολλά τραγούδια του που έχει φτιάξει, αυτό σχεδιάζει εκεί. Καθαρά με κιθάρα, όλα είναι, μας αρέσει. Και θα τον ξαναβγάλω. Έχουμε κι άλλο ένα ωραίο τραγούδι, μετά, είναι, θα το δούμε, θα το βάλουμε. Λοιπόν, θέλω να πω, μην ξεχνάμε φίλοι μου, το 2019 όταν η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος προειδοποιούσαν για την ενεργειακή επισιτιστική κρίση, κάποιοι ηρωνευόντουσαν. Δεν το ξεχνάμε. Σήμερα που ο Έλληνας στενάζει από τους λογαριασμούς όλους, και εγώ μαζί μέσα, από τα καύσιμα, δηλαδή περιμένω να πέσει το καύσιμα, πάει το είδα τώρα 2,0.

09 να πάω να βάλω κανένα εικοσάρικο. Δηλαδή εντάξει. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν στα ύψη. Λέει 1800 προϊόντα. Λέει, ακούστε, είναι... Όλοι δηλώνουν, να ξέρετε, ανήσυχοι. Γιατί οι εταιρείες με τα προϊόντα, τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει δικές τους, έχουν εξαγοράσει εταιρείες και βλέπετε, όπως του μεγάλη αλυσίδα, από τους Σκλαβενίτη, βλέπετε, είναι συγκεκριμένη εταιρεία, μέχρι και τα χαρτιά και όλα αυτά. Είναι τριγωνική. Καταλάβατε, δεν υπάρχει δουλειά για άλλους. Μονοπόλιο είναι. Δεν παίρνει από τη Μαρία, από τον Νίκο. Από αυτούς παίρνει ελάχιστα τα επώνυμα προϊόντα. Τα οποία τα επώνυμα προϊόντα που παίρνει, ένας έχει εξαγοράσει τα περισσότερα. Δηλαδή όλο το σύστημα κινείται σε 5-6 εταιρείες. Και αυτοί είναι μέσα και μέτοχοι. Και σου λέει, θα ρίξουμε τις τιμές σε αυτά τα δικά μας. Τα... Πώς τα λένε, ρε Μπράτη, ναι, πώς τα λένε, ρε Φρέμ, όταν είναι δικιά σου η φίρμα και τα προωθείς. Brand name, είδες, εγώ είναι το παιδί, έχει σπουδάσει στην Αγγλία. Εκεί στην Ουκρανία τον είχαμε στείλει και σπουδάζε. Εγώ είμαι Greek lover, ξέρεις. Λοιπόν, για να καταλάβουμε, εντάξει. Και τότε η Νέα Δημοκρατία τώρα κυβερνά, έτσι. Το Πασόκ τι κάνει, ασκεί κριτική. Και ο Τσίπρας επανέρχεται. Ο Πινόκιο της πολιτικής, όπως το λέω εγώ. Ο πολίτης όμως... Δεν τρεφόμαστε πια από υποσχέσεις, ούτε πληρώνουμε το ρεύμα με δηλώσεις. Αυτό κάνουν αυτοί. Πληρώνουν το ρεύμα με δηλώσεις. Και εγώ βγαίνω και σας λέω, το ρεύμα θα πέσει τόσο σε 2-3 χρόνια. Όταν όμως τέλος του μήνα θα σου έρθει, θα λες, μα είπε ο Τσιτούρης, έπεσε το ρεύμα, επειδή μας κυβερνάει, έπεσε 10 λεπτά και ξαφνικά εσείς θα το δείτε 30 πάνω. Μας κοροϊδεύουν. Τα έλεγε ο Βελόπουλος, παιδιά. Τα έλεγε. Και η ελληνική λύση, αυτό που ακούω, ζητά εθνική ενεργειακή στρατηγική, στήριξη της ελληνικής παραγωγής και ουσιαστική προστασία του νοικοκυριού. Είπε, κρατικό παντοπολείο. Ναι. Για φακές, ρεβίθια, ναι, υπήρχανε. Κρατική τράπεζα. Έχουμε κρατική τράπεζα, γιατί το ξέρανε, ρε. Δεν το ξέρουνε, ρε, αυτοί. Δεν το ξέρουνε. Δεν το ξέρουνε. Τι να πω. Γιατί όλοι στα λόγια ανησυχούν. Το ζητούμενο, κύριοι, φίλοι μου ακροατές, είναι ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και ποιος δίνει λύσεις. Αυτούς δεν τους έχουμε για τις λύσεις. Αυτή είναι τις κατα... Δηλαδή πρώτα γίνεται το κακό και μετά θα σου δώσει τη λύση. Αφού θρηνούμε. Οτιδήποτε. Πρόληψη δεν έχει αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη. Εδώ και 15-20 χρόνια αυτό ασκούνε συνέχεια. Δεν υπάρχει πρόληψη σε αυτή τη χώρα. Καταστολή υπάρχει. Και είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους. Πάμε ένα τραγούδι και να πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν μπορούμε τον κύριο Μπιλίρη. Πάμε τραγουδάκι, φίλε μου Εφρέμ. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε, έχουμε και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, το ψάχναμε, μάλλον έχει πιέσει, έχει πέσει το Wi-Fi εκεί στο πέραμα, γιατί μάλλον με το Τζίπρα που είπε δεν είναι ηλεκτρική διασύνδεση, είναι τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, γι' αυτό προσπαθούν να συνδέσουν από Σαλαμίνα, Πέραμα και τέτοια με το καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Στο τηλέφωνο μας έχουμε τον εξαίρετο και φίλο Νίκο Μπιλίρη, δικηγόρο, εξαίρετο δικηγόρο του Πειραιά, πρώην στο Δέλτα Σίγμα Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Γεια σου Νίκο.
1: Καλημέρα σας κύριε Τσιντουρή.
0: Μιλάμε στον ελληνικό Νίκο, φίλοι είμαστε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είπα τώρα, λέω, δεν πιάνει το Wi-Fi, μάλλον σας περνάει ο Τσίπρας, είπε κάτι για τις τηλεπικοινωνίες, το καλώδιο.
1: Θα φτάσει το καλώδιο και στο πέραμα.
0: Βεβαίως, αυτή είναι, εδώ έχουμε...
1: πρέπει να του κάνουν κάποια μαθήματα, γιατί είπαμε δεν είναι... τηλεπικοινωνιακό το καλώδιο.
0: Δηλαδή το λένε όλοι, μέχρι και η κουτσή, το πω λαϊκά, η κουτσή Μαρία το ξέρει, αυτό είναι επικοινωνιακό και μετά το ρωτάνε η κυρία Λιμπεράκη και αυτοί μας κυβέρναν. Τέλος πάντων, Νίκο μου.
2: Κυρία Λιμπεράκη και...
0: Εξέτει. Λοιπόν...
1: Μάλιστα, τέλος πάντων. Αυτά είναι
0: σωτήρια. Νίκο μου, χαμήλωσε λίγο τη φωνή που ακούγεται από μέσα, γιατί δεν ακούγεσαι.
1: Λοιπόν, okay.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε πήρα ένα τηλέφωνο. Θέλω να μου πεις τι γίνεται. Μη είχαμε μιλήσει εδώ και καιρούς, κάνα πεντάμινο, εξάμινο, για το δικαστικό μέγαρο εκεί του Πειραιά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να μου πεις κιόλας, γιατί θα είναι σε μεγάλο φάσμα που θα ελέγχεται το δικαστήριο του Πειραιά, το δικαστικό μέγαρο. Προσωπικό εκεί, τι γίνεται. Για πες μας λιγάκι, δύο-τρία λόγια, λοιπόν, γιατί δεν τα ξέρουμε.
1: Να πούμε τα πράγματα πώς είναι. Πρώτη Τετάρτου, 1η Απριλίου 2027, η αρμοδιότητα κατά τόπον, αρμόδιο δικαστήριο του Πειραιά κατά τόπο και καθήλη, θα περιλαμβάνει από 1η Τετάρτου όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής και θα φτάνει μέχρι Μάνδρα. Αστρόπυργο, Ελευσίνα, τα πάντα. Δηλαδή η αρμοδιότητα από 800.000 που είναι σήμερα, 800.000 που περιλαμβάνει μόνο τον Πειραιά και τους γύρω δήμους, θα φτάσουμε στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Εννοούνται και τα νησιά του Αργοσαρονικού είναι μέσα, Μέθυνα, Σπέτσα.
1: Ήταν και παραμένουν. Επομένως, το νέο δικαστικό μέγαρο Πειραιά που σχεδόν είναι έτοιμο και αναμένουμε να παραδοθεί.
0: Πριν τις εκλογές σίγουρα για να εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός μας.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι ακούω ότι θα το αξιοποιήσει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Πασόκο Νεοδημοκράτης, κ. Φλωρίδης.
0: Ο Πασοκατζής, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Τώρα κούναγε και τη σημαία προχτές από 52 χρόνια, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Ναι, ναι, εννοείται, τι να κάνει, αφού από εκεί τρώει, τι να κάνει.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα παραδοθεί και το ζήτημα είναι όμως ότι δεν έχουμε πολλούς υπαλλήλους. Δεν έχουμε υπαλλήλους.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία, παραδίδουμε τα κτίρια. Γιατί άμα είναι νεκροταφείο, τι θα το κάνω εγώ.
1: Όταν η αρμοδιότητα αυξάνεται, καταλαβαίνεις ότι χρειαζόμαστε υπαλλήλους. Έχουν γίνει κάποιοι διαγωνισμοί. Έρχονται κάποιοι υπάλληλοι. Φεύγουν πάρα πολλοί υπάλληλοι με σύνταξη. Αλλά ξέρεις ότι, μάλλον γνωρίζει ο κόσμος, ότι για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός, όλη αυτή η αρμοδιότητα κατά τόπο και καθήλυνση χρειάζονται ανθρώπινα χέρια. Δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας είναι Α και το Ω. Ναι, μεν θα έχουμε ένα καινούργιο δικαστικό μέγαρο, ασφαλέστατο, πράσινο λεκτήριο κτλ. Που γίνεται στην περιοχή.
0: Αφού ο Φλωρίδης είναι πράσινο θα είναι, τι περιμένετε.
1: Λέω από την άποψή
0: του. Κάνω χιούμορ.
1: Θα είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ.
0: Κόσμημα πιστεύω. Θα είναι κόσμο.
1: Ιατρείο
0: εκεί θα δουλέψει Νίκο ή θα έχουμε πάλι κάθε Τρίτη.
1: Εμείς σαν δικηγορικό σύλλογο της Πειραιά είχαμε ζητήσει και να μας παραχωρήσει ένα χώρο. Θα έχουμε και εμείς ένα χώρο σαν δικηγορικό σύλλογο της Πειραιά, γιατί υπάρχει και ένα νεοκλασικό μέσα και ένα νεοκλασικό μέσα και υπάρχει και ιατρείο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι μόνο το να υπάρχει γιατρός, να υπάρχει και γιατρός. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρεις τον καθένα του Σκουζέ και έχει συμβάλει και εσύ σε αυτό με επερώτηση
0: του
1: κόμματός σου, ότι έχουμε γιατρό κάθε Τρίτη που έρχεται από το κέντρο υγείας εδώ του Πειραιά και έχουμε όμως διασώσεις του Ερυθρού Σταυρού. Ναι. Βοηθάνε πάρα πολύ οι κυρίες του Ερυθρού Σταυρού, αλλά θέλουμε ναι. να έχουμε και γιατρό.
0: Μόνιμο προσωπικό, τουλάχιστον αν είσαι καθημερινή βάση.
1: Έτσι, το γιατρό ανήκει στον δικηγορικό σκοπό, που έχει φτιάξει ο δικηγορικό σύλλογο στη Πειραιά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις γιατί κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, υπάρχουν πολλά περιστατικά.
0: Ναι, λιποθυμίες.
1: Δεν υπάρχει κάθε μέρα γιατρό.
0: Ναι,
1: λοιπόν, θα παραδοθεί. Κάναμε μια επίσκεψη στα μέσα Ιουλίου. Ήταν ακόμα ψηλό εργοτάξιο, αλλά. Τώρα πιστεύω ότι κοντεύει, δηλαδή ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί στο 95-97%. Περιμένουμε τώρα με πότε.
0: Μετακόμιση πότε θα αρχίσει το Γενάρη, μάλλον.
1: Ακόμα υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου, ένα σύννεφο.
0: Ναι.
1: Λένε τώρα οι πηγές της Χουζέ ότι Γενάρη, πριν τα Χριστούγεννα ή μετά το νέο έτος, θα αρχίσει η μετακόμιση, θα φύγουν πρώτα οι δύο εισαγγελίες.
0: Ναι.
1: Γιατί στις Χουζέ ξέρεις ότι εδρεύουν. Το πρωτοδικείο, το εφετείο, η εισαγγελία ναι. πρωτοδικών και η εισαγγελία εφετών.
0: Ναι.
1: Αυτό το κτίριο στη Σκουζέ είναι από τον πρώτο όροφο και πάνω ανήκει στο ΤΑΚΔΙΚ, δηλαδή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο ΤΑΚΔΙΚ είναι ο φορέας που χρηματοδότησε τις δικαστικών κτιρίων, δηλαδή αυτό που φτιάχνει τα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Ανήκει δηλαδή είναι η υποϋπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Σωστό.
1: Είναι τα μαγαζιά που είναι κάτω, οι καφετέρες είναι ιδιωτικά, ανήκουν σε ιδιώτες. Από τον πρώτο όροφο και πάνω ανήκει. Και λένε τώρα αυτό θα το ανακοινήσουν και θα το κάνουν αρχείο. Βέβαια δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ. Είναι, πώς το λένε, 7 όροφοι.
0: Πρέπει να το αξιοποιήσουν, να έχουν και έσοδο και από εκεί. Καλό είναι.
1: Οι υπέρξει τη Σκουζέ λένε ότι θα μετακομίσουν την πρώτη δύο εισαγγελίε πρωτοντικών και εφετών και έπεται συνέχεια. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ναι,
1: ότι όταν θα γίνουν οι εκλογές, που πληροφορίες πάλι πέριξ τη Σκουζέ με συναδέλφους που ασχολούνται εκεί με την πολιτική, μιλάνε για 4 Απριλίου εκλογές.
0: Ναι.
1: 4 Απριλίου. Το ζήτημα θα είναι έτοιμες οι εισαγγελίες και δει η εισαγγελία πρωτοδικών.
0: Ναι.
1: Γιατί οι εκλογές, ξέρεις ότι σε ένα μεγάλο, σε όλα τα πρωτοδικεία της χώρας, τις διεκπαιρεώνουν τα πρωτοδικεία και οι εισαγγελίες πρωτοδικών.
0: Σωστά.
1: Θα είναι έτοιμο, δηλαδή θα είμαστε έτοιμοι να αντέξει το βάρος από 800.000 στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πλέον το πρωτοδικείο Πειραιάς Ρούσοπα θα πιάνει μέχρι στην ανατολική πλευρά, όλο το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής και θα φτάνει μέχρι τη δυτική πλευρά, μέχρι τη Μάνδρα.
0: Ναι.
1: Ελευσίνας Πρόπυργο. Επομένως πρέπει να γίνουν γρήγορες κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα το αξιοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης αυτό στον περιοδητή του αγώνα και πολλό δε μάλλον.
0: Καλά, μπορεί να κάνει, Νίκο, μπορεί να κάνει τα εγγένεια και να συνεχιστεί στο παλιό μετά τις εκλογές να μεταφερθούν. Γιατί άκουσα και για το Μάρτιο οι εκλογές. Κάτι ακούστηκε χθες έμαθα από φίλους.
1: Τώρα για ένα μήνα διαφορά δεν θα τα χαλάσουμε. αυτό το κτίριο είναι σε σχήμα P.
0: Ναι.
1: Είναι
0: σε
1: σχήμα P. Αυτή τη στιγμή θα στεγαστούν οι περισσότεροι σχηματισμοί, δικαστικοί σχηματισμοί του Πειραιά, πρωτοδικείο Πειραιά, εφετείο Πειραιά, εισαγγελία πρωτοδικών, εισαγγελία εφετών, πτεσματοδικείο.
0: Θα είναι όλα μαζί πια.
1: Το αρχείο του πρωτοδικείου, το παλιό ειρηνοδικείο στην Νικήτα που τώρα δεν υπάρχουν ειρηνοδικοί, έχουν καταργηθεί και ανήκουν, δηλαδή είναι σχηματισμοί του πρωτοδικείου. Και μετά από κανένα εξάμεινο, ένα χρόνο, θα πάει και το διοικητικό πρωτοδικείο και το διοικητικό εφετείο.
0: Εκεί. Ναι.
1: Έτσι. Μιλάμε τώρα όλοι οι δικαστηριακοί σχηματισμοί. Αναμένουμε τα νεότερα. Πάντως σχεδόν είναι έτοιμο. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε βέβαια, εγώ θα ζητήσω, μπορεί να μην είμαι στο Συμβούλιο, αλλά έχω μια έδρα, έχω σύμβουλο μέσα στο Συμβούλιο.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν βγήκα σύμβουλος, ξέρεις, γιατί λόγω του εκλογικού νόμου. Ήμουν υποψήφιο πρόεδρος και ήρθα τρίτος. Λόγω του εκλογικού νόμου που απαγορεύει τέταρτη θητεία. Εγώ ήμουν τρεις θητείες, απαγορεύει.
0: Σωστά. Βέβαια είσαι ενεργός, είσαι πάντα ενεργός.
1: Δεν ξέρουμε πόσο έχει πάει, δηλαδή δεν ξέρουμε προϋπολογισμός πόσο είναι. Βέβαια μου πει, θα μου πει κάποιος ακόμα, δεν ξέρουμε πόσο στήχησαν Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το σχέδιο ήταν για 81 εκατομμύρια, 16 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους και τα υπόλοιπα 65, πόσο είναι μέχρι τα 81. 60, πόσα είναι. Ναι, ήταν από το
0: 100 τα είχαμε πει αυτά, τα είχα βγάλει εγώ εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Πλην όμως τον Αύγουστο πέσανε άλλα 45 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: και πηγές της πέριξ της Κουζέ, ναι, μιλάνε ακόμα ότι θα φτάσει, δεν τα υιοθετώ, έτσι ακούω, περί τα 150 εκατομμύρια αυτό το δικαστικό μέγαρο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πρέπει να μας δώσουν λογαριασμό πόσο κόστησε το δικαστικό μέγαρο.
0: Ωραία, κυρία Νίκο μου.
1: Αλλά καλή και η συντήρηση, ήταν ξεχωριστική η συντήρηση.
0: Ναι, έχουμε και τα άλλα.
1: Κύριε Τσιτούρα, αναμένουμε
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Θα δούμε πότε θα αρχίσει η μετακόμιση, πότε θα γίνει η παράδοση και πότε θα γίνει τα ευγένεια.
0: Ωραία, θα είμαστε σε επαφή, Νίκο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Μπιλίρης, εξαίρετος δικηγόρος του Πειραιά. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε σε ένα-δύο λεπτάκια με τη τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Μυρτό Δεμήρη, η αντιπρόεδρος σχολικών κηλικίων. Πάμε, σωματείο.

0: Αυτό το τσιγάρο που καίει. Α, Μητσοτάκη, μας έχεις κάψει, μας έχεις κάψει. Λοιπόν, όπως είπα και προανήγγυλα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία και βλέπω, επειδή θα πάει και μετά, θα βάλουμε και ειδήσεις και θα την ξαναβγάλουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Μυρτώ Δεμήρη, αντιπρόεδρο Σωματείου Σχολικών Κηλικίων. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Δεμήρη. Τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλά είστε?
1: Μια χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μας δίνετε το λόγο. Μας είχατε σταθεί και στη πανδημία με τον COVID τότε,
0: πανδημία, ναι.
1: Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Τώρα έχει μεγαλώσει όμως το κακό εδώ πέρα, μεγαλώνει το πρόβλημά μας.
1: Μεγαλώνει. Είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο, το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν κλάδος.
0: Ωραία.
1: Στα σχολικά κηλικία.
0: Κυρία Δεμήρη, να ξεκινήσουμε απλά. Τι αλλάζει στην πράξη με το ΦΕΚ, με το νέο ΦΕΚ για τα σχολικά κηλικία? Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες?
1: Οι επαγγελματίες γνωρίζουν ήδη ότι αλλάξανε με το νέο ΦΕΚ τα είδη,
0: ναι,
1: και οι ποσότητες με τις οποίες μπορούμε να δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Τα τυροπιτοειδή που πουλούσαμε γίνονται 100 γραμμάρια αυστηρά. Καταργείται το αλλαντικό, η γαλοπούλα που
0: Τι θα έχουν μέσα εν τέλει δεν μπορώ να καταλάβω τι θα έχουν μέσα στα σάντουιτς. Αυτά τα σάντουιτς
1: θα έχουν λαχανικά τύπου ντομάτα μαρούλι, θα έχουν φιλέτο κρέας κοτόπουλο φυτό ή βραστό.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο διπλασιάζει σχεδόν το κόστος το προϊόν αυτό, έτσι, σε σχέση mm-hmm. με το αλλαντικό. Και τυράκι, κάποια σως από γιαούρτι ή ελαιόλαδο. Επίσης το ψωμάκι της μπαγκέτας mm-hmm. γίνεται ένα πολύ μικρό ψωμάκι, γίνεται 80 γραμμάρια.
0: Mm-hmm.
1: Και τα προϊόντα, τα τυροπιτοειδή γίνονται και αυτά 100 γραμμάρια, ενώ ήταν κατά μέσο όρο γύρω στα 200. Είχαμε στα 120 γραμμάρια ένα προϊόν διατιμημένο.
0: Ναι.
1: Το δίκαιο αυτό γίνεται 100. Και ταυτόχρονα όλο αυτό τι επιφέρει? Ότι τα προϊόντα γίνονται πάρα πολύ μικρά, αλλά
0: μπουκίτσες,
1: το κόστος αγοράς από εμάς παραμένει σχεδόν το ίδιο.
0: Ακριβώς. Και γίνονται
1: μπουκίτσες.
0: Δεν
1: τα αγοράζουμε στη μισή τιμή από ό,τι τα αγοράζαμε. Τα αγοράζουμε σχεδόν στην ίδια τιμή που αγοράζαμε και το διπλάσιο προϊόν. Με πρόσχημα των εταιριών ότι το ενεργειακό κόστος mm-hmm. και το κόστος παραγωγής, δηλαδή εργατοώρες κτλ., παραμένουν τα ίδια. Οπότε δεν αλλάζει τιμή του μισού προϊόντος, να το πω έτσι, σε σχέση με το.
0: Αυτό
1: με τα προϊόντα που
0: εγώ βλέπω όμως ότι το ΦΕΚ το φτιάξαν έτσι γιατί θα βολέψει κάποιους άλλους που θα έχουν τυποποιημένα ή αυτόματους πολίτες, δεν ξέρω. Γιατί βλέπω για 300, είχατε πει για 300 περίπου κηλικία έχουν κλείσει. Μπορεί να είναι σχολικά κηλικία, μπορεί να έχουν κλείσει κι άλλα και να μην το ξέρουμε.
1: Μπορεί να έχουν. Μιλάμε για σχολικά κηλικία πάντα, έτσι.
0: Σχολικά κηλικία μιλάω να έχουν, πάντα.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να έχουν κλείσει και περισσότερα. Δεν το γνωρίζουμε. Πρέπει να
0: εγώ ξέρω από Κερατσίνα, από τη Β' Πειραιά έχουν κλείσει πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι πολύ δύσκολο όλη αυτή η τροποποίηση που έγινε και θα σας πω γιατί.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί δεν αποδέχονται αυτά τα προϊόντα,
0: ναι,
1: οι μαθητές και οι οικογένειές τους κατ' επέκταση.
0: Σωστά, αυτό ήθελα να πω.
1: Θα σας πω και για τους αυτόματους πολιτές. Θέλω να καλύψουμε πρώτα αυτό το θέμα με τα σχολικά κηλικία που κλείνουν. Τα σχολικά κηλικία, ναι, κλείνουν γιατί έχει πέσει ο τζίρος κατά 50% τουλάχιστον. Ξαφνικά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ μικρά, οπότε οι μαθητές νιώθουν ότι δεν καλύπτονται σε αυτό που θέλουν να φάνε σαν ποσότητα.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα, αφού είναι το μισό προϊόν με το ίδιο κόστος, γίνονται και πάρα πολύ ακριβά. Mm-hmm. Άρα ένας μαθητής δεν μπορεί να πάρει, αν είχε τη μισή τιμή, μπορούσε να πάρει δύο τυρόπιτες, ας πούμε, μικρούλες, και να καλύψει αυτό το κενό της ποσότητας που θέλει. Όταν έχει το ίδιο κόστος το μισό προϊόν, ξαφνικά γινόμαστε και πολύ ακριβείς σαν κλάδος, έτσι, εκ των πραγμάτων. Και το παιδί προτιμάει να προμηθευτεί τα προϊόντα από ένα φούρνο, από delivery, από έξω κτλ.
0: Ναι, αφού εδώ τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι, από το 2011 και μετά, δεσμεύουν τα κηλικία, τα έχουν ισοπεδώσει που. Όταν έχεις, ο μαθητής όταν είχε προσωπική επαφή με τη γυναίκα ή τον άντρα που είχε το κηλικείο και ξέραμε, λέει, βάλει μου το σαντουιτσάκι μου, γράφω το κυρία Μαρία, να μιλάμε λίγο λαϊκά και απλά.
1: Έτσι, τα γράφουμε
0: τώρα
1: ακόμα.
0: Θέλουν να μου κάνουν, τα τελευταία χρόνια το έχουμε ξανασυζητήσει σε παλιά εκπομπή που είχαμε πει,
1: uh-huh.
0: λοιπόν, να μου βάλεις ένα μηχάνημα απρόσωπο το οποίο θα το ελέγχει συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί ξέρω ότι είναι συγκεκριμένες οι εταιρείες, το οποίο θα είναι μπουκίτσες και δεν θα, ναι, έχει και κόστος. Δηλαδή απρόσωπα όλα γίνονται. Να μην είναι και άλλες οικογένειες άνεργες.
1: Με τις, σίγουρα, κάθε μέρα ενημερωνόμαστε για συναδέλφους που κλείνουν τα κηλικία τους, κάθε μέρα, και δεν είναι υπερβολή.
0: Σκαλπάζει η ανεργία, αυτοί πώς θα ζήσουν, πώς θα πάνε περιμένουν τη σύνταξή τους κάποια στιγμή.
1: Έλαντε, να σας πω λίγο για τους αυτόματους πολιτές.
0: Βεβαίως, να μου πείτε.
1: Με τους αυτόματους πολιτές υπάρχει το εξής αντικρουόμενο, να το πω έτσι, συμφέρον σε σχέση με εμάς.
0: Ναι.
1: Οι αυτόματοι πολιτές υπήρχαν σε σχολεία που δεν υπήρχαν και ηλικία. Ναι. Αλλά δεν υπήρχε κανένα νομικό πλαίσιο που να τους περιορίζει.
0: Ναι.
1: Τώρα μπήκε ένα νομικό πλαίσιο που τους λέει ότι πρέπει να πουλάνε προϊόντα με τις ίδιες προδιαγραφές με εμάς. Βέβαια.
0: Γι' αυτό εκεί, είναι πολύ απλό όμως. Γιατί τα βάζουν τυποποιημένα.
1: Ναι. Είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι το πρακτικό, που χάνεται τελείως η ανθρώπινη επαφή, χάνεται τελείως το φρέσκο προϊόν, δεν μπορεί να έχει φρέσκα προϊόντα. Εμείς ψήνουμε κάθε μέρα τα ψωμάκια φρέσκα, τις τυρόπιτες φρέσκες, το μαρουλάκι φρέσκο, η ντοματούλα, όλα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ιδιαιτερότητες μαθητών, δηλαδή παιδιά που έχουν είτε διατροφικές ιδιαιτερότητες, αλλεργίες, νόσους, διαβήτη, φαρμακευτικές αγωγές. Σε παίρνει μαμά τηλέφωνο και σου λέει: ήταν λίγο αδιάθετο το παιδί μου, δώσ' του μόνο ένα κουλούρι με λίγο τυράκι. Αυτό χάνεται, αυτό το ανθρώπινο, το οποίο χρειάζονται τα παιδιά για να κυλήσει σωστά αυτή η διαδικασία. Και μπαίνουμε στη διαδικασία ενός αυτόματου πολιτή που ρίχνεις κέρμα, πατάς κουμπί, βγαίνει ό,τι ζητήσεις.
0: Κάνει και λιγμένο, δεν με νοιάζει. Άμα πάθει τίποτα,
1: καλά,
0: δεν πάθει.
1: Λιγμένο δεν νομίζω ότι θα είναι.
0: Καλά, ναι, αλλά το έχουμε ζήσει. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάλι δεν μπορεί ένα φρέσκο προϊόν να συγκριθεί με ένα σάντουιτς που έχει 9 και 10 μέρες διάρκεια ζωής. Σε καμία περίπτωση. Εγώ τα σάντουιτς, αν τα φτιάξω σήμερα, μέχρι το μεσημέρι, αν δεν πουληθούν, αρχίζει μέσα και χαλάει το υλικό. Η ντομάτα, το μαρούλι, μαραίνεται. Δεν γίνεται να πάει 9 και 10 μέρες. Άρα όταν ένα προϊόν φτάνει στις 9 και 10 μέρες διάρκεια ζωής, σε καμία περίπτωση δεν είναι φρέσκο. Έτσι. Είναι με πιο πολλά συντηρητικά και ούτω καθεξής. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εμείς σαν επαγγελματίες έχουμε πρόβλημα με αυτό, διότι μια εταιρεία που έχει 50 αυτόματους πολιτές και τις τοποθετήσει σε 50 διαφορετικά σχολεία, δεν έχει το κόστος που έχουμε εμείς.
0: Σίγουρα.
1: Οι αυτόματοι πολιτές δουλεύουν, εμείς πάμε σε διαγωνισμό αναμαθητή. Υπάρχει μια διάταξη νομοθετική που μισθώνουμε, πληρώνουμε ανάλογα με τους πόσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι σε ένα σχολείο.
0: Και μπαίνατε και μέσα, επειδή ήμουν σαν πρόεδρος, θα το έχουμε ξαναπεί. Μπαίνατε και μέσα, ναι. Και προσπαθούμε
1: λοιπόν
0: να βοηθήσουμε.
1: Ναι, γιατί ας πούμε πολλοί μαθητές δεν ψωνίζουν από μέσα, ψωνίζουν απ' έξω κτλ. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε καθημερινό κολοτσιό, φέρνουν το σπίτι τους και όλα αυτά. Ένας αυτόματος πολιτής, όταν παίρνει ένα χώρο που το μηχάνημά του καταναλώνει 3 τετραγωνικά χώρου και πληρώνει για αυτά ένα συνολικό μίσθωμα 500-600 ευρώ το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι το κέρδος είναι υπερτεράστιο και το κόστος πολύ διαφορετικό σε σχέση με εμάς που, αφού ήσασταν στη Σχολική Επιτροπή, γνωρίζετε ότι έχουμε μισθώματα, αναδείμηνο κτλ. Κτλ. Συν τις υπόλοιπες εισφορές που έχουμε, τις ασφαλιστικές κτλ. Άλλο να έχω 10 μαγαζιά, να το πω έτσι, αν έχω 10 αυτόματους πολιτές με μία ασφαλιστική εισφορά, και άλλο εγώ που έχω για κάθε κηλικείο ένα, δηλαδή, που μπορώ να έχω τις εισφορές μου. Είναι λίγο αθέμητο αυτό το μέτρο και κοιτάμε λίγο να το διασφαλίσουμε μέσα από.
0: Μέχρι και τη βρύση που είχατε, είναι να την πατάτε με το πόδι, πώς το λέγανε, το έχω ξεχάσει τώρα, το έχουν περάσει
1: το
0: τα
1: χρόνια. Το ποδόμακτρο.
0: Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Θυμάμαι τότε και εγώ, είχαμε ξεσηκωθεί. Γιατί θέλω να είμαι υπέρ και των κηλικίων, γιατί παιδεύονται για να τα πάρουν στο διαγωνισμό, όπως και για τις σχολικές καθαρίτες, όλα τα βάζουν. Και πάτε αυτή τη στιγμή, διώχνουν τον άνθρωπο που έχει άμεση επαφή, όπως το είπατε κι εσείς πρωτήτερα, με το παιδί, έρχεται με τους γονείς σε επαφή, και πάνω μου βάλεις ένα αυτόματο πολιτή, το οποίο θα περνάει ένας άνθρωπος, ένας υπάλληλος, για να πέρασει από σε μία μέρα σε 50.
1: Και θα απλά γεμίσει εμπόρευμα.
0: Ακριβώς. Το οποίο δεν ξέρει την αλλεργία του παιδιού.
1: Είναι μακράς διάρκειας προϊόντα όλα, έτσι. Μπορούν να είναι ημέρας.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα έχει
1: απόκριση. Καταρχάς ξεχνάμε το σχολικό κουλουράκι Θεσσαλονίκης, ξεχνάμε την τυρόπιτα, ξεχνάμε το φρέσκο τόστ, το φρέσκο σάντουιτς, ξεχνάμε το φρούτο, ξεχνάμε το χυμό, το φυσικό από τον αποχυμωτή μας. Τα ξεχνάμε όλα αυτά τα πολύ σωστά και υγιεινά προϊόντα και πάμε σε απολύτως τυποποιημένα. Μπάρες, μπισκότα, συσκευασμένους χυμούς, σάντουιτ με 10 μέρες διάρκεια ζωής. Δεν ξέρω ποιος γονιός θα το επέλεγε αυτό για το παιδί του σε καθημερινή.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα πήρε και ένας επαγγελματίας που είναι πάνω στον κλάδο και λέει: είναι πολλά από τα αυτόματους πολιτές είναι σε απλό, λέει, βανάκι, περνάνε, λέει, Γιάννη, που δεν είναι ούτε σε ψήξη, με σε ψυγείο. Αυτοκίνητα, γιοταχή, λέει, τώρα αυτό μου λένε από το κέντρο μέσα. Ναι, δεν θα τα ελέξει κανένας αυτό.
1: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Μας πήρανε τηλέφωνο μόλις τώρα.
1: Θα έπρεπε να μεταφέρονται σωστά.
0: Ναι.
1: Εμείς οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε τα σχολικά και ηλικία έχουν χάσει και ΑΕΖΟ για όλες τις διασφαλίσεις που απαιτούνται.
0: Εσάς σας κυνηγάνε, το ξέρω, κυρία Δεμήρη, το ξέρω.
1: Υγειονομικούς ελέγχους από το.
0: Λοιπόν, κυρία Δεμήρη, μην φύγετε. Να πάμε σε ένα λίγο τραγουδάκι και ένα δελτίο ειδήσεων και θα σας καλέσουμε πάλι, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια.
1: Βέβαια.
0: 5 λεπτάκια, εντάξει.
1: Ναι, ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, να πάμε και δελτίο ειδήσεων και μετά ξανακαλούμε την κυρία Δεμήρη, γιατί έχουμε πολλά, δεν θα την κλείσουμε έτσι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέες αποκαλύψεις για τον νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές. Ο άνδρας που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα φέρεται να ήταν οργανωμένος οπαδός και είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις πυροβολισμών, οπαδικής βίας και ενδοικογενειακής βίας. Το όνομά του είχε εμφανιστεί σε αστυνομική έρευνα του 2015 για την υπόθεση της λεγόμενης Greek Mafia, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός της φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε επιστολή της Ελληνικό Μετρό, στην οποία αναφέρεται ότι οι δύσκολες γεωλογικές συνθήκες και η πιθανή ύπαρξη παλιών φρεατίων στην Κυψέλη ήταν γνωστές ήδη από την φάση σχεδιασμού του έργου. Στην ίδια επιστολή καταγραφόταν ζημιά σε 18 από τα 24 κτίρια που βρίσκονταν στη διαδρομή του Μέτρο Πόντικα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο πρόεδρος του Λαός και παρουσιαστής, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν στην υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η εκτιμόμενη οικονομική ζημιά ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για 5 κακουργήματα και 1 πλημέλημα. Από τις 12 Οκτωβρίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια και καθαριστήρια, καλύπτοντας συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Συνελήφθη 20χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της 20χρονης φίλης του, η οποία έχασε τις αισθήσεις της σε χώρο εκδηλώσεων ύστερα από τη χρήση ναρκωτικής ουσίας γνωστής και ως έκσταση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο και απέτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την κριτική του Ουκρανού πρόεδρου προς τον Λευκό Οίκο για την άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται άστατος με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Επιστρέψαμε, εδώ ακούσαμε το δίλεπτο δελτίο ειδήσεων. Ή μόνο λεπτό είναι, δίλεπτο. Λοιπόν, ακούσαμε τώρα για το αυτό που στην Γλυφάδα, εν τέλει, καληνύχτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Έχουμε στο τηλέφωνο τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Μυρτώ Δεμήρη, την αντιπρόεδρο Σωματείου Σχολικών Κηλικίων. Κυρία Δεμήρη, είσαστε στη γραμμή?
4: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, για να πάμε να συνεχίσουμε το θεματάκι. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Δεμήρη. Αντί να στηρίξει τα σχολικά κηλικία και τους επαγγελματίες η κυβέρνηση, προωθεί για μένα αυτόματους πολιτές στα σχολεία. Είναι αυτή η λύση για την υγιεινή διατροφή των παιδιών μας? Την παχυσαρκία, όλα αυτά. Πώς είναι ο αυτόματος?
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορούμε να μην δούμε και την πραγματικότητα, ότι στην Ελλάδα έχουμε έρθει, η Ελλάδα έχει έρθει τρίτη στο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό παιδικής παχυσαρκίας. Σε λέω με χιούμορ, αλλά είναι αρνητικό. Τα παιδιά μας είναι παχύσαρκα σαν χώρα. Από την άλλη, πόσο μπορεί να φταίει ένα γεύμα των 2 ευρώ την ημέρα για όλη την παιδική παχυσαρκία στη χώρα? Δηλαδή, μια απλή λογική, αν ο κάθε άνθρωπος πάρει 2 ευρώ τη μέρα, γιατί τόσο είναι ο μέσος όρος στο χαρτιλίκι του παιδιού, έτσι, και πάρει κάτι απ' έξω, το χειρότερο, αυτό θα του προκαλέσει παιδική παχυσαρκία? Μήπως η όλη κατάσταση της ζωής στην Ελλάδα επιφέρει την παιδική παχυσαρκία? Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι όχι, το κηλικείο δεν μπορεί να σώσει την παιδική παχυσαρκία. Μπορεί να βοηθήσει, μπορεί με σωστά προϊόντα, με μια λογική όμως βάση, έτσι, όχι να πουλάμε τυροπιτάκια.
3: Μπουκίτσες,
4: εγώ τις λέω. Ας πούμε, ναι, μια μπουκιά το καθένα. Δεν χορταίνει ένα παιδί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
3: Ακριβώς.
4: Που είναι στο σχολείο, και μάλιστα τα μεγαλύτερα παιδιά γυμνασίου και λυκείου δεν λείπουν έως τις 2 από το σπίτι τους, γιατί μετά το σχολείο θα πάνε φροντιστήριο, θα πάνε στα αθλήματά τους, θα πάνε στις άλλες δραστηριότητες. Τα παιδιά γυρίζουν αργά το απόγευμα στο σπίτι. Άρα ένας μαθητής δεν παχαίνει σε καμία περίπτωση από ένα σάντουιτς ή μια τυρόπιτα που θα πάρει από το σχολικό και λυκείο. Τώρα σε μια βαθύτερη κουβέντα. Η παιδική παχυσαρκία, αν το σκεφτούμε και σαν γονείς και σαν οικογενειάρχες, έρχεται από την καθημερινή διατροφή και την καθημερινότητα και τη ζωή των παιδιών στο σύνολο. Αν τα παιδιά είχαν αθλητικές εγκαταστάσεις, είχαν επαφή με τον αθλητισμό σε πολύ πιο προσιτό κόστος για τη ζωή τους, αν είχαν πολύ πιο ποιοτικό φαγητό,
3: σωστά,
4: θα ερχόταν η παχυσαρκία έτσι απλά από μια τυρόπιτα? Θα είχαμε... Εγώ νιώθω ότι η τυρόπιτα είναι ο αποδιοτοποιός στράγος σε όλο αυτό, ένα πρόσχημα.
3: Σωστό.
4: Δεν μπορεί το κηλικείο να επιβαρυνθεί το κόστος μιας ολόκληρης κατάστασης, πολύ κακής βέβαια, η οποία χρήζει αντιμετώπισης, αλλά δεν μπορεί ένα κηλικείο να αντιμετωπίσει την παιδική παχυσαρκία μιας χώρας, σε καμία περίπτωση.
3: Σίγουρα.
4: Έτσι. Η προσωπική μου, απολύτως προσωπική άποψη, είναι ότι την παιδική παχυσαρκία τη δημιουργεί η φτώχεια. Όταν ο γονιός, για να γεμίσει την καταρόλα και δεν έχει λεφτά λόγω της βενζίνης, λόγω της ενέργειας, λόγω του κόστου ζωής, λόγω του πληθωρισμού, πρέπει να γεμίσει την καταρόλα να ταΐσει την οικογένειά του, αντί να έχει μια φορά την εβδομάδα ψάρι, να έχει μια φορά την εβδομάδα κοτόπουλο, μια φορά την εβδομάδα μοσχάρι, μια φορά την εβδομάδα όσπριο, θα γεμίζει κάθε μέρα με ρύζι, πατάτες και μακαρόνια η κατσαρόλα. Γιατί δεν μπορεί να γεμίσει? Επίσης, θα κόψει τα αθλήματα. Όταν ένα άθλημα έχει ένα κόστος 100 ευρώ το μήνα, παραδείγματος χάρη σε ένα σύλλογο. Άρα ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ οικονομικά. Άρα φτηνένει την τροφή του και μειώνει τις δραστηριότητες. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το πληρώσει το σχολικό κηλικείο. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
3: Ακριβώς.
4: Να σας πω ότι η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Καπηδάκη, που υπογράφει αυτό το ΦΕΚ, το οποίο έχει κλείσει ήδη 350 κηλικεία και μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, όπως σας είπα και νωρίτερα.
3: Ο διαγωνισμός που έχει βγει όμως, ξέρουμε τι γίνεται, με ποιοι είναι στο διαγωνισμό που συμμετέχουν για τα 300-350.
4: Όχι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι στο διαγωνισμό. Καταρχάς τα 350 κηλικεία που σας λέω ότι μπορεί να είναι και παραπάνω, γιατί μέρα με τη μέρα έχουμε και νέα. Μεγαλώνει ο αριθμός, ναι. Δηλαδή 350 ήταν μέσα στα τέλη Σεπτεμβρίου.
3: Η κυρία Καπηδάκη κάνει τη δουλειά της, ξέρει καλά, ξέρει τι κάνει.
4: Η κυρία Καπηδάκη, η μόνη απάντηση που δεν μας έδωσε, που μας καίει, είναι πώς αντιμετωπιστεί το κλείσιμο. Αυτό είναι το σοβαρό. Ωραία, έστω ότι εμείς ευθυνόμαστε που δεν ευθυνόμαστε. Έστω ότι πρέπει να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης για
3: να
4: αντιμετωπιστεί.
3: Εγώ θα κοιτάξω να έχω μια τηλεφωνική επαφή με την κυρία Αγαπηδάκη, που δεν πρόκειται να βγει, δεν το ξέρω. Αλλά θα το δούμε, θα το ψάξω. Θα το ψάξω,
4: ναι,
3: και μέσω...
4: Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανέργους, δηλαδή κηλικιάρχες? Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους που θα κλείσουν μέχρι τα Χριστούγεννα? Κάθε μέρα συνάδελφοι δηλώνουν το κλείσιμο το κηλικείο. Από το διοικητικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που είναι 9 μελές, οι 2 παραιτήθηκαν λόγω του ότι κλείσαν τα κηλικεία τους. Δηλαδή στους 10, οι 2 κλείνουν. Είναι πολύ μεγάλο το...
3: Είναι, αν έχουν κλείσει τώρα ήδη, που ξέρουμε αυτά, 300 με 350, μιλάμε για... Αν βάλουμε...
4: Το 10% σχεδόν του κλάδου, το 9% για την ακρίβεια.
3: Πάνω από, δηλαδή, οικογένειες είναι 350 οικογένειες, άμα βάλεις επί 2, επί 3, μιλάμε για 2.000 κόσμος άνεργοι. Αυτό θα κοιτάξω, και επειδή κάθε Τετάρτη έχω μια τηλεοπτική εκπομπή στο Alert κάθε 9 η ώρα με το διευθυντή της Βουλής, τον κύριο Χασάπη, από το κόμμα της Ελληνικής Λίστας, μπορώ να γίνει και μια πρόταση, να, δεν ξέρω, να κάνει και μια επερώτηση, αν μπορεί να μας το δεχτούν, να κάνει η Ελληνική Λίστα. Εγώ θα το θέσω. Γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Αν κλείσουν όλα, πού θα πάνε όλα αυτός ο κόσμος, πώς θα ζήσει?
4: Δεν ξέρετε, αν κλείσουν όλα, ο κόσμος αυτός...
3: Εκεί θα καταλήξει, κυρία Δεμήρη μου.
4: Καταρχάς να σας πω κάτι. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, μεγάλες ηλικίες, οι οποίοι το κάνουν 35 και 40 χρόνια το επάγγελμα.
3: Η ζωή τους ήταν
4: και
3: αυτό.
4: Και είναι προσυντάξεως. Άντε εγώ, ενώ οι πιο νέοι άνθρωποι, θα το παλέψουμε, δεν θα τα παρατήσουμε, θα αφήσουμε τη ζωή μας, δεν θα πεινάσουμε. Mm-hmm. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που δεν είναι και αποδεκτοί στην εργασία, τι θα απογίνουνε. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος 65 χρόνια να πάει να βρει δουλειά τώρα, μια γυναίκα?
3: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Είναι τραγικά δύσκολα τα πράγματα. Mm. Πολλοί τα κρατάνε με νύχια και με δόντια, μπας και φτάσουν στη σύνταξη. Δεν βιώνει το κηλικείο υπό αυτές τις συνθήκες. Έχουμε μισθώματα, έχουμε φορεία, έχουμε ΕΕΦΚΑ, έχουμε λογιστές. Και μετά από όλο αυτό, πέρα από
3: και
4: το πόσο
3: της δόση
4: έχουμε
3: σας.
4: Το πόσο της ζωής μας.
3: Ναι, και η δόση που δίνεται στη σχολική επιτροπή.
4: Βεβαίως. Καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές.
3: Ξέρουν τι κάνουν. Τα έχουμε πει, ξέρουν τι κάνουν. Πολύ καλά.
4: Είναι τόσο καλά δομημένο το
3: από το 11 ξεκίνησε
4: αυτό. Του κλάδου.
3: Από το 11 ξεκίνησε και το φώναζα, αλλά δεν μου δίνανε σημασία τότε. Μετά τα είδανε. Η διαφορά είναι ότι ξέρω ότι δεν θα πω την εταιρεία που πήρε συγκεκριμένο κηλικείο, κράτησε την ιδιοκτήτρια που είχε το κηλικείο σαν υπάλληλο και λέει θα είσαι εδώ και σε ένα χρόνο την έδιωξε. Ναι. Έκανε άλλο το παιχνίδι. Τώρα το έχουν γυρίσει εντελώς το παιχνίδι.
4: Πολλές εταιρείες, δεν ξέρω ποια λέτε, αλλά πολλές είναι οι εταιρείες που πήραν.
3: Πιο γνωστή που είναι, έχω μένει παντού. Εγώ θα πω, δεν μπορώ να το πω το όνομα της.
4: Όχι, όχι, κανένα δεν θα πει ονόματα στον αέρα.
3: Εντάξει, έχει, βγαίνει ένας διαγωνισμός, πάει το διεκδικεί, το παίρνει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά δεν μπορεί να είναι ρε παιδιά πρόσωπα. Δεν μπορεί να είναι όλα πρόσωπα.
4: Καταρχάς, τα κηλικεία, επειδή και εμείς ο τρόπος που δουλεύουμε έχει ένα κοινωνικό πρόσημο. Και τι θέλω να πω. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά που πραγματικά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν καθημερινά κολατσιά ούτε από το σπίτι τους. Έτσι. Εμείς δεν έχουμε αφήσει ποτέ περινηστικό. Είτε με το τεστέρι, είτε το κερνάμε διακριτικά να μην το καταλάβουν και οι συμμαθητές του και το υποβαθμίσουν μέσα στο μυαλό τους.
3: Το ξέρω.
4: Έχουμε έναν ανθρώπινο χαρακτήρα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους μαθητές, τα παιδιά μας. Δενόμαστε μαζί τους και προσπαθούμε να είμαστε από πάνω τους. Ναι. Τώρα, και από τη μεριά του κράτους κάποτε, υπήρχε και από εκεί κοινωνικό πρόσημο, δηλαδή τη δεκαετία του 80, αναλαμβάνανε οι καθαρίστες των σχολείων για ένα έξτρα εισόδημα, το κηλικείο, ή ο επιστάτης, δεν ξέρω αν τα θυμάστε καθόλου αυτά παλιότερα
3: τα θυμάμαι,
4: χρόνια.
3: Ήταν πιο ωραία τα χρόνια. Τα χρόνια μας τότε, το 80, το 81, 82,
4: μπράβο,
3: ήταν τα πιο ωραία.
4: Πολύ πιο ανθρώπινα. Είναι ένας κλάδος, ο οποίος επειδή λειτουργεί όσο και το σχολείο. Mm-hmm. Το επιλέγανε ως επάγγελμα πάρα πολλές μητέρες που μπορούσαν να είναι τις ίδιες ώρες με τα παιδιά τους στο σπίτι, που τα παιδιά δεν είχαν σχολείο, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να φέρουν ταυτόχρονα και ένα χαρδιλί και ένα εισόδημα στο σπίτι που να βοηθάνε την οικογενειακή κατάσταση. Τώρα ξαφνικά τα σχολικά κηλικεία μοιάζουν στα μάτια του κράτους με μπίζνα που θέλει να το εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο. Okay. Αν δεν είμαστε μπίζνα, είμαστε μικροί αυτοαπασχολούμενοι, ο καθένας δουλεύει μόνος του, 99% δεν έχουμε υπαλλήλους. Είναι λίγα τα σχολεία που έχουν υπαλλήλους. Mm-hmm. Κάτι συγκροτήματα που έχουν 600 και 700 παιδιά και δεν βγαίνει αυτός ο όγκος
3: εργασίας. Γιατί ψωνίζουν
4: αλλά
3: πια.
4: Αυτά είναι ελάχιστα. Ναι. Η πλειοψηφία των σχολείων είναι στα 300 παιδιά και στα 240. Mm. Αυτή είναι η πλειοψηφία των σχολείων της χώρας.
3: Ακριβώς. Και ειδικά είναι δημοτικό.
4: Απόδειξη ότι είναι τόσο δύσκολα, τα περισσότερα δημοτικά στην Αθήνα δεν έχουν σχολικό κηλικείο. Δεν ξέρω αν έχετε από αυτό.
3: Βεβαίως, το ξέρω. Αυτό είπα τώρα. Ναι. Ειδικά
4: τα περισσότερα δημοτικά δεν έχουν σχολικό κηλικείο. Και θέτω εγώ το εξής ερώτημα. Όχι σε εσάς, αναρωτιέμαι. Mm-hmm. Πώς θα πάει ένα παιδάκι πρώτης, δεύτερης, τρίτης δημοτικού να αγοράσει από αυτόματο πολιτή? Εδώ δεν ξέρει τι να κάνει με το κέρμα του το παιδί και τι να αγοράσει και τι να φάει. Έχει φύγει μόλις από την αγκαλιά της μάνας του.
3: Ακριβώς.
4: Και πάει να πάρει για να φάει. Και το εξηγεί μια ώρα πώς είναι το τόστ και αν θα το φάει και αν δεν το φάει όλο να το βάλει στην τζατούλα.
3: Αυτά είναι τα κουμπάκια, δεν φτάνει πάνω εκεί.
4: Πώς θα πάει αυτό το μωρό στον αυτόματο πολίτη να εξυπηρετηθεί, να πάρει τι και πώς και με ποιο τρόπο. Και ποιο θα το καθοδηγήσει.
3: Και αν δεν λειτουργήσει ο αυτόματος πολίτης και του φάει τα λεφτά. Έχουμε και αυτά. Τα πάντα είναι. Τέλος πάντων, ένα πρόσωπο. Ας
4: υποθέσουμε ότι αυτά δεν θα προκύψουν, αλλά στη διαδικασία, όταν εμένα μου έρχεται ένα μωρό 6 και 7 χρονών και δεν ξέρει τι να φάει εκτός από αυτό που του έχει δώσει μέχρι σήμερα η μαμά του, και δεν ξέρει ότι δεν πρέπει στο πρώτο διάλειμμα να χαλάσει τα λεφτά του, ας πούμε, για χυμό, που το παιδάκι θα λιγουρευτεί και θα πει ένα χυμό, και εμείς του λέμε σαν μαμάδες, φάει ένα κουλουράκι στο πρώτο διάλειμμα να χορτάσεις. Και αν το μεταδιψάσεις, έλα με τα υπόλοιπα. Αυτά όλα είναι διαδικασίες που πραγματικά ανταπεξέρχονται στις ανάγκες ενός σχολείου και μιας σχολικής μονάδας. Ένας αυτόματος πολιτής δεν μπορεί να τα κάνει πράγματα ακριβώς. Σε καμία περίπτωση.
3: Μια έτσι. Τελευταία κουβέντα, κυρία μου, κυρία Δεμήρη, ναι. Και θα μας επαφεί. Εγώ θα πω για να κλείσω κιόλας, θα το πω έτσι να τα ακούσει η κυβέρνηση. Κλείνουν τα σχολικά κηλικία και ανοίγει ο δρόμος για αυτόματους πολιτές. Οι μικροί επαγγελματίες στο περιθώριο, οι μαθητές πελάτες των μηχανών, ντροπή με αυτό που κάνουν. Σας ακούω και εσάς.
4: Δυστυχώς έχουν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς το κλείσατε πολύ καλύτερα από όπως θα το έκλεινα εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Δεν γίνεται πια, γιατί εντάξει, έχω βγει έξω από τα ρούχα μου πια. Αυτό...
4: Όχι, είμαστε άλλος ένας κλάδος μικρών αυτοαπασχολούμενων που εξαφανιζόμαστε.
3: Εξαφανίζεται.
4: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι.
3: Και πολύ γρήγορα
4: όπως
3: εξαφανίζεται. Όχι,
4: βέβαια.
3: Το εξαφανίζουν
4: με
3: πολύ γρήγορα.
4: Με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι ναι. Να το πω λίγο ειρωνικά, ας πούμε.
3: Πιστεύω, κυρία Αγαπηδάκη, να πάμε σε εκλογές, να μην υπάρχει, να μην προχωρήσει τίποτα και να ξαναεπανέλθουν.
4: Ευχαριστώ
3: και ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εσείς, γεια σας. Καλή σας μέρα. Πάμε τραγουδάκι, FM.

0: Εδώ ακούσαμε την κυρία Μυρτώ Δεμήρη, αντιπρόεδρο των Σωματείου Σχολικών Κηλικίων. Βέβαια, για να κλείσω και όλες, για να προχωρήσουμε, κλείνουν τα σχολικά, είπαμε κηλικία και τα παιδιά, γιατί δεν το είπαμε και αυτό. Και τα παιδιά, μην ξεχνάμε, αναζητούν, αναγκάζουν να αναζητούν λύσεις ακόμα και μέσω delivery, έξω από τα σχολεία, να ξέρετε. Αντί να στηρίξουν τους επαγγελματίες που δημιουργούν, τους δημιουργούν νέα προβλήματα. Ποιος ελέγχει τι συμβαίνει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών? Αυτά δεν μας τα λέτε, δεν μας τα έχει πει κανένας. Αλλά κυνηγάμε αυτόν που έχει στο κηλικείο, αν είναι 101 γραμμάρια, αν είναι... Εντάξει. Γεια σου Ρένα, η Ρένα από τις Πέτσες. Γεια σου Αλέκο, ναι, σχετικά με τα δικαστήρια, ο Λύκος στην Αναμπούλα χαίρεται, καταλαβαίνουμε, εννοείται, ναι, ναι, έχεις δίκιο λες. Λοιπόν, να πω έτσι, ο Μητσοτάκης σε μέσα εισαγωγικά λέει ελαφρύ κύμα στο Αιγαίο, είπε. Κύριε Κυριάκο, κύριε Μητσοτάκη, αν αυτό το ελαφρύ κύμα είναι η ακρίβεια, τι είναι? Μάλλον το πω γιατί διακόπτω, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Λοιπόν, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι μέσα εισαγωγικά το ελαφρύ κύμα στο Αιγαίο. Κυριάκο, αν αυτό είναι ελαφρό κύμα, η ακρίβεια τι είναι? Τσουνάμι με δικτακτορικό. Ή άλλη, την ξεχάσαμε. Η πρώην υπουργός, αυτή τι ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Μπελά, τον Τζίφρα, τον Μινό και της πολιτικής, Αχτσιόγλου. Εμφάνιση με νόημα σε εκδήλωση, την είδαμε, της Ελλάς, του Μπελάς, του Τσίπρα. Τώρα τι περιμένουμε? Όταν το πολιτικό GPS ψάχνει για κατεύθυνση, κανείς στάση όπου βρεις εκδήλωση. Όπου βρεις μια εκδήλωση κάνεις και μια στάση. Λοιπόν, εντάξει, τώρα να πούμε, θέλετε να ακούσουμε ένα άλλο. Είναι ανοιχτό, για να ακούσουμε εδώ, ακούστε τώρα ένα μήνυμα, εδώ ακούστε την κυρία εδώ, ακούστε.
1: Είναι σαν τη Μαρικά Όρμαν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτισαν οι άνθρωποι πια οι ιδιοκτήτες.
2: Πώς το έχετε πάντως?
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών. Δεν είναι φτωχή η Μαρικά Όρμαν.
0: Ακούστε, ξαναβάζουμε.
1: Είναι σαν τη Μαρικά Όρμαν στην Ισπανία.
0: Ξέρετε, η βούλτεψη είναι αυτή.
1: Που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτισαν οι άνθρωποι πια, οι ιδιοκτήτες.
2: Πώς το έχετε πάντως?
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών.
0: Ενώ εσύ δεν είναι με τους φτωχούς, το έχεις, κυρία βούλτεψη. Το έχετε, πριν συνεχίσω. 694-363-5451 694-363-5451 για μηνύματα στο Viper, τα έχω ξεχάσει. Ανοίγουν και για 3-4-5 άντε τηλεφωνικές γραμμές, 2-10-7-10-8000 2-10-7-10-8000. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε, πριν ανοίξετε το στόμα σας για τους φτωχούς, γιατί έχεις ένα πρόβλημα με τους φτωχούς, δείτε πρώτα την πραγματικότητα σας παρακαλώ. Τι είπε η κυρία Βούλτεψη? Αποφάσισε, λέει, να μας εξηγήσει ότι η 87χρονη Μαρί Καρμέν, έτσι, δεν ήταν φτωχή επειδή έμενε σε διαμέρισμα

0: Το έχουμε. Αυτή είναι η ουσία που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τα τετραγωνικά και τις συγκρίσεις με το κολονάκι της Μαδρίτης, κυρία Βούλτεψη, που λέτε. Επειδή έχετε ένα πρόβλημα με τους φτωχούς εσείς. Και το ερώτημα είναι αμήλικτο. Από πότε η περιοχή όπου μένει ένας ηλικιωμένος αποτελεί για μένα απόδειξη ότι δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Κυρία Βούλτεψη, άλλο να υπερασπίζεστε τα δικαιώματα των ιδιοκτητών και άλλο να παρουσιάζετε μια ηλικιωμένη γυναίκα ως μια φτωχή. Όχι, λάθος το διατυπώνω. Μια ηλικιωμένη, να το πω πιο καλά, γυναίκα ως μη φτωχή, χωρίς να εξετάζετε ολόκληρη την οικονομική της κατάσταση. Για να μην παρεξηγηθώ, το λέω σωστά. Οι αριθμοί χρειάζονται πλαίσιο και οι άνθρωποι αξιοπρέπεια, κυρία Βούλτεψη. Αυτό ψηφίζετε τόσα χρόνια εδώ. Προσέξτε τι ψηφίζετε, Έλληνες. Και επειδή στην Ελλάδα χιλιάδες οικογένειες βλέπουν το ενίκιο να καταπίνει το μισθό, ενώ οι συνταξιούχοι μετρούν τα ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα, ας αφήσουμε τις τηλεοπτικές εξυπνάδες που βγαίνετε τα πάνελ και ας μιλήσουμε για την πραγματική ζωή, κυρία Βούλτεψη. Γι' αυτό λέω και πάω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Η Ελληνική Λύση πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για προσιτή στέγη, ουσιαστική προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και μέτρα που θα δίνουν ανάσα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι επικοινωνιακά τεχνάσματα, κυρία Βούλτεψη. Μπράβο στην Ελληνική Λύση. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Βγαίνετε σε ένα κανάλι και λέτε ότι θέλετε. Καμένο το έχετε. Το έχετε κάψει όλοι. Δεν τρέπεστε πριν βγείτε να μιλήσετε. Ο ελληνικός λαός σε ψηφίζει. Γιατί η πολιτική δεν είναι διαγωνισμός για το ποιος θα βρει την πιο εύκολη ατάκα στο τηλεοπτικό πάνελ εις βάρος ενός αδύναμου ανθρώπου, κυρία Βούλτεψη. Πατρίδα σημαίνει και κοινωνική ευθύνη. Και όποιος εκπροσωπεί το λαό οφείλει πρώτα να ακούει το λαό και μετά να κρίνει. Αυτό από το ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Τζιτούρη, τον Γιάννη. Έχουμε γραμμές. Πάμε στις δύο πρώτες γραμμούλες μας. Καλησπέρα σας.
1: Γιάννη, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, Ευαγγελία.
1: Γεια σου, Γιάννη μου. Είμαι η Ευαγγελία από Ερέτρια. Ναι. Έχεις την καλημέρα μου και την αγάπη μου πάντα.
0: Επίσης και από μένα την αγάπη μου.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, κάθε Βούλτεψη τι ανάγκη έχει? Έχει σπιταρώνες. Αλλά και αυτή στο τέλος δύο μέτρα θα πάρει. Εντάξει, κατανοηθήκαμε. Ναι, καταλαβαίνόμαστε.
0: Ναι. Έτσι,
1: λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Βέβαια.
1: Κύριε Μητσοτάκη, είμαστε ακόμα σε πόλεμο με τη Ρωσία? Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν είναι, από ό,τι έμαθα. Mm-hmm. Και ο κύριος Ρούμπιο που ήρθε πρόσφατα σας μετέφερε τα καθέκαστα. Ξέρετε τι καθέκαστα σας μετέφερε. Ίσως. Τελικά θα γίνεται λάστιχο? Μια δεξιά και μια αριστερά? Μια με τον Πούτιν? Σε εισαγωγικά, να δούμε πώς θα τα μαζέψει τώρα στον Πούτιν.
0: Έτσι.
1: Που χρειάζεται και τα πετρέλαια και το αέριο και το ένα και το άλλο. Είναι με την ξεδοντιασμένη Ευρώπη στο τέλος, που είναι σαν ένα μικρό σκυλάκι που γαυγίζει σε μια αρκούδα και στο τέλος θα ανοίξει το λάκκο της μόνη της. Τέλος πάντων,
0: να στηρίζουμε τον Αζό.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
0: Ευχαριστώ, Ευαγγελία μου. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
0: Έλα, Ελένη μου.
2: Τι γίνεται, βρε?
0: Εδώ, ρε εσύ, Λουκά. Τι να κάνουμε, εδώ την παλεύουμε.
2: Αγωνιζόμαστε.
0: Μα δεν μας ακούνε αυτοί εκεί πάνω να παραφύγουν.
2: Πόλεμος, αγώνας, χαμός. Φωνάζω που γεννήθηκα την ημέρα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ναι. Που πέθανε. Φωνάζω, ξυπνήστε, ωραία ραγιάδες. Ξυπνήστε, ωραία ζαγάρια. Η πατρίδα μας είναι σκλαβωμένη. Έχουμε γερμανική σκλαβιά, γερμανική κατοχή και αμερικάνικη σκλαβιά και αμερικάνικη κατοχή.
0: Ναι.
2: Η κατάσταση είναι δραματική. Εν τω μεταξύ, το έχεις, δεν στο είπα, το έχεις, βρε, ήθελα να σου πω, με ακολουθείς και στο TikTok, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπάθησα να σου κάνω follow και δεν μπορώ να το πετύχω, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν τα ξέρω κι εγώ, δεν τα ξέρω.
2: Ναι, αυτό πάτησα ακολουθείτε, σε πάτησα να σε ακολουθήσω και το πέταξε έξω, δεν μπορώ, για κοίτα
0: να δω. Θα το δούμε.
2: Στο Twitter σε ακολουθώ, ξέρεις.
0: Ναι, το είδα.
2: Στο TikTok με ακολουθείς, σου λέω, 100 φορές πήγα σε Γιάννη στη Τούρσα, ακολουθείτε, τίποτα, δεν μπόρεσα.
0: Α, το φτιάξω. Κάτσε πριν κλείσει, περίμενα. Πες την τελευταία κουβέντα, σου βάλω και το διάγγελμα και να κλείσουμε.
2: Ναι, ναι, περίμενε. Τόσο αποκλειστικά έχω την 116 σύλληψη, το ξέρεις. Πήγα, με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας, που φώναξα το μαζονάκι, που πήγα μπροστά, ξέρεις, δεν ξέρω αν το είδες. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας. Αυτό που έγινε ήταν η ειδωλολατρία, Γιάννη. Αυτό φώναξα, ότι αυτό είναι η ειδωλολατρία. Κάνανε μπουζουξιδικό την Αγία Τριάδα.
0: Αυτή είναι, κοίτα, αυτό εντάξει, άλλο ο θάνατος, αλλά αυτή είναι η παιδεία μας πια.
2: Αυτό είναι απ' έξω, που ήταν η μέρα του Σταυρού, παραμονή της Παγκόσμιας Ύψος Τιμίου Σταυρού.
0: Ήμουνα, είχα πάει... Είχα πάει στο Εγάλαιο, είχα πάει στο...
2: Μπράβο, γιορτάζει και εγώ πολλές φορές να έχω πάει. Γιορτάζει ο Σταυρωμένος στο Εγάλαιο, βέβαια. Την ημέρα είναι Παγκόσμιος Ύψος του Τιμίου Σταυρού.
0: Λοιπόν, βάζω διάγγελμα για πάω και σε άλλες γραμμές.
2: Όχι, ένα τελευταίο.
0: Ναι, για να πάω στις γραμμές.
2: Και με συλλάβανε, καλέσανε περιπολικό και πήγα στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος και αυτή ήταν 116 σύλληψη. Και φώναξα ντροπή σας, τι δολολάτρες βρε, ντροπή σας. Κάνατε μπουζουξίδικο την εκκλησία, την Αγία, και ντροπή στους παπάδες που δέχτηκαν με το μαζονάκι όλα αυτά. Αυτός ήταν, ξέρεις, ναρκωμανής και όλα αυτά.
0: Ελένη μου, δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν μπορώ να ασχοληθώ, κοπέλα μου, εντάξει. Βάζω το διάγγελμα και πάμε παρακάτω. Θα πούμε άλλα.
2: Ξυπνήστε,
0: έτσι, έτσι σε θέλω. Να προχωράμε θέλω. Έτσι. Πάμε.
2: Φιλιά.
0: Πάμε, φιλιά.
3: Έλληνες. Έλληνες. Πώς κάνετε μωρέτσι για δύο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα?
0: Έτσι, τη Λουκά εκεί που έχει γεννηθεί.
3: Εσείς δεν νικήσατε το 21. Εσείς δεν περάσατε από των θεριών τα δόντια. Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λυκοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια, ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι.
0: Για την Ελένη Λουκά είναι
3: έτσι. Για πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?
0: Έτσι, γιατί είναι η μέρα που έχει γεννηθεί και το βάζω πάντα και τη Ελένη Λουκά. Απλώς δεν ασχολούμαστε μετά, αλλά προχωράμε, Ελένη μου. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Επόμενη.
2: Ναι. Ναι, ναι, Γιάννη, εγώ είμαι.
0: Εσείς.
2: Εύα από Μαρούτσι.
0: Γεια σου, Εύα μου.
2: Καλησπέρα, γορίνα μου, είστε καλά?
0: Καλά, εδώ την παλεύουμε.
2: Μια ζέστη,
0: πολύ υγρασία. Έλα.
2: Ναι. Να σου πω, χαλιέσαι κάθε μέρα να φωνάζεις, να λες.
0: Τι να
2: κάνω. Έχεις καταλάβει ότι η Ελλάδα μας θέλει ένα καλό κυβερνήτη? Δεν το λέω εγώ. Ο Γουρνομάτης το είπε προχτές, το άκουσες?
0: Όχι, ποιο?
2: Ναι, ο Γουρνομάτης, αυτός που κυβερνάει, θα σώσει την Ελλάδα.
0: Κατάλαβα.
2: Κατάλαβε. Με... και το Θράσος στο καθηγή να βγει και να πει αυτή την κουβέντα.
0: Ναι. Δεν πειράζει, ας τους μωρέσει.
2: Δεν πειράζει.
0: Έρχεται, είπαμε, η κάλπη είναι η δύναμή μας, η ψήφο είναι η δύναμή μας. Έλα.
2: Φυγενόμαστε. Κάνουμε με το που τον ακούμε, το πιστεύεις?
0: Αλλάζεις κανάλι, εγώ δεν παρακολουθώ. Αλλάζω κανάλι εγώ. Εγώ βλέπω ελληνικές ταινίες που μου αρέσουν και θα δω και τίποτα, αν είμαι της ανιψίας, θα δω τίποτα Mickey Mouse.
2: Βλέπω τι λέω.
0: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
2: Έτσι. Έτυχε να τον ακούσω.
0: Εντάξει. Δεν πειρα. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε. Για να βγάζουμε συμπεράσματα, έτσι.
2: Ναι, άκου τώρα, καλός κυβερνήτης και όσο γουρνομάτης.
0: Είπε όμως, πρώτη φορά είπε ότι 41% αν πάμε 25% πάμε για αλλαγή, ενώ δεν το έχει ξαναπεί.
2: Κατένα ρε αγόρι μου, τα άκουσα.
0: Που λέει ο λόγος ρε.
2: Κατένα ο ξεφτύλας, ξέρεις τι γίνεται εδώ?
0: Πες μου. Τι γίνεται?
2: Όλοι τον ευρίζουν, κανείς δεν το θέλει.
0: Καλά, κράτα μικροκαλάθι, όλοι τον βρίζουν και μετά πάνε ξαναπάνε και ψηφίζουν. Άσε με τώρα. Θα το δω στην κάλπη, θα το δω πια. Θα το δω στην κάλπη, γιατί τους έχω σε απόσταση όλους πια.
2: Γιατί για κολλητή... να ακούω και εγώ το ίδιο, γιατί στο αυτότητα θα άκουσα τίποτα, κάτι πήρε τα αυτή μου και γι' αυτό.
0: Τι, για πες μου για να σου πω κι εγώ.
2: Πότε η προθεσμία και αυτά κάτι
0: όχι,
2: λέει.
0: Όχι, δεν έχω
2: κάτι...
0: ακούσει, όχι.
2: Κάτι αναγκάζει ότι αν δεν βγάλουμε την ταυτότητα μέχρι τότε, δεν ξέρω πότε το κράτης αυτό,
0: mm-hmm.
2: θα έχουμε πρόβλημα με τα λεφτά στην τράπεζα, η σύνταξη δηλαδή.
0: Ναι, όχι μωρέ, όχι, μην πιστεύετε. Αυτό που είπαν και για μετρητά, σταματάνε τα μετρητά και όλα αυτά, μην πιστεύετε τίποτα, δεν πέρασε τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε Καρβέλα, βλέπετε Ματζονάκη, πήγαν να το περάσουνε. Και τους διέκοψε η ελληνική λύση πίσω και δεν το φέρανε ποτέ το νομοσχέδιο. Μην ακούτε παραμύθια. Εγώ μαθαίνω, ενημερώνομαι να ξέρεις.
2: Μπράβο, αγόρι μου. Λοιπόν.
0: Έγινε, Εύα μου, για να προλάβω και τους άλλους. Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα γρήγορα γιατί δεν προλάβουμε. Γεια σας. Γεια σας.
4: Με ακούτε, Ιωαννίδου.
0: Ναι, τι κάνετε.
4: Κοιτάξτε, το πλέον επίγον θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι να κάνουμε νεκροψία των κομμάτων.
0: Ναι.
4: Είναι να σταματήσει ναι. το 6% επί 2, επί 3, επί 4 ναι. στον κλάδο υγείας. Ναι. Είναι ηλικιώδη τα ποσά.
0: Ναι.
4: Δεν χρειάζεται να δώσουν αυξήσεις.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Οι συνταξιούχοι πληρώνουν, οι απλοί συνταξιούχοι πληρώνουν 6% επί της συντάξεως, 6% επί του επικουρικού. Εγώ που έχω δύο συντάξεις δικές μου, δεν είμαι χείρα κανενός,
0: mm-hmm.
4: πληρώνω 12% ταμείο νομικών που ήμουν 42 χρόνια
0: mm-hmm.
4: και 6% ΙΚΑ που ήμουν άλλα 17 χρόνια.
0: Σύνολο τη ασμένη.
4: Είναι ένας άνθρωπος. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, δόξα παρά το. Την ηλικία μου δεν έχω χρησιμοποιήσει το σύστημα υγείας και απαιτώ.
0: Κάνουμε το σταυρό μας να μην το χρησιμοποιήσουμε εν τέλει. Κάνουμε το σταυρό να μην το χρησιμοποιήσουμε, να μην μας χρειαστεί αχρίαστο να είναι.
4: Ναι.
0: Αλλά όλα τα, χρόνια, όλα τα χρόνια όμως, κυρία Ιωαννίδη, μας τα κρατάνε τα λεφτά τις φορές μας όλα. Είμαι 55-56.
4: Χρόνια πληρώνω.
0: Εγώ είμαι 55-56, μου κρατάνε όλα τα χρόνια.
4: Σας τρώω. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι από τότε που μπήκα στο ΙΚΑ έχω περάσει από 40 κύματα.
0: Ναι.
4: Οι πρώτοι αλήτες του ΙΚΑ όταν έκανε αναγκαστικές υπερορίες σε σοβαρές εταιρείες που τις πλήρωναν τις υπερορίες, στο τέλος του μήνα, ενώ ήσουν νέος υπάλληλος, ήσουν στην 11η κλάση, σε ανέβαζαν δήθεν στην πρώτη και σου κρατούσανε όχι μόνο τις υπερορίες, αλλά και το μισθό και χρωστούσες και από πάνω.
0: Ναι, κατάλαβα. Ακριβώς.
4: Και τον έφκα τα μάτια σας. Δεν πάει καλά.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι μεγάλη τρύπα εκεί. Άστο, είναι μεγάλη. Στη ΔΥΠΑ, η ΔΥΠΑ μεγάλη τρύπα και στη ΔΥΠΑ. Είναι όπου και πέ.
4: Από όλα τα ταμεία.
0: Ναι.
4: Κάποιους τεμπέληδες, γιατί έξυπνοι, mm-hmm. αν είχαν χρόνια, πήρανε σύνταξη και φύγανε.
0: Σωστά, ναι.
4: Δεν δέχονται κόσμο, δεν συζητάνε, δεν κάθονται να κάνουν, να πάρουν χαρτί και μολύβι, να ελέγξουν πράγματα.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Δεύτερον, το θέμα των Ρωμά είναι ναι. το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα.
0: Mm-hmm.
4: Τα μωρά των Ρωμά να πρέπει να τα παίρνουν το πρωί, να τα πηγαίνουν σε ένα νηπιαγωγείο, να τα πλένουν, να τα ταΐζουν, να τους δείχνουν βίντεο, να τους ανοίξουν τα μάτια. Όχι να τα διδάσκουν, να κλέψουν τα φρανία του σχολείου.
0: Ναι.
4: Δεν μου έχει τύχει τριόχρονο παιδί. Και εγώ έχω ασχοληθεί με παιδιά.
0: Ναι.
4: Τριόχρονο παιδί γκάγκστερ. Τι θα γίνει αυτό άμα γίνει 20.
0: Έτσι.
4: Και κάτι που πέρασε στα ψηλά, ψάχτε το.
0: Ναι, πείτε μου και
4: να
0: το λεφτό για να πάει
4: τα πεταμένα του δικαστού ναι. προχθές,
0: ναι.
4: που όταν πήγαν αυτό τον αλήτη που έριξε την έγκυο για να τις πάρει 10 ευρώ,
0: ναι, με το, ναι.
4: δεν άφησε τις κοινωνικές λειτουργούς να θυμηθούν την αξία της οικογενείας να το δώσουν πίσω στη μάνα του, αλλά τον έστειλε κατευθείαν στο ομορφωτήριο.
0: Ναι.
4: Μπράβο του. Είναι η πρώτη
0: έτσι.
4: Φορά που η δικαιοσύνη κουνήθηκε.
0: Ναι, έτσι, σωστά.
4: Λοιπόν,
0: ωραία, ευχαριστούμε κύριε Ιωαννίδη.
4: Όταν αφορά την κυρία Βούλτευση και λοιπές,
0: ναι.
4: τόσες φορές τον Μπαρμπαγιάννη το Βούλτευση, ακόμη τρώει εις μνήμη του. Δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα δικό της.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό λέω. Οι άεργοι, όλοι οι άεργοι.
4: Η δική μου γενιά ξέρει ποιος ήταν ναι. ο Γιάννης ο Βούλτευση. Ναι, δεν είναι μόνο ναι. η υπόθεση Λαμπράκη.
0: Ναι.
4: Ήταν ένας θαυμάσιος ρεπόρτερ.
0: Έγινε, ευχαριστώ κυρία Ιωαννίδου για να πάω και να τελειώνω. Προλάβω και τις άλλες γραμμούλες μας, τις τελευταίες. Ευχαριστώ που πήρατε. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ποιος κύριος?
5: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, Θανάση.
0: Έλα, Θανάση, πες μου γρήγορα.
5: Δύο λεπτά, έχετε δίκιο, γιατί πολλοί μιλάνε παραπάνω, λοιπόν.
0: Ναι.
5: Προχθές είπατε κάτι σωστό τώρα στην κυρία Μίκρα, μικρό καλάθι για
0: τις εκλογές.
5: Τις εκλογές, ναι. Mm-hmm. Αυτό το έχει πει πολύ σωστά και ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Χίος. Και τι θέλω να πω. Mm-hmm. Είτε διαφωνεί με τον κύριο Χίος, κάποιος, με τους συνταξίχους. Κύριε Γιάννη, το ξέρετε και εσείς εκεί στη Β' Πειραιά, είναι κόσμος mm-hmm. εργατολαϊκός που είναι μέσα στη Β' Πειραιά, παίρνει 600 και πάνε και το ψηφίζουν.
0: Και 500 ευρώ παίρνουν.
5: Ναι, οι συνταξίχοι, μπράβο, μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι 2 εκατομμύρια συνταξίχοι. Η μισή να το ψηφίσουν είναι ένα 20%. Αυτοί τον φέρανε, λόγω νόμου Κατρούγκαλου βέβαια. Έτσι αυτοί ακριβώς. τον ψηφίσανε, κύριε Γιάννη.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Και βγάλανε και τον άλλο, τον Ρεζίλη, τον Αυτιά, που παίρνει 35.000 ναι. στο.
0: Έλεγε, γιατί δεν ήθελα να κατέβει για δήμαρχο στη Σάμο και δεν πήγε για να βγει ευρωβουλευτή.
5: Ναι. Και με τις κάρτες που έβγαινε εκεί στο Sky και με το Μητρόπολο και έλεγε κάθε μέρα για τον Κατρούγκαλο και τελικά τον ψηφίσανε. Και ποιο τη μελέτη που έλεγε ότι. Λοιπόν. Έχετε δίκιο με τον κύριο Βελόπουλο. Δυστυχώς, τι να πω, η ψυχιατρική και η θρησκεία σηκώνει τα χέρια ψηλά. Οι συνταξιούχοι, κύριε Γιάννη, θα το ψηφίσουν, δυστυχώς.
0: Θα δούμε, πιστεύω να αλλάξουν.
5: Λοιπόν, και κάτι άλλο. Πήγε προχθές στο Ρεζίλη στο Πορτοσάντε, το κατάλαβε, άργησε ότι θα πάει 20%, θα πάρει 22%.
0: Όταν σου είπε 25%, υπολόγισε τον 20% είναι. Άντε, γεια θα το πεις. Να είσαι καλά, Θανάση. Πάμε. Τελευταία γραμμούλα είναι. Πώς. Όχι, δεν υπάρχει. Πολλοί μου έχει ανεβάσει. Πάμε στην επόμενη. Όχι, θέλω να μιλήσω εσύ. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα σας.
6: Να σας πω κάτι.
0: Ποιος κύριος?
6: Αλέξανδρος από Παγκράτη. Εγώ.
0: Έλα, Αλέξανδρε. Ναι, κύριε Αλέξανδρε, πέστε μου.
6: Άκου, αγαπητέ μου. Mm. Εγώ παρακολουθώ από τις 3 Φλεβάρι του 25 το σταθμό όλους σας. Αλλά δεν βγαίνω ποτέ στον αέρα. Τώρα άκουσα μια κυρία που σας ανέφερε για το ΙΚΑ. Και είπα να σας πω κι εγώ ότι όταν εγώ είχα βγει στη σύνταξη είχα πληρώσει αυτούς τους κυρίους 5-6 μήνες, γιατί δούλευα σε δυο δουλειές μισθωτός και στις δύο δουλειές. Mm-hmm. Πλήρωσα κανονικά τα ένσημά μου, πλήρωσα τα δώρα, τα επιδόματα και όταν προσμέτρησαν τη σύνταξή μου δεν τα υπολόγισαν. Αυτά λέει δεν τα υπολογίζουμε. Mm-hmm. Ενώ τα πλήρωσα κανονικότατα.
0: Ναι.
6: Ένα αυτό. Και τώρα άκουσα κάποιον κύριο που σας έλεγε το Κατρούγκαλο, το οποίο γνώρισα εγώ τότε που μου κόψε μένα την άτα, με κατέβασε στα κάτω από 500 μέχρι, λοιπόν,
0: πολύ
6: και
0: κόσμο.
6: Του το είπα, του λέω γιατί, του λέω και λοιπά, αν λέει σας έχω λέει στο πρώτο 20% θα ακολουθήσουν και ήταν 2016 Σεπτέμβριος, θα ακολουθήσουν μέχρι το 22 μου λέει και οι επόμενοι, λοιπόν. Έκτοτε, όσες φορές λέει η κυβέρνηση ότι δίνω αύξηση ανεξαρτήτου κριτηρίων κλπ. Είναι όλα ψέματα. Δεν πήρα ποτέ καμιά αύξηση, ούτε επίδομα, ούτε τίποτα.
0: Ψέματα μας λένε και μας κοροϊδεύουν, αυτό κάνουν.
6: Τίποτα, αγαπητέ μου.
0: Έτσι.
6: Και μου είχε πει τότε ο αγαπητός μου αυτός ο κύριος που μου έκανε τη ζημιά, θα σας πω και μια είδηση μου λέει. Τον είχα συναντήσει σε ένα συνέδριο στο Ζάπιο, γιατί είχα κι εγώ σχέση όπως εσύ. Λοιπόν, και μου λέει. Θα σου πω και μια είδηση. Από τον επόμενο χρόνο μου λέει θα κάνω σύνταξη λέει, για όλους 360. Και άκουσα σήμερα έναν κύριο Ψαρά, ο οποίος είναι 74 και παίρνει 360, όπως μου είχε πει τότε ο Κατρούγκαλος.
0: Ξέρω κι άλλους.
6: Το είπε και το έκανε. Ναι, θα παίρνουν όλοι το ίδιο, μου είπε.
0: Και να ξέρει.
6: Ανεξαρτήτου εισφορών. Άκουσε να δεις.
0: Και παίζει σενάριο και είναι πάλι από πίσω από τον Μπελά, τον Τσίπρα, τον Πινόκιο της πολιτικής.
6: Α, καλά, αυτό είναι εγώ δεν
0: όλοι πάλι γυρίζουν για την καρεκλίτσα πάλι.
6: Όχι, εγώ το έχω πει σε όλον τον περίγυρό μου. Είναι όλοι αυτοί που θέλουν να πάρουν αυτά που φύγαν από την κυβέρνηση να τα πούμε.
0: Έγινε, κύριε Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά με υγεία. Καλή εβδομάδα. Πάμε και στην τελευταία γραμμούλα. Έχουμε τελευταία γραμμούλα. Γεια σα. Ναι, σα ακούω. Ναι.
7: Καλημέρα, και... καλημέρα. Η Σταυρού λέμε το Περιστέρι.
0: Ναι, κύριε Σταυρού.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
7: Θέλω να πω για το περιβάλλον που είχαμε πει για το μπάζωμα με πίσα στο Δήμο Περιστερίου των οικοπαίδων που μένουν άχτιστα. Έχουμε κάνει κάτι, το έχουμε δει?
0: Το κοιτάμε, ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Το κοιτάμε, πιστεύω τώρα μέσα σε αυτές τις μέρες έχουμε, δεν το έχω αφήσει.
7: Αν θέλετε μπορούμε να συναντηθούμε, να έστω και εγώ μαζί. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Θέλω να πω και δύο ακόμα, πολύ σύντομα.
0: Ναι, πείτε μου, δύο λεπτάκια έχουμε. Ναι, δύο λεπτάκια έχουμε, πέστε.
7: Θέλω να πω ότι η πρώτη εξουσία στην Ελλάδα, στη δημοκρατία, είναι το Σύνταγμα, το λαϊκό. Ο λαός έχει την εξουσία και απαξιώνεται και δεν μιλάει καθόλου. Δεν τον αφήνουν να βγάλει κι. Αποφασίζουν, διατάσσουν και πουλάνε.
0: Σωστά.
7: Δεύτερον, ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Το έχω κάνει εγώ σε σεμινάριο 8 μήνο. Το τι σημαίνει. Οι μικροί θα φύγουν, τα σωματεία στηρίζουν τους μεγάλους, αυτούς οι οποίοι κάνουν ό,τι υποστηρίζουν τους μικρούς. Θα μείνουν μερικοί από αυτούς, αλλά στο τέλος θα εξοδοθούν και αυτοί. Okay. Μην περιμένουν άκρη. Οι ψαράδες θα ξεψαρώσουν. Να ξεψαρώσουν, να πιάσουν τα καΐκια και να ορμήσουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Μην περιμένουν από τους μεγάλους, τους δημοκράτες και λοιπούς να τους κάνουν κάτι. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
8: Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ.
7: Να φυτεύουμε δέντρα. Να φυτεύουμε
8: πράσινο,
7: όπου κόβονται δέντρα και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
8: Ωραία. Ευχαριστώ.
7: Και χαρήκαμε για την... Κάπου την ακούσαμε.
8: Ευχαριστώ, κυρία Σταυρούλα μου. Θα μιλήσουμε πάλι. Θα είμαστε σε επαφή.
7: Πολύ.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ που ακούγεστε κιόλας και λέμε για τα προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές μας. Λοιπόν, κάτσε να βάλω εγώ ένα τραγούδι εδώ. Θα βάλω. Είναι ανοιχτή φετά. Βάλουμε λίγο τη Βέμπο. Θέλω να βάλω. Λοιπόν, τα παιδιά της Ελλάδος εδώ το ζήτησαν κιόλας. Ακροατές από τον Viper. Πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, έτσι δεν το βάζουμε όλο γιατί δεν θα προλάβουμε. Είναι για τα εδώ που μου το ζητήσατε. Σιγά σιγά από την άλλη, γιατί είπαμε, μην το ξεκινήσουμε τώρα και σας πορώσω. 28 Οκτωβρίου, έχουμε σε τρεις εβδομάδες. Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσω αυτά τα τραγούδια μας να βάζουμε. Έτσι, και θα σας ρωτάω, τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου, να δω πόσοι ξέρετε, ρε. Και να παίρνετε τηλέφωνο στον αέρα, γιατί θα σας κάνω τρελές ερωτήσεις. Αν δεν μου απαντάτε αμέσως, θα το κλείνει ο Εφραίμ, ο Αλέξανδρος, ο Θοδωρής. Όλοι θα το κλείνουν το τηλέφωνο αν απαντάτε σωστά αμέσως. Έλα το, έτσι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πολιτική ανανέωση. Μητσοτάκη, ρε Μητσοτάκη. Σύνθετη λέξη. Σύνθετη λέξη. Μίτσος και Τάκης. Βέβαια δεν ξέρει ποτέ έχει γενέθλια και γιορτάζει. Δεν πειράζει, δεν μας πειράζει. Να φύγει να γιορτάζει ο άνθρωπος, να είναι καλά, να είναι όχι καλά ο πρωθυπουργός μας. Άμα φύγει θα τον αγαπάμε περισσότερο. Και να φύγει και γενικά η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας δηλαδή, έτσι. Γιατί αυτή τώρα, βλέπετε, φεύγει ο Αποστολάκης, πάει, ήταν, νομίζω να το ξαναπώ, ήταν στον, πού ήταν, στον ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον Κασελάκη, έγινε ανεξάρτητος, κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Ο Μιχολογιαννάκης, πώς λέγεται αυτός του ΠΑΣΟΚ, που έκανε απεργία 2 μέρες, το θυμάστε, με τον ΣΥΡΙΖΑ, και τρώγε τυρόπιτες, πάει με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ η κυρία από τη Β' Πειραιά, από ό,τι ξέρω, η κυρία Κασιμάτη, περιμένει μάλλον να κάνει την είσοδο με το ΠΑΣΟΚ. Έχει εκεί τους ανθρώπους που τρέχει το ΠΑΣΟΚ στη Β' Πειραιά, τρέχουν και μας φέρει μετά, σου λέει, την κυρία Κασιμάτη να βγει πρώτη. Η Τσάγκριν περιμένει, όλοι περιμένουν. 51 ανεξάρτητοι βουλευτές, νομίζω, στους ανεξάρτητους βουλευτές, 51, στη Βουλή, άτυποι. Επικεφαλής των ανεξάρτητων βουλευτών είναι η Φωτίου, έτσι. Αν νομίζω. Με τόσους ανεξάρτητους θέλεις καινούριο συνταγολόγιο, δεν μου λένε. Για μια κατσαρόνα γεμιστά για το συμβούλιο, 51 είσαστε. 51. Γι' αυτό λέω, φεύγει ο ένας, πάει από εδώ, γυρίζει, παιδιά, μαγειρεύονται. Κάνουν ό,τι θέλουν. Μητσοτάκη! Τρελό Μητσοτάκη! Λοιπόν, τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Είναι η... ποιος θα αναλάβει, ο νέος ΓΑΠ, καταλαβαίνετε σε εισαγωγικά, Πασόκ είναι ο Μητσοτάκης. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης, Πασόκ, παρέα. Λοιπόν, για μένα είναι εύλογα τα πολιτικά ερωτήματα, χωρίς να υπάρχει όμως μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη, με αυτά που διαβάζω, δημόσια ένδειξη για οργανωμένο σχέδιο διαδοχής. Γιατί ακούσαμε στον Άρη κάτω εκεί στο ραδιόφωνο, όχι στον Άρη πάνω, κατέβηκε από τον Άρη, από το συννεφάκι που ήταν ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ότι αν είναι 25% πετάχτηκε, θα πάει, ναι, να υπάρχει διαδοχή. Αυτό σημαίνει ότι είναι και κάτω από 25%, κύριοι. Λοιπόν, αξίζει για μένα να εξεταστεί ότι θα μπορούσε να σημαίνει μια ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας εν ώψη μιας δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, παιδιά. 2 εκλογές θα έχουμε, σας το είπα. Έχει ακουστεί για 4 Απριλίου και μετά η δεύτερη επαναληπτική μετά το Πάσχα. Άλλοι είπανε, άκουσα και σε ένα ραδιόφωνο τον Καλαρίτη, τον κύριο Καλαρίτη, τον δημοσιογράφο, λέει κάτι, λέει, ακούστηκε για τον Μάρτιο. Θα δούμε. Πάντως, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Λοιπόν, η αναφορά όμως του Κωστή Χατζηδάκη ως πιθανόν διάδοχο, η συνειρμή με την αλλαγή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ το 2004 παραμένουν προς το παρόν στο επίπεδο, για μένα, πολιτικών σεναρίων, έτσι. Ωστόσο, το ουσιαστικό ερώτημα παραμένει, μία ενδεχόμενη αλλαγή αρχηγού θα σηματοδοτούσε πραγματική πολιτική ανανέωση ή θα αποτελούσε κυρίως προσπάθεια διαχείρισης εκλογικού κόστους. Μην νομίζω ότι θα αλλάξει και τίποτα με στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φίλοι μου, είναι αναμενόμενο να κριθεί πολιτικά για τις επιλογές
τις προτεραιότητες και την συνολική κυβερνητική πορεία του. Την είδαμε. Και αυτή την είδανε, μην νομίζετε. Αντίστοιχα, σε περίπτωση αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος θα ήταν εύρωμα να συζητηθούν οι πολιτικές ευθύνες σε όλα τα επίπεδα της ηγεσίας και της κυβερνητικής λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτή μιλάω το σύνορα. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να υποστηριχθεί ώστε ο γενικός αναζητείται συγκεκριμένο πρόσωπο για να επομιστεί μια ενδεχόμενη ήττα. Εγώ έτσι ονόμασα ΓΑΠ. Είναι όμως θεμητό για μένα να τεθεί το ερώτημα αν μια πιθανή αλλαγή ηγεσίας θα συνοδευόταν από ουσιαστική αυτοκριτική ή αν θα περιοριζόταν στην αντικατάσταση προσώπου στην κορυφή. Γιατί αλλαγή αρχηγού δεν συνεπάγεται αυτομάτως αλλαγή πολιτικής, αυτό που είπα πριν. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν και στις επιλογές θα αλλάξουν και σε ευθύνες. Δεν ενδιαφέρονται πια για τη Νέα Δημοκρατία. Είδανε τη Νέα Δημοκρατία, θα αλλάξουν θέσεις, επειδή θα αλλάξει ο αρχηγός, θα αλλάξουν και τα πράγματα. Το ίδιο ήσαν. Όλοι εσείς τα έχετε ψηφίσει και από το Πασόκ και από τον Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, το πολιτικό συμπέρασμα είναι σαφές, κύριοι. Αν η Νέα Δημοκρατία υποστεί σημαντική εκλογική φθορά, η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί στο ποιος θα διαδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πρέπει να επεκταθεί στις πολιτικές που οδήγησαν στο αποτέλεσμα και στις ευθύνες. Λοιπόν, η τελική κρίση για την κυβερνητική πορεία και τις πολιτικές επιλογές θα τις κάνουν οι πολίτες στην κάλπη, να ξέρετε, και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξυπνήστε! Αυτό σας λέω μόνο. Ξυπνήστε και να βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Καλησπέρα Μιχάλη από Μενίδη. Με άλλον αρχηγό η Νέα Δημοκρατία υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κυβερνήσει. Συνεργασία με Μητσοτάκη είναι κόκκινο χάλι. Πανί, ναι. Έτσι και συνεργασία θα υπάρχει, Μιχάλη. Δεν πάει η Νέα Δημοκρατία για να μην αυτοκαταστραφεί και πάει στο 15. Γιατί άμα πήγαινε ο ελληνικός λαός όλοι να ψηφίσουν, να ξέρετε, θα είναι κάτω από 18%. Το λέω και θα το δείτε. Β' Πειραιά, αν βγάλει έναν, θα βγάλει σίγουρα με δύο. Και έχει πεταχτεί και ένας που είναι στα κανάλια που βγαίνει εκεί με τη μόδα φωτογράφος. Πάρτι θα έχουμε. Πάρτι θα έχει να δείτε. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να κάνουμε αποφώνηση σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να κλείσουμε κιόλας. Ακούσατε, είπαμε πολλά πραγματάκια. Να μην ξεχνάτε την Τρίτη, θα τα πούμε και από κοντά. Μάλλον Τετάρτη στο Alert TV, κοινωνία Alert, θα έχουμε πάλι καλεσμένο με τον Πέτρο το Χασάπη. Δεν ξέρουμε ποιον βουλευτή. Στέλνω εγώ και εκεί η ομάδα μου, η ομάδα του κοινωνία Alert, στέλνουμε και προσκλήσεις για να έρθουν και άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα. Φοβούνται εδώ, φοβούνται να έρθουν εδώ. Εδώ να έρθουνε, στο ραδιόφωνο του Μάχη. Α, πάρω εδώ που είπα για τα κηλικία και την κυρία Αγαπηδάκη. Δεν το σηκώνω, που ξέρουμε. Σου λέει, αυτοί θα μας φάνε λάχανα, αλλά εγώ θα βοηθήσω ό,τι μπορώ με τα κηλικία, όπως και τις σχολικές καθαρίστριες. Οτιδήποτε είναι για τον απλό κόσμο, θα βοηθάω και θα κάνω. Θα ζητήσω και από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, αν μπορεί να γίνει μια επερώτηση από κάποιον βουλευτή, να δούμε τι γίνεται. Αφού δεν απαντάει η κυρία Αγαπηδάκη, μήπως απαντήσουν σε έναν βουλευτή. Γιατί να ξέρετε, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, μπελάς δηλαδή, και οι υπόλοιποι είναι παρέα. Και να πάνε να κάνεις, να τους πεις κάνει μια επερώτηση, δεν πρόκειται να κάνουμε. Τη βάζουν κάτω από το σιρτάρι. Και έχω αποδείξεις για αυτά που λέω. Πάντα, σε περισσότερες περιπτώσεις. Λοιπόν, για να κλείσουμε, για να βάλει ένα λεπτό, ένα τραγουδάκι ο φίλος μας ο Εφρέμ. Θέλω να πω την Τρίτη το ραντεβού μας πάλι εδώ Μάχη, 6 με 8 θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με ένα φίλο, να πούμε για τα κτίρια, τι γίνεται, τα σχολικά κτίρια. Βλέπετε 4.000 στην Κράβα τι έγινε, αναστέλθηκε η λειτουργία. Πυρηνική ήταν, μπόμπα, 4.000, μια βιολάτα θα μπορούσαμε, υπήρχε περίπτωση να θρηνήσουμε πάλι, με παιδιά. Τίποτα δεν σας νοιάζει, ρε. Τίποτα δεν σας νοιάζει σε αυτή τη χώρα. Που υπάρχει, ρε. Αλλά όταν γίνει το στραβό, τρέχετε όλοι και ξεσηκώνετε τους πάντες. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα λέμε πρώτα ο Θεός. Θέλοντας την Τρίτη 6 με 8 το απόγευμα εδώ στο Μάχη, Τετάρτη είπαμε Alert TV, να έχετε μια καλή και όμορφη εβδομάδα. Προσοχή, γιατί είπε για βροχές από σήμερα αύριο. Υγεία σε όλο τον κόσμο και προσοχή. Και δεν θέλω να τσακώνεστε, παιδιά. Ήρεμα να είμαστε στους δρόμους. Δεν πειράζει, θα αργήσουμε 5 λεπτά. Φύγαμε, Εφρέμ, πάμε.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον Κορυδαλό, 39χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από 41χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι και να της προκάλεσε εκδορές στο λαιμό. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ερευνά τις εταιρείες που διοργάνωσαν τις προηγούμενες συναυλίες της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και μια ευρωπαϊκή περιοδία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για το εάν δεν δηλώθηκε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ για τις συναυλίες στην Αθήνα και άνω των 50.000 ευρώ για τις εμφανίσεις στο εξωτερικό. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης τιμολόγια από εταιρείες με έδρα την Κύπρο και την Αγγλία. Νέες αποκαλύψεις για τον νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές. Ο άνδρας που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα φέρεται να ήταν οργανωμένος οπαδός και είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις πυροβολισμών, οπαδικής βίας και ενδοοικογενειακής βίας. Το όνομά του είχε εμφανιστεί σε αστυνομική έρευνα του 2015 για την υπόθεση της λεγόμενης Greek Mafia, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε επιστολή της Ελληνικό Μετρό, στην οποία αναφέρεται ότι οι δύσκολες γεωλογικές συνθήκες και η πιθανή ύπαρξη παλιών φρεατίων στην Κυψέλη ήταν γνωστές ήδη από την φάση σχεδιασμού του έργου. Στην ίδια επιστολή καταγράφονταν ζημιές σε 18 από τα 24 κτίρια που βρίσκονταν στη διαδρομή του Μετροπότικα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής, η σύζυγός του και οι άλλοι 9 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η εκτιμόμενη οικονομική ζημιά ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Συνελήφθη 20χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της 20χρονης φίλης του, η οποία έχασε τις αισθήσεις της σε χώρο εκδηλώσεων, ύστερα από τη χρήση ναρκωτικής ουσίας γνωστής ως έκσταση. Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκταση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο και απέτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την κριτική του Ουκρανού πρόεδρου προς τον Λευκό Οίκο για την άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές δίζελ. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται για σήμερα άστατος με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
8: Κυρία Κατσούλη.
7: Είμαι χείρα. Και έχω ένα παιδί που σπουδάζει. Και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη! Το εννοήσατε! Είναι μια κραυγή πόνου! Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
8: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός, χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
9: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
10: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα διάσουν και θα καθίσουνε άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
11: Ουρλιάζει ο λαός και η κυβέρνηση δεν ακούει. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε κάθε άνθρωπο εκεί πέρα έξω που έχει συντονιστεί σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες, που έχει συντονιστεί σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, εκεί κάτω στην Κρήτη είναι η τελευταία φορά που σας το αναφέρω. Πρέπει να προειδοποιήσετε το σύντεκνο Μιχαλανδρέα να πάει να πάρει φορτηγάκι. Πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Και η Courier δεν με δέχεται. Πρέπει να τον ενημερώσετε. Γιατί εγώ δεν τον βρίσκω. Δεν απαντάει στα τηλέφωνα, δεν απαντάει στα μηνύματα, δεν ξέρω που είναι. Βρείτε το σύντεκνο Μιχαλανδρέα και πείτε του ότι πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Να πάει να πάρει ένα τριαξονικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει κάνει πάταγο, ναι. 1,5 εκατομμύριο προβολές. Τι έγινε ρε παιδί μου? Απίστευτα πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους για τα ωραία μηνύματα που στέλνετε. Τι να πω? Ό,τι μου εύχεστε να σας το δώσει διπλά ο Θεός. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Θα ξεκινήσω με τη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη, ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα όχι γιατί μας αγαπάει, όχι γιατί είχε κανένα ταλγκά μαζί μας. Ήρθε προφανώς για να κλείσει μια συμφωνία, να πάρει η Αμερική λεφτά και αντίστοιχα η Ελλάδα να σκύψει για άλλη μια φορά το κεφάλι και να πει: είμαστε το προτεκτοράτο σας. Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Γι' αυτό το λόγο βγάλανε και στη φόρα 2 θέματα. Εγώ θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο σας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο βγάζουνε συγκεκριμένα θέματα την κατάλληλη στιγμή ενώ θα έπρεπε να ενημερώνεστε για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα δισεκατομμύρια. Πρώτο θέμα, αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο συλλάβανε, έκανε δηλώσεις και έγινε ο κακός χαμός. Δεύτερο θέμα τώρα, η Δύση με τον Καρβέλα, που μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν έκατσε στα VIP και γιατί θέλει τα πνευματικά δικαιώματα και γιατί της έγραψε τραγούδια και γιατί δεν του δώσε λεφτά. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, και δεν σας έχουν πει τι συμφώνησε η κυβέρνηση, δεν σας έχουν πει πόσα λεφτά θα δώσουμε, δεν σας έχουν πει τι θα αγοράσουμε, τι συζητήσανε, πώς το συζητήσανε. Μόνο επιφανειακή ενημέρωση. Ασχοληθείτε εσείς με τον Καρβέλα και τη Βύση, που άμα βάψεις τις Βύσεις τα μαλλιά άσπρα, δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος. Θα μπερδεύεσαι. Ο Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι γεννήθηκε από κουβανούς γονείς, οι οποίοι μετακόμισαν στην Κούβα, από την Κούβα στο Μαϊάμι. Όλα αυτά 3 χρόνια πριν πέσει ο δικτάτορας Φουλχένσιο Μπατίστα. Και όχι με την ανάληψη της εξουσίας από το Φιντέλ, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο Ρούμπιο. Γιατί λένε ότι οι Κουβανοί που ήρθαν τότε, που πήγαν τότε στο Μαϊάμι, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για ποιο λόγο όμως ήταν συνδετική κρίκη? Φήμες λένε ότι ήταν συνδετική κρίκη για το εμπόριο κοκαίνης. Φυσικά δεν έχω στα χέρια μου αποδεικτικά στοιχεία, αλλά έτσι έλεγε ο κόσμος. Ότι είχε σχέσεις η Κούβα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το εμπόριο κοκαίνης. Και φυσικά λίγο μετά στο Μαϊάμι, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που πήγαν οι Κουβανοί, η εγκληματικότητα έφτασε από το μονοψήφιο που ήταν σε κάτι ποσοστά 40, 50 και 60%. Μήπως να εξετάσουμε τι έχει αναφερθεί γενικά για όλους αυτούς, για τις οικογένειες που ήταν εμπλεγμένες με ναρκωτικά, με διάφορα περίεργα, γιατί έχουμε ακούσει και για κάτι γαμπρούς που τελικά συνελήφθησαν για εμπόριο ναρκωτικών. Για 60-70 εκατομμύρια δολάρια που του απέδιδαν ότι είχε και δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έγινε δημοτικός σύμβουλος στα 27 του, πολιτιακός βουλευτής στα 28 του, είναι ο νεότερος πρόεδρος της Βουλής της Φλόριντα στα 35 του και γερουσιαστής στα 39 του. Ποτάμια ολόκληρα με εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για να βγει. Ποιοι τα ξόδεψαν, αναρωτιέμαι. Ποιοι τα ξόδεψαν? Έκανε business με προέδρους και κυβερνητικούς παράγοντες από τη Λατινική Αμερική? Γνωρίζει μήπως τον πρόεδρο της Ονδούρας που τον συνέλαβε το αμερικανικό κράτος, τον καταδίκασε και τον έκλεισε φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών και μετά τον απελευθέρωσε με προεδρική χάρη? Ο Τραμπ, ο οποίος φυσικά δεν ήξερε από όσο λέει σε ποιον έδινε χάρη, και όταν του το είπαν απάντησε «Ο Ρούμπιο μου είπε να του δώσω». Ξέρετε, αναφέρω κάποια πράγματα γιατί έρχονται κάποια πρόσωπα και προτρέχουν κάποιοι να θεοποιήσουν, να αγαπήσουν, να θαυμάσουν χωρίς να έχουν γνώση, χωρίς να έχουν ψαχτεί. Επειδή είπε 2-3 ωραίες φράσεις και 10 ωραίες προτάσεις, έτρεξε ο Ελληνάκος να τους κάνει θεούς. Το ξέρετε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο το 2016 στις προκριματικές των Ρεπουμπλικανών αποκαλούσε τον Τραμπ απατεώνα και επικίνδυνο για τη χώρα. Και σήμερα έχει κάνει κολοτούμπα. Το ξέρετε ότι υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Λατινική Αμερική, σε Βενεζουέλα, Κούβα, Νικαράγουα και την Κίνα. Και την Κίνα, ναι. Και για την Κίνα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το δικό τους παζλ, γιατί ασχολούμαι τόσα χρόνια με την Ελλάδα. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στις άλλες χώρες, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα οι δικοί μας έχουν σκύψει το κεφάλι και έχουν αποδεχθεί το ότι μια ζωή θα δουλεύει ο ελληνικός λαός για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Να αγοράζουμε τα όπλα τους για να λένε ότι κρατάνε την ισορροπία και ότι θα μας βοηθήσουν, και όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή όπως το 1955 να λένε βρείτε τα μεταξύ σας. Να λένε είμαστε ουδέτεροι. Να λένε δεν πρέπει να χαθεί ένας σύμμαχος της νοτιοανατολικής Ευρώπης ή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτά λέγανε, αλλά δεν τα θυμάστε γιατί δεν τα έχετε διαβάσει. Να δουλεύει δηλαδή ο Έλληνας, να φορολογείται σκληρά, να συλλέγει λεφτά στα κρατικά ταμεία για να έρχονται αυτοί οι πρίγκιπες που κυβερνούν τον τόπο να κάνουν deal με τις ξένες δυνάμεις οι οποίες μας βλέπουν σαν προτεκτοράτο και οι οποίες φυσικά προσπαθούν να αντλήσουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν. Και εκεί πέρα έξω ο καθένας θα πει τώρα και τι με νοιάζει ρε εμένα τι λέει ο Σερέτης. Εμένα με ενδιαφέρει να μας βοηθήσει με την Τουρκία. Στις κοινές δηλώσεις που κάνανε λοιπόν με τον Τερναπετρίτη, με τον Γεραπετρίτη για το καλώδιο, ξέρετε τι απάντησε ο Μάρκο Ρούμπιο για όλο αυτό που γίνεται με την Τουρκία, για όλο αυτό με την Κάσο, για όλο αυτό με την Κύπρο. Βρείτε τα, είπε. Βρείτε τα. Δηλαδή, τον φέρανε εδώ, τον φιλοξενήσαμε, τον πήγαμε βόλτες και για το πιο σημαντικό θέμα δεν έκανε ούτε καν μία υποστηρικτική δήλωση. Ούτε καν σαν διπλωμάτης να πει ότι ξέρεις κάτι, θα σας βοηθήσω. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί αφού έχουμε πιάσει αυτό το θέμα για την Αγιά Σοφιά που την κάνανε τζαμί, δεν έχει δικαιώματα ο Ορθόδοξος. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες των Ελλήνων και για όλα αυτά τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα. Τι ρόλο βαράει ο κάθε άνθρωπος στο συμβούλιο του Τραμπ? Πόσες αμερικανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, ξέρετε? Περίπου 2.000 αμερικανικές επιχειρήσεις. Και αυτά τα λέει η Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου. Δεν τα λέει ο Γρηγόρης. Ποιος επιτρέπει να δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα, μιας και που μας ακούνε και οι αλλοιείς, και να ψαρεύουνε στα θαλάσσια πάρκα οι Τούρκοι και οι Έλληνες να μην μπορούνε? Ποιος έχει επιτρέψει στη Συρία να είναι πρόεδρος ένας πρώην τζιχαντιστής που τον έψαχνε η Ιντερπόλ, που αποκεφάλιζε χριστιανούς και σήμερα να συνεχίζει να κυνηγάει χριστιανούς αλαουίτες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και να τους δίνει τρεις επιλογές: ή θα πληρώνετε φόρο, ή θα αλλάξετε θρησκεία, ή θα σας σκοτώσουμε. Ποιος θα επιτρέπει όλα αυτά, πιστεύετε? Ποιος? Η Ελλάδα? Τι να κάνει και η Ελλάδα? Ποιος φταίει για εσάς? Ποιος? Και τι ακριβώς κάνουμε εμείς οι Έλληνες, που δεν μπορούμε ούτε καν να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας, να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τι γίνεται σε αυτό το πλανήτη? Είναι φοβερό το ότι πρέπει να κάτσεις να εξηγήσεις σε κάποιον που δεν έχει διαβάσει μία πρόταση ποτέ, το ότι αυτά που ακούει είναι σαν χλαμάρες. Πώς να κάτσεις να εξηγήσεις έναν άνθρωπο που έχει κολλήσει ο εγκέφαλός του και νομίζει ότι ξέρει, ενώ δεν ξέρει την τύφλα του? Πώς να κάτσεις να του εξηγήσεις ότι στα λόγια είναι όλοι καλοί, αλλά κανένας δεν θα σου πει τι ακριβώς συμβαίνει και πού εμπλέκεται? Πώς? Μα στο TikTok είδε ένα βιντεάκι, μα στο Facebook είδε ένα βιντεάκι που έλεγε άλλα, μα το πρώτο θέμα και το πρώτο ψέμα έλεγαν άλλα. Μα, εκεί κολλήσατε, στο μα και στο αλλά. Για τα Τέμπη εσείς δεν μας βρίζατε και λέγατε εκεί στο Focus FM, οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι που δίναμε αγώνα δίπλα στους γονείς, και όταν θα αποκαλυφθεί η αλήθεια θα ξανακρυφτείτε στις τρύπες σας, γιατί είστε πραγματικά παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Παρορμητικοί ανεγκέφαλοι, αυτό είστε. Οι περισσότεροι που βρίζετε, χωρίς να ξέρετε, χωρίς να έχετε καν ψαχτεί. Γιατί ξυπνάτε, πίνετε το καφεδάκι σας και καλά κάνετε, πηγαίνετε στη δουλειά σας, και το απόγευμα, χωρίς να έχετε ενημερωθεί σωστά, χωρίς να έχετε ψαχτεί, χωρίς να έχετε μιλήσει με τα σωστά άτομα, βρίζετε όποιον λέει κάτι διαφορετικό που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν βγάζαμε εδώ την ομάδα Ανούμπης που τους εκδικούνται τώρα? Δεν βγάζουμε εδώ αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι λένε ότι υπήρχαν χημικά? Δεν βγάλαμε την κοπέλα η οποία έλεγε ότι ανέπνεε και κεγότανε το αναπνευστικό της σύστημα? Δεν τα ακούτε όλα αυτά? Δεν βγάλαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Βασιλική, την κυρία Γεωργία που ήταν στα τρένα, τον κύριο Χούπα που μας είπε ότι πήρε τα πράγματα της κόρης του και ήταν βουτυγμένα σε χημικά? Τι είναι όλα αυτά, ψέματα? Δηλαδή λένε ψέματα οι συγγενείς, λένε ψέματα οι αυτόπτες μάρτυρες και λέει αλήθεια ο Μητσοτάκης και τα τρολάκια του στο διαδίκτυο? Και εσείς πιστεύετε αυτούς? Βάλε να ακούσουμε λίγο τους συγγενείς. Βάλε να ακούσουμε λίγο εδώ πέρα τι είπανε στα δικαστήρια, να τους δώσουμε βήμα κι αυτούς. Βάλε.
12: Χριστόφορος Άγγελος Κωνσταντινίδης, γιος Βασιλικής Φλωρού. Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τη δικιά μας κατάθεση. Δηλώσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί για την ομάδα Ανούμπης, η οποία 24 ώρες μετά το συμβάν έστειλε mail να πάει να βοηθήσει χωρίς κανένα κέρδος. Τις αρνήθηκαν αυτής της ομάδας, ούτε καν γραπτός. Τηλεφωνικά της είπανε όχι.

0: μας τη σκότωσαν τα συμφέροντα. Άρα. Η διαφθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό τον κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, ακούμε και με πολύ προσοχή αισθάνθηκα ότι καταγράφησα. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
1: Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Παπαγγελής. Μας την σκότωσαν τα συμφέροντα, η διαφθορά και η διαπλοκή. Ολόσωστος. Ολόσωστος. Ποιος τον ακούει όμως? Τον ακούει κανένας? Γιατί οι εισαγγελείς πετάνε χαρταετό. Δεν λένε τίποτα. Είδατε σε κάνα καναλάκι από αυτά τα μεγάλα της λίστας Πέτσα να μιλάνε για την ομάδα Ανούβης, να μιλάνε για το σκύλο τον Νέκο που του ρίξανε φόλα, να λένε ότι βρήκανε τα οστά πεταμένα? Ξέρετε, αυτή την ομάδα την ίδρυσε ένας άντρας της ΕΜΑΚ που τον είχαν διώξει επειδή δεν έκανε το εμβόλιο. Και τώρα την έχουν αποκλείσει αυτήν την ομάδα εκδικητικά και από τις κρατικές έρευνες και τη διώχνουν και από το κατάλημά της στην Πεντέλη. Γιατί έκανε αποκαλύψεις? Γιατί είπε πράγματα που δεν θέλατε να ακουστούνε? Για ποιο λόγο? Ξέρετε, κάποιους τους βοηθάνε κι άλλους τους εκδικούνται. Αυτό κάνει το κράτος και η κυβέρνηση και το σύστημα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα προεδρικό διάταγμα? Μία έρευνα που έκανε ένας γνωστός δημοσιογράφος για το γήπεδο Καραϊσκάκης και ανήρτησε και ένα άρθρο, γράφει το ότι η οφειλή γύρω από το γήπεδο συνδέεται με 40-50 εκατομμύρια. Δεν είναι χρέος της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς το δημόσιο, διότι το 2008 η Καραϊσκάκης ΑΕ, που τότε μέτοχοι ήταν ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης, 50-50 είχανε, υπέγραψε ένα κοινό ομολογιακό δάνειο περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το δάνειο το υπέγραψε με 5 τράπεζες. Γιατί? Για την ανακατασκευή του γηπέδου πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Εξυπηρετήθηκε φυσικά για λίγα χρόνια και μετά σταμάτησε. Και το 2019 ήρθε η Eurobank και το κατήγγειλε. Η μεταβίβαση του 50% του Κόκαλη πήγε στο Μαρινάκι. Και από ό,τι διαβάζω δεν ολοκληρώθηκε ποτέ τυπικά, σύμφωνα με τις δύο πλευρές. Οπότε παραμένει ασαφές ποιος ελέγχει την εταιρεία και ποιος πρέπει να διαπραγματευτεί. Ρεπορτάζ του 2025 με 2026 αναφέρει ότι η απέτηση πέρασε σε ένα κυπριακό φαντ με διαχειριστή την Dovalue, με εκτιμόμενο υπόλοιπο 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ.

0: Παλαιότεροι ισολογισμοί έδειχναν ομολογιακό γύρω στα 31 εκατομμύρια και συνολικές υποχρεώσεις περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι διαβάζω, το γήπεδο ανήκει στην ΕΟΕ και ο Ολυμπιακός το χρησιμοποιεί με παραχώρηση μέχρι το 2052. Τώρα, το νέο έργο που θέλουν να υλοποιήσουν κοστολογείται στα 250 πλάς εκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζεται φυσικά σαν μια ξεχωριστή ιδιωτική επένδυση, χωρίς φυσικά να έχει δημοσιοποιηθεί η διευθέτηση του παλιού δανείου της Καραϊσκάκης ΑΕ. Εντάξει, δεν ξέρουμε δηλαδή καν σε ποιανού ιδιοκτησία ανήκει το γήπεδο. Φυσικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια που θα βάλει θα τα δανειστεί ο Ολυμπιακός και δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, και είναι κρίμα για τους εφοπλιστές και μάλιστα για τους δήθεν πετυχημένους, γιατί να σας το πω ευθέως, θα μπορούσε ο κύριος Μαρινάκης, αντί να εμπλέκεται με όλα αυτά τα δάνεια, λεφτά έχει, να δημιουργήσει με δικά του χρήματα κάτι, όπως για παράδειγμα μια σειρά ελληνικών πολιτιστικών κέντρων στον κόσμο και στην Κίνα, όπου κατασκευάζονται και τα περισσότερα ελληνικά πλοία, και να έμενε και το όνομά του ΕΣΑΗ στην ιστορία. Και είναι και άλλοι εφοπλιστές που θα μπορούσαν να κάνουν διάφορα έργα. Φέρνω σαν παράδειγμα τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Και είναι πραγματικά κρίμα και για τους φιλάθλους και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που όλος ο χώρος γύρω από το γήπεδο δεν έχει γίνει πάρκο. Και αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τα περισσότερα γήπεδα που είναι μέσα στο τσιμέντο πνιγμένα, χωρίς να έχουν ένα δεντράκι γύρω, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι σωστές εγκαταστάσεις και για τις ακαδημίες. Είτε είναι τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, είτε είναι τα παιδιά του Πειραιά, είτε είναι όποια παιδιά είναι. Να υπάρχει μια γεύση από τη φύση, από δέντρα, από δάσος, που πιθανότατα μπορεί και να μην γνωρίσουν ποτέ στη ζωή τους. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει μια νομοθετική διάταξη για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Ποιος έχει αναλάβει την ιστορία? Ο Σταύρος Παπασταύρου. Πού συναντάμε ξανά τον Σταύρο Παπασταύρου? Όταν είχαν πάει σε ένα πάρτι, σε μια βίλα, ο Παπασταύρου και ο Μπρατάκος, με κάτι πουρα και κάτι ουίσκι, και μετά τους είχαν ξυλώσει από την κυβέρνηση. Γιατί τους είχαν ξυλώσει τελικά από την κυβέρνηση και τελικά ο Παπασταύρου επέστρεψε? Για ποιο λόγο? Μήπως από εκεί ξεκίνησαν οι ρογμές στις οποίες τώρα προσπαθούν να βάλουν σοβά για να τα ξαναβρούνε όλοι αυτοί? Γιατί δεν συμφέρει κανέναν να είναι, κανέναν όταν λέω, κανέναν από όλους αυτούς. Δεν συμφέρει κανέναν από όλους αυτούς να είναι μαλωμένοι? Γιατί χθες διαβάσαμε το ότι υπήρξε μια συνάντηση στο Μαξίμου για το Γεώργιος Καραϊσκάκης και δείχνει ότι η κυβέρνηση Έχει φτερά στα πόδια. Γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα ειδικού ενδιαφέροντος. Μια χαρά βρήκανε τρόπο για την νομοθετική διάταξη που λύνει τα πολεοδομικά και τα υπόλοιπα φυσικά προβλήματα για την επέκταση του γηπέδου. Μια χαρά βρήκε λύση ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου με τα πουρα και τα ουίσκια, που μία τον διώχνουν και μία τον επαναφέρουνε, για να κολλήσει το σίδερο στη βράση. Γιατί στη βράση κολλάει το σίδερο, λέγανε οι παλιοί. Έχει υπάρξει ή δεν έχει υπάρξει κατάθεση στη Βουλή για να γίνει αμέσως τις επόμενες μέρες, όπως πρέπει, η κοινοβουλευτική διαδικασία για να κερδίσουν αυτά που θέλουν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και να ξαναχτιστούν σχέσεις? Τι έγινε, ο Μητσοτάκης μάλλον φοβάται? Τι φοβάται ο Μητσοτάκης και κάνει χατήρια? Τι φοβάται, ότι θα πάρει κάτω από 20% και τρέχει να τα βρει σε χρόνο ντετέ με όλους αυτούς? Εδώ συναντήθηκε με το Μεϊμαράκι στο Μαξίμου και βγήκανε και φωτογραφία. Ποιος? Ο Μητσοτάκης με το Μεϊμαράκι. Θυμάστε τι είχε γίνει στις εσωκομματικές εκλογές. Που συγκρούστηκαν και έβριζε ο Μεϊμαράκης στο Μητσοτάκη. Πριν 10 χρόνια. Τι έγινε, τα προσπεράζανε και αυτά, τα βρήκανε. Τι του έδωσε το Μεϊμαράκη ο Μητσοτάκης για να τα ξαναβρούνε. Τι του έδωσε και τα ξαναβρήκανε, μπορείτε να μου πείτε. Εγώ θυμάμαι που τον έβριζε ο Μεϊμαράκης. Γιατί τον έβριζε? Γιατί είχε πέσει το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί που ήταν πρώτος, ξαφνικά όταν επανήλθε το σύστημα ήταν δεύτερος. Βάλανε να ακούσουμε λίγο το Μεϊμαράκη που βγαίνει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη στο Μαξίμου, τι έλεγε παλαιότερα. Βάλε λίγο.
1: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
3: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα.
2: Από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
3: δεν μπορούσαμε.
2: Γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
3: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ. Έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
4: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
5: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
6: Αναδείχνει και δεν φταίει να αναλάβει τις ευθύνες της.
7: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
8: Δεν θα βγει πρόεδρος δηλαδή?
9: Όχι.
8: Να βγω εγώ τότε μόνο.
0: Βρε, τι συμπτώσεις. Να πέφτει το σύστημα και από εκεί που είναι δεύτερος ο Μητσοτάκης ξαφνικά να βγαίνει πρώτος και να τον βρίζει με γαλλική προφορά ο Μεϊμαράκης. Βρε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εν τω μεταξύ γίνεται της πόπης, της ποπάρας γίνεται. Και θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχει εταιρεία στην οποία συμμετέχει τόσο ο σύζυγος της Ελεονόρας Μελέτη, όσο και η ίδια, και υπογράφουν συμβάσεις με το δημόσιο, ενώ η δεύτερη, από όσο γνωρίζετε, είναι και εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Και μάλιστα στην τελευταία σύμβαση που υπέγραψαν 14/7 το 2026, πήραν μόνο για μία μέρα το ποσό των 26.000 ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Για μία μέρα 26.000 να παίρνουν. Έχετε πάρει εσείς ποτέ σε μία μέρα 26.000? Ήρεμα ρωτάω. Εδώ θα μου πεις, ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε για μία μέρα και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια δολάρια θα δώσουμε για όπλα. Γιατί? Για να μας πούνε βρείτε τα με την Τουρκία. 4 δισεκατομμύρια δολάρια με μία επίσκεψη. Και η Γκίλφολ δίπλα να βγαίνει φωτογραφίες. Και κάθεστε εσείς και πιστεύετε το Σαμαρά και το Μητσοτάκη και τον Καραμαλή και τους Νεοδημοκράτες. Καλά για τις εφημερίδες δεν θα σχολιάσω κάτι. Κάτι παπαχελάδες που κάθονται όλη μέρα και γράφουν θετικά σχόλια. Έγραψε στην εφημερίδα, τώρα άκου τίτλο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, γράφει. Για πες μας, αδερφέ, άμα γίνει τελικά, θα φταίς εσύ που γράφεις αυτά που γράφεις. Γιατί τους υποστηρίζεις τόσο φανατικά. Συμμετέχεις στο πάρτι ή στο λόμπι. Περιμένεις μήπως την πολυθρόνα έξω από το γραφείο. Να σε δεχθούνε μέσα και να συζητήσετε. Γιατί από κάποια ντοκιμαντέρ που έχω δει, δικά σας, έχεις άριστες σχέσεις. Μήπως δέχεσαι και οδηγίες. Και κατά πάσο στην Ελλάδα ο ποινικός κώδικας επιτρέπει... να βγαίνουν δημοσιογράφοι και να λένε εσκεμμένα συγκεκριμένα πράγματα. Άλλο προβλέπει το λειτουργήμα. Αυτά τα ναζάκια σας είναι που μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω, γενικά και αόριστα μιλάω, πάρα πολλά πλυντήρια. Πάρα πολλά πλυντήρια. Τι κάνετε, ναζάκια, ναζάκια σαν τις γατούλες, μπας και σας χαϊδέψουνε οι ισχυρές δυνάμεις, μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και σας, άντε να μην το πω, μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και γράφετε καλά πράγματα, αυτό κάνετε ρε. Δεν είναι φοβερό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Γράφουν ό,τι γράφουν για να τα δει κάποιος και να τους πει «Αχ, τι καλό παιδί είσαι εσύ, θα σε βοηθήσω». Γιατί δεν βγάζετε στην επιφάνεια όλα αυτά τα σκάνδαλα. Εγώ έβγαλα ένα σκάνδαλο. Εγώ είμαι ο κανένας. Ο κανένας είμαι εγώ. Μπροστά σε αυτούς όλους που τους έχετε κάνει θεούς και θεωρείτε ότι είναι και μεγάλοι δημοσιογράφοι και ισχυροί στις απόψεις τους. Σας ρωτάω. Έχουν βγάλει κανένα σκάνδαλο. Εγώ έχω αποκαλύψει για τα έξυπνα υδρόμετρα, τα οποία φυσικά θα τα εγκαταστήσουμε εμείς με τα δικά μας λεφτά, σαν Έλληνες πολίτες, σαν Έλληνες φορολογούμενοι, και μετά θα δώσουνε όλο αυτό το δίκτυο σε ιδιώτη, γιατί αυτό κάνουνε. Περιμένουνε να στήσουμε εμείς όλο το δίκτυο με δικά μας λεφτά, να το κάνουμε ψηφιακό για να το παραχωρήσουνε μετά σε έναν ιδιώτη. Και έχουμε αποκαλύψει υπερκοστολόγηση. Έχει γίνει έρευνα σε 50 δήμους για σκάνδαλο 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα αυτά. Με εικονικούς διαγωνισμούς, με υπερκοστολογήσεις έως και 300% πάνω. Με εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα. Είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτό το σκάνδαλο αυτή τη στιγμή. Για κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Γιατί πλέον ο Έλληνας ελπίζει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποδείξει τι κάνει. Έχει αποδείξει τι κάνει. 80 ευρώ τα παίρνανε οι υπόλοιπες χώρες τα ψηφιακά υδρόμετρα. 300 ευρώ τα έπαιρνε η Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός που έφερνε τα έξυπνα υδρόμετρα και κοστολογούσε περίπου 9 εκατομμύρια το κάθε έργο. Ε, 55 περίπου έργα. Συνολικός προϋπολογισμός 500 εκατομμύρια ευρώ. με καπέλο 220 και 120 ευρώ αναδήμο. Και πού πήγαιναν αυτά τα καπέλα, τα υπόλοιπα λεφτά, πού πήγαιναν? Δηλαδή κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο, να σας το πω απλά και λαϊκά γρήγορα για να πάμε και παρακάτω. Κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο 80 ευρώ να το αγοράσεις. Αυτοί το αγοράζανε με 300. Τα 220 ευρώ πού πήγανε? Γιατί, ναι μεν τα έχεις δώσει σε μια εταιρεία. Ποιος μου λέει εμένα όμως ότι σε αυτό το deal που κάνατε δεν στα επιστρέφει η εταιρεία, μιας και τα έχεις βγάλει από τα κρατικά ταμεία πίσω στο χέρι? Ποιος? Ποιος μπορεί να μου πει ότι δεν ισχύει αυτό ή ότι δεν συμβαίνει αυτό? Έγινε κάποιος έλεγχος? Ποιος έκλεισε το deal της υπερκοστολόγησης? Ποιος έβαλε την τσίφρα του? Είναι απλά τα πράγματα. Έλα εδώ ρε μεγάλε, εσύ που έβαλες την τσίφρα σου. Έκανες έρευνα αγοράς? Όχι. Εδώ στην Κύπρο τα παίρνανε 80 ευρώ. Εσύ πώς τα πήρες 300? Για ποιο λόγο? Έλα εδώ εσύ που τα πούλησες 300. Έλα εδώ. Ωραία. Έλεγχος. Για ποιο λόγο τα κοστολόγησες 300 ευρώ? Τα κάνει κανένας όλα αυτά? Κανένας. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί φορείς. Δεν υπάρχουνε. Είμαστε μόνοι μας και καθόμαστε και βλέπουμε αυτό το φαγοπότι. Καθόμαστε και βλέπουμε αυτή τη σκηνή σαν θεατές, που μέσα σε όλα αυτά συμμετέχουν και αυτοί που θα έπρεπε από ό,τι φαίνεται να ελέγξουνε. Παίρνουν μάλλον και αυτοί κανένα χαρτζηλικάκι. Και θα στηθεί όλο αυτό το ψηφιακό δίκτυο της ίδρευσης και θα το παραχωρήσουν σε ιδιώτη, στη ΓΕΚ Τέρνα, που έχει πάρει και μετοχές αρκετές. Ζάχαρη, Όλα καλά. Ποιος εκεί πέρα έξω δεν θα ήθελε να αναλάβει ένα στημένο ψηφιακό δίκτυο ίδρευσης και να βάζει ό,τι τιμές γουστάρει, όπως κάνανε και με το ρεύμα? Ποιος? Δώστε τη σε μένα τη δουλειά. Δώστε τη στον Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στη Γεωργία, εκεί πέρα έξω που ακούνε. Γιατί, τι διαφορά έχουμε εμείς δηλαδή από τον πεθερό του Κεραπετρίτη? Τι διαφορά έχουμε εμείς από τον Περιστέρη και τον Μυτιλινέο και όλους αυτούς? Γιατί να αναλαμβάνουν δηλαδή όλα αυτά τα ιδιωτικά οι συγκεκριμένοι? Γιατί είναι φίλοι του Μητσοτάκη? Και στην τελική είναι αυτό που σχολιάζαμε χθες. Έχει βάλει κανένας από αυτό το κράτος που λέει ότι παλεύει για το εθνικό συμφέρον κάτω το αν το κράτος κέρδιζε λεφτά και αν αυτά τα λεφτά τελικά θα τα κερδίσει ο ιδιώτης? Έχει υπάρξει έστω μία υπηρεσία κρατική, του συντηρούμε όλους, που να βγει και ένα πρόσωπο ρε και να είπε ότι ξέρετε κάτι, κινδυνεύει η ασφάλεια του καταναλωτή, του Έλληνα καταναλωτή. Γιατί? Γιατί θα έχει 5-6 ανθρώπους που θα παρέχουν τα κυβικά νερού και δεν θα υπάρχει πλαφόν στην τιμή, όπως έγινε και με το ρεύμα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Άρα τι θα γίνει? Θα στηθεί ένα καρτέλ για άλλη μια φορά, το οποίο θα βαράει κουτουλιές, όπως υπάρχει και στα καύσιμα αυτό, που η τιμή του βαρελιού ήταν η ίδια και εδώ στην Ελλάδα πουλούσανε διπλάσια. Και τι κάνουμε φίλοι? Καλά είμαστε? Καλησπέρα. Κάθεστε και μαλώνετε για τη Βύση και τον Καρβέλα όσο συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτοί αυτό θέλουνε, να περάσει ο καιρός, να υλοποιηθεί το σχέδιό τους. Καθίστε εσείς να ασχολείστε με τον Καρβέλα που βγαίνει στην τηλεόραση και αερίζεται. Καθίστε. Καθίστε εσείς να ασχοληθείτε με τα θέματα που προβάλλουν. Εχμαλωτίστηκε λέει Λύκος που επιτέθηκε στο δρομέα στο Κρυονέρι. Θα πάει λέει στη φυλακή ο Λύκος. Ναι, στη φυλακή πάει μόνο ο Λύκος. Δεν πάει κανένας άλλος. Και αυτοί που ήταν στη φυλακή δραπέτευσαν. Και βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης στα κανάλια και κερδίζει. Και θα γυρίσει και θα επιστρέψει. Και θα γίνει ένα από τα δύο. Σόπαρε, αδερφέ, τι μας είπες. Αλήθεια, τρομερή αλήθεια. Τρομερή αποκάλυψη. Ο Χρυσοχοΐδης έκανε τρομερή αποκάλυψη. Μας είπε ότι ή θα τον πιάσουνε ή θα επιστρέψει στη φυλακή. Γίνεται να γίνει κάτι άλλο, δεν νομίζω. Τρομερή τοποθέτηση. Εδώ βγαίναν και παλαιότερα και βγαίνουν κάποιοι ακόμα και σας λένε «Δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα». Σας το λένε και ευθέως. «Ορίστε ο λογαριασμός μου. Πάρτε το λογαριασμό μου και δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα». Αυτά σας λένε, ρε. Αυτά σας λένε κάποιοι. Και τρέχανε και βάζανε μονόευρα οι άλλοι. Βάζανε μονόευρα, ρε, στο λογαριασμό του αλουνού για να σώσει την Ελλάδα. Πού είναι, την έσωσε? Ή χάθηκαν τα μονόευρα? Πού είναι, ρε, όλοι αυτοί που σας λέγανε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα και τους δίνατε? Σώσανε την Ελλάδα. Ρε, δεν μπορώ να σας πιστέψω άλλο, αλήθεια. Είστε απίστευτοι, απίστευτοι. Σας έχει ενημερώσει κανένας ότι για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια πρωθυπουργό? Το κατάφερε και αυτό ο Μητσοτάκης. Να, ο άλλος με γράφει τώρα, θέλουμε να μάθουμε σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος. Αυτό τον αφορά. Σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος, αυτό θέλει να μάθει. Ρε, εδώ σου λέω, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια τον πρωθυπουργό της χώρας. Κατατέθηκε ομαδική αγωγή αποζημίωσης κατά του Μητσοτάκη. Ζητάνε 114 συμμετεχόντες 3,5 εκατομμύρια ευρώ ομαδική αγωγή. Γράφτηκε στη νομική ιστορία και αυτό το κεφάλαιο, το ότι πολίτες στράφηκαν κατά πρωθυπουργού με αγωγή αποζημίωσης και ομαδική μήνυση. Και δεν ισχύει η ασυλία, να το ξέρετε. Δεν ισχύει η ασυλία. Και βγαίνουν στις τηλεοράσεις κάτι μπαρμπάδες και σας λένε είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τα τελευταία 2.000 χρόνια. Και τους πιστεύετε? Εδώ έβγαινα στην τηλεόραση και σας έλεγε ότι πρώτη φορά βρέχει, έτσι, τα τελευταία 16.000 χρόνια. Το έλεγαν αυτό στην ελληνική τηλεόραση και δεν βγήκε κάποιος να τους πει τι λέτε, ρε. Είστε σοβαροί? Έλεγε ο άλλος πρώτη φορά στα 16.000 χρόνια βρέχει έτσι. Εν τω μεταξύ έχουμε 2026. Πού ξέρεις εσύ, ρε αδερφέ, αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Εδώ ακόμα δεν ξέρετε και καλά-καλά πώς γίνανε οι πυραμίδες. Ξέρεις αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Κι όμως το λέγανε, ρε παιδιά, στην τηλεόραση και αυτό. Τελευταία φορά έτσι έβρεξε πριν 16.000 χρόνια. Ένας τρελοεπιστήμονας εκεί τον βγάλανε σε ένα παράθυρο και μιλούσε. Γιατί? Για να δικαιολογήσει την κυβέρνηση, την ανίκανη, την ανεύθυνη που τα έχει αφήσει όλα στο έλεος του Θεού. Για να δικαιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία που έχει μέσα 16 υπουργούς του σημειτικού Πασόκ. Και γιορτάζουν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί οι σημειτικοί. Ρε, είναι για να γελάς και να κλαις παράλληλα. Θα καταντήσουμε όλοι να έχουμε διπολική διαταραχή, να γελάμε και να κλαίμε με την κατάντια μας συγχρόνως. Πατούλη! Πες αλεύρι, πατούλι, πες αλεύρι. Το πόρισμα των ορκωτών λογιστών σε γυρεύει. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον καθηγητή ιστορίας, τον αγαπημένο καθηγητή ιστορίας. Να μάθουμε κάποια πραγματάκια. Τι λέει εδώ άλλος? Γρηγόρη, λέει, ο Μητσοτάκης έλεγε ότι σε 80 μέρες έκανε το γύρο του κόσμου. Το έχω αυτό το χητικό, περίμενε. Το έχω αδερφέ. Όχι, με 150 ευρώ. Με 150 ευρώ έλεγε. Βάλε και θα σας πω τι γράφει ο ακρατής. Βάλ το λίγο το ηχητικό πριν κλείσουμε.
9: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφοιτώ στο Πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για έναν νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
10: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω, θα γράφουν ωραία, τα λέτε κύριε Πρόεδρε, λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε
9: ταξίδια. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς, τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν για δράσεις ταξιδιών και πολιτισμού, τα πήραν οι νέοι και ήταν μια μικρή...
0: Με 150 ευρώ γυρνάτε σε όλο τον κόσμο σε 80 μέρες, για πείτε μου πρώτον. Και δεύτερον, τι γράφει ο ακροατής Θεός. Γρηγόρη λέει, ο Ριζάη πρέπει να έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου σε ένα μήνα. Και ο Χρυσογοήδης τον ψάχνει στον Ασπρόπυργο. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αντιδράσεις προκαλεί διάταξη σε κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει ότι σε υποθέσεις εμπρισμού οι οποίες συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν υποχρεούνται να κινήσουν τη διαδικασία του αυτοφόρου σε υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ο εισαγγελέας μπορεί να δώσει διαφορετική εντολή εφόσον επικαλεστεί ειδικά αιτιολογημένους λόγους. Στον Κορυδαλό, 39χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον 49χρονο Μολδαβό πρώην σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι και να της προκάλεσε εκδορές στο λαιμό. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ερευνά τις εταιρείες που διοργάνωσαν τις προηγούμενες συναυλίες της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο αλλά και μια ευρωπαϊκή περιοδία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για το εάν δεν δηλώθηκε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ για τις συναυλίες στην Αθήνα και άνω των 50.000 ευρώ για συναυλίες και εμφανίσεις στο εξωτερικό. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης τιμολόγια από εταιρείες μέτρα την Κύπρο και την Αγγλία. Νέες αποκαλύψεις για τον νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές. Ο άνδρας που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα φέρεται να ήταν οργανωμένος οπαδός και είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις πυροβολισμών, οπαδικής βίας και ενδοοικογενειακής βίας. Το όνομά του είχε εμφανιστεί σε αστυνομική έρευνα του 2015 για την υπόθεση της λεγόμενης Greek Mafia, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε επιστολή της Ελληνικό Μετρό, στην οποία αναφέρεται ότι οι δύσκολες γεωλογικές συνθήκες και η πιθανή ύπαρξη παλιών φρεατίων στην Κυψέλη ήταν γνωστές ήδη από την φάση σχεδιασμού του έργου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν στην υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η εκτιμόμενη οικονομική ζημιά ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Συνελήφθη 20χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της 20χρονης φίλης του, η οποία έχασε τις αισθήσεις της σε χώρο εκδηλώσεων, ύστερα από τη χρήση ναρκωτικής ουσίας γνωστής ως έκσταση. Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κινητοποίηση τέθηκαν οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας μετά από πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς. Για την υπόθεση συγκλήθηκε σύσκευση στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Πολωνίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο και απέτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την κριτική του Ουκρανού πρόεδρου προς το Λευκό Οίκο για την άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται άστατος και με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Ναι. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι το ισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του τουρισμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα στους εξαιρετικούς μας ακροατές.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που πραγματικά θεωρώ ότι όλη η ραδιοφωνική παρέα περιμένει πώς και πώς να ακούσει την απάντηση. Από πότε η Ελλάδα δεν είναι πλέον ανεξάρτητη, από πότε δηλαδή είμαστε προτεκτοράτο?
1: Αυτή η ερώτηση και αυτή η απορία και βέβαια η κατάφαση αυτής της απορίας έχει ακουστεί πολλές φορές. Πολύ γρήγορα μέσα στην Ελληνική Επανάσταση η Ελλάδα άλλαξε χέρια από κατακτημένη από τους Οθωμανούς, έτσι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, λόγω συνθήκων, συγκυριών, τώρα χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά και, και διαθέσεων ορισμένων παραγόντων της Επανάστασης, δηλαδή ορισμένων ηγετικών μορφών της Επανάστασης, η Ελλάδα πέρασε γρήγορα, πολύ γρήγορα, στα χέρια ενός άλλου κυρίαρχου που ήταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επέρασης και κυρίως η Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία, διότι η Μεγάλη Βρετανία είχε και στόλο και βλέψεις γεωπολιτικές, το ανατολικό ζήτημα, είχε και χρήματα και με όλα αυτά κατάφερε να αποδιαιτήσει τη χώρα και να τη βάλει στο δικό της δρόμο. Έγιναν προσπάθειες κατά καιρούς από τον Όθωνα να ξεφύγει λίγο, κάθε φορά προσπαθούσε να φύγει ο Όθωνας, αλλά και μεταγενέστερα, εκτός από την κρίση την οικονομική, τα χρέη, τις πτωχεύσεις, που ήταν οι πιο πολλές τεχνητές, έτσι, έχουμε και το στόλο τον Εγγλέζικο, καμιά φορά είναι και Γάλλο-Αγγλικός, ο οποίος έρχεται στον Πειραιά και κάνει ένα εμπάργκο, κάνει ένα κλείσιμο. Η Ελλάδα τότε φτωχή χώρα έφτανε μέχρι λίγο εκεί πέρα τον παγαστικό και μεταγενέστερα βέβαια, και είχαμε τραγικές συνθήκες και ασθένειες και πείνα, δεν ήταν μόνο η πείνα της κατοχής, έτσι. Η ελληνική επικράτεια, άμα τη δεις ιστορικά αφιψηλού, θα καταλάβεις λιγάκι ότι εντάχθηκε πολύ γρήγορα στη σφαίρα επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας, λόγω Μεσογείου, λόγω θαλάσσης, λόγω Αιγαίου, λόγω Δαρδανελίου και λόγω Σουέζ. Δεν την αφήσανε. Κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν ανεξάρτητη η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή κατακτήθηκε, έτσι, από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Βούλγαρους κτλ. Αλλά αναπτύχθηκε ένα κίνημα αντιστασιακό μεγάλο, το οποίο της έδινε ορισμένα χαρακτηριστικά ανεξαρτησίας εκείνη την ώρα. Ταχύτατα όμως οι μεγάλες δυνάμεις και ιδίως η Αγγλία επενεύει για να το βάλει και αυτό, να το ποδηγετήσει και αυτό. Όχι μόνο η Αγγλία και η Ρωσία, αν και η Ρωσία δεν ήταν τόσο, ο Σοβιετική Ένωση δεν ήταν τόσο, δεν το επιθυμούσε τόσο πολύ να ελέγξει την Ελλάδα όπως η Μεγάλη Βρετανία, γι' αυτό και την παράτησε στα χέρια της Μεγάλης Βρετανίας. Και είχαμε όλα αυτά που είχαμε. Δηλαδή, για να μην κουράζει το κόσμο, μετά το 47-48 αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ακολουθούν μια δικιά τους τακτική. Είναι βέβαια και αυτές δύναμη η οποία επιβάλλει την άποψή της και δεν τολμάει να κουνηθεί η Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να τις αναγνωρίσουμε. Ναι μεν σε καταλαμβάνουν έμεσα, δηλαδή σε δέρνουν, αλλά σε ταΐζουν κιόλας. Ενώ οι Εγγλέζοι σε δέρνουν μόνο.
0: Ίσως σε προστατεύουν κιόλας.
1: Ναι, σε προστατεύουν, ναι, και αυτό υπάρχει αυτό, λόγω της μεγάλης ομογένειας που υπάρχει στην Αμερική και λόγω ενός πνεύματος που έχουν οι ίδιοι Αμερικάνοι, ο Αμερικάνικος λαός, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ξέρετε, που δεν είναι αντίον των Ελλήνων. Έτσι, πόσοι Παρθενώνες υπάρχουν στην Αμερική? Πάρα πολλοί. Γιατί? Αφού δεν είναι τόσοι Έλληνες. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πνεύμα, μην ξεχνάμε δε και τη βοήθεια που στείλανε. Εντάξει, ήταν μέσα στο γενικότερο πολιτικό του σχεδιασμό για την Ευρώπη κτλ. Αλλά δεν είναι χώρα και λαός που θέλει να εξαφανιστεί η Ελλάδα. Βέβαια θέλει η Ελλάδα να ακολουθεί πιστά κατά κάποιο τρόπο τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ένα πράγμα τελείως, πάντα ήταν δηλαδή, αλλά τώρα είναι τελείως αδύνατο, αδύναμο και κατά κάποιο τρόπο μπλεγμένο μέσα σε κάτι διαδικασίες φοβερές, χρέη, μνημόνια, ακόμα ισχύουν αυτά, τι δεν ισχύουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να αρθρώσει καν εδώ μεγάλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις και δεν μπορεί να αρθρώσει έναν ανεξάρτητο λόγο. Θα αρθρώσει η Ελλάδα, η οποία έχει την ατυχία να βρίσκεται στα σημαντικότερα σημεία του της υδρογείου. Είπαμε, είχε πει ο Μέγας Ναπολέων, τα ακουράζομαι τις ιστορικούρες μου, ότι η Κωνσταντινούπολης και η γύρω περιοχή είναι η σπουδαιότερη περιοχή του κόσμου. Μέγας Ναπολέων το είχε πει αυτό. Λοιπόν, είχαμε την ατυχία να βρισκόμαστε εδώ και να έχουμε δίπλα γείτονες, τους οποίους η Δύση, όχι η Αμερική, η Δύση, γιατί είναι και άλλη δυτική, τους θαυμάζουν, τους αγαπάνε, κάνουν συμμαχίες μαζί τους μεγάλες, κάνουν πως δεν βλέπουν τι κάνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τι άλλο περιμένεις, ας πούμε. Βεβαίως, και είναι χώρα. Μα τώρα...
0: Ναι, απλά, συγγνώμη σας διακόπτω. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να τους εμπιστευτώ και γιατί το λέω αυτό. Διότι έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή λένε βρείτε τα μεταξύ σας. Και δεν κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν.
1: Ναι, σύμφωνοι. Κοίταξε, απέναντι στην Ελλάδα δεν τη βλέπουν, αυτό δεν καταλαβαίνουν εμείς οι Έλληνες. Γιατί έχουμε μια ελληνοκεντρική ματιά των πραγμάτων. Λογικό είναι, έτσι. Η Αμερική, την Ελλάδα, ο δυτικός κόσμος, έτσι, η Αμερική, έτσι, αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Ποιος είναι τα εργαλεία, θα γελάσω. Λοιπόν, η Αμερική θέλει την Ελλάδα και την Τουρκία ένα πράγμα ενιαίο. Δεν κάθεται να το ξεχωρίσει. Απόδειξη ότι με το δόγμα Τρούμαν, είπε ο Τρούμαν, κινδυνεύει η Τουρκία. Ποια Τουρκία κινδυνεύει? Η Τουρκία δεν μπήκε στον πόλεμο, ήταν ουδέτερη, βασικά δεν τη βάλανε, έτσι, ήταν ουδέτερη, εντάξει, κτλ. Κτλ. Βέβαια, μετά τον πόλεμο ο Στάλιν είχε αλλάξει άποψη, που ήταν μπολσεβίκος, και από εκεί που ήταν παλιά θετική ήταν αρνητικός και την απειλούσε. Αλλά είπε ο Τρούμαν, θα βοηθήσουμε την Ελλάδα για να σωθεί η Τουρκία. Και μας ενδιαφέρει η Τουρκία. Αυτό είχε πει και τους ενδιαφέρει η Τουρκία. Και στη συνέχεια την πάσαν στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα. Τη βάλαν στη βοήθεια την... Γιατί, αφού δεν είχε μπει στον πόλεμο, γιατί να πάρει βοήθεια? Καταλαβαίνω. Τότε δώσε βοήθεια και στο Αφγανιστάν και στο Λίβανο και δεν ξέρω πού γίναν μάχες εκεί. Εκεί γίναν μάχες στο Λίβανο και στη Συρία. Στη Τουρκία δεν έγινε τίποτα. Η Τουρκία έχει να δει μάχες από το 22. Έτσι. Λοιπόν, με εμάς. Λοιπόν, και είπε η Αμερική γι' αυτό. Και η Αμερική βλέπει. Οι ΗΠΑ έτσι βλέπουν το σύστημα, Τουρκία και Ελλάδα ενιαίο. Όταν λοιπόν η Τουρκία λέει διάφορα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να πάρουν το μέρος της Ελλάδας, ας πούμε, κατά καιρούς κάτι είπαν, ας πούμε. Δεν είπαν ποτέ, όμως δεν το δέχονται αυτό, διότι τη χρειάζονται την Τουρκία για πολλούς λόγους. Γιατί έχει συγκριτικά πλέον εκτήματα. Έτσι, αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι, το ξέρουν οι Τούρκοι, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε, γιατί εμείς κάναμε λάθη. Το ξέρουν οι Τούρκοι και το εκμεταλλεύονται. Έχουνε, προηγουμένως είχες βάλει το Σοφιανόπουλο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το Σοφιανόπουλο, θείος μου ήταν ο Σοφιανόπουλος, δεύτερος θείος μου ήταν. Σοφιανόπουλο, συγγενής μου. Είχε τη χροπή. Και τι έλεγε ο άνθρωπος, ότι θα είμαστε, τα έλεγε ο άνθρωπος σοβαρά, ότι θα είμαστε εμείς 8 εκατομμύρια, περίπου 9 είμαστε όπως είμαστε, και οι Τούρκοι 80. Έτσι. Αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Το έδαφος, η θέση, ο μεγάλος στρατός, δεν πάνε φτωχοί, έτσι, έχουν κορμιά. Ο πληθυσμός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία είναι τεράστια χώρα. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Τι την κάνεις? Θα βομβαρδίσεις τι, ποιο θα χτυπήσεις? Λοιπόν, αυτά. Η Ελλάδα δεν έχει. Έχει συγκριτικά, δεν έχει πλεονεκτήματα η Ελλάδα. Αυτό ότι είναι θέση σπουδαία, όταν δεν μπορείς να τη στηρίξεις, γιατί είσαι μια χώρα με μηδαμινή ενδοχώρα. Τι έχει ενδοχώρα η Ελλάδα? Όχι, όλα παραλίες είναι, δύο βουνά και φτάνει στην άλλη παραλία και τελείωσες. Με ένα στόλο σε διέλυση.
0: Καταλάβει. Ναι, απλά η Ελλάδα κάποτε είχε το θεμέλιά της, είχε τον πρωτογενή τομέα, είχε
1: ακριβώς,
0: την αλληλεία, την κοινοτροφία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ναι, καλώς ναι, ή κακώς, κύριε Αντωνόπουλε, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε αυτά τα χώματα και που έχουμε 72% θάλασσα. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αλλιώς.
1: Μα εδώ η Ελλάδα εισάγει ψάρια. Εδώ επειδή μου έχει χιλιόμετρα παραλίες και εισάγει ψάρια. Εισάγει λεμόνια, εισάγει πορτοκάλια, εισάγει σταφύλια, Εντάξει, δηλαδή, δεν μπορεί να φτιάξει. Έχασε τη βιομηχανία, το τρένο τη βιομηχανία, το έχασε. Τώρα μην μπούμε στι ιστορικέ λεπτομέρειε.
0: Ναι.
1: Από το 19ο αιώνα το έχασε. Το έχασε τελείω. Κάτι ονειρευόταν ο καπέλο ο Καποδίστρια, τον εφάγανε στα τρία μέτρα. Και τελείω. Τα άδαμε αυτά. Τα άπαμε. Λοιπόν, και αυτό. Λοιπόν, τελείωσε. Δεν έχει τώρα πια, δεν έχει. Και αυτοί που την κυβερνήσανε τα τελευταία 60-70 χρόνια εμφανίστηκαν ανίκανοι. Τι κάνανε, κάναν δύο έργα, είμαστε σοβαροί, τι έργα κάνανε. Λοιπόν, ήτανε κολλημένοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ενταχθήκαν ακριβώς σε μια εξαρτημένη πολιτική. Δεν λέγαν πάντα ναι. Βέβαια όποιος είπε όχι το πλήρωσε, έτσι το έχω πει αυτό. Όποιος πολιτικός τόλμησε να πει όχι, το πλήρωσε άσχημα. Και σου υπενθυμίζω ότι είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου το 64 όταν γύρισε από την Αμερική. Όταν γύρισε από την Αμερική με τον Τζόνσον για το Κυπριακό, κάτι και τα λοιπά, ψώσε ανάστημα ο γέρος, κατά κάποιο τρόπο. Που δεν ήταν αριστερός, δεξιός ήταν κατά κάποιο τρόπο. Και το τι κέντρος, δεξιός ήταν. Και του την είπε του Τζόνσον. Και γυρίζοντας, είπε το περίφημο, παιδιά, τελείως, την πατήσαμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και το είδαμε αυτό. Το είδαμε αυτό. Λοιπόν, δεν αστείευεται η Αμερική, θέλει ηρεμία. Έχει τα δικά της συμφέροντα. Μπορείς εσύ, ποιος μπορεί, εδώ δεν μπορεί η Ρωσία. Εδώ η Κίνα κάθονται και το σκέφτονται. Η Ελλάδα που δεν αντέχει πόλεμο πάνω από τότε είχε μια βιομηχανία. Βεβαίως είχε. Αποφάσισε το πολιτικό κατεστημένο να τα κλείσει όλα και να τυχώσει στην ΕΟΚ. Αυτό εμφανίζεται ως οικονομικό επίτευγμα. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν είναι οικονομικό επίτευγμα. Γεωπολιτικό επίτευγμα είναι. Γεωπολιτική κίνηση είναι να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Γιατί? Διότι μετά την είσοδο στο ΝΑΤΟ και με την ύπαρξη του ψυχρού πολέμου κτλ. Το επόμενο βήμα είναι να αναλάβει η Ενωμένη Ευρώπη, αυτή που ήταν, δεν σημαίνει ότι συμφωνούσε κατά με τους Αμερικάνους, να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα. Όμως το πρόβλημα της Ενωμένης Ευρώπης, της ΕΟΚ τότε, δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν η Τουρκία. Στόχευαν να μπάσουν την Τουρκία στην ΕΟΚ, η οποία το 1/100 της είναι ευρωπαϊκό και δεν της το δώσανε τυχαία το 22 στα Μουδανιά. Έτσι τα έχουμε πει αυτό, μιλάμε με το Μικρασιατικό. Δεν της δώσαν τυχαία την Ανατολική Θράκη. Έτσι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Εγγλέζοι. Και εμείς βεβαίως ως βλάκες, επειδή είχαμε σακατέψει το στρατό στη Μικρασία, δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τίποτα το 22. Το 23 ήταν αργά. Εντάξει, λοιπόν, και είχαν εκεί και λέει, θέλαν να βάλουν την Τουρκία στην Ευρώπη. Αυτό είχαν φαγωθεί, ήταν στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούσαν όμως να βάλουν την Τουρκία στην ΕΟΚ και αν βάλουν την Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Βέβαια το καταλαβαίνω.
1: Άρα είπε ο Εθνάρχης να μπούμε στην ΕΟΚ. Του είπανε βάλτε στην ΕΟΚ την Ελλάδα για να είναι κατοχυρωμένη στη Δύση. Γιατί έρχεται η Τουρκία. Και ετοιμάζανε την Τουρκία να τη βάλουν και αυτή στην ΕΟΚ. Θυμάσαι τι γινόταν το 2000-2004. Που η μισή, το μισό ελληνικό υπουργικό συμβούλιο, σε τον τότε πρωθυπουργό, το 5, το 6, φώναζε να μπει η Τουρκία. Θυμάσαι τον Μπάγκαλο που έλεγε να μπει η Τουρκία. Διότι εμείς θέλουμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή και όχι μια Τουρκία σαν το Ιράν να τρέχουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι στο δρόμο. Τα θυμάσαι?
0: Ναι, να σας πω όμως και κάτι. Σε αυτή την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, εφόσον θέλουν οι Ευρωπαίοι την Τουρκία σαν την νοτιοανατολική πτέρυγα και του ΝΑΤΟ, έτσι, να τα λέμε αυτά, άρα συμφέρει να είναι σύμμαχός τους. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε καθηγητά, το ότι την κρίσιμη στιγμή και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν θα μου πούν αυτό που μου είπαν το 1955? Καθίστε στα αυγά σας, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε το σύμμαχό μας.
1: Βεβαίως, με αυτό θα πούν. Σήμερα, ας πούμε, έχουν φαγωθεί με τη Ρωσία, που εντάξει, κακώς, ας πούμε, μπήκε στην Ουκρανία κτλ. Και δεν λένε τίποτα για την Τουρκία που έχει μπει στην Κύπρο. Που η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την Ενωμένη Ευρώπη, δεν είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Η Ουκρανία άλλη χώρα είναι. Ενώ η Κύπρος είναι. Και κάνουν τον Κινέζο. Έτσι δεν είναι? Κάνουν πως δεν καταλάβανε. Έχουν οι Τούρκοι πάρει τη μισή Κύπρο, κάνουν, δείχνουν αυτό εκείνο και δεν τους μιλάει κανείς. Ίσως τους φτιάχνουν αεροπλανοφόρα, τους φτιάχνουν καράβια, τους πουλάνε αεροπλάνα, βγάζουν διαφημίσεις, πηγαίνετε λέει στην Τουρκία του Αιγαίου, στην τουρκικό Αιγαίο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά ανέχονται εδώ, αφού δεν μιλάνε. Θα μπει και να μιλήσουν, τελείωσε.
0: Και αυτό που λοιπόν λένε οι αλλοί είναι πολύ σημαντικό, το ότι έχουν δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα. Σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος τους έχει απαγορεύσει να ψαρεύουν και επιτρέπουν την ίδια ώρα στους Τούρκους.
1: Μα είμαστε σοβαροί σε αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μα δεν πάμε καλά. Δηλαδή αυτό έχει ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει εδώ για το καλώδιο. Έλεγε ο Βαλινάκης προχτές σε ένα κανάλι για μια σύνδεση αμοργού Αστυπάλαιας. Εγώ δεν σου λέω τώρα το καλώδιο κάτω εκεί, που και αυτό. Επενέβησαν και πάνω όχι. Είμαστε σοβαροί. Αύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, Μενίδη, Θήβα, εμείς θα πούμε. Αφού δεν μιλάνε οι Έλληνες.
0: Αφού δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε διότι είναι και το πολιτικό κατέστημα. Κοίταξε, αυτά τα έχουμε πει χίλιες φορές. Και εγώ τα έχω αναλύσει ιστορικά, έτσι, όσο μπορώ, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί, πολύ καλύτεροι.
0: Όχι, εσείς είστε ο αγαπημένος μας.
1: Να είσαι καλά και εμένα, τιμή μου μεγάλη. Και για τους εσένα βέβαια, σε ευχαριστώ, και τους ακροατές που κάνουν υπομονή και μας ακούνε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Το κατεστημένο το ελληνικό, δηλαδή το πολιτικό κατεστημένο, αυτό είναι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση έπρεπε να επικρατήσει. Για να επικρατήσει πουλήθηκε στις μεγάλες δυνάμεις. Και επειδή από όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής η Αγγλία είχε τα λεφτά, διότι έχουμε πει χίλιες φορές, ποιος πληρώνει στην ιστορία, να τελειώνουν αυτά οι μπουρδες. Ποιος πληρώνει. Αυτοί δώσαν τα δάνεια. Δηλαδή οι τραπεζίτες τώρα, αυτοί, αλλά δικοί τους. Έτσι, τώρα δικοί τους ιδιαίτερα, εν περιπτώσει. Δώσαν τα δάνεια, σε βάλαν στην τσέπη. Και από εκεί το είδα, δεν κάνανε και οι Γερμανοί. Είπαν οι Γερμανοί, σας δώσαμε δάνεια, τα φάγατε, μνημόνιο. Και το πολιτικό προσωπικό εδώ χειροκρόταγε. Όχι όλο, όχι όλο, να είμαι δίκαιος. Χειροκρόταγε. Και θυμάσαι, βγαίναν Έλληνες και λέγανε καλά μας κάνουνε, γιατί είμαστε παταχτσίδες και τα σόπαρε. Έχω διαβάσει άρθρα, Ιταλία, Γαλλία έχουν κάνει όργια. Το τι έχουν φάει δεν περιγράφεται. Εκεί τη βούβα, τίποτα. Ή λίγα πράγματα. Η Ελλάδα τους έφταξε. Η Ελλάδα τους έφταξε. Κοίταξε, η ιστορία έχει αποδείξει άλλα. Έτσι, άλλο λέγανε για την 3 Οκτωβρίου που πέρασε, ήταν η επέτειος της ενοποίησης της Γερμανίας, το 90, έτσι. Ναι, και είχαν πει να γίνει μια, τώρα που η Ανατολική Γερμανία, DDR, έτσι, που ήταν σταλινική χώρα, Honecker, μπήκε στη Δυτική, ενσωματώθηκε με τη Δυτική και έγινε, πώς το λένε, Δημοκρατική, θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια Γερμανική Ευρώπη, έλα τώρα. Ποιος σοβαρός άνθρωπος δεν βλέπει τη Γερμανική Ευρώπη. Γερμανική Ευρώπη είναι. Και επειδή σήκωσε κεφάλι, είπε η Αμερική, ας το κόψω. Και έχει πάει, έχει κλείσει το στενό και τελείωσε η φασαρία. Βλέπεις τι γίνεται. Δίνουν και δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς που χάνονται. Θα τα βάλεις με τη Ρωσία. Μα είναι δυνατόν, ό,τι και να τις κάνεις δεν πέφτει η Ρωσία, είναι χάος. Έχει αποδείξει, το έχει αποδείξει η ιστορία. Λοιπόν, και δίνουν δισεκατομμύρια. Και βλέπεις και η Γαλλία και η Γερμανία έχουν πατώσει. Όταν πατώνει η Γαλλία και η Γερμανία, ποιος θα μείνει απάνω, η Βουλγαρία και η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Μα είμαστε σοβαροί. Ενωμένοι, ΕΟΚ είναι Γαλλία, Γερμανία. Τι είναι. Ναι, λοιπόν η Αγγλία έφυγε, πολύ καλά, ξέρουν αυτοί τι κάνουν, που δεν είναι ποτέ Ευρωπαίοι. Μην

0: Και το έχω δηλώσει και δημοσίως. Με την Αμερική να τα βάλει η Ελλάδα που δεν έχει δρόμους να πάει στην επαρχία. Κάτσε εσύ, Γρηγόρη. Μετά από 60 χρόνια φτιάξαν το δρόμο Αθήνα-Πάτρα. Μετά από 70 χρόνια είμαστε καλά. Εγώ θα πω παιδί που ήμουν από την κίνδυνη ζωή σου. Και Αθήνα-Πάτρα δεν είναι, ξέρω εγώ, Μενίδη Χασιά. Περνάει όλη η Ευρώπη και φεύγει. Και τον φτιάξανε πριν από 7 χρόνια, 8. Από το 1912. Μα είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί να φτιάξει έναν δρόμο αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να... δυο γαϊδαρονάχυρα να χωρίσει. Γιατί φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί που μας κυβερνάνε, φταίει ο καιρός. Δεν ξέρω τι φταίει. Είναι αυτό που λες. Λοιπόν, και τελείωσε. Και εμφανίζονται κατά καιρούς οι σωτήρες και λένε «Σας έριξε από καραμαλή στην πισίνα, κολυμπήστε». Κάτσε ρε, σιγά σιγά. Τι μέρισες και κολυμπήστε. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η Ελλάδα, πουλάει ό,τι έχει, ξεπουλιέται. Ξεπουλιέται η χώρα. Μα μπορεί να ζήσει έτσι ο ελληνικός λαός. Θα πιάσουμε πάλι 2 εκατομμύρια μετανάστες. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό προσωπικό. Σου πω κάτι, είχαμε κάνει κάτι εφαιρώματα στη δικτατορία. Θυμάσαι που τα είχαμε πει.
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε πει κι άλλοι και μιλήσανε κι άλλοι και με βρήκαν στον δρόμο και μου λέγανε κι άλλοι που μου λέγανε καλά. Λοιπόν, εάν ήταν καλή ή κακή δικτατορία, δεν φταίει η δικτατορία μόνο. Φταίει και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Μαλώνανε σαν τα κοκόρια μέσα στη Βουλή, ποιος θα κάτσει και δεν θα κάτσει. Μου έλεγε εδώ μια κυρία γνωστή που μεγάλωσε στη Θράκη, ότι τότε έκαναν δρόμους στη Θράκη. Δεν είχε δρόμους στη Θράκη, δηλαδή η Θράκη ελληνική που είναι μεγάλη επαρχία, την πήραμε με αγώνες, εντάξει, χάσαμε και ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει είναι χώρα και ανεπτυγμένη και χρειάζεται. Και επί επταετίας, δεν το λέω για να πω καλά έκανε ή κακά έκανε, φτιάξανε δρόμους. Το πολιτικό προσωπικό πέρασαν ο Παπάγος, ο Μαρκεζίνης, ο Καραμαλής, ο Γέρος ο Παπαδρέου. Καλά, αυτός έκατσε 15 μήνες, 16. Δεν μπορούσαν να φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Και στείλανε 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια είναι στο εξωτερικό για να τους στέλνουν λεφτά να μας ζούνε και απορφανίσαν τη χώρα. Είναι απλά πράγματα αυτά, ξέρεις. Αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Τι είναι η μάχη του Σκρά. Λαμπρή και αυτή, αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Αυτή είναι. Δυστυχώς.
1: Με τόσα χρήματα όμως που υπάρχουν από τους Έλληνες φορολογούμενους στα κρατικά ταμεία, με τόσα χρήματα που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, ποιο ο δρόμος είναι κάτι μηδαμινό. Συγγνώμη που το θέτω έτσι. Είναι κάτι δηλαδή πολύ απλό, έτσι το βλέπω.
0: Ναι, είναι πολύ απλό, αλλά είναι δεικτικό της ανικανότητας. Μια ανικανότητας η οποία πλέον περνάει τα όρια της αβελτηρίας και γίνεται προδοσία. Δεν μπορεί η χώρα αυτή να έχει παρατημένη έτσι. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πούμε. Γενικά μιλάω έτσι, από μετά τον πόλεμο. Τον πόλεμο ήταν πόλεμος. Κατοχή φακτήκαμε 10 χρόνια. Τέτοιο πράγμα δεν έχει. Σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν είναι. Μόνο σε εμάς. Μόνο σε εμάς είναι 10 χρόνια να σφαζόμαστε. Και να μας σφάζουν. Από εκεί και πέρα εντάξει. Να ερεμήσει ο ελληνικός λαός, να φάει ένα κομμάτι ψωμί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να δουν λίγο ήλιο. Και πέσα να πω τι θα πει. Τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια, τόση βοήθεια δώσαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Συγγνώμη, τόση βοήθεια. Θυμάμαι, είχα συναντήσει μια φορά το 92 σε ένα λεωφορείο, πήγαινα στη Λιβαδιά, τώρα σας κόραζω διαδικτικό. Ένα κύριο, πιάσαμε κουβέντα. Να λέει, ξέρετε κύριε, εγώ είμαι Έλληνας του Καναδά. Μπράβο του λέω. Έχω λέει περιουσία στον Καναδά, κάναμε συγκεντρώσεις τότε λέει πορείες με το μείον 30 στον Καναδά για το Μακεδονικό, έτσι, για τους Σκοπιανούς και τα λοιπά. Πήγε να πεθάνω από το κρύο και ήρθα εδώ στην Ελλάδα, στη Θήβα, στην πατρίδα μου, να κάνω επένδυση. Να δώσω πόσα εκατομμύρια, δραχμές ήταν τότε έτσι, να φτιάξω ένα εστιατόριο, 5 ορόφους μου και τα λοιπά. Έπεσε απάνω μου, οχι, οψι, οψι, ομοι, οδι, με αυτό δεν γίνεται, δεν μπορείς αρχαιολογικά το ένα τ' άλλο. Τι να κάνουμε, λέει, σήκω φύγε του λέω να ζήσεις, σήκω φύγε να γλιτώσεις. Λοιπόν, όταν δολοφονεί η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Το ξέρουν όλοι μας, το ξέρουμε.
1: Και υπάρχουν τώρα που αναφέρατε Καναδάς, είχα έναν καλεσμένο σε αυτή την εκπομπή. Που τώρα η αλήθεια είναι, θα το ξαναβγάλω στα κοντά, τον κύριο Ζακ Μπουσάρ, ο οποίος είναι ένας νεοελληνιστής Καναδός φιλόλογος και πανεπιστημιακός, καθηγητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκεί στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα όσο τίποτα. Και το χειρότερο ποιο είναι, κύριε καθηγητά, δεν είναι Έλληνας. Και αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ από τους Έλληνες.
0: Πιο
1: πολύ από τους Έλληνες την αγαπάει.
0: Έλατε, αυτοί έχουν έρθει, δηλαδή μιλάμε. Και ορκίζονται στην πατρίδα τους. Και καθόμαστε εμείς και ο Έλληνας κάνει τον άλλο να. Έλμε ξύλο. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και γίνονται γιατί, διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν, ας το πω έτσι, πολύ αντεθνικά. Έτσι, διότι πατριώτης δεν είναι αυτός που θα πάρει τα όπλα να πολεμήσει. Πατριώτης είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται κάθε μέρα να σπουδάσει τα παιδιά, να βοηθήσει τα παιδιά, να μάθει την νεολαία πράγματα, να της είναι παράδειγμα, να αγωνιστεί, να προσέξει, να θυσιαστεί στην ανάγκη, στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι ο πατριωτισμός πια. Δεν είναι τώρα θα έρθουν οι Τούρκοι να πάνε πολεμήσουν. Θα έρθουν οι Τούρκοι, θα πολεμήσουν. Τα κάμψα, αφήσουν να έρθουν εδώ. Ελπίζω δηλαδή, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα γεμίσουν τα σύνορα, πιστεύω εγώ.
0: Εντάξει, αλλά πάει, είδες τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να έρθουν. Στέλνουν εδώ χιλιάδες εκατομμύρια, κάνουν επενδύσεις. Η χώρα βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο και θέλει επενδύσεις. Και σου λέει επενδύσεις από πού έρθουν. Μα ο Τούρκος δεν κάνει επενδύσεις για να γίνει καλά η Ελλάδα, κάνει επενδύσεις για να βάλει το χέρι του να φάει κομμάτια της Ελλάδος. Έτσι δεν λένε, αυτό λένε. Μα το φωνάζουν, εδώ δικά μας, η Θράκη δικιά μας. Ποιος είπε, ποιος ονόμασε ξέρεις τους μουσουλμάνους της Θράκης Τούρκους. Έτσι, διότι και από επίσημα χείλη στη δεκαετία του 50, επίσημες αποφάσεις του έπαρχου της Θράκης, ονομάστηκαν οι μουσουλμάνοι της συνθήκης της Λοζάνης Τούρκοι. Αφού λοιπόν εμείς τους τρώνουμε το χαλί, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα σας κουράσω. Τους τρώνουμε το χαλί, χαζοί είναι οι Τούρκοι. Χαζοί είναι. Οι Τούρκοι από τη στιγμή που χάσαν τα νησιά το 12-13, το μυαλό τους είναι να πάρουν τα νησιά. Εκεί απάνω, πάρουν τα νησιά. Θέλουν να πάρουν τα νησιά. Είναι καρφί στο μάτι τους. Δεν μπορούν να βλέπουν στη Ρόδο ελληνική σημαία, αρρωσταίνουν. Λοιπόν, είμαστε ικανοί με διάφορους τρόπους, διπλωματικούς, οικονομικούς, ξέρω τι, να κρατήσουμε όσο ένα πράγμα ή δεν είμαστε. Οπότε αφού δεν είσαι, θα στο πάρει. Δεν είναι. Η ιστορία είναι απλό πράγμα, ξέρεις. Και μπερδεμένο και απλό. Είναι ο νόμος του ισχυρότερο. Τελείωσε. Όταν λοιπόν, θυμάμαι ο Μαύρος τι έλεγε στη Βουλή το 1974. Έχεις λέει δύο χώρες. Όταν η μία φέρεται ισχυρότερα από την άλλη, η Αμερική θα στηριχθεί στη δυνατή. Την κάνανε όμως δυνατή την Τουρκία, την κάνανε εκ του μειόντος, την Τουρκία του Κεμάλ, που ήταν ένα αντάρτικο, την κάνανε οι δυτικοί μας σύμμαχοι. Η Ελλάδα δεν έχασε στη Μικρασία από τον Κεμάλ, έχασε από τους δυνατούς μας συμμάχους. Αυτοί μας πετσοκόψανε και ιδίως η Αγγλία. Όπως έλεγε ένας συνάδελφος ιστορικός, στο φέρετρο της Ελλάδος, στο τέταρο καρφί, το κόλλησαν οι Εγγλέζοι. Για το δικό τους λόγο, για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι, δεν σε λυπώνται. Μεγάλες δυνάμεις δεν σε λυπώνται. Σου λέει κύριε, ας κόφει το λαιμό σου. Λυπηθήκαν τη χώρα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα θα πούμε 28 Οκτωβρίου. Ναι, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, θα θυμηθούμε λίγο.
1: Βέβαια, 28 το κλείνουμε από τώρα.
0: Τα παιδιά, ξέρεις ότι είχαμε 30.000 ακροτηριασμούς. Ναι. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Πόσα παιδιά σαν κατέφερα. Για ποιο λόγο. Γιατί. Μπήκαν και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και μας ξεσκίσανε. Γιατί. Γιατί λέει, τέλος πάντων, δεν θέλω να στεναχωρώ, γιατί θα αρχίσουν και θα λένε διάφοροι μαμού, ας τους καλύτερα. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα και εδώ είμαστε.
1: Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως.
0: Ωραία.
1: Βλέπω εγώ όλους αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού. Διότι από τη μία πλευρά μας στοχοποιούν, από την άλλη έχουν δώσει δικαίωμα να έρχονται ξένοι παράγοντες να αγοράζουν τα πάντα εδώ πέρα. Συγκεκριμένα στον Εύρο προχθές κιόλας κάναμε ένα ρεπορτάζ και μάθαμε ότι πουλάνε περίπου το στρέμμα 200 ευρώ.
0: Κύριε καθηγητά.
1: Πόπο τι χάος, σε κάποια χωριά, έτσι. 200 ναι, ευρώ το στρέμμα.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο άλλος και αγοράζει όχι γη, αγοράζει ολόκληρη χώρα.
0: Ολόκληρη χώρα αγοράζει, έβεβαια. Έτσι είναι, όχι είναι τραγικό. Και κάνουμε όπως λέτε εδώ η Αθήνα, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και στην Ποσειδώνος με 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα και μποτιλιάρισμα, ζει το δικό της ρυθμό και το δικό της δράμα. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, ο Θεός δεν ξέρω, εντάξει, η Πελοπόννησος κάτι μπορεί να γλιτώσει, ξέρω εγώ, η Ρούμελη. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Βέβαια. Μα οι άνθρωποι, όταν είναι οι άνθρωποι σε απόγνωση, τι θα κάνουν. Θα πουλήσουν ό,τι μπορούν να φύγουν. Αυτό δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Προγράμματα γίνανε, δεν γίνανε. Προγράμματα γίνανε, χαθήκανε. Λεφτά δοθήκανε, πού δοθήκανε. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, και είναι αυτό που γίνεται. Είναι τραγικό. Ξέρεις, αν συνεχιστεί έτσι το πράγμα, θα είμαστε προεκπλήξεων. Και Δεν ξέρω. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι που λένε και τι έγινε. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Θα κάνουμε ελληνοτουρκική συνομοσπονδία. Θα κάνουμε ελληνο... Εδώ την είδε στη Φοντελάιν με τους Σκοπιανούς. Το έδεσε αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Το έδεσε αυτό ξαφνικά, την έπιασε η αγάπη για τα Σκόπια. Γιατί, η Γερμαναρού, γιατί. Διότι τα Σκόπια είναι καρφί στο μάτι της Γερμανίας. Ο ελέγχων τα Σκόπια αυτή την περιοχή, το Βαρδάρι, ελέγχει τα Βαλκάνια. Και η Γερμανία ποτέ δεν παράτησε μέσα της τη μεγαλομανή πολιτική, την εξωτερική, και το Λεμπενσράουμ και τον Τραγναχώστεν. Έτσι, και τα δύο. Πορεία προς Ανατολάς και ζωτικός χώρος. Και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας, που είναι ισχυρή δύναμη, υποτίθεται στην Ευρώπη, ισχυρότερη, πολύ δυνατή χώρα είναι, έτσι, οικονομικά είναι και πληθυσμιακά, είναι τα Βαλκάνια. Έλα όμως που εκεί υπάρχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το καταλαβαίνεις αυτό. Την επίσκεψη την καταλαβαίνεις τώρα.
1: Βέβαια. Έτσι, ίσως να έγινε όλο αυτό με την ονομασία, για να μην το έχω σκεφτεί και αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, απλά δεν θυμάμαι σίγουρα αν σας έχω κάνει την ερώτηση. Άμα επαναλαμβάνομαι, να με συγχωρέσετε, κύριε καθηγητά.
0: Όχι, όχι,
1: διότι πάνω από την Ελλάδα βλέπω και παρατηρώ πολλές φορές τη γεωστρατηγική θέση. Χτίζεται ένα μουσουλμανικό τόξο, το οποίο συνδέεται με την Τουρκία, γιατί επενδύουν και στην Αλβανία, επενδύουν και στα Σκόπια. Ίσως να έχουν δεσμεύσει τα Σκόπια με το να τους δώσουν, ας πούμε, κάποια αξία που δεν έχουν φυσικά, έτσι, ιστορική, για να ανήκει στη Δύση.
0: Βέβαια, βέβαια. Το μουσουλμανικό τόξο περνάει τη Βουλγαρία, η οποία έχει 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους, έτσι, αν μπορεί ίσως και περισσότερους. Μπαίνει μετά στα Σκόπια που υπάρχει εκεί και στην Αλβανία. Εκεί δεν μπόρεσε, το είπε και ο Βαλινόκης το χθες, δεν μπόρεσε η Ελλάδα να κάνει, ενώ δέχτηκε τόσες χιλιάδες, εκατομμύρια κατοίκους της Αλβανίας και ζουν εδώ οι άνθρωποι, δουλεύουν και τα λοιπά, μερικοί έχουν και ενσωματωθεί και καλά κάνουν, έτσι, κατάφεραν οι Τούρκοι να βάλουν πόδι, εξ αποστάσεως. Επειδή οι Αλβανοί παλιότερα ήταν μουσουλμάνοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Το ίδιο είναι και στα Σκόπια. Τα Σκόπια τι είναι, είναι αλβανικός πληθυσμός και βουλγάρικος πληθυσμός, αυτό είναι τα Σκόπια. Και φτιάχτηκε μια χώρα την οποία εμείς την ονομάσαμε Μακεδονία. Αυτό θα πληρωθεί αυτό, ήδη πληρώνεται αυτό, έτσι. Και αν είδες, ας πούμε, η κυρία Φοντελάιν είπε μακεδονική γλώσσα, τελείωσε, δεν μας τελείωσε. Είσαι συνεό και σε τελείωσε. Είπε μακεδονική γλώσσα, μακεδονικός πολιτισμός, και θα πει μακεδονικός πολιτισμός. Τι θα φωνάζουμε εμείς τόσα χρόνια και να το. Τελείωσε. Λοιπόν, που δεν το, πιο μακεδονικός. Αυτοί λένε πια Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονοί είμαστε. Δεν το δέχονται. Αυτό που υπογράψανε, που ήταν κέρδος για αυτούς, ούτε καν το δέχονται. Λένε είμαστε Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Το λένε Μακεδονία.
1: Και εμείς είμαστε Αυστραλοί τότε. Να δηλώνουμε και εμείς ότι είμαστε Αυστραλοί.
0: Ναι, Αυγανιστάν.
1: Ναι, είμαστε Αυγανοί. Είμαστε Αυγανοί. Ποιος θα μας πει τι
0: είναι. Κατάλαβες, ό,τι θέλουν κάνουν. Γιατί. Διότι έχουν πίσω τους ακριβώς τα συμφέροντα αυτά. Εκεί πέρα ήταν τα μεγάλα στρατόπεδα του Τίτο. Έτσι, ήταν το κέντρο της προπαγάνδας της Ιουγκοσλάβικας, η οποία τώρα, εντάξει, έχει γίνει άνω κάτω, και εν πάση περιπτώσει αποτελεί το μάτι της Γερμανίας, το οποίο όμως δεν θέλουν να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Έτσι, ήδη εκεί παίζεται.
1: Τώρα που αναφέρατε τη Ιουγκοσλαβία, θεωρώ ότι ήταν ένα χτύπημα στη Σοβιετική Ένωση ισχυρό, που αποδυνάμωσε αρκετά τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή, και αυτός θεωρώ ότι ήταν και ο στόχος. Βλέπω τώρα ότι πολεμάνε τη Ρωσία και με διαφορετικούς τρόπους πέρα από τα όπλα. Ναι. Και όλο αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο, πιστεύω ότι γίνεται γιατί θεωρούν ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει με το φυσικό αέριο που πουλάει, γιατί τώρα πλέον πουλάει μόνο στην Κίνα. Πιστεύετε ότι θα αντέξει?
0: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι θα αντέξει. Η ιστορία αυτό απέδειξε. Δεν ξέρω τώρα από εδώ και πέρα, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάντα προβλέψεις για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Η ιστορία όμως απέδειξε ότι επανειλημμένως ευρωπαϊκές χώρες και μη θεωρούσαν τη Ρωσία ότι ήταν ένα πράγμα, εντάξει, σαν μεγάλο ασθενή τον είχαν και αυτόν, είναι μια χώρα ιδιόρυθμη, περίεργη, μεγάλη, δεν μπορεί να συγκροτηθεί ουσιαστικά κτλ. Κτλ. Το είπανε και παλιότερα, το είπανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πατήσανε. Το είπανε και μετά, όταν κατέρευσε η Ρωσία, ας πούμε, κατέρευσε το εισαγωγικό το καθεστώς, το 90, είπανε πάει η Ρωσία, τελείωσε, έγινε αυτό, δεν υπάρχει υπερδύναμη άλλη, ο Φουκουγιάμα τέλειωσε ιστορία, μία είναι υπερδύναμη, πού την εδώ, τι γίνεται, τώρα δημιουργήθηκε η Κίνα, η οποία έχει ανάγκη τη Ρωσία. Τη Ρωσία δεν την αφήνουν να καταρρεύσει η Αμερική και η Κίνα, την έχουν ανάγκη, περισσότερο έχει ανάγκη η Αμερική. Και ο Τραμπ, πολύ σωστά ο άνθρωπος, γιατί είναι και επιχειρηματίας, σου λέει έχω ανάγκη τη Ρωσία. Δεν τον είχαν κατηγορήσει βοηθούς τον Πούτιν. Τα θυμάσαι αυτά που τον κατηγορούσανε ότι ο Πούτιν τον βοήθησε να γίνει πρόεδρος. Τα θυμάσαι. Λοιπόν, αυτά έχουν κάποια βάση. Την έχει ανάγκη τη Ρωσία η Αμερική για πολλούς λόγους. Τι θα καταρρεύσει, τι θα τις πάρουν ένα κομμάτι. Τι θα τις κάνουν. Δεν μπορεί να τις κάνουν τίποτα. Α, και λέγανε ότι έχει το ΑΕΠ της Ισπανίας και... Και τι, δεν πάει να το έχει. Έχει τέτοια ισχύ, τέτοια άλλη δομή σαν χώρα και σαν λαός, δεν είναι Δυτική Ευρώπη. Ποιοι Γερμανοί τολμάνε για να κάνουν στρατό να μπουν στη Ρωσία. Έλα τώρα να πούμε που οι μισοί θέλουν να κάτσουν στο σπίτι τους. Ποιοι δεν είναι οι Γερμανοί του 35 και του 40. Αυτοί που ήταν που τους φοβήθηκε ο κόσμος. Και τους αφήσανε. Αφού τους αφήσανε, τους χαϊδεύανε. Και το χαϊδεύανε το Χίτλερ. Τώρα να μπούμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, πολεμάνε τη Ρωσία για τι λόγους. Γιατί εδώ κοίταξε, τι είναι ο Μέρτς, τι υπάλληλος είναι, είχαμε πει.
1: Ο Μέρτς.
0: Ναι, της Γερμανίας υπάλληλος τι είναι. BlackRock.
1: Ναι, της τράπεζας.
0: Ναι, βράβο. Ο Μακρόν δεν είναι υπάλληλος Ρότσιλντ. Λοιπόν, τι συζητάμε.
1: Και στην Ελλάδα έχει πολλούς που ανήκουν στην BlackRock και στους Rothschild.
0: Καμία αντίληση. Πολύ σωστό. Μα με τους Rothschild θα τα βάλεις και την BlackRock. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί εκπροσωπούν ένα κατεστημένο που θέλει, ας πούμε, τη Ρωσία να τη χτυπήσει. Το ίδιο κατεστημένο χτυπάει και τον πρόεδρο της Αμερικής. Ο πρόεδρος της Αμερικής δεν είναι παντοδύναμος. Έχει ένα κατεστημένο φοβερό. Θυμάσαι τι γινόταν. Που το χτυπάει. Δεν είμαι υπέρ του ή κατά του. Έτσι είναι όμως. Έτσι, λοιπόν, αυτό το κατεστημένο που χτυπάει και τον Τραμπ και την πολιτική Τραμπ, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, που είναι η Αμερική πάνω απ' όλα, γιατί έχουν άλλα συμφέροντα, είναι αυτό που χτυπάει τη Ρωσία. Και ο Τραμπ από την άλλη μεριά δεν χτυπάει τη Ρωσία ο Τραμπ. Όχι, έμεσα βέβαια τη μαζεύει λίγο με το Ιράν, αλλά ποιο Ιράν. Υπάρχει πιθανότητα να κάνει πόλεμο η Αμερική σοβαρό στο Ιράν, που είναι 15 φορές η Ελλάδα, 20 φορές η Ελλάδα. Τεράστια χώρα. Και να τον αφήσει η Κίνα που την τροφοδοτεί με πετρέλαιο, το Ιράν τροφοδοτεί την Κίνα με πετρέλαιο, να διαλυθεί το Ιράν ή η Ρωσία. Όχι. Είναι ένας φοβερά ισχυρός άξονας. Ρωσία, Ιράν, Κίνα και παίζει η Κινδία από κάτω ένα παιχνίδι δικό της. Λοιπόν, τι θα της κάνουν. Εδώ είναι όλος ένας όγκος τεράστιος 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορεί να τους κάνουν τίποτα. Και θα κόψουν τα πετρέλαια και θα γονατίσει. Ποιος θα γονατίσει, η Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι το πράγμα κατά την άποψή μου τόσο απλό. Δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι άλλα βαθύτερα. Και βάζουν στόχο, έχουν στοχοποιήσει αυτή τη στιγμή την Αμερική. Τον Τραμπ έχουν στοχοποιήσει. Δεν τους αρέσει, δεν τους βολεύει. Θυμάσαι τι λάσπη του ρίχνανε πριν τις εκλογές. Και εδώ. Τα θυμάμαι. Εγώ, εντάξει, τηλεόραση είχα δει. Και τον κοροϊδεύανε. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είναι αυτό δηλαδή, τα κοροϊδεύσουμε και τον Κάρτερ.
1: Και το χειρότερο ποιο είναι, τον κοροϊδεύανε και μόλις εκλέχθηκε πέσανε και τον προσκυνούσανε.
0: Μα είμαστε σοβαροί, με την να φτερνιστεί η Αμερική, τα έχω πει, κοίταξε Γρηγόρη, να είμαστε σοβαροί. Να φτερνιστεί η Αμερική, η Ελλάδα θα ξεκολλήσει και θα κολλήσει στην Αίγυπτο. Θα αλλάξει θέση, τα είπε η πρέσβυρα. Τα είπε η γυναίκα, τα είπε. Άμα θέλουμε λέει, σας θέλουμε σπίτι μας. Όχι λέει, εμείς είμαστε, τι είσαστε, γελάμε. Τι είσαστε.
1: Τι είσαστε πραγματικά.
0: Θα κάνει μαγιά στην Αμερική Ελλάδα. Εδώ δεν μπορεί να κάνει τον εαυτό της. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
1: Όχι, καλά λέτε. Μα είναι τρομερό το ότι κάποιοι το πιστεύουν αυτό, ότι μπορούν να πάνε κόντρα στην Αμερική.
0: Να πάνε κόντρα στην Αμερική. Δεν λέω. Πολλές φορές η Αμερική φάνηκε σκληρή, είχε άλλα συμφέροντα. Ναι, όντως και τα λοιπά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν το χέρι που δεν μπορεί να δαγκώσει, το φυλάς. Έτσι, το φυλάς. Τι να κάνεις. Εδώ ολόκληρη η Ρωσία, ολόκληρη η Κίνα και πάνε και συζητάνε. Η Κίνα. Έχει δει τη δύναμη, έχει η Κίνα. Τη Σαγκάη, άμα τη δεις η Σαγκάη, την έχει κάνει τη Νέα Υόρκη Κουρέλη. Η Σαγκάη. Δηλαδή, μου έχουν πει άνθρωποι, γιατί εγώ δεν έχω πάει εκεί πέρα, που έχουν πάει εκεί πέρα, που είναι επιχειρηματίες κτλ. τι το αυτό, αυτό το φοβερή ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Και θα κάτσει η Ελλάδα, η οποία έφτιαξε ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη και τις μέρες είναι ανοιχτό και τις μέρες είναι κλειστό. Και μια μέρα χαλάει και εδώ στο μετρό κάθε μέρα οι σκάλες είναι χαλασμένες. Δεν υπάρχει σταθμός του μετρό που να μην έχει χαλασμένες σκάλες.
1: Μα
0: και,
1: το όλο...
0: να... και μιλάει, τι να μιλήσει να πει.
1: Ένα μα τώρα. Το κόλπο τους ήταν αυτό μόνιμα. Το ίδιο μοτίβο. Να αφήνουν τα πάντα να καταραίουν για να έρχονται μετά και να μας λένε θα τα δώσουμε σε έναν φίλο μας ιδιότητα να τα φτιάξει.
0: Ναι, ναι, να τα φτιάξει, έτσι.
1: Εγώ πήγα στο Ηράκλειο το καλοκαίρι να βαφτίσω ένα μωρό, κύριε καθηγητά, και είδα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεν είχαν ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, είχε χαλάσει. Ναι, όχι χαλάσει, δεν δούλευε.
1: 2 εκατομμύρια τουρίστες πάνε κάθε χρόνο.
0: Τουρίστες, ναι.
1: Και δεν είχαν ψηφιακό πίνακα.
0: Λοιπόν, τι
1: και μου λέει εκεί πέρα, λέω, είναι δυνατόν να μην έχετε ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο? Και μου λέει, περιμένουν να αναλάβει ο ιδιώτης να τα κάνει.
0: Ναι, ο άνθρωπος θα τα κάνει, δεν θα τα κάνει, θα τα αφήσει και αυτός και θα φύγει. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Αυτό ξέρεις από πότε είναι. Από πριν την Ελληνική Επανάσταση, για να το παρακάνουμε λιγάκι. Και μετά αυτό συνέβη. Παντού συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε δημόσιο έργο το οποίο να κόστησε αυτό για το οποίο είχε προϋπολογιστεί. Δεν υπήρξε. Από το πιο απλό μονοπάτι αυτό. Τρεις φορές επάνω, πέντε φορές επάνω. Να μην σου μιλήσω τώρα για μια κοινή μισθό για τα τρικούπικα δάνεια. Πόσο προϋπολογιστήκαν και πόσο κοστίσαν. Και έφαγε μια πτώχευση μετά και τελείωσε. Τον πτωχεύσανε. Τον κλείσανε. Και τον στείλανε να πεθάνει, να πούμε, στην οίκια. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν, έτσι. Ξέρουν, δεν είναι, είναι στις κάνεις, μπορεί να κάνω λάθος, κάπου εκεί πάντως. Εκεί, αυτή είναι η πραγματικότητα, λοιπόν. Αφού έχουν λοιπόν ένα τέτοιο πεδίο, θα κάτσει τώρα η Ελλάδα να κάνει τον άγριο στην Αμερική, να το παίξει η φιλοευρωπαϊκή με τους Γερμανούς. Η Αμερική κάνει πόλεμο στη Γερμανία, φωνάζει. Όποιος δεν το βλέπει να βάλει γυαλιά. Δεν κάνει πόλεμο ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κίνα η Αμερική, που μπορεί να έχει ανταγωνισμό. Κάνει πόλεμο στη Γερμανία. Αυτήν το φωνάζω χρόνια το φωνάζω. Μα ο Τραμπ ο ίδιος το λέει.
1: Ναι,
0: ο
1: αλλά η καλύτερη φίλη, συγγνώμη που σας διέκοψα, η καλύτερη φίλη της Γερμανίας είναι η Τουρκία. Και δεν βλέπω την Τουρκία να τη χτυπάνε κάπως, τη χαϊδεύουνε.
0: Κοίταξε, η Τουρκία είναι πολύ καλή φίλη με όλη την Ευρώπη. Όλοι, όλοι, ανέκαθεν. Και όχι μόνο οι Γερμανοί, αλλά και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Με την Τουρκία είχαν πάντα εξαιρετικές σχέσεις. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεν είναι εκεί, είναι άλλα. Τα συμφέροντά τους είναι μια τεράστια αγορά. Είναι δε και ο Ερντογάν δεν είναι και του πεταματού. Φάνηκε ότι έχει μυαλό. Αφενός μεν εμφανίστηκε ως αρχηγός όλων των μουσουλμάνων του κόσμου. Ξυπνάδα, θυμίζει το Σουλτάνο αυτό, το Χαλιφάτο. Και δευτερευόντως έχει κάνει την Τουρκία ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων. Όπου σου λέει πολύ καλά, γιατί δεν τα φέρετε από την Κίνα. Α, σας τα δώσω εγώ που είμαι δίπλα. Και παίρνεις Lacoste 5 ευρώ. Έτσι το εκχειδαίζω λίγο τώρα. Παίρνεις Lacoste τουρκικό 5 ευρώ. Θα μου πεις θα κρατήσει 2 χρόνια. Και ένας καφές είναι. Ένας καφές στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Ένας καφές στο Παγκράτη, εγώ δεν σου λέω να πας στην Γκραν Μπρετάνη, στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Λοιπόν, και παίρνεις 5 Lacoste και τα έχεις 3 χρόνια. Και τι έγινε. Εντάξει, λοιπόν αυτό. Ξέρει ο Ερντογάν να το εκμεταλλευτεί. Χώρια τα άλλα. Χώρια τα άλλα. Τώρα βγαίνουν κάτι απόστρατοι και λένε ναι και τόνα και τ' άλλο. Μόνο απόστρατοι. Καλά μιλάνε οι άνθρωποι, καλά κάνουν και μιλάνε. Υποτίθεται τα ξέρουν αυτά. Τι ξέρουν. Η Τουρκία είναι αυτό που είναι. Έχει συγκροτημένη εξωτερική πολιτική και στρέφεται εναντίον της Ελλάδος. Και η Ελλάδα παρακαλάει. Είχε πει ο Βερέμης κάποτε, ο Βερέμης όταν έφτιαξε το Ελιαμέπ το 86, το Ελιαμέπ. Το έφτιαξε ο Βερέμης, τον έφτασε από την Αμερική το 86, έτσι εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Και ήταν στο Γαλλικό Ινστιτούτο και έκανε μια παρουσίαση, λαμπρός επιστήμονας και τα λοιπά, τον ξέρω κι εγώ. Και είπε ο κύριος Βερέμης, η Τουρκία αποφασίζει και εμείς ακολουθούμε. Η Τουρκία προτείνει, η Τουρκία λέει ό,τι θέλει, η Τουρκία μας προγκάει και εμείς ακολουθούμε. Ποτέ δεν είπαμε κάτι απέναντι. Ποτέ. Γιατί. Γιατί. Φοβόνται. Τους το έχουν απαγορέψει, δεν θέλουνε. Και μην ξεχνάς κάτι. Όποιος μεγάλος πολιτικός Έλληνας τα έβαλε με την Τουρκία, έμεσα το πλήρωσε. Το έχω πει, ας το δούνε στην ιστορία, ας ανοίξουν την ιστορία, να το δούνε. Δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, άλλοι, όλος ο κόσμος, με μάτια και μυαλό έχει, να τα διαβάσει, να τα δει.
1: Έχει υπάρξει ποτέ, σαν τελευταία ερώτηση, έχει υπάρξει ποτέ Έλληνας ο οποίος θα προσπάθησε να πάει κόντρα στην Αμερική?
0: Στην Αμερική πήγε εν μέρη κόντρα ο Γεώργιος Παπανδρέου το 64. σου είπα. Πήγε και τα έβαλε με τον Τζόνσον, που ήθελε να λύσει το Κυπριακό Ελλάδα-Τουρκία. Και του είπε ο γέρος, ο γέρος δεν ήξερε αγγλικά, είχε τον Αντρέα που έκανε, ήταν Αμερικάνος πολίτης ο Αντρέας, έτσι, ήξερε γερμανικά, ήταν προσωπικότητα, ό,τι και να ήταν, και με πολλά, ήταν προσωπικότητα πάντως. Και του είπε, κύριε πρόεδρε, του λέει, το Κυπριακό δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα, ήθελε Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική να το λύσουνε. Είναι διεθνές, τι είναι, του λέει ο Τζόνσον, διεθνές, μάλιστα, του λέει. Και τι σας εμποδίζει να το λύσουμε, έτσι, αν τα τελειώσουμε, του Τζόνσον ήταν δημοκρατικό, ήταν ο Τζόνσον, έτσι, ήταν από το Τέξας. Λοιπόν, εράστευότανε. Λέει, όχι, λέει, το Σύνταγμα. Τι σας εμποδίζει, λέει, το Σύνταγμα. Καλά, very well, του λέει, χαίρεται. Και στο αεροπλάνο που γυρίζανε, μάλιστα είχε πει ο γέρος το περίφημο, του λέγει ο Τζόνσον, κοιτάξτε, του λέει, έτσι πώς πάτε στην Κύπρο που έχετε ξεσηκωθεί, τότε ήταν επεισόδια, πόλεμος γινόταν κάτω και ήταν οι Κύπροι, οι Έλληνες με τους Τουρκοκύπριους και σφαζόμασταν. Είχανε πάει τουρκικά αεροπλάνα και βομβαρδίζαν τότε το 64. Και έστειλε ο γέρος ο Παπανδρέου αεροπλάνα ελληνικά να πετάξουν πάνω από την Κύπρο. Τα Χάρβαρντ, σιγά τα αεροπλάνα, έτσι. Το 74 πέφτε μακριά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, και του λέει ο γέρος του Τζόνσον, κοιτάξτε κύριε πρόεδρε, αν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου θα μπω κι εγώ μέσα. Το οποίο αυτό ήταν, αυτό το έφαγε. Και γυρίζοντας του είπε ο Παπακοσταντίνου, κύριε πρόεδρε, πώς τα είπαμε στον Αμερικάνο. Καλά, του λέει, Μιχαλάκη, θα δεις τι έχουμε να πάθουμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και μετά από λίγο ξεκίνησε το σαλάμι. Ξεκίνησε το σαλάμι. Συνεργασία διαφόρων και τα ανάκτορα. Με τα ανάκτορα, τα ανάκτορα. Τον κοπανίσαν τον Παπανδρέου και είχε 53%. Του παίρναν βουλευτές, τους πληρώνανε και τους παίρναν μέσα από τη Βουλή και αλλάζανε. Αυτά που γίνονται τώρα είχαν γίνει και τότε διαφορετικά. Τώρα έχουμε 60 ανεξάρτητους που τριγυρίζουν μέσα στη Βουλή και πουλάνε την έδρα. Το συλλαμβάνεις αυτό? Ωραίο, ωραίο κοινοβούλιο.
1: 51 είναι πλέον,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Εντάξει, 51 και λίγους λέμε.
1: 51 λοιπόν, ανεξάρτητοι βουλευτές δεν
0: είναι. Ανεξάρτητοι βουλευτές δεν είναι. Ξαναγεί. Ψηφίζει ο κόσμος και του βγαίνει ανεξάρτητος. Δηλαδή, ο κόσμος πιάνει κοψαχέριδες, θα γίνουμε όλοι. Ψηφίζουν και καλά κάνουν ως πολίτες και ο άλλος τους βγαίνει άλλο.
1: Εδώ υπάρχει ευρωβουλευτής, για να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, δεν έχω χρόνο. Υπάρχει ευρωβουλευτής που εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια, και ζόρικος.
1: Και είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τώρα, ξαφνικά. Ενώ το ψήφισαν για ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω.
0: Δηλαδή, μιλάμε ο Κοσμάκης, δηλαδή πρέπει να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Πρέπει να του πάρει με τις λεμονόκουπες.
1: Είναι απίστευτο.
0: Δυστυχώς. Αυτά τα ολίγα.
1: Έχουμε ραντεβού 28 Οκτωβρίου δηλαδή.
0: Βέβαια, τι να κάνουμε. Άμα θέλετε, εδώ είμαστε.
1: Το βάζω ήδη από τώρα για να το ξέρει και ο κόσμος. 28 Οκτωβρίου, 2 και 4 μαζί με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά και οι ακροατές μας.
1: Υγεία, υγεία να έχετε.
0: Επίσης,
1: ακούσαμε τον αγαπημένο μας καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4. 28 Οκτωβρίου αφιέρωμα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Χάρηκα τώρα. Χάρηκα. Μ' αρέσουν οι συζητήσεις με τον κύριο Αντωνόπουλο. Μαθαίνω πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με έναν καλεσμένο ο οποίος έχει να διηγηθεί μια ιστορία που δεν έχετε ξανακούσει. Μια ιστορία η οποία πιστεύω θα σας σοκάρει. Αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και αν όντως κρατήσει τα λόγια του και δεν έχει αλλάξει άποψη. Γι' αυτό δεν σας έχω ανακοινώσει ακόμα τίποτα και όνομα και το αν είναι να βγει δεν θα βγει, διότι ήταν λίγο διστακτικός. Εγώ πιστεύω όμως θα βρει το θάρρος και την ψυχική δύναμη να είναι παρέα μας τρίτη ώρα για να ακούσουμε αλήθειες που δεν έχουν υποθεί. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αντιδράσεις προκαλεί διάταξη σε κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει ότι σε υποθέσεις εμπρισμού οι οποίες συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν θα υποχρεούνται να κινήσουν τη διαδικασία του αυτοφόρου. Ο εισαγγελέας μπορεί να δώσει διαφορετική εντολή εφόσον επικαλεστεί ειδικά αιτιολογημένους λόγους. Στο Κορυδαλό, 39χρονη κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον 41χρονο Μολδαβό πρώην σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι και να της προκάλεσε εκδορές στο λαιμό. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ερευνά τις εταιρείες που διοργάνωσαν τις προηγούμενες συναυλίες της Άννας Βύση στο Καλλιμάρμαρο αλλά και σε μια ευρωπαϊκή περιοδία της. Σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχεται για το εάν δεν δηλώθηκε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ για τις συναυλίες της στην Αθήνα και άνω των 50.000 ευρώ για τις εμφανίσεις της στο εξωτερικό. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης τιμολόγια από εταιρείες με έδρα την Κύπρο και την Αγγλία. Νέες αποκαλύψεις για τον νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές. Ο άνδρας που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα φέρεται να ήταν οργανωμένος οπαδός και είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις πυροβολισμών, οπαδικής βίας και ενδοοικογενειακής βίας. Το όνομά του είχε εμφανιστεί σε αστυνομική έρευνα του 2015 για την υπόθεση της λεγόμενης Greek Mafia, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε επιστολή της Ελληνικό Μετρό, στην οποία αναφέρεται ότι οι δύσκολες γεωλογικές συνθήκες και η πιθανή ύπαρξη παλιών φρεατίων στη Κυψέλη ήταν γνωστές ήδη από την φάση του σχεδιασμού του έργου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για να απολογηθούν στην υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η εκτιμόμενη οικονομική ζημιά ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματά της σε ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Ρωσία πάψει αντίστοιχα τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Σαν ανάρτησή του στο Telegram, τόνισε ότι οποιαδήποτε αποκλιμάκωση πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας μετά από πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας της Πολωνίας. Για την υπόθεση συγκλήθηκε σύσκεψη στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Πολωνίας. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται άστατος με αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κάτι κόρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή. Καλησπέρα κύριε Θοδωρή.
9: Καλησπέρα σας.
8: Τι κάνετε κύριε Θοδωρή, πώς είστε?
9: Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε.
8: Κύριε Θοδωρή, ήσασταν εκείνη την μοιραία νύχτα που έγινε ό,τι έγινε στα Τέμπη, μέσα στο τρένο. Σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
9: Καταρχήν θέλω να πω ότι εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση στους γονείς των παιδιών που χάθηκαν, στους επιζώντες, όλοι είμαστε όλοι μαζί. Το θεωρώ αυτό, τη δύναμη που παίρνω για να μιλήσω τώρα, τη θεωρώ σαν ένα πνευματικό μνημόσυνο στα παιδιά που έφυγαν και φυσικά και σε όλους τους ακροατές θέλω να τους πω ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το θέμα.
8: Βέβαια.
9: Πραγματικά για μένα είναι ηθική στήριξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα ενδιαφέρον για αυτό το θέμα.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε δίπλα σας σε όλα και για μας είναι τιμή μας που θα μοιραστείτε μαζί μας το τι ακριβώς ζήσατε εκείνη τη μέρα.
9: Ναι, εγώ ξεκίνησα από την Αθήνα. Ξέρετε, θέλω να πω ότι είχα να ταξιδέψω με τρένο από τότε που ήμουν φαντάρος. Είχα πάρα πολλά χρόνια, δεν πήγαινα με το τρένο, γιατί τότε που ήμουν φαντάρος στο Δημότυχο κάναμε 15 ώρες και από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουμε Δημότυχο και απόφευγα το τρένο, αλλά είχα ακούσει ότι και από έναν ταξιτζή τελευταία που πήγαινα είχα ακούσει ότι είναι πολύ καλό, στέλνω το γιο μου, στέλνω το ένα, στέλνω το άλλο και είναι και γρήγορο και πολύ καλό, και είπα και εγώ ας πάρω και εγώ το τρένο για να πάω στην Αθήνα να δω, είχα μια φίλη μου εκεί για να περάσω 2 μέρες με το ήταν της Καθαράς Δευτέρας. Μετά πήγα στο σε 7 και 20 ακριβώς, έφτασα λίγο πιο νωρίς στο σταθμό Λαρίσης και είδα ότι έμπαινε πολύς κόσμος στο τρένο, είχε πολύ κόσμο, με έκανε εντύπωση. Και πολλά παιδιά με τις βαλίτσες, ντυμένα καλά, δηλαδή φοιτητές ρε παιδί μου, φοιτητές. Και με έκανε εντύπωση αυτό και με έκανε και εντύπωση που το τρένο έφυγε ακριβώς την ώρα του από την Αθήνα. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα από την έναρξη του ταξιδιού μέχρι και το σταθμό των Παλαιοφαρσάλων, όλα πήγαιναν καλά. Εντάξει, και ο κόσμος γελούσε, έκανε, μιλούσαν, και εγώ είχα βρει κάτι άλλους που κατέβηκαν στη Λάρισα, μιλούσαμε εκεί στις θέσεις. Όταν φτάσαμε στα Παλαιοφάρσαλα, είχαμε μια καθυστέρηση. Ήταν αρκετή ώρα η καθυστέρηση, περίπου μισή ώρα. Εκεί εγώ κατέβηκα κάτω, όπως κατέβηκαν κι άλλοι. Δεν μπορούσα να καθίσω τόση ώρα μέσα στο βαγόν και κατέβηκα κάτω και έκανα βόλτα προς τα μπροστά στο τρένο εκεί στην αποβάθρα που έχει στα Παλαιοφάρσαλα και σε μια στιγμή είδα τη θέση, το μηχανοδηγό είχε ανοίξει την πόρτα και μιλούσε και έλεγε, ήταν λίγο τσιτωμένος παιδί μου, γιατί έλεγε, ωραία, σήμερα έτυχε να μην δουλεύει τίποτα ρε παιδί μου και το τρένο είναι γεμάτο. Με έκανε μια εντύπωση γιατί είχε μια ένταση σε αυτό που έλεγε και εγώ αντί να πω, ήμουν στο τρίτο βαγόνι εγώ, στο Β3 στη θέση 41 και λέω ας ανεβώ από την μπροστά τη μεριά να δω, από το μηχανοδηγό δηλαδή, από τη μηχανή και πίσω, ανέβηκα από εκείνο το βαγόνι, περπάτησα, ήταν εκεί ένα βαγόνι, είχε και μια τουαλέτα μπροστά, με έκανε εντύπωση. Γιατί πάτησα το κουμπί, λέω αυτό τι είναι, που ήταν για αμαία και άνοιγε ηλεκτρικά η πόρτα και λέω κοίταξε ρε παιδί, περπάτησα, πήγα στο κηλικείο, είχε πολύ κόσμο το κηλικείο, ήθελα να πάρω και καφέ, λέω τώρα άστο τι καφέ. Εν τω μεταξύ πήρα τηλέφωνο και το γιο μου, το λέω έχουμε καθυστέρηση στα Παλαιοφάρσαλα, αλλά μη με περιμένεις στην Κατερίν, γιατί εγώ ταξίδευα από Αθήνα Κατερίν, μη με περιμένεις στην Κατερίν λέω. Φτάσαμε, είδα το τρένο που ήρθε το άλλο το τρένο από τη Λάρισα προς τα πάνω και φύγαμε εμείς, σταμάτησε στη Λάρισα το τρένο, κατέβηκαν πολλοί άνθρωποι και μερικοί που είχα γνωρίσει κιόλα το τρένο, ανέβηκαν και μερικοί και ξεκινήσαμε. Εκεί άκουσα ένα, όταν ξεκινήσαμε κρουκρουκ, ότι άλλαξε γραμμή το τρένο κάπου, δηλαδή το ένιωσα ότι ένα θόρυβο που έκανε γκρου. Τελικά συνέχισε το τρένο, εγώ κάθισα, λέω κάτσε τώρα να πάω και στην τουαλέτα, γιατί λέω θα φτάσουμε και στα τούνελ και μέσα στα τούνελ, επειδή ακούγεται εκείνος ο θόρυβος, λέω να πριν φτάσουμε στα τούνελ να πάω στην τουαλέτα. Εν τω μεταξύ είχε αναπτύξει πολύ ταχύτητα το τρένο. Δηλαδή σηκώθηκα όρθιος για να πάω στην τουαλέτα και το τρένο έτρεχε πολύ. Λέω τι κάνει, μια στιγμή είπα εκεί μέσα μου τι κάνει αυτός, γιατί τρέχει τόσο. Έτρεχε πολύ το τρένο. Και μέχρι να πάω στην τουαλέτα λέω κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη μου στην Αθήνα ότι να μην, δεν θα την πάρω τηλέφωνο, είχαμε καθυστέρηση και είχαν περάσει περίπου 10-12 λεπτά από τη Λάρισα που είχαμε ξεκινήσει και γυρνάω και κάθομαι στην καρέκλα και πιάνω το κινητό στο χέρι για να γράψω το μήνυμα. Με το που έπιασα το κινητό έγινε ένα ένα θόρυβο που κάνει έτσι κάτι που πηγαίνει να σταματήσει βία. Δεύτερη φορά, σαν φρενάρισμα δηλαδή και σαν, δηλαδή έσβησα, τρεμόσβησε λίγο το φως, έσβησε το φως και μετά ένα σύρσιμο, λέω, δεν πρόλαβα να πω τι γίνεται, ένα σύρσιμο, σέρνονταν δηλαδή κάπου σαν να σέρνονταν αυτό εδώ. Εγώ έπιανα το κινητό και με το που ακούστηκε ένα γκτουπ, ένα πολύ όμως δυνατό γκτουπ, με έφυγε εμένα το κινητό από το χέρι, με σήκωσε ένα κύμα αυτό το γκτουπ, με σήκωσε, δεν μπορούσα να κρατηθώ, πήγα να πιάσω το κάθισμα ρε παιδί μου και με σήκωσε απάνω. Οπ, αυτό ήταν. Πάω, έχασα για λίγο τις αισθήσεις, ανοίγω τα μάτια μου, είχαν περάσει 2 λεπτά, εν τω μεταξύ πέρασαν εκεί που είχα χάσει τις αισθήσεις, μισοχάσει τις αισθήσεις, περνάνε, βλέπω ένα πάτημα, με πάτησαν εκεί 2 κορίτσια, γιατί άνοιξα τα μάτια μετά και τις ακούω να λένε, α, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν ανοίγουν οι πόρτες, έχει και φωτιά.
8: Είχε και φωτιά.
9: Μισό λεπτό. Εν τω μεταξύ, έτσι είπαν τα κορίτσια. Εν τω μεταξύ εγώ, έτσι πως είμαι ξαπλωμένος, ένιωσα μια θερμότητα στο βαγόν 3, ένιωσα μια θερμότητα, όχι πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά ένιωσα μια θερμότητα. Και με το που άκουσα αυτές, έχει και φωτιά, και αρχίσα να ζεσταίνομαι εγώ, πήγα να σηκωθώ, λέω, φωτιά, δεν κατάλαβα. Θα έπιασαν τα ρούχα, λέω, και τα δικά μου φωτιά. Εγώ δεν είδα καμιά φωτιά μέχρι εκείνη την ώρα. Τίποτα δεν είδα. Αλλά ζεσταίνομαι. Με το που σηκώθηκα, όρθιος, με τα 1000 ζόρια σηκώθηκε. Γιατί θα σας πω, είμαι χτυπημένος πάρα πολύ. Αλλά με το που σηκώθηκα όρθιος, αρχίνησα να βγάζω τα ρούχα. Και λέω, από τη ζέστα, γιατί αρχίνησα και ζεσταίνομαι αρκετά. Και λέω, πω, θα ανοίξουν και τα φώτα τώρα, θα ανοίξουν και τα φώτα και δεν θα φοράω και τα ρούχα. Και εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτο σκοτάδι. Τίποτα, δεν έβλεπες τίποτα. Απόλυτο σκοτάδι. Αβλέπω από την αριστερή τη μεριά, το βαγόνι είναι το 3, είναι αυτό που είναι μπαταρισμένο έτσι προς τα έξω. Από την αριστερή τη μεριά του βαγονιού, μέσα στο σκοτάδι, ένα άσπρο σύννεφο. Άσπρο σύννεφο, όπως είναι το άσπρο σύννεφο που βλέπουμε στον ουρανό, μέσα στο σκοτάδι. Λοιπόν, το οποίο πλησίαζε αυτό το άσπρο σύννεφο, και με το που πλησίαζε, αρχίνησα εγώ, έτσι πως καθόμαν, αρχίνησα εκείνη η φωτιά, η θερμότητα που αισθανόμαστε, αρχίνησα να γίνεται τώρα τεράστια θερμότητα. Αλλά αυτό κράτησε για 2-3 δευτερόλεπτα, θα σας πω. Αρχίνησε να γίνεται με το... Και αρχίνησαν τα όργανα μέσα, η κοιλιά, δηλαδή το στομάχι, αρχίνησαν να βράζουν. Έτσι, λέω, τι είναι αυτό. Και βάζω αισθηκτοδός το χέρι μου στο στόμα. Δηλαδή, το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να πω 2-3 φορές, Κύριε Ιησού Χριστό, λέω στο όνομα, γιατί, λέω, τι ήταν αυτό, πώς θα πεθάνω. Γιατί δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, γιατί ανέπνεα, και όσο ανέπνεα αυτά εδώ, λέω, να μην έχω και ανοιχτό το στόμα, θα βγει το σηκώτιμο τώρα, θα βγουν το στομάχι μου, θα βγει από το στόμα. Ούτε δηλαδή να αναπνεύσω, ούτε να εκπνεύσω, τίποτα. Έλεγα να κρατήσω όσο αέρα έχω. Και το δέρμα μου, εκεί τη στιγμή που πλησίαζει, και εδώ τα μηνύγια που λέμε στο μέτωπο, αρχίνησαν οι φλέβες που λέω, πάει, θα σκάσω τώρα. Θα σκάσω, έλεγα, θα πεθάνω, αυτό ήταν. Δηλαδή σας λέω, μόνο κρατούσα για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεσαι πολύ γρήγορο. Σε για 3 δευτερόλεπτα κρατούσα τον αέρα που είχα. Να μην ούτε να πάρω αέρα, ούτε να ξεφυσίξω αέρα. Το δέρμα μου αρχίνησε, λέω, πάει, αυτό ήταν. Τελείωσε η ζωή, αυτή ήταν. Το και τα μηνύγια μου αρχίνησαν να πετάγονται έτσι φλέβες από το κεφάλι μου. Λέω, πάει, θα ανοίξει, θα φύγω. Και αυτό ήταν. Αυτό το άσπρο σύννεφο που δεν έφτασε στο 1 μέτρο εμένα μπροστά, τα μάτια μου τα είχα ανοιχτά και τα πόδια μου τα κουνούσα έτσι, σαν να τρέχω στο διάδρομο, δηλαδή επί τόπου. Το άγχος ήταν, από τι ήταν δεν ξέρω. Αυτό στο 1 μέτρο γυρνάει προς τα μέσα και πάνω και εξαφανίζεται. Και με το που γύρισε και εξαφανίστηκε, άλλαξε όλο το σκηνικό μέσα στο βαγόνι. Πάλι σκοτάδι ήταν, αλλά ούτε ζέστα θερμότητα υπήρχε, ούτε φωτιά υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Και μετά Βλέπω κάτι φώτα, γιατί φώναζα μετά, έλεγαν όσοι έχετε κινητά. Εγώ με το είχε πάρει και το κινητό και όλα. Όσοι έχετε κινητά, φώναζα, άκουγα, φώναζα. Όσοι έχετε κινητά, ρίξτε το φως. Βλέπω ένα παιδί έρχεται και πάει να σπάσει το παράθυρο. Από την αριστερή μεριά σας λέω το παράθυρο, ήταν κλειστό το παράθυρο. Πάει να σπάσει το παράθυρο, δεν έσπαζε. Το χτυπούσε αυτός με τα πόδια, τον φώναζαν οι άλλοι, πάρε κάνα σίδερο, κάνα τέτοιο. Πέρα τελικά εκεί κάτι λαμαρίνες, είχαν με το φως από τα κινητά εγώ έβλεπα. Εγώ είμαι ανόρθιος και λέω, κάτι λαμαρίνες, κάτι τέτοιο, το σπάει το παράθυρο, το χτυπάει με τα πόδια, το σπάει το παράθυρο, το ανοίγει και βλέπω μια κοπέλα περνάει από δίπλα, στα γρήγορα στο σκοτάδι μέσα και τη βλέπω ξαφανίστηκε από το παράθυρο. Λέω, θα πάω κι εγώ στο παράθυρο. Πώς πήγα εκεί, πάω στο παράθυρο, κοιτάω κάτω. Λέω, αλλά έβγαζα το κεφάλι μου έξω, είχα μια χαρά εκείνη την ώρα, λέω, άμα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, το σύννεφο, να έχω τουλάχιστον το κεφάλι μου έξω, να το έχω στον αέρα. Λέω, πού είμαστε ρε, λέω. Αυτό ήταν ψηλά ρε. Ήταν, πού είμαστε, άκουγα και ένα ψσσσ. Λέω με το μυαλό, θα είμαστε στο... Χτύπησε λέω το τρένο στο ποτάμι και ανέβηκε απάνω στη γέφυρα, στον ποινιό είμαστε. Λέω, τι θα κάνουμε τώρα, εγώ φοβόμαι να μην ξαναλέγει αυτό. Βάζω τα χέρια μου, έτσι πως ήταν το παράθυρο, τα τζάμια ακόμα ένα τζάμι δεν το έβγαλα στο νοσοκομείο στη Λάρισα που με πήγα. Λέω, ας το αφήσω για ενδύμιο, δεν με κάνει τίποτα, το έχω ακόμα στην παλάτα. Ήταν γεμάτο τζάμια. Τα χέρια μετά έβγαλαν οι γιατροί εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο, θα πω και γι' αυτό. Βάζω τα χέρια μου έτσι, λέω, πώς πρέπει να βγω έτσι. Βάζω εκεί το πόδι μου, το ένα το δεξί, το πόδι έτσι πως κρατιόμα, βλέπω κάτι σίδερα. Και λέω, τι σίδερα είναι αυτά ρε παιδί μου, από κάτι ήταν σίδερα, αλλά ήταν ψηλά. Εκείνη την ώρα που λέω, εγώ είχα μια χαρά που βγήκα έξω, από το βαγόνι έβγαλα δηλαδή το κεφάλι μου και λέω, δεν θα ξαναρθεί και θα ξαναρθεί αυτό το άσπρο. Δεν θα με πιάσει λέω, δεν θα με πιάσει. Και το σύννεφο αυτό με τη ζέστα και αυτό που σας περιέγραψα πριν. Έρχεται μια γυναίκα που την είχα δει, είχε ανεβεί από την Αθήνα με δυο παιδιά, δυο μικρά παιδιά, 10-12 χρονών, ο άντρας της τους έβαλε εκεί στο βαγόνι, απέναντι από μένα καθόταν.
8: Ναι.
9: Και έφυγε, αυτός δεν ήρθε και με λέει η γυναίκα, σε παρακαλώ πιάσε το κοριτσάκι. Πιάσε το κοριτσάκι να βγει έξω. Πιάνω το κοριτσάκι, λέω κάτσε φέρ το λέω, γιατί και εγώ ήθελα να δω και πόσο ψηλά ήταν. Θα πούσα τη ρίξω, εγώ είμαι 110 κιλά. Λέω αυτό είναι το κοριτσάκι. Τέτοιο, αδύνατο. Πιάνω το κοριτσάκι, το βλέπω έπεσε, δεν έπαθε τίποτα, σηκώθηκε. Α, λέω χώμα έχει κάτω. Δεν λέει πιάζει και το αγοράκι σε παρακαλώ. Και με το που πιάνω το αγοράκι, γλιστράω κι εγώ. Πέφτω κι εγώ κάτω. Και δεν χτύπησα, δεν έπαθα τίποτα εκεί. Είχα χτυπήσει μέσα, θα σας πω. Μετά πήδηξε εκεί η γυναίκα. Φοβόταν να πήδηξε. Βγήκαμε από την αριστερή τη μεριά. Έτσι πως είναι. Από την αριστερή. Δεν υπήρχε ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Και θέλω να πω γι' αυτό τη φωτιά, ότι και ο κύριος Φαλάρας, τώρα που ήταν διοικητής της πυροσβεστικής, είπε το βαγόνι 3, δεν έπιασε καθόλου φωτιά. Ούτε καν ρίξαμε ούτε μία σταγόνα νερό στο βαγόνι.
8: Ναι, μια ερώτηση, κύριε Θοδωρή, μια ερώτηση. Αυτό το σύννεφο που περιγράψατε, ίσως να ήταν ένα χημικό νεφος, πέρασε από πάνω σας και αρχίσατε να καίγεστε.
9: Όχι, δεν με έφτασε. Αν περνούσε από πάνω μου θα είχα σκοτωθεί, θα είχα πεθάνει. Δεν με έφτασε. Στο ένα μέτρο σας λέω, που έφτασε μέχρι μέσα στο βαγόνι πως μπήκε ρε παιδί μου, δεν είχε. Ερχόταν όπως ο καπνός, αλλά δεν ήταν καπνός. Δεν ήταν καπνός, αυτό ήταν άσπρο πολύ, αφού το βαγόνι ήταν μαύρο και αυτό ήταν άσπρο. Ήταν άσπρο και είχε πολύ θερμότητα. Έκαιγε δηλαδή, όχι βασικά, πώς είναι ο φούρνος που βάζεις μέσα και ψέξεις. Και τον έχεις τους φίλους βαθμούς στο φούρνο και το ανοίξεις απότομα και βάζεις τα μούτρα σου μπροστά εκεί, α έτσι εκεί.
8: Ένα θερμικό.

0: έκυγε. Αφού σας λέω ότι έβαζα το χέρι, λέω στο χέρι θα έχει καθαρό νερό, να μην αναπνεύσω τώρα. Ούτε να αναπνεύσω, ούτε να δείξω να φύγει. Τίποτα.
1: Αυτό τίποτα. Ήταν κάτι τοξικό έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Τι τοξικό ρε, έκαιγε σε λέω, έκαιγε.
1: Ναι.
0: Έκαιγε, έκαιγε πολύ όπως σε λέω η θερμότητα στο φούρνο. Πώς είναι ο φούρνος επειδή μου πας στο φούρνο και μύριζε. Μύριζε αυτό χημικό όπως είναι στο καθαριστήριο. Εγώ που ζω στην Κατερή, εγώ μ' άρεσε γιατί παλιά περνούσαμε από το καθαριστήριο. Ήταν ακριβώς το χειμώνα ειδικά, βγαίνει, είχαν ένα λάστιχο αυτοί και βγαίνει ένας καπνός από εκεί άσπρος. Ακριβώς τέτοιο ήταν και αυτή την αίσθηση. Και εγώ τώρα πήγα γιατί έχει ένα καθαριστήριο. Λέω κάτσε να πάω να το ξαναδώ. Μήπως έκανα λάθος εκείνη τη μέρα. Το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Πάντε σε ένα καθαριστήριο.
1: Μας το έχει πει κι άλλος άνθρωπος που ήταν στο τρένο ότι είχε αυτή τη μυρωδιά.
0: Πάντε σε ένα καθαριστήριο και να μυρίσετε τον άσπρο τον καπνό που βγαίνει από το λάστιχο. Αυτό ακριβώς ήταν. Τι μυρωδιά έχει, αυτή τη μη δεν έχει συγκεκριμένη. Είναι μια οσμή που βγάζει εκεί το καθαριστήριο. Αυτό είδα. Αφού πήρα και το επιβεβαίωσα μετά. Τώρα δηλαδή, μετά δηλαδή, τώρα πρόσφατα, γιατί στην αρχή δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Τώρα πρόσφατα, λέω ρε εσύ, για να δω, είναι το ίδιο. Είναι σαν άοσμο και έχει και μια μυρωδιά. Και είναι τοξικό. Καίει χωρίς φωτιά.
1: Ναι.
0: Καίει χωρίς φωτιά αυτό.
1: Και βγήκατε από το βαγόνι, από το παράθυρο. Στη συνέχεια τι είδατε, τι ζήσατε.
0: Βγήκα από το παράθυρο, εκεί είδα έξω. Έξω που είδα εγώ, έβλεπα σασμάν, έβλεπα, δηλαδή τα σασμάν και κάτι τροχούς εκεί από το... Λέω τι έγινε ρε γαμώτη, κάτω εκεί όταν βγήκα, εκείνα εκεί είχαν λιώσει τα σίδερα. Λέω, δηλαδή λέω, τι έγινε εδώ, δηλαδή τα σίδερα κάτω που ήταν, κάτω στο βαγόνι το 3, άμα δεις τη φωτογραφία τώρα δεν έχουμε, εκεί που είναι το παράθυρο που δείχνει συνέχεια δυο παράθυρα, εγώ βγήκα από το μεγάλο το παράθυρο, δίπλα είχε και ένα πιο μικρό. Από εκεί κάτω είχε σίδερα. Τα σίδερα αυτά ήταν διαλυμένα, δηλαδή ντύπια ντύπια. Μια μάζα, τέλος πάντων. Και είχε εκεί πεταγμένα. Χωράφια ήταν. Λέω πού είμαστε. Εγώ πάλι ακόμα νόμιζα ότι είμαστε στο ποτάμι. Ακόμα εκεί νόμιζα. Γιατί. Λέω τώρα θα πέσουμε στο ποτάμι, δεν έβλεπαμε και τίποτα.
1: Όταν μόνο βγήκατε, αφόρα... συγγνώμη λίγο κύριε Θοδωρή, όταν βγήκατε έξω και γότανε τα πρώτα δύο βαγόνια.
0: Θα σε πω τώρα, από την αριστερή μεριά δεν γεγόταν τίποτα σε λέω. Και κάναμε μαζί με τους άλλους γύρω και εκεί και πήγαμε, ήρθαμε τώρα από τη δεξιά τη μεριά. Στη δεξιά τη μεριά καίγονταν, όχι το βαγόνι 3. Καίγονταν άλλα βαγόνια μπροστά. Μπροστά το βαγόνι 3 που ήρθε αυτό το τοξικό, αυτό δεν καίγονταν. Δεν είχε φωτιά. Μπροστά τα άλλα τα βαγόνια καίγονταν. Και είδα φωτιά, δηλαδή καίγονταν εκείνα τα βαγόνια. Λέω πώς πήρα φωτιά αυτά. Τέλος πάντων, είδα και ανθρώπους κάτω φώναζαν. Δώσε το μπουφάνε, δώσε πάω σε έναν και εγώ δεν είμαι καλά. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια. 10 φορές έπεσα στο δρόμο, τι να σε πω, εκεί κάτω. Γιατί θα σε πω τώρα. Και λέω τι μπουφάν, δεν έχω μπουφάν λέω. Πού να σε δώσω, πού δεν έχω, τα μπέρα τα πάντα, τα ρούχα μου όλα εκεί και τα κινητά μου και η τσάντα και όλα. Τι μου, και λέω τι λένε εδώ. Φώναζαν άλλοι, αού, άλλα παιδιά έτρεχαν εκεί, άλλα... Παιδιά έβλεπα εκεί με τις βαλίτσες και έβγαζαν τις βαλίτσες κάτω από εκεί που έκυγε μπροστά από τη δεξιά τη μεριά, πρέπει να το έχεις εικόνα να το δεις. Εκεί άλλοι βαλίτσες ήταν έξω, άλλοι έτρεχαν. Όχ, λέω ένα παιδί εκεί που ήρθαμε, βλέπω κάτι παιδιά εκεί, ανέβαινα. Λέω τι κάνουν αυτοί. Λέω έναν βοήθαμε λίγο να πάω μέχρι εκεί. Με βοήθησε και ένα παιδί, ήταν ένας είχε ρίξει ένα σκηνί. Από πάνω τον είδα και λέει α, βλέπω να ανεβαίνω. Λέω πως δεν μπορώ. Εγώ είμαι πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Λέω δεν μπορώ. Με ζέσβοξαν. Έπιασα εκεί το σκηνή. Με...

0: Έσπρωξα, λέω, και δυο παιδιά έσπρωξε με, λέω, σιγά σιγά να ανεβώ κι εγώ. Με έσπρωξαν αυτοί, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Φώναζε κιόλας, ρε, κατέβαρε κάτω, ρε, να μας βοηθήσει, τίποτα. Κανένας, τίποτα.
1: Δεν κατέβηκε κανένας κάτω να σας βοηθήσει.
0: Όχι, ρε, εγώ το φώναζα, τι, δεν ήταν. Ένας ήταν εκεί και κρατούσε απάντου σκηνή. Δεν ξέρω μετά άμα κατέβαινα, με έσπρωξαν τα παιδιά. Ρε φώναζα εγώ, κατεβείτε ρε να βοηθήσετε. Δεν μπορούμε να ανεβούμε, είναι απότομα είναι. Λες και ήταν τέτοιο. Με έσπρωξαν εκεί τα παιδιά, τέλος πάντων βγήκα πάνω, πώς να πάω τώρα. Πάω, πού να πάω λέω τώρα, εγώ σαν σέρνομα. Πάω εκεί, βλέπω ήταν απάνω, πώς το λένε, κάτι φορτάμαξης εκεί, φορτάμαξης. Λέω πώς θα την περάσω, λέω από κάτω θα την περάσω, δεν μπορώ να ανέβω. Λέω θα είναι κανένα τρένο δίπλα. Τι κατάλαβα εγώ ότι έγινε σύγκρουση, τίποτα δεν κατάλαβα. Και πάω σιγά σιγά σιγά σιγά, είχε ένα σύντορο εκεί, πάω να το περάσω, δεν μπορούσα να ανεβώ με τα χίλια ζόρια εκεί, είχε ένα σαν σύντορο, πήγα να ανεβώ. Έρχεται ένας και με λέει, το λέω ρε εσύ πάρε με λέω, και με πήρε στην πλάτη ο άνθρωπος και με έβγαλε απάνω εκεί που ήταν, είχαν μαζευτεί εκεί τα άτομα. Εκεί την ώρα εγώ λιποθύμησα. Αυτό ήταν. Λιποθύμησα, είδα, το μόνο που πρόλαβα να δω πριν λιποθυμήσω ήταν, είχε σταματήσει ένα πυροσβεστικό και κατέβηκε ένας, θυμάμαι, και έβαζε τη στολή αυτή τη χρυσή, γιατί μια χρυσή στολή έβαζε, αυτό το θυμάμαι, τη στολή δηλαδή, με έκανε με γυάλιση η στολή, και έτσι πως κοίταξα από την άλλη τη μεριά, είδα ένα αστυνομικό, ήταν κάτω από τη γέφυρα εκεί, ένα αστυνομικό. Και μετά, εγώ έχασα τις αισθήσεις, τελείωσε, αυτό ήταν, ήρθε ένας εκεί, με σήκωσαν, με έβαλαν στο ασθενοφόρο με μία άλλη, με έκαναν εκεί τα μάτια, με κοιτούσε αυτός. Και λέει, έκανες το τέτοιο, με έβαλαν στο ασθενοφόρο, ούτε ξέρω πώς πήγα, πώς έφτασα, έφτασαν εκεί. Εγώ μια φορά άνοιξα τα μάτια, ήταν δίπλα μια κοπέλα στο ασθενοφόρο μαζί, τι φώναζε, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Την είχαν δέσει και απάνω στο ασθενοφόρο, στο φορείο, κάσαμε εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο, ανοίγει την πόρτα ένας αστυνομικός, με λέει, θυμάσαι το όνομα σας. Με ξύπνησε δηλαδή για να με βάλουν στο φορείο. Δεν θυμόμαι εγώ τίποτα τώρα. Πήγαμε μέσα, με άνοιξαν τα μάτια εκεί οι γιατροί, το θυμάμαι αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς. Έκαναν μεγάλη κινητοποίηση οι γιατροί, το θυμάμαι, γιατί με το που μ' άνοιγαν τα μάτια ερχόταν ένας κοιτούσε. Γιατί τους έβλεπα, φορούσαν τα ρούχα τα κανονικά, δεν φορούσαν. Και έβγαζαν τα σακάκια τους, τα μπουφάν αυτά και φορούσαν τις ποδιές. Ένας με πέρασαν. Με πήραν στον αξιωτικό εμένα, με πέρασαν εκεί στον αξιωτικό να δουν τι ήταν, με έβαλαν εκεί σε ένα δωμάτιο, ως την εντατική, σε ένα δωμάτιο βραχίας, κάθισα 3 μέρες, δηλαδή εκεί τη μέρα και άλλες 3 μέρες στο νοσοκομείο, με έδωσαν εκεί φαρμακευτική αγωγή, είχα εγώ πολύ στρες παιδιά, πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο νοσοκομείο, με έδωσε και ο ψυχίατρος. Τέτοια με κοίταξαν, η δεξιά μη μεριά ήταν όλη στουμπιγμένη, δεν είχαν σπάσει, είχε σπάσει μόνο η μύτη με εδώ απάνω και δεξιά, αλλά η δεξιά μη μεριά για 30 μέρες ήταν όλη μαύρη, αλλά δεν είχε σπάσει ευτυχώς τίποτα, τι να πω. Ήταν στουμπιγμένη, δηλαδή μαύρη, δεν μπορούσα ούτε το χέρι να κουνήσω, ούτε το πόδι μου να κουνήσω ούτε τίποτα. Δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα. Πήγα εκεί, γύρισα μετά, κάτσα 3 μέρες εκεί. Ούτε κατάλαβα. Μια φορά πήγα στην τουαλέτα που πήγα, είδα εκεί πίσω στο νοσοκομείο στη Λάρισα. Είδα ένα φορτηγό, λέω, πως ήταν εκεί, έβαζαν κάτι σακούλες μέσα σε ένα φορτηγό. Πω ρε φίλε, λέω, αλλά δεν είχα ακούσει, γιατί δεν είχε τηλεόραση. Και εγώ είμαι χάλια, αφού είμαι ξάπλα. Δεν είχα ακούσει τίποτα, ούτε για συγκρούσεις, ούτε για τραυματίες, ούτε για νεκρούς, ούτε για τίποτα, για τίποτα.
1: Ναι, κατανοητό. Δηλαδή, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Εγώ τηλεόραση είδα μετά από 6 μήνες.
1: Καλά κάνατε, να σας κάνω μια ερώτηση. Όλη η Ελλάδα είδε μια πυρόσφαιρα από αυτή τη σύγκρουση. Εσείς θυμάστε κάτι να ζήσατε έτσι από αυτή την πυρόσφαιρα, κάτι να σας ήρθε στο μυαλό ή είχατε λιποθυμήσει και όταν χτυπήσατε?
0: Όχι, εγώ θυμάμαι μόνο που ήρθε αυτή η θερμότητα, η πάρα πολύ η θερμότητα, αυτό το νεφος. Αυτό το νεφος.
1: Ή
0: το
1: κάποιον ήχο, ας πούμε, κάποιον ήχο σαν έκρηξη ακούσατε?
0: Όχι σαν έκρηξη, άκουγα έτσι δυνατά, όχι δεν άκουσα σαν έκρηξη, έκρηξη πως λέμε μπα, να γίνει μπα, πως είμαστε στο στρατό. Ρε παιδί μου, εγώ δεν άκουσα εκεί στο τρίτο το βαγόνι. Ούτε φωτιά σε λέω είδα. Απλώς ήρθε αυτό το πράγμα. Φωτιά ήταν από τη δεξιά τη μεριά, σαν λέω από έξω. Από έξω όταν φτάσαν εκεί είδα τη φωτιά εγώ. Και δεν κατέβαιναν, είδα και αυτό. Πριν με βάλουν στο ασθενοφόρο γιατί με χτυπούσε αυτός ένας γιατρός που ήταν εκεί που διάλεγε ποιοι θα πάνε στο ασθενοφόρο και ποιοι. Με χτυπούσε και με έλεγε σήκω, μιλάς, άνοιξε τα μάτια. Είδα, γιατί πέρασε λίγη ώρα, είδα εκεί οι πυροσβεστικοί που δεν κατέβαιναν κάτω από πάνω. Δεν ξέρω τι έκανα.
1: Γιατί δεν κατέβαιναν κάτω όμως, κύριε Θοδωρή?
0: Δεν είχαν κατέβει, με έκανε εντύπωση. Δεν είχαν κατέβει εκείνη την ώρα κάτω. Έδειχναν εκεί, και να σας πω και κάτι που με έκανε εντύπωση, ότι το βαγόν 3, δηλαδή η φωτιά ήταν σε οριζόντια με το βαγόν 3, αλλά από τη μέσα τη μεριά του τριγώνου. Από την έξω τη μεριά του τριγώνου δεν είχε τίποτα. Δεν είχε φωτιά από την έξω τη μεριά του τριγώνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν μέσα στο τρίγωνο η φωτιά. Αλλά δεν είδα και τίποτα. Δηλαδή όταν είδα, μετά από 6 μήνες σαν λέω είδα εγώ τι λέω. Και όταν είδα αυτό, και αυτό τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό. Αλλά εγώ σας λέω έζησα πάρα πολύ έντονα σε σημείο θανάτου. Κυριολεκτικά όμως. Το θάνατο μπροστά στα μάτια σου. Αυτό το πράγμα σε έκαιγε χωρίς φωτιά εννοώ. Σε έκαιγε ζωντανό. Από τα μέσα ξεκινούσε να σε καίει. Όχι από όσο.
1: Αυτά όλα τα έχετε. Αυτά όλα τα περιγράψατε, σε κάποιους αρμόδιους. Γιατί από όσο γνωρίζω έχετε το δικηγόρο σας και πιθανότατα να καταθέσετε. Στη δίκη θα πάτε.
0: Θα πάω βέβαια, τώρα περιμένω να με φωνάξει για την κατάθεση. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Τα κατέθεσα στον ο πιο αρμόδιος είναι ο ανακριτής.
1: Βέβαια.
0: Σε ποιο να τα καταθέσω, στον ανακριτή και πραγματογνώμονες όσοι με ρώτησαν, η ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη που με πήραν μια μέρα τηλέφωνο και με ρώτησαν και με εξήγησε ότι εγώ δεν είμαι τεχνικός. Δεν είμαι ούτε εμπειρογνώμονας, ούτε τεχνικός, ούτε πολιτικό, ούτε πολιτική θέλω να κάνω, ούτε τίποτα παιδιά, μακριά από μένα και από όλους νομίζω. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινα.
1: Μακριά, τα πράγματα, ναι.
0: Μακριά από μένα και αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό ας κάτσουν κάτω να βρουν τι ήταν και να ησυχάσουν όλοι. Πάντως ήταν, Γρηγόρη, ήταν. Δεν είμαι τρελός, ήταν.
1: Σίγουρα, εγώ σας πιστεύω, δεν θεωρώ ότι είστε τρελός. Μια χαρά, εσείς ξέρετε καλύτερα που το ζήσατε από όλους τους υπόλοιπους που έχουν άποψη. Είναι δυνατόν τώρα? Εννοείται ότι υπήρχε, αφού το είδατε και αφού το νιώσατε, υπήρχε, τελείωσε.
0: Εγώ έζησα. Είπα να πεθάνω, αυτό είναι, τελείωσε. Τι να πω άλλο. Ας κάτσουν να βρουν τι ήταν.
1: Βεβαίως και πρέπει να βρουν τι ήταν.
0: Μα αυτό, μόνο αυτό θέλω. Δηλαδή αυτό θέλω και να μην ξαναγίνει άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Παραλήψεις και παραλήψεις δεν με ενδιαφέρουν. Να μην ξαναγίνει. Και στον ανακριτή αυτό είπα. Περαιτή τι θες. Να μην ξαναγίνει και να λάμψει η αλήθεια. Τίποτα άλλο. Και εγώ λέω άμα πέθαινα ήθελα να μάθουν την αλήθεια ειδική. Από τι έφυγα. Μα θα πέθαινα. Μα το είπα και εκείνη την ώρα. Λέω άμα πεθάνω θα μάθουν από τι πέθανα. Δηλαδή αυτό μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα.
1: Όταν μάθατε το ότι μετά από πόσο καιρό ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο τρένο που χάσαν άδικα τη ζωή τους, όταν μάθατε ότι δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τα τρένα, δηλαδή ότι ανεβήκατε σε ένα τρένο στο οποίο δεν παρήχε ασφάλεια στους επιβάτες, και παράλληλα όταν βλέπατε και το απόσπασμα όπου ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Χαραμαλής του Αχιλλέα, μέσα στη Βουλή 10 μέρες πριν από αυτό το έγκλημα κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι δεν πρέπει κανένας να μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, τι σκεφτόσασταν?
0: Κοίτα λίγο γρήγορα να σου πω ότι εγώ και τώρα παίρνω βαριά φαρμακευτική αγωγή για το στρες. Δηλαδή έκανα θεραπείες, 16 θεραπείες το μήνα στο νοσοκομείο εδώ της Κατερίνης, και με το ψυχίατρο κάθε εβδομάδα δεν φεύγει με το πώς το λένε, είμαι και είμαι ακόμα σε, δεν είμαι καλά ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το πράγμα με δημιουργεί μεγάλο άγχος. Δεν έδινα σημασία η Γρηγόρη τι έλεγαν οι πολιτικοί. Δεν με ενδιαφέρει τι έλεγαν οι πολιτικοί. Ας πάνε αρή, έλεγαν ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε θυμό έχω, ούτε τίποτα. Απλώς εγώ για τη ψυχή και τη δική μου, για να έχω ίση τη συνείδηση, θέλω να δουν, να βρουν τι ήταν αυτό. Να κάτσουν κάτω τόσους επιστήμονες εκεί, η Ελλάδα. Δεν μπορούν να βρουν τι ήταν αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Να πάνε να βρουν τι ήταν αυτό. Εμένα, εκτός σας είπα από την ομάδα του Κοκοτσάκη και ένας άλλος που με είπε, γιατί πυροσβεστικά με είπαν ότι γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ούτε ο γιατρός καταλάβαινε αυτό που έζησε, αυτό που σε λέω τώρα. Μπορεί, εντάξει το πιστεύεις, αλλά δεν το καταλαβαίνεις τι είναι, και ο γιατρός δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να είναι ειδικός ο άλλος ρε φίλε, για να καταλάβει τι σκατά, συγγνώμη, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό με στοιχιώνει εμένα. Ναι, αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι γρήγορο.
1: Κύριε Θεοδωρή, εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Το θέμα είναι, στους γιατρούς όταν είπατε ότι υπήρξε αυτό το άσπρο σύννεφο όπως το περιγράψατε, το χημικό νέφος ή ό,τι κι αν ήταν αυτό, και ήρθε κατά πάνω σας και στην αναπνοή νιώσατε το κάψιμο και στο δέρμα, και τι σας είπαν οι γιατροί?
0: Είπα να το βγάλεις από το μυαλό.
1: Να το βγάλεις από το μυαλό.
0: Ακόμα και ο ψυχίατρος τώρα που με παρακολουθεί, ο άνθρωπος με δίνει φαρμακευτικά, οι προηγούμενοι, γιατί πηγαίνω σε δημόσια δομή, δεν έχω λεφτά ρε παιδί μου για να πηγαίνω σε ιδιωτικούς ψυχίατρους, και πάω στο δημόσιο με τα ραντεβού που κάνουν όλα. Με λέει βγάλω το από το μυαλό. Μα δεν βγαίνει από το μυαλό με τα φάρμακα. Άμα το θυμηθώ, δεν βγαίνει από το μυαλό ρε φίλε. Πώς θα βγει από το μυαλό?
1: Ένα λεπτό, οι γιατροί σας είπαν να βγάλετε από το μυαλό σας αυτό που είδατε και ζήσατε?
0: Ναι, μην το σκέφτεσαι, μην. Βγάλω το από το μυαλό.
1: Ναι, εντάξει, το να μην το σκέφτεσαι το καταλαβαίνω.
0: Μην το σκέφτεσαι, με λέει. Δηλαδή, δεν έχουν απάντηση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι τεχνική η απάντηση. Να πάνε να κάτσουν να βρουν τεχνικούς, αν θέλουν να βοηθήσουν, και να σταματήσουν όλα τα άλλα, να βρουν τεχνικούς, όπως θα βρουν και για τη σύγκρουση, όπως θα βρουν και για όλα εκεί. Γιατί τα δικαστήρια τα παρακολουθώ όλα, πηγαίνω στη Λάρισα. Για μένα είναι η παρηγοριά μου να πηγαίνω στο δικαστήριο. Τώρα δεν με αφήνουν. Τώρα κάθομαι από έξω. Γιατί είμαι μάρτυρας και δεν με αφήνουν. Αλλά το νιώθω παρηγοριά εκεί που πάω. Αυτή είναι η παρηγοριά με μένα. Όπως θα βρουν, να βρουν και γι' αυτό. Να βρουν και γι' αυτό τι ήταν αυτό. Να κάτσουν. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τόσοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο να βρουν τι ήταν αυτό και να τελειώνει το πανηγύρι. Να συμφωνήσουν και αυτοί είναι οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Να κάτσουν εκεί οι ειδικοί, γιατί δεν μαζεύονται να κάτσουν. Χημικοί είναι, μηχανικοί είναι.
1: Μα εδώ πέρα, κύριε Θοδωρή, η κυβέρνηση και το κράτος γενικά λέει το ότι δεν υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε χημικό στοιχείο. Εδώ πέρα δεν, μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα.
0: Δεν με
1: ενδιαφέρει. Θα μας βγάλουν όλους τρελούς, κύριε Θοδωρή.
0: Ναι, εμένα γρήγορα δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Ας πάνε να λένε ό,τι θέλουν και ούτε μπλέκομαι. Εγώ αυτό το πόνο μου λέω τώρα. Το πόνος μου είναι. Τόσους επιστήμονες έχουμε. Εδώ χημικούς δεν έχουμε. Ας κάτσουν εκεί 5-6 πόσοι είναι αυτοί και να βγάλουν μια γνώμη, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα έγινε. Εγώ σας λέω μόνο τη μαρτυρία μου. Τι άλλο να σας πω. Εγώ αυτό που έζησα. Ας πάρουν και τους άλλους τι έζησαν. Ας δουν και ό,τι μετρήσεις εκεί έκαναν, τι σημείωσαν, τι έκαναν και να βγάλουν τι ήταν και να τελειώνει. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε πολιτικά ούτε τίποτα, ό,τι θέλω να σπαλάει. Εγώ τα κέβομαι, τα πέθανα όπως πέθαναν τα παιδιά. Θα με ενδιαφέρει τώρα τι λένε αυτοί. Ό,τι θέλω να σπαναπούν. Εμένα με ενδιαφέρει να βρεθεί αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό. Αυτό θα με στοιχειώσει αν δεν βρεθεί. Να βρεθεί τι ήταν αυτό. Ξεκάθαρη απάντηση να βρεθεί. Να κάτσουν αυτοί. Εγώ τους εμπιστεύω. Άμα κάτσουν όλοι μαζί και βγάλουν πουν ήταν αυτό, θέλω τώρα να ξέρω τι ήταν αυτό. Πας και το ξεπεράσω. Δεν μπορώ. Θα παίρνω φάρμακα μια ζωή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να το ξεπεράσω, να τελειώνει.
1: Κατανοητό. Αυτό. Κατανοητό. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Την αλήθεια.
1: Κάτι άλλο που σας συγκλώνησε, κάτι άλλο που θυμάστε ας πούμε και θέλετε να αναφέρετε.
0: Θυμάμαι αυτό πήγαμε μετά και στο αστυνομικό τμήμα Τεμπόρ με το γιο μου ήρθε και πήρε την Παρασκευή την μετά από 3 μέρες, 4 δεν θυμάμαι τώρα και τις μέρες. Και εκεί μέσα μύριζε ρε παιδί μου, μύριζε. Μύριζε, πήγα να βρω τάχα το κινητό, εγώ βρήκα μόνο την τσάντα. Για έναν σάκο που είχα πάνω εκεί το βρήκα. Και αυτός ο σάκος τον έφερα εδώ στο σπίτι και με... Και η γυναίκα μου το έβγαλε έξω στο μπαλκόνι, τον πέταξε. Βρωμοκοπούσε. Τι λέω. Ωραία, μύριζε πολύ άσχημα. Δηλαδή, κάτσε ρε, κανένας δεν είπε. Αυτό είναι ένα μυστικιόνι ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι μυρωδιά ήταν αυτή γάμο. Τι μυρωδιά ήταν αυτή τέλος πάντων.
1: Και στα πράγματά δηλαδή, σας, κανένας... και στα πράγματά δηλαδή, σας λοιπόν, υπήρχε αυτή η μυρωδιά.
0: Ε?
1: Και στα πράγματα που βρήκατε υπήρχε έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Στο σάκο, αυτό στο νόμο που βάζω. Μύριζε ρε σε λέω έξω. Δεν μπορούσαμε ούτε στο μπαλκόνι να βγούμε. Και τον πέταξε μετά. Και τον κάνει. Τι να πω, κανένας δηλαδή. Και αυτό το πράγμα δεν... Δηλαδή, και τώρα, μετά από 4 χρόνια, σχεδόν 4 χρόνια πάνω, τώρα αρχίζω λίγο εγώ να ακούω και τους άλλους και τους άλλους που έζησαν εκεί. Γιατί σας λέω, είμαι επικεντρωμένος, η δικιά μου παρηγοριά είναι να πηγαίνω εκεί μαζί με τους γονείς, τους συγγενείς, να κάθομαι έξω τώρα, πηγαίνω. Όσες δύο φορές την εβδομάδα, πάω εκεί και κάθομαι έξω από το δικαστήριο, στη Λάρισα. Τι απάω και πίνω έναν καφέ εκεί στο κυλικείο, τους βλέπω είναι σαν δικοί μου άνθρωποι. Τι να σε πω. Αλλά δηλαδή, μα υπήρχε επειδή δεν μπορούσαν να βρουν τι είναι αυτή η μυρωδιά. Τι ήταν αυτό που έζησε, αυτό που... Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν θέλει και αυτό το τραύμα, δηλαδή δεν μπορώ να το διώξω. Με πιάσει τώρα τι ήταν αυτό, δε. Σαν να το... δηλαδή άμα μάθω τι ήταν, μάλλον θα φύγει. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να με πούν τι ήταν αυτό.
1: Θα λυτρωθείτε γιατί θα φύγει από το μυαλό σας το ερωτηματικό και θα καταλάβετε επιτέλους τι έγινε.
0: Να λυτρωθούμε αυτή τη λύτρωση θέλω. Να φύγει από το μυαλό μου, να μάθω την αλήθεια και να φύγει από το μυαλό. Το ζήσα, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Οι κασίες, δεν θέλω οι κασίες, είναι χειρότερα για μένα. Οι κασίες ήταν το ένα, ήταν το άλλο, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Εγώ σας είπα ακριβώς τι έζησα. Ας έρθουν εδώ.
1: Κύριε Θοδωρή, ακούστε με λίγο. Εγώ θα βρω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναλύσει το τι ακριβώς ας πούμε μπορεί να έχει συμβεί και δεσμεύομαι να έρθουμε να σας βρούμε και να κάτσει να σας εξηγήσει αυτός ο άνθρωπος τι ήταν αυτό. Για να σας φύγει από το μυαλό το ερωτηματικό και για να μην αγχώνεστε. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, να το ξέρετε. Είστε...
0: Αυτό, μα δεν το κάνω επίτηδες.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια, το καταλαβαίνω.
0: Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ αν το κάνεις αυτό.
1: Θα το κάνω αυτό.
0: Θέλω να πάω τώρα που είναι με το Μαζονάκι, τώρα τον άνθρωπο που τον συμπαθεί. Ήθελα να πάω σε υπνοτιστή, δηλαδή είδα και τον υπνοτιστή και λέω να πάω σε έναν υπνοτιστή.
1: Ακούστε
0: να
1: με, αφήστε το αυτό. Ακούστε με, εγώ θα βρω έναν άνθρωπο που θα κάνει μία ανάλυση και θα βρεθούμε μια μέρα. Θα σας πάρω τηλέφωνο να έρθουμε να σας εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που ζήσατε για να σας φύγει, για να λυτρωθείτε. Εντάξει, αμήν. Τον δεσμεύομαι.
0: Αμήν, αμήν. Σε ευχαριστώ πολύ, αμήν.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Θοδωρή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Να πάμε να πούμε εμείς στον άνθρωπο την αλήθεια, γιατί αυτό το κράτος δεν είναι ικανό για τίποτα. Να πάμε να βρούμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί αυτή η δικαιοσύνη και αυτή η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα είναι για να μπαίνουν μέσα σε τέσσερις τείχους και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ. Καταλάβατε? Δεν λένε στους ανθρώπους καν την αλήθεια. Και πλέον είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Ξεκάθαρο είναι, για να μην κοροϊδευόμαστε και για να μην υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι που μας βρίζουνε. Ξεκάθαρο είναι το τι έχει συμβεί. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Μετά από αυτή τη συνέντευξη, μετά από αυτή την μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, είναι γελίο να μην υπάρχει στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα. Όταν μιλάμε για για χημικό νέφος, όταν μιλάμε για άσπρα σύννεφα, όταν μιλάμε για θερμικά κύματα και όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μύριζε σαν να έχεις πάει στο καθαριστήριο, ότι καιγόταν το αναπνευστικό τους, ότι καιγόταν το δέρμα τους. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και ακόμα να ρωτιέστε και πιστεύετε αυτούς τους ψεύτες? Και λένε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Μόνο συγκάλυψη υπάρχει. Μόνο συγκάλυψη. Και είναι γεγονός που θα στοιχιώνει μια ζωή τον ελληνικό λαό. Και φυσικά θα στοιχιώνει αυτούς τους ανθρώπους και τους συγγενείς τους. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, συμμαχητές και συμμαχήτριες, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα 10 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε στην εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον λογιστή Φωτοτεχνικό Στέλιο Φωτόπουλο και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη στην κονσόλα του ήχου. Επιτρέψτε μου να κάνω μια εισπίδηση την προηγούμενη εκπομπή, να κάνω κατάχρηση της καλοσύνης τους και να σχολιάσω τα μηνύματα τα οποία ήρθαν. Ναι Γιώργο, και απαντώ στον φίλο Γιώργο και την άποψη που εκφράζει ότι πρέπει να μας καλούν κάθε δύο χρόνια για εκπαίδευση. Συμφωνώ απολύτως, η ενεργή εφεδρεία πρέπει να είναι μέρος του σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές από την πρώτη στιγμή ως μέλος της ενεργούς εφεδρείας και τις λύσεις καταδρομέων και διελοχητών επί πολλά έτη. Το έχω πει με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους της Συνεδριάσης της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας. Θα πρέπει ο θεσμός του πολίτη, ο πλήτη, να υπάρχει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε άνθρωπους οι οποίοι θέλουν να εκπαιδευτούν, οι οποίοι θέλουν να είναι ενεργοί εφεδροί, να τους αφήνουμε απ' έξω. Εγκληματική η πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όλα αυτά τα χρόνια, και σας το λέω από πρώτο χέρι, που άφηνε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στην εφεδρεία. Λέγαμε πάντα μεταξύ μας ότι να τσοντάρουμε ρε παιδί, να βάλουμε και λεφτά αν θέλετε για την κυροζήνη τους 130, προκειμένου να κάνουμε άλμα εμείς οι αλεξιωτιστές. Λοιπόν, αυτό το οποίο ζητούσαμε πάντα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι η σφραγίδα του Υπουργείου, η αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τίποτα περισσότερο. Ούτε λεφτά, ούτε υλικά, τίποτα απολύτως. Την σφραγίδα του Υπουργείου, την μέρημνά του για να εκπαιδεύονται, να εκπαιδευόμαστε οι έφεδροι σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όχι δεξιά-αριστερά. Και να έχουμε να κάνουμε με αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Αφήσατε πολύ μεγάλο μέρος της εφεδρείας να ταλαιπωρείται δεξιά-αριστερά, να τους εκμεταλλεύονται άνθρωποι με όχι και τις καλύτερες προθέσεις. Και χάθηκε ένα έμψυχο δυναμικό το οποίο δεν θα έπρεπε να χαθεί. Έστω και την ίστατη, έστω και την τελευταία στιγμή, θα πρέπει λοιπόν να σκύψει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πάνω από τους ενεργούς έφεδρους.

Δημήτρη, για να απαντήσω και σε εσένα. Την κοινωνία την προετοιμάζει η ηγεσία. Μια φωτισμένη ηγεσία η οποία έχει όραμα. Θα προετοιμάσει και ένα λαό ο οποίος θέλει να επιβιώσει. Καλή συμπατριώτη μου, η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν στενούς δεσμούς. Να σου υπενθυμίσω ότι μέχρι και την αλλαγή κατεύθυνσης από τον Ερντογάν, η Τουρκία και το Ισραήλ ήταν και φυσικοί σύμμαχοι, και αυτό δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον όταν θα λείψει ο Ερντογάν από την εξουσία στην Τουρκία. Άρα πάντα θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, και θα πρέπει αυτή η συνεργασία την οποία έχουμε με το Ισραήλ να εδραιωθεί στρατηγικά. Και πώς εδραιώνεται στρατηγικά? Με υποδομές όπως είναι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως είναι και άλλες υποδομές. Δεν μπορώ να απαντήσω στο τηλέφωνο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μην με καλείτε για την επόμενη μία ώρα. Όπως είπαμε, Σάββατο σήμερα, 10 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτου 2026. Και αν θέλουμε να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της προηγούμενης εβδομάδας, θα ξεκινήσουμε από την προηγούμενη Δευτέρα, που ουσιαστικά ήταν η αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, καθώς έγινε η ορκομοσία. Την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους. Και φυσικά είναι η μέρα κατά την οποία κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ένα προσχέδιο το οποίο θα μας απασχολήσει και ως εκπομπή και ως κοινωνία και ως πολιτική με ήττα το επόμενο διάστημα, μέχρι το Δεκέμβρη που θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός στην Ολομέλεια και θα κλείσει ουσιαστικά το 2026 κοινοβουλευτικά. Θα ακούτε για όλο το επόμενο διάστημα ποσά, κονδύλια, ποσοστά, θα ακούτε νούμερα, θα ακούτε πλεονάσματα, θα ακούτε δαπάνες και εμείς ως ελληνική λύση και όμιλων, αν μας έχει ο Θεός καλά, υπόσχομαι να σας μεταφέρω ένα πολύ μεγάλο μέρος των όσων θα συζητηθούν στην Επιτροπή Οικονομικών, των προτάσεων και των αντιπροτάσεων για τον προϋπολογισμό και για το τι μέλλει ενέστε το 2027.

Τι άλλο είχαμε την εβδομάδα που πέρασε? Είχαμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Μάρκο Ρουμπίου, μια επίσκεψη η οποία απέκλεισε το κέντρο της Αθήνας, η οποία δημιούργησε ουρές ατελείωτες, μποτιλιαρίσματα ατελείωτα, αλλά επί της ουσίας άνοιξε και ένα πολύ μεγάλο κύκλο συζητήσεων, ο οποίος ακόμα συνεχίζει, σχετικά με το τι κερδίζει, αν κερδίζει, τι είπε ο κ. Ρούμπιο, τι δεν είπε για την Ελλάδα και την Τουρκία. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, όπως τα έχω εγώ τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Πρώτον, ο κ. Ρούμπιο είναι υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Μην μπερδευόμαστε για το τι θα θέλαμε εμείς να πει και το τι αυτός επί της ουσίας είπε. Δεύτερον, τέτοιου είδους συζητήσεις και τέτοιου είδους επισκέψεις είναι συμφωνημένες στο ακέραιο. Γίνονται όταν θέλει η υπερδύναμη και φυσικά είναι αυτή η οποία βάζει κυρίως την ατζέντα. Τρίτον, είχε συγκεκριμένη θεματολογία και γι' αυτό δεν αφορούσε την Τουρκία. Δεν ήταν μια κοινή επίσκεψη και στις δύο χώρες, υπό την έννοια ότι ήρθε πρώτα στην Ελλάδα και θα πήγαινε μετά στην Τουρκία ή αντίστροφα στην Τουρκία και μετά στην Ελλάδα. Άρα είχε θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν αφορούσαν την Τουρκία άμεσα. Τι είχε? Εξοπλιστικά, περίπου 4 δις, τα οποία θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε στο επόμενο διάστημα, σχετικά με την χρησιμότητά τους και την υπεραξία την οποία θα δώσουν στις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις. Αν υπάρχει αυτό το οποίο λέμε εδώ και αρκετό καιρό, μετεπιτάσεως σε κάθε προμήθεια, το 25%, το οποίο θα πρέπει να αφορά ελληνική συμπαραγωγή, θα πρέπει να αφορά ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, κλωμάτωκο με βάση αυτά τα οποία ήρθαν, με εξαίρεση βέβαια τα αναβάθμιση των F-16, για τα υπόλοιπα δεν βλέπω, και φυσικά κάθετος διάδρομος. Τι είστε κάθετος διάδρομος? Είναι ο αγωγός, η σύμβαση, η συμφωνία η οποία υπεγράφει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Μάρτιο του 2026, ο οποίος ουσιαστικά μεταφέρει αμερικάνικο LNG στις χώρες των Βόρειων Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανταγωνιστικός του φυσικού, ρώσικου φυσικού αερίου, δεν αποδίδει οικονομικά τίποτα στην Ελλάδα. Αν τα λέμε αυτά. Γιατί ακούω κάποιους να πανηγυρίζουν για το τι κερδίζει η Ελλάδα. Αυτός είναι ένας αγωγός ο οποίος ενισχύει, αν θέλετε, στρατηγικά το ρόλο της Ελλάδας, ότι μέσω του εδάφους της περνά ένας τέτοιος αγωγός. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί από το 2027 και μετά, όταν θα διακοπεί η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου, φτηνότερου ρωσικού φυσικού αερίου, γιατί όπως βλέπετε και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι συνθήκες και οι καταστάσεις αλλάζουν καθημερινά. Είδαμε χτες μια προαναγγελία προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ρωσικού ντίζελ. Η ποσότητα βέβαια, όπως λένε αυτοί που ξέρουν και πολύ καλύτερα από εμένα, είναι ελάχιστη, αλλά συμβολίζει κάτι και πιθανόν είναι, να είναι μια ειδήση η οποία θα ρίξει τις τιμές. Θα το δούμε. Για να επανέλθω όμως στο θέμα του κάθετου διαδρόμου, είναι ένας αγωγός ο οποίος εφοδιάζεται με αμερικανικό LNG και επί της ουσίας δεν αφήνει στην Ελλάδα τίποτα, εκτός από κάποια κέρδη τα οποία πιθανόν να έχει η ΔΕΣΦΑ, η οποία ΔΕΣΦΑ δεν έχει, στην οποία ΔΕΣΦΑ μάλλον δεν έχει πλειοψηφία το ελληνικό δημόσιο, και εξ αυτού να εισπράξει κάποια μερίσματα μέχρι εκεί.

Αυτά τα ολίγα για την επίσκεψη Ρούμπιο και πιθανόν να έχουμε και μια επικοινωνία προς το τέλος της σημερινής ημέρας. Ή νωρίτερα αν καταφέρει να είναι μαζί μας ο Αντρέας Γιακόπουλος.

0: Η χαρά και η τιμή είναι τεράστια. Να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αντρέα Παπακυριακόπουλο. Φαντάζομαι η χαρά είναι τεράστια και για τους ακρατές του Μάχη.
1: Η πιο μεγάλη χαρά και η τιμή είναι δική μου, κύριε Στέλιο Φωτόπουλε, αγαπημένο Στέλιο.
0: Κύριε Παπακυριακόπουλε.
1: Λέω στην πιο σοβαρή εκπομπή των Ερτζιανών. Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέω στην καλύτερη, λέω τη σοβαρότερη.
0: Μια ερώτηση. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας.
1: Τι εννοεί τώρα, θα ήθελε να είναι, θε να πει, κύριε Φωτόπουλε.
0: Όχι, γιατί ακούω κάποιου να
1: πανηγυρίζουν.
0: Ακούω κάποιου να πανηγυρίζουν, ακούω κάποιου άλλου να αισθάνονται προδομένοι, ακούω κάποιου. Εξ όσων γνωρίζω, παραμένει υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ και
1: μέχρι σύμβουλε, αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή και σύμβουλο εθνική ασφαλεία του Αμερικανού Προέδρου. Άρα εκφράζει τι Ηνωμένε Πολιτείε. Άρα η όποια απογοήτευση ή τα όποια επιφωνήματα χαράς τα θεωρώ ο λίγον υπερβολικά.
1: Κύριε Φωτόπουλε, κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή εδώ είμαι στη λαϊκή κιόλας και μιλάω και με τον κόσμο.
0: Τα πόνερα της επίσκεψης Ρούμπι έχουν φτάσει στους πάγκους λαϊκής, αυτό θέλω να μου πει.
1: Λοιπόν, όχι, άκου να δεις τώρα. Θα έπρεπε να ντρέπονται στην κυβέρνηση. Μετά από αυτά που είπε ο Ρούμπιο, θα έπρεπε να ντρέπονται και θα έπρεπε να ντρέπονται στην πλούση.
0: Γιατί
1: ο αρχηγός της κυβέρνησης απουσίαζε κοφαντικά από το βίντεο το.
0: Από αυτό που ανέβασε στο Twitter ο Αμερικανός Υπουργός.
1: Το οποίο αποτύπωσε την επίσκεψή του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Έτσι,
1: όταν έρχεται ο Ρούμπιο και δεν εμφανίζεται που δεν όμως. Και άκου αυτά τώρα τα ακούω βερεσέ που λένε ότι ξέρει, δεν είναι ομολογός του. Του Τασούλα ομόλογος είναι. Δηλαδή ανέβασε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν ανέβασε τον πρωθυπουργό και μας λένε ξέρετε δεν είναι ομολογός του. Μα σε ποιος τα πουλάνε αυτά.
0: Ανέβασε άντρες της ομάδας Δίας, ανέβασε στιγμιότυπα από την επίσκεψη εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Που δεν τον ανέφερε καν.
0: Τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν τον έχει συναντήσει μέχρι σήμερα. Τον οποίο από ό,τι θυμόμαστε σε μια επαναλαμβάνω για την πατρίδα ντροπιαστική εικόνα να περπατά δίπλα του και να προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του Αμερικανού πρόεδρου.
1: Τι τραγικό, Θεέ μου,
0: είναι ξεφτελιστικό για τη χώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, ας μην το ανακαλούμε στη μνήμη μας. Ναι, όντως, στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Ζούμπιο δεν περιείχε τον κ. Μητσοτάκη. Περίεργο, θα περίμενε κανείς μετά την έτσι ενθουσιώδη και ανεφόρον υποστήριξη του κυρίου Μητσοτάκη στην Καμάλα Χάρης οι εκπρόσωποι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να είναι πολύ ευχαριστημένοι από την συναναστροφή με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ήταν τραγικό έτσι, ήταν τραγικό, μα είχε βάλει και στο γραφείο για να καταλάβεις τώρα τι δουλοπρέπεια για την υποκρισία.
0: Τι
1: είχε βάλει στο γραφείο του Μητσοτάκης όταν υποδέχθηκε το Ρούμπιο, είχε βγάλει τις φωτογραφίες με την Κάμαλα και την Αλής του Μίμης, πώς τη λέγανε την
0: Νάνση Πελόζη.
1: Την Νάνση Πελόζη, έτσι, και είχε βάλει μια φωτογραφία εκεί πέρα με το Ρούμπιο όταν ήταν στη Γερουσία. Αδιανόητα πράγματα. Λες και ο Ρούμπιο, ας πούμε, χαζό, κανένα κουτό παιδί και θα το δουλέψει ο Μητσοτάκης. Αλλά θα έπρεπε να ντρέπονται, Στέλιο. Θα έπρεπε να ντρέπονται κυρίως για το περιεχόμενο της ομιλίας του Ρούμπιο. Είτε σε αρέσει σε κάποιον, είτε δεν αρέσει. Αυτά που έπρεπε να τα λέει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ήρθε ο ξένος να μας τα πει.
0: Αυτά τα οποία είπε ο κ. Ρούμπιο είναι ουσιαστικά το απόσταγμα της μάγκα ιδεολογίας, του μάγκα ρεύματος, της μάγκα πολιτικής αν θέλεις, η οποία σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι ακριβώς αντίθετα σε αυτά τα οποία πρεσβεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε αυτό το οποίο λένε παγκοσμίως πια κολοτούμπα και γύρισε το επικοινωνιακό της και μόνο σκεπτικό, δηλαδή δεν πάμε να πανηγυρίσουμε στο πανηγύρι το οποίο στείνεται κάθε χρόνο και στη συνεχίζει να στείνεται, απλά φέτος δεν ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε πια για τα 652 φύλλα. Μιλάμε για έρευνες και εξορίξεις έχει να κάνει με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία των, στην Προεδρία των ΗΠΑ. Αλλά οι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν το θέλουν. Το κάνουν από ανάγκη. Δηλαδή κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς όπως το πες. Όπως το πες ακριβώς, τέλειο. Αλλά εγώ θα εστιάσω σε ένα πράγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Ρούμπιο και να λέει ότι το είναι η Ελλάδα το λίκνο του δυτικού πολιτισμού και κινδυνεύει. Πού το έχεις ακούσει εσύ αυτό από Έλληνα πρωθυπουργό ή υπουργό? Ότι η Ελλάδα είναι το λίκνο του δυτικού πολιτισμού και κινδυνεύει. Πες μου δηλαδή ποιος άλλος, ποιος Έλληνας αξιωματούχος δεν έχει πει?
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά ο Έλλην πρωθυπουργός λίγες μέρες νωρίτερα από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μίλαγε για τους κινδύνους που υπάρχουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θεώρησε πιο σημαντικό να πάει στον ΟΗΕ να μιλήσει για τους κινδύνους που προφανώς και υπάρχουν από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή η Ελλάδα δεν ηγείται στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν άλλοι πιο ειδικοί να μιλήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως. Υποθέτω, φαντάζομαι χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα ως πιο ειδικοί μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό. Και ας μιλήσουμε εμείς για τα πιο ταπεινά, για τα πιο μικρά. Για το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε μια Κύπρο η οποία κατά το 1 τρίτο είναι κατεχόμενη, για το γεγονός ότι έχουμε ένα πόλεμο πάνω από το Αιγαίο, για το γεγονός ότι έχουμε έναν θεωρητικό γείτονα, για το γεγονός ότι αυτός ο γείτονας μας κοστίζει σε ζωές και σε χρήμα και παρόλα αυτά δεν ανοίγει μύτη. Αυτά φαντάζομαι θα μπορούσε κάποιος έτσι πιο ταπεινός Έλλην πρωθυπουργός να τα θέσει, αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ζητήματα τα οποία είναι παρά είναι ταπεινά.
1: Είναι όπως τα παιδάκια. Όταν τα έχεις κάνει μαντάρα, όταν έχεις καταστρέψει όλα αυτά τα εθνική σημασία θέματα τα οποία πολύ σωστά ανέφερες, πηγαίνεις και χορεύεις στην Ιθιά, την Βραγκοσυριανή. Αγάπη μου, τι ωραίο καιρό που κάνει έξω. Κοίτα μια συννεφιά που έχει, λες να βρέξει. Δηλαδή, ασχολείται με θέματα τα οποία κανείς δεν γνωρίζει ουσιαστικά και κανείς δεν μπορεί να τον κρίνει. Γιατί άμα βρέξει δεν φταίει ο Μητσοτάκης, εντάξει, είναι λογικό αυτό. Και αποφεύγει να συζητήσει τα θέματα τα οποία είναι της απολύτου ευθύνης του. Η Κύπρος, το Αιγαίο, η παράνομη μετανάστευση. Αλλά να σου πω, κανένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε ανέσχυτα και είπε ότι είναι αντιναντιπιστής, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει την αλλαγή πληθυσμού. Αυτό σημαίνει αντιναντιπιστής. Ότι δεν γουστάρω το νάτιο, nation, το έθνος και θέλω να το αλλάξω. Και θα φέρω Σομαλούς και θα φέρω Σουδανούς.
0: Και είμαι και περήφανος που βλέπω την ελληνική κοινωνία να μεταλλάσσεται σε πολυπολιτισμική.
1: Εδώ πέρα έχουμε περάσει πίστα. Δεν μιλάμε για έναν Αφροέλληνα ο οποίος μπορεί πολλές φορές να είναι και πιο Έλληνας από τον το λαμόγιο του καναπέ.
0: Όχι, μιλάμε για μια
1: αλλίωση του πληθυσμού.
0: Έτσι ακριβώς. Η οποία δεν γίνεται αποτύχει, η οποία δεν γίνεται για άλλους λόγους, η οποία γίνεται συνειδητά και η οποία γίνεται.
1: Δεν μπορεί να μου φέρει τον Ισλαμοφασίστα εδώ πέρα, ο οποίος θέλει να εξοντώσει οτιδήποτε χριστιανικό, οτιδήποτε αλόθρισκο, και να μου λες ότι είναι ενίσχυση του πληθυσμού, η λύση στο δημογραφικό. Δεν μπορείς να φέρνεις το σφαγέα σου και να το παρουσιάσεις ως λύση του δημογραφικού. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα νοησίας, είναι θέμα σχεδίου.
0: Και
1: αν ο Έλληνας θέλει να είναι αυτός, αν η γενιά μας θέλει να είναι αυτή που θα βάλει τα φόπλακα σε μια ιστορία 10.000 ετών, ας το πράξει ψηφίζοντας Μητσοτάκη. Εάν όμως θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα, ας πράξουμε τα δέοντα στην κάλπη, γιατί αυτή είναι η μόνη και ουσιαστική διέξοδος.
0: Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Καταιγιστικός.
1: Προσπαθώ απλά να φαντάζω.
0: Αντρέα, έπεσε η γραμμή.
1: Προσπαθώ απλά να φανώ αντάξιό σου.
0: Και νομίζω ότι κάποια άλλη στιγμή θα συζητήσουμε και τα παραλειπόμενα της συνάντησης και τα όσα έγιναν και με την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ.
1: Βέβαια, γιατί εδώ θα πούμε αλήθειες, δεν θα πούμε τα παραμύθια που βλέπω και διαβάζω, τα εξοργιστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Γιατί μην πιστεύετε ότι δεν γίνονται προβοκάτσιες ή πρακτορυφλίκια. Και στην Εσπερία, η ερώτηση η οποία τέθηκε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο για να πάει στην Πορτογαλία για την Αμερικανίδα πρέσβη, είτε έχει βάση είτε δεν έχει, είτε είναι αλήθεις είτε δεν είναι, είναι μια ερώτηση η οποία δεν τίθεται.

λόγια της σημερινής εκπομπής για την νίκη της Ελλάδας σε σχέση με την ρήτρα διαφύγης. Γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, θα ξεχάσουμε και αυτά που λέμε. Πρώτον, αφορά αίτημα το οποίο έχει καταθέσει, για να πάμε λίγο στη διαδικασία. Η Ελλάδα για ρήτρα διαφυγής σε σχέση με τις δαπάνες της, να δαπανίσει από δικά της χρήματα περίπου 1 δις ευρώ, να ξεφύγει δηλαδή, να μην μετρήσει στον προϋπολογισμό, που είχε καταθέσει, να της δώσει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεφύγει από τις δαπάνες για να γίνουν συγκεκριμένες επενδύσεις οι οποίες αφορούν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτή είναι η νίκη για την οποία πανηγυρίζουν σήμερα όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα, εκ των οποίων μόνο τα 200 εκατομμύρια θα αφορούν επενδύσεις σε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, κάτι το οποίο συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Φτάνουν τα 200 εκατομμύρια? Όχι. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις και από ιδιώτες. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο, όπως πολύ γνωστό είναι σε όλους, τουλάχιστον όσους ακούν αυτήν την εκπομπή, έχει λήξει από τον Αύγουστο. Δεν αξιοποιήθηκε για την αποθήκευση. Αντίθετα, αξιοποιήθηκε από τη Βουλγαρία σε πολύ μεγαλύτερα μέγεθη, γι' αυτό και η Βουλγαρία παίρνει ενέργεια από εμάς τις ώρες που εμείς την δίνουμε δωρεάν και μας επιστρέφει ενέργεια τις ώρες που τη χρειαζόμαστε, τη δική μας, χρεώνοντάς μας. Και εδώ, επειδή είχα μια συζήτηση και με μια διαφωνία με έναν κύριο χθες, το ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας είναι θετικό για την Ελλάδα. Στο σύνολό του όμως θα μπορούσε να είναι πιο επικερδές για την Ελλάδα. Πώς? Εάν είχαμε επενδύσει σε μπαταρίες. Βασικά πράγματα αυτά. Έτσι. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Καθυστέρησε 2 μήνες. Γιατί έτσι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιστολές τις οποίες στέλνουμε συζητούνται όποτε και αν. Άρα ελπίζουμε και η τωρινή επιστολή την οποία έστειλε ο κ. Μητσοτάκης, ελπίζουμε να μην έχει την ίδια τύχη. Γιατί αν περιμένουμε να δοθεί πανευρωπαϊκά μία λύση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αργήσουν 2-3 μήνες, ζήτω που καϊκάμε. Τρίτο. Όπως προείπα, το 1 δις προέρχεται από χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Έτσι, μην έχετε αυταπάτες, θα έρθει να προσθεθεί στις δαπάνες του ελληνικού δημοσίου. Και επαναλαμβάνω, θα αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, θα αφορά ένα μέρος, το 1/5, τα 200 εκατομμύρια, την αποθήκευση, τις επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας, σε μπαταρίες δηλαδή, και τα υπόλοιπα θα αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες, ένα πρόγραμμα το οποίο θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα. Δεν αφορά άμεσα το κόστος ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Θέμα δεύτερο, το οποίο μας έρχεται και αυτό από την Εσπερία και σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιριών. Ανοίγω παρένθεση σε σχέση με αυτά τα οποία ακούω το τελευταίο διάστημα από κόμματα της αντιπολίτευσης και μουσικών Τρίχα Καγγελό. Ακούγεται στη δέσμη μέτρων την οποία βάζουν πλαφόν στα κέρδη των δηληστηριών και των εταιριών ενέργειας, το οποίο δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Τελεία. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε την αλφαβήτα. Θες να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων. Μάλιστα. Μη μου λες ότι δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Πες μου, θέλω να βάλω πλαφόν να έχουν λιγότερα κέρδη, αλλά μη μου λες την

ουρανομή και βλακία ότι δεν, αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Γιατί? Γιατί τα κέρδη των δηληστηρίων ή των εταιριών ενέργειας φορολογούνται. Παίρνεις 22% φόρο στα κέρδη. Αν εσύ του βάλεις πλαφόν και δεν έχει κέρδη, αντιλαμβάνεστε ο καθένας και η μάνα μου στο χωριό ότι αυτό έχει δημοσιονομικό κόστος. Δεν θα εισπράξεις φόρο εισοδήματος. Τι να κάνουμε τώρα? Αλφαβήτα. Αλλά όταν μαζεύονται πολλοί θεωρητικοί και πολλοί καθηγητάδες, τους ξεφεύγουν αυτά τα απλά. Άρα, με την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιριών, αυτό ναι, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αντίθετα έχει έσοδα για το δημόσιο. Είναι μια πολιτική. Την εγκρίνεις, την απορρίπτεις, αλλά ναι, αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αδερφέ.

Νίκο, αυτό που σου έλεγα, που έλεγα νωρίτερα για το ένα δις που θα γίνουν επενδύσεις μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πράσινο φως που έδωσε για στη ρήτρα διαφυγής γένεια για έργα ενεργειακής υποδομής, είναι 200 εκατομμύρια περίπου τα οποία θα πάνε σε μπαταρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να μπορούμε δηλαδή το ρεύμα το οποίο παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ουσιαστικά το πετάμε, έτσι, να αποθηκεύεται. Άρα 200 εκατομμύρια θα πάνε εκεί. Νομίζω άλλα 200 εκατομμύρια για ηλιακούς θερμοσύφωνες, 50 εκατομμύρια θα πάνε στο πρόγραμμα της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης στην Δυτική Μακεδονία, δηλαδή και στη Μεγαλόπολη, εκεί που έκλεισαν τα λιγνητικά εργοστάσια, και τα υπόλοιπα θα πάνε σε αναβαθμίσεις κτηρίων, σχολείων και σε σταθμούς φώτισης, και αν δεν κάνω λάθος και ένα μεγάλο ποσό, γύρω στα 400 εκατομμύρια, σε σιδηροδρομικά έργα. Θα τα δούμε όμως τις επόμενες μέρες, θα γίνει εξειδίκευση, φαντάζομαι.

Και πάμε λίγο στο καθημά μας και στα του κοινοβουλίου. Πέμπτη. Την Πέμπτη που μας πέρασε ήρθε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δυστυχώς λέω και ζητώ συγγνώμη, ταλαιπωρήσαμε τον κύριο Κικίλια, ο οποίος αναγκάστηκε να βρίσκεται στη Βουλή. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, που εξαναγκάστηκε ο κύριος Κικίλιας να περάσει μία ολόκληρη μέρα στο Κοινοβουλίο γύρω στις 10 ώρες, για να είμαι ακριβής, μια ταλαιπωρία την οποία θα έχει να την διηγείται και αυτός στα παιδιά του, και να είναι αναγκασμένος τις ώρες που δεν κοιτάει το κινητό του να απαντά σε μέλη του Κοινοβουλίου, να απαντά βέβαια τρόπος του λέγει, γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που λες εσύ στον Υπουργό και αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται αυτός. Είναι τελείως διαφορετικό να του λες ότι δεν δίνεται εντολές στο λιμενικό να κυνηγήσει τους Τούρκους ψαράδες ή πόσους Τούρκους ψαράδες έχετε συλλάβει ή πώς υποστηρίζετε ή πώς βοηθάτε τους Έλληνες αλήθειες, οι οποίοι οι ίδιοι τα λένε, και είναι διαφορετικό να αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση προσέβαλε το ελληνικό λιμενικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Εσένα προσέβαλε, όχι το ελληνικό λιμενικό. Εσένα που προέστασε και τους δίνεις εντολές. Εσένα που δεν απάντησες ποτέ πόσες συλλήψεις Τούρκων ψαράδων έχετε κάνει. Δεν είπε τίποτα για το ελληνικό λιμενικό. Αλλά είπαμε, δεν φταίω εγώ για αυτά που καταλαβαίνεις εσύ. Εγώ έχω ευθύνη για αυτά τα οποία λέω εγώ.

Ο κ. Χίλιας, ο οποίος δεν βρήκε λίγο χρόνο να μας πει γιατί, ρε παιδί μου, είναι τελείως διαφορετική η οικονομική όρη για το λιμάνι της Σούδας σε σχέση με τα υπόλοιπα λιμάνια, όπως καθορίζονταν στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου. Δεν ασχολείται τώρα με τέτοιους λεπτομέρειες ολόκληρος και Κίλιας. Γιατί δεν βρήκε το χρόνο να απαντήσει στον Πάτρο Παπαδάκη, ο οποίος του έδειξε φωτογραφίες από το κτίριο της λιμενικής αρχής στην Αλεξανδροπολή, για τις οποίες ειλικρινά ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι από τις φωτογραφίες που είδα, και από τη μου είπε και ο Πάρης ο Παπαδάκης, μέσα είναι ακόμα χειρότερο. Ο κ. Χιλιάς, ο οποίος δεν είχε κάτι να πει για το άδειασμα που του έκανε ο Πρωθυπουργός, γιατί όταν ο Πρωθυπουργός λέει την ίδια μέρα που εσύ συζητάς στη Βουλή του Νομοσχέδιου για κάποια λιμάνια ότι θα αναλάβω προσωπικά και θα πάρω πάνω μου το θέμα των Ελλήνων αλλήλων, αν δεν σ' αδειάζει εσένα που είσαι υπουργός ναυτιλίας, ποιον αδειάζει? Εμένα μάλλον όχι. Εμένα αγνοεί και την ύπαρξή μου. Των Ελλήνων αλλήλων, αντιπροσωπεία των οποίων συναντήσαμε με μεγάλη μου χαρά και με μεγάλη μου τιμή, γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στη θάλασσα, συνοδεύοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος την προηγούμενη Δευτέρα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι άνθρωποι ήρθαν με συντεταγμένα, με άδεια από το λιμενικό, έβαλαν κάποια σκάφη όπως είχε συμφωνηθεί και στις ώρες που είχε συμφωνηθεί μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν τα σκάφη τους, όπως μου εξηγούσαν, με αυτές τις τιμές του πετρελαίου, δεν μπορούν να βγουν να δουλέψουν. Το ότι δεν μπορούν να βγουν προσωπικό δεν το συζητάμε. Δηλαδή, σε ένα σκάφος 10 ανθρώπων, οι 9 είναι αλλοδαποί και ο ένας που είναι ο καπετάνιος είναι Έλληνας. Μου εξηγούσαν λοιπόν τα κόστη συντήρησης, τα κόστη λειτουργίας και τις αποδόσεις που έχουν. Γιατί στο τέλος της ημέρας κάτι πρέπει να πας στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, για να ζήσει. Μου εξηγούσαν τον πόλεμο που δέχονται από τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο, κυρία Κικίλια. Δεν υπόκειται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδοτούνται και από το τουρκικό κράτος. Αυτοί οι οποίοι έχουν τουρκική σημαία στα καϊκιά τους, γιατί λειτουργούν ως δύρος ύπος της Τουρκίας, γιατί ασκούν εξωτερική πολιτική για χάρη του κράτους του Λεμπόρου, του κράτους Ερντογάν. Αυτούς τους ανθρώπους όμως ο κ. Κικίλιας δεν καταδέχτηκε να τους δει, άφησε τον υφυπουργό να τους συναντήσει, δεν καταδέχτηκε να συνομιλήσει μαζί τους. Πιθανόν για να μην πάθει αυτό που πάθει ο κ. Τσίπρας όταν του πάνε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και για αυτό που ζούμε τώρα ευθύνη έχετε κι εσείς, κύριε Τσίπρα. Και ο κ. Τσίπρας το μόνο που είχε να πει είναι άσε τις προβοκάτσεις.

φτιάχνουμε μια σκαλέτα. Αλλά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε είναι τέτοια τα οποία μας εξαναγκάζουν σε εισαγωγικά να αφήσουμε τη σκαλέτα στην άκρη και να πάμε στην καθημερινότητα. Κώστα μου, καλή σου μέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε μια πόλη, σε ένα λεκανοπέδιο, σε μια χώρα στην οποία ευαγγελίζεσαι την περιφερειακή ανάπτυξη, έρχεσαι και λες ότι θα μεταφέρω το σύνολο των υπουργείων στις παλιές εγκαταστάσεις της Πυρκάλ στον Ημιτό και για περιμυφήτρο. Τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό? Πόσες χιλιάδες ανθρώπων θα πηγαίνουν να δουλεύουν καθημερινά στο νέο χώρο που θα στεγάζεται, που θα στεγάζει τόσα υπουργεία? Πόσοι άνθρωποι θα πηγαίνουν για συναλλαγές? Και τι θα γίνει με τη γύρω περιοχή και τους κατοίκους? Και γι' αυτό πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ο κύριος Πιερακάκης. Ο καθένας βέβαια έχει τους λόγους του. Αλλά δεν μπορεί να μιλάς για περιφερειακή ανάπτυξη και να μαζεύεις όλα τα υπουργεία. Στη Δάφνη, ρε φίλε. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχω επισκεφτεί τους ανθρώπους. Έχουμε κάνει ομιλίες. Βασικά δεν έχω κάνει τίποτα. Εσείς τα έχετε κάνει όλα. Τι να πω.

είπαμε λίγο στα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία οφείλουμε και θέλουμε να δούμε ως εκπομπή, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, και να αρχίσουμε ένα θέμα το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, το οποίο, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα, τα κάνουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κάνουν, πώς το λέει, κόσμο γιόλο. Θέρμη παράκληση. Διαβάζετε. Διαβάζετε αυτό που σας αφορά. Μη διαβάζετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είδα χτες. Τέλος οι αντικαταβολές με μετρητά. Ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή. Εννοούσε προχτές δηλαδή. Και κανένας δεν πήρε είδηση. Όπα κουμπάρε. Κανένας δεν πήρε είδηση. Γιατί δεν ήρθε στη Βουλή. Γιατί δεν ψηφίστηκε. Τελεία. Είναι τα άρθρα, νομίζω, 299 και 300 στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο όμως δεν ήρθε στη Βουλή και δεν ψηφίστηκε. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα? Γι' αυτό δεν το πήραμε ειδήσεις στη Βουλή, γιατί δεν ήρθε ποτέ. Και το οποίο μετά τις φωνές μας, την καταγραφή και κυρίως λόγω της αντισυνταγματικότητας που εμπεριέχει, γιατί τι λέει, ότι απαγορεύονται στις πωλήσεις οι οποίες γίνονται μέσω ταχυμεταφορών με αντικαταβολή, απαγορεύεται η χρήση μετρητών. Έτσι λένε αυτά τα δύο άρθρα του, επαναλαμβάνω, υποδιαβούλευση νομοσχεδίου. Το οποίο όμως έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον νόμο του κώδικα και με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος σου λέει ότι απαγορεύονται τα μετρητά στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών άνω των 500 ευρώ. Γιατί όταν πάω σε κατάστημα και ψωνίζω μέχρι 500 ευρώ μπορώ να δίνω μετρητά, και όταν παραγγέλνω και πληρώνω με αντικαταβολή από την ίδια επιχείρηση αλλά από το ηλεκτρονικό του κατάστημα, να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω μετρητά. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι νομικά δεν στέκει. Και αυτό είναι και ο λόγος ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα έρθει. Γιατί αν έρθει αυτό το πράγμα στη Βουλή, θα κάνουμε πάρτι η αντιπολίτευση και ο ομιλών.

Το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εμπεριέχει και ένα άλλο, περιέχει μάλλον και μια άλλη ρύθμιση, η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στο ένα σκέλος. Αφορά το μητό πραγματικών δικαιούχων. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και στη Βουλή και από αυτό εδώ το βήμα για την αστειότητα, να την πω έτσι, του μητρώου πραγματικών δικαιούχων, για την οποία μέχρι τώρα μάλλον εφαρμογή του μητρώου πραγματικών δικαιούχων και τον έλεγχο, την ευθύνη τον έχει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και όχι ΑΔΕ. Καλά μέχρι εδώ. Μεταφέρεται λοιπόν. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες ελέγχου με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην ΑΔΕ. Και γιατί λέω ότι είναι μια γελιότητα και επιτρέψτε μου την έμφραση. Γιατί είναι ένα σύστημα, ένα πληροφοριακό σύστημα το μητρώου πραγματικών δικαιούχων, στο οποίο μπαίνεις και υποβάλεις τα στοιχεία των μετόχων και των διαχειριστών των νομικών προσώπων, των εταιριών δηλαδή, και τις όποιες μεταβολές. Μάλιστα. Και γιατί να τις υποβάλω, παιδί. Δεν υπάρχουν στην ΑΔΕ. Δεν υποβάλλω τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ. Δεν μεταφέρονται στο τμήμα μητρώου της ΑΔΕ. Γιατί θα πρέπει την ίδια δουλειά να την κάνω και σε ένα άλλο υποσύστημα το οποίο λέγεται Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και για το οποίο θα πρέπει να έχω και εκτυπωμένη τη βεβαίωση υποβολής και την υποβολή, γιατί διαφορετικά θα φάω πρόστιμα ακόμα και αν το έχω υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και έχω τηρήσει όλες τις διαδικασίες. Θα πρέπει να έχω και την εκτύπωση σε χαρτί. Στην ψηφιακή Ελλάδα, στην Ελλάδα 2.0. Και τα πρόστιμα, ξέρετε, δεν είναι 50 και 100 ευρώ. Όχι ότι υποτιμώ τα 50 και 100 ευρώ, αλλά είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Γι' αυτό λέω. Γελιότητα. Διορθώνουν το ένα κομμάτι της γελιότητας. Τα υπόλοιπα και την ουσία, όχι. Κώστα μου, θέλει να καταργήσουν τα μετρητά γιατί είναι οδηληπτικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι μέρος του μοναδικού ή τι μέρος είναι. Θέλουν να καταργήσουν τα μετρητά γιατί είναι ιδεολειπτικοί. Γιατί δεν έχουν καμία κουλτούρα ασφαλείας ότι αν τύχει κάτι και αν πέσουν τα συστήματα ή σε μια χώρα στην οποία οι τηλεπικοινωνίες είναι για τα πανηγύρια. Επαναλαμβάνω, συγχωρέστε με τις εκφράσεις, ακόμα και αν τις θεωρείτε υπερβολικές. Είναι για τα πανηγύρια. Όταν δεν δουλεύει το POS, όταν δεν δουλεύει χρεωστική, όταν δεν δουλεύει πιστωτική κάρτα, όταν δεν έχω, όταν είχα μια κάρτα η οποία τρεις μήνες μας πέδευε η Εθνική Τράπεζα και δεν μάθαμε στο τέλος ποιο ήταν το πρόβλημα. Μια εταιρική χρεωστική, η οποία δεν δούλευε και δεν μας έδωσε ποτέ απάντηση η Εθνική Τράπεζα της ΤΕΗ. Μας αλλάξανε κάρτα, συνέχιζε και θέλω να πω ότι σε μια χώρα στην οποία δεν δουλεύουν τα πάντα ρολόι, και βέβαια κανένας δεν ευθύνεται γι' αυτό γιατί υπάρχει διάχυση ευθυνών, καταργούν τα μετρητά. Πηγαίνω σε πιο πρακτικά, σε πιο καθημερινά πράγματα και συγχωρέστε με, έτσι, γιατί προσπαθώ να είμαι, να βλέπω το καθημερινότητα. Και κάποια πράγματα πιθανόν να μου διαφεύγουν, αλλά... Γιάννη, για αυτό που ρωτάς για τις επιτροπές της Βουλής και τις αποζημιώσεις, το έχω ξαναπεί. Κάθετα αντίθετος. Και εγώ. Η ελληνική λύση βασικά. Και εγώ. Στην οποιαδήποτε αύξηση της αποζημίωσης των επιτροπών. Κάθετα αντίθετος. Στην χρήση των... ηλεκτρονικών των εξαποστάσεως παρακολουθήσεων. Είμαι υπέρ του παρουσιολογίου στη Βουλή. Όποιος έρχεται στη Βουλή να πληρώνεται. Τόσο απλά. Δεν μπορεί η Βουλή να παρουσιάζει αυτό το θέαμα. Είναι ντροπή. Και προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα μετά την καταγραφή η οποία έγινε μετά το κράξιμο που τους δείξαμε κι εμείς. Και δεν έχει τολμήσει να το φέρει. Δεν ξέρω αν είναι την καινούργια χρονιά θα το φέρει. Πάντως δεν θα το αφήσουμε έτσι.

Και συνεχίζω για να κλείσω το θέμα του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου φορολόγηση κρυπτονομισμάτων. Και πέρσι και το 25 είχαμε το 25 είχαμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων θα είχε 15% στο κέρδος το οποίο αποκομίζεις. Προσέξτε τι ωραίο που είναι. Τι λέει η ελληνική λύση, flat tax στο καθαρό εισόδημα που σου απομένει. Πέρσι με την ενσωμάτωση, δεν θυμάμαι ποιες οδηγίες ήταν, 228, μπορώ να κάνω λάθος, μην το δένετε. Ουσιαστικά αυτό έλεγε για τα κρυπτονομίσματα και έρχεται τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο και σου λέει ότι το κέρδος από τα κρυπτονομίσματα θα φορολογείται με 10%. Γιατί ρε παιδιά, γιατί 10%, δεν κατάλαβα. Να καταλάβω τον μειωμένο συντελεστή στο φόρο από τα μερίσματα υπό την έννοια ότι έχει ήδη φορολογηθεί η εταιρεία με 22% και 5% που βάζει στο φόρο μερίσματων φτάνει 27%. Αλλά στα κρύπτο φορολόγηση με 10% γιατί από 15%. Όταν η τάση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής. Και είναι μια συζήτηση η οποία δεν είστε υποχρεωμένοι να την παρακολουθείτε, αλλά εγώ και λόγω επαγγελματος και λόγω ενασχόληση με τα κοινά την παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια. Για ενιαία εφαρμογή ενός φόρου 15% και έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λέει φορολογήστε των κρυπτονομισμάτων 10%. Όχι κύριε. Ως ελληνική λύση δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Και ο μιλός άνθρωπος ο οποίος είμαι υπέρ της μικρής φορολόγησης. Αλλά εδώ έχουμε μια καταφόρη αδικία.

Ναι, έχει έρθει στη Βουλή το... Γιώργο, έχει έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο για το... για το διαδίκτυο και για το μπλόκο στα... στους νέους κάτω των 15. Θα το δούμε στις, στις λεπτομέρειές του. Δεν το έχω δει. Επί της αρχής δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ. Θα πρέπει να υπάρχουν όρια, θα πρέπει να υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, θα πρέπει να υπάρχει προστασία των παιδιών μας από πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βλέπουν εμείς πρωτίστως, οι γονείς, αλλά θα πρέπει και από την πολιτεία να υπάρχει μια χείρα βοήθειας και μια νομοθετική ρύθμιση, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι και θα πρέπει και το κράτος να παίξει τον εποπτικό ρόλο που του αρμόζει.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν και σήμερα στην κονσόλα του ήχου για την άψογη συνεργασία που έχουμε κάθε φορά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι παραμείνατε στη συχνότητα και στην ακρόαση του σταθμού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερους όσους στέλνετε μηνύματα. Τα διαβάζω όλα, ακόμα και αν δεν σχολιάζω, αν δεν μιλώ για αυτά στην εκπομπή. Τα λαμβάνουμε υπόψη. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στην ακρόαση του Μάχη FM. Ακολουθεί ο Γιάννης Τσιτούρης με τη δύο εκπομπή του. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου και θα τα πούμε πρώτα Θεός, αν όλα πάνε καλά, το επόμενο Σάββατο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα σπάνιο ηχητικό ντοκιμαντέρ. Η επιχείρηση Νίκη το 1974 ήταν μια από τις πιο παράτολμες και μυστικές αερομεταφερόμενες αποστολές ενίσχυσης της Κύπρου κατά την τουρκική εισβολή. Στις 21 προς 22 Ιουλίου του 1974 ήταν η μεγάλη νύχτα της επιχείρησης που αποδείχτηκε φιάλτης. Η αποστολή ήταν η μεταφορά της πρώτης μοίρας καταδρόμων από την Ελλάδα στο αεροδρόμιο της Σούδας στα Χανιά, στη φλεγόμενη Κύπρο. Τα μέσα ήταν τα μεταγωγικά αεροσκάφη Νοράτλας της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Οι συνθήκες ομολογούσαν μια πτήση αυτοκτονίας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από τη Μεσόγειο, χωρίς αεροπορική κάλυψη και με ελλιπή επικοινωνία. Ο ρόλος και η δράση της πρώτης μοίρας καταδρομών ήταν τα αεροπλάνα να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Λόγω της τραγικής και μη έγκαιρης ενημέρωσης αλλά και φοβερής σύγχυσης που επικρατούσε, το αεροδρόμιο δέχτηκε πειρά από τις ίδιες τις ελληνικές κυπριακές δυνάμεις, τα φύλλα πειρά, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του Νοράτλας Νίκη 4 και σοβαρές ζημιές σε άλλα. Οι απώλειες ήταν 29 Έλληνες καταδρομής να οδηγηθούν στο θάνατο. Να χαθούν ζωές ηρωικών αεροπόρων και καταδρομέων, ενώ να υπάρξουν και πολλοί τραυματίες. Παρά τις τεράστιες απώλειες, η συντηρητική πλειοψηφία των καταδρομέων, περίπου 278 από τους 318, παρέμειναν στην Κύπρο, ενίσχυσαν αποφασιστικά την άμυνα του αεροδρομίου Λευκωσίας και πολέμησαν γενναία εναντίον των εισβολέων. Η επιχείρηση Νίκη ήταν μια αποστολή αυτοκτονίας. Το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί βρίσκεται μέσα σε ιστορικά μεγάλους φραγμούς. Θα παρακολουθήσετε το ηχητικό ντοκουμέντο από δύο σημαντικούς δημοσιογράφους της εποχής τους.

Εδώ είμαστε κέντρα, βλέπετε, δεν είχαμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ανακατευόμασταν με τα γεγονότα της περίοδου. Κάναμε τη δουλειά μας, υπήρχε σύμμια, υπήρχε αγάπη.

0: Εγώ είμαι βέβαιος 100% ότι υπήρξε προδοσία και το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν ετιμωρήθη η στρατιωτική ηγεσία του ΓΕΦ και της Ελλάδος.
1: Βρήκαμε και την ονομασία Νίκη. Είπε πώς θα το πούμε, πετάχτηκε ένας μου μέτρας, ένας χειριστής, λέει Νίκη.

Αυτό που συνέβαινε βέβαια σε μένα συνέβαινε και όλους τους στρατιώτες επί 10 μέρες 15 και μερικοί για ένα μήνα που ήταν σε μακρινά χωριά δεν μπορούσαν να δώσουν σημεία ζωής ότι εμείς είμαστε ζωντανοί. Σε μερικούς μάλιστα κάνουν και μνημόσυνα.

ελληνική κυπριακή λαέ. Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος.

0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1974, το Μάλεμε, έδρα της Αλφα Μοίρας Καταδρομών, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ατίλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη Μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάληψη δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το αρχηγείο στρατού τα αλλάζει όλα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννακας.
1: Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά επειδή δεν μπορούσε ανοιχτά να μου μιλήσει από τηλέφωνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ενέλω, κάτω. Ξέρεις που μου λέει, εκεί που είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν ο διοικητής καταδρομών της Κύπρου, ο Κομπόχης. Ήταν διοικητής συντάγματος καταδρομών. Και μου λέει, κατάλαβες, όχι με αυτό που ετοιμάζεστε, με το άλλο. Με αυτό που έχει το στήθος. Δεν κατάλαβα, του λέω. Και θα πάτε με τα άλλο μέσο. Και επέμενα, ναι, του λέω. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ο Βόλης.
0: Ο Γιώργος Βόλης, διοικητής της Β' Μοίρας Καταδρομών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε λάβει εντολή από το Πεντάγωνο την προηγούμενη μέρα, 20 Ιουλίου, να επιβεβαστεί μαζί με τους καταδρομείς του σε αεροπλάνα της Ολυμπιακής με προορισμό την Κύπρο. Δύο σχεδιασμοί που έγιναν για αυτή την αποστολή με την κωδική ονομασία Αλέξανδρος ακυρώθηκαν.
2: Και εγώ πιστεύω, είναι πεπίσω και σήμερα, ότι εάν δεν ματαινόταν εκείνη η αποστολή εκείνο το βράδυ, το είπα και προηγουμένως, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Δεδομένου ότι με τις οδηγίες που μου έδωσε ο Γιάννακας, μου λέει, και εδώ θέλω να προσέξετε, ότι ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τα μεγάλα, τους όλους εννοούσα, να πάρεις τους 60, τα μικρά, τα πορτοκάλια. Κατάλαβα, του λέω. Δεν ήθελα να δω να ακούω να λέει τέτοια χαζά πράγματα από τηλέφωνο. Και κάνα δύο τελαμόνες. Πας τώρα σε πόλεμο με δύο τελαμόνες στη Σιγεία. Και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και να ξέρεις, μου λέει, δύο δεν χρειάζονται αυτά, διότι μέχρι αύριο στις 10. Μετά μακάρι κρατούντες. Αυτό λεξί. Είναι φανερό ότι ο Γιάννακας, για να μου δίνει τέτοια εντολή, οπωσδήποτε ήταν ενήμερος του τι είχε προδιαγραφεί. Πώς ήξερε από την προηγουμένη ότι την επόμενη θα γίνει εγχειρία.
0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, οι καταδρομείς, με προφορική και όχι γραπτή διαταγή, επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για τη μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροαποβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα Χανιά, ο κόσμος τους αποχαιρετά, σαν να γνωρίζει που πηγαίνουν.
3: Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εμψυχωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το χώρο αυτό προς το αεροδρόμιο, στο δρόμο τραγουδούσαμε το πότε θα κάνει ξαστεριά.

0: Ήτανε κόσμος δεξιά και αριστερά και χαιρετούσε στο καλό να πάτε, καλό βόλι, διάφορα τέτοια. Με το καλό να γυρίσετε, μας χειροκροτούσανε. Ξακολουθούσαμε να τραγουδάμε. Κάποια στιγμή είδα μια κυρία σε ένα παράθυρο και τραγούσε τα μαλλιά της. Εμείς τραγουδούσαμε, αυτή τραγούσε τα μαλλιά της.
1: Θυμάμαι συγκεκριμένα δίπλα μου ήταν ο Λοχίας ο Καβροχωριανός από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε έρθει μετάθεση στο Λόχο πριν μια εβδομάδα. Με αμοιβαία μετάθεση με τον Λιάκο, τον Αντώνη από την Περαχώρα. Ήταν και αυτό σημαδιακό, να σκοτωθεί ο Λοχίας και να σωθεί ο Λιάκος.
2: Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1974, το Αρχηγείο Αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταγωγικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρος απόρρητη αποστολή.
1: Την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είχαν έρθει τα Νοράτλας και αμέσως άρχισε η επιβίβαση για να μεταφερθούμε στην Κύπρο.
2: Στην 115 πτέρυγα μάχης ενσωματώνεται στη μοίρα και ένας λόχος από τη γάμα μοίρα αμφίβιων καταδρομών.
3: Έφτασα πρώτος στα Χανιά της Σούδας, όταν προσγειώθηκα. Ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ένας μήναρχος, μου είπε, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πάτε για την Κύπρο.
2: Η διαταγή εκτέλεσης της επιχείρησης που δίνεται στους κυβερνήτες από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή πτήση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 700 ποδών με απόλυτη υγεία σειρμάτου και όλα τα φώτα πλεύση ως βιστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν νοτιότερα, από τη Σούδα προς το Τιμπάκι και στη συνέχεια νότια μέχρι το 34ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελλαδικό εναέριο χώρο πριν το ξημέρωμα.
4: Κάποια στιγμή, αφού βάλαμε μπροστά για να φύγουμε, μα λέει ο πύργος ότι όσοι απογειωθήκανε μέχρι τώρα, καλώς, οι άλλοι θα σβήσετε διότι περίεργη η ώρα. Εγώ δεν έζησα. Δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία για την Κύπρο.
3: Στην ενδιάμεση απόσταση Κρήτης-Κύπρου ανάψανε τα φώτα από το αεροπλανοφόρο, του έκτου στόλου. Εμείς συνεχίσαμε, προφανώς αυτοί είχαν προσγείωση εκείνη την ώρα. Δηλαδή μας είχαν εντοπίσει, μας είχαν αναγνωρίσει και την ώρα εκείνη προσγειωνόντουσαν.
2: Η προσέγγιση των ελλαδικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας γίνεται εν μέσω πυκνών αντιαεροπορικών πυρών. Το σκηνικό από ψηλά θυμίζει Ανάσταση. Όμως εκεί ανοίγουν για τους άνδρες της μοίρας οι πύλες της κολάσεως.
5: Και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο και αρχίσαμε τους κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για να προσγειωθούμε, καθυστερούσαν. Μου λέει, τι σημαίνει. Λέω, πάνω εδώ.
6: Μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα έρθουν ελληνικά αεροπλάνα. Είτε στο αεροδρόμιο μας εδώ, είτε στην Τύμπου. Και μας είπαν να ετοιμάσουμε και ροζίνη, διότι τα αεροπλάνα θα ήταν jet.
3: Φτάσαμε στην Κύπρο. Το πρόβλημα το δικό μου ήταν, έφτασα πρώτος τελικός, ότι δεν μου ανάβαν τα φώτα του αεροδρομίου. Το γιατί δεν ξέρω.
6: Η πρώτη κλίση ήταν το πρώτο αεροπλάνο, ότι είναι 4.000 πόδια και έρχεται προς τη Λευκωσία για προσγείωση και θέλουν οδηγίες.
3: Τελικώς με ανάψαν τα φώτα όταν πλέον πέρναγα προς τους Τούρκους εγώ.
5: Προχώρησα λοιπόν και πήγα στο πλωτήριο. Λέω, τι γίνεται. Λέει, κοιτάξτε εδώ. Ένα χωνί από κάτω με τροχιοδεικτικά βυσίγια. Λέει, δεν ξέρω, με λέει, αν μπορούμε να αυτή την κατάσταση να προσγειωθούμε. Τι γίνεται εδώ, δεν είναι λεπτό το αεροδρόμιο.
7: Ο πιλότος ο δικός μας φώναξε, παιδιά, μόλις αν φτάσουμε στο έδαφος, αμέσως κατεβείτε κάτω, διότι έχει καταστραφεί ένας κινητήρας και μάλιστα μύριζε κυροζίνη μέσα στο αεροπλάνο.
6: Αυτός ήταν ακόμα όταν ήταν ψηλά. Ακούσαμε πυροβολισμούς, αυτόματα, ό,τι φανταστείς. Πυροβολάνε, λέει, αλλά θα προσγειωθώ. Αυτός αποφάσισε να κατέβει. Και κατέβηκε.
3: εγώ καλούσα σε διεθνή συχνότητα. Γιατί δεν είχα το UHF, είχα μόνο VHF ασύρματο. Όταν ακούστηκε ο Παπακουσταντίνο, τον Νί 7, τον Νί και 7 που λες, όταν ακούστηκε να μιλάει, αυτός που ήταν κάτω, τον εγνώρισε και έτσι άναψε τα φώτα.
8: Ποντικέ, εσύ ποντικέ. Και μου απαντάει, ρε Φίλιππα, γιατί δεν απαντάς με στο μικρό μου όνομα και τα λοιπά. Και τότε αντιλήφθηκα ότι είναι μεταφορικά και δεν είναι πολεμικά, όταν πλησιάζει το αεροδρόμιο.
5: Ρωτάω τον πιλότο. Έχει προσγειωθεί κανένας? Μου λέει, ένα αεροσκάφο νομίζω να προσγειωθεί. Αφού έχει προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, εδώ είναι η διοίκηση του... της μοίρας. Επομένως, το αεροσκάφος το δικό σου θα προσγειωθεί οπωσδήποτε.
9: Κάθισα στην πόρτα μαζί, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν και ένας στρατιώτης από τα Ανόγια, αν δεν κάνω λάθος, Χρονιάρης. Το αεροπλάνο ευάλετο με πυκνά πυρά από το έδαφος. Και τα τορχιοδιεκτικά τα βλέπαμε που περνάγανε μέσα από την άτραχτο. Ο Χρονιάρης έγειρε το κεφάλι του στον ώμο και μου λέει, κύριε διοικητά, απέθανα. Του λέω, αφού μιλάς, δεν είσαι πεθαμένος. Μου λέει, δεν ακούς τις σφαίρες, πώς κάνουν σαν το κοκοσέλι.
2: Στις μονάδες πυροβολικού γύρω από το αεροδρόμιο επικρατεί σύγχυση. Το σήμα από το ΓΕΕΦ για δέσμευση πυροβόλων πολυβόλων προς τους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων φτάνει με μεγάλη καθυστέρηση.
8: Απλώς τους είπα να προσέχουν, διότι εδώ υπερεφηριακό στο αεροδρόμιο υπάρχουν τουρκικές δυνάμεις και ότι τα φώτα θα τα ανάψει, τα φώτα προσγειώσει, θα τράψει την τελευταία στιγμή. Διότι είχαμε πληροφορία και στις ώρες ότι θα έρθουν οι Τούρκοι να κάνουν αεραπόβαση αεροδρόμιο προς κατάληψη του αεροδρομίου.
4: Συγγύσαμε χωρίς φώτα, κανένα φως. Εγώ άναψα τον προβολέα την ώρα που ήμουν στο ένα μέτρο του διάδρομου.
10: Και μας είχαν δώσει διαταγή να είμαστε πάνω στο αντιεροπορικό συνέχεια και όταν ακούσουμε βόμβων αεροπλάνου να ρίξουμε. Μετά έρθε μια δεύτερη διαταγή. Όταν δείτε πράσινη φωτοβολίδα θα βάλετε, όταν δείτε κόκκινη δεν βάζετε.
8: Απλώς εγώ εκεί τη στιγμή, όπως πρόεδρε το σχέδιο, έρεξα φωτοβολίδες πράσινες να ειδοποιήσω τα περιφερειακά, ας πούμε, φυλάκια, τα φύλια, ότι έρχονται φύλια αεροσκάφη και όχι εχθρικά.
10: Είδαμε και τη φωτοβολίδα και αρχίσαμε και βάζαμε ένα νέα βλήματα.
2: Ο Φίλιππος Κόλλιας, ο άνθρωπος που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στον πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι κανείς δεν γνώριζε στο ΓΕΕΦ για την άφιξη των οράλθρας.
8: Τίποτα δεν ξέρουμε, διότι εγώ τελευταία στιγμή πήρα το ΓΕΕΦ, το κέντρο επιχειρήσεων, και τους λέω, κοιτάξτε, αυτά τα οπλάνα που έρχονται είναι οράλθρας. Τι είναι οράλθρας, και αυτοί περιμένουν να ρωθούμενα. Κανείς δεν ήξερε στη Λευκοσία ότι έρχονται μεταφορικά αεροσκάφη.
2: Το Νίκη 4, όπου είχε επιβεβαστεί η δημιουργία του έφεδρου δόκιμου αξιωματικού Δημήτριου Τσαμκυράνη, δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Ήταν το τρίτο στη σειρά νοράτλας που προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Λευκοσίας μέσα σε καταιγισμό πυρών.
6: Κατέβηκε χαμηλά. Εν τω μεταξύ αυτός παραπονιόταν ότι του χτυπάνε. Στον αέρα δεν εφλεγότανε στον αέρα. Το είδαμε να κατεβαίνει χαμηλά. Δεν μιλούσε πλέον ο πιλότος, του δώσαμε εξουσιώδηση για προσγείωση. Και το χάσαμε. Και εκεί που το χάσαμε, βλέπουμε μία φλόγα, έτσι σαν πορτοκαλί χρώμα. Τότε, τι να σου πω, εγώ δεν θυμάμαι πότε ξανά κλάψα στη ζωή μου.
9: Την πτώση του αεροπλάνου εγώ προσωπικά την είχα αντιληφθεί από τη φωτιά που φαινόταν στο ύψωμα της Μακεδονίτσας.
6: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους τι ζουν, είναι προδοσία. Τους τρώμε, εμείς. Πώς που θα πάει αυτό? Τα αεροπλάνα συνεχόνται. Αντί να τα σηκώσουν να φύγουν τα αεροπλάνα, τα φέρανε το ένα πίσω από το άλλο. Είχαν διαταγή να έρθουν τα παιδιά. Αυτοί οι πιλότοι για μένα ήταν ήρωες.
2: Όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης που διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 1974 από αξιωματικούς της μοίρας, τα νοράτλας προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκοσίας δέθηκαν διασταυρούμενα πυρά κυρίως από φίλια μέσα. Το Νίκη 4, βαριά πληγωμένο, συνετρίβει εδώ στο λόφο της Μακεδονίτισσας, παρασύροντας το θάνατο 27 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Από την κόλαση βγήκε ζωντανός μόνο ο Θεσσαλονικιός καταδρομέας Θανάσης Ζαφυρίου.
11: Χιλιάδες ρεπές ρίχναν από κάτω τα τετράδημα. Ρίχναν και μετά που λέω ακούμε ένα μπαμ, το μπαμ που έγινε ήταν εμπόφορο από ό,τι το έμαθα μετά. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο και εγώ ήταν όλοι, εγώ μου και εγώ όλοι φωνάζανε. Πιο πολλοί σκοτώθηκαν μέσα στο αεροπλάνο.
2: Στις ατράκτους που γαζώνονται από τα άναρχα πυρά κάθε λογής διαμετρήματος, στελέχοι και καταδρομής προσπαθούν εν αγωνίως να ευθυγραμμίσουν τα κορμιά τους με τις διαπεραστικές αντιεροπορικές βολές. Ρατζωμένοι στο σκαρί που αναταράσσεται, στέκονται όρθιοι για να μειώσουν τον όγκο των σωμάτων τους και να γλιτώσουν από τις φωνικές ρηπές. Δευτερόλεπτα πριν την τροχοδρόμηση, με το άκουσμα της εντολής κάθε κυβερνήτη που φωνάζει για άμεση εγκατάλειψη του αεροσκάφους, ρίχνονται έξω με την ορμή της ταχύτητας στον μικρό Διάβλο 27.
12: Προσγειωνόμαστε κάπου στη διαδρομή, ανοίγει τις πόρτες και βγαίναμε έξω κακήν κακούς. Ενώ τροχοδρομούσα ακόμα το αεροσκάφος.
9: Βγαίνω αμέσως από το αεροσκάφος και βλέπω να γίνεται μια κόλαση. Βλήματα, τροχιοδεικτικά, ρηπές να ακούγονται από παντού.
1: Λέω στους φαντάρους, οπλίστε, γεμίστε, όταν πέσουμε κάτω, ακροβολιστείτε, όπου μας βαρέσουν, βαράτε. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι κάτω. Αφού μας βαρέσανε, λογικό είναι, λέω, να είναι Τούρκοι.
12: Μάλιστα, μας ρίξαν και κάτι σημείδες. Μας ρίξαν, γιατί δεν ξέραν ότι είμαστε Έλληνες, το μιλάνε είναι Τούρκοι.
5: Μα τώρα τι γίνεται εδώ, λέει ο Μελέτης. Να ανοιχτούμε περιμετρικά, να δούμε από αυτήν η πλευρά των προγεφυρωμάτων των Τούρκων. Ενδεχομένως από εκεί να μας ρίχνουνε.
2: Το Νίκη 6, με τη δημιουργία του υπολογαγού Σταύρου Μπένου, δέχεται και αυτός φοδρά πυρά. Όμως ο κυβερνήτης Γεώργιος Δημητρός και το πλήρωμά του καταφέρνουν να το προσγειώσουν. Δύο καταδρομής, ο Νόμπελης και ο Οικονομάκης, χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 9 τραυματίζονται.
6: Όταν του δώσαμε εξουσιώτηση για προσγείωση, μας είπε ότι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε. Αλλά κατάφερε και το προσγείωση. Εκεί που κυλούσε μετά την προσγείωση, το έβγαλε εκτός διαδρόμου.
7: Προσγειώθηκε το αεροπλάνο που ήταν ο Σταύρος ο Μπένος, με δυστυχώς μέσα εκεί άρχισε να φωνάζει. Τρέξτε γρήγορα, έχω τραυματίες, έχω σκοτωμένους.
13: Κινητήρες συγγίσανε, εκεί με ζώσαν τα φίδια. Σε κάποια στιγμή τρώμε τρίτο βλήμα, το οποίο ήταν μέσα πλέον στην άτρακτο. Τα βοκιτά αυξάνονται, πιάνει φωτιά μέσα. Οι καταδρομείς με τα παγούρια τις σβήνουνε, καταφέρουμε να τις σβήσουμε. Οι τραυματίες έρχονται, μαγκαλιάζουν τα πόδια. Κύριε Πολοχαγέ, πονάω εδώ που χτυπήθηκες εσύ, εγώ στην κοιλιά, εγώ στο λαιμό, άλλο στο πόδι. Έχουμε γίνει ένα κουβάρι με τα παιδιά.
6: Άλλοι ήταν χτυπημένοι, άλλοι δεν ήταν χτυπημένοι. Το αεροπλάνο είχε μια τρύπα από κάτω, περίπου μισό μέτρο από κάτω. Ήταν όλο σφαίρες το αεροπλάνο, πάνω στις μηχανές, κάτω, όλα αυτά. Εκεί που τους κουβαλούσαμε και μιλούσαμε μαζί με τα παιδιά και τους τραυματίες και τους μας λέγανε, γιατί μας χτυπάτε ρε αδέρφια.
12: Εντάξει, τα αεροπορικά ρίχνουνε. Από το γύρω από το αεροδρόμιο, κάποια αντιεροπορικά, όχι όλα.
6: Συγκρατούσα τα δάκρυα μου, τα οποία είχα προηγουμένως. Συγκρατούσα. Είναι σκηνές που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στη ζωή. Συγγνώμη να δακρύζω. Αλλά αυτή η προδοσία που χάσαμε τα καλύτερα παιδιά, διότι μετά αυτοί σώσανε και το αεροδρόμιο μερικοί από αυτούς.
9: Φτάνοντας στον πύργο δεν συναντάω κανένα. Ανεβαίνω απάνω στον πύργο και εκεί, στον τελευταίο όροφο που ήταν και τα μηχανήματα, εκεί συνάντησα τον πρώτο άνθρωπο που είδα στην Κύπρο, που ήταν ο ανθρωπολογός ο Κότσαλης. Μετά το σοκ που είδα στα μάτια του που μας είδε, μου απήντησε έκπληκτος ότι πριν από λίγη ώρα μας ειδοποίησαν ότι έρχονται αεροπλάνα από την Ελλάδα.
1: Μόλις πήγα στο αεροδρόμιο, βρίσκω τον λογαό τον Κυριάκου, που ήταν τρίτο γραφείο, δεύτερο νομίζω. Και του λέω, κύριε Λοχαγέ, μία δημιουργία, του λέω, δεν την βρήκα. Φοβόμουν και εγώ, θα πούνε, άφησε ο λογαός τη δημιουργία του. Μου λέει, δημοσθένη, μία δημιουργία έπεσε, θα πούμε ότι γύρισε πίσω.
14: Από το 1974 έχουν καταγραφεί αρκετές μαρτυρίες χειριστών αντιεροπορικών μέσων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι χτύπησαν τα ελληνικά νοράτλας το κρίσιμο βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Σήμερα έρχονται να προσθεθούν νέες μαρτυρίες, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τα τραγικά εκείνα γεγονότα του 1974.
10: Πιστεύουμε ότι χτυπήσαμε το αεροπλάνο. Τώρα, αν έπεσε νιό, δεν το είδαμε, αλλά ήρθε κάποιος αξιωματικός με έναν Land Rover στρατιωτικό αυτοκίνητο και μας λέει, ρε, τι έχετε κάνει, λέει. Χτυπήσατε δικό μας αεροπλάνο. Τι έκανε, λέει, τους λέω εγώ.
2: Ξημερώματα της 22ης Ιουλίου, οι 300 επιβιβάζονται σε λεωφορεία και μεταφέρονται στην Ιερατική Σχολή Δυτικά της Λευκωσίας. Εκεί θα μάθουν από το διοικητή τους τα άσχημα νέα για το χαμό των συναδέλφων τους. Το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των νεκρών ανατέθηκε στον ταγματάρχη Δημήτρη Κυριάκου και τον υπολοχαγό Νίκο Ντούβα.
9: Πρώτα πήγα στη Μακεδονίτισσα. Εκεί η κατάσταση ήταν τραγική. Το αεροσκάφος είχε χτυπήσει στο έδαφος, είχε τροχιοδρομήσει. Δηλαδή ο αεροπόρος ήταν γερός, δεν είχε σκοτωθεί στον αέρα. Γιατί πολλοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και είχαν καεί. Είχε πάρει φωτιά εν πτήση. Και εγώ ήταν μέσα στην άτρακτο. Και πολλοί στρατιώτες είχαν αρχίσει να καίγονται μέσα στην άτρακτο, την ώρα που πέταγε το αεροπλάνο.
2: Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες που βγαίνουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας για τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο 29 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις απόρριτες καταθέσεις των επιτελών του ΓΕΕΦ, το σήμα που θάναβε το πράσινο φως για την προσγείωση της Α' μοίρας στη Λευκωσία εκδόθηκε καθυστερημένα. Το σήμα έφερε το χαρακτηρισμό αστραπιαίων, καθώς διαβιβάστηκε στους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων μόλις 20 λεπτά πριν από την άφιξη του πρώτου Νοράτλας. Χρόνος περιορισμένης αντίδρασης την εποχή εκείνη για την ταχεία ενημέρωση των επικεφαλής των διάσπαρτων μέσων πέριξ του αεροδρομίου.
15: Το ΓΕΕΦ δεν υπήρχε ο μήναρχος ο Καραστατήρας, ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος και ο οποίος κατεμεφέρει και ακεραία την ευθύνη.
14: Ποια είναι ευθύνη δηλαδή?
15: Ευθύνη ότι δεν ενημέρωσε τους αυτούς και δεν ενημέρωσε ότι επεκράτησε αυτή η βλακώδης άποψη ότι να μην διαρρεύσει. Μα να μην διαρρεύσει τον κόσμο, όχι στον διευθυντή του δευτέρου γραφείου.
2: Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο τότε αεροπορικός διοικητής Κύπρου, σμήναρχος Ιωάννης Καραστατήρας, έδωσε εντολή για την έκδοση του αστραπιαίου σήματος μισή ώρα πριν από την άφιξη του πρώτου Νοράτλα στη Λευκωσία, ενώ ο ίδιος ήταν ενήμερος ιεραρχικός για την αποστολή αεροσκαφών τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν. Σε επικοινωνία μας στις 23 Μαρτίου του 2010, ο κύριος Καραστατήρας ζήτησε να αρκεστούμε στα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τότε διοικητών της 184 πυροβολαρχίας, ταγματάρχη Σεβασλίδη, και 185 μοίρας παιδινού πυροβολικού, ταγματάρχη Αλικίδη, που στάθμευαν στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, το αστραπιαίον σήμα ελήφθη, ενώ τα αντιεροπορικά

0: όλο το πλήρωμα πλην ενός και οι στρατιώτες, οι δικοί μου, και να μην αναφέρεται η ευθύνη, κανένας δεν έχει, ο Θεός ευθύνεται για αυτό.
1: Οι στρατιώτες είχαν αποτεφρωθεί οι περισσότεροι. Ο αρθυπουργός Αμκυράης, ο Χριστόπουλος και τον άλλο δεν τον θυμάμαι δυστυχώς ποιος ήτανε. Ήτανε ολόσωμοι και λόγω της φοβερής ζέστης είχαν αρχίσει και μυρίζανε. Ειδοποιήσαμε το νοσοκομείο και έστειλε το ασθενοφόρο και πήρε τα τρία άτομα. Τους δέει οι υπολείπους επειδή δεν μπορούσαν να τους μαζέψουμε καθόλου. Και ένας θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε την μορφή του ανθρώπινου σώματος, μόλις τον πιάσαμε για να τον μεταφέρουμε στο ασθενοφόρο, διελύθηκε όπως φύσαγε, έγινε σχόλιο. Εκείνη την ώρα έδωσε εντολή να έρθει ένα γκρέιντερ, να ανοίξει ένα λάκκο και να μαζέψουμε όλα τα συντρίμια και την στάχτη των στρατιωτών και ορισμένα υπολείμματα από σάρκες και να τα βάλουμε μέσα στον ομαδικό τάφο αυτών και να τον καλύψουμε.
2: Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει όλα τα λείψανα που ανήκουν στους νεκρούς πεσόντες καταδρομής του αεροσκάφους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Με την ευκαιρία αυτή κάνω και μια έκκληση. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα ειδικά οι οποίοι γνωρίζουν και ζητούμε την βοήθεια τους.
3: Το πρωί της 23ης Ιουλίου 1974 η Αλφα Μοίρα Καταδρομών βρίσκεται για ανασυγκρότηση στην Ιερατική Σχολή και προετοιμάζεται για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
0: Με παίρνει από τα γέφω ένας ταγματάρχης των διαβιβάσεων, ο Λιάπης. Με παίρνει, μου λέει, Γιώργο, ξέρεις, στείλε ένα λόγο στο αεροδρόμιο.
4: Γιατί είχαμε πληροφορία ότι πηγαίνουν 700 περίπου Τούρκοι να πιάσουν το αεροδρόμιο.
0: Λέω, αμέσως δίνω εντολή να πάει ο λόγος του Κολοκοτρώνη.
5: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, συνάντησα τον διοικητή του αεροδρομίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου είπε, επιλέξει μάλιστα, περιμένουμε αεροπορική προσβολή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό προστάτεψε τους καταδρομείς. Έρχεται πάλι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του αεροδρομίου, και μου λέει, οι Τούρκοι ετοιμάζονται για επίθεση. Αμέσως συγκεντρώνω το λόγο και δίνω εντολή στους δημιουργείτες μου, στον υπολογαγό, τον Σταύρο τον Μπένο, να πάρει τη δημιουργία του και να πάει στην ταράτσα του αεροδρομίου, του κεντρικού πτερίου του αεροδρομίου, όπου να ταχθεί εκεί, ενισχύοντάς το και με αυτόματα όπλα και αντιαρματικά από το λόγο. Τους δύο άλλους δημιουργείτες, τον ανθυπολογαγό, τον Ηλία τον Σιακαβέλα και τον δόκιμο τον Πέτρο τον Γκρικέλη, τους έδωσα διαταγή να ταχθούν μπροστά από το κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου.
3: Ο υπολογαγός Σταύρος Μπένος, που αναλαμβάνει την αντιαρματική κάλυψη του αεροδρομίου, τοποθετεί στην ταράτσα του κεντρικού κτιρίου 7 οπλοπολιβόλα, ένα πολυβόρο 30 και ένα ΠΑΟ 90 χιλιοστών. Εκεί συναντά και 4 καταδρομείς της 33 Κυπριακής Μοίρας, που έχουν ήδη τοποθετήσει ένα οπλοπολιβόλο και ένα πολυβόλο.
6: Είναι λοιπόν εντολή στα δύο πολυβόλα. Εσύ από τη μία άκρη της γραμματιάς θα κάνεις προοδευτική βολή και εσύ από την άλλη άκρη της γραμματιάς θα κάνεις αναδρομική. Θα συναντιόνται τα πυρά. Όταν θα μπουν οι Τούρκοι, όχι όταν ξεκινάνε, θα μπουν οι Τούρκοι μέσα, θα τους αφήσετε και όταν θελήσουν να γυρίσουν πίσω, τότε θα τους περιλάβετε.
0: Πήγε ο λόγος, σε λίγο μου λέει, ξέρεις, είναι τα πράγματα, να πάει κι άλλος ένας λόγος. Τώρα εκεχηρία ήτανε, φεύγει ο δεύτερος λόγος, οπότε σε ένα ανησυχώ, δύο λόγια εκεί, τι άλλο γίνεται. Θα φοβόνται τίποτα, καμία διέλευση τουρκική και ρίξουν κανένα, γιατί ήξερα τα αεροπλάνα, τα Τούρκια οργώνουν. Πέρασε κανένα αεροπλάνο, ρίξει κανένα λόγο αλυσοριστών και έληξε το αεροδρόμιο. Εκεί πήγε το μυαλό μου.
7: Όταν λοιπόν έφυγε ο δεύτερος λόγος, μου λέει ο διοικητής ότι Μαντουρά, να επιβαστήσεις στο τελευταίο, να πάει να λάβεις τη διοίκηση της δηλοχίας.
0: Και πήγε ο Μανούρας, το μεταξύ σε λίγη ώρα πάλι ο ίδιος μου λέει, ξέρεις, να πάει και ένας λόγος. Οπότε μόλις είπαν για τον τρίτο λόγο, εκεί πλέον τα πράγματα αλλάζουν.
8: Και μόλις πλησιάσαμε τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να τοποθετήσουμε σε κρίσιμα και επίκαιρα σημεία τους λόχους και να συντονίσουμε την άμυνα του αεροδρομίου. Όμως δεν πέρασε πολύς χρόνος και ενώ είχαν βγει πάνω στο κεντρικό κτίριο και παρακολουθούσα τις κινήσεις, βλέπω σε απόσταση 300 μέτρων κινήσεις αρμάτων και πεζικού.

0: Ο λόγος είχε φτάσει, έφτασα εγώ με τον δεύτερο λόγο. Βλέπω μια κατάσταση φοβερή, πέφτανε βλήματα όλμων, ρηπές δεξιά-αριστερά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, λίγο μας βάζουν από εδώ, μας βάζουν από εκεί.
1: Μετά και την αναχώρηση του τρίτου λόγου, ο διοικητής της Αλφα Μοίρας Καταδρομών παίρνει και αυτό το δρόμο για το αεροδρόμιο για να αξιολογήσει η διεισόμαση την κατάσταση.
2: Πηγαίνω. Φουλ. Ο ασύρματος ήταν συντονισμένος στους ασύρματους των λόγων. Αλλά εγώ δεν θεώρησα αναγκαίο να τους πω ότι πηγαίνω στο αεροδρόμιο, δεδομένου ότι ήταν εκεχηρία.
3: Γύρω στις 11 η ώρα περίπου άρχισε η μάχη με τους Τούρκους. Δήρηκεσε γύρω στη 1,5 με 2 ώρες.
0: Κάποια ώρα λοιπόν διαπιστώθηκε ότι κινούνται με άρματα οι Τούρκοι από την πλευρά της, τη βορειοδυτική πλευρά του αεροδρομίου, από την πλευρά της Ελβίκ.
4: Και όταν πλησιάσανε οι Τούρκοι τα άρματα και ήταν σε θέση βολής, αρχίσαν οι δικοί μας. Ό,τι θυμάμαι, είχα να κινητοποιήσει από τα 9 άρματα τα 8.
2: Όταν έφτασα σε ένα σημείο, εν όψη του κτηρίου, φαίνεται ότι η παρουσία μου, λόγω του ασυρμάτου που είχε μεγάλη κεραία, τους ενόχλησε. Αυτούς που σχεδίαζαν να κάνουν πλάτες, να το πάρουν οι Τούρκοι και να ησυχάσουν.
5: Οι ΟΗΕΔΕΣ δηλαδή.
2: Οι ΟΗΕΔΕΣ, αφού αυτοί ήταν αφεντικά εκεί πέρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, δέχομαι μία ρήπη, η οποία ήταν αποκλειστικά για μένα και για τον οδηγό.
6: Έβαλα τη μία δημιουργία στο ένα κτίριο, την άλλη στο άλλο και έτρεχα από το μία δημιουργία στην άλλη. Κάποια στιγμή περνάω μπροστά από ένα μειοχτώ και μου λέει ο οδηγός, λέει έρχεται ένα ρηπιστριοφόρο. Λέω δικό μας, όχι, λέει δεν έχουμε εδώ πέρα ρηπιστριοφόρα. Αναφέρω εγώ στον Μανουρά, τον ταγματάρχη, μου λέει εντάξει, λέει θα πω εγώ.
0: Την ίδια ώρα όμως που γινόντουσα όλα αυτά τα γεγονότα, ακούω στον ασύρματο, εγώ έδωνα εντολές με τον ασύρματο στον διοικητά στο λόγο, ακούω στον ασύρματο τη φωνή του διοικητού. Μου λέει, Μανουρά, τι γίνεται, τι είστε καλά. Του λέω, καλά είμαστε, κύριε διοικητά. Λέω, εσείς μου είστε. Λέει, ερχόμουν και κάπου εδώ με χτυπάνε και από αριστερά και από δεξιά. Λέω, αυτοί που σε χτυπάνε από δεξιά είναι Τούρκοι. Αυτοί που σε χτυπάνε από αριστερά, ενδεχομένως να είμαστε εμείς.
2: Λέω, πού στο διάλογο είμαι, ρε, του λέω, πού είναι αυτό το φυλάκι, πού είναι αυτές οι σημαίες με τους κολοϊέδες, λέω, εκεί από μέσα είμαι. Θα κάνω, λέει, αντεπίθεση, του λέω, να μην κάνεις τίποτα.
0: Φωνάζω τον ταγματάρχη του Παπαδόπουλου εκεί πέρα, εμείς δεν είχαμε ούτε άρματα, ούτε ερπιστοφόρο. Είχε ένα άρμα και ένα ερπιστοφόρο. Του λέω, θα μου δώσω το άρμα και το ερπιστοφόρο και να πάρω το διοικητή.
2: Στείλα ένα τεθωρακισμένο και σκοτώθηκε ο υποξωματικός μπροστά στα μάτια μου, στα 5 μέτρα. Ένας υποξωματικός μόνιμος, αλλά έβγαινε στον πύργο και έκανε βόλη κατά τον Τούρκο που ήταν δεξιά μας, για να τους αποτρέψει. Γιατί οι Τούρκοι δεν ξέραν πώς είμαστε εμείς εκεί.
6: Φεύγει το τροχοφόρο μπροστά και μετά από λίγο γύρισε πίσω, είχε σκοτωθεί ο Φωτόπουλος, ο αρχιλοχίας νομίζω, και γύρισε πίσω το τροχοφόρο ο άλλος του πληρώματος. Εν τω μεταξύ αρχίσανε και βαράγανε οι Τούρκοι. Βγαίνω στο πίσω μέρος του αεροδρομίου με την επιλογία μου και βλέπω μέσα στο αεροδρόμιο, στο διάδρομο, πέφτανε βλήματα. Μου λέει: επιλογία είναι αυτά, λέω: είναι βλήματα όλμων. Μπες, του λέω μέσα πάλι. Ανεβαίνω πάνω στα γραφεία. Εκεί είχα τοποθετήσει ένα πολυβόλο, τον πολυβολητή, το μαυράκι από την Αλικαρνασό Ηρακλείου και βάραγε με το πολυβόλο.
7: Εκείνη την ώρα αρχίσανε να μας βαράνε από κάπου δεξιά. Ποιοι είναι εδώ, ποιοι μας βαράνε από εκεί, εμείς. Οι πληροφορίες που είχαμε ήταν του Τούρκου, ήταν απέναντι. Είχε ένα αρτσίλιο απέναντι. Και στη μέση είχε ένα δρόμο υπερυψωμένο. Τέλος πάντων, φάγαμε από εκεί δύο-τρεις ρηπές από τη δεξιά πλευρά.
8: Όταν ήμασταν στην ταράτσα του αεροδρομίου, δεχτήκαμε πυρά μέσα από το στρατόπεδο του ΟΗΕ.
7: Πιθανόν ήταν από εκκλέσους. Εκεί μέσα ήταν φυλάκιο των ΟΗΕΔων και των αγγλικών υπηρεσιών.
1: Βλέποντας οι δυνάμεις του ΟΗΕ ότι οι Τούρκοι αδυνατούν να καταλάβουν το αεροδρόμιο, παρεμβαίνουν και ζητούν κατάπαυση του πυρός. Εκεί αρχίζει μια νέα μάχη, αυτή τη φορά σε διαπραγματευτικό επίπεδο.
3: Από ό,τι έβλεπα από τον πύργο, από την ταράτσα του αεροδρομίου, του κτηρίου, που φαινόταν όλο μπροστά το πεδίο πάρα πολύ καλά, οι Τούρκοι είχαν σημαντικότατες απώλειες, διότι τα αυτοκίνητά τους μετά την κατάπαυση του πυρός μαζεύανε επί αρκετή ώρα.
2: Οι Τούρκοι ήθελαν να βάλουν στο χέρι το αεροδρόμιο. Οι δικοί μας, ήδη που είχαν αρχίσει υποτυπωδώσει εδώ με τα πρεσβείες ή με τα άλλα, ήδη είχαν, γιατί οι Τούρκοι ήταν αμετάπιστοι, θέλανε τέτοια κατά το αεροδρόμιο. Γιατί φοβόντουσαν ότι θα πάνε δυνάμεις από την Ελλάδα κτλ. Θέλανε να κλείσουν αυτή την είσοδο. Αλλά και περισσότερο να έχουν το δικό τους, γιατί με το αεροδρόμιο είναι ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Μπορούσαν να κατεβάσουν όλη την Τουρκία εκεί μέσα σε μισή μέρα.
0: Πρώτα απ' όλα υπήρχε και χειρία από την προηγούμενη το μεσημέρι και οι Τούρκοι δεν τηρήσανε. Λοιπόν, εμείς μας δημιουργήθηκε εντύπωση ότι οι Τούρκοι θέλανε ευνηδιαστικά να καταλάβουν το αεροδρόμιο, να σηκώσουν κάποια σημεία και να πούνε ότι ξέρεις, εμείς το κατέχουμε το αεροδρόμιο. Μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αυτό μπορεί να γινόταν και στην παιγνία με τους Σοβιέτες.
5: Το BBC, το οποίο άκουγα, διότι τα τηλέφωνα σταματήσανε, έλεγε ότι το αεροδρόμιο εγκατελείφθηκε. Είχα το ραδιόφωνο και άκουγα τα νέα. Ότι εγκατελείφθηκε το αεροδρόμιο από τους Τούρκους. Και ήταν ψέμα.
6: Οι Σοβιέτες δεν κατάλαβαν καν ότι εμείς κινηθήκαμε κάτω από τη μύτη τους και καταλάβαμε το αεροδρόμιο. Δεν το καταλάβαμε.
9: 36 χρόνια πριν, το ματωμένο 1974, εδώ στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο και βρίσκεται στα χέρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 300 Ελλαδίτες καταδρομής πέτυχαν μια σημαντική νίκη απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις. Να μην πέσει το αεροδρόμιο στα χέρια του Ατύλα. Γιατί κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει σήμερα ποια θα ήταν η τύχη της Λευκωσίας αλλά και της Κύπρου γενικότερα, εάν το αεροδρόμιο είχε πέσει στα χέρια των κατακτητών.
10: Έτσι λοιπόν, στις 23 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, παράλληλα με τη μάχη του αεροδρομίου, βρισκόταν σε εξέλιξη άλλη μια μάχη. Εκείνη σε διπλωματικό επίπεδο. Το τρίγωνο Αθήνα-Ουάσιγκτον-Άγκυρα είχε πάρει φωτιά, με τους Μαύρο, Κίσιγκερ και Ετζεβίτ να διαπραγματεύονται σκληρά για την τύχη του αεροδρομίου.
0: Καθυστερήσαμε εμείς να εκτελέσουμε αυτή την εντολή της παρτός του αεροδρομίου και δημήθησαν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το ΓΕΦ με πήρε με τον διοικητή του γραφείου
9: και
0: μου έλεγε να φύγετε αμέσως από το αεροδρομίο. Του λέω πώς θα φύγουμε το αεροδρομίο. Αν φύγουμε το αεροδρομίο θα γυρίσουμε στην πλάτη μας στον εχθρό. Δεύτερον, εάν φύγαμε το αεροδρομίο, ποιος μας λέει ότι θα ήθελαν οι Τούρκοι να το καταλάβουν. Εμείς δεν μπορούμε τώρα. Λέει, ακούστε τώρα θα φύγετε. Είναι εντολή. Του λέω, άμα θέλετε να παραδοθεί το αεροδρόμιο, ελάτε το, να το παραλάβετε εσείς, να φύγουμε εμείς και μετά εσείς να το εγκαταλείψετε. Εμείς το αεροδρόμιο θα το εγκαταλείψουμε μόνο αφού το παραδώσουμε στα χέρια, όπως λέτε, τον ΟΗΕΔΟ. Θα τους παραδώσουμε τις θέσεις τις οποίες κρατάμε, να το κρατήσουμε, ώστε να μην μπορούν οι Τούρκοι να μπουν. Δεν πίστηκε ο άνθρωπος και χρησιμοποίησε και τον πρέσβη. Ήρθε ο πρέσβης λοιπόν στην Αθήνα, θέλει να σας μιλήσει, να σας δει ο πρέσβης της, ο κύριος Λαγάκος. Εγώ είμαι στη σύγχυση και λέω, ποιος Λαγάκος. Εδώ τα γματάξει ο Μανουράς.
2: Πέρα του Μανουρά δίνει κουράγιο και εδώ είμαι εγώ, λίγες τους ό,τι πρόβλημα έχουν. Λοιπόν, γιατί μου λέει ήδη παίρνουν λέει να φύγουμε και να κάνουμε. Ας του να λένε κάποιον εγώ. Οπότε σε μια στιγμή παίρνει ο Κομπόκης να διοικητής καταδρομών. Λοιπόν, εμείς τον ξέραμε σαν δικό μας άνθρωπο, και δεν μπορούσαμε να το πούμε άντε στο διάλογο που λέγαμε, ανέτος στους άλλους. Ανέτος. Μετά από τέτοιο φιάσκο.
0: Λοιπόν, με πήρε ο Κομπόκης, μου λέει ώρα να φύγετε. Του λέω, μα γνωρίζετε κατάσταση, κυρία Συνταγματάρχα. Γιατί το γνώρισα μέσα στον άνθρωπο. Ναι, μου λέει, αλλά πρέπει να φύγετε. Του λέω, δεν μπορούμε να φύγουμε. Θα παραδώσουμε το αεροδρόμιο και θα φύγουμε. Δηλαδή, λέει, τι εννοεί. Να έρθουν οι Σοβιέτες. Να τους παραδώσουμε τις θέσεις τις οποίες κατέχουμε, να διαφυλάξουν το αεροδρόμιο από τυχόν πονηρή επέμβαση των Τούρκων, διότι εμείς πιστεύουμε ότι οι Τούρκοι καραδοκούν να φύγουμε και να έρθουν να στήσουν την Τουρκία σήμερα εδώ πέρα και να πούμε ότι αυτοί κατέχουν το αεροδρόμιο.
2: Λοιπόν, τι να του πεις τώρα. Όχι, ναι. Αφού δεν έπρεπε να φύγω, τι είδαμε, ξυπνήσαμε. Με τρόπο μάλιστα. Λοιπόν, του λέω πες να μας στείλουν αυτοκίνητα. Είπα ψέματα βέβαια. Πού να βρουν αυτοκίνητα να μας στείλουν και αν μας στέλνανε, ποιος τους λέει ότι ήρθανε. Οπότε είχα εγώ τον χρόνο με το μέρος μου με το ψέμα αυτό.
1: Αψηφώντας τις εντολές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, αλλά και του Έλληνα πρεσβευτή για εγκατάλειψη του αεροδρομίου, ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου παίζει με ψυχραιμία το τελευταίο του χαρτί. Έχοντας τους άντρες του με το δάκτυλο στη σκανδάλη, καλεί τους και ανόκρανους να απομακρύνουν τις τουρκικές δυνάμεις που καροδοκούν με αντάλλαγμα τον έλεγχο του αεροδρομίου από τον ΟΗΕ.
2: Λοιπόν, εγώ έδωσα από τον ασύρματο τον μπαίνω. Όταν μου ανέφερε αυτό, είχα φωνάξει τον υπολογαγό τον ΟΗΕ, του λέω να μην ρίγουν καπνογόνα, λέει, και έχουν την καλαμίες, να τις φάνε, του λέω. Και επειδή και το άρμαλο που είναι εκεί και γράφει ο ΟΗΕ, μου φαίνεται είναι καμουφλαρισμένο είναι τουρκικό. Και αυτό, άμα κινηθεί, θα βυθεί, του λέω. Είναι σκοπευμένο. Και του λέω του υπολογαγού, του μπαίνουν, του λέω, εάν κινούνται, όπως μου είπε, εσύ, του λέω, θα πεις επισκοπών, έτοιμοι, το πυρ θα το δώσω εγώ, του λέω. Αυτά τα ακούγανε τώρα οι βίδες.
1: Αμέσως, ο επικεφαλής των Κιανόκρανων ζήτησε από τον αντισμήραρχο Φίλιππο Κόλια, που βρισκόταν σε οπτική επαφή, να μεσολαβήσει, ώστε να μην εξαπολύσουν νέα επίθεση οι Ελλαδίτες καταδρομής.
2: Τους έβαλε ο και πέσαν πριν εδώ κάτω. Τόσο φοβηθήκαν, σου λέει, αυτός είναι τρελός, ό,τι κινείται θα βάλετε. Έδωσε εντολή από ασύρμα του. Με τέρμα, μην κινήσετε, όπου είσαστε. Και ο κοκκάλος τους είπα...
0: Ήρθε λοιπόν ένα τάγμα, τον Οιέδο, προχώρησε, έπιασε δεξιά και αριστερά, έπιασε τις θέσεις τις οποίες κατήχαμε εμείς και στη συνέχεια επιβαστήκαμε εμείς σε λεωφορεία.
2: Θέλω να έρθει ένας ομοβάθμιος ταγματάρχης με την σημαία του ΟΗΕ μπροστά στη φάλαγγα, πίσω εγώ με το αυτοκίνητο μου και μετά η φάλαγγα. Τον έχω μπροστά τον κερατά. Δεν είχα εμπιστοσύνη σε κανέναν. Να μην μας στείλουν σε καμία ενέδρα για να μας πετσοκόψουν οι αυτοί. Και φύγαμε με την ευχή που τους είπα τώρα, αν είσαστε άτιμοι, παραδώστε τους Τούρκους. Αλλά όχι, μας κοροϊδεύετε.

0: Μετά την εκεχηρία της 22ης Ιουλίου, η Τουρκία συνεχίζει να αποβιβάζει άνδρες και πολεμικό υλικό στην Κύπρο και να κατακτά εδάφη δια της βίας. Στην Ελλάδα, η Χούντα έχει καταρρεύσει. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, Κωνσταντίνος Καραμαλής αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στις 26 Ιουλίου πραγματοποιούνται συνομιλίες στη Γενέβη μεταξύ των τριών εγγυητριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας για την κατάσταση στην Κύπρο. Στις 14 Αυγούστου οι διαπραγματεύσεις καταραίουν. Αμέσως η Τουρκία προχωρά στον Ατήλα 2. Πραγματοποιεί αεροπορική επιδρομή βομβαρδίζοντας ανελαίητα μεγάλες πόλεις όπως η Λευκοσία και η Αμόχωστος. Πρωί της 16ης Αυγούστου 1974, ο αρχηγός ΓΕΕΦ δίνει κατεπίγουσα εντολή στο διοικητή Γιώργο Παπαμελετίου να παράσχει η μοίρα αντιαρματική κάλυψη με 6 στοιχεία ΠΑΟ στην πράσινη γραμμή, προστατεύοντας την Κυπριακή πρωτεύουσα από την τουρκική επίθεση.
1: Είπα την Τούβα που είχε τα βαρεόπλα να με 2 αυτοκίνητα να πάρει και έναν ανθυπολογικό μόνιμο. Λέω πάρει και τον Κοεμτόγλου, 2 αυτοκίνητα. Και του λέω φουλ γιατί δεν προλαβαίνουμε. Μπαίνουν οι Τούρκοι στη Λευκοσία.
2: Όλο το πρωινό και καθώς ξεκινούσαμε από το Σταυροβούνι και πηγαίναμε, η αεροπορία η τουρκική συνεχώς βομβάρδιζε τη Λευκοσία, τα περίχωρα της Λευκοσίας.
1: Εν τω μεταξύ εκεί σε ένα χωρίο όμως φιλωτή που είναι δεξιά το Πυρόι που ήταν Τούρκοι πλήρη σου. Λοιπόν, ο στρατηγός μου λέει προς Θεού, τι θα κάνουμε τώρα διότι εδώ είναι μια... 2 ύλες αρμάτων και ανεβαίνουν προς το Πυρόι. 1 χιλιόμετρο να πέφτανε, κόβαν το δρόμο. Τα πολύ άνετα. Ούτε υπήρχε στρατός εκεί, τίποτα. Το επιτέλειο ήταν εκεί με τη μοίρα τη δική μου. Μόνο. Του λέω: μη φεύγεις, Ντούβα, στρίψε δεξιά. Τον αφιένα, κατάλαβε ο Ντούβα. Εκεί θα βρεις από τη μοίρα που είναι να κλείσει αυτό το μονοπάτι.
3: Στις 16 Αυγούστου του 1974 δόθηκε μια καθοριστική μάχη στο ύψημα Κολοκασίδη στη σχολή Γρηγορίου. Εκεί μια ομάδα ελλαδιτών καταδρομέων με επικεφαλή στον ανθιπολοχαγό Νίκο Κοϊμτζόγλου έκοψε τις ορέξεις στον Ατήλα 2, αποκρούοντας με επιτυχία την προέλαση των τουρκικών αρμάτων μάχης προς τη Λευκοσία.
0: Ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Νίκος Κοϊμτζόγλου συναντά τον Αλέξανδρο Σερέτη, έναν από τους 13 καταδρομείς που στάθηκαν όρθιοι εμποδίζοντας την τουρκική προέλαση μιας ύλης αρμάτων μάχης και ενός τάγματος πεζικού να καταλάβει τη Λευκοσία. Αρχικά ο Αλέξανδρος Σερέτης μαζί με τον Μπικάκη και άλλους 2 συναδέλφους τους που επάνδρωναν ένα από τα 3 στοιχεία ΠΑΟ είχαν σταλεί στο λόφο 180 κοντά στο ύψομα Κολακασίδη.
2: Και εκεί μας είπε ο διοικητής ότι πρέπει να πάμε ο ένας να πάει, το ένα στοιχείο να πάει σε εκείνο το ύψομα και το άλλο στοιχείο να πάει στο άλλο ύψομα. Και με τον άλλον που τον είχαν πει από το πρωί του Μπικάκη να πάει στο 180 είχαν χάσει την επαφή του, δεν είχε πάει αυτός επάνω γιατί χτυπούσε το ύψομα, του χτυπούσε το πυροβολικό και η αεροπορία.
4: Μας προέτρεπε κάποιος αξιωματικός εκεί της Κύπριος να ανεβούμε πάνω στο ύψομα για να έχουμε οπτική επαφή και να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους Τούρκους, αλλά ήταν αδύνατο. Ο Μανώλης Θεός χωρέστανε, ήθελε να πάμε. Του λέω είναι αδύνατο γιατί ήταν σίγουρο ότι θα σαν να πηγαίναμε σε αυτοκτονία.
2: Ενώ προσπαθούσαμε εκεί στο σταθμό διοικήσεως να μιλήσουμε με τον Μπικάκη να μας πει πού είναι και τι είναι, στο απ' έξω από το αυτό ήταν το roundabout, είναι μια στρογγυλή πλατεία. Στη στρογγυλή πλατεία ήταν σταματημένο ένα 113 ο ΙΕΔ και εμείς προσπαθούσαμε να μιλήσουμε. Γινόταν φασαρία πολύ, σας λέω αεροπορία, πυροβολικό, όλοι χτυπούσαν μπροστά τα εξώματα. Είχε φύγει το 113 που ήταν στο roundabout και εκείνη την ώρα, λίγο μετά μόλις έφυγε το 113, πέφτουν 2 βλήματα όλμου. Ακριβώς στο σταθμό διοικήσεως.
5: Χτυπηθήκαμε 8 άτομα, 6 πρέπει να ήταν Κύπροι, υπήρχαν 2 νεκροί και ήμασταν και 2 τραυματίες. Ένας εξ αυτών ήμουν εγώ. Έχω 7 τραύματα πάνω μου, έχω ένα βλήμα θωρακικό που είναι μέσα στο σκήτος μου αυτή τη στιγμή, δεν με ενοχλεί.
4: Προσπαθήσαμε επανειλημμένα να έχουμε επαφή με τον ασύρματο, ήταν αδύνατον. Μείναμε για λίγη ώρα ακόμα εκεί, εν τω μεταξύ αυτές τις ώρες οπισθοχωρούσε η ΛΥΚ. Δηλαδή είναι δυνατόν να μείνουν άλλο.
2: Πήγαμε εκεί επάνω, είχε ορισμένα άτομα ταγμένα εκεί στο ύψομα Εμείς βγήκαμε πιο μπροστά, γιατί πιο μπροστά από την κορυφογραμμή είχε ξεφορτώσει κάποιος μπάζα. Είχε ανατρεπόμενο, αδειασμένο. Πήγαμε κάπου εκεί μπροστά, στήσαμε το ΠΑΟ οι τρεις μας. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν από τη σχολή Γρηγορίου που φαινόταν στο βάθος, εμφανίστηκαν τα άρματα, τα οποία τα ακολουθούσε πεζικό. Γεμίζουμε το ΠΑΟ, ρίχνει ο Καβακιώτης ένα βλήμα, τίποτα. Ρίχνει δεύτερο βλήμα, τίποτα. Στέλνω τον Μπόμπολα πίσω, κάτω στο round down εκεί στην αντιπροσωπεία της Φόρτ, που ήταν το Μπέφορτ, να πάει να πάρει δύο βλήματα, όσα τρία βλήματα, είχε πάνω βλήματα άλλα το αυτοκίνητο. Όταν πήγε λοιπόν κάτω εκεί ο Μπόμπολας, βρίσκει εκεί τον Μπικάκη. Και τους τέσσερις αυτούς που ήταν, τους βρίσκει εκεί να προσπαθούν να βάλουν μπρος το αυτοκίνητο για να φύγουν για το Σταυροβούνι.
4: Συγχρόνως βλέπω και τον ανθολοχαγό, τον Κοϊμιτζόγλου. Του λέω και τον ανθολοχαγέ τι έγινε. Μου λέει άσε, θα τα πούμε μετά. Πάρτε όσα βλήματα μπορείτε και πάμε πάνω για το ύψωμα.
2: Όλοι σέρχονται απάνω, στείνει ο Μπικάκης το ΠΑΟ, ρίχνει ένα βλήμα, ενώ τα άρματα είχαν φτάσει στα 100 μέτρα. Και πετυχαίνει αυτό το άρμα, το οποίο πήρε φωτιά και άρχισε να καίγεται. Και έμεινε εκεί. Εν συνεχεία χτυπήσαμε άλλο ένα άρμα.
1: Ο Μπικάκης λοιπόν ήταν ένας στρατιώτης εκπαιδευμένος που δεν έχανε βολή. Αυτό ήταν ο Μπικάκης.
4: Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι όλα τα άρματα είχαν χτυπηθεί από το Μανώλη. Από τη στιγμή που και τα δύο ΠΑΟ έβαζαν. Εντάξει, τώρα εκεί δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι τα χτύπησε όλα ο Μπικάκης, τα χτύπησε ο Καβακιώτης, αυτά και τα άλλα.
2: Εγώ πιστεύω πως ήταν καθοριστική. Διότι αν εκείνη τη στιγμή τα άρματα αυτά προχωρούσαν, διότι πίσω από τα άρματα υπήρχε και πεζικό, η σχολή Γρηγορίου είχε καταληφθεί από το πρωί και το στρατόπεδο της Ελδίκ από το πρωί. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν σταματούσαν εκεί θα αποκόπτανε και θα παίρνανε τη Λευκοσία.
0: Λίγες ημέρες μετά την επέλαση του Ατήλα 2, οι δρόμοι στην Κυπριακή Πρωτεύουσα βράζουν από διαδηλώσεις. Η Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκοσία είναι περικυκλωμένη από εκατοντάδες διαδηλωτές που φωνάζουν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στην παραζάλη της έκριθμης κατάστασης, οι επιτελείς του ΓΕΕΦ οδηγούνται σε μια παράλογη σκέψη. Ζητούν από τη μοίρα να στείλει ένα λόχο στη Λευκοσία για να προστατεύσει την Αμερικανική Πρεσβεία. Ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου σπέβδει αγανακτισμένο στο αρχηγείο και τα βάζει με τους επιτελείς.
1: Μα είσαι μετά καλά λόγο. Να πάει τμήμα της μοίρας να προστατεύσει τον Αμερικανό, την πρεσβεία την Αμερικανική. Τι είναι, χωροφυλακή, αστυνομία, γιατί εγώ τη ρήμη του λόγου και με την ταραχή που είχα υποστεί, του λέω ο Θεός ο ίδιος να διατάξει, εγώ τέτοια, όσο είμαι διοικητής της μοίρας, τέτοια εντολή, τέτοια διαταγή δεν την εκτελώ.
0: Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αμερικανός πρεσβευτής δολοφονείται μέσα στην πρεσβεία. 36 χρόνια μετά, μαζί με τους βετεράνους Βασίλη Μανουρά, Βασίλη Φθενό και Κυριάκο Λάρκο, βρισκόμαστε στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Ακριβώς στο σημείο εκείνο που σημάδεψε τη ζωή τους το μαύρο βράδυ της 21ης Ιουλίου. Ο χρόνος έχει σταματήσει στο 1974. Το πληγωμένο κτίριο θυμίζει με την πρώτη ματιά τις τραγικές εκείνες ώρες του ματωμένου Ιούλη.
6: Η διάταγη ήταν ο τρίτος λόγος δεξιά, που κάλυπτε τη ΣΥΤΑ, τη λεγόμενη ΣΥΤΑ τότε, και το κέντρο διαβιβάσεω του αεροδρομίου. Στη συνέχεια υπήρχε ένα κενό, όπου το κάλυπτε η δημιουργία του υπολογαγού Φτενού.
7: Εδώ αριστερά έχει ένα στρατόπεδο του ΟΗΕ. Πίσω ακριβώς από εκεί υπάρχει ένα αρσίλιο. Και από εκεί, πίσω από αυτό το αρσίλιο ήταν οι Τούρκοι.
6: Εδώ πάνω στο κτίριο ήταν ο πρώτος λόχος με τον λοχαγό Κολοκοτρώνη και τον υπολοχαγό μπαίνουν στην ταράτσα με τα αντιερματικά. Στη συνέχεια ήταν ο λόχος του λοχαγού Ρούκα.
8: Τι να πω, ανάμεικτα τα αισθήματα. πίκρας και ενοχές. Αν μπορώ να πω ενοχές. Εμείς εκτελούσαμε διαταγές.
3: Έχετε, αν μου επιτραπεί η λέξη, τύψεις για το
8: γεγονός. Ναι.
3: Γιατί από δικά σας πειρά μπορεί να χάθηκαν χωρίς εσείς βέβαια να ευθύνεστε και χωρίς να το ξέρετε.
8: Πρέπει να χάθηκα. Δεν ξέρω.
6: Νιώθω μεγάλη ταραχή και συγκίνηση που μετά από 36 χρόνια βρίσκομαι εδώ. Πολλές φορές προβληματίζουμε όπως και τώρα, εάν δεν το είχαμε παραδώσει, εάν δεν υπακούμε στην εντολή εκείνη, που βεβαίως δεν ήταν εύκολο, διότι ήταν εντολή άνωθεν. Εάν δεν το παραδίδαμε, ποια θα ήταν η εξέλιξη σήμερα? Θα ήταν ελεύθερο το αεροδρόμιο, θα λειτουργούσε ή θα είχαμε χαθεί όλοι εδώ?
0: Για όσους χάθηκαν, μια φωτογραφική σύνθεση προκαλεί τον κοινό νου. 29 καταδρομοί σκοτώθηκαν από λάθη και παραλήψεις πριν προλάβουν να πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο, όταν κανένας από τους συναδέλφους τους στη μοίρα δεν έπεσε στα πεδία των μαχών. Οικονομάκης Κωνσταντίνος, Αναστασόπουλος Ανδρέας, Δαλαμάγκας Ηλίας, Νόμπελης Σπυρίδων, Λιγδής Χρήστος, Νάκος Γεώργιος, Ζησιμόπουλος Αντώνιος, Δοητσίδης Χριστόδουλος, Σιωρόκος Δημήτριος, Τσάκωνας Ευάγγελος, Χριστόπουλος Αθανάσιος, Γιανακός Στέφανος, Γιανόπουλος Παναγιώτης, Κασιμάκης Σωτήριος, Ηλίας Κωνσταντίνος, Τσιλιβάκης Στέφανος, Τζουράς Σωτήριος, Καυροχωριανός Νικόλαος, Τούλης Ηλίας, Χατζόπουλος Χρήστος, Τσαμκυράνης Δημήτριος, Μονιάς Εμίλιος, Γιανακάκης Κοσμάς, Πρινιανάκης Τηλιανός, Κατέρος Κωνσταντίνος, Παρότας Κωνσταντίνος, Κουρούνης Σωτήριος, Σκιαδαρέσης Νικόλαος, Μανιάτης Σπυρίδων.

0: Το καλοκαίρι του 1976 ολοκληρώθηκε ο σταδιακός επαναπατρισμός των αδρών της Μοίρας. Για τα στελέχη και τους καταδρομείς δεν υπήρξε υποδοχή ηρώων. Καμιά αναγνώριση της προσφοράς και της αυτοθυσίας. Καμιά πρόνοια από την πατρίδα σ' όσους τραυματίστηκαν εν ώρα καθήκοντος.
1: Για μας και για μένα προσωπικά ήταν μια εμπειρία μοναδική. Όμως θέλω να πω ότι εμείς φύγαμε εδώ ως Ελλαδίτες στρατιώτες και γυρίσαμε Κύπροι. Και αυτό το αποδεικνύει αυτή η ταυτότητα. Ονοματεπώνυμο Μαλακωνάκης Αργύρης, του Αντωνίου και της Αντωνίας. Τόπος καταγωγής Λάρνακα και τόπος διαμονής Λάρνακα.
2: Ήταν, είναι συμπεφωνημένο, θα πάρουν την Κυρίνια οι Τούρκοι, αν μην τους την δώσουμε, διότι θα πούνε προδότες που λύσετε την Κύπρο. Αν την καταλάβουν, θα πάμε εκεί και τελείωσε.
3: Για μένα ήταν προδοσία. Και γι' αυτό ο φάκελος Κύπρου δεν άνοιξε και δεν ανοίγει.
4: Έχουν τίποτα να κρύψουν? Εγώ έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχαν τίποτα να κρύψουν, θα βγαίνουν και θα λέγανε. Κανένας δεν βγαίνει να πει. Άρα κάτι έχουν και κρύβουν.
5: Εγώ σαν μόνιμος αξιωματικός, δικαιωμένος φυσικά δεν νιώθω. Διότι πήγαμε, είχα 29 στρατιώτες μαζί με τον δόκιμο νεκρούς από το αεροπλάνο της δημιουργίας μου και τελικά αυτοί οι στρατιώτες γιατί σκοτώθηκανε? Τι κερδίσαμε? Τίποτε.
6: Στη μάχη του αεροδρομίου, κατά τη μάχη και προς το τέλος, κατάλαβα ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει. Γιατί η παρέμβαση λοιπόν των τμήματων, των στρατιωτικών τμήματων του ΙΕ, να καταλάβουν εκείνη το αεροδρομίο, εμείς είχαμε τα όπλα και το είχαμε κρατήσει με τα όπλα, ήταν μια προδοτική ενέργεια η οποία από κάπου υπαγορεύονταν.
7: Είμαστε τυχεροί που ζούμε, δηλαδή μας είχαν όλους διαγραμμένους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του
1: Focus FM 103,6. Μας ακούτε και μέσω της ραδιοσυχνότητας Μάχη FM 99,8. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αγροτική Κυριακή, όπως κάθε Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα. Ζωντανή εκπομπή, εδώ, Πολυτεχνείο 21. Όχι το άλλο Πολυτεχνείο, γιατί θα το συζητήσουμε και αυτό, έρχεται ο καιρός του. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Καλά ξεκινήσαμε, μιας και βροχερή είναι η Θεσσαλονίκη και γενικότερα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από τη Βέρεια με βροχή, φτάσαμε πάλι με βροχή, αλλά ήταν μια ήρεμη, έτσι ένα ήρεμο μεσημέρι. Βγήκαμε, ήπιαμε τον καφέ μας μαζί με τον συνεργάτη εδώ της εκπομπής, τον οποίο τον έχω δίπλα μου. Κάνει και ένα χαιρετισμό, αγαπητέ Χρήστος Τσιρανίδης. Θα έχουμε και τη Λίνα Τιστρίδου, η οποία περιμένει στη γραμμή για να πούμε σχετικά με τον προβληματισμό όλων των παραγωγών. Και θα έχουμε και συνέχεια στις 7, καθώς έχουμε πολύ καιρό, να βγάλουμε και μια γυναίκα ακτινοτρόφο, την κυρία Μάγδα Κοντογιάννη, η οποία είναι και γραμματέα στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, να μας επισημάνει έτσι τους προβληματισμούς των κτηνοτρόφων, αλλά και να μας πει και τα νέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, εχθές πρέπει να επέστρεψε από τη Γαλλία, όπου εκεί είδε πράγματα και θάματα και θέλουμε να τα μοιραστεί έτσι μαζί με όλους τους ακροατές, αλλά και όλους τους φίλους κτηνοτρόφους, το τι η κατάσταση επικρατεί εκεί και ποιες είναι οι διαφορές μας τελικά. Και έχουμε τεράστιες διαφορές. Θα πούμε επίσης για τις διαδηλώσεις, εκδηλώσεις και όλο αυτό που συμβαίνει με, όχι μόνο με το ΟΣΔΕ, αλλά και τις αποζημιώσεις, τις οποίες δυστυχώς για ακόμα μία φορά έρχεται ένας παραγωγός σε αυτή τη δύσκολη θέση να μην έχει χρήματα, να μην έχει την οικονομική ευχέρεια να μπει, να καλλιεργήσει ή να επιβιώσει εν ολίγης, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στην Ήπεθρο οι αγροτικές οικογένειες στηρίζονται στο επάγγελμα αυτό. Και οι καθυστερήσεις αλλά και όλα όσα συμβαίνουν έχουν εξαθλιώσει την ίδια την οικογένεια και δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό γιατί καθημερινά ακούμε όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, σε όλους τους κλάδους και σε άλλους τομείς αντιλαμβανόμαστε την οικονομική κρίση και οδηγούμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά και θα βρεθούμε και σε μια δύσκολη στάση στις προκλήσεις ενός δύσκολου χειμώνα. Γνωρίζουμε επίσης ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία κοφεύει, ούτως ή άλλως αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ξέρει με μεγάλη επιτυχία να το κάνει. Μιλάμε για έναν θίασο ο οποίος περιπέζει στην ουσία όλο τον ελληνισμό και προφανώς οδηγούμαστε προς την καταστροφή. Ποια καταστροφή θα είναι αυτή, είναι σίγουρα πολιτική. Να ενημερώσω και τους ακροατές μας ότι το κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοβέση δεν έχει κλείσει, καθώς έχουμε και άλλη δικογραφία, όπου έχουμε και άλλους εμπλεκόμενους βουλευτές που δεν θα μάθουμε ποτέ τα ονόματά τους. Έχουμε επίσης και ένα μεγάλο ερώτημα για το αν κάποιοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον δεν υπάρχει ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει διάβια και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς γίνεται με τα οικονομικά αποτελέσματα, με τις επιδοτήσεις και όλα αυτά. Άρα, αφού έχει περάσει στα χέρια του κυρίου Πιτσιλή και στην ΑΔΕ, εκεί θα θέλω να κάνω και εγώ το εξής ερώτημα. Όπως οι περισσότεροι, κάποιοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει διευκρινιστεί αυτό το μέγα σκάνδαλο τα τελευταία χρόνια. Είναι δυνατόν να έχουν έτσι σημαντικές θέσεις στην ΑΔΕ και ποιοι αποτελούν, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί σίγουρα θα είναι κάποιοι γνώστες του αντικειμένου, θα ξέρουν πώς λειτουργούσε, γιατί προφανώς η ΑΔΕ είναι μια υπηρεσία, είναι αυτό που είναι και όλοι γνωρίζουμε, για να μην τα λέμε και στον αέρα όλα, η οποία πραγματικά δεν ξέρουμε από το ανθρώπινο δυναμικό, τους ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρωτογενή τομέα. Είναι πολλά τα ερωτήματα, θα βάλω εννοείται στην συζήτηση Όπως πάντα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Λίνα Στρίδου, συνάδελφο Γεωπόνο, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο όσον αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και όχι μόνο. Έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε συνέχεια, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Γενικότερα πάμε το κακό στο χειρότερο. Λυπάμαι πάρα πολύ που ερχόμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση να μην μπορούμε να βοηθήσουμε με εξωστρέφεια και καινοτομία τον πρωτογενή τομέα και αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε ποιος στέει και ποιος θα την πληρώσει τελικά. Καλησπέρα, αγαπητή Λίνα. Καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Δημήτρα, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus. Πραγματικά, Δημήτρα, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τον αγροτικό τομέα, για όλους τους αγρότες, αλλά και όχι μόνο, και για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, ΚΙΒ, γραφεία, λογιστές, γεωπόνους και όλοι όσοι ασχολούνται με το ΟΣΔΕ. Αυτό που γίνεται αυτή τη χρονιά θα γραφτεί στην ιστορία, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτή η ταλαιπωρία για όλους και για τους αγρότες και για τους εργαζόμενους γίνεται μόνο φέτος με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ υποτίθεται για καλύτερα στην ΑΔΕ. Κι όμως τα προβλήματα ακόμη και σήμερα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 11 δεκάτου, συνεχίζουν μέσα στην πλατφόρμα, υπό λειτουργεί, υπάρχουν δυσλειτουργίες, αναβαθμίστηκε ναι, κάνανε κάποιες ενέργειες, οφείλουμε να το πούμε αυτό, αλλά και πάλι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά που δεν αφήνουν να κλείσουν οι δηλώσεις. Αυτοί που οριστικοποιούν, αυτές οι λίγες δηλώσεις που οριστικοποιήθηκαν, οι εργαζόμενοι, να το πω λαϊκά, έβαλαν το κεφάλι τους στον τουβά. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όλα βρίσκονται στον αέρα. Οι αγρότες άρχισαν να απογοητεύονται πλέον από όλη την κατάσταση. Έχει από τον Αύγουστο που προσπαθούν να κάνουν δηλώσεις και οι δηλώσεις δεν ολοκληρώνονται. Έγινε μάλιστα πρώτη φορά βλέπω αγρότες να βρίσκονται σε τόση σε τέτοια κατάσταση. Απ' τη μια είναι η ρευστότητα, η οικονομική δυσχέρεια που έχουν. Εδώ να φανταστείτε ότι δεν μπορούν, το λένε και οι ίδιοι, δεν μπορούν ούτε να πληρώσουν το ΟΣΔΕ. Είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν ξέρουν αν μπορέσουν να μπουν στα χωράφια τους να καλλιεργήσουν. Δεν ξέρουν αν συνεχίσουν αυτό το επάγγελμα και αυτό νομίζουν ότι γίνεται, οδεύουν προς την εξαφάνιση, το λέγαμε πολλά χρόνια πριν, των αγροτών. Θα μείνουν πάρα πολύ λίγοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν πλέον. Ρευστότητα δεν υπάρχει. Οι οφειλές τους είναι πολλές. Οι υποχρεώσεις τους είναι πολλές. Και γίνεται ένα μπάχαλο φέτος. Δεν ξέρουν. Και το θέμα είναι ότι, τώρα προηγουμένως που συζητούσαμε, Δήμητρα, στο τηλέφωνο, με έναν αγρότη βρισκόμουν και το έλεγα, βγες και πες αυτά που λες σε μένα αυτή τη στιγμή, γιατί διαμαρτύρεσαι σε μένα και δεν βγαίνεις να τα πεις δημόσια, να σε ακούσουν όλοι, να σε ακούσουν οι αρμόδιοι, να σε ακούσουν αυτοί που είναι οι θύνοντες του θέματος, αυτοί που βγάζουν τις αποφάσεις χωρίς να είσαι εσύ μπροστά, αυτοί που αποφασίζουν για σένα, και όμως δεν βγαίνουν, δεν ξέρουν για ποιο λόγο δεν μιλούν. Να σκεφτείτε ότι μου έλεγε ότι έκανε ΟΣΔΕ, δεν το ολοκλήρωσε φυσικά γιατί δεν κλείνει η δήλωσή του, διάφορα θέματα λόγω ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ κτλ. Είχε ένα χωράφι 9,5 στρέμματα, το οποίο ο χάρτης αυτός που λέγαμε ότι είναι πολύ παλιός, το έβγαζε μη επιλέξιμο το μεγαλύτερο μέρος. Δηλαδή ότι δεν καλλιεργείται. Από τα 9,5 στρέμματα που έχει αυτός βάσει τίτλου ιδιοκτησίας και περιγραφικής βάσης κτηματολογίου, το ΚΑΕΚ δηλαδή που έχει, το έβγαλε 4,5. 4,5 στρέμματα του πρόβλημα, μα το έχω κάνει ένσταση, άρχισε πληξιμότητας. Τι άλλο να πεις σε αυτόν τον αγρότη. Γίνονται πάρα πολλά. Οι υπάλληλοι, αυτοί που ασχολούνται, δεν έχουν την νομική κατοχήρωση. Έβγαλαν μια υπεύθυνη δήλωση για διάφορα θέματα.
1: Έκανα μία ερώτηση, Λίνα, στην αρχή. Απέφθηνα έτσι κι εγώ μία ερώτηση, την οποία δεν ξέρω αν μπορείς να την απαντήσεις. Σχετικά με τους εμπλεκόμενους στο ΠΚΠ, μήπως έχουν πάρει κάποια θέση ευθύνη στην ΑΔΕ, μήπως γνωρίζουν κάποια πράγματα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το τεράστιο φάσμα λειτουργίας του ΟΠΚΠ χρειάζεται κάποιον ιδιαίτερο χειρισμό.
2: Σωστά, Δήμητρα. Κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει κάποιες σημαντικές θέσεις, όπως είπαμε.
1: Μπορούν να επισπεύσουν τη διαδικασία, ειδικά του ΟΣΔΕ, γιατί θα έχουμε πάλι πρόστιμο. Και ποιος θα πληρώσει αυτό το πρόστιμο?
2: Καταρχήν θα έχουμε πρόστιμο από την Ευρώπη, γιατί πρέπει, λέει, οι δηλώσεις να κλείσουν μέχρι 16 Οκτωβρίου.
1: Πράγμα
2: αδύνατον.
1: Δηλαδή αποκλείεται.
2: Και μέρα νύχτα να δουλεύουν τα κύρια και τα γραφεία, δεν ολοκληρώνεται το έργο, γιατί υπάρχει αδυναμία κλεισίματος της δήλωσης. Δεν μπορούν να την κλείσουν. Όχι ότι φταίνε τα γραφεία. Αδυναμία. Έχει διάφορα ευρήματα με το κλιματολόγιο.
1: Εγώ θέλω να καταλάβει ο κόσμος το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι θεσμικό, είναι λειτουργικό, είναι υπηρεσιακό.
2: Θα έλεγα είναι από όλα. Όλα αυτά που ανέφερες είναι όλα συμπεριλαμβάνονται. Να σκεφτείς ότι στη διαδικτυακή συνάντηση που είχαν την Παρασκευή 9 Δεκάτου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς και ο κ. Πιτσινής, με τα αρμόδια κύρια και τα λοιπά, τα γραφεία, εμπλεκόμενοι και άλλα, συζητήθηκαν εκεί διάφορα θέματα. Γενικά, ότι αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στον αέρα και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Και μάλιστα κάποια από εκεί άτομα είπαν ότι υπόθηκαν, έθεσαν το συμπέρασμα, μήπως υπάρχει και μέσα από την ΑΔΕ κάποιο αρμόδιο όργανο που δεν αφήνει το κλείσιμο. Μήπως κάτι γίνεται από μέσα που δεν το γνωρίζουμε, που δεν ξέρουμε. Τόσοι πληροφοριακοί υπάρχουν, τόσα άτομα υπάρχουν εκεί πέρα. Δεν μπορούν να ολοκληρώσουν όλο αυτό το έργο. Θα μου πεις, άρχισαν αργά. Άρχισαν να ασχολούνται με το σύστημα αυτό. Το καλοκαίρι.
1: Αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω για την ταυτοποίηση με τα ΚΑΕΚ που έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και φαντάσματα παντού. Φαντάσματα με την έννοια ότι όπως είχαμε κοπάδια χιλιάδων παντού, βοσκοτόπια. Δεν ξέρω ό,τι πετούσε, ό,τι περπατούσε γενικότερα. Είχαμε αυτό τον έντονο προβληματισμό από πού βρέθηκαν όλα αυτά, τα εκατομμύρια. Με την ταυτοποίηση τώρα φαντάζομαι ότι γίνεται και ένα ξεκαθάρισμα, αλλά νομίζω ότι πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχουν και πολλά ορφανά. Τι γίνεται με τα ορφανά, πώς θα διαχειρίζεται η ΑΔΕ, και γενικότερα πολλά κολλήματα τα οποία προφανώς λειτουργούσαν σωστά όλα αυτά τα χρόνια με τον ΟΠΚΠ, και ξαφνικά έχουμε μείνει στάσιμοι. Τι προσπαθεί να οργανωθεί, τι προσπαθεί να γίνει, ποια είναι η λύση που προτείνεται για να μην, εφόσον φτάσαμε ήδη στο όριο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου που σίγουρα θα έχουμε πρόστιμο, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της τελικής δήλωσης ενός παραγωγού και τι θα γίνει με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί και δεν λύθηκαν από τον ΟΠΚΠ αυτά τα χρόνια.
2: Δεν είναι καμία απάντηση εδώ δόθηκε μέσα από τη σύσκεψη. Πολύ ωραία έτσι.
1: Και τι σύσκεψη ήταν αυτή? Τι υπόθηκε δηλαδή, τι ακριβώς υπόθηκε?
2: Καταρχήν υπόθηκε το θέμα αν πάρει παράταση το ΟΣΔΕ. Καμία απάντηση δεν πήραμε στα σύνορα.
1: Ούτε και αυτό. Ούτε και σε αυτό.
2: Δεν ήξεραν να απαντήσουν.
1: Και ποιος ήταν ο λόγος της σύσκεψης?
2: Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση? Κάποιοι δεν έπρεπε να μιλήσουν,
1: ναι,
2: με τα γραφεία?
1: Φαντάζομαι ότι υπήρχαν και κάποιοι εξειδικευμένοι άνθρωποι που γνώριζαν το θέμα αυτό. Προτάθηκαν κάποιες λύσεις?
2: Προτάθηκαν, αλλά ο κύριος Τιτιλής στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους αναφέρθηκε απλά και μόνο ότι ψάχνουν το μέγιστο χρόνο που θα μπορούσαν να πάρουν παράταση με τη συμφωνία την Κομισιόν. Άρα συνεννοούνται με την Κομισιόν. Από εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Ότι πρέπει να κλείσει το ΟΣΔΕ, να πληρώσουν αυτή κάποια ποσά που δεν γίνεται να κλείσει.
1: Ποιος είναι ο διαμεσολαβητής με την Κομισιόν σχετικά?
2: Ο κύριος Σχοινάς εννοείται.
1: Ο κύριος Σχοινάς. Συμμετείχε ο κύριος Σχοινάς στη διαδικτυακή?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τι απάντησε ο κύριος Σχοινάς? Περιμένουμε.
2: Είπε ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Γνωρίζουν το πρόβλημα. Καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Είναι ο εγγυητής, ο συγγυητής είναι της νέας μετάβασης αυτή που γίνεται ο ΠΚΠΑΔΕ και χαρακτήρισε τους εκπροσώπους του ΙΚΙΒ στρατιώτες πρώτης γραμμής. Δηλαδή αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή ότι έχουμε πόλεμο με το έργο αυτό που πάμε να ολοκληρώσουμε, που δεν ολοκληρώνεται. Φέτος θα πληρώσουν το δεύτερο εξάμεινο με το νέο σύστημα. Να δούμε αν θα πληρώσουν. Αυτό δεν σημαίνει, παραδέχονται δηλαδή τα λάθη της πλατφόρμας. Το σύστημα θα έχει λύσει όλα και προσπαθεί να πείσει τις Βρυξέλλες ότι δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε τον επόμενο χρόνο.
1: Ωραία. Πώς να πείσει, εφόσον υποτίθεται βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού, οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ πρέπει να γίνονται δωρεάν. Όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για 5 χρόνια ανέθεσε τη συγκεκριμένη εργασία στα ΚΙΔ, τις 2 μεγάλες αυτές εταιρείες που λειτουργούσαν ξεχωριστά, γίναν ένα, παντρεύτηκαν δηλαδή κάπως, και τελικά δεν υπάρχει οι συγκεκριμένες 2 μεγάλες επιχειρήσεις, να μην πούμε και ονόματα, να τα πούμε, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, να τα πούμε για επιχειρήν και Neuropublic. Είναι οι 2 αυτές μεγάλες εταιρείες. Λοιπόν, και η Cognitera. Όταν λοιπόν έχουμε αυτές τις εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει γενικότερα τα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων των αγροτών, και έχουν κάνει μια συμφωνία 5 ετή και προφανώς θα πληρωθούν για αυτό το πρόγραμμα, εφόσον έχει περάσει στην ΑΔΕ, ποια είναι η στάση του κυρίου Πιτσιλή και γενικότερα τι ακριβώς θα συμβεί με ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα που προφανώς πάλι ο παραγωγός θα τα πληρώσει? Ρωτάω εγώ τώρα.
2: Εννοείται ότι θα πληρώσει ο παραγωγός. Δήμητρα, να καταθέσω ότι τα ΚΙΔ, με τη συνυπευθυνότητα που υπάρχει και όλα τα γραφεία γενικά, προτάθηκε στον κύριο Υπουργό και, και στην ΑΔΕ να γίνονται δωρεάν. Ναι, να γίνονται δωρεάν.
1: Α, γιατί τώρα προτάθηκε.
2: Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το έργο το 2026.
1: Άρα, κύριος Σχοινάς, όταν είπε ότι όλοι οι υπάλληλοι στα ΚΙΔ είναι στην πρώτη γραμμή, ποια πρώτη γραμμή?
2: Δεν είναι έτοιμο το κράτος, δεν είχε την υποδομή να δώσει αυτή την πλατφόρμα για το ΟΣΔΕ. Έπρεπε να γίνει από το Φεβρουάριο.
1: Τις άλλες πλατφόρμες όμως, ειδικά με τα φαντς για να παίρνουν τα σπίτια να πάσα στιγμή, να κόβουν το ηλεκτρικό σε κάθε σπίτι, εκεί γίνονται σε χρόνο μηδέν. Και εδώ που ξέρουν το πρόβλημα εδώ και 2 τετραετίες με κυβέρνηση Μητσοτάκη και πέρασαν πόσοι πέρασαν, έχουμε χάσει το μέτρημα με τους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Τελικά ο ένας τι μεταβίβασε στον άλλον, τα λάθη τους?
2: Τίποτα δεν έκανε, στην ουσία δεν έγινε. Τίποτα. Το μόνο θέμα είναι τώρα να μην κλείσουν την Παρασκευή. Αν κλείσουν, και άμα θέλουν, ας τα κλείσουν. Θα είναι όλες ανοιχτές οι δηλώσεις. Οι αγρότες θα βγουν εκτός πληρωμής, δεν θα πληρωθούν τίποτα με ανοιχτές δηλώσεις. Είναι σαν να μην έκαναν. Άμα θέλουν, να τις κλείσουν. Αυτό υπόθηκε εκεί πέρα. Ό,τι θέλουν να σκάνουν από εδώ και πέρα. Κουράστηκαν όλοι πλέον. Δεν μπορούν να ασχολούνται με μια πλατφόρμα η οποία τώρα λειτουργεί και αύριο δεν λειτουργεί και δυσλειτουργεί κτλ. Και ποιον κοροϊδεύουν? Μήπως δεν θέλουν να κάνουν οι αγρότες ΟΣΔΕ? Να μην κάνουν καθόλου, να μην δώσουν τα λεφτά, να μην πληρωθούν τα λεφτά αυτά που δεν τα έχουν? Μήπως γίνεται όλη αυτή η διαδικασία? Ρωτάω εγώ τώρα, μήπως λέω. Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώνεται αυτό το έργο? Για πού σκοντάφτει δηλαδή? Μπορούσαν, άμα ήθελαν σε μια εβδομάδα μέσα, όλοι οι μορφωμένοι εκεί μέσα είναι, να το κάνουν. Τι θα πει τώρα είναι καινούργια πλατφόρμα κτλ. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν μπορεί. Και καλύτερα να το άφηναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι όπως ήταν στο κάτω-κάτω, οι αγρότες κάτι έπαιρναν με τα ψίχουλα. Τώρα ενδέχεται 650.000 δηλώσεις, έγιναν λέει 50.000, λένε άλλοι 70.000, άλλοι λένε 100, ούτε ξέρουμε πόσες δηλώσεις οριστικοποιήθηκαν. Όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν στον αέρα. Άρα δεν έκαναν δήλωση ΟΣΔΕ, άρα δεν θα πληρωθούν. Άρα πού πάει το κονδύλι αυτό? Και ποιους? Τους 50.000, τους 70? Θα μοιράσουν 3 εκατομμύρια ευρώ στους 50.000 ή στους 100. Καταρχήν δεν είναι το δικαίωμα η Κομισιόν να πληρώσουν με ένα τέτοιο ποσό μικρό των παραγωγών. Πώς λένε αυτοί θα κλείσουν την πλατφόρμα 16 Οκτωβρίου και θα πληρώσουν? Ποιους κοροϊδεύουν? Πάντα κοροϊδεύουν τους αγρότες, κοροϊδεύουν και όλους όσους ασχολούνται με το ΟΣΔΕ τόσα χρόνια. Τους απαξιώνουν όλους. Πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός δηλώσεων ΟΣΔΕ για να μπορούν να γίνουν οι πληρωμές. Με τις 50.000 δεν πληρώνουν. Είπαν θα πληρώσουν όσοι τέλειωσαν 15 Σεπτεμβρίου, θα πλήρωναν τον Οκτώβρη. Πού είναι, πλήρωσαν?
1: Άποψή μου, δεν λέω για τον καθένα ξεχωριστά. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει όπως θέλει. Ξέρουμε τα μεγάλα συμφέροντα, αυτές οι εταιρείες που έχουν αναλάβει εξ αρχής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θέλουν να συνεχίσουν προφανώς, γιατί έχουν μάθει σε αυτόν τον ρυθμό και έχουν κάνει και αυτή τη συμφωνία τους κάτω το τραπέζι, πάνω στο τραπέζι, σε συζητήσεις κτλ. Είναι και η Πειραιώς, έτσι. Η Πειραιώς είναι αυτή που διαχειρίζεται όλα αυτά τα κονδύλια. Κακώς και μας ρωτάνε δηλαδή. Κακώς ρωτάνε τον παραγωγό. Άρα ποια ήταν η συμμετοχή του παραγωγού για να δείξουν στον κόσμο ότι ναι, είμαστε σε επικοινωνία, αλλά πρώτα θα εκτελέσουμε εντολές των μεγάλων κεφαλαίων. Δηλαδή πώς ακριβώς, τι λειτουργεί, για να ξέρουμε κι εμείς πώς να κινηθούμε, σε ποιους να απευθυνθούμε. Γιατί εγώ δίπλα μου τον Τζερανίδη, ο οποίος ξαναπεράσανε, όλο περνάνε από εκείνα τα γραφεία, σας κερνάνε βρε τίποτα. Καμιά πάστα, κάνα κουλουράκι, Θεσσαλονίκη, στρόγγυλο, σουσάμι, κάτι τέλος πάντων. Γιατί ξαναπάτε. Δηλαδή αυτή η επαναλαμβανόμενη κατάσταση είναι εξοντοτική ψυχολογικά για τους παραγωγούς. Αφού ξέρετε ότι δεν πρόκειται να πάρετε τα λεφτά σας, δεν θα αποζημιωθείτε, δεν θα ενισχυθείτε, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα.
2: Δήμητρα, το θέμα είναι ότι φταίνει η ίδια η παραγωγή. Μην ρίχνουμε την ευθύνη μόνο στην ΑΔΕ, μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόνο σε αυτά.
1: Δεν διαφωνώ. Φυσικά και αυτά είναι και η παραγωγή με τις επιλογές.
2: Άμα δεν ξεσηκωθούν.
1: Τώρα έχουμε και κάτι αριστερούς εκεί, οι οποίοι είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούν αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή κάτι πράγματα τρελά, βρελίνα.
2: Να σκεφτείς, Δήμητρα, φεύγω τώρα σε άλλο θέμα. Μιλούσα με αγρότες αυτές, η οποία πλήρωσε. Πόσο σε κράτησαν λέω για την δήλωση, δεν ολοκληρώθηκε η δήλωσή της, δεν έκανε αποδοκή κληρονομιάς από κάποια χωράφια και τα πέταξαν έξω. Αν δεν κάνεις αποδοκή,
1: πάρα
2: δεν μπορείς
1: κόσμος.
2: Να βάλεις χωράφια μέσα. 300 ευρώ παρακαλώ.
1: Τι λες,
2: για 30 βέβαια. Στρέμματα χωράφια. Για 30 στρέμματα χωράφια, 300 ευρώ. Τι να

0: ο μίζερος και τον κάνουν ό,τι θέλουν αυτή τη στιγμή. Ας μην πληρώσουν κανέναν. Να μην πληρώσουν κανέναν. Θα παραλύσει το κράτος.
1: Εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι. Εγώ εκεί θα καταλήξω. Ότι στο τέλος θα ρίξουν ευθύνες στο ότι εμείς δεν είμαστε συνεπείς πολίτες.
0: Όχι, στο τέλος θα πούνε εμείς σας δώσαμε προθεσμία να κάνετε δήλωση ΟΣΔΕ μέχρι 16 Οκτωβρίου, αλλά εσύ αγρότη δεν ήρθες να κάνεις. Δεν ήρθες να κάνεις ΟΣΔΕ. Τι ΟΣΔΕ να κάνει που τον βγάζουν τα μισά χωράφια απ' έξω. Δεν μπαίνουν οι αποδοχές. Δεν μπαίνουν οι κληρονομιές. Θα κάνει υπεύθυνη δήλωση, λέει, με ό,τι γράφει εκεί μέσα, ούτε την διάβασα ακόμη. Και ποιος κατοχυρώνει νομικά ότι όλα αυτά που λέει είναι αληθή και δεν λέει ψέματα, και ποιος κατοχυρώνει το γραφείο ότι ο αγρότης λέει την αλήθεια με την υπεύθυνη δήλωση. Θα κάνει, λέει, συμφωνητικό, δεν χρειάζεται να κάνει τώρα, λέει, ηλεκτρονικό, αν δεν έκανε. Θα κάνει ένα συμφωνητικό χειρόγραφο, θα περαστεί ψηφιακά για να φεύγει, να κλείνει η δήλωση, λέει, και μετά θα σε ελέγξω αν το συμφωνητικό αυτό που έκανε είναι καλό. Και ρωτώ εγώ τώρα. Έκανε ένα συμφωνητικό χειρόγραφο. Πρέπει να το έχει μέσα στο ψηφιακό του φάκελο. Μέσα στο φάκελο που πρέπει να είναι. Και ο άλλος, ο ιδιοκτήτης, βρίσκεται στην Αυστραλία. Δεν χρειάζεται, λέει, θεώρηση από το ΚΕΠ, ούτε από το Δημαρχείο που γινόταν. Χρειάζονται όμως υπογραφές. Θα πάει στην Αυστραλία να υπογράψει το νοικιαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ρωτώ εγώ τώρα.
1: Λίνα, να σε αποδεσμεύσω, να σε ευχαριστήσω γιατί είμαστε στην ώρα μας λίγο πιεσμένη, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Καλό κουράγιο σε όλους τους παραγωγούς και να βγαίνουν όταν γίνονται όλες αυτές οι διαδηλώσεις, να βγαίνουν και να μιλάνε.
0: Δεν μιλάνε, Δήμητρα. Βγαίνουμε εμείς
1: δεν γίνεται.
0: Εκπροσωπούμε εμείς τους αγρότες.
1: 2, 5, 10 άνθρωποι συνέχεια, ίδιοι και ίδιοι. Δεν γίνεται. Αν δεν ενωθούμε όλοι μαζί, όχι μόνο η παραγωγή, όλοι οι κλάδοι, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Δεν μπορούμε να κάνουμε επανάσταση. Και οι εντολές από όλους τους πιο πάνω είναι να μην γίνει όλο αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Απλά μάθαν και οι αγρότες τόσα χρόνια να προφοδηγούνται από τους αγροτοπατέρες τους, έβγαιναν αυτοί μπροστά, τα είπαμε χιλιάδες φορές, έφτιαχναν τις δουλίτσες τους, έπαιρναν τις επιδοτήσεις τους, μια χαρά όλα, έπαιρναν και αυτοί τα λίγα ψίχουλα και τέλος. Τώρα σταμάτησαν και αυτοί. Πού είναι να εμφανιστούν? Βλέπεις κανέναν αγροτοπατέρα?
1: Θα βγουν, θα βγουν. Θα βγουν τώρα, ετοιμάζονται κι αυτοί.
0: Πότε?
1: Ετοιμάζονται.
0: Πότε? Όταν η Κομισιόν θα δώσει και άλλα πρόστιμα, επειδή δεν γίνεται το ΟΣΔΕ.
1: Βλέπεις
0: ότι έχουμε κουραστεί ακόμη και από τον τόνο της φωνής μας που μιλάμε, και εσύ και εγώ και ο Χρήστος και όλοι μας. Να λέμε τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Και να μην διορθώνεται τίποτα σε αυτό το έργο το κράτος. Και δεν είναι μονάχα οι αγρότες που έχουν πρόβλημα. Είναι όλοι οι επαγγελματίες. Αλυσίδα είναι αυτό το πράγμα.
1: Λίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα σε όλους τους Έλληνες. Υπομονή. Και ας ελπίσουμε να αλλάξει όλο αυτό, να αφυπνιστεί ο κόσμος και ιδιαίτερα ο πρωτογενής τομέας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
0: Θα αλλάξει, Δήμητρα, με μια άλλη κυβέρνηση και με έναν άλλον αρχηγό, ο οποίος θα είναι πραγματικά, θα αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Μόνο έτσι θα αλλάξει η κατάσταση.
1: Υπάρχει, υπάρχει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Να πούμε λίγο ότι μπορείτε να στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907483484. Μας παρακολουθείτε και ζωντανά μέσω του προσωπικού μου προφίλ στο Facebook, Δήμητρα Αλφα Τρεμπελή. Μπορείτε να με βρείτε με ελληνικούς χαρακτήρες και μόνο. Και φυσικά διαδικτυακά στο www.foxfm.gr και www.mahfm.gr. Τηλέφωνα εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677 και επανερχόμαστε με Χρήστο Τσιρανίδη.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: πήραμε μια ανάσα και εμείς και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε ζωντανά όπως κάθε Κυριακή 6 με 8 στην Αγροτική Κυριακή και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε μέσω του ραδιοφώνου Focus 103,6 και Μάχη 99,8. Όπως είπαμε, μας ακολουθείτε σε όλα τα social media. Ένα ραδιόφωνο, δύο ραδιόφωνα ευτυχώς, που προσπαθούν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους, με κύριο λόγο την παρουσία όλων των Ελλήνων, καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτούς τους σταθμούς μιλάει ο κόσμος. Και θα μου πείτε τώρα, έχουμε αυτή την ενημέρωση από τα μεγάλα κανάλια, από άλλα ραδιόφωνα, δεν ακούμε όμως ολοκληρωμένα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγαίνεις και να λες την αλήθεια. Και ακόμα καλύτερο για όλους εμάς που συμμετέχουμε σε αυτά τα ραδιόφωνα είναι ότι δεν ακολουθούμε μια σκαλέτα, δεν ακολουθούμε το γράμμα, δεν διαβάζουμε το γράμμα, το βουλωμένο. Λέμε αυτό που πρέπει, χωρίς φίλτρα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς να παίρνουμε εντολές σε καμία περίπτωση. Η μόνη εντολή που μπορώ να πω έτσι δημόσια είναι αυτή η εντολή του κόσμου μέσω των συναντήσεων όλα αυτά τα χρόνια, μέσω της επικοινωνίας που έχουμε και τους ευχαριστώ γιατί υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που σήμερα πάρα πολύ δύσκολα μπορείς να το βρεις ακόμα και στις οικογένειες ανάμεσα. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε και τα καλά πράγματα αλλά και τα άσχημα γιατί μας κάνουν και μας πιο δυνατούς και είμαστε και προετοιμασμένοι πλέον ψυχολογικά να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε και να νιώσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στον καθένα. Φτάνει μόνο να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας, όχι πάντοτε με μία χρήση ενός κινητού ή ενός μηνύματος. Η επικοινωνία, η φυσική επικοινωνία που πρέπει να έχουμε όλοι μεταξύ μας και η φυσική παρουσία σε όλα όσα μας αφορούν, για οποιονδήποτε κλάδο, για οποιοδήποτε άνθρωπο πραγματικά μας έχει ανάγκη. Και ξέρω και ξέρουμε όλοι ότι αυτό που μας ενώνει, αυτό το φιλότιμο που έχουμε να συμπαρασταθούμε ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε πρόβλημα σοβαρό, νομίζω ότι ίσως πρέπει να οδηγηθούμε πλέον προς τα εκεί. Δηλαδή σε αυτές τις συναντήσεις, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε και αν συμβαίνει από οποιοδήποτε κλάδο, συμμετοχή, ούτε αμέτωχη, ούτε όλη αυτή η τρομοκρατία, αυτό το νέφος που έχει δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο, μη βγω, μη μπω, μη μιλήσω, μην εκφραστώ ελεύθερα. Γιατί δεν ξέρω αν καταλάβατε κι εσείς, ζούμε σε μια πάρα πολύ δημοκρατική χώρα. Έτσι δεν έχουμε τέτοιο πολίτευμα, δεν έχουμε, Χρήστο, δημοκρατικό. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Καλησπέρα Χρήστο, νομός Πέλλας. Εκεί τα πράγματα έχουν αρχίσει πλέον να μπαίνουν σε άλλους ρυθμούς. Δεν θα το έλεγα ακόμα επαναστατικούς. Δεν θα το έλεγα ακόμα, λίγο με μπερδεύουν εκεί τα πρόσωπα. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι σίγουρα δεν είναι μόνο η κερασοπαραγωγή, μας λες όλο για τα κεράσια, εντάξει, όλες οι παραγωγές, όλα τα προϊόντα μας είναι σημαντικά, σε όλα δίνουμε έμφαση, για όλα, για τα πάντα μιλάμε, όπως είχαμε και τον κύριο Τσιπούρα με τους αλληλείς, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, όπως έχουμε και κτηνοτρόφους επίσης, δεν έχουμε αφήσει κάτι, αλλά επειδή είναι ένας προβληματισμός για να καταλάβετε τον εμπαιγμό της κυβέρνησης και όλων αυτών των βουλευτών που όπως είπα και το προηγούμενο μισάωρο μπαινοβγαίνουν στα γραφεία και δίχως αποτέλεσμα, αυτές οι υποσχέσεις που δίνουν τέτα τέτ όλοι αυτοί που πέρασαν, οι βουλευτές μπροστά στους παραγωγούς, τέτα τέτ με χρονοδιάγραμμα που πάντοτε υπάρχουν καθυστερήσεις και ξαφνικά το ένα ποσό γίνεται μέχρι να φτάσει αυτό το χρονοδιάγραμμα που δεν εφαρμόζεται, όλο κατεβαίνει. Άλλα υπόσχονται, άλλα κάνουν, άλλα λένε. Αλλού τρώνε, αλλού πίνουν, αλλού πάνε και το δίνουν τελικά. Χρήστο.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM και Μάχη FM, στους συναδέλφους που αυτή την ώρα μας ακούνε, ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι τώρα είναι αυτή την ώρα στα μαντριά. Δήμητρα, δημοκρατία στα χαρτιά έχουμε. Στην πραγματικότητα Δεν υπάρχει κάτι την άποψή μου, έχουμε καθεστώς. Εδώ το Focus το ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που μας δίνει αυτό το βήμα και μπορεί και ακούγεται η φωνή του αγρότη και μπορούν και μας ακούνε οι πολίτες και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και όχι την παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί ευρέως από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ιστορία για τα κεράσια ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025. Θα το πω λίγο πολύ σύντομα για να καταλάβουν οι ακροατές. Τότε ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, επειδή δεν είχαν ανθίσει τα κεράσια, δεν τα αποζημίωνε. Έπρεπε δηλαδή να είναι ανθισμένες οι κερασιές 100%. Και υπάρχουν άλλα εργαλεία τα οποία προβλέπονται από την Ευρώπη για αποζημίωση των κερασοπαραγωγών. Παρόλα αυτά όμως, τις ειδικές διατάξεις του κανονισμού λέει ότι με πολιτική απόφαση μπορεί αυτή η ζημία να ενταχθεί και να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ. Και έτσι όλοι οι τοπικοί κυβερνητικοί βουλευτές καταφέρανε και τα εντάξανε τα κεράσια και μάλιστα όλο το καλοκαίρι γυρνούσαν στα πανηγύρια και μας χτυπούσαν στην πλάτη και λέγανε κατόπιν ενεργειών μου κατάφερα και σας έβαλα στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και έτσι θα αποζημιωθείτε πιο γρήγορα και θα πάρετε περισσότερα χρήματα. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στη συνέχεια τον Αύγουστο με ερωτήσεις στη Βουλή και απαντήσεις διαπιστώσαμε ότι τελικά μας απεντάξανε από τον ΕΛΓΑ και είχε βγει τότε ο κύριος Τσιάρας και είχε πει πολύ σύντομα μέχρι το Δεκέμβριο θα πληρωθείτε η κερασοπαραγωγή με ένα πρόγραμμα ad hoc γιατί είναι πολλά τα λεφτά που χρειάζονται. Ως που φτάνουμε στον Οκτώβριο και η εκπομπή δικιά μας βρίσκει 6 χώρες μέσα από την επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα όπου 6 χώρες κάναν έτοιμα την άνοιξη και πήραν έγκριση να αποζημιώσουν κερασοπαραγωγούς. Τότε στείλαμε και μια επιστολή στον Πρωθυπουργό γιατί μας λέγανε δεν υπάρχουν και χρήματα και γιατί το λέω αυτό. Του στείλαμε το ευρωπαϊκό έγγραφο που 6 ευρωπαϊκές χώρες πήραν έγκριση να πληρωθούν οι κερασοπαραγωγοί αλλά στείλαμε και το έγγραφο που έλεγε πόσα χρήματα είναι το de minimis. Το de minimis είναι ένα άλλο πακέτο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει η χώρα μας και να ζημιώσει αγρότες. Είχε τότε 137 εκατομμύρια μέσα και λίγη 31 Δεκεμβρίου 2026 γιατί 1 Ιανουαρίου 2027 παίρνει άλλα 267 εκατομμύρια για την επόμενη τριετία. Άρα υπήρχαν χρήματα και από τον de minimis. Τελικά διαπιστώσαμε ότι δεν είχε προχωρήσει σε καμία ενέργεια το Υπουργείο και έπρεπε να γίνει ένα πόρισμα μεταξύ του ΕΛΓΑ και της περιφέρειας έτσι ώστε να στοιχειοθετείται η απώλεια εισοδήματος. Ώσπου αυτό άργησε να γίνει, εμείς υποτίθεται Δεκέμβριο θα παίρναμε τα χρήματα, ώσπου έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης στην Μπέλα τον Απρίλιο για να εγκαινιάσει έναν νηπιαγωγείο εκεί στους προμάχους, το Δήμο Αριδαίας, Αλμοπίας είναι, και λέει φέρτε εξέδρες, φέρτε μικρόφωνα, έχω ευχάριστα νέα. Και τι μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης, ο ψεύτης, η κερασοπαραγωγή, εντός Μαΐου θα πληρωθείτε. Τον αποκάλεσα ψεύτη γιατί μας είπε ψέματα. Γιατί μπήκε ο Ιούνιος και εμείς λεφτά από τα κεράσια δεν είδαμε. Ο ψεύτης, ο Χατζηδάκης, ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, υπουργός, τι στέλεχος, ανώτερος κυβερνητικός υπουργός, μας είπε ψέματα στα μούτρα μας. Και φυσικά μετά, εντάξει ένα μικρό λαθάκι έγινε, θα το διορθώσουμε. Μετά βρίσκουμε άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες που κάναν έτοιμα και πήραν έγκριση να αποζημιωθούν κερασοπαραγωγοί. Ως που έρχεται ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο νέος υπουργός, ο επόμενος ψεύτης και μας λέει μη στεναχωριέστε, θα το λύσουμε το θέμα σας, 30 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εδώ να πούμε ότι εξ αρχής τα χρήματα που χρειαζόντουσαν για τους κερασοπαραγωγούς, να πω ότι το κεράσι είναι ένα πολύ δυναμικό προϊόν, η πέλα έχει περίπου το 70% της παραγωγής και είναι κυρίως εξαγώγημα, φέρνει συντάλλαγμα στη χώρα. Και η ζημία, μια μεσαία αποζημίωση, ήταν κοντά στα 120 εκατομμύρια. Το καλοκαίρι πέσαμε στα 80 εκατομμύρια και έρχεται ο κύριος Σκηνάς και λέει 30 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και θα ικανοποιηθείτε και ερασοπαραγωγή. Βέβαια, εμείς εδώ στην εκπομπή είχαμε σχολιάσει το δελτίο τύπου, το οποίο αναφερόταν σε άλλες αποζημιώσεις και έλεγε νούμερα, αλλά όσον αφορά τους κερασοπαραγωγούς δεν είχε νούμερο. Ήτανε απλώς ότι 30 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί και η δικιά σας διαδικασία. Τελικά 30 Σεπτεμβρίου τι έγινε? 30 Σεπτεμβρίου 12 παρά 1 λεπτό το βράδυ βγάλανε δελτίο τύπου το Υπουργείο για να πέσουν μέσα στην υπόσχεση και είπαν ότι βγήκε η περίφημη Kia. Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε μια Kia, δεν είχε αριθμό πρωτοκόλλου, τώρα σας ζαλίζω λίγο με τα γραφειοκρατικά, αλλά τέλος πάντων 2 Οκτωβρίου βγήκε το ΦΕΚ, όπου επιτέλους φαινόταν ότι θα αποζημιωθούμε. Σημειωτέων ότι εμείς 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωνόμασταν. Και σημειωτέων ότι και όλοι οι τοπικοί βουλευτές, οι κυβερνητικοί, οι ψεύτες, ο κύριος Σταμενίτης που έκανε και υφυπουργός Γεωργίας, ο ψεύτης, ο κύριος Βασιλιάδης Λάκης, ο ψεύτης, και ο κύριος Καρασμάνης που, αν και πιο δραστήριος από τους άλλους, βγάλαν όλοι ανακοίνωση λίγο νωρίτερα ότι τα λεφτά που κλειδώσανε είναι 80 εκατομμύρια. Και τελικά τα λεφτά ήταν έως 50 εκατομμύρια. Έως 50, δηλαδή από τα 120 πέσαμε στα 80 και τώρα πάμε έως 50. Εμείς είμαστε περίπου 7.500 κερασοπαραγωγοί και εντάξανε άλλες 4.000 αγρότες με άλλες καλλιέργειες, δηλαδή είμαστε σύνολο 11.500 παραγωγοί για να μοιραστούμε τα έως 50 εκατομμύρια. Και μάλιστα έχουν βάλει και έναν κόφτη της ΑΔΕ που λέει ότι αυτό που μας είπε και ο κύριος Σκηνά στα μούτρα μας, και σε αυτό έχει δίκιο, γιατί εμείς εδώ από την εκπομπή ερμηνεύουμε τα ΦΕΚ και λέμε ότι με το 41-72 του κυρίου Σαμαρά μας έκανε από αγρότες, μας έκανε επιχειρηματίες. Και λέει ο κύριος Σκηνά στα μούτρα μας, και σωστά το λέει αυτό, μα δεν είσαστε αγρότες, είσαστε επιχειρηματίες. Και σημαίνει αυτό ότι αν έχετε απώλεια εισοδήματος 30% από ένα είδος, αλλά αν από τα ροδάκινα, ας πούμε, αν από τα κεράσια έχετε απώλεια εισοδήματος 30%, αλλά αν από τα ροδάκινα ή από τα βερίκοκα παίρνετε χρήματα, τότε θα σας βάλω να συντελεστή μέσω ΑΔΕ. Και όσο πιο πολλά χρήματα παίρνετε από άλλες καλλιέργειες, τόσο πιο πολύ θα πέφτει από αποζημίωσή σας. Αυτό υπολογίζεται επί του τζίρου, όχι επί των καθαρών. Γιατί εγώ ναι μεν έχω 10 στρέμματα κεράσια, έχω και βερίκοκα. Από τα βερίκοκα πήρα λίγα λεφτά, ναι, αλλά από τα λεφτά που πήρα από τα βερίκοκα έριξα στα έξοδα που ήδη είχα κάνει στα κεράσια, οπότε το κέρδος μου είναι λιγότερο. Όχι, λέει ο Υπουργός, επί του τζίρου πάει αυτό. Και είμαστε οι μοναδικοί Ευρωπαίοι αγρότες που αποζημιωνόμαστε για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο. Μάλλον δεύτερη, γιατί το κάνανε και στο προανθικό του 2021, αλλά εκεί ήταν 2,5 εκατομμύρια τα χρήματα, δεν γκρίνιαξε κανένας. Εδώ τώρα που είμαστε 10.500 παραγωγοί, έρχεται και μας τα κόβει όλα. Και βγαίνει και λέει, ενώ είναι αποζημίωση που θα πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώσετε, λέει, και τις ασφαλιστικές εισφορές των ΕΛΓΑ, αλλιώς σας δίνω χρήματα. Πώς θα πληρώσουμε ασφαλιστικές εισφορές? Εδώ δεν πήραμε φράγκο. Έχει πάνω στην Πέλα, στα χωριά τα ορεινά, το κεράσι είναι μονοκαλλιέργεια. Δεν είχαν άλλες καλλιέργειες για να έχουν έσοδα. Οι άνθρωποι πήγαν και γίνανε εργάτες σε άλλους τομείς για να μπορέσουν να επιζήσουν, να επιβιώσουν. Μας βάζεις και αυτόν τον κόφτη εκεί πέρα, μας δίνεις και τα ψίχουλα, μας έχει ψέματα ο κύριος Χατζηδάκης γιατί δεν πληρωθήκαμε το Μάιο, ο κύριος Σκηνάς γιατί δεν πληρωθήκαμε το Σεπτέμβριο, οι βουλευτές οι κυβερνητικοί που λέγανε ότι θα πάρουμε 80 εκατομμύρια, μας κοροϊδεύουν και μάλιστα θα πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία τώρα που ο ΕΛΓΑ λέει θα πρέπει να επεξεργαστεί αυτές τις καταστάσεις και αυτό στην καλύτερη περίπτωση θέλει 1,5 μήνα και ξέρετε όταν λέει ότι θέλει 1,5 μήνα Δήμητρα πόσο καιρό εννοεί?
0: Βάλε 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια δεν λέει αλλά κάπου κοντά είσαι γιατί το ΦΕΚ λέει ημερομηνία τελικής πληρωμής μέχρι το Μάρτιο του 29.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Αλλά στον ΕΛΓΑ λένε μη στεναχωριέστε θα την κάνουμε τη διαδικασία γρήγορα. Αλλά έτσι όπως είναι ο αλγόριθμος αυτός σχεδόν κανένας μα κανένας δεν θα πάρει ούτε τη στοιχειώδη αποζημίωση. Κάποιοι δεν θα πάρουν φράγκο. Και έχει αρχικά ένα κόφτη που εάν ήμασταν μέσω ΕΛΓΑ μια πλήρης αποζημίωση είναι μέχρι 1.600 ευρώ το στρέμμα. Εμάς μας βάζει αρχικά έναν κόφτη 50% και λέει 800 ευρώ το στρέμμα και μετά με τον αλγόριθμο της ΑΔΕ μας κόβει κι άλλο. Και ρωτάω εγώ, γιατί πριν από 20 μέρες πληρώσατε de minimis κεράσια στα Ιωάννινα και τα πληρώνετε 1.600 ευρώ το στρέμμα από εκεί που είναι και ο Τασούλας. Και είναι δυνατόν όλα τα κτήματα που είδατε με τα κεράσια να έχουν πλήρη παραγωγή, τα δέντρα να είναι πλήρως παραγωγικά. Γιατί σε εμάς, για να μας δώσετε 1.600 ευρώ στον ΕΛΓΑ, πρέπει να είναι παλμέτα και πρέπει να είναι τουλάχιστον 6-7 χρόνων οι κερασίες και πάνω. Δεν είναι δυνατόν σε μια περιοχή να είναι όλες οι κερασίες για 1.600 ευρώ. Άλλα είναι μικρά δέντρα, άλλα πολύ μεγάλα, αλλά είναι υπερσύγχρονα. Εκεί στα Ιωάννινα, από όπου κατάγεται ο κύριος Τασούλας, 1.600 μπραπ τα δώσατε λόγω λειψιδρίας. Ούτε κόφτες ούτε τίποτα. Η κοροϊδία σας έχει ξεπεράσει τα όρια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέρουμε ότι υλοποιείτε την ατζέντα ότι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλετε να γίνουμε 2%. Αλλά να ξέρετε ότι με τα κεράσια ανοίξατε μεγάλη πληγή. Πιστεύω ότι θα υπάρχει συνέχεια και θα είναι πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.
0: Πάμε εσείς... να περάσουμε λίγο στις κινητοποιήσεις.
1: Και εσείς οι βουλευτές, ναι, εχθές στην Μπέλα έγινε κινητοποίηση, υπήρχε συμμετοχή από τον Αγροτικό Σύλλογο Αριδαίας, Μεσημερίου, Βεγορίτιδας, από τη Σκίδρα ήταν πολύ κερασοπαραγωγή, από το Γυψοχώρι και από την Ομόνια, πάνω από 100 οχήματα, πήγαμε στα γραφεία των βουλευτών, οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί ότι θα πάμε και τους είχαμε πει να μας περιμένουν. Βέβαια οι δύο βουλευτές είχαν ανελημμένες υποχρεώσεις, ο κύριος Σταμενίτης και ο κύριος Βασιλιάδης. Ο κύριος Καρασμάνης που είναι και ο πιο θετικός από τους τρεις και δραστήριος σε σχέση με τα αγροτικά, έχει κάνει και υπουργός, ήταν με την κυβέρνηση στην Κύπρο, δεν μπορούσε να είναι εκ των πραγμάτων. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί συνάδελφοι μου είπανε ότι σπάσαν τα τηλέφωνα. Βουλευτές παίρνανε τηλέφωνα τους αγρότες να τους υπενθυμίσουν κάτι, να τους προειδοποιήσουν και τους λέγανε μην τυχόν και συμμετέχετε στην διαμαρτυρία που θα γίνει το Σάββατο, που έγινε το Σάββατο. Σπάσανε τα τηλέφωνα. Όταν λέμε σπάσανε τα τηλέφωνα, δεν μου το είπε ούτε ένας ούτε δύο, πάνω από 15 άτομα μου το είπανε. Σπάσαν τα τηλέφωνα. Καλά δεν τρέπεστε λίγο? Αντί να πάτε στον υπουργό και να του πείτε μας κάνατε ρεζίλι, άλλα μας είπατε, άλλα κάναμε και δικαίως η κερασοπαραγωγή είναι εξαγριωμένη, φροντίστε να τα αλλάξετε. Εσείς όχι μόνο δεν πάτε να διορθώσετε την αστοχία σας και την αχρηστήλα σας, παίρνετε και τηλέφωνο τους αγρότες και τους λέτε να μην διαμαρτυρηθούν. Δεν τρέπεστε λίγο? Γι' αυτό κύριοι όσοι με ακούτε στην Μπέλα αλλά και σε άλλους νομούς, και όταν ψηφίζετε, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αν και δεν θα έπρεπε να ψηφίζετε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για ευνόητους λόγους, αλλά και εκεί όταν ψηφίζετε, ψηφίστε κανένα αγρότη, ψηφίστε κανένα του κλάδου σας, είστε εργάτης, κανένα εργαζόμενο, είστε ιδιωτικός υπάλληλος, κανένα ιδιωτικό υπάλληλο. Μην ψηφίζετε ξανά τους ίδιους και τους ίδιους που δεν σας εκπροσωπούν στην πραγματικότητα. Εκλογές είναι κοντά και πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Την Παρασκευή ήμουνα και στο Πολύκαστρο για τα ΟΣΔΕ. Να ξέρετε, τα ΟΣΔΕ είναι μια καταστροφή. Η Ιταλία ολοκλήρωσε τα ΟΣΔΕ το Φεβρουάριο. Η Ισπανία Φεβρουάριο. Η πιο τελευταία ευρωπαϊκή χώρα εκτός στην Ελλάδα, η Κύπρος, 12 Απριλίου. Εμείς τα πάμε Χριστούγεννα. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σας πω ότι όσοι περιμένετε αποζημιώσεις από ΕΛΓΑ, αν δεν κλείσουν τα ΟΣΔΕ, που υπάρχει περίπτωση τα ΟΣΔΕ να κλείσουν το 27, αν δεν κλείσουν τα ΟΣΔΕ, δεν μπορεί ο ΕΛΓΑ να πάρει τα στοιχεία, να κάνει διασταυρώσεις για να αρχίσει να στέλνει πορίσματα. Εδώ, πέρσι που ολοκληρώθηκαν τα ΟΣΔΕ 15 Οκτωβρίου, ο ΕΛΓΑ ήταν έτοιμος με πολύ μεγάλη πίεση σε συγκεκριμένες καλλιέργειες Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα, που έκανε εκείνη την πληρωμή, γιατί είχαν πολύ μεγάλο παγετό. Οι υπόλοιπες πληρωμές γίνανε Μάρτιο. Φανταστείτε ότι εάν περάσουμε στο 27, η πρώτη πληρωμή του ΕΛΓΑ θα είναι τη Μεγάλη Εβδομάδα, για όσους είχατε ζημία και έχετε ανάγκη τα χρήματα. Τώρα στα ΟΣΔΕ είναι ένα πολύ μεγάλο μπάχαλο. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στα ΚΙΔ και στους αγρότες. Ήδη πολλές φορές ο Μαργαρίτσος Κινάς είπε υπάρχουν αγρότες οι οποίοι είναι μπαταξίδες, είναι αυτοί που κάνουν τις συλλοβητούρες. Την ευθύνη της κυβέρνησης, την οποία την παραδέχτηκε ο ίδιος ο Μαργαρίτσος Κινάς, φέροντας το άρθρο 74 πριν από μια εβδομάδα, βγήκε και είπε είναι ευθύνη της κυβέρνησης να βάλουμε τους παραγωγούς να τα πληρώσουν. Ναι, παραδέχτηκε από μόνος του ότι είναι δικά του τα λάθη, όχι των αγροτών, ούτε των ΚΙΔ. Αλλά προσπαθούν να πούνε, κοιτάξτε, δεν ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, επειδή φταίνε τα γραφεία που δεν καταλαβαίνουν, φταίνε οι αγρότες. Μα από τις 4 Αυγούστου που ξεκίνησαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, ήδη το Υπουργείο με δελτίο τύπου 15 Σεπτεμβρίου παραδέχτηκε το λιγότερο 30 σφάλματα δικά του. Και τώρα στη διαδικτυακή που έγινε αυτή την εβδομάδα, παραδέχτηκε ακόμη περισσότερα προβλήματα και είπαν να τα διορθώσουμε. Και μάλιστα σε ερωτήσεις που τους κάνανε οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ, αυτά υπόθηκαν στη Γενική Συνέλευση που έγινε στο Πολύκαστρο. Εκεί ο Βασίλης ο Σίγκου είναι ένας από τους πολύ καλούς αγροτικούς συλλόγους που κρατάει. Και συγχαρητήρια και στο ΣΥΜΟ, που είναι από τους ελάχιστους που μιλάει, είναι, κάνει δηλώσεις και είναι από τους ελάχιστους που μιλάει. Συγχαρητήρια στο ΣΥΜΟ. Αλλά αυτή τη φορά ήρθαν και τα άλλα τα γραφεία των ΚΙΔ. Και τι είπανε? Όπου δεν είχαν απάντηση, έλεγε ο κύριος Πετσιλής, άλλη ερώτηση, μα δεν απαντήσατε σε αυτό που σας ρωτήσαμε. Άλλη ερώτηση ξανά εκείνος.
0: Θα σε διακόψω, Χρήστο, για να περάσουμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Νομίζω τα είπες όλα, έτσι όπως πρέπει να τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Αλλά να τα ακούνε και οι αγρότες μας, που πραγματικά...
1: Ένα τελευταίο.
0: Είναι αυτό που λέει και ο Μιχαηλίδης, είμαστε ανοργάνωτοι, όπως και όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει να λύσουν τους ανοργάνωτους αγρότες.
1: Ένα τελευταίο, Δήμητρα, πολύ σημαντικό. Η Neuro Public και η Cognitaire, Ένωση Εταιριών, τους έβγαλαν έξω από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ την άνοιξη. Βέβαια, δεν υπάρχει διάβγηση για να τα δω εγώ προσωπικά. Αυτοί είχαν πάρει το πληροφοριακό σύστημα για 5 χρόνια 20 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία που βγήκε έκπτωτη, τα λεφτά θα τα πάρει σίγουρα. Αλλά η υπερσύγχρονη ΑΔΕ τελικά είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αν έφτιαγαν οι εταιρείες οι προηγούμενες Neuro Public Cognitaire, να τις βγάλουν στον τάκο για να μας πούνε για ποιο λόγο τις πετάξανε, ποια ήταν τα προβλήματα.
0: Τι
1: και αν είναι συνένοχοι, να πάνε και αυτοί σε κανένα δικαστήριο.
0: Σωστά, λοιπόν.
1: Μην τα κρύβετε.
0: Περνάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Θα το αφήσουμε ανοιχτό το θέμα σου, Χρήστο. Δεν φεύγει εννοείται κανένας. Focus 103,6 και Μάχη 99,8.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που έχουμε ακροατές οι οποίοι μας παρακολουθούν κάθε Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber στο 69 07 483 484. Θα πούμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί μετά από μισή ώρα, δηλαδή στις 7.30, 7.31, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. 2310-500-676, 2310-500-677. Χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους και όσοι παρακολουθείτε ζωντανά μέσω του διαδικτύου και μάλιστα της προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook, dimitra.alfa.trebeli. Έχουμε και Δήμητρα Τετρεπελή, ελληνικούς χαρακτήρες, πάντοτε έτσι να μπαίνετε τα θέματα, η θεματολογία σε ό,τι αναβάζω είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική άποψη, πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες, πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, σε κάποιους δεν αρέσουμε, σε κάποιους αρέσουν, δεν έχει σημασία, αλλά η ενημέρωση και η τοποθέτηση όλων μας πρέπει να γίνεται και δημόσια. Χωρίς όλη αυτή την τρομοκρατία που συμβαίνει και αυτό που ανέφερε και ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, ότι δέχτηκαν τηλέφωνα, απειλές και τι είπανε και πόσο και μέτρησαν και αφαίρεσαν και όλο αυτό που γίνεται πραγματικά κάπου άλλο αποσκοπεί, και μόνο δημοκρατία δεν λέγεται, εγώ θα το έλεγα και δικτατορία. Δεν τα έχω βέβαια με κανένα Παπαδόπουλο και δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ τι έγινε τότε, γιατί τότε μπορεί να άλλαξαν κάποιοι την ιστορία. Μπορεί να κάνουμε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, τι κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι εμείς, αγαπητοί ακροατές, τι κάνουμε. Απλά θα καθόμαστε, θα παίρνουμε ένα μικρόφωνο που για μας είναι μεγάφωνο, θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και ξανά όταν έρθει εκείνη η στιγμή της κάλπης, οι απολυτικοί έχουν πολιτική άποψη και αυτοί που είναι να πάνε να ψηφίσουν, θα ψηφίσουν γιατί έχουν τρομοκρατηθεί, έχουν με οποιοδήποτε τρόπο μπει στη διαδικασία να ξαναβγάλουν πάλι τους ίδιους και τους ίδιους, και το έχουν κάνει επάγγελμα. Τα επαγγέλματα και οι άνθρωποι που πρέπει να μπαίνουν στην πολιτική πρέπει να είναι απλοί άνθρωποι, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Γεμίσαμε δημοσιογράφους, δικηγόρους, γιατρούς που δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι και λόγοι που είναι και βοσκοί και αγρότες. Και έχω και την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τη βραβευμένη, που ευτυχώς λίγο άνοιξε το ματάκι, λίγο το βλέφαρο, έτσι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην τελευταία αγρότικα, την κυρία Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφο, η οποία είναι ενεργή και δραστήρια. Είναι μια γυναίκα που ξέρει και τιμά τα παντελόνια. Είναι μια γυναίκα την οποία και εγώ θαυμάζω προσωπικά, γιατί οι αντοχές που έχει ένας κτηνοτρόφος είναι πολύ περισσότερες, σας πληροφορώ, σε σχέση με άλλους κλάδους. Και πραγματικά τις αξίζουν συγχαρητήρια και δημόσια. Έχει ξαναβγεί στην εκπομπή, την Αγροτική Κυριακή. Έχουμε συνομιλήσει, έχουμε βρεθεί. Πραγματικά πιστεύω στη γυναίκα, στη θέση την οποία μπορεί οποιαδήποτε να κατέχει θέση η γυναίκα, και όντως μπορεί να ανταπεξέρθει και με το λόγο τους και με το λόγο της και με τη δύναμή της. Είμαι υπέρ και κάνω και μία πρόσκληση στις νέες κοπέλες, στις νέες γυναίκες, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, συμμετέχοντας σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Η κυρία Μάγδα Κοντογιάννη, εκτός από κτηνοτρόφος, είναι βέβαια και γραμματέας στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής. Ταξιδεύει, βλέπει καινούργιες εικόνες, συμμετέχει σε πάρα πολλές συζητήσεις που κάνει μαζί με τον συνεργάτη της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, τον οποίο εκτιμούμε απεριόριστα για τον εθελοντισμό και για τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Την καλωσορίζω λοιπόν, και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσει από μόνη της να μας μιλήσει για ένα ταξίδι το οποίο προέκυψε, και φαντάζομαι ότι ήθελε να μείνει εκεί και όχι να γυρίσει πίσω. Κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσει και όλος ο κόσμος να σκέφτεται. Να μην γυρνάμε λοιπόν πίσω, να σκεφτόμαστε τι έγινε στο παρελθόν και έξυπνα να συμπεριφερόμαστε κοιτάζοντας το μέλλον. Καλησπέρα, αγαπητή Μάγδα.
1: Αγαπητή Δήμητρα, καλησπέρα, και καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που είναι κάπου εκεί κοντά. Αν και εδώ δεν θα με βρει σύμφωνη, διότι εγώ θεωρώ ότι αυτοί που λιποτακτήσαν από τη χώρα, λιποτάκτες, έτσι χοντρά, το λέω αρκετά χοντρά, αυτά τα νέα παιδιά, αυτά τα καλά μυαλά που από τον Έλληνα φορολογούμενο σπουδάσανε, πέρα των ελάχιστων εξαιρέσεων, το πλήρωσαν οι γονείς τους καθαρά, αντί να έρθουν να ανατρέψουν τα γεγονότα στη χώρα και να την πάνε πολλά σκαλιά παραπάνω, προτιμήσαν να φύγουν. Όχι, εγώ δεν φεύγω, αγαπητή μου Δήμητρα, όσο και δύσκολα να είναι τα πράγματα. Η πατρίδα είναι πατρίδα. Μ' αρέσει ο ουρανός, μ' αρέσουν οι άνθρωποι, μ' αρέσουν οι κτηνοτρόφοι και γενικά ό,τι μπορώ να δώσω θα το δώσω εδώ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να σας πω τι έγινε στη Γαλλία και πώς προέκυψε η επίσκεψη μελέτη στη Γαλλία. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής Άγιος Γεώργιος ξέρετε ότι κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9.30 το καλοκαίρι, 8.30 το χειμώνα, έχει ανοιχτά διοικητικά συμβούλια. Όλα αυτά τα χρόνια καταγράψαμε την ανάγκη της εκπαίδευσης. Το θέμα είναι ότι η κυρία Μιχαηλίδου μαζί με τον κύριο Κορδαλή είχαν πάει αρκετά ταξίδια, είναι κτηνοτρόφοι μας από τα Μέγαρα, στη Γαλλία και μας φέραν φωτογραφίες. Στις πρώτες φωτογραφίες τις είδαμε, τις θαυμάσαμε, κάναμε wow! Αλλά δεν αντιληφθήκαμε το πόσο σημαντικό είναι η εξωστρέφεια. Άρα λοιπόν τις επόμενες φωτογραφίες που είδαμε από το ταξίδι τους, συντάξαμε μια επιστολή τον Ιούνιο, περίπου τον Ιούνιο του 25 προς την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιούλιο του 25 η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος, η σύμβουλός μας στα θέματα αγροτικής οικονομίας και εκτινιατρικής, η κυρία Δήμητρα Αγγελάκη, είπε ναι, θα πάμε ταξίδι στη Γαλλία, στο Κλερμόν Φεράν, στην κεντρική Γαλλία, για να δούμε την έκθεση Σομέ ντε Λεβάζ. Έκθεση ντε Σομέ ντε Λεβάζ, αν τη μεταφράσουμε, πάει να πει κορυφή της κτηνοτροφίας ή σύνοδος της κτηνοτροφίας. Έτσι λοιπόν, μετά από τα διαδικαστικά, 15 κτηνοτρόφοι και κάποια συνοδεία αυτών, με δικά τους έξοδα μπορώ να πω, και μαζί με την περιφέρεια, με κάποια άτομα από την περιφέρεια, μας έκανε την τιμή και η κυρία Αγγελάκη να είναι μαζί μας. Ξεκινήσαμε και πήγαμε στο Παρίσι και από εκεί και πέρα με λεωφορείο μας περίμενε να μας πάει στο Κλερμόν Φεράν. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να ακούσετε? Εδώ θα πω ότι εντυπωσιαστήκαμε από τα μεγέθη. Επιχειρηματικότητα, σταθερές χρήσεις γης, και θα το εξηγήσω παρακάτω, αγροτικά επιμελητήρια και ασφαλώς και συζητήσεις με το Υπουργείο Γεωργίας, καθώς και με την περιφέρεια που κάναμε, να δούμε πώς διαχειρίζονται αυτές τις κτηνοτρόφους, τι είναι αυτό που κάνουμε εμείς λάθος και τελικά πώς μπορούμε εμείς να ισιώσουμε μια κατάσταση που η Αττική βάλεται λόγω της αστικοποίησης. Ξέρετε, real estate δεν είναι στο Θεό. Άρα λοιπόν τι κάνουνε, όλοι είναι όπλοι, τι φτιάχνουν από κάτι και μας βγάζουν από τη δική μας την περιοχή η οποία την είχαμε χρόνια. Και δεν θα μιλήσω τώρα για τα βοσκοτόπια, μια πληγή που δεν έχει κλείσει ποτέ. Θα μιλήσω αλλά και για τα ιδιόκτητα, στα νέα χωροταξικά σχέδια που κάθε δήμος τώρα καλείται να αναμοκλεύσει, να ξαναφτιάξει. Φοβάμαι ότι η κτηνοτροφία θα πενταχθεί. Πάμε λοιπόν να πούμε τα ωραία. Πηγαίνοντας αυτήν την τεράστια έκθεση που ομολογουμένως ήταν η ανάδοχος εταιρεία που είχε αναλάβει την έκθεση, ήταν τόσο πολύ οργανωμένη, άρα εμείς πήγαμε χωρίς να έχουμε το άγχος πώς θα μπούμε, ποιες επισκέψεις μελέτης θα δούμε, πώς είναι η διαδικασία. Άρα λοιπόν, θα σας πω, υπήρχαν εθελοντές από τα σχολεία της περιοχής, φανταστείτε τώρα μικρά παιδιά και έφηβοι, και οι μαθητές κρατούσαν την έκθεση καθαρή. Τι κάνανε, καθαρίζαν τα ζώα τα οποία αφοδεύανε, τα σκουπίζανε. Ήταν πάρα πολλά παιδιά μέσα στην έκθεση, πολλά σχολεία και πολλά μικρά παιδιά με τα καρεκλάκια τους στο πισινό της Αγελάδας. Δεν θα μιλήσω για τις φυλές των ζώων, τεράστιες, καλοπλημένα, φτιαγμένα, πώς το λένε, τα χτενίζανε κατά καιρούς έτσι και τα λοιπά, για να δείχνουν πολύ όμορφα. Υπήρχαν βραβεύσεις των ζώων, είναι οι φυλές των ζώων οι οποίες δείχνανε το καλύτερο τους εαυτό. Μπορώ να πω ότι στις παρελάσεις των γέννων που κάνανε, αν δείτε την υπερηφάνεια του κτηνοτρόφου, θα ξαφνιαστείτε. Ήταν τόσο περήφανα τα παιδιά, τόσο στολισμένα τα ζώα που τα πηγαίνανε, τα πάνε ας πούμε στην αρένα για να δούνε πώς γίνεται, για να δούμε εμείς πώς γίνεται η προβολή των ζώων και πώς το λένε και η δημοκρασία των ζώων για αυτούς που θέλαν να αγοράσουν ζώα. Τόσο υπερήφανα, τόσο στολισμένα που εξεπλάγει. Και θα πω σε αυτό επάνω, την τελευταία μέρα είχαμε 2 ώρες να δούμε και την πόλη. Λοιπόν, αυτό που είδα μέσα στην πόλη, που εντάξει, εγώ εκτιμώ ότι η Ελλάδα είναι σκαλιά πολύ καλύτερη, σαν ζωή εννοώ πολύ καλύτερη, αλλά δεν έχουμε και να δουλέψουμε και τίποτα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, τα καταστήματα της πόλης είχαν το 97% όλα αφήσα τις εκθέσεως. Έτσι, με τη γελαδίτσα, με τα στοιχεία κτλ. Πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πάμε λοιπόν εμείς να δούμε τι είχαμε επιλέξει. Είχαμε επιλέξει εμείς οι κτηνοτρόφοι της Αττικής και μετά υπήρξαν και άλλο ενδιαφέρον και επισκεφτήκαμε μία μονάδα εκτροφής προβάτων, θα την διαβάσω σωστά να την πω, Blanche du Massif Central, και ένα γενετικό σταθμό προβάτων. Μετά επισκεφτήκαμε ένα σφαγείο, όταν λέω σφαγείο, πρέπει να φάμε καμιά δεκαριά στρέμματα όλη η εγκατάσταση, από την εκδορά, τη σφαγή, την βιομηχανοποίηση του προϊόντος, το πώς, τις σκοπές χαλάλ και κοσέρ, το πώς διαχειριζόντουσαν τα προϊόντα που έπρεπε να πάνε σε κάποιες χώρες συγκεκριμένες και τι χρειαζόταν αυτές οι χώρες, τι ποιες ανάγκες, τα μπέργκερ πώς γινόταν, τα πιστεκάκια πώς γινόντουσαν, οι κεφτέδες, καθώς και τα μαγειρεμένα φαγητά. Λοιπόν, τι άλλο είδαμε. Είδαμε και ένα αγροτικό λύκειο. Παιδιά, να σας πω να τρελαθείτε. Αγροτικό λύκειο με μονάδα, μεικτή μονάδα εκτροφής βοηδών κρεοπαραγωγής της φυλής Σαρολές και μια μονάδα και μάλιστα και πρόβατα η Lait de France. Τα έχω διαβάσει αυτά, σας το λέω. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το αγροτικό λύκειο. Ιδρύθηκε το 1968. Είναι δωρεάν η φύτεση, η πληρωμή μόνο είναι για, για τα παιδιά που μένουν μέσα για τους οικότροφους. Έχει 700 μαθητές, έχει 100 γελάδες σαρολές μόνο για κρέας, 500 φερβατίνες για κρέας, 3.000 κοτόπουλα, 30.000 κοτόπουλα παραγωγής τους, έχει ιδιόκτητα 400 στρέμματα, βρώμης, κρυθάρι, τρικάλι κτλ. Που είναι για τη σύντηση των ζώων τους, έτσι, δεν κάνουν εμπόριο. Ο στόχος λοιπόν του σχολείου είναι να φτιάξουν αγελάδες με εύκολο τοκετό και χωρίς κέρατα. Η σύντηση τη βέβαια των ζώων ήταν με φρέσκια τροφή, το είδαμε κιόλας εκεί. Γεννιούνται τα ζώα και τα μεγαλώνουν, τα πουλάνε στο κρεοπόλι για ζωή. Δεν έχουν τράπεζα γενετικού υλικού, μου έκανε εντύπωση και το ρώτησα κιόλας γιατί είχαμε και διερμηνέα καθώς και φωτογράφο από την περιφέρεια. Και μπορώ να σας πω εδώ ότι η πολιτική της αγροτικής εκπαίδευσης καθορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Γιατί το λέω αυτό, θα δείτε στη συνέχεια από τις συζητήσεις που κάναμε, που παρεμβαίνει το αγροτικό επιμελητήριο. Εκεί είναι συνεταιρισμένοι, υποχρεωτικά είναι συνεταιρισμένοι, έτσι, όσοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και δεν μπορούν, δεν παίρνουν την άδεια του κτηνοτρόφου εάν δεν έχουν τελειώσει το σχολείο. Καταλαβαίνετε το επίπεδό τους, έτσι. Για να σας πω για το σχολείο αυτό ότι εξεπλάγει εκεί στάβλος με τη λάσπη του, με τις κοπριές του, με την καθαριότητά του. Στάβλος όμως. Δεν ήταν εκείνη η βιτρίνα που είχε η έκθεση. Η έκθεση όπως και να έρθει ήταν μια έκθεση με μεγάλη εμβέλεια. Εκεί ήταν στάβλος. Κάναμε και μια συζήτηση με το αγροτικό επιμελητήριο μέσα στις απαραχές του αγροτικού για τον κτηνοτρόφο, να συντάξουν τους φακέλους τους, έτσι, της αντιδότησης. Άρα κάτι που δίνανε, είχαν πάρα πολλές παροχές για αυτούς. Λέω αγροτικό επιμελητήριο, αλλά θα μιλήσω για τη κτηνοτροφία. Υπήρχαν και οι γεωργοί, οι οποίοι έκαναν τα δικά τους θέματα, είχαν τεράστια τραχύρια κτλ. Αν δεν είχαν λοιπόν γη, όσοι θέλανε και δεν είχαν τελειώσει το σχολείο, δεν μπορούσαν να γίνουν κτηνοτρόφοι. Σε κάθε περιοχή που είδαμε και με το Πούλμαν υπάρχει μία φυλή ζώων, η οποία δεν είναι μία, ξέρω, να έχει σαρολές και άλλη να έχει λιμουζίν. Όχι, κάθε περιοχή έχει τη δική της φυλή. Αν εσύ ήθελες να κάνεις κάποια άλλη φυλή, θα πρέπει να πας σε μία αντίστοιχη περιοχή. Τα ζώα βόσκανε σε τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες ήταν κοντά στο κεντρικό δρόμο, με ένα ηλεκτροφόρο σύρμα και με, πώς το λένε, και είχαν μια περίφραξη απ' έξω. Καταλαβαίνετε τώρα, εύσωμα ζώα να τρώνε, νοχαϊκά, όλα πάνε καλά και τα πρόβατά τους, που ήταν κοντά σε δρόμο. Οι οικισμοί τους ήταν απομακρυσμένοι, πολύ όμορφοι κι αυτοί, περισσότερο για χωριά μου μοιάζανε, αλλά πάρα πολύ περήφανοι. Έβλεπες λοιπόν τον κτηνοτρόφο, ρε παιδί μου, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί θα πρέπει εγώ να εξαναγκαστικά να δεχτώ το κοινωνικό bullying, αυτό που δεχόμαστε εμείς στην Αττική, φαντάζομαι, ή δεν θέλω να φαντάζομαι για την υπόλοιπη χώρα. Είχε μηχανήματα, είχε αρμεκτήρια γιατί οι γελάδες έπρεπε να αρμεχτούν, τις πλένανε, τις φροντίζανε, δεν αφήνανε τα στερεά κόπρια, την κομπριά τέλος πάντων να πέσει κάτω, είχανε κουβαδάκια, την καθαρίζανε αμέσως, ρίχανε στις κουβάδες και μετά πήγαινε ένα παιδί και σκούπιζε το πισινό της αγελάδας. Λοιπόν, σε διαφορετικό επίπεδο, με τεράστια υποστήριξη από το κράτος, Εκτιμώ ότι συνοτρόφια, όταν πήγαμε και είδαμε και τις εκτροφές, πληγωθήκαμε γιατί εμείς ψυχή, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε συμπαραστάτες. Ένας φίλος μου είπε ότι δεν είμαστε αποδεκτοί στην κοινωνία. Για να το ξαναδούμε λίγο το θέμα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την κοινωνία, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν συνοτρόφοι, από ό,τι κάνουμε λίγο παραπάνω να μας προσέξουν. Δημήτρα μου, σε ξέρω, σε πήρα μονότερμα.
0: Όχι, είναι τόσο φανταστικά όλα αυτά που λες, που εγώ τώρα δημιουργώ στο μυαλό μου εικόνες, όπως και πολλοί ακροατές, μας φαίνονται εξωπραγματικά. Λες και έχεις αλλάξει πλανήτη και μας είπες ένα πολύ ωραίο οργανωμένο, έτσι, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οργανωμένους τους παραγωγούς, ξεκινώντας από την παιδεία. Και πραγματικά δεν έχω λόγια. Εγώ τώρα τι να πω, αλλά σ' ακούμε όλοι και φανταζόμαστε, που δεν είναι να φανταζόμαστε τώρα, δεν είναι, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Γιατί έχουμε κάποιες διακοπές, Στέφανε. Ακουγόμαστε κανονικά στον αέρα, ωραία.
1: Πολύ καλά.
0: Τέλεια. Οπότε, μου ακούγεται πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό και φαντάζομαι και παράξενο φάνηκε και σε σένα όταν γυρίσατε πίσω, πίσω σε 30 χρόνια, να το πω έτσι.
1: Θα πω και θα παροτρύνω τους συναδέλφους μου να κάνουν συλλογικά κάποια αιτήματα στην περιφέρεια, να οργανώσουν το επόμενο ταξίδι στη Γαλλία, στη Διεθνή Έκθεση για τη Κτηνοτροφία, από τώρα, για τον Οκτώβριο, που είναι 5 έως 10 Οκτωβρίου τέλος πάντων, μεταξύ περιφέρειας, νομίζω είναι πολύ εύκολο.
0: Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες δράσεις, αλλά δεν υπάρχουν σύλλογοι, σωματεία. Δεν υπάρχουν σύλλογοι. Και εδώ, όταν μου λες ότι το ίδιο το Υπουργείο υποχρεώνει να συνεταιριστούν, υποχρεώνει να έχεις την εκπαίδευσή σου, υποχρεώνει να έχεις τα στρέμματά σου, υποχρεώνει. Όταν λοιπόν ξεκινάς με μία τέτοιου είδους οργάνωση από το ίδιο το Υπουργείο, εκεί αλλάζουν πολλά και δεν φταίνε οι παραγωγοί που έχουν γίνει μεμονωμένοι καβαλάριδες. Φταίει ένα σύστημα πολιτικής το οποίο δεν εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γι' αυτό λέω ότι μας γύρισες 30 χρόνια πίσω. Από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσουν τότε με τις παχές αγελάδες που είχαμε κι εμείς, και ορίστε τα αποτελέσματα.
1: Δεν είναι δυνατόν 30 χρόνια πίσω να είχαμε συνεταιριστές περισσότερο γράμματι είμαστε τώρα από ότι ήταν κάποτε οι προηγούμενες γενιές, και να ήταν άξιοι στην κοινωνία όλοι, στα μάτια των αστών, των ανθρώπων, των ασφάλων που δεν ασχολούνται με τη χτηνοτροφία, και αυτή τη στιγμή να αισθανόμαστε απαξιωμένοι. Κάπου υπάρχει λάθος. Βέβαια θα τονίσω και πάλι ότι κάποιες μορφές εκπαίδευσης που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είμαστε το 0,7%, άρα ούτε καν το 1, ενώ εκεί πέρα από ό,τι είδα πρέπει να ξεπερνάει το 60% η αρχή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που μπορούν και έχουν γνώσεις, γιατί τα σχολεία είναι υποχρεωτικότητα. Λοιπόν, άσε τι έγινε, τα παλιά μου βάσανα περάσανε και πάνε, ξεκινάμε τώρα, σήμερα, μάλλον εχθές ή προχθές, σε καινούργια δεδομένα, αρκεί να αντιληφθούμε εμείς μόνοι μας τις ανάγκες μας. Κάτι είπατε προηγουμένως για τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ και τα λοιπά. Εξαιρετικό το εργαλείο στο MyAgro. Εξαιρετικότατο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά πώς γίνεται τώρα, ούτε ένα βάουτσερ να πάρω έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τώρα κάνω μια ψηλοπαρέμβαση, ούτε ίντερνετ στους τάβλους, ούτε καν εκπαιδεύσουν τους παραγωγούς να στον Ελλάδο, ρε φίλε. Εντάξει, να μάθεις να κάνεις έναν υπολογιστή. Δεν γίνεται. Είναι το μέλλον μας. Να μείνεις εξαρτώμενος καθένας. Πάρα τα αυτά όμως. Για να γυρίσουμε πίσω στο ταξίδι, για το μυαλό μας είναι ακόμα στη Γαλλία, όχι ψυχή μας, η ψυχή μας ήταν πάντα στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι εγώ είμαι τοπική σειρά, μιλάγα μόνο αγγλικά, σε και αυτούς που δεν θέλουν να μιλήσουν αγγλικά, γιατί έπρεπε να βρούμε ένα διάβολο επικοινωνίας. Τους μίλαγα σε ελληνικά και τους έλεγα καλημέρα σας και καλή καρδιά και τελείωνε. Ούτε καν έμπαινα στη διαδικασία να τους πω ούτε bonjour. Τέλος. Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθαν οι Έλληνες συνοτρόφοι. Μας μαθαίνανε. Άλλωστε φάνηκε, κάναμε την παρουσία μας, γιατί είχαμε πάρα πολύ ζωή. Βέβαια θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά την κυρία Αγγελάκη, την εντεταλμένη σύμβουλο στα θέματα αγροτικής οικονομίας και χθενιατρικής. Και Δήμητρά μου, μόνο αν έχουμε ένα λεπτό, έτσι επιγραμματικά δηλαδή, να πω ένα ευχαριστώ στην Λιώτη Κρασά, τη συνοτρόφα μας, στην Παρασκευή την Κίκα, στη Γεωργία Σφέτσα, στον Παναγιώτη Μπαγκλετή, στην Αθηνά Μιχαηλίδου, στον Κωνσταντίνο τον Κορδαλή, στην Κατερίνα τη Συνοδότου, στον Θωμά τον Κορδαλή, στον Νίκο τον Κορδαλή, στον Μιχάλη τον Πατσαβούρα, στον Πέτρο τον Τσεκούρα, στον Αλέξανδρο και τη Ρία που ήταν από το ανάδοχο γραφείο, στην Καλλιόρα την Παγώνα, στη Βασιλική Σαυρουλάκη, η οποία ήταν από την περιφέρεια που μας συνοδεύσανε, στον Δημήτρη τον Τεντόμη και στην Νικολέτα τον Τεντόμη, στην οδρόφη μας, στον κύριο Δημήτρη Χαχάγια και στην Καλομήνα τη Γεωργάκη που ήταν η συνοδή κτλ. Και βέβαια στη Μαρία της Φέτσα που και αυτή ήταν συνοδός, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τους νέους κτηνοτρόφους, για τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στο επόμενο ταξίδι για την ερχόμενη χρονιά. Αλλά θα χαρώ πολύ να πάνε και άλλες περιφέρειες.
0: Εδώ αναφέρει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης ότι δεν πήγατε ταξίδι, το αναγνωρίζουμε αυτό. Είναι επίσκεψη μελέτης με αίτημα κάποιου συλλόγου και πολύ καλά κάνουν και διεκδικούν οι σύλλογοι. Αλλά εγώ ψάχνω να βρω τους συλλόγους. Εγώ το μόνο που βλέπω έτσι να δραστηριοποιείται και διαδικτυακά και να κάνει πολύ πολύ ωραίες δράσεις ακόμα και μέσα στο τσιμέντο της Αθήνας είσαστε εσείς. Δηλαδή ενώ εμείς που βρισκόμαστε έξω στην Ήπεθρο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν βλέπω έντονη κινητικότητα. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, και ιδιαίτερα με όλα αυτά που πέρασαν και θα περάσουν κι άλλα, κι άλλα θα περάσουν οι κτηνοτρόφοι μας, γιατί δεν ξέρω αν θα απομείνουν κι εγώ πρόβατα. Θέλω να συμπληρώσει και κάτι ο Χρήστος εδώ, με κοιτάει, με ξανακοιτάει, μου κλείνει το δεξί μάτι, το αριστερό. Πες βρε Χρήστο.
2: Καλησπέρα Μάγδα. Το 2002 που ήμουν Ολλανδία και εργάστηκα εκεί στα θερμοκήπια και είδα την τεχνογνωσία που έχουν, όταν επέστρεψα πίσω το 2003, άρχισα να τους λέω, παιδιά, πρέπει να αντιγράψουμε την Ολλανδία, και τους έλεγα, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει το άλλο, κάθε χρόνο. Κανένας μας άκουγε. Βέβαια, εγώ σε άκουσα για τους Γάλλους φανταστικά αυτά που είδες, που μας είπες, που μας περιέγραψες. Στεναχωρέθηκα για την κυβέρνησή μας, γιατί τόσα χρόνια είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε ούτε να αντιγράψουμε τους Γάλλους κτηνοτρόφους, και ξέρω ότι οι Έλληνες κτηνοτρόφοι το προτείνουν εδώ και χρόνια, αλλά τα εμπόδια προφανώς είναι από την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αν έπεσε στην αντίληψή σου εκεί στην έκθεση που πήγες. Βλέπω ότι η Δανία το 2024 είναι η πρώτη χώρα που άρχισε να φορολογεί τους ρύπους αγελάδες, και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλά δημοσιεύματα που μιλάνε για 90 ευρώ την αγελάδα. Εκεί οι Γάλλοι με τους ρύπους και τα ζώα είχε καμιά ενότητα, τι κάνουνε? Αν έχεις δει κάτι να μας ενημερώσεις πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε να ακούσετε. Κοπροδιανομής, αυτό που κοπρίζαν το χωράφι με τα ίδια τους τα προϊόντα, άρα μιλάμε για κυκλική οικονομία, προϊόν κοπριά, έτσι. Κάποιοι στάβλοι είχαν και, πώς το λέγανε, κάνανε με το μεθάνιο, κάτι τώρα γιατί κόλλησε στο μυαλό μου, συλλέγανε, ναι, ας πούμε, και... Ναι, πες μου.
2: Αέριο, βιοαέριο.
1: Αέριο. Βιοαέριο, οι πιο σύγχρονες μονάδες, παρουσιάσεις εκεί, είχαν φωτοβολταϊκά στη στέγη, φωτοβολταϊκά στους στάβλους εννοώ. Είχαμε, μπορώ να πω, δεν ήταν νεόχτιστη η στάβλη, ήταν πιο παλαιή, ήταν δηλαδή πενταετίας και πίσω. Όμως τα είχαμε διαμορφώσει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Δεν άκουσα να υπάρχει φόρος για τις αγελάδες, πουθενά, δεν ήταν έτοιμα, αλλά ρώτησα, με τον εντεταλμένο, μάλλον όχι, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, μιας και κάναμε μια συζήτηση, του μας ενημέρωσε ότι στηρίζεται η κτηνοτροφία εκεί, ότι είναι αγροτική χώρα η Γαλλία, ότι έχουν πλεονεκτήματα τόσο από το επιμελητήριο όσο από την περιφέρεια και σε συνεργασία με το Υπουργείο, και του λέω, αν και έχουν όλα αυτά και υπάρχει και μόνος όλα αυτά, γιατί κάνουν διαδηλώσεις τόσο βίαιες όπως εμείς βλέπουμε, τις παρακολουθούμε από την Ελλάδα?
2: Πολύ
1: και
2: σωστά.
1: Απάντησή του, έτσι, ακούστε απάντηση, γιατί φύγονται τα συμφέροντά τους.
2: Σωστά, γιατί βλέπουν μακρύτερα και ξέρουν πού το πάει.
1: Έτσι. Εγώ θα ήθελα να μην σας πολιορκήσω τη συζήτηση την εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά φαντάζομαι θα πείτε και άλλα θέματα ή αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Να πω ότι στις 14 Οκτωβρίου 2026, 8.30 το βράδυ, θα γιορτάσουμε διαδικτυακά την Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας. Θα χαρώ την μητρά μου και εσύ Χρήστο να μπείτε έτσι, να μας πείτε και μια καλή ευχή, να μας ευχηθείτε ή τουλάχιστον να μας κάνετε, να μας δείξετε ότι είμαστε σημαντικοί για αυτό που κάνουμε.
2: Και είστε σημαντικοί.
1: Να μας εμψυχώσετε λιγάκι και να βλέπω και νέα παιδιά να βγαίνουν, να υπάρχει εξωστρέφεια. Πάρα από αυτά ήθελα να σου πω, Δήμητρα, κάτι που έτσι που είδα και θα σου προτείνω. Πίσω λοιπόν, μάλλον στο κέντρο που ήταν τα μοσχάρια, τα εκείνα τα τεράστια με το χαλκά στη

0: και εγώ σε αυτή την διαδικτυακή συνάντηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάγδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Φέτος είπαμε ότι είναι το...
0: Ελπίζω να προσγειώθηκες καλά. Ελπίζω να προσγειώθηκες καλά.
1: Υπέροχο το ταξίδι, υπέροχοι άνθρωποι, μια μικρή αστοχία δεν υπήρχε, όλα πήγανε ρολόι.
0: Μόνο εδώ, μόνο εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με το χρόνο και το χρήμα.
1: Είμαστε έτοιμοι να τα ανατρέψουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συμφωνώ, ελπιδοφόρα η Μάγδα. Θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό, όπου θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Οπότε 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και θα αναφέρω και ένα εδώ τώρα στο διάλειμμα τον αγαπητό Χρήστο. Θα δούμε αν θα το πούμε και στον αέρα, να το πούμε, να μην το πούμε. Να το πάρει το ποτάμι. Εσείς εδώ επιμένετε ελληνικά και λίγα τα λεπτάκια για όλους εσάς αυτή τη φορά.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής, η ώρα του λαού, η ώρα όλων, όσοι θέλετε μπορείτε να καλέσετε στο 2310-500-676, 2310-500-677, να πείτε και εσείς την άποψή σας για όλα όσα συμβαίνουν και όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα. Και αν σκέφτεστε και πώς σκέφτεστε, να κάνω κι εγώ έτσι την εξής ερώτηση για να δούμε τι καταφέραμε σήμερα.

0: μέσω αυτής της εκπομπής. Θα κινητοποιηθούμε τελικά, έστω και την τελευταία στιγμή, την ίστατη αυτή στιγμή. Θα μπούμε σε δράση, όχι αντίδραση, σε δράση. Ας αντιδράσουν όλοι οι υπόλοιποι κάνοντας εκλογές επιτέλους. Όλοι θέλουμε να γίνουν αυτές οι εκλογές. Ακόμα και οι ίδιοι τους θέλουν να γίνουν εκλογές. Δεν αντέχουν. Έχουν κουραστεί να πηγαίνουν στα πανηγύρια. Έχουν κουραστεί, αγαπητέ Τσιρανίδη, να λένε και να ξαναλένε ψέματα. Και λογικό είναι, γιατί μια, δυο, πέντε, δέκα δεν θα το γλιτώσουν. Κάποιος θα... κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνει.
1: Αυτή η πλάτη έχει μαυρίσει. Όχι μόνο έρχονται στα πανηγυρία, μας χτυπάνε και στην πλάτη. Χτύπα μία, χτύπα δύο, κατόπιν ενεργειών μου ξανά χτύπημα στην πλάτη.
0: Εκεί θέλει αντίδραση. Όταν χτυπάς την πλάτη, είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά είναι αυτό που είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή η ενημέρωση, θα έπρεπε να μιλάμε στην Αγροτική Κυριακή για εξωστρέφεια, καινοτομία κτλ. Και μας τα είπε η κυρία Κοντογιάννη, που την ευχαριστώ πολύ, ότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας, δεν ξέρω αν συμβαίνουν στη Σομαλία, λέω εγώ τώρα.
1: Νομίζω είναι
0: εγώ
1: πιο...
0: έχω ξεφύγει από ευρωπαϊκό έδαφος, έχω πάει πολύ κάτω.
1: Ίσως να είναι πιο οργανωμένοι από εμάς.
0: Διαφθορά φουλ, σκάνδαλα παντού, ταμείο ανάκαμψης, ακόμα και στην ίδια την παιδεία, στην υγεία, τι γίνεται, ένας κακός χαμός. Είναι τόσα πολλά τα μέτωπα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εμείς και όχι αυτοί. Δηλαδή αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης, ότι... κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να σηκωθούμε από τον καναπέ που έχει, φαντάζομαι, σε κάποιους έχει βουλιάξει ο καναπές, έχει τη θέση του, ο καθένας έχει και μια θέση. Αλλά αυτοί που έχουν πάρει αυτές τις καρέκλες δεν τις αφήνουν, βρε παιδί μου, με τίποτα. Και πώς το καταφέρνουν αυτό? Με ψέματα, υποσχέσεις και φυσικά, εάν δεν κλέψεις αυτό το κράτος, δεν είσαι ωραίος. Δηλαδή, πώς το εξηγείτε αυτό? Τι επίπεδο μπορώ εγώ τώρα, πώς να απαντήσω εγώ τώρα σε όλο αυτό?
1: Υπάρχει και το άλλο που το είπε και ο συγχωρεμένος ο Πάγκαλος κριτικούς, όταν τους έμασε εκεί σε ένα γραφείο και τους είπε: καταρχήν είμαστε όλοι δικοί μας, βγάλετε ταυτότητες να δω ότι είστε όλοι του κόμματος, και τους λέει: ρε παιδιά, είπαμε το ένα να το κάνουμε δύο, όχι τέσσερα, δύο, λίγο. Εσείς κατευθείαν τέσσερα θέλετε να κλέβετε. Δεν πάει έτσι.
0: Μα και λέει εδώ τώρα και ο Δημήτρης ότι κάθε ανεπτυγμένη γεωργία βρίσκεται σε μια μεγάλη χώρα και πρέπει να είναι σε μεγάλη. Και εμείς που δεν είμαστε ανεπτυγμένοι και είμαστε μικρή χώρα, που έπρεπε να έχουμε brand name σε ό,τι προϊόν και αν βγάζουμε μοναδικά και να μοσκοπουλάμε όχι μόνο το κεράσι, όλα τα προϊόντα, τρώνε τόσα δις, έχουν φάει τόσα δις, που πραγματικά δεν ξέρω τι αντιστοίχηση μπορεί να υπάρχει. Δυστυχώς είμαστε για τους ολιγάρχες, για όλους αυτούς. Και αυτοί που νομίζω ότι ισορροπούν την κατάσταση για να μην βγουν μπροστά, γιατί επίτηδες δεν βγαίνουν μπροστά, όχι για τους παραγωγούς, λέω για τους μεσάζοντες που κάνουν πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Δηλαδή εγώ πουλάω 50 λεπτά, ο μεσάζων μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο πώλησης πουλάει την τετραπλάσια τιμή, και από τη στιγμή που φτάνει στο σημείο πώλησης μέχρι τον καταναλωτή βάζει και ένα καπέλο άλλα τέσσερα παραπάνω και είμαστε ok. Δεν είπα τα τηλέφωνα της εκπομπής? Τα είπα, έτσι, έχουμε γραμμή τόση ώρα. Και γιατί δεν μου έκανες νόημα? Ξέρεις, θα πάω σε ένα σεμινάριο νοηματικής, με νοήματα θα μιλάω τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ στον αέρα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Δεν έχεις αφήσει εκπομπή για εκπομπή.
2: Πώς?
0: Δεν έχεις αφήσει, λέω, εκπομπή για εκπομπή.
2: Όχι, τη δικιά σας την πάντα παίρνω.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, έτσι, τώρα δεν πειράζει που μας ακούνε τώρα και ο κόσμος, αλλά πρέπει να ξέρω, με τι ασχολείσαι, Δημοσθένη?
2: Είναι, τι κάνει νιάου νιάου?
0: Άντε ντε,
1: ο ελέφαντας.
0: Ο σκύλος.
2: Ναι, να μην το πω στον άρα.
0: Όχι, μην το πεις.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως στηρίζω αγρότες. Έχουμε πολλά κοινά δηλαδή.
0: Καλό είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Χρήστο, σε εσάς. και σε όλο και στο Νικολίτη σας. Και
0: στο Στέφανο. Είδες, λοιπόν, Στέφανε. Αναβαθμίστηκες.
2: Ναι. Λοιπόν, από τι κατάλαβα, έχονται τα ψηφιακά. Χτυπάνε την πόρτα μας. Χτυπάνε τα κούρια. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, πλέον θα μας ελέγχουν το τι θα αγοράζουμε. Θα αγοράζουμε κάτι προσωπικό και θα είναι, τα ξέρουν όλα.
0: Έτσι
2: ακριβώς. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ προσωπικά, έτσι χρησιμοποιώ το φυσικό νόμισμα. Πάνε να καταργήσουν το φυσικό νόμισμα. Τώρα όσο για το πρωτογενή τομέα, φταίμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και το λέω και θα το ξαναλέω. Φταίμε εμείς οι καταναλωτές. Γιατί δεν στηρίζουμε εσάς. Στηρίζουμε τα ψηφιακά, στηρίζουμε το ψεύτικο, το πλαστικό φαγητό και λοιπόν, το εύκολο.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε την εξέλιξη τώρα του μάρκετινγκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητα αυτή και επειδή είναι γέννημα θρέμα αμερικανικής προέλευσης, ναι, που θέλω να κάνω μια συζήτηση, θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζουμε αυτό που θέλουν όλοι οι υπόλοιποι, όχι αυτό που θέλουμε εμείς. Παλαιότερα λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο, να ακούς και εσύ να μαθαίνεις.
1: Ωραία.
0: Όταν υπήρχαν τα μπακάλικα αναπεριοχή, πήγαινες εσύ από το σπίτι σου για να πάρεις τα απαραίτητα με λίστα. Πήγαινες μία λίστα και ήταν ένας πάγκος. Δεν είχε ούτε ράφια, ούτε καρότσια.
1: Εγώ θέλω και πατατάκια, κάμια σουκοφέτα, ούτε κάνα κουρασάν.
0: Επίτηδες, τι λένε. Καταρχήν, ακόμα και στο ύψος του ματιού σου, ένα ράφιο αγοράζεται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Όλα είναι τόσο μεθοδευμένα, ώστε να είναι ελκυστικά άχρηστα προϊόντα, όπως λέει και ο Δημήτρης, επεξεργασμένα σκουπίδια, να τα αγοράσεις. Να κάνεις...
2: Κάποιος είχε πει, εσείς είχατε πει ότι σκουπίδια πολυτελείας. Ποιος το είχε πει, εσείς ή ακροάτες, δεν θυμάμαι.
0: Εμείς το αναφέραμε από εδώ από την εκπομπή.
2: Μπράβο, εσείς, ναι, μπράβο. Το θυμάμαι.
0: Τώρα, το πολυτελείας, όταν κάνανε και θέλαν και κάνανε τον αστακό, την κατσαρίδα της θάλασσας, πολυτέλεια, ενώ πριν 200 χρόνια αναγκαστικά και με τη βούλα την τρώγανε οι φυλακισμένοι στην Αμερική, οπότε η πληθώρα αυτού του προϊόντος έπρεπε να κάνει τροφοχιλιόμετρα και πήγε στην ελίτ της Βόρειας Αμερικής, όπου εκεί θεωρούνταν ότι είναι ένα προϊόν ιδιαίτερο. Μόνο εμείς μπορούμε να το αγοράσουμε. Όπως ας πούμε και το χαβιάρι, το οποίο το δίνανε τότε στα καφενεία, στις μπειραρίες οι Αμερικάνοι, για να κάνουν τους καταναλωτές να παραγγέλνουν συνέχεια μπύρες. Και μιλίτη. Και μιλίτη. Όταν λοιπόν είδαν ότι αυτό δεν πήγαινε παραπέρα, άρχισε και άνοιξε η αγορά ως είδος πολυτέλειας. Αυτό για τον αστακό και το χαβιάρι, έτσι.
2: Κύριε Δημήτρη, για να μην κρατώ και τη γραμμή. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να αφήσουμε τους καναπέδες. Εμένα ο καναπέδες μου έχει καρφιά αυτή τη στιγμή. Και καρέκλα έχει ρεύμα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Στην Αμερική, τώρα ποιος φταίει, ο Έντισον φταίει.
2: Εγώ αλλού το πάω. Καταλαβαίνετε ότι εγώ προσωπικά έτσι, και δεν θυμάστε χρησιμοποιώ το εγώ, το εμείς.
0: Ποιος λοιπόν ήταν, έγινε δημοσίευση, σε ευχαριστώ πολύ. Ποιος ήταν ο αντίπαλος του Edison, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Τέσλα και για να αποδείξει ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γιατί είχε δώσει ένα καρό λεφτά. Δεν θυμάμαι τώρα, πολλή πληροφορία. Είχε βγάλει την ηλεκτρική καρέκλα για να εκφοβήσει τον κάθε πολίτη, Αμερικανό πολίτη, να μην επιλέξει την εναλλακτική μορφή ενέργειας, δηλαδή το εναλλασσόμενο ρεύμα. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Δήμητρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κύριε Τυρανίδη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Με δύο απλές κουβέντες. Ακούγοντας τη Μάγδα, την υπέροχη Μάγδα που γύρισε από τη Γαλλία και μετά από όλα αυτά. Ναι, συμβαίνουν στη Γαλλία οι συνεταιρισμοί, συμβαίνουν όλα αυτά. Και στην Ολλανδία συμβαίνουν παρόμοια πράγματα και παρόμοιες σχετικά ιδηλιακές εντός εισαγωγικών καταστάσεις. Και στην Γερμανία και στην Ιταλία και στο Βέλγιο πιθανότατα. Το θέμα είναι ότι τα μοντέλα και οι εκτάσεις αυτών των χωρών ευνοούν τους συνεταιρισμούς, αλλά οπωσδήποτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευνοεί τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, γιατί την προορίζει για άλλα πράγματα την Ελλάδα. Την προορίζει για την μπαταρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προορίζει για τουριστική ζώνη κατά 90% λόγω και της θέσης της. Δηλαδή, Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε και εδώ να έχουμε συνεταιρισμούς. Έχουμε κάποιους συνεταιρισμούς και έχουμε και τα καλύτερα προϊόντα και από τη Γαλλία και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία, αν θέλετε να μάθετε. Και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Το θέμα είναι ότι δεν θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβούν παρόμοιες καταστάσεις από αυτές που είδε η Μάγδα στην έκθεση και στα σχολεία τα αγροτικά πιο κάτω στην Ελλάδα, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βάλει το κάθε κράτος σε ένα κουτάκι και το έχει βάλει στον αντίστοιχο προορισμό. Εκτός αν βγει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι πραγματικά πατριωτική, η οποία θα τα αλλάξει, θα τα ανατρέψει όλα και πραγματικά θα φέρει το λαό σε κατάσταση πραγματικά ευημερίας. Ειδικά τον αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος πρέπει να είναι το 80% και όχι το 5 και 10 και 20%. Θα πρέπει δηλαδή 80% να είναι αγρότες. Εγώ είμαι υπέρ της πρωτογενούς παραγωγής. Παρόλο που μένω σε πόλη. Και θα γίνω αγρότης κι εγώ. Εννοείται. Από τους πρώτους που θα γίνω. Μακάρι να μπορούσα να έχω γη και να το κάνω και από τώρα. Θα πρέπει να μοιραστεί και ο κλήρος κατάλληλα, να γίνει ένα δασμός της γης. Αυτά όμως για να γίνουν χρειάζεται άλλη κυβέρνηση και άλλο σύστημα. Γιατί με αυτό το σύστημα και με αυτές τις κυβερνήσεις μαριονέτες δεν πρόκειται να πάμε παρά μόνο στην καταστροφή μας όπου μας οδηγούν. Αυτά έχω να πω. Και
0: σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
1: Πολύ ωραία η ανάλυση του ακροατή, εύστοχη. Όμως και κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σε αυτό που θα σας πω, ότι οι Γάλλοι, ναι μεν σαν χώρα, τα προηγούμενα χρόνια που πήραν τα χρήματα επενδύσανε στην πραγματική υποδομή, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα φάγανε τα λεφτά οι εταιρείες. Επενδύσανε, είπε κάτι η κυρία Μάγδα, είπε φωτοβολταϊκά, είπε βιοδεξάμενες. Αυτές είναι όλες κινήσεις οι οποίες όσον αφορά τους ρήπους σου δίνει πλεονέκτημα. Αλλά τα επόμενα χρόνια θα δείτε ότι και αυτές οι πάρα πολύ οργανωμένες χώρες θα έχουν
0: συμφωνία
1: προβλήματα.
0: Συμφωνία Μερκοσούρ, λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ναι. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα προορίζεται από το Θεό για γεωργία, κτηνοτροφία και αλληλεία. Ειδικά γιατί τις έδωσε ο Θεός και βουνά και πεδιάδες και κυρίως θάλασσα. Το πρώτον. Και σε μια κρίση τα ξενοδοχεία δεν τρώγονται και θα είναι άδεια και θα ρημάζουν όπως ένα μεγάλο ξενοδοχείο που έγινε στη Λίμνο, στη Μύρινα, εκεί και ρήμαξε. Απέτυχε η επένδυση. Δεύτερον, θα ήθελα να σας πω, να σας κάνω μία παρατήρηση, ότι δεν τα λέτε σωστά για το ΟΣΔΕ. Γιατί το ΟΣΔΕ, ενώ άνοιγε πολύ νωρίς, από Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο, φέτος δώσανε τον Ιούλιο ένα σωρό, πώς το λένε, πίσω και πίσω αναβολές. Τυπικά μπορεί, όπως το λέει ο άνθρωπος, να άνοιξε 4 Αυγούστου, τυπικά. Δεν άνοιξε όμως 4 Αυγούστου. Ουσιαστικά, δηλαδή στα χαρτιά άνοιξε 4 Αυγούστου. Το ΟΣΔΕ άνοιξε 1η Σεπτεμβρίου. Ήμουν από τους πρώτους που έκανα ΟΣΔΕ. Το ΟΣΔΕ άνοιξε από τις 20 του μηνός, είχε μπλοκάρει, ήταν έτοιμη η αίτησή μου, γιατί βάλανε μέσα και μεσάζοντες, βάλανε εταιρείες μεσάζοντες και μπερδέψανε τα συστήματά τους. Έπρεπε να πάρεις από το μεσάζοντα που του δώσανε δουλειά την απόδειξη γεωπόνος, να τη βγάλει ο μεσάζοντας και κατόπιν τον αριθμό της να τον καταχωρήσει τον ΑΡΕΦ μέσα στο ΟΣΔΕ. Φανταστείτε τι γίνεται. Κατέληξε από 40 και 45 ευρώ να πληρώνουμε 140 ευρώ και 150 ευρώ πλήρωσα. Και το τέτοιο είναι το, η ουσία ότι άνοιξε 1η Σεπτέμβρη. Γιατί η 1η Σεπτέμβρη ήταν η πρώτη μέρα που ενώ ήταν έτοιμη η αίτηση δεν έπαιρνε πρωτόκολλο. Δεν έπαιρνε πρωτόκολλο. 1η Σεπτέμβρη ήμουνα ο πρώτος σε γραφείο στη Στερεά Ελλάδα, πόλης μεγάλου παιδιάδος που πήρε πρωτόκολλο η αίτησή μου. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ναι, πολύ σωστά τα λέει ο ακροατής εν μέρη. Πολλοί συνάδελφοι αγρότες έχουν πάει στα γραφεία ΟΣΔΕ και επειδή δηλώσανε τα χωράφια νομίζανε ότι οριστικοποιήσανε την αίτηση. Εμείς όταν λέμε άνοιξε το ΟΣΔΕ δεν είναι δικά μας λόγια, είναι τα δελτία τύπου που βγάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως πέρσι στην πραγματικότητα η εταιρεία που πήρε το πληροφοριακό σύστημα υπέγραψε με το ΙΠΑΤ 24 Σεπτεμβρίου. Άσχετα αν εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε δηλώσεις από τον Ιούλιο. 24 Σεπτεμβρίου υπέγραψε. Άρα ό,τι λέει η εκπομπή τα λέει με βάση τα δελτία τύπου, έτσι για να γνωρίζετε. Ξέρω ότι και εγώ πήγα πολύ νωρίτερα, έδωσα τα στοιχεία για τα χωράφια μου για να είναι έτοιμο το γραφείο, αλλά η οριστικοποίηση γίνεται όταν ανοίγει το σύστημα και πάντοτε προηγείται δελτίο τύπου και αυτό σας λέμε.
0: Εν ολίγης, γιατί φτάνουμε και προς το τέλος, Χρήστο, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, συμπέρασμα. Ότι σίγουρα δεν έχουμε καμία σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Είμαστε οι τελευταίοι.
0: Οι τελευταίοι.
1: Σε όλους τους τομείς.
0: Σε όλους. Έχουμε φτάσει μέχρι τη Σομαλία. Τώρα εγώ σκέφτομαι κι άλλα. Στη διαφθορά εννοώ. Λοιπόν, δεύτερον. Όλο αυτό που συμβαίνει να γίνει και θέλουν να γίνει η μπαταρία όλης της Ευρώπης, όταν εμείς πληρώνουμε το πιο, την πιο ακριβή ενέργεια.
1: Έτσι.
0: Και μας κοροϊδεύουν στα μούτρα κιόλας, κυριολεκτικά στα μούτρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί, γιατί όλοι αυτοί οι συστημικοί πάνε, έρχονται, φεύγουν, δεν έχουν άλλη δουλειά, δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, είναι οι μεγαλύτεροι ηθοποιάρες, δεν ξέρω πού να τους στείλουμε, στο Bollywood, κάπου προς τα εκεί. Είναι δυνατόν να έχεις εχθρό την ίδια τη Ρωσία και να αγοράζεις ενέργεια μέσω τρίτων? Φοντερλάιν τον δήλωσε. Μετά το Χίτλερ, μετά τη Μέργκελ, τώρα έχουμε και τη Φοντερλάιν. Ο μεγαλύτερος πόλεμος, βιολογικός, ηθικός, η απόλυτη καταστροφή για αυτή τη χώρα είναι όλοι αυτοί που διοικούν όλο αυτό το σενάριο, το οποίο το ζούμε εμείς και το πληρώνουμε κιόλας. Έχουμε γραμμή, άντε ας να ρίξουμε τους άλλους, έχουμε 6 λεπτά. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τώρα μίλησα και προηγουμένως, κάτι σημαντικό να πω. Επειδή πρέπει να λέμε και τα καλά, ο νόμος παλιά ήταν, δεν μπορούσες, έπρεπε να δηλώνεις μόνιμη κατοικία σε επαρχία για να είσαι αγρότης, που δεν είναι υποχρεωτικό. Εγώ για παράδειγμα πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια από Αθήνα επαρχία και φροντίζω τα πάντα στα κτήματά μου. Αλλά πέραν τούτου, άλλαξε και προς αυτό ο νόμος, προς το καλύτερο, ότι εδώ και χρόνια βέβαια κάποια, ότι δεν χρειάζεται να δηλώνεις διεύθυνση επαρχίας. Και το δεύτερο, ποιο ήταν που κοροϊδεύαν επί χρόνια παλιά, γιατί είμαι πολλά χρόνια από γεννησιμιού μου αγρότης, πολλά χρόνια. Λοιπόν, το ήταν ότι παλιά, αν έκανες κάποια ένσημα, έπρεπε να κάνεις μέχρι, μπορούσες σαν Νίκα όταν ήσουν αγρότης, ως 150 ένσημα. Αν έκανες 151, ακούστε τι γινότανε. Έμεινες με 151 ένσημα, με λειψή ασφάλιση για όλο το χρόνο. Καταλαβαίνετε, ενώ τώρα άλλαξε ο νόμος και σου λέει μπορείς να κάνεις και 200 ένσημα και 250, όσα και να κάνεις, και σου μένουν οι υπόλοιποι εισφορά, συμψηφίζονται και πληρώνεις τη διαφορά στον ΟΓΑ σαν αγρότης. Δηλαδή να λέμε και τι καλά έγιναν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου καλό. Όταν δεν έχεις υπουργό. Όταν δεν έχεις υπουργείο αγροτικής. Εδώ είδαμε την τεράστια διαφορά της λειτουργίας και της οργάνωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει η Γαλλία. Για να μην σας πω για την Τουρκία. Για να μην σας πω για την Τουρκία. Και κοιτάξτε το δικό μας το χάλι.
4: Σας λέω πως χάναμε ένσημα. Έκανα 200-250 ένσημα στο ΙΚΑ και μου λέγανε θα μείνεις με αυτά.
0: Και τι να σας πω, άντε, και για αγροτική σύνταξη μιλάμε τώρα. Πολύ, να είστε καλά, για αγροτική σύνταξη μιλάμε τώρα.
1: Και τώρα που παίρνουμε και από αλλού αίσθημα, να ξέρεις ότι η σύνταξη που θα πάρουμε, αν την πάρουμε, θα είναι ικανοποιητική, που δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε σύνταξη έτσι όπως πάει. Να πω, Δήμητρα, ότι η κατάσταση είναι τραγική σε όλες τις καλλιέργειες, είτε είναι αλληλείς, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι μελισσοκόμοι, είτε είναι οτιδήποτε. Και πλέον είναι ορατό από τον κάθε πολίτη, είναι ξεκάθαρο που το πηγαίνουν. Ξέρουμε ότι οι νεαροί ηλικίας αγρότες είναι περίπου στο 60%, μάλλον όχι. Αγρότες άνω των 50 είμαστε στο 65%. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι σε μία δεκαετία, 15 ετία, έχει τελειώσει, δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Και μιλάμε για αγρότες, για ποιοτικές τροφές και παραγωγή και τα πάντα. Σε όλο αυτό όμως το σενάριο πρέπει εμείς, και μπορούμε να το κάνουμε εν μέρει, να το σταματήσουμε. Έρχονται εκλογές, πρέπει να αποφασίσουμε πού θα ρίξουμε τη μοναδική σφαίρα που μας έρχεται.
0: Θα συμφωνήσω και με τον Πασχάλη, ο οποίος μας στέλνει εδώ τα μηνύματα του στο Viber. Πλήρης παραλογισμός. Παραλογιζόμαστε εμείς εδώ πέρα. Δεν είμαστε καλά. Το αποτέλεσμα Τραμπ-Πούτιν να βρίσκουν, να τα βρίσκουν μεταξύ τους και την πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πια η Γερμανία. Κάτι διεκδικεί τώρα η Γερμανία. Έκανε εκεί όμως τη συμφωνία με τη Μερκοσούρ να προωθήσει έτσι τη βιομηχανία της καλά. Έκανε τη συμφωνία με την Ελλάδα να γίνουμε η μπαταρία της και να πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε.
1: Έρχεται,
0: μια εκπομπή.
1: Έρχεται και αυτό.
0: Μια εκπομπή από μόνη της. Τι, μια εκπομπή να μην αναμιλάμε. Αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς έχει εξαθλιώσει όχι μόνο τη χώρα μας, συνεχίζεται ακόμα και στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι και η Γαλλία. Ήδη βγήκε από το παιχνίδι η Αγγλία για να παίξει τα άλλα δικά της συμφέροντα και εμείς δεν έχουμε συμφέροντα. Εμείς είμαστε υποτακτικοί της ιστορίας. Από πότε? Από τότε που ψηφίζουμε ηγετίσκους, ανθρώπους που εξαγοράζονται, που δεν πιστεύουν σε τίποτα και σίγουρα μισούν τους Έλληνες και την ίδια τη χώρα. Κανένας δεν βγήκε, βρε παιδιά, να διεκδικήσει Βόρεια Ήπειρο, να διεκδικήσει μακεδονικά εδάφη, Ανατολική Ρωμιλία, Θράκη, Μικρά Ασία, Πόντος, Κύπρος. Κανένας δεν βγήκε να διεκδικήσει. Κανένας δεν βγήκε να τολμήσει. Περιμένουμε να μαζευτούν όλες οι μεγάλες δυνάμεις και να γίνει πόλεμος, χωρίς να πούμε ότι θέλουμε να γίνει πόλεμος, για να επωφεληθούν όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τη χώρα. Στο τέλος θα μείνει μόνο η Αθήνα. Και ιστορικά αφήστε το για την Αθήνα. Ελπίζω να αλλάξει ρότα.
1: Εγώ, Δήμητρα, θέλω κλείνοντας.
0: Πες και εσύ κλείνοντας και αφήνοντας πίσω μας ερείπια.
1: Να πω ευχάριστο ανεκδοτάκι να γελάσετε. Πώς λέγεται η μελισούλα που δεν παράγει μέλι?
0: Σούλα.
1: Το βρήκες, αλλά ας το είχα πει.
0: Τι κερδίζω? Τίποτα. Λοιπόν, εσείς όμως κερδίζετε μέσω της ακρόασης αυτών των εκπομπών που μεταδίδονται ζωντανά από τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus 103,6, Μάχη 99,8. Εμείς συνεχίζουμε και δίνουμε μάχες καθημερινές και προσπαθούμε να ξεσηκώσουμε όλους εσάς να είστε δίπλα μας, ούτε μπρος ούτε πίσω, δίπλα μας. Και όταν είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, έχουμε το απόλυτο ανθρώπινο τείχος για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όλους αυτούς τους ηγετίσκους. Αν θέλουμε να λεγόμαστε έθνος, να έχουμε και εμείς λόγο και φυσικά σεβασμό, σεβασμό, το πιο σημαντικό, από όλους τους υπολείπους. Εννοείται ότι έχουμε συνέχεια Δώρα Focus εδώ στο Focus FM, μια τρίωρη μουσική επιλογή. Σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε και την άλλη Κυριακή πρώτο Θεός. Και φυσικά έχουμε συνέχεια και στην μάχη με την ώρα του δικηγόρου και το Θωμά Καλοκύρη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ, όλους όσους στείλετε μηνύματα, όσοι παρακολουθείτε ζωντανά, έστω και για λίγα λεπτά, τις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί τις κάνουμε καθημερινά, οπότε τις βγάζουμε και στον αέρα. Ερχόμαστε με κάποιες σημειώσεις, λέξεις κλειδιά.
1: Κουνιάκο που θέλετε.
0: Χαιρετισμού στον αγαπητό Στέλιο, ο οποίος μας ακούει και ελπίζω και μου έχει υποσχεθεί ότι θα βγει εντός ολίγων Κυριακών. Τώρα ποια Κυριακή θα είναι, ποια ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά θα χαρούμε ιδιαίτερα να τον ακούσουμε. Δήμητρα Τρεμπελή, παραδοσιακά, ελληνοκεντρικά και πάντοτε κάνοντας το σταυρό μου, έτσι, γιατί εδώ με τον Χρήστο έχουμε διαφωνία καμιά φορά, γιατί στην κάμερα φαίνεται ότι κάνω ανάποδα το σταυρό. Όχι, κάνουμε το σταυρό μας, συνεχίζουμε με θέληση, αγώνα και λίγο φιλότιμο. Καλή συνέχεια σε όλους και μην ξεχνάτε ποτέ, μα ποτέ, ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Για άλλη μια εκπομπή εδώ μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη Θωμαίδη, εκπληκτικό δικηγόρο, φοβερό νομικό, με τις απόψεις εδώ μας ξεσηκώνει στο ραδιόφωνο. Όπου κι αν είστε, να δείτε κάτω το αυτοκίνητό σας ή χαλαρώνετε στο σπίτι σας. Ευχόμαστε να σας κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Ευχάριστα. Συνάδελφε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι πάλι στο πλευρό σου, δίπλα. Άκουσα, χαλαρώνετε. Ποιος χαλαρώνει? Χαλαρώνετε, σηκωθείτε όρθιοι. Σηκωθείτε όρθιοι, κινητοποιηθείτε. Μη κάθεστε συνεχόμενα σε ένα μέρος, γιατί θα μου διάσετε και θα γίνετε. Δεν θα έχετε την ευληγησία για να βγάλετε την ημέρα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, το ΣΑΚ Χαρόμ είναι στους 164 βαθμούς. Στους φίλους μου τους διαβητικούς απευθύνομαι και έχει πτωτική πορεία, ενδεχομένως και να ισορροπήσει σε λίγο. Είχαμε μια έντονη εβδομάδα, με αρκετές ενημερώσεις που φαντάζομαι απασχολεί και τον νομικό κόσμο, για το πόσες, από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω καταρχήν, από πόσες εταιρείες και μετά μπορεί να έχει ένα φυσικό πρόσωπο και από πότε και μετά ενεργοποιείται το κοινωνικό το ελεγκτικό όργανο, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, είτε με καταγγελίες ξεκινάει, είτε με πολιτικές σκοπιμότητες για να πάει να κάνει έρευνα, λειτουργεί κάτι τέτοιο? Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει κάποιος πραγματικός αξιοκρατικός ελεγκτικός μηχανισμός, ή θα πρέπει αρκετά πράγματα να συμβούν για να δημιουργηθεί ένας έλεγχος στο τέλος?
0: Έχει απασχολεί στην επικαιρότητα ιδιαίτερα έτσι, το ζήτημα με την Σπύρια, με αρχηγούς τον Καμπούρη και τη σύζυγό του.
1: Αρχηγέ μας!
0: Ναι.
1: Αρχηγέ!
0: Όπου στήθηκαν εικονικές εταιρείες και εικονικά τιμολόγια με ζημιές που φτάνουν τα 5 εκατομμύρια στο δημόσιο. Πέρα από συγκεκριμένη περίπτωση, που θα εξηγήσουμε λίγο τι έγινε. Τυχαία ανοίγω αυτή τη στιγμή που μιλάμε το διαδίκτυο και πατάω, ας πούμε, παράδειγμα Σπύρια εικονικών εταιριών. Θα δείτε ότι ανά λίγες εβδομάδες έχει κάποια είδηση σχετική. Δηλαδή αυτή η μπίζνα δεν είναι καινούργια, είναι γνωστή στις ελεκτικές αρχές.
1: Χρόνια, από το 2000 γράφει, άμα τον χτυπήσει στο γεμί, από το 2013 έχει αυτές τις εταιρείες, το 2012.
0: Πριν δύο εβδομάδες πάλι μιλάμε για CNN Greece Spira που εξεπατούσε με εικονικές εταιρείες στο δημόσιο πάνω από 13 ευρώ η ζημία, με τη σύσταση εικονικών εταιριών και δήλωση ανύπαρκτων συναλλαγών. Λίγο πιο πίσω έχουμε από το Μάρτιο του 26 μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες, κύκλωμα Μαμούθ με 226 εικονικές εταιρείες τότε και δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ απάτη. Μετά ξανά πιο πίσω αν πάμε θα δούμε και για άλλες προφυλακίσεις, απάτες και τα λοιπά.
1: Έτσι. Απάτες, επιστροφές, ναι. ΦΠΑ, φορολογικά εγκλήματα, αποφυγές. Παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Πώς ξεφεύγει από την εφορία τέτοια τρομερά ποσά και δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο χρέος? Δεν μπορεί να λειτουργήσει και μία φορά κατασταλτικά να προστατεύσει, να μην χαθούν όλα αυτά τα χρήματα, να μας έχει θωρακισμένους ή κιόλας να συμβουλεύει εταιρείες πώς να πετύχουν ένα καλύτερο ισολογισμό και να είναι πιο προστατευμένες με τα έσοδα και τα έξοδά τους?
0: Το Μάιο του 26 είχαμε σέχτα, τότε λέγαν τα δημοσιεύματα λογιστών, που είχαμε βιτρίνα, TikTokers και μοντέλα για μεγάλες απάτες κτλ. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και τον πρόεδρο του Λάος να φαίνεται να είναι ο επικεφαλής της Σπύρας και ταυτόχρονα να έχουμε μέσα εκεί να εμπλέκονται και άθελά τους μπορεί και τραγουδιστές και τα λοιπά που πληρώνονταν μέσω εικονικών εταιριών.
1: Ακούσα και κάτι δηλώσεις,
0: ναι,
1: του πρώην πρόεδρου του Λάος, με συγχωρείς που σε διέκοψα, του κύριου Καρατζαφέρη, ο οποίος, εντάξει, μιλάει με το Γάντι προς τον νέο πρόεδρο του ΛΑΣ. Λέει ότι είναι ένας... Λέει ότι τέλος πάντων αυτά που ισχυρίζει δεν ξέρω για αν μπορώ να τα μεταδώσω ραδιοφωνικά. Λέει ότι έχει τη χειρότερη γνώμη για αυτόν.
0: Δημοσίευματα λοιπόν πολλά απασχολούνται την επικαιρότητα. Βλέπω μπροστά μου τυχαία δημοσίευμα της Καθημερινής για την υπόθεση Καμπούρη που αναφέρει πώς από τη ΤΕΑ στη ΒΙΕ έφτασε στις εικονικές εταιρείες και πώς εμφανιζόταν ως νόμος εκπρόσωπος δικτύου εταιριών. ο ίδιος ως αφανής εταίος και ένας αχιάνθρωπος βασικός και πολλοί άλλοι που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Βλέπουμε ότι...
1: Παραμένει μέχρι τώρα κρατούμενος στη Γαδά, που και αυτό με προβληματίζει. Πώς δηλαδή, αυτός και οι άλλοι 11. Και οι άλλοι 11, βέβαια,
0: λέει
1: σίγουρα
0: και το...
1: θα τους αποφυλακίσουν άμεσα. Ναι.
0: Διαβάζουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που η δικογραφία περιγράφει ως βασικό αχιάνθρωπος της πία αυτή με τις εικονικές εταιρείες εμφανιζόταν στην τηλεοπτική εκπομπή του Φίλιππου Καμπόη και ζητούσε δουλειά οποιοδήποτε είδους. Δύο χρόνια αργότερα δήλωνε superstar, έλεγε ότι είναι άνεργος, ενώ το 2017 εμφανιζόταν ξανά σε εκπομπή του Καμπόη και έλεγε ότι είναι οδηγός delivery σε πιτσαρία. Την ίδια περίοδο όμως εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρείας διαφημιστικών υπηρεσιών και ερευνών αγοράς και σε πολλές άλλες εταιρείες, γι' αυτό και εξετάζεται. Ταυτόχρονα εταιρείες δήλωναν ίδια δραστηριότητα, έδρες στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση, κάποιες δεν υπήρχαν καν και προφανώς δεν είχαν λειτουργήσει ποτέ, άλλες εμισθωμένες θηρίδες, ενώ ορισμένες έδρες λειτουργούσαν διαφορετικές επιχειρήσεις, καταστήματα εστίασης, νυχταρινά κέντρα, εμπορικά καταστήματα κτλ. Έδειξε η ανάλυση των μισθωτηρίων και των κινήσεων ότι είχαν συνδέσει οι εταιρείες αυτές. Και κοινά ήταν επίσης τα mails, κοινά ήταν τα τηλέφωνα, κοινοί οι λογιστές και κοινές οι διαδικασίες. Τι κάναν λοιπόν εδώ και γιατί αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να προλάβουμε? Χρησιμοποιούσαν λοιπόν ήδη εταιρείες εικονικές, μέσα εκεί απασχολούσαν εργαζόμενους που προφανώς απασχολούνταν κάπου αλλού, δεν κατέβαλαν ποτέ τις εισφορές τους, κάναν συναλλαγές εικονικές ή και πραγματικές, όπως πλήρωναν και εισέπραταν. Και δεν πληρώνουν ποτέ κανέναν φόρο.
1: Αυτό εδώ. Δεν
0: τίποτα.
1: Πληρώνουμε το φόρο. Λέω τώρα, δεν πληρώνεις τον φόρο, το ΕΦΚΑ σου, τη φορολογία σου, το πρώτο εξάμηνο, το πρώτο έτος, το πρώτο δεύτερο. Δεν σε καλεί κάποιος να σου πει θα σου κάνουμε μία κατάσχεση, θα σου κάνουμε μία διαδικασία αρρύθμισης γιατί δεν τα πληρώνετε αφού δηλώνεται έσοδα, έξοδα, λειτουργίες αφού απασχολείται προσωπικό. Θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η φούσκα, αυτή η δυσκολία και στο τέλος. Να μην πάρουν, να πάρει και τίποτα το δημόσιο. Όλα αυτά εμείς θα τα επιβάρυνουμε πάλι.
0: Ήδη είχε γίνει μια προσπάθεια, νέες επιχειρήσεις και επαγγελματίες όταν ξεκινούν, κάνεις δηλαδή μια νέα εταιρεία, έχεις στην αρχή μηνιαία υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ κάθε μήνα. Αυτό γίνεται στην αρχή για να μην δημιουργούνται τέτοιες φαντάσματα. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Αυτό φαίνεται από την πράξη ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι ότι να ελέγχονται οι νέες εταιρείες δυστυχώς στην αρχή τους. Και εάν διαπιστωθεί ότι είναι εταιρείες φαντάσματα ή δεν καταβάλουν φόρους, να επιλαμβάνονται άμεσα οι αρχές, όχι μετά από χρόνια, γιατί τα εκατομμύρια είναι πολλά και είναι χρήματα τα οποία έπρεπε να πληρωθούν και δημιουργείται ζημιά σε όλους εμάς. Επομένως, υπάρχει ένα κενό λίγο ρύθμισης. Επίσης, οι εταιρείες αυτές, αυτό με τις διαφημιστικές και τις έρευνες αγοράς, εξ αρχής λίγο χτυπάει καμπανάκι, γιατί είναι και σύνηθες να χρησιμοποιούνται ως οχήματα για εικονικές συναλλαγές. Και επίσης, στις εταιρείες που ιδρύονται, δηλαδή, δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Είναι όλα τόσο αυτοματοποιημένα. Μου πείτε, εξαρτάται το επάγγελμα. Αλλά είναι δυνατόν στην ίδια διεύθυνση να δηλώνονται 15 έδρες στο ίδιο διαμέρισμα και να είναι αυτό απόλυτα φυσιολογικό και να μην ελέγχεται από πουθενά.
1: Δεν θα το ψάξουν ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Καταρχήν δεν τους ενδιαφέρει. Τηλέφωνο που δέχτηκα πριν από. Έκανα μάλλον πριν λίγο καιρό σε μία. Φοριακό, η οποία κάλεσε τον πελάτη μου, ο οποίος δούλευε ως σερβιτόρος σε ένα πάρα πολύ γνωστό beach bar, δεν ξέρω και εγώ τι προσφέρουν εκεί πέρα, της Μυκόνου, και μας λέει, δεν δήλωσε ο συγκεκριμένος υπάλληλος της εταιρείας 9.000 και άλλα 13.000, το 2021 9.000 και άλλα 13.000 ευρώ εισοδήματα tips τα έτη 21 και 22 και μου λέει πρέπει να τα δηλώσει και να κάτσει και να γράψει και να του επιβληθεί και ένα τεράστιο πρόστιμο. Λέω κυρία από την άλλη πλευρά, κυρία εφοριακέ μου, τι κάνατε και πιστεύετε ότι αυτός πήρε όλα αυτά τα χρήματα? Έχετε κάνει κάποια έρευνα? Έχετε κάνει κάποια έχετε κάποιες καταθέσεις στην τράπεζά του? Και μου λέει όχι, δεν χρειάζεται, λέει, να έχουμε. Του υποπτευόμαστε από έναν έλεγχο που έγινε στην εταιρεία που δούλευε και είπε ο ιδιοκτήτης ή ο προϊστάμενος εκείνη τη στιγμή της επιχείρησης ότι είναι tips. Μετρήσαμε τα χρήματα αυτά, είδαμε ποιοι δουλεύουν πριν από 5 χρόνια και τους βεβαιώσαμε τον καθένα ξεχωριστά ότι έγιναν οι καταθέσεις τους αυτές ως tips, δηλαδή ως φιλοδορήματα και δεν τα φορολογήθηκαν. Λέω, συγγνώμη τώρα, από την άλλη πλευρά, είναι κάποιος εφοριακός τώρα που μιλάω. Δηλαδή, θα βεβαιώσει ένα πρόστιμο, ενώ τηλεφωνικά πήρε κάποιες απαντήσεις και θα βεβαιώσει τώρα ένα πρόστιμο σε ένα παιδί νέο, με οικογένεια, ένα τέτοιο μεγάλο ποσό.
0: Με μια πολύ δημιουργική σκέψη κατέληξε εκεί. Μια πολύ δυνατή προσφυγή μου φαίνεται εδώ, δεν ξέρω, δες το λίγο.
1: Θα κάνουμε προσφυγή, αλλά...
0: Γιατί νομίζω ότι εδώ πρέπει να πάει δικαστικά υπόθεση, δεν μπορείς...
1: Μόνο δικαστικά
0: να βγάζεις συμπεράσματα με συλλογισμούς οι οποίοι δεν βασίζονται σε αποδείξεις. Δεν μπορείς να ελέγχεις
1: αυτό.
0: Το ένα και να υποθέτεις για τα άλλα 20. Το πρόστιμο και η παράβαση πρέπει να ακολουθεί τη διαπίστωσή της. Δεν μπορεί να είναι αυτό.
1: Ακριβώς, όπως το λες, στις μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλο κίνδυνο έχουν και οι εργαζόμενοι. Εάν η επιχείρηση αυτή της βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο ή στον έλεγχο επάνω βεβαιωθούν παραβάσεις, οι υπεύθυνοι μπορούν να φανούν και οι εργαζόμενοι που σιωπηρά συμφωνούσαν και επέτρεπαν την επιχείρηση αυτή να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Τώρα μιλάμε για tips, φιλοδορήματα τα οποία δεν φορολογούντουσαν το έτος 2021 και 2022 και τσουπ, σου έρχονται τώρα το 26.
0: Και μιας και λέμε για πρόστιμα και τέτοια, πήγαμε εκεί στη συζήτηση, έχουμε και μια απόφαση από το ΣΤΕ που έχει ενδιαφέρον, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, συγκεκριμένα 1246 του 26, που έχετε για άλλη μια φορά να επαναλάβει η νομολογία των δικαστηρίων μας ότι είναι αντισταγματική 20ετής παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης. Και μάλιστα κρίνεται αντίθεση στο Σύνταγμα και η μεταβατική διάταξη περί δεκαετούς παραγραφής. Τα ζητήματα της παραγραφής στο δημόσιο μου ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ σύνθετα. Κάθε πράξη έχει τα δικά της, ανάλογα και με τις μεταβατικές της και με το τι είναι και από πού προήλθε και αν ήρθε κάποιο διακριτικό κτλ. Οπότε δεν υπάρχει ένα γενικό κανόνα για όλους. Όμως για όλες αυτές τις δίκες που υπάρχουν και κρεμούν και τις προσφυγές που κάνουμε και τα διοικητικά δικαστήρια στα οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε το αυτονόητο, βοηθάνε πάρα πολύ οι πρόσφατες νομολογίες του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα, η συγκεκριμένη απόφαση έκρινε το δικαστήριο εδώ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φόρων λόγω φοροδιαφυγής αντίκειται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Ότι επίσης είναι αντίθετη στο στάθεο του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη περί δεκαετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει προγενέστερο έτος κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί βάσει προϋπάρχουσας νομολογίας και για άλλη μια φορά επαναλαμβάνονται ότι τα δικαστήρια βάζουν κάπου φρένο στον χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων του δημοσίου.
1: Δεν υπάρχει φρένο, δεν παραγράφεται τίποτα.
0: Δεν παραγράφεται τίποτα.
1: Σαν να λέμε, δεν παραγράφεται τίποτα. Ειδικά για εισφορές προς το δημόσιο, άντε και λίγο του ΕΦΚΑ, δεν παραγράφεται τίποτα. Είναι απίστευτο το πώς για κάποιον τρόπο θα δείξουν ότι κάπου κλήθηκες, κάπου ανανεώθηκε και άλλο χρέος. Σου κάνουν κατάσχεση 25η φορά στον 25ο λογαριασμό που της γιαγιά σου που τον κληρονόμησες. Και από εκεί και μετά θα διατηρήσουν αυτό το χρέος σε ισχύ.
0: Το έχουν καταλάβει και οι πολίτες.
1: Δεν το έχει καταλάβει κανείς. Εδώ μου έρχεται κάθεται απέναντι, μου λέει αυτά έχουν παραγραφεί, ναι, έχουν περάσει 20 χρόνια. Τι 20 χρόνια έχουν περάσει? Τι είναι και σε 20 χρόνια παραγράφονται? Κάτι το οποίο τελειώνει? Όχι βέβαια, στο δημόσιο δεν μπορείς να γλιτώσεις. Ευτυχώς όμως εμείς με τις προσφυγές μας και το γραφείο του κ. Θωμά Καλοκαίρη έχει πετύχει θαύματα. Συγχαρητήρια και επιβραβεύω την κάθε σας κίνηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Χαιρεζόμαστε μαζί. Πολύ δύσκολες υποθέσεις σχετικές. Να πω μια πρόσφατα έτσι που τις προάλλες που αντιμετώπισα. Πρόκειται για δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι πολύ μεγάλης ηλικίας. Είχαν κάποια εταιρεία το 90 κάτι, κάπου εκεί. Πολύ πριν το γεμί και οτιδήποτε.
1: Δηλαδή τι, 36 χρόνια πριν, 36 σιγά.
0: Και λοιπόν ήρθαν στο γραφείο μου έχοντας μαζί τους και μια ειδοποίηση χρεών από ΕΦΚΑ για ποσά τώρα, δυσθεώρητα ποσά, σχεδόν εκατομμυρίου, που ζητούσαν από εταιρεία που είχε λυθεί το 96, αν θυμάμαι καλά. Και ήρθε τώρα στους εταίρους. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και χρήσεις στο δημόσιο. Σημειωτών έχουν χαθεί σπίτια, έχουν χαθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτω. Οι άνθρωποι δεν
1: φαντάζομαι θα
0: άλλο.
1: Έχει γίνει και κάποιο είδους πτώχευση, κάποιο είδους κατασχέσεων όλων των λογαριασμών.
0: Γίνανε. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Το 1997 έγιναν οι κατασχέσεις. Από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα. Άρα δεν έχουμε θέμα παραγραφής. Έχουμε. Τι γίνεται τώρα εδώ. Μιλάμε με την εφορία ως προς το εξής. Ότι μιλάμε για ανθρώπους, κάποιους που τα έχουν χάσει όλα, την κρίση πιο πριν, κάποια στιγμή πέσαν έξω και δεν έχουν τίποτα να εισπράξεις. Εκεί λοιπόν έχουμε χρέη 30 ετών και ποσά τα οποία δεν μπορούν να εισπραχθούν. Δεν είναι τα λεγόμενα ανίσπρακτα. Έτσι δεν είναι.
1: Μόνο ανίσπρακτα. Αυτά δεν θα τα πάρουμε ποτέ.
0: Ούτε καν αυτό. Θα πρέπει να κάνεις ειδική αίτηση από ειδική επιτροπή και αν και εφόσον και δεν ξέρω εγώ τι, με αποτέλεσμα οι ίδιες οι φορολογικές αρχές να μας λένε ότι πρέπει να απευθύνετε στα δικαστήρια. Για να ζητήσετε την παραγραφή, γιατί δεν ξέρουμε αν και εφόσον καταχωριστούν ανίσπρακτα χρέη, τα οποία εν της πράγμαση δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ από κάποιον που δεν έχει απολύτως τίποτα μια εθνική σύνταξη. Δεν υπάρχει τρόπος να τα πάρει αυτά τα λεφτά μετά από τόσα χρόνια. Οπότε αναγκαζόμαστε τι να κάνουμε, να προσφύγουμε δικαστικά για χρέη 40 ετών, για να μπορέσει το δημόσιο να τα καταχωρήσει ως παγεγραμμένα. Δηλαδή και σε συνεννόηση με το δημόσιο ακόμα να το βλέπουν, να είναι πασιφανές, δεν τα διαγράφουν.
1: Δεν τα διαγράφει.
0: Δικαστικά.
1: Μα τι έχει
0: λοιπόν
1: να κερδίσει το
0: διοικητικό πρωτοδικείο. Και μετά γιατί συσσωρεύονται οι προσφυγές. Τι να πει το διοικητικό πρωτοδικείο εδώ. Θα πει. Θα εφαρμόσει την ομολογία κάποια στιγμή. Θα δει βέβαια και τα διακοπτικά, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θα πει παρεγράφησαν. Θα κάνουν έφεση. Θα πάμε και στο διοικητικό εφετείο. Άντε πάλι τα ίδια. Με αποτέλεσμα να καταλήξει πάλι σωστά κάποια υπόθεση και να λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και οι δικηγόροι του δημοσίου να έρχονται εκεί να αντιλέγουν, να καθυστερούμε το δημόσιο, να πληρώνουμε δικαστές, να πληρώνουμε ένα σωρό πράγματα.
1: Δεν είναι δικηγόροι του δημοσίου πλέον. Είναι Big Brother. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ ικανοί νομικοί,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω πώς έχουν πρόσβαση σε τόσα αρχεία. Οι δικηγόροι του δημοσίου, δηλαδή, ό,τι έχεις κάνει από το 90, 80, πες 60, 70, τα έχουν υπογεγραμμένα, έχουν μέχρι τις υπογραφές σου για ό,τι έκανες εκεί πέρα. Έκανες μια συνέλευση, έκανες, υπέγραψες να πληρώσεις τότε τη ΔΕΗ, που για κάποιο λόγο έπρεπε να το βάλεις μέσα στον ισολογισμό. Τα έχουν όλα μέσα σε ένα φάκελο.
0: Εκτός αν αλλάζουν οι υπηρεσίες και πετούν από το μπαλκόνι φακέλους για να μην υπάρχουν.
1: Υποχρεωτικά θα πετάξουν από το μπαλκόνι. Ακριβώς που το είχαμε δει αυτό σε ένα.
0: Στον
1: ΟΠΚΕΠΕ που πετούσαν. Είχαν βάλει κάτω στο δρόμο τη σκουπιδιάρα, τέλος πάντων, και πετούσαν από τον τρίτο όροφο του φακέλου.
0: Πετούσαν. Αλλά για τον πολίτη τα έχουν όλα, είναι αλήθεια. Και μια και λέμε για την αντιδικία του δημοσίου, τώρα σπαταλούμε πολλούς πόρους σε πράγματα τα οποία σωστά πρέπει να είναι λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, ανακοπές κατά πίνακα κατάταξη, λέω ένα παράδειγμα έτσι πολύ χτυπητό. Έχει να πάει η εφορία από κάτι που έχει γίνει 1000 ευρώ και έχει να πάει ο ΕΦΚΑ 900 ευρώ. Θα έρθουν οι δικηγόροι από εφορία και ΕΦΚΑ, μαζί του, μεταξύ τους αντιδικούν ποιος διεκδικεί αυτά τα 100 ευρώ παραπάνω. Με μανία.
1: Με μανία.
0: Και λες το εδώ.
1: Το επιβεβαιώνω.
0: Είτε τα πάει ο ΕΦΚΑ είτε τα πάει η εφορία. Στην ίδια τσέπη δεν πάνε. Γιατί να σπαταλάμε τόσο πόρους για να κάνουμε τι εδώ τώρα.
1: Εδώ παίζουμε. Εδώ λέγε παίζουμε.
0: Δεν είναι η ίδια τσέπη τελικά ο ΕΦΚΑ και η ΔΟΗ. Μάλλον είναι διαφορετικές και μεταξύ τους μάλλον.
1: Και μεταξύ τους μαλώνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πώς να τους χωρίσουμε αυτούς τους δύο.
0: Ο πολίτης
1: αφού κοιτάει. Πηγαίνουν ουσιαστικά θεωρούμε εμείς στον ίδιο λογαριασμό.
0: Τι να κάνει και ο πολίτης, τι μπορεί να κάνει. Σύνταξη δεν μπορεί να πάει με τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Μα το δημόσιο δεν μπορεί να κινηθεί, όχι απλά να πάει ενημερότητα, να μεταβιβάσει ούτε την μπλούζα που φοράει στον αδερφό του. Και
1: μα δεν θα πρέπει αυτούς.
0: Να έχουμε και ποινικά δικαστήρια συνέχεια για τα ίδια θέματα.
1: Ασταμάτητα. Μα δεν θα πρέπει αυτούς με κάποιον τρόπο να διαγραφούν αυτά τα χρέη, να μπουν στην άκρη με σκοπό να γίνουν οι άνθρωποι αυτοί παραγωγικοί. Να πάνε να δουλέψουν σε μια δουλειά,
0: ναι,
1: να έχουν ένα έσοδο, να ξαναπληρώνουν φόρους.
0: Από
1: τη στιγμή που χρωστάς, δεν μπορείς να ξαναπληρώσεις πίσω.
0: Και για μια επιχείρηση δεν μπορεί να πάει για δανεισμό. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί, είναι κολλημένη εκεί, ίσα-ίσα με έναν ακατάσχετο να βγάζει το μήνα. Γι' αυτό και.
1: Τι λογική και αυτή,
0: Γι' αυτό και δεν μιλάμε.
1: Τι λογική και αυτή. Και αυτό είναι απίστευτο που συμβαίνει. Δηλαδή, αφού χρωστάς παντού, να σου βάλουμε και άλλα πρόστιμα με σκοπό να μην μας τα πληρώσεις ποτέ και να δημιουργηθεί.
0: Θα μπεις και λίγο φυλακή να δεις και πώς είναι.
1: Ναι, κάτσε και λίγο μέσα. Κάτσε και λίγο μέσα. Αλλά βλέπουμε τους. Βλέπουμε, βάζουν φυλακή έτσι για λίγο καιρό. Τους αυτούς που κάνανε τις φορολογικές απάτες. Αυτοί που κάνανε τα εγκλήματα, τα μεγάλα, στα Τέμπη. Αυτοί που κάνανε τις απατεωνίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού είναι, έχεις δει εσύ κάποιον να τον δείχνουν μέσα, κάποιον πολιτικό, κάποιον υπεύθυνο να έχει κάποιες ποινικές ευθύνες και να τον πηγαίνουν μέσα με τα βραχοχιολάκια μας τα αγαπημένα? Δεν έχω δει εγώ κανέναν.
0: Όχι.
1: Κάτι κρύβουνε. Γιατί δεν μπαίνουν εκεί, αφού τόσα εκατομμύρια πράχθηκαν σε αγρούς οι οποίοι δεν ήταν καν αγροί. Ήταν μόνο πολλά στρέμματα από εκτάσεις οι οποίες δεν καλλιεργούνται. Αυτά εδώ θα θέλαμε να δούμε για να νιώσουμε κι εμείς ότι κάτι υπάρχει, ότι λειτουργεί το δικαϊκό σύστημα.
0: Πάμε να δούμε και κάτι άλλο που θα δούμε και στο δεύτερο μεσιοπολί. Έτσι, νέα νομοσχέδια που έχονται, αλλαγές σε διαβουλεύσεις, σε πράγματα. Έχουμε και θέμα και φορολογικό πλαίσιο για τα κρύπτο στο νέο νομοσχέδιο που διαβούλευσε για τα κρυπτοστοιχεία. Τα θυμάσαι τα κρυπτοστοιχεία από εδώ και χρόνια, λένε τα φορολογήσουμε κτλ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε νομοθεσία και τώρα έχετε και φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα.
1: Έχετε κρύπτο δηλαδή? Πού τα έχετε? Για να δούμε τα κρύπτο σας. Για έναν να το πιάσουμε, να δούμε τι έχει επενδύσει.
0: Τι λέει λοιπόν ο νόμος, που λίγο πολύ λέει αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτό που φορολογείται είναι υπεραξία από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων με συντελεστή 10%. Δηλαδή δεν φορολογείσαι για να το έχεις το κρύπτο, φορολογείσαι αν έχεις υπεραξία κατά την πώληση. Δηλαδή η υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής μεταβίβασης με συγκεκριμένους κανόνες.
1: Μάλιστα.
0: Με βάση μέση τιμή. Άρα, αν έχεις πάρει ένα bitcoin 1 ευρώ και μετά το πουλήσεις 10 ευρώ, θα φορολογηθείς για τα 9 ευρώ με 10%.
1: Αυτό που θα το βρει.
0: Θεωρητικά δηλώνεται υπεραξία.
1: Σιγά μην δηλώνει. Ποιος δηλώνει την υπεραξία από το bitcoin?
0: Επίσης, τα κρύπτο εφαρμογές που είναι τουλάχιστον εναρμονισμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν ταυτοποίηση και τραπεζικό λογαριασμό.
1: Ναι, στον τραπεζικό σου λογαριασμό θα τα καταθέσεις τα κρύπτο ή θα τα έχεις μόνιμα ανεβασμένα κάπου σε ένα ενωμένο, σε μια εφαρμογή?
0: Αν δεν τα μεταβιβάζεις και δεν έχεις υπεραξία, δεν φορολογείσαι. Αυτό ήταν, είναι να το καταλάβουμε. Επίσης, υπεραξία ως 500 ευρώ ανά έτος δεν φορολογείται. Άρα για τον αυτό που κατέχει απλά για την πλάκα του έτσι λίγα κρύπτο και μεταβιβάζει και πουλά, μιλάμε για ένα ποσό και πάνω. Η ανταλλαγή δεν δημιουργεί υπεραξία, μιλάμε μόνο για πώληση. Την εξαγίωση δηλαδή.
1: Α, μάλιστα. Και αυτό να το δούμε. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε, λες, μια αγοροπολισία κινήτου.
0: Με κρύπτο.
1: Με κρύπτο, πάρτε 10 κρύπτο και δώστε μας τη βίλα στα Χανιά.
0: Θα αποτιμηθεί εκείνη τη στιγμή με βάση την αξία κατά το χρόνο, με την αξία σε ευρώ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Θα αποτιμωθεί. Και θα φορολογηθεί υπεραξία αν υπάρχει. Επίσης ο χρόνος, ο τρόπος αποτίμησης των κρυπτοστοιχείων είναι με βάση την αξία του σε ευρώ. Και εδώ καθορίζεται επίσης και ο τρόπος αποτίμησης όταν χορηγούνται ως παροχή σε είδος, σε εργαζόμενους, μετόχους ή εταίρους κτλ. Άρα θα μπορεί θεωρητικά κάποιος να πληρωθεί και σε αυτό το είδος. Λοιπόν, έχουμε και άλλα. Επίσης αυτό που φορολογείται είναι ο δανεισμός, η δέσμευση, το stocking που λέμε, δέσμευση κρυπτοστοιχείων που φορολογούνται με τους στόκους με 10%. Επίσης, άμα θέλει κάποιος να δωρήσει κρυπτο, βάσει τον νέο νόμο, έτσι. Κανονικά θα πρέπει να υποβάλει δήλωση δωρεάς, γιατί συνυπολογίζεται όπως είναι και για φόρο δωρεών κτλ. Δεν υπάρχει φόρος γονικής παροχής, παράδειγμα, αλλά υπάρχει φόρο δωρεάς. Άρα, αν εγώ δωρήσω σε έναν άσχετο τρίτο φίλο μου κρύπτο, θα πρέπει να το δηλώσω και να φορολογηθώ.
1: Είναι τρίτος ή. Ναι, στο παιδί σου μπορεί, φαντάζομαι.
0: Θα πρέπει πάλι να το δηλώσει όμως. Όπως δηλώνει το Χατζηλίκι, θα πρέπει να δηλώνει και το. Bitcoin που
1: τώρα έχεις. Θα πάρω το λογιστή και θα του πω ότι δίνω στο γιο μου 4 bitcoin που τα μάζευα πώς και πώς. Ναι. Να δω πώς θα το δηλώσει. Να δω τι μπλέξιμο θα γίνει τι μετά. Μπλέξιμο. Τα δηλώσατε αυτά, πώς τα δηλώσατε, τι είναι, τι γίνεται.
0: Άρα με αυτό καταλαβαίνω ότι ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να δηλώσει σον και καλά τα κρυπτονομίσματα που έχει. Πρέπει να δηλώσει τις συναλλαγές που κάνεις αυτά. Όχι τα ίδια.
1: Συναλλαγές.
0: Τώρα πώς θα γίνει αυτό,
1: είναι απίστευτα περιστατικά, τα οποία είναι και κάποια βήματα, ορίστε, θα σας φορολογήσουν μέχρι και τα κρύπτο. Δεν πάει που δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Ο δείκτης αυτών των κρυπτονομισμάτων θα φάτε για την εφορία σας και θα τρέχετε.
0: Λοιπόν, αυτά και εσύ, εκεί έχουμε πολλά να πούμε και το πρώτο μέρος κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτή τη εκπομπή, αλλά θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος, και μαζί μου ο Ιάννης Θωμαίδης. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, δικηγόρος. Μαζί μου είναι ο Ιωάννης Θωμαίδης, επίσης δικηγόρος, συνάδελφος.
1: Καλησπέρα.
0: Νομική εκπομπή, αλλά και πολλά άλλα. Και έχουμε πολλά νέα να πούμε κάθε φορά και τα μισά προλαβαίνουμε. Λίγο γρήγορα να πιάσουμε έτσι κάποια που ξεκίνησαν να λέω και ένα νομοσχέδιο, φίλες και φίλοι, καινούριο που έχετε στη διαβούλευση. Κάποια πραγματάκια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, θα καθίσατε υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή στους courier, στις παραδόσεις αγαθών. Εταιρείες courier λοιπόν, πλέον, με την ψήφιση του νόμου, δεν θα μπορούν να δέχονται μετρητά. Και αν δέχονται μετρητά, η εταιρεία ταχυμετροφορών θα αντιμετωπίσει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.
1: Ωραία.
0: Ωραίο. Αυτό
1: εγώ
0: είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ θα έλεγα να κάνουν και έλεγχο αυτούς που έρχονται ως delivery, που δουλεύουν στις επιχειρήσεις αυτές και σου φέρνουν και το δέμα. Έτσι, καμιά φορά που είναι.
0: Αυτό με τα μετρητά που
1: μιλάνε ελληνικά.
0: Δαιμονοποιούμε τόσο. Δηλαδή, πρέπει να έχει ένα όριο. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν μπορείς να πληρώσεις μετρητά πάνω των 500 ευρώ δεν είναι ο κανόνας στην Ευρώπη. Είναι εξαίρεση. Σε πολλές χώρες το όριο είναι στα 10.000, στο 1,5, στα 5 ανάλογος. Δεν μπορεί να δαιμονοποιήσει τα μετρητά τόσο πολύ και στα μικρά δέματα. Τι θα γίνει.
1: Έτσι. Έτσι σκέφτηκε ο νομοθέτης. Πάρτε και αυτό. Να μην μπορείτε να πληρώσετε τίποτα. Να μην πληρώσετε δύο λογαριασμούς στις ΔΕΗ, να γίνουν 600 ευρώ, να είναι δεσμευμένοι λογαριασμοί σου επειδή χρωστούσες την εφορία πέρσι και να μπορείς να κάνεις μεταφορά και να μπορείς να πας να καταθέσεις.
0: Πάντως ακόμα μου έρχονται από τους λογαριασμούς μου τιμολόγια 50 λεπτά χρέωση για αυτή τη συναλλαγή, 1 ευρώ χρέωση για εκείνη τη συναλλαγή. 20 λεπτά χρέος γίνεται στην αλλαγή.
1: Δεν το αντέχω.
0: Τα POS που πληρωνόμαστε πλέον μόνο με κάρτα, τα μετρητά είναι δισεύετα, χρεών και από εκεί. Οι χρεώσεις σε μένα μπορεί να είναι λίγο και στον καθένα από εμάς όμως συνολικά είναι τεράστια ποσά.
1: Παιδιά,
0: τεράστια ποσά κέρδη για τις τράπεζες καθαρά και δεν άλλαξε τίποτα.
1: Εγώ μετέφερα τα χρήματα σε έναν τρίτο λογαριασμό που έχω. Ναι.

0: 1 ευρώ, 2 ευρώ, μισό, 60 λεπτά.
1: Πάμε λίγο να δούμε το νέο πλαίσιο για φιλέτες και services όπως ακούγεται, και όταν έρθει η ώρα θα το σχολιάσουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Γιατί κάθε φορά βγαίνει ένα νέο πλαίσιο που τι θα βελτιώσει το ζήτημα με τα fans και τα λοιπά. Και μια από τα ίδια βλέπουμε. Κάθε 6 μήνες ακούμε ότι έχετε ένα νέο πλαίσιο. Έχετε ένα νέο πλαίσιο, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχει υποπτία. Υπάρχει ασυδοσία. Το βλέπουμε καθημερινά. Ασχολούμαστε με αυτό. Πραγματικά και δεν περιμένουμε και πολλά. Εισαγωγή. Ας δούμε λίγο τι λένε τέλος πάντων. Ότι έχουμε σαν αλλαγή, θα έχουμε σαν αλλαγή, τη θέσπιση μιας νέας αυτοτελούς διαδικασίας διμερούς ρύθμισης, σε αντικατάσταση του κώδικα δεοντολογίας, με σαφείς προθεσμίες. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα υπάρχει μια διαδικασία που θα μπορείς να κάνεις τετατέτα ρύθμιση με το fund. Να πω ότι ο κώδικας δεοντολογίας που αντικαθίσταται είχε ψηφιστεί το 2017, έκανε και με τα ψηφιακό τότε και είχε τύχει να περάσει ο νόμος, το διαφήμιζαν νεότερος, και εγώ λέω νέος νόμος, γιατί όχι ενδιαφέρον, το πήρα και σαν θέμα εργασίας. Και αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Στην ουσία δούλεψε ένα χρόνο, ξεχάστηκε. Ακόμα ισχύει. Τι είναι ο κώδικας δεοντολογίας, το έχεις υπόψη. Το 17 με 18 εφαρμόστηκε λίγο, ξεχάστηκε. Υποτίθεται ότι είναι μια τυποποιημένη διαδικασία. Κάθε τράπεζα πρέπει να έχει στα καταστήματά της το κώδικα δεοντολογίας ρύθμισης τραπεζών έντυπα. Συμπληρώνει τα έντυπα, την DOC, τυποποιημένη οικονομική κατάσταση κτλ. Και γίνεται μια διμερής ρύθμιση. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Άρα τι αλλάζει τώρα, τίποτα.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Καλά, γιατί δεν μας το λένε εκεί πέρα όταν πηγαίνουμε και ζητάμε μια ρύθμιση. Τόσοι άνθρωποι έχουν οφειλές και θα είναι από
1: την. Δεν εφαρμόζεται. Τώρα πλέον υποτίθεται θα αλλάξει αυτό που υπάρχει, θα έρθει κάτι άλλο το οποίο θα εφαρμόζεται και ο πιστωτής θα οφείλει να απαντήσει εντός 3 μηνών. Δηλαδή 3 μήνες θα κάνει να απαντήσει το fund. Και αν δεν απαντήσει, θα δούμε τι γίνεται. 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό, ο πιστωτής λέει θα υποχρεούται να αποβάλει πρόταση ρύθμισης, η οποία θα πρέπει να είναι βιώσιμη. Γελάμε εδώ. Με βάση την ικανότητα αποπληρωμής, οι προτάσεις εγγράφος κτλ. Αν απορρίπτει έτσι, θα απαιτείται αιτιολογία. Τώρα, να πούμε και σε αυτό κάτι, να σχολιάσουμε πολύ σύντομα. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένας νόμος του 25 και το διαφήμιζαν πάρα πολύ τα μέσα ότι έχει ένας νέος νόμος και θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση τα φαν 3 μήνες πριν κτλ. Υπάρχει αυτός ο νόμος από το 25. Δεν εφαρμόζεται. Ναι. Γιατί? Γιατί λέει ότι πρέπει να, αν δεν έχει γραφτεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που δεν λειτουργεί, δεν είναι υποχρεωμένη. Και επίσης, αν έχει γίνει πρόταση, μπορεί να είναι μια πρόταση η οποία είναι παράλογη. Και επίσης λέει, προσέξτε παραθυράκι, ότι θα μπορεί να απορρίψει τη ρύθμιση με έγγραφη αιτιολογία. Δηλαδή, θα λέει ότι αυτός είναι παταχτσής, αυτός έχει λεφτά, αυτός δεν έχει λεφτά, αυτός έτσι, αυτός αλλιώς, αυτός είναι μεγάλος, ο άλλος είναι μικρός, και θα, απλά δεν θα βάλει καμία πρόταση. Έτσι. Δηλαδή, νομοφάνεια δήθεν ότι υπάρχουν διαδικασίες για να νομοποιούν την ασυδοσία των funds. Νομοποιείται με αυτό το νομοσχέδιο ακόμα περισσότερο η ασυδοσία και η αυθαιρεσία και η παρανομία. Ανώτατο όριο, προσέξτε, τι νόμο θα ψηφίσουμε τώρα. Ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για απευθείας ρύθμιση. Δηλαδή.
0: Πρέπει να δώσουμε τα ευρώ.
1: Άμα κάποιος οφείλει 100.000 και θέλει να ρυθμίσει για να σώσει το σπίτι, θα πρέπει να δώσει 15.000 μπροστά, λέει ο νόμος. Και αυτό είναι καλό τώρα. Γιατί είναι ανώτατο όριο. Γιατί μπορεί να ζητούσε και 50 και τώρα σε προστατεύει ο νομοθέτης και σου λέει 15 στο fund που το πήρε με 1.000 το δάνειο. Θα δώσει 15 μπροστά για να ρυθμίσει, για να μην χάσει το σπίτι σου. Και νομοποιείται αυτό. Δηλαδή έχετε νόμος και λέει μέχρι 15 μπορεί να ζητήσουν. Απίστευτα πράγματα. Μέχρι σήμερα, λέει η αιτιολογική έκθεση, το ύψος προκαταβολής ήταν ελεύθερο κατόπιν διαπραγμάτευσης, οπότε μπορεί να έφτανε και το 5%. Μπορεί.
0: Αντί να διαπραγματεύεται μόνο το ποσό της αγοράς δανείου από το fund.
1: Δηλαδή μιλάμε για διατάξεις οι οποίες δήθεν φαίνονται σαν προστατευτικό πλαίσιο, το αντίθετο σκοπό έχουν. Άλλο, όσο ο φιλέτης θα λέει ο νόμος, τη ενεργή ρύθμιση απαγορεύεται η καταγγελία της. Δηλαδή, συγγνώμη, προφανώς πρέπει να έρθει ο νόμος να πει ότι όταν ένα δάνειο είναι ενήμερο και δεν έλεξε πρόθεσμο δεν μπορεί να καταγγελθεί. Εννοείται πως δεν μπορεί να καταγγελθεί. Εννοείται πως δεν μπορεί να καταγγελθεί. Αν λέει γίνει αυτό, η πράξη είναι πολύ άκυρη.
0: Ασχολήθηκε πολύ ο νομοθέτης από
1: τότε. Πάρα πολύ ασχολήθηκε.
0: Τώρα, μόλις αυτό που ακούσαμε, γι' αυτό και έκανα μία επαφή έτσι, για να το ξαναεπεξεργαστώ, πρέπει πολλές ώρες να του πήρε η τελευταία η απόφαση.
1: Ναι, εντάξει, λέει απλά να μην είμαστε και εντελώς άδικοι ότι αν γίνει αυτό θα έχουμε και διοικητικό πρόστιμο. Κάτι που δεν είχαμε. Διοικητικό πρόστιμο δεν υπήρχε εδώ. Τώρα παίρνει και διοικητικό πρόστιμο. Αλλά αυτά που λέμε είναι αυτονόητα. Έχει το δικαίωμα, λέει, θα αποκτήσει ο φιλέτης να ζητά δωρεάν πλήρη εικόνα της οφειλής του. Τι λέτε, παιδιά? Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ζητήσει εικόνα της οφειλής του, τώρα θα το λέει ο νόμος? Θα δει και ο καταναλωτής τι λέει.

0: λέει, οφείλεται σε καταναλωτής. Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα έγγραφα. Δικαιούται ενημέρωση. Είναι βασικές υποχρεώσεις και βασικά δικαιώματα που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να έρθει ο νόμος να μας πει ότι δικαιούται να έχει εικόνα της οφειλής του. Είμαστε με τα καλά μας. Να ζητά, λέει, συμβάσεις ιστορικό πληρωμών, λες και δεν μπορεί να τα έχει. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να δίνονται εντός 45 ημερών. 1,5 μήνα θα κάνουν να τα δίνουν. Νόμιμα, το λέει ο νόμος. 45 μέρες. Να καίγεσαι, να έχεις κάτι πληστηριασμό, να γράψεις μια αγωγή, να γράψεις μια ανακοπή. Έτσι. Σου λέει 45 μέρες, έχω δικαίωμα. Και αν δεν τα δώσουν, αναστέλλεται το κοφορία, λέει, μέχρι να χορηγηθούν τα στοιχεία.
1: Έτσι όπως τα ακούμε όλα αυτά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο νομοθέτης εδώ πέρα είναι υπέρ του φαντ. Δεν δείχνει μία ελαστικότητα, μία ευγένεια. Εντάξει, πάρε 45 μέρες, πάρε 3,5 μήνες να χαλαρώσεις και μου τα στέλνεις μετά τα έγγραφα. Έτσι, φέρτα μου εδώ πέρα σε μία ώρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο έγινε ως εξής. Παιδιά, είπε κάποιος στα φαντς. Λίγο πρέπει πιο και καλυμμένα να κάνετε. Ότι κάνατε, έχουμε γίνει ρεζίλια, έχω και εκλογές. Εντάξει, θα δώσουμε κάποιες διατάξεις, είπαν τα φαντς, στο Υπουργείο σας, που θα μας βολεύουν και εμάς και θα δείχνουν και λίγο ότι προστατεύονται τον ανελήπτη. Αυτά είναι υπαγορευμένα από τα φαντς οι διατάξεις αυτές.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Οι ίδιοι τα γράψαν.
1: Πού προστατεύεται ο ανελήπτης εδώ πέρα, σε ποιο? Έχει διοικητικό πρόστιμο. Αργούν να τα φέρουν τα έγγραφα όποτε θέλουν.
0: 45 μέρες. Σε 3 μήνες πρέπει να απαντήσουν, λέει, άμα θέλει να ρυθμίσει. 3 μήνες.
1: Είναι απίστευτο.
0: Και ο πληστηριασμός είναι μπαμπαμ, δεν είναι 3 μήνες.
1: Αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή, τι σκοπό έχει τώρα εδώ πέρα?
0: Να δείξει ότι κάτι κάνει.
1: Όχι, μας δείχνει ξεκάθαρα ότι υποστηρίζει το φαντ και τους δημιουργεί και μια ασπίδα προστασίας, ειδικά να έχουν χρονικό περιθώριο.
0: Και 15% προκαταβολή να ζητάνε.
1: Που πατάς τον αριθμό της κάθε σύμβασης και έχουν όλα τα αρχεία το ένα πίσω από το άλλο.
0: Το έχουν δικαίωμα να ζητάνε και προκαταβολές 15%.
1: Αντί να βάλει μέσα να έχει δικαίωμα ο φιλέτης να ζητάει πόσο αγοροπουλήθηκε το δικό του δάνειο.
0: Το δικό του δάνειο.
1: Και να λέει από πίσω 3 εκατομμύρια το πήραμε 10.000 ευρώ, 15.
0: Και διαπραγμάτευση να γίνεται σε αυτά τα δεδομένα, χωρίς στόκους, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, τι το πήρε με ένα μικρό κέρδος. Δώσ' τους και ένα 10%. Το δάνειο 100.000 το πήρε 1.000, ας το πληρώσει ο δανειολήπτης 1.100. Ας βγάλουν και κάτι. Πόσα θέλουν να βγάλουνε?
1: Είναι
0: πόσο πια?
1: Έτσι.
0: Επίσης επανέρχεται μια ρύθμιση του άρθρου 39 του νόμου 3259 του 2004. Αυτό το έχω δουλέψει και στο εφετείο και στον αεροπάγο. Το έχω δει. Είναι για παλιές οφειλές. Πολύ παλιές οφειλές που μέχρι το 2004 είχαν φτάσει 3 φορές πάνω το κεφάλαιο. Πολύ εξειδικευμένο. Αν κάποιον απασχολεί, είμαστε εδώ και για περισσότερα. Το δεύτερο σκέλος μετά έχει, λέει ο νόμος, θα έχει παρεμβάσεις για τους σέρβισερς. Προσέξτε τώρα. Τα τι υποχρεούνται να κάνουν οι εταιρείες? Να δημοσιοποιούν κάθε χρόνο, λέει, τα οικονομικά τους μεγέθη, την εταιρική διακυβέρνηση, τα αποτελέσματα της διαχείρισης. Δηλαδή, μέχρι τώρα, συγγνώμη, μας λέτε ότι δεν δημοσιεύμαν οικονομικά στοιχεία οι σέρβισες.
1: Ό,τι θέλανε να κάνουν.
0: Δηλαδή, δεν δημοσίευαν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων οικονομικά στοιχεία όπως κάνει κάθε επιχείρηση, ο φούρνος, το περίπτερο, εγώ, οποιοδήποτε.
1: Όχι.
0: Και εκείνοι δεν δημοσίευαν στοιχεία.
1: Αν είχαν έδρα αλλού.
0: Μα δεν μιλάμε για τα φαντς. Προσέξτε επίσης. Κλειδί. Πολύ εύστοχο. Τα φαντς δεν υποχρεούνται να αποβάλουν κανένα στοιχείο. Ούτε αφημί να αποκτήσουν. Τίποτα. Οι services. Ποια είναι η διαφορά? Το φαντ είναι αυτό που έχει την απέτηση. Οι services είναι μια εισπρακτική. Η εισπρακτική λοιπόν θα υποχρεούνται να υποβάλει οικονομικά στοιχεία. Άρα μέχρι τώρα δεν υποχρεούνταν. Ούτε αυτή. Το φαντ τίποτα. Τίποτα. Ούτε αφημί τίποτα. Μην ούτε θηρίδα. Είναι σαν τις εικονικές εταιρείες του καμπούρι αυτά τα πράγματα. Λέγαμε πριν. Και χειρότερο. Καλά, χειρότερο δεν ξέρω, και εκείνο ήταν απάτη, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μεγαλύτερο. Πίστευτε. Όχι χειρότερο, μεγαλύτερο να το πω έτσι. Τι να πω, έχει και άλλα τώρα, αλλά στεναχωριέμαι, δεν είναι έτσι.
1: Τώρα που είπες και το καμπούρι, λες να ήταν και ένας παλιός εκεί πέρα που πήγαινε καθημερινά στην εκπομπή του, να έχει σχέση με αυτή την υπόθεση, μήπως όχι ο Εθνικός.
0: Ποιος?
1: Όχι Εθνικός Σταρ, ο Μίστερ Μπούτια. Ήταν στον κύριο Καμπούρη κάθε φορά στις εκπομπές.
0: Α, μήπως είναι όχι άνθρωπος.
1: Όταν πήγα, όταν έμενα στην Αθήνα αρκετό καιρό, έβλεπα αυτή την εκπομπή. Ήταν κάπου προς το βράδυ, οπότε την έβαζα έτσι για να βλέπω τα γκλίτερ που είχε εκεί πέρα και μια απίστευτη αίσθηση εκπομπής. Και δεν ξέρω πώς επιτρέπει πώς επιτρέπει κάποιος να δημοσιοποιήσει όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που δείχνει
0: το ΕΣΟΥ να ασχολείται. Ναι.
1: Το ΕΣΟΥ, άμα κάνει ένα φιλτράρισμα τη συγκεκριμένη εκπομπή,
0: τι να πρωτακούσει.
1: Τα πρόστιμα θα πέσουν. Αυτά σίγουρα θα είναι χωρίς τα πρόστιμα που τους έχει βάλει το ΕΣΟΥ, έτσι.
0: Για πράγμα.
1: Σίγουρα το ΕΣΟΥ θα έχει ασχοληθεί με τον κύριο Καμπούρη, γιατί στην εκπομπή του κάθε φορά γινόταν μάλλον χαμός.
0: Ναι.
1: Φωνασκίες, γκλίτερ, περούκες, είχε πολλούς καλλιτέχνες. Είχε πολλούς καλλιτέχνες εκεί πέρα.
0: Γελάμε.
1: Τότε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ανυπομονώ κιόλας να δω τις δηλώσεις από τους συναδέλφους. Μίλησε κιόλας και για σκευωρία, να δω τι εννοεί σκευωρία.
0: Από τη φυλακή δεν γίνεται γύρισμα. Απαγορεύεται κάπου.
1: Μα πού να ξέρω κι εγώ, ναι, σίγουρα δεν έχω δει κανένα γύρισμα από εκεί πέρα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάνε.
0: Στο Netflix το
1: οι αγαπημένοι του. Δεν θα ξέρω πώς θα πάνε οι αγαπημένοι του Superstar.
0: Πώς θα
1: που είναι εκεί πέρα κάθε φορά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και δημιουργούν μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση και ποιότητα.
0: Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που είδαμε και πριν, και άλλα, ένας βασικός αρχιάνθρωπος φαινόταν να είναι μέρος, πήγαινε συχνά δηλαδή στην εκπομπή και δήλωνε
1: διάφορα. Πω, ανυπομονώ να δούμε ποιος είναι και τι θα καταφέρει από όλα αυτά.
0: Και έχουμε και κυπριακές εταιρείες εδώ, μπλέξιμο.
1: Πώς κατάφερε πρόεδρος... και έγινε πρόεδρος και συνέχιζε αυτές τις εκπομπές με αυτό το στυλ.
0: Και αυτό με τις κυπριακές εταιρείες το καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλουν ότι δεν μπορούμε να δούμε στοιχεία για μια κυπριακή εταιρεία.
1: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Το και κατάσχεση ισχύρας τρίτου και συντηρητική. Και επίσης υπάρχουν και πολύ καλοί συνάδελφοι στην Κύπρο που μπορούν να σε εξυπηρετήσουν σε τέτοιους ελέγχους.
0: Ναι, φυσικά. Δεν νοείται.
1: Είχε κυπριακές εταιρείες στο συγκεκριμένο δημοσίευμα.
0: Και αυτό.
1: Θα έκανε και μια, δύο, τρεις κυπριακές για να χρηματοδοτούν τις άλλες εδώ πέρα, να δημιουργήσει. Ποιος ξέρει τι ήθελε να δημιουργήσει.
0: Και τι φέσωσε και εκεί.
1: Μόνο φανταστείτε 25 εταιρείες για να διαχειριστείς πόσο θα έπαιρνε ο λογιστής του. 25 εταιρείες έχεις. Κάθε μήνα έχουν ισολογισμούς, κάθε χρόνο εξάμεινο.
0: Δεν ξέρω τι έγινε εντωμεταξύ, καθόλου φυσικά, πού να ξέρω. Αλλά δήλωσαν επαγγελματίες, ας πούμε, λογιστές παράδειγμα, ότι εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Αυτό είπαν.
1: Ποια είναι αυτή.
0: Μου λέει ο άλλος, δεν είδε εταιρεία.
1: Χωρίς κεφάλαιο, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, χωρίς να είσαι σίγουρη.
0: Καταστατικό θέλει να δεις μια εταιρεία και να μισθωτεί ό,τι θέλει.
1: Ναι, το κάναμε το καταστατικό. Αυτός ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής, που είναι ο πελάτης του λογιστικού σας γραφείου και έχει κάνει 10 εταιρείες. Στην 11η δεν θα το ρωτήσετε, βρε εσύ. Μην τυχόν έχεις ξεφύγει, διότι χρωστάς εδώ πέρα εύκα, εδώ πέρα χρωστάς το ένα, χρωστάς το άλλο. Οι λογιστές δεν έχουν άμεση πρόσβαση αφού...
0: Βλέπουν τα χρέη, σωστά.
1: Εδώ πέρα στα 2-3 εκατομμύρια, αν μπορείς μην κάνεις άλλη εταιρεία, να βάλει κάποιον άλλον.
0: Δεν ξέρω, το βάλε κάποιον άλλον είναι θέμα.
1: Ποιο να βάλουμε. Όποιον και να βάλουμε θα μας πάρουν στο... θα μας πάρουν μέσα με τα
0: Τόσο θεάσος. Καλά, εκτός δεν εκμεταλλεύονταν εργαζόμενους και τα λοιπά.
1: Μα το ακούει και αυτό ο Κοσμάκης. Το ακούει ο απλός ο κόσμος και λέει, ρε παιδιά, εντάξει, 25 εταιρείες, δεν είναι κάτι. Πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί. 25 εταιρείες είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: 25 εταιρείες ήταν φαντάσματα που χρησιμοποιούσαν μόνο για να φεσώνουν το δημόσιο. Για να μην καταβάλουν ούτε ένα ευρώ φόρους.
1: Πλήρωνε
0: εσύ, δούλευε εσύ, πλήρωνε φόρους, πλήρωνε το ένα, πλήρωνε το άλλο και ο άλλος εκεί. Και να το παίζει και πρόεδρο. Όποιος και να είναι. Όπως και να είναι.
1: Τώρα το κόμμα αυτό θα κατεβάσει υποψηφιότητα.
0: Δεν έχω κάνει αυτό το κόμμα. Ούτως ή άλλως δεν είναι και ιδιαίτερη επιτυχία. Πάντως στην υπόθεση είναι και οι καλλιτέχνες που πίστευαν ότι ασφαλίζονταν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, μεταξύ των οποίων έχουμε εκεί είπαν οι καλλιτέχνες ότι πίστευαν ότι οι εισφορές καταβάλλονται κανονικά στον ΕΦΚΑ, δηλαδή τους ασφάλιζε η άλλη εταιρεία.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά δεν πλήρωνε ποτέ τίποτα. Ανάμεσα τους είναι και καλλιτέχνες όπως ο Θέμης Ανταμαντίδης, η Εφη Θόδη, η Καταρίνη Στανίση, Καθημερινή Αχοπιστάμου, Αγγελική Λιάδη, Κώστας Καψάλης κλπ. Και οι περισσότεροι είπαν ότι είχαν κλείσει την εργασία τους απευθείας με τον Καμπούρη και όχι με τον αρχιάνθρωπο ή άλλον εκπρόσωπο και θα κληθούν για αυτοί να καταθέσουν.
1: Απήρε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Μαζί, δηλαδή του ασφάλιζε, επειδή
0: του ασφάλιζε, έχουν... απλά του ασφάλιζε μια άλλη εταιρεία. Μία από τι 26, 25, 27. Και μετά φούντο.
1: Αφού τόχευση. Είχαν και εμφανίσει σε μαγαζιάρες νυχτερινά, αλλά και σε καθημερινές ναι. εκπομπές.
0: Αντί να του πληρώνει η χ εταιρεία, του πληρώνει η ψ εταιρεία. Αλλά δεν πληρώνει τι εργοδοτικές.
1: Αν υπομονούν να το καταλάβει αυτό κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός και να δημιουργήσει μια ασφάλεια σε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή και ο καλλιτέχνης που έχει πρόβλημα με την ασφαλιστική του εισφορά να είναι καλυμμένος και να μην
0: πολλά,
1: δημιουργείται...
0: Πάρα πολλά. Έχω ένα άλλο πιστά μου. Τώρα ειδήσεις αναβδομάδα να βγαίνουν τέτοια. Στη Θεσσαλονίκη που είναι από 2-3 εβδομάδες πάλι είχαμε σπεί αφορά πατεώνων με εικονικές εταιρείες και 5 συλλήψεις. Με ζημιά 2,3 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Πιο πριν είχαμε άλλα 13 εκατομμύρια. Πιο πριν είχαμε άλλα. Α, τα εκατομμύρια φεύγουν έτσι.
1: Εφεύγουνε.
0: Φεύγουνε.
1: Τώρα θα έρθει ο άνθρωπος σε λίγο καιρό. Θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον. Να ξεκινήσει να κάνει την πτώχευσή του για να μπορέσει να ξαναισορροπήσει και να έχει δικαιώματα στην καθημερινότητά του.
0: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν υποστηνοί, να το πούμε έτσι, που πολλές φορές ήταν άνθρωποι ευάλωτοι που απλά χρειαζόταν κάποια οικονομική βοήθεια, ήδη φαίνονται να οφείλουν όλα αυτά τα ποσά, έχουν ποινικά δικαστήρια, χιλιαδιό. Δηλαδή πήρε στο λαιμό του και πολλούς άλλους που κάποιοι από αυτούς μπορεί να είχαν ανάγκη. Και για να αθωωθούν δεν θα είναι καθόλου εύκολο, και αν ξεμπερδέψουν ποτέ από το δημόσιο.
1: Πού να ξεμπερδέψουν, αν δεν πλήρωσαν τις οφειλές τους τώρα αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεμπερδέψουν ποτέ. Τι νομίζετε, ότι θα επιμεριστεί η ευθύνη, η τάδε τραγουδίστρια τόσο, ο άλλος τραγουδιστής τόσο.
0: Και αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ λέει. Και να ρωτήσω, τώρα η συγκεκριμένη υπόθεση στο φως από καταγγελίες κτλ. Όταν έχουμε εταιρείες με οφειλές εκατομμυρίων και γίνονται αναλήψεις τόσο μεγάλες, δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι πουθενά, τίποτα.
1: Γινόντουσαν αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Δηλαδή, στον τρομοκρατούμε το μικρομεσαίο ή την οικογένεια, ότι αν δώσει χατζηλίκι στο παιδί σου θα έχει πρόστιμο άλλο τόσο, και ο άλλος πέγαινε και πιανοέφαινε τα εκατομμύρια από αναλήψεις, το τραπεζικό σύστημα μέσα, και δεν έγινε τίποτα.
1: Στα 2 εκατομμύρια ευρώ και έγιναν έρευνες σε λογιστικά γραφεία Θηρίδες, λέει, δεν βρέθηκαν. Σε εκεί.
0: Εντάξει, τώρα, είναι απίστευτο. Αφού λέμε και για το ρεπορτάζ, να πω επίσης ότι. Υπεράσπιση λέει, του καμπού και τα λοιπά και τη συζύγου του, λέει ότι δεν έχουμε απάτη, έχουμε χρέος. Αυτό λένε. Τώρα το πώς δημιουργήθηκε το χρέος είναι ένα θέμα. Το οποίο είναι και νομοποίηση, αυτό που λέμε στην προηγούμενη εκπομπή. Εδώ είναι χτυπητό, γιατί έχουμε ένα βασικό αδίκημα, την απάτη, και ένα δεύτερο αδίκημα, την νομοποίηση. Άρα, αν βρεθεί οτιδήποτε, θα θεωρηθεί μαύρο, που θα θεωρηθεί δηλαδή ότι έχουμε νομοποίηση εσόδων. Άρα, έχουμε και δεύτερο αδίκημα από πίσω. Και κακογηματικά για τέτοια ποσά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα τα νομικά εδώ πέρα. Το θέμα είναι να υπάρχουν λεκτικοί μηχανισμοί από πριν. Έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα, συνάδελφε.
1: Όπου ήθελα να πω για τις διατροφές, αλλά.
0: Πάμε λίγο για διατροφές για να το κλείσουμε με διατροφές.
1: Τι να προλάβουμε.
0: Προλαβαίνουμε, 2 λεπτάκια, έλα.
1: Διατροφές. Έχετε χωρίσει με τον αγαπημένο σας πρώην σύντροφο και πρέπει να δίνετε κάποια διατροφή. Αν δεν έχετε κάποια συνεπιμέλεια, δεν τα έχετε βρει αλλιώς, τα παιδάκια σας ενδεχομένως να έχουν κάποια έξοδα και σε κάποια άλλα μπορεί να έχουν και ακόμα μεγαλύτερα έξοδα με νοσήλια και κάποια αυτοάνωσα που ενδεχομένως υπάρχουν. Πρέπει να κατεβάλουμε τη διατροφή. Πρέπει κάθε φορά το μήνα που έχουμε συμφωνήσει, είτε στο ιδιωτικό μας συμφωνητικό, είτε στην απόφαση που έχει εκδώσει. Αλλά.
0: Ναι, αν κάποιος είναι σκηνήτης. Το έχεις δει αυτό. Σκηνήτης. Το έχω δει σε καθαριστικό.
1: Σκηνήτης, δηλαδή τι, μένει σε σκηνή.
0: Ναι.
1: Σε καλύβα. Σε καλύβα μένει, ωραία, τότε θα έχει συνεπιμέλεια. Θα στέλνουμε τα 3 τα παιδιά, θα τη βγάλουμε φωτογραφία την καλύβα σου, κύριε μου. Κύριε μου, μου ήρθες με την καλύβα να μείνουν μέσα 2 παιδιά. Έχεις καλύβα και έκανες παιδιά. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Πού θα τα βάλεις τα παιδιά να μείνουμε στην καλύβα. Θα τα βάλεις να μείνουν όταν πηγαίνεις μία διακοπές στο βουνό. Μία-δύο μέρες. Κατασκήνωση, ναι. Δεν μπορείς. Θα δείξεις.
0: Πραγματική υπόθεση είναι αυτή που λέμε τώρα, λίγο ή πολύ, που κάποιος εναγόμενος σε δίκη διατροφής έλεγε ότι μένει σε καλύβα και δεν
1: θα πληρώνω. Μα μένει σε καλύβα δεν θα έχει ρεύμα, δεν θα έχει νερό, δεν θα έχει.
0: Άρα δεν έχει έξοδα.
1: Το αλέτα.
0: Άρα μεγαλύτερη διατροφή μπορεί να δίνει.
1: Α, εσύ έτσι το πας. Ναι, αν έχει κάποιο έσοδο. Αν έχει κάποιο έσοδο.
0: Η διατροφή είναι κάτι που δεν εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση. Είναι υποχρέωση των γονέων.
1: Είναι υποχρέωση ανάλογα με τα έξοδα που έχουν τα παιδάκια. Μπορεί και κάποια να έχουν ιατρικά προβλήματα ή να έχουν κάποια φροντιστήρια τα οποία πρέπει να γίνουν. Λέμε τώρα ότι είσαι παντρεμένος γρήγορα-γρήγορα, παίρνεις 3-4 διαμερίσματα και πριν χωρίσεις, ξαφνικά τα μεταβιβάζεις επειδή έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, τα έχεις μεταβιβάσει τα ακίνητα στη μαμάκα σου δωρεά. Είναι δυνατόν, επιτρέπεται αυτό? Όχι, βέβαια δεν επιτρέπεται, διότι συμμετοχή στα αποκτήματα έχει και η αγαπημένη σου ή ο αγαπημένος σου σύντροφος. Οπότε μην το κάνεις.
0: Α, έχεις καταδολίευση εδώ.
1: Και μπορείς να κάνεις αγωγή για καταδολίευση δανειστών.
0: 5 έτη από τη μεταβίβαση.
1: 5 έτη από τη μεταβίβαση και να στα πάρουμε πίσω και τα λεφτά σας και τις καταθέσεις σας. Και μετά θα σας κάνουμε και κατασχέσεις. Θα φάρουμε όλα τα χρήματα που έχετε βγάλει σε αυτή τη διαδικασία για να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών.
0: Και θα τα λέμε και στο ράδιο για να παραδειγματιστούν κι άλλοι.
1: Όχι να παραδειγματιστούν, είναι μία ευθύνη η διατροφή. Από πίσω την προστατεύει κάθε μήνα, άμα δεν τη δίνεις. Θα καθίσει και λίγο.
0: Αν είναι δικαστική απόφαση και έχουν παρεμβεί δικαστικές απόφασεις και τα λοιπά. Μπορεί να είναι και ποινικό αδίκημα.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Υπευθυνότητα.
1: Εκεί και εκεί.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είχαμε και άλλα θέματα, αλλά θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς. Θέλω να δείτε και άλλα πράγματα για μας και το site μας και το γραφείο μας, thomaskalokiris.com. Μπορείτε να μπείτε να δείτε θέματα, άθεα, αποφάσεις, επιτυχίες κτλ. Ο Γιάννης Θωμαΐδης μαζί μας, δικηγόρος. Επίσης εξαιρετικός συνάδελφος. Τον εμπιστεύεστε για ιδίως, θα πω εγώ από δική μου εμπειρία, τροχαία, τελωνίο, ειδικός με αποφάσεις που φιγουράνουν σε περιοδικά σχετικά με
1: δικιά σου νομολογία. Με δικιά σου νομολογία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δικιά σου νομολογία.
0: Έχουμε φτιάξει πολλά. Και αυτά από εμάς. Επανερχόμαστε την άλλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μια εκπομπή. Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μια εκπομπή που είναι κάθε Σάββατο εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 την Κυριακή στην Αθήνα. Αν νιώθεις μες στις

0: Και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ακούσουμε ένα ηχητικό για να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο του πρώτου μισάου.
1: Το όνομά μου είναι Σάρα Λεβί. Κάποτε, σε ένα θέατρο στη Νίκαια, ο κόσμος μου έγινε στάχτη. Μέχρι που το Παρίσι έγινε ο φάρος όπου η μοίρα μου άλλαξε πορεία. Εκεί, ανάμεσα στη φιλοσοφία και τον έρωτα, αναγνώρισα το βλέμμα ενός άντρα που με περίμενε από μια άλλη ζωή. Η καρδιά θυμάται όσα ο νους ξεχνά, γιατί οι ψυχές συναντιούνται πάντα, πέρα από το χρόνο. Αν ακούσεις το κάλεσμά μου, θυμήσου, η αληθινή αγάπη δεν σβήνει. Κατοικεί εκεί όπου ο χρόνος δεν φτάνει. Το κάλεσμα της Πεταλούδας, το νέο βιβλίο του Εμμανουήλ Δουκάκου. Εκδόσεις Φυλάτος.
0: Μαζί μας λοιπόν σήμερα καλεσμένος στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο κύριος Δουκάκος Εμμανουήλ. Τρίτο βιβλίο.
2: Τρίτο, σωστά.
0: Το δεύτερο πάλι εδώ το είχαμε παρουσιάσει.
2: Εδώ το είχαμε παρουσιάσει.
0: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε.
2: Ναι, ναι, έχει μία εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα κυκλοφόρησε. Η αλήθεια είναι.
0: Οπότε το βιβλίο που θα δώσουμε εδώ θα είστε. Είναι το δεύτερο έντυπο, μου είπε, που κυκλοφόρησε. Δηλαδή το πρώτο το πήρε αυτός, το χεταμένο. Το δεύτερο όμως είναι για τους ακροατές του Focus. Ένα βιβλίο θα δώσουμε στις 5.30 πριν πάμε στις διαφημίσεις. Θα το δώσουμε το βιβλίο. Λοιπόν, ένα μεταλλικό κουτί ξεχασμένο σε μια σοφίτα. Μέσα του ένα ημερολόγιο γεμάτο φωνές από το παρελθόν και φωτογραφίες κυτρινισμένες από το χρόνο. Ο δημοσιογράφος Έρικ ανοίγει χωρίς να ξέρει που θα τον οδηγήσουν. Μέσα σε λίγες σελίδες βρίσκεται να ταξιδεύει σε μια εποχή όπου η Ευρώπη καιγόταν. Οι ζωές χωρίζονταν στη μέση και το ολοκαύτωμα άφηνε πίσω του τα ερείπια που δεν επουλώθηκαν ποτέ. Κι όμως, εκεί μια αγάπη γεννήθηκε, εκεί που δεν μπορούσε να επιβιώσει τίποτα. Σε ένα παγκάκι, ένας ηλικιωμένος άντρας κοιτάζει μια γυναίκα σαν να την ξέρει από πάντα. Κάποτε ήταν μαζί. Η μοίρα και ο πόλεμος τους χώρισαν και τους ξανάφεραν κοντά πάντα στη λάθος στιγμή. Ένα συγκινητικό, ανατρεπτικό μυθιστόρημα για την αγάπη που αντιστέκεται στις φλόγες, για τη μνήμη που δεν σβήνει ακόμα και όταν όλα γύρω καίγονται και για τις αλήθειες που η σιωπή δεν μπορεί να κρύψει για πάντα. Και όσο προχωράει η ανάγνωση, μία ερώτηση τον στοιχιώνει. Τι σχέση έχει αυτή η ιστορία με τη δική του ζωή? Ίσως όμως η ερώτηση δεν είναι μόνο δική του. Η απάντηση σας περιμένει και τους δύο στην τελευταία σελίδα. Κύριε Δουκάκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Εδώ, εδώ όπως και εσείς, στο Focus FM. Έτσι. Και στο Mach FM πλέον 99,8 στην Αθήνα.
2: Ωραία.
0: Δίνουμε στον κόσμο γνώση, προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε μέσα από τις εκπομπές μας τα ήθη και τα έθιμα της παράδοσης μας, αλλά παρόλα αυτά παρουσιάζουμε και συγγραφείς στους οποίους αξίζει ο κόσμος να διαβάσει. Και ένας από αυτούς, για να έρχεστε για δεύτερη φορά στην εκπομπή, είστε κι εσείς.
2: Ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσίαση και για την φιλοξενία.
0: Να αρχίσουμε τις ερωτήσεις.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Για όσοι δεν έχουν γνωρίσει ακόμη το βιβλίο, τι είναι το κάλεσμα της Πεταλούδας, το οποίο είναι πολύ ωραίος τίτλος, έτσι?
2: Ναι, είναι και
0: από πού ξεκινά, έτσι ακριβώς. Και από πού ξεκινά η ιστορία?
2: Λοιπόν, το κάλεσμα της Πεταλούδας είναι μια ιστορία αγάπης, μνήμης, απώλειας και ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές. Το ερώτημα που ουσιαστικά εξερευνά το όλο το βιβλίο είναι αν μπορούν δύο άνθρωποι να παραμείνουν συνδεμένοι ακόμα και όταν ο χρόνος και οι συνθήκες έχουν μοιάζουν να τους χωρίζουν οριστικά. Η ιστορία μας ξεκινά από τη Λιόν του 2005 και από εκεί ανοίγει σταδιακά ένα παράθυρο προς το παρελθόν, στο Παρίσι του 1937. Εκεί γνωρίζουμε τη Σάρα και τον Ήθαν που είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές και καταλαβαίνουν πως μια συνάντηση δεν είναι τελικά τυχαία και ίσως είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται αρχικά. Και μέσα από όλη αυτή τη συνάντηση και την ιστορία διηγούμαστε και την πραγματική ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Φωτίζουμε γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας του τότε, τα οποία για τους περισσότερους δεν είναι πολύ γνωστά και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: με αυτά που ακούω, θα το αναλύσουμε τώρα. Το αναλύουμε λίγο το βιβλίο εμείς. Ο τίτλος είναι ιδιαίτερος. Στάνταρ, εντάξει, το είπαμε αυτό. Πιασάρικος. Έτσι, τι συμβολίζει όμως η πεταλούδα και τι ακριβώς είναι αυτό το κάλεσμα?
2: Ναι. Η πεταλούδα συμβολίζει σίγουρα τη μεταμόρφωση, την ελευθερία ταυτόχρονα. Το κάλεσμα είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο να εξηγηθεί. Είναι μια εσωτερική αίσθηση ότι κάποιος οδηγεί κάποιον άλλον σε κάποια συνάντηση, μια ανάμνηση ή κάποιον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι μνήμη ένστικτο, μπορεί όμως να είναι και μοίρα, μπορεί να είναι η ανάγκη του ανθρώπου να βρει ένα νόημα σε όσα συμβαίνουν. Υπάρχει και λίγο το μεταφυσικό μέσα στο βιβλίο, υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο. Και φυσικά δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο, γιατί αφήνει και τον αναγνώστη να βάλει την προσωπική του αφήγηση και την προσωπική του φαντασία, ώστε το να μπορέσει να
0: διαβάζει, φαντάζεται και
2: να βρει το δικό του σύμβολο πίσω από μια πεταλούδα.
0: Μήπως δεν είναι αυτό που λέει?
2: Υπάρχει και λίγο μυστήριο, εντάξει, προφανώς.
0: Δεν θα τα πούμε κιόλα, να διαβάσει και το βιβλίο.
2: Σε αυτό το βιβλίο γίνονται όσοι πολύ. Στο προηγούμενο δεν γινόντουσαν, ξέρετε.
0: Λοιπόν, η ιστορία κινείται ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές. Γιατί επέλεξες να χρησιμοποιήσεις αυτή τη χρονική μετατόπιση στην αφήγηση?
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα, αρχικά η τεχνική της χρονικής μετατόπισης, καθώς και οι άλλες που θα αναλύσουμε αργότερα, ήταν εξαιρετικά δύσκολες να τις πετύχουμε. Και είναι κάτι που σπανίζει γενικά στην σύγχρονη λογοτεχνία. Η ιστορία αυτή δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υποθεί γραμμικά. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει πρώτα να αισθανθείς, μετά να καταλάβεις. Πρέπει να διηγηθούμε μία μετάβαση από το 2005 έως το, από το 2005 και πίσω στο 1937 και ενδιάμεσα να συμπληρώνουμε τα κενά σαν κάποια puzzle που σταδιακά εμφανίζονται μπροστά στον αναγνώστη. Οπότε ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ένα κομμάτι της ιστορίας, μετά να το συνδέσει με κάτι άλλο και να το συνδέσει και με το παρόν, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τέλος, το οποίο θα πούμε στη συνέχεια.
0: Η ιστορία μας μεταφέρει στο Παρίσι του 1937, σε μια Ευρώπη που βρίσκεται λίγο πριν από μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας. Τι σε ενδιαφέρει περισσότερο σε εκείνη την εποχή?
2: Λοιπόν, σε εκείνη την εποχή υπάρχει η μεγάλη αντίθεση. Απ' τη μία έχουμε το Παρίσι, το οποίο έχει το φοβερό πολιτισμό που όλοι γνωρίζουν, τη νεότητα, τα όνειρα των δύο ανθρώπων που αρχίζουν να ανακαλύπτουν τη ζωή τους σε εκείνο το σημείο. Από την άλλη όμως υπάρχει η Ευρώπη και το σύννεφο που πισκιάζει όλη την Ευρώπη και κοντεύει μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές της ανθρώπινης ιστορίας. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή συνέχισαν όμως να σπουδάζουν, να ζουν τη ζωή τους, να αγαπούν, να ερωτεύουν, να κάνουν σχέδια για το μέλλον, χωρίς να γνωρίζουν το τι έρχεται, ήταν αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, συνεπώς ασχολήθηκα με εκείνη την περίοδο.
0: Έχει φαντασία, έχει απόλυτα.
2: Έχει.
0: Λοιπόν, η Σάρα και ο Ίθαν είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές, από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
2: Ναι, έτσι. Είναι ακόμα ένας, ο αφηγητής μας ο τρίτος, γιατί έχει τρεις αφηγητές.
0: Γνωρίζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Τι είναι αυτό που τους συνδέει τελικά τόσο βαθιά?
2: Νομίζω ότι αυτό που τους συνδέει είναι η αίσθηση ότι αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον κάτι το οποίο δεν μπορούν εύκολα να το εξηγήσουν και μέσω της λογικής. Οπότε κάπου εκεί μπαίνει και το θέμα του μεταφυσικού στοιχείου που λέω. Είναι μια εξαιρετική οικειότητα που αρχικά εμφανίζεται πολύ σύντομα, αλλά μετατρέπεται καθώς η γνωριμία τους εξελίσσεται. Αλλά αν πω κι άλλα θα κάνω σπόλιο, οπότε δεν λέμε κάτι παραπάνω.
0: Στο βιβλίο υπάρχει έντονα ιδέα ότι κάποιες συναντήσεις ανθρώπων μπορεί να ξεπερνούν τον χρόνο. Πώς προσεγγίζεις εσύ αυτή την έννοια μέσα στην ιστορία?
2: Περισσότερο θα ήθελα τον αναγνώστη να μπει σε αυτή τη δικασία παρά εγώ. Βέβαια υπάρχουν συναντήσεις με ανθρώπους ακόμα και σε μια ημέρα, σε μια διάρκεια μιας ημέρας, οι οποίες μας χαράζονται βαθιά μέσα στην μνήμη και ο χρόνος πραγματικά μπορεί και να μην μπορεί να τους διαγράψει. Άσχετα ακόμα και αν υπέρχεται και ένας πόλεμος, μια τρομερή καταστροφή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ανάμνηση παραμένει και αυτή η μνήμη μέσα στην ψυχή μας. Συνεπώς, αυτό είναι η δικιά μου ερμηνεία. Βέβαια, ο αναγνώστης, ο κάθε αναγνώστης θα έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του.
0: Σίγουρα. Θα έχει μυστήριο πολύ.
2: Έτσι.
0: Πάμε σε μια πολύ ωραία ερώτηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία αγάπης ή το βιβλίο είναι κάτι περισσότερο από αυτό?
2: Νομίζω ότι ακροβατεί ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας στην ιστορία, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο αυτό ο πυρήνας του βιβλίου. Έτσι. Είναι ταυτόχρονα μια ιστορία για τη μνήμη, την απώλεια, τον πόλεμο, την ανθρώπινη αντοχή και την ανάγκη να πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα δεν τελειώνουν όταν η ζωή τελειώσει ή όταν κάποια φοβερά γεγονότα μας συναντηθούν στη ζωή μας, στον δρόμο μας. Mm-hmm. Επίσης φυσικά περιγράφεται και το δράμα που έχουν ζήσει όλοι οι άνθρωποι, αλλά εν προκειμένης περίπτωσης η Σάρα Λβή, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής, συνεπώς υπάρχει και το Ολοκαύτωμα. Αλλά δεν είναι ακόμα ένα βιβλίο για το Ολοκαύτωμα, είναι λίγο διαφορετικό.
0: Πόσο σημαντικό ήταν για σένα να συνυπάρχουν στο ίδιο βιβλίο η αγάπη, η ιστορία, η απώλεια και η μνήμη?
2: Ναι, θεωρώ ότι ήταν άκρως απαραίτητο, γιατί στην πραγματικότητα το ένα στοιχείο γεννάει το άλλο και το ένα συνδέεται με το άλλο. Η αγάπη αποκτά διαφορετικό βάρος όταν γνωρίζεις ότι απειλείται από μια παγκόσμια καταστροφή, ένα πόλεμο στην προκειμένη περίπτωση, και η απώλεια δημιουργεί μνήμη και η μνήμη κρατά ζωντανά τα πρόσωπα και τα γεγονότα που διαφορετικά θα χάνονταν.
0: Ναι. Η σκηνή στο Παγκάκι είναι από εκείνες που μένουν στον αναγνώστη. Τι ήθελες να μεταφέρεις μέσα από αυτή τη στιγμή?
2: Λοιπόν, για αυτή τη σκηνή, επειδή είναι από τις κορυφαίες δραματικές σκηνές του βιβλίου, δεν μπορώ να πω πολλά. Παρόλα αυτά μπορώ να πω ότι εκείνη η σκηνή είναι μια λυτρωτική σκηνή στην ιστορία και έπρεπε να μπει οπωσδήποτε. Και είναι μια στιγμή που οι δύο άνθρωποι, οι βασικοί μας χαρακτήρες, ο Ethan και η Σάρα, συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια. Συνεπώς είναι αυτό που λέμε, που λέγαμε προηγουμένως για την χρονική μετατόπιση της αφήγησης. Οπότε πρέπει να έχουμε διηγηθεί ό,τι έχει προηγηθεί και να δούμε όταν θα συναντηθούν το τι έχει προηγηθεί και πόσο βάρος έχει εκείνη τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο τραγούδι ή κάποια μουσική που συνδέθηκε ιδιαίτερα με τη σύγγραφη του βιβλίου?
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ πάντα γράφω με μουσικές. Αυτό μου έχει μείνει, εντάξει, εκτός από ότι έγραφα...
0: Η Ελληνίδα γράφει μετά το μαγείο μας.
2: Ναι, οι φίλοι τότε στείλουν χαιρετισμούς. Λοιπόν, συνεπώς εγώ πάντα έχω μια συγκεκριμένη playlist ανάλογα και το είδος του βιβλίου, την οποία ταυτόχρονα την έχω αναρτήσει και στο δικό μου το Spotify, όποιος θέλει μπορεί να ασχοληθεί και να την αναζητήσει. Ένα από τα βασικά που πάντα θυμάμαι, ας πούμε, και έπαιζε ήταν η Αλεξάνδρεια της Ρεμπούτσικα, είτε σαν ορχιστρικό είτε σαν φωνή μέσα από τη φωνή του Κότσιρα. Μάλιστα υπάρχει ένα fun fact, ας το πούμε. Πήγαμε πρόσφατα στην συναυλία του Κότσιρα που είχε 30 χρόνια την ημέρα που υπογράψαμε τα συμβόλαια με τον εκδοτικό μας οίκο, τον Κωνσταντίνο Φιλάτο. Την ίδια μέρα πήγα στη συναυλία. Την ίδια μέρα η εισαγωγή της συναυλίας ξεκίνησε με το Αλεξάνδρεια.
0: Σύμπτωση.
2: Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση.
0: Πάλι.

0: Η αλήθεια είναι, αν ακούσετε τις μουσικές, σου έχετε έμπνευση.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Υπάρχουν στο βιβλίο επιστολές που παίζουν σημαντικό ρόλο. Γιατί επέλεξες την επιστολή ως τρόπο επικοινωνίας των χαρακτήρων?
1: Ναι, η επιστολή, οι επιστολές βασικά, θεωρώ ότι άνοικαν στο τότε, έτσι, και εκφράζουν το τότε. Κάτι που έχει χαθεί από την σύγχρονη επικοινωνία μας. Είναι ένας τρόπος ο οποίος ήταν, σου έδινε το χρόνο να σκεφτείς τι θέλεις να πεις, τι θες να απαντήσεις, και κυρίως σου επέτρεπε να αφήσεις πίσω σου κάτι από τον εαυτό σου. Η ιστορία για τις επιστολές δεν είναι απλώς ένας τρόπος επικοινωνίας, είναι το αποτύπωμα των ανθρώπων, γιατί αυτό μετά το χαρτί σου μένει. Ναι. Ενώ ένα ψηφιακό μήνυμα πλέον δεν νομίζω ότι έχει την ίδια αξία. Συν ότι τότε νομίζω αλληλογραφούσαν πολύ πιο τακτικά από ό,τι σήμερα.
0: Τώρα στείλεις ένα μήνυμα, τελειώνει η υπόθεση.
1: Τώρα είναι πιο απλά.
0: Βγαίνει από την υποχρέωση.
1: Κάπως έτσι.
0: Πόσο εύκολο ήταν να μπει στη θέση της Σάρας και του Ήθαν και να αποδώσεις τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την αγάπη, την απώλεια και τον αποχωρισμό?
1: Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολο. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν μια διαδικασία συνεχής προσπάθειας να μπορώ να τους αφουγκραστώ κατά μία έννοια και να μπω στην ψυχολογία των ανθρώπων, που ενώ αγαπιούνται, ας πούμε, και νιώθουν ένας κάποια πράγματα για τον άλλον, γύρω τους ο κόσμος ολόκληρος αλλάζει δραματικά. Συνεπώς κάτι το οποίο δεν το έχω βιώσει εγώ, έπρεπε να μπω μέσα σε αυτήν την λογική. Πιστεύω το, ναι, ναι, το πετύχαμε, πιστεύω.
0: Θα μας πούμε.
1: Θα δούμε, θα μας πούν αναγνώστες.
0: Όταν γράφεις ένα τέτοιο βιβλίο, γνωρίζεις από την αρχή το τέλος ή αφήνεις τις ιστορίες οδηγίες?
1: Συνήθως ξέρω το τέλος εξ αρχής. Αυτό που δεν ξέρω είναι το ενδιάμεσο. Πρέπει να το χτίσουμε το ενδιάμεσο. Αλλά στην προκειμένη ιστορία νομίζω ότι πήγε σχεδόν αυτόματα. Σαν να μιλούσαν οι πρωταγωνιστές σε μένα. Εγώ απλώς το έγραφα.
0: Κατάλαβα. Πήγε μόνο του.
1: Πήγε μόνο του.
0: Πάμε τώρα όμως να δούμε τι λαβράκι θα βγάλουμε. Χωρίς να αποκαλύψουμε το τέλος, υπάρχει μια πολύ δυνατή τελική εικόνα όπου οι δύο ήρωες καταλήγουν μαζί.
1: Ναι.
0: Τι ήθελες να αφήσει αυτή η τελευταία σκηνή στον άγνωστο?
1: Ήθελα να αφήσω την αίσθηση ότι με κάποιον τρόπο υπάρχει μια ολοκλήρωση. Αυτή τώρα η ολοκλήρωση υπάρχει στο τέλος, στο φινάλε. Το οποίο είναι η δεύτερη κατά με δραματική σκηνή, δραματικότερη ας πούμε σκηνή από το παγκάκι που είχαμε πει πριν. Και το κοινό χαρακτηριστικό είναι η ολοκλήρωση, αλλά αυτή τη φορά, ενώ το παγκάκι είναι μια μικρή ολοκλήρωση και λύτρωση, αλλά των δύο αφηγητών, αυτή τη φορά είναι και των τριών.
0: Ναι, μας βάζει στο τέλος εδώ. Διαβάστε το βιβλίο, καταλάβετε το τέλος. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισες γράφοντας το κάλεσμα της Μεταλλούδας?
1: Λοιπόν, η μεγαλύτερη πρόκληση πέραν του τεχνικού κομματιού, γιατί θα το αναλύσουμε βέβαια αργότερα, είχε πολλές τεχνικές και δύσκολες, τις οποίες δεν τις είχα ξανασχοληθεί, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να γραφτεί αυτή η ιστορία. Ήταν να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο αίσθημα και στην ιστορία. Δηλαδή δεν ήθελα να είναι ούτε ένα αισθηματικό μυθιστόρημα, ούτε ένα ιστορικό. Ήθελα να είναι κάτι ενδιάμεσο. Και ήθελα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ σωστό ζύγισμα, να το πω, μια μεγάλη ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό ήθελε λίγο δεύτερο και τρίτο χέρι να το ξαναδείς, να το ξαναδείς, ώστε να μην ξεφύγει.
0: Μας βάζεις το βιβλίο, σιγά σιγά μπαίνουμε. Λοιπόν, το τέλος το έχεις φανταστεί?
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιο στοιχείο ή κάποιος χαρακτήρας της ιστορίας που στην πορεία της συγγραφής σε εξέπληξε και τελικά πήρε διαφορετική θέση μέσα στην αρχική σου σκέψη που είχες στο τέλος, μέσα στο βιβλίο, από αυτή που αρχικά έχεις φανταστεί?
1: Ναι, υπάρχει ένας χαρακτήρας, τον οποίο φυσικά δεν θα τον αποκαλύψω. Ο οποίος είναι εξαιρετικά ανατρεπτικός, ενώ βλέπεις ότι δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ζήτημα να υπάρξει σε 2-3 κεφάλαια, όμως παίζει καταλυτικό ρόλο για την εξέλιξη του Ήθαν. Όχι, όχι, όχι, σε όλη την πλοκή όχι. Αυτός που παίζει, υπάρχει ένας που μπορώ να μιλήσω, και αξίζει είναι ο Ναύαρχος Κανάρης, ο οποίος ήταν Γερμανός ναύαρχος, ο οποίος πίστευε, έχει πολύ σημαντική ιστορία αυτός ο άνθρωπος, πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Πίστευε ότι ήταν απόγονος του δικού μας Κανάρη. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν ήταν. Λοιπόν, η τελευταία του θέση ήταν επικεφαλής της αντικατασκοπίας της ναζιστικής Γερμανίας. Όμως, στο τέλος, ήρθε με τη μεριά των συμμάχων και απαχωνίστηκε. Πολύ σημαντική φιγούρα μας στο βιβλίο.
0: Ναι, έτσι όπως το έχεις.
1: Και η πραγματική του ζωή ήταν, αξίζει δηλαδή να διαβαστεί.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις, έτσι. Επιστρέφουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Κρατήσω λίγο ακόμα, κάνουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Και συνέχεια την εκπομπή διαφημίσεις.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Όπως σας έχω πει και νωρίτερα, μια εκπομπή η οποία αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Δίπλα μου από την αρχή της εκπομπής είναι ο Κύριος Ιμανουήλ Δουκάκος, συγγραφέας με ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο ονομάζεται Κάλεσμα της Πεταλούδας. Έχουμε φτάσει στο τέλος των ερωτήσεων. Προσπαθώ να το βγάλω κάτι, αλλά δεν βγαίνει. Στο παρελθόν έχεις ξανάρθει, όπως είπαμε και νωρίτερα στην εκπομπή. Έχεις γράψει όμως θρίλερ. Τι σε ενθρύγησε αυτή τη φορά σε μια ιστορία που συνδυάζει ιστορικό υπόβαθρο, έρωτα και μεταφυσική διάσταση?
1: Ναι. Είναι λίγο αλλοπρόσαλο, θα έλεγα, αλλά

0: Το είδος δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί στο να είμαι ακόλουθος του συγκεκριμένου είδους.
1: Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα ήθελες να κρατήσω αναγνώστης κλείνοντας το βιβλίο?
0: Λοιπόν, θα ήθελα να κρατήσει ότι ίσως κάποια πράγματα αξίζει να τα κρατάμε ζωντανά ακόμα και όταν δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μία μνήμη, ένας άνθρωπος, μία στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πάντα πόσο σημαντικά είναι εκείνη τη στιγμή που τη ζούμε και μερικές φορές θα το καταλάβουμε πολύ αργότερα.
1: Και θα κλείσουμε με το αν έπρεπε να περιγράψεις το κάλεσμα της Πεταλούδας με μία μόνο φράση σε έναν άνθρωπο που δεν το έχει ακόμη διαβάσει, τι θα του έλεγες?
0: Θα του έλεγα ότι είναι μια ιστορία για δύο ανθρώπους που γνώρισαν την αγάπη σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω τους ετοιμαζόταν να τους τη στερήσει.
1: Πολύ σύντομο αυτό, μου πρέπει να και ανάλυση.
0: Ανάλυση δεν θα δώσω. Ανάλυση υπάρχει στο βιβλίο.
1: Τότε θα κάνω άλλη μια ερώτηση. Ποια ερώτηση να κάνω τώρα? Πάλι παρόμοια με αυτό. Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο ένα συνέστημα από το βιβλίο και να το μεταφέρεις στον αναγνώστη, ποιο θα ήθελες να είναι?
0: Κατά βάση είναι η ελπίδα. Είτε αισιόδοξη, είτε όχι τόσο εύκολα αισιόδοξη, η ελπίδα. Αυτή είναι η βάση που κλείνει και το βιβλίο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που
0: ευχαριστώ εδώ για τη φιλοξενία.
1: Θα τα ξαναπώ, ότι κατάλαβα το θρίλερ έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Θα γίνει κάποια παρουσία στο βιβλίο?
0: Κάτι κανονίζουμε για τον Νοέμβριο. Αλλά προς το παρόν δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο.
1: Όταν βγει θα το μεταφέρω στους ακροατές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εμείς βάζουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τον κύριο Καλάκο, οικονομολόγο. Θα μιλήσουμε και λίγο για οικονομικά.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Νικόλαος Καλάκος, οικονομολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Καλάκο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κομνηνέ.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί για τη διάβρωση της ανεξέλεγκτης διαφθοράς στους θεσμούς του κράτους και την κατάσταση στο ΕΦΚΑ.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Θα τα καταφέρουμε.
1: Σας άκουγα προηγουμένως που μιλάτε και σε άλλες εκπομπές σας για τον πολιτισμό και αναρωτήθηκα σε αυτή

0: τη χώρα με αυτά που συμβαίνουν, αν είμαστε η χώρα που έδωσε τα πόντα του πολιτισμού στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν κράτησε ένα κεράκι για τον εαυτό της.
1: Δυστυχώς, ούτε ένα. Και αυτά που είχαμε τα κεράκια εδώ στην Ελλάδα, ένα-ένα τα ξεπουλάμε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Τα
0: σε λίγο
1: για 100
0: θα είμαστε φιλοξενούμενοι στη χώρα μας, κύριε Κομινέ.
1: Δυστυχώς.
0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα που είπατε, τη διαφορά.
1: Η διαφορά λοιπόν λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στις κρατικές δομές, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Είναι μια τάση που δείχνει ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.
0: Πράγματι. Έχει τα τελευταία χρόνια, κύριε Κομινέ, έχει αλλάξει η κατάσταση στη χώρα μας. Κινδυνεύουμε να θυμίζουμε περισσότερο μια χώρα της Λατινικής Αμερικής παρά κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία, ναι, η πολιτεία συγκαλύπτει περιπτώσεις μεγάλης διαφθοράς, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι υποθέσεις, ο ΠΚΠ, ο ΣΕΚ, να μην αναφέρω άλλες, είναι αρκετές. Αυτή η πρακτική στηρίζεται σε μια λογική ότι οι Έλληνες ξεχνούν γρήγορα, μιλάω για το πολιτικό σύστημα, και πράγματι ξεχνούν γρήγορα, γιατί αν δεν ξεχνούσαν γρήγορα, θα είχαν στείλει πολλούς από τους σημερινούς πολιτικούς στο σπίτι τους. Έτσι στέλνεται το μήνυμα ότι τους δικούς μας ανθρώπους τους καλύπτουμε και τους καλύπτουν, δημιουργώντας έναν κίνδυνο ατιμωρησίας. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι η σταδιακή εξάπλωση της διαφοράς σε κάθε επίπεδο της δημόσιας διοίκησης. Και το ζούμε.
1: Και το ζούμε.
0: Εφορίες θέλετε. Πολεοδομίες θέλετε. Τι είδαμε τελευταία? Να φυλάει η αστυνομία την πολεοδομία της Μυκόνους για να μην την κλέψουν. Και αφού δεν μπορούμε ούτε να τη φυλάξουμε σαν κράτος, γιατί σε αυτό το σημείο τη μεταφέρουμε στη Σύρο. Στο ΝΕΟΠΗ θέλετε? Ξέρω 5-6 περιπτώσεις, επειδή υπηρέτησα στα ασφαλιστικά ταμεία και τέλος στον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες περιπτώσεις που υποθέσεις που βγήκαν και στη δημοσιότητα, παράνομη συνταγογράφηση και που δηλαδή σημαίνει κλέψα των χρημάτων του ελληνικού λαού και του Έλληνα συνταξιούχου, δεν μας έχουν πει ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Okay. 3-4 περιπτώσεις που έχω παρακολουθήσει, στο τέλος δικάστηκαν μετά από 7 χρόνια, κύριε Κομινέ, και αθώθησαν. Το στιγματολόγιο θέλετε? Πριν λίγο καιρό είδαμε και στη δημοσιότητα τι συμβαίνει και εκεί. Ακόμα και στην αστυνομία. Όπου υπάρχει.
1: Δυστυχώς παντού τα ίδια.
0: Ζήμη, τελευταία ακόμα και στην υγεία. Είδαμε τι συμβαίνει στην ιδιωτική υγεία. Ανεξέλεκτη η κατάσταση της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα πλέον. Και δεν υπάρχουν βέβαια ελεκτικοί μηχανισμοί. Παραμένουν ανύπαρκτοι ουσιαστικά. Οι ανεξάρτητες αρχές που δυστυχώς τις έχουμε αυξήσει κατά πολύ σε αυτή τη χώρα, απλώς περιορίζονται στο πεδίο των διορισμών της διοίκησης με υψηλές αποδοχές και όλοι είναι μια χαρά που λέτε.
1: Και όλοι φίλοι.
0: Όλοι φίλοι, ακόμα και όταν εντοπίζονται παρανομίες και δεν μπορούν να κρυφτούν και επεμβαίνει η δικαιοσύνη, καλείται η δικαιοσύνη, γιατί από μόνη της σπάνια επεμβαίνει, καλείται να επέμβει, κινείται με τόσους αργούς ρυθμούς που στο τέλος πολλά αδικήματα παραγράφονται πριν φτάσουν στο ακροατήριο.
1: Έτσι ακριβώς. Πρόσφατα είδαμε τον παραγωνισμό των ελεκτικών μηχανισμών και την ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θεωρείτε ότι είναι ένα πλήγμα στο αίσθημα του κράτους δικαίου και της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης?
0: Και σαφέστατα είναι πλήγμα στην αξιοπιστία και στην αυτονομία των θεσμών μας. Μας ξεφτύλισαν, να το πω έτσι απλά, αυτό που λέει ο λαός στην καθημερινότητα, κύριε Κομινέ. Χρειάστηκε να έρθει η Ευρωπαία Εισαγγελέα εισαγγελέας για να αποκαλύψει ένα σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΙΠΕ. Mm-hmm. Εξετάζει άλλα 7-8, δέχτηκε πιέσεις, βλέπαμε υπουργούς στα κανάλια να αφισβητούν την, αν έχει δικαίωμα να κάνει ελέγχους ή δεν έχει, και σε έναν οργανισμό που ο ΠΚΠ που ήταν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλάπησαν τα τελευταία 5 χρόνια και δόθησαν με μία μεθοδολογία στο δικά μας παιδιά, στους πραπέδες, τα ξέρετε εσείς, ναι, από, ναι, τη δημοσιότητα, εδόθησαν, που επηρεάζει ουσιαστικά και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Αν είχαμε 2 ΠΚΠ πριν τις εκλογές 2 χρόνια, άλλον ένα, πιθανόν αυτοί να εξέλεγαν και κυβέρνηση. Γιατί όταν έχει 40-50 χιλιάδες οικογένειες που εισπράττουν χρήματα παρανόμως από τους νόμιμους αγρότες, αυτές οι 40.000 οικογένειες μεταφράζονται, κύριε Κομνηνέ μου, σε 300-400.000 ψήφους.
1: Είναι και είναι πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Αν έχουμε λοιπόν και άλλες 5-6 μικρούς οπεκεπέδες, ελέγχουμε και το σύστημα των εκλογών. Το επηρεάζουν.
1: Με αυτούς που το... έχουν πάρει τα χρήματα, αν βάλεις και οι οικογένειες, ξαδέρφια, γιατί όλοι γράφουν και οι άλλοι, βγάζεις ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Τότε βλέπουμε ολόκληρες περιοχές, και εκεί που είδαμε ότι η διαφορά όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αρκετά μεγάλη, εκεί είδαμε και τα αποτελέσματα των εκλογών. Αν δείτε ποια είναι.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ σωστά. Κύριε Καλάκο, διανύουμε τον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επί Πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη. Σε αυτά τα 8 χρόνια όμως έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας μεγάλα σκάνδαλα, όπως οι υποκλοπές, τα τέμπη, η διαρροή emails χιλιάδων από δήμων, το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και φυσικά αυτό που λέμε τόση ώρα, ο ΠΚΠΕ. Πιστεύετε ότι ο πολίτης αισθάνεται ότι μπορεί να κάτι να αλλάξει και ότι δεν είναι πολίτης δύο ταχυτήτων, των φτωχών και των πλουσίων? Αν και να σας πω και εγώ τώρα πριν μου απαντήσετε, με αυτά που έχουν δηλώσει υπουργοί, υφυπουργοί, κάτι κυρίες με Πόρσε, θεωρώ ότι αυτοί έχουν ορίσει την κοινωνία ότι είναι δύο ταχυτήτων. Οι κακομύριδες και οι πλούσιοι.
0: Δυστυχώς δεν είναι μόνο το σκάνδαλο, έχει φοβερό κόστος όλα αυτά τα σκάνδαλα. Δηλαδή, όπως είπα, το ΠΚΠ, αναφέρατε μια χαρακτηριστική περίπτωση με τα email αφορούν την κυρία Σημακοπούλου που λέγαμε. Προχτές βγήκε πρωτόδικη απόφαση που αποζημιώνει τον πρώτο Έλληνα που είχε προσφύγει με 4.000 ευρώ. Είναι 240 στη σειρά. Λοιπόν, άρα 700.000 με ένα εκατομμύριο θα πληρώσουμε την κυρία Σημακοπούλου, ο ελληνικός λαός. Αλλά στο ερώτημά σας, όπως είπα και στην αρχή, ότι στηρίζεται η κυβέρνηση στη λογική ότι ο Έλληνας ξεχνάει γρήγορα. Έχει λογική. Αλλά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για φύτνηση. Αν δεν αντιδράσουμε συλλογικά, το μέλλον μας θα είναι ζωφερό, κύριε Κομνηνέ. Η διαφθορά δεν είναι αφηρημένη έννοια. Επηρεάζει την καθημερινότητα, την οικονομία, την αξιοπρέπεια όλων μας.
1: Είναι και όταν βλέπεις ότι υπάρχει τόση διαφθορά δίπλα σου, καθημερινά ακούγεται και δεν βλέπεις κάτι να γίνεται από αυτού, όντως επηρεάζει την ψυχολογία σου. Λέει ο άλλος, φίλε, τι να τρέξω, τι να αγωνιστώ, τι να προσπαθήσω, θα έρθουν τα λαμόγια, θα τα πάρουν, τέλος.
0: Άρα, σε ένα συνέδριο στους Δελφούς πριν 5-6 μήνες που ήταν ο κύριος ο πρόεδρος μάλλον της ξεπλήματος μαύρου κρίματος του Βουρλού, Βουρλού, κάπως έτσι ακριβώς το επώνυμά του, είχε πει κάτι χαρακτηριστικό, κύριε Βομινέ, ότι η διαφθορά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, τεράστιες διαστάσεις στη χώρα μας, και δυστυχώς είπε ότι όσοι είναι έξω από αυτή τη διαδικασία της διαφοράς, το μόνο που κάνουν είναι ότι προσπαθούν και αυτοί να μπουν μέσα στη διαφορά. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο οι έντιμοι να θεωρούνται ηλίθιοι και ο πολίτης ο οποίος τα έχει παρατήσει Βουλιώτης, θυμήθηκα το όνομά του, που τα έχει παρατήσει ουσιαστικά και προσπαθεί και αυτός για να επιβιώσει να γίνει μέλος αυτής της βρώμικης διαδικασίας, της διαφοράς.
1: Συνήθως το ψάρι λέει και μυρίζει βρώμα από το κεφάλι.
0: Του όμως επικεφαλής ξεπλήματος χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης.
1: Λοιπόν, πάμε λιγάκι να μιλήσουμε για τον ΕΦΚΑ. Ποια είναι η κατάσταση του ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή? Και αναφέρομαι, να σας πω κιόλας, στο χρονικό διάστημα που αποδίδονται οι συντάξεις, στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, στην ασφαλιστική ικανότητα, στις παροχές των επιδομάτων, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Ναι.
0: Καταρχάς, στον ΕΦΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία στο παρελθόν και στον ΕΦΚΑ κλείνοντας την καριέρα μου, υπήρξα γενικός διευθυντής στο τέλος. Υπηρέτησα 35 χρόνια, κύριε Κομίνε. Τη ζωή μου όλη την εργασιακή σχεδόν το 90% το υπηρέτησα στα ασφαλιστικά ταμεία και στον ΕΦΚΑ. Η κατάσταση που δίδεται αυτή τη στιγμή εκ μέρους της πολιτείας, ποια είναι η κατάσταση, είναι ότι ένας, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή, ένας σύγχρονος, λέει, οργανισμός. Τον μετατρέψαμε σε ένα σύγχρονο οργανισμό, παραλάβαμε ένα χάος. Χάος υπήρχε πράγματι, ο νόμος του κ. Κατρούγκαλου είχε δημιούργησε τρομερά προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία και ο τρόπος που έγινε η ενοποίηση, που τα πέταξε μέσα σε ένα κουβά όλα, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς τίποτα, πράγματι δημιούργησε ένα χάος. Αλλά δεν έγινε ο ΕΦΚΑ μια σύγχρονη υπηρεσία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης. Τα μεγάλα προβλήματα του ΕΦΚΑ παραμένουν ζωντανά. Και τι εννοώ? Και αυτό δεν είναι αυτό μόνο σκοπός του ΕΦΚΑ, που είναι η αυτονόητη διαδικασία να βγάλει τις συντάξεις. Αυτή ήταν η αυτονόητη διαδικασία. Στις παλαιότερες εποχές με χειρόγραφο σύστημα οι συντάξεις βγαίνανε νωρίτερα από ό,τι βγαίνουν τώρα με όλα τα τεχνικά μέσα, με μηχανογραφίες και όλα αυτά, και βγαίνανε και σωστές, γιατί τώρα δεν βγαίνουν πολλές και σωστά. Τέλος πάντων, να έρθω, εκεί υπάρξει μια πρόοδος έναντι αυτού που παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που πράγματι παρέδωσε έναν ΕΦΚΑ χάος, ότι οι κύριες συντάξεις βγαίνουν μέσα σε ένα δίμηνο, όχι όλες, το 70%. Ένα 30% που έχουν διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή 2 ή 3 ταμεία, κάνει 6 μήνες, 1 χρόνο και 1,5 χρόνο. Όσον αφορά τις διεθνείς συντάξεις, δηλαδή αυτές που έχουν χρόνο ασφάλιση στο εξωτερικό, κάνουν 3 και 4 χρόνια, κύριε Κομνίνα, να βγουν. Και δεν είναι μόνο ότι καθυστερεί και πώς θα ζήσει αυτός που περάσει τον ταξίδιος 3-4 χρόνια, είναι ότι είναι και ανασφάλιστοι οι άνθρωποι αυτοί αν δεν κάνουν άλλη εργασία μετά τη κατάθεση των δικαιολογητικών από πλευράς υγείας. Οι επικουρικές, έχουμε 30.000 επικουρικές, 3 και 4 χρόνια καθυστέρηση. Αυτά όσον αφορά την έκδοση των συντάξεων. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα στον ΕΦΚΑ είναι πρώτον οι αείσπρακτες, απλήρωτες, ληξιπρόθεσμες οφειλές. Γιατί αν το ταμείο δεν πάει καλά, δεν δίνει ούτε αυξής συντάξεις, ούτε δώρα, γιατί μια και ήταν και επίκαιρο το θέμα λόγω τελευταίο καιρό για το δώρο, ο 13η-14η σύνταξη, όταν 31 Τρίτου του 19 η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε από την προηγούμενη 35.358.000 εισφορές, εξυπρόθεσμες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κομνηνέ μου, είναι 52.425 μέσα σε 7 χρόνια. 52, το 1/4 του ΑΕΠ. Ουδεμία δυνατότητα να μπορέσει να εισπράξει τις εισφορές τους. Λοιπόν, δεν είναι ούτε μόνο αυτό. Η ταυτότητα, να σας πω, των οφειλετών, το 85% περίπου, μιλάμε για 2.200.000 αφημοί που οφείλουν στον ΕΦΚΑ, η οφειλή του 85% είναι έως 30.000 ευρώ. Ένα 13-14% είναι μέχρι 1 εκατομμύριο, και το 2,45, 3.030 οφειλέτες, οφείλουν πάνω από 1 εκατομμύριο. Άρα δεν μπορεί να εισπράξει τις εισφορές του για να καταβάλει σωστές συντάξεις.
1: Έτσι. Και να σας πω και κάτι, γιατί περνάει και ο χρόνος. Επειδή αναφερθήκατε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα κατά των συνταξιούχων, θα πω εγώ ειδικά.
0: Εγκληματική πολιτική κατά των συνταξιούχων, το λέμε. Και η οποία δυστυχώς συνεχίζεται, γιατί ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Το οποίο ακόμα τον καταργεί, ας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος του 4387 του 2016, ο οποίος επέβαλε ένα χαράτσι, θα σας πω το χαράτσι μετά, και όταν ήρθε στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, το 2020 έβγαλε τον νόμο 4670. Αυτός αναφέρεται στο 6% των συνταξιούχων που παίρνουν εισφορά για αυτούς που πεθαίνουν. Δηλαδή πεθαίνει κάποιος και
0: ο εισφορά και ορφανά. Το 4387 είναι ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Ναι. Οι χείρες και τα ορφανά πληρώνουν υπέρ υγείας των πεθαμένων.
0: Ναι.
1: 6%
0: Όχι μόνο αυτό. Ήρθε η κράτηση υπέρ υγείας μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν 4% σε μία κύρια σύνταξη. Ναι. Γιατί υπήρξαν κάντρο που πέραν δύο κύριες σύνταξη, οι χείρες που πέρανε και ένα μέρος από τη σύνταξη του Μακαρίτη, η χείρος. Λοιπόν, ήρθε, το αύξησε σε 6% από 4% και το επέβαλε σε κάθε καταβαλλόμενη σύνταξη, κύρια και επικουρική, που δεν είχε στο παρελθόν. Με αποτέλεσμα να πληρώνουν, όπως είπατε, οι άνθρωποι που εισπράττουν σύνταξη κυρίας και κύρια και επικουρική, να πληρώνουν 6% υπέρ υγείας, υπέρ ΕΟΠΗ, για να έχει ο Μακαρίτης περίθαλψη στον Άγιο Πέτρο. Ακριβώς, όπως σας το λέω είναι.
1: Το ξέρω, δε, αυτό.
0: Και αυτό μία σύνταξη, μία χείρα που έπαιρνε 1000 ευρώ σύνταξη και 700 την κύρια σύνταξη του Μακαρίτη και 250 επικουρική δικιά της, 125 του Μακαρίτη, και πλήρωνε 400 ευρώ υπέρ ΕΟΠΗ, έφτασε να πληρώνει 1490 περίπου. Καταλάβατε τι αύξηση ήταν αυτή,
1: ναι,
0: της βάρος πολύ της σύνταξης. Ναι, και δυστυχώς...
1: Είναι που να τον καταργούσε αυτό το νόμο. Αυτό είναι που
0: ναι, δυστυχώς εγώ έχω αυτογραφήσει πολλές φορές πάνω σε αυτό. Η κυβέρνηση έλεγε θα τον καταργήσει. Όχι μόνο δεν το κατάργησε, το λιβανίζει, και πολύ φοβάμαι ότι αν μπορούσε θα το είχε και αυξήσει. Δυστυχώς.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Καλάκο, δυστυχώς πέρασε η ώρα μας.
0: Άστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας καλέσω πάλι έτσι μια φορά. Παλιά εδώ στο Focus έκανα μια εκπομπή Φωνή των Συνταξιούχων. Να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά που τραβάνε οι συνταξιούχοι, για τις συντάξεις που παίρνουν. Να μιλήσουμε για τις συντάξεις αναπηρίας, οι οποίες είναι ένα κομμάτι ψωμί. Ψωμί δεν αγοράζει βασικά, τι κομμάτι ψωμί.
0: Και να μιλήσουμε και για το μέλλον των συντάξεων, γιατί δεν έχουν καταλάβει οι μελλοντικοί συνταξιούχοι που θα ακολουθήσουν ότι αυτός ο νόμος που ισχύει του κυρίου Κατρούγκαλου, αλλά τον έχει κρατήσει και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και τον ΜΝΗ, θα φτάσει στο σημείο οι συντάξεις το 35 με 40 να είναι το 70% των σημερινών καταβαλλόμενων συντάξεων, κύριε Κομινέ.
1: Έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε μέσα στο Νοέμβριο, εκεί που θα αρχίσουν να μιλάνε για δόμους του υγιεινού και
0: θέλετε
1: για τέτοια. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Focus 103,6.
1: Αυτό ήταν ο κύριος Καλάκος. Θα τα ξαναπούμε, να μιλήσουμε για πολλές συντάξεις. Εκεί μέσα στο Νοέμβριο, πάλι προς το τέλος θα τον καλέσω. Που θα... καλά είναι εκεί προς το τέλος. Θα περιμένουν οι συνταξιούχοι να δουν τα δώρα. Αυτά που τους τάξαν κάποτε και τελικά δεν πήρανε. Τώρα θα μου πεις, με συγκομινέ, εκπομπή πολιτισμού. Εκπομπή πολιτισμού. Βγάζεις και τα οικονομικά, τα πάντα βγαίνουν από την εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που καλύβει όλα τα θέματα και χαίρομαι γι' αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, στις 10, εδώ, στον πρώτο πατριωτικό σταθμό της Ελλάδος, στον Μάχη 99,8 στα FM. Και είναι η κομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Στο μικρόφωνο είναι όπως κάθε Κυριακή βράδυ ο Στέφανος Χίος. Η μουσική επιμέλεια των κομματιών που θα ακούσουμε απόψε την έχει ο Αντώνης Σαρκουλής. Θέλω εδώ, σε αυτό το σημείο, μετά από σχεδόν αρχίσαμε μέσα Ιουλίου, Αύγουστο, Σεπτέμβριος, μετά από 2 μήνες εκπομπών, να σας ευχαριστήσω θερμώς για την υποδοχή που επιφυλάξατε σε αυτή τη νέα εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού στη συχνότητα των FM. Η εκπομπή με αυτά τραγούδια μεγάλωσα δεν είναι ούτε πάρεργο, ούτε μια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι μια εσωτερική ανάγκη. Ανάγκη που είχε ο Μιλόν να παρουσιάσει σε όλους εσάς που μας ακούτε, στους φίλους ακροατές και ακροάτριες, στους φίλους πατριώτες και πατριώτισες, σκαμπανεβάσματα, περάσματα και διαδρομές στο γνήσιο ελληνικό καθαρό λαϊκό τραγούδι. Στα διαμάντια του ελληνικού τραγουδιού. Και νομίζουμε, κατά την ταπεινή μας γνώμη, ότι τα καταφέρνουμε. Άλλωστε, τα 8 αφιερώματα, 8-9 αφιερώματα που κάναμε, νομίζουμε ότι ήταν ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευράς λαϊκού τραγουδιού στους μεγάλους δίσκους των επιτυχιών. Απόψε, θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση στα τραγούδια που παρουσιάσαμε τους τελευταίους 2 μήνες. Και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε μια φρέσκια καινούργια εκπομπή με νέο αφιέρωμα. Όμως η απόψινή εκπομπή είναι ένα διάνθισμα από τα αφιερώματα που κάναμε. Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με το σπουδαίο, πιθανότατα κατά την εκτίμησή μου μαζί με τον Άκη Πάνου, τους 2 πιο σπουδαίους τραγουδοποιούς στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Στο τραγούδι μετά το 1950. Ο Πυθαγόρας ο Παπασταματίου, γνωστός και ως Πυθαγόρας που έφυγε πολύ νωρίς, στα 49 του χρόνια, και ο Άκης Πάνου, κατά τη δική μας εκτίμηση, ήταν οι μεγαλύτεροι Έλληνες δημιουργοί, μαζί ίσως και με ένα τρίτο όνομα, το Μίμη Πλέσα. Και με τους τρεις ασχοληθήκαμε και ασχοληθήκαμε όχι μόνο με τα τραγούδια τους, αλλά και με τη ζωή τους. Ο πρώτος, με τον οποίο ξεκινήσαμε τον Ιούλιο, που μας πέρασε, ήταν ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας των μεγάλων ερμηνεών. Το όνομα του Πυθαγόρα Παπασταματίου έχει συνδυαστεί αναμφισβήτητα με την τεράστια σε έκταση, μήκος, πλάτος και ιδιαιτερότητα χρειά του Στέλιου Καζαντζίδη. Πυθαγόρας Παπασταματίου και Στέλιος Καζαντζίδης, τα 2 πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Από αυτό το αφιέρωμα θα ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές τους.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια

Ο δεύτερος μεγάλος τραγουδοποιός, ο οποίος εκτός από τραγουδοποιός ήταν και μεγάλος θεατρίνος στην πίστα, ήταν ο αξεπέραστος Γιώργος Ζαμπέτας. Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε μια ιδιαίτερη φωνή, είχε ένα ιδιαίτερο παίξιμο στο μπουζούκι του και ουσιαστικά ήταν ο πρόδρομος του Μανώλη Χιώτη. Στο Μανώλη Χιώτη θα κάνουμε ένα από τα επόμενα αφιερώματα. Ο Ζαμπέτας με το μπουζούκι του ήταν ουσιαστικά το αηδόνι του ελληνικού τραγουδιού. Παρά το γεγονός ότι έδειχνε από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης και συμπεριφοράς έναν μποέμ τύπο, ο Ζαμπέτας ήταν ένας από τους πιο καλούς οικογενειάρχες που πέρασαν από το χώρο της πίστας. Αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του. Ήταν πολύ δεμένος με τα παιδιά του και πολύ δεμένος με τη γυναίκα του. Και ο Ζαμπέτας ήταν από τις χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες που έκανε περήφανη και γνωστή την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Ζαμπέτας τραγούδησε έξω, τραγούδησε σε μεγάλα μουσικοχορευτικά δρόμενα του εξωτερικού και ουσιαστικά ήταν μια τουριστική διαφήμιση της ελληνικής λαϊκής μουσικής τη δεκαετία 60-70. Το χαρακτηριστικό του Ζαμπέτα ήταν ότι στα στερνά του δεν γνώρισε την καταξίωση που του έπρεπε και έφυγε πικραμένος. Από τον Γιώργο Ζαμπέτα, με το ιδιαίτερο παίξιμο στο μπουζούκι του, θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες του.

Το τρίτο αφιέρωμα ήταν σε ένα καλλιτέχνη που έφυγε πρόσφατα. Αυτός ήταν μια άλλη πάστα ανθρώπου. Αυτός ήταν ένας ξεχωριστός τραγουδιστής με δική του αποκλειστικά χρειά φωνής. Ήταν ο Βασίλης Καράς. Ο Βασίλης Καράς που συνδύασε την εφήμερη παραμονή του στο τραγούδι, γιατί και αυτός έφυγε νωρίς, με τη μάνα του Βορρά, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Ένας γνήσιος Μακεδόνας, ένα φτωχόπεδο που ξεκίνησε από το τίποτα και από το πουθενά, ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ήταν μηχανικός αυτοκινήτων, μουτζούρης, μουτζουράς όπως τους λέγανε, και με τη δική του θέληση, πεποίθηση, αυταπάρνηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό του, κατέβηκε στην Αθήνα και κατέκτησε τις μεγάλες πίστες. Ο Βασίλης Καράς άφησε πίσω του μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά. Τραγούδια τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την ιδιαιτερότητα της φωνής του, από την μπάσα χρειά της φωνής του και βεβαίως από την ψυχή του που την έδωσε στα τραγούδια τα οποία ερμήνευσε στο σπουδαίο ανθολόγιο που άφησε ως παρακαταθήκη. Και από τον Βασίλη Καρά θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες του.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι έχει ο Γιάννης Πουλόπουλος, που δυστυχώς και αυτός δεν είναι παρόν για να βλέπει τα χάλια του ελληνικού τραγουδιού. Θεωρούμε ότι αν ζούσε ο Γιάννης Πουλόπουλος, θα είχε κυριολεκτικά ανατριχιάσει όλα αυτά που ακούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο ελληνικό τραγούδι. Τραγούδια της Ξεπέτας, της Συμφοράς, γυναίκες τραγουδίστριες της Μιας Βραδιάς, πεταλουδίτσες της Νύχτας, καμπαρετζούδες της Συμφοράς και τραγουδιστικά μορφώματα που δεν έχουν καμία σχέση, όπως και οι πίστες τις οποίες τραγουδούν, με τα μπουζούκια που γνωρίσαμε εμείς τη δεκαετία του 70 και του 80 και του 90. Τα σημερινά μπουζουξίδικα, σε μερικά από τα οποία πέρασε και ο Γιάννης Πουλόπουλος, αλλά δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα σημερινά, θεωρούμε ότι είναι τραγουδιστική οίκη ανοχής και δεν είναι βαρύ αυτό που λέμε. Εκτιμούμε ότι πλην ελαχίστων περιπτώσεων που μερικοί από αυτούς έχουν αποσυρθεί από το ελληνικό τραγούδι, όπως ο Νότης Φακιανάκης, υπάρχουν 2-3 τραγουδιστές και άντε 1-2 τραγουδίστριες οι οποίες μπορούν να αρθρώσουν λέξη πάνω στις πίστες. Και ίσως είναι βαρύ αυτό που θα πούμε και πολύ αυστηρό, αλλά από αυτά που ακούμε σήμερα, τα 3/4 των τραγουδιών είναι σκουπίδια. Σκουπίδια για πέταμα και για κάψιμο. Εάν ζούσε λοιπόν ο Μακαρίτης Γιάννης Πουλόπουλος και έδινε μια συνέντευξη, θα είχε πολλά να πει για τη σημερινή κατάντια του ελληνικού τραγουδιού και για τη σημερινή κατάντια των μπουζουξίδικων και των μεγάλων υποτίθεται μουσικών ακροαμάτων που δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό τραγούδι. Αυτοί οι τύποι μάλλον θα πρέπει να κάνουν κάποια άλλη δουλειά. Ο Γιάννης Πουλόπουλος έμεινε στην ιστορία για το μεγάλο δίσκο του Δρόμου και όχι μόνο για αυτόν. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν το νέο κύμα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν η φρεσκάδα στο ελαφρολαϊκό αλλά και λαϊκό τραγούδι. Ο Γιάννης Πουλόπουλος μάγευε. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν μια ξεχωριστή φωνή. Και παρά τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε χαρακτήρας, γιατί και αυτός ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, ο Γιάννης Πουλόπουλος άφησε πίσω του μια τεράστια ιστορία. Ιστορία που δεν μπορεί να αντιμιμηθεί κανένα κακέκτυπο. Δικό του, όσο και αν προσπάθησε. Από το Γιάννη Πουλόπουλο θα ακούσουμε πραγματικά φοβερά τραγούδια, τα οποία ούτε θα ξαναγραφτούν, αλλά και ούτε θα ξαναερμηνευθούν όπως θα είπε αυτός.

Για τον μεγάλο τραγουδοποιό Άκη Πάνου κάναμε δύο αφιερώματα. Ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που έγραψε ο συνθέτης και βεβαίως και σε μερικά ο στιχουργός, και ένα αφιέρωμα για τη ζωή του. Η ζωή του Άκη Πάνου ήταν μια ρουλέτα ανάμεσα στην ευτυχία και στη δυστυχία, ανάμεσα στο θρίαμβο και στην τραγωδία, ανάμεσα στην προσωπική καταξίωση και στη συντριβή. Ο Άκης Πάνου τράβηξε ένα πολύ άσχημο λαχείο στα τελευταία χρόνια της ζωής του, γιατί και αυτός πέθανε πάρα πολύ νωρίς, στα 67 του χρόνια. Γενικώς, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές, συνθέτες και οι άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν στη λαϊκή μουσική και στο λαϊκό τραγούδι έφυγαν νωρίς. Ίσως γιατί δεν άντεχαν αυτό το μάταιο κόσμο, ίσως γιατί τον μπούχτισαν. Η ζωή του Άκη Πάνου είναι ένα μυθιστόρημα. Και κάλλιστα θα μπορούσε να συγγράψει κάποιος το σενάριο της ζωής του. Το ερώτημα είναι ποιος θα μπορέσει να ερμηνεύσει τον Άκη Πάνου, και κατά την εκτίμησή μας δεν υπάρχει σήμερα σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός που θα μπορούσε να το κάνει. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να πω πόσο πικραμένος αισθάνομαι, πόσο δυστυχισμένος και πόσο αηδιασμένος με αυτό το έκστρωμα που βγήκε στους κινηματογράφους όσον αφορά την απόπειρα αποτύπωσης, ας το πούμε, στην 7η τέχνη, στην ελληνική 7η τέχνη, της ζωής του Στέλιου Καζαντζίδη. Μια ατυχέστατη ταινία με ατυχείς ερμηνείες και με κακούς τοπιούς. Μια κακή απομίμηση, το υπάρχω, για το υπάρχω μιλάμε, το οποίο προβάλλεται και στη συνδρομητική τηλεόραση του Κοσμοτέ αυτές τις ώρες. Εάν είναι λοιπόν κάποιοι να δημιουργήσουν ένα σενάριο για τη ζωή του Άκη Πάνου, καλό θα είναι να προσέξουν να μην είναι τόσο διαστρεβλωμένο όπως διαστρεβλώθηκε, παραποιήθηκε και αχρηστεύτηκε η τραγουδιστική ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη. Για μένα το υπάρχω ήταν η χειρότερη ταινία που έχει βγει στους ελληνικούς κινηματογράφους. Όμως άφησε πίσω της ένα αποτύπωμα, και ίσως το αποτύπωμα ήταν ότι μερικοί νέοι άνθρωποι γνώρισαν ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο Άκης Πάνου συνδυάστηκε στην πορεία του με το μεγάλο τραγουδοποιό και μεγάλο τραγουδιστή, τον Στέλιο Καζαντζίδη, και μοιραία πολλά τραγούδια από αυτά που θα ακούσουμε για τον Άκη Πάνου τα ερμηνεύει ο σπουδαίος Στέλιος Καζαντζίδης.

Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, κάναμε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο αφιέρωμα, ίσως στον πιο μορφωμένο Έλληνα συνθέτη, στον πιο ολοκληρωμένο επιστημονικά και πιο σκεπτόμενο, το Μίμη Πλέσσα. Ο Μίμης Πλέσσας, ένας ταλαντούχος πιανίστας, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα και στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε από μουσική, ήταν τελειόφυτος του Πανεπιστημίου της Αθήνας στη χημεία και στο τέλος ανακηρύχθηκε και διδάκτορας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στο μάθημα της χημείας. Ο Μίμης Πλέσσας έζησε 100 χρόνια, έναν αιώνα. Έναν αιώνα που τον τίμησε με την παρουσία του. Δεν θα ξεχάσω αυτά που είχε πει σε μια από τις συνεντεύξεις του για το γεγονός ότι δύο, ας το πούμε, ανταγωνιστές του, γιατί ο Πλέσσας ουσιαστικά έπαιζε μόνος του, δεν είχε ανταγωνιστές, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, ήταν αυτοί που έγλυφαν την εξουσία για να πάρουν θέσεις και να καταξιωθούν στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Κάτι που ο Μίμης Πλέσσας δεν έκανε ποτέ. Ίσως γι' αυτό ο Μίμης Πλέσσας να ήταν και ένας ξεχωριστός άνθρωπος και ξεχωριστός δημιουργός. Νομίζω ότι μαζί με τον Άκη Πάνη και τον Πυθαγόρα Παπασταματίου είναι τα τρία μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του νεότερου ελληνικού τραγουδιού. Θεωρώ ότι είναι οι άνθρωποι που ανέστησαν το λαϊκό τραγούδι, ο καθένας από την πλευρά του. Για το Μίμη Πλέσσα έχουμε ετοιμάσει το δικό του αφιέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μία ακόμα παρένθεση που ανοίξαμε ήταν τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε επιτυχημένες εμπορικά ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου με τραγούδια που ακούστηκαν σε αυτές. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι δεν έκαναν οι τραγουδιστές τις ταινίες, αλλά οι ταινίες αυτές καταξίωσαν τους τραγουδιστές. Στο ποτπουρί που ακολουθεί θα ακούσετε γιατί οι μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, εμπορικές επιτυχίες που έκοψαν πάνω από 500, 600 και 700 χιλιάδες εισιτήρια, ουσιαστικά έγιναν από 3-4 ανθρώπους. Από το Φίνο, με τις ταινίες του Φίνου Films, από τον Μίμη Πλέσα, κάποιες ταινίες από αυτές σε μουσική και του Γιώργου Χατζινάσιου, και βεβαίως τη σκηνοθετική σπουδή ενός άλλου μεγάλου ταλέντου στον χώρο της σκηνοθεσίας, του Γιάννη Δαλιανίδη. Ακούμε ένα απόσπασμα και από αυτά.

Το τελευταίο αφιέρωμα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στους λεγόμενους άγνωστους του ελληνικού τραγουδιού. Πάντα ελληνικό, γνήσιο, λαϊκό τραγούδι. Κάτι που αρέσει, βλέπω, στους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Αυτοί οι άγνωστοι, οι περιώνυμοι άγνωστοι του λαϊκού τραγουδιού, δεν ήταν και τόσο άγνωστοι. Ήταν γνωστοί σε αυτούς που παρακολουθούν την πορεία του. Δεν μπορεί να θεωρήσουμε άγνωστους, εντός εισαγωγικών, μεγάλα λαρίγκια και της πίστας και του πενταγράμμου, αλλά και της δισκογραφίας. Τραγουδιστές όπως ο Ζακυνθινάκης, ο Ταλιούρης, τραγουδιστές όπως ο Πρόδρομος Τσαουσάκης ή στιχουργοί και συνθέτες όπως ο Μπάμπης Μπακάλης, ο Τσάντας, δεν ήταν άγνωστοι σε αυτούς που ξέρουν από καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε ένα συνθετικό απόσπασμα από αυτές τις γνωστές άγνωστες επιτυχίες.

0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τελείωσε μία ακόμα εκπομπή. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα φρέσκο και πολύ, όπως πάντα, περιποιημένο αφιέρωμα με λεπτομέρειες για την ιστορία των ανθρώπων που έγραψαν με χρυσά γράμματα τις επιτυχίες του γνήσιου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλό σας ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 1.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξεπεράσαμε το όριο, έτσι. Είμαστε στα 6 λεπτάκια μετά από τις 11 και είναι Παρασκευούλα ζάχαρη και είναι Παρασκευούλα μέλι. Και κάπως μου το είπαν ένα μηνυματάκι χθες με κρασάκι, κάτι τέτοιο μου είπανε που πίνουν οι αγγέλοι. Ναι, το θυμήθηκα. Φανταστικά μου, παιδάκια, τι μου κάνετε. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Χάρη σε εσάς βέβαια, έτσι, όχι χάρη σε μένα. Χάρη σε εσάς. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000, γιατί πήραμε σκυτάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να του ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, Ηλία μου, να έχεις. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ελάτε τώρα, γιατί σας έχουμε στα καλά και πάντα θα σας έχουμε στα καλά. Στα καλύτερα, το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Πάντα δίπλα στον πολίτη, καλυψούς 110 στενή Καλυθέα, με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της, για καλή εξυπηρέτηση, για σωστή δουλειά, να το πω έτσι, να το συμπληρώσω και αυτό. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Λειτουργεί και με delivery, δεν είναι απλά μια πίτσα, δροσερές, σαλατούλες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Έχει προσθέσει πολύ περισσότερα η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, τώρα πάμε μαζί με τον Μιχάλη να περάσουμε μια όμορφη βραδιά.
1: Κάθε βραδιά.
0: Και το φίλο μας το Σάκη το Μπουσδούνι εδώ. Το γνωστό Σάκη το Μπουσδούνι από τη Χούνη την όμορφη.

το Χριστινάκι μας εδώ από την Καλλιθέα. Καλό ποδαρικό να έχουμε, έτσι. Καλό ποδαρικό να έχουμε. Χριστίνα μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται και σε όλους. Τα καλύτερα. Καλησπέρα στο Φώτη μας από το Κολωνάκι. Φώτη μου, να διαβεβαιώσω λίγο με το τραγουδάκι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Φωτάκο κιόλας. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί, αν υπάρχει, με την Έλενα Χαραμή που μου λες. Εγώ θα την κάνω την προσπάθεια, ειλικρινά. Σαν τίτλο, σαν τραγούδι, ναι μεν, αλλά το κοιτάζουμε. Το κοιτάζουμε, έτσι, Λεβέντη μου, να μην παρεξηγηθούμε. Πίσω ο Μιχάλης δεν το έκανε, δεν το έβαλε το τραγουδάκι. Λοιπόν, στη Μαρία μας εδώ από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο, της εκπαιδευτική, κύριε. Να την καλησπερίσουμε. Και εκεί πήραμε καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Είναι δικό μας εδώ αυτό, Μαρία. Αυτό είναι δικό μας, γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία. 693, πώς κολλάει, έτσι, η συνήθεια έγινε λατρεία και 693. 84-00-8-56 Viber και απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, όμορφη βραδιά να έχουμε. Θα την έχουμε, θα την έχουμε.

Καλώς βρήκα λοιπόν, και ας ανεβαίνουμε ορόφους δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Ο ανεβαίνει στο Θεό, βέβαια δεν θα τον συναντήσουμε. Μην το κάνουμε κι εμείς ότι χτίζανε τον πύργο του Άιφελ. Θα υπενθυμίσω πάλι το τηλεφωνάκι που είναι για μηνύματα, το 693-84-008-56. 693-84-008-56. Είπαμε Viber και απλό μηνυματάκι. Στην φίλη μας την Μίνα από τον Καρέα, να περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε. Καλή βραδιά, το δούμε Μίνα μου, καλή βραδιά σε όλους λέει, αγωνία. Αγωνία γιατί, για πες μου. Τι αγωνιάς, Μίνα μου, σε τι έχεις αγωνία? Αγώνα ή αγωνία, γιατί είναι με κεφαλαία και δεν τονίζεται κάπου. Αν έχεις αγωνία για κάτι, πες το. Να καλησπερίσω Μέγαρα, Μεριά, τα Μέγαρα. Φίλος μου ο Γιώργος είναι εκεί και η κυρία Έλενα Δαλάκα, που ένα ωραίο τραγουδάκι που τ' άκουσα και μου άρεσε. Όλαλα. Γιώργο μου, με το Mercedes στο ταξί. Μπραχάμι, για να το ακούσει το κορίτσι. Πάντα θα δίνουμε τη μάχη στο μάχη 99,8. Κυρία Έλενα Βαλάκα.

μάχη, μάχη, μάχη. Κερδίζουμε τη μάχη, κερδίζουμε τη μάχη και την έχουμε κερδίσει. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Ελενάκη, είναι πολύ καλό τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Στον Λόφο Σκουζέ είναι η Μαρία μας εκεί, με τον αγαπημένο της τον Μαζονάκη. Ακούμε, πάντα ακούμε, πάντα κάναμε και αφιέρωση και θα κάνουμε, δεν είναι τώρα που ο άνθρωπος έφυγε. Όχι, μαλάκι μου, δεν είναι έτσι, αγαπημένος όλων. Και το έδειξε ο κόσμος με τον Μαζονάκη. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718.000, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, στην Πινελόπη μας, βρε, τι κάνετε, λέει, χαθήκαμε. Πινελόπη μου, χαθήκαμε, πρε παιδάκι μου. Βγάναμε καινούργια ταυτότητα γι' αυτό. Καλησπέρα στο Εγάλιο, καλησπέρα στην Πινελόπη μας. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Να καλησπερίσω και τον φίλο τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα σε όλους. Παναγιώτη μου και σε σένα, λεβέντη μου. Καλησπέρα στα παιδιά του Σένιστολους. Το μαράκι. Από ζούγκλα θα πω.

Λοιπόν, λίγο υπομονή την κάνω κι εγώ, έτσι. Την υπομονή την κάνω κι εγώ. Πάμε στα παιδιά του Ένστολου, στον Έλληνα τον Ένστολο και τον Μιχάλη τον Μητυλινιό. Να του πω όμορφη καλησπέρα. Τον φίλο μου τον Γιώργο από Μέγαρα με την κυρία Έλενα τη Δαλάκα. Αφού ζήτησε, μου λέει η Έλενα η Δαλάκα, τώρα θα πάμε κόντρα. Εδώ να δει τι έχει να γίνει. Με να μ' αρέσουνε. Όπως με τα αυτοκίνητα, αλλά εκεί τώρα με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές είναι πολύ περίεργα τα πράγματα, παιδάκια. Πρέπει να προσέχουμε, πως ένας κύριος βγήκε εδώ στην εκπομπή με τον Ηλία τον Κακλαμάνη που έλεγε: χάνονται ανθρώπινες ζωές. Η κόντρα με τα τραγουδάκια είναι άλλο. Είναι όμορφο. Θέλω να τραγούδι εγώ, θέλει να τραγούδι η κυρία και κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Πάμε όμως για το Λόφος Κουζέ να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας από το Λόφος Κουζέ. Τραγουδάκι που ζήτησε σαν δύο σταγόνες βροχή με τον αγαπημένο της, τον Μαζονάκη. Έλα μαράκι μου στο Λόφος Κουζέ. Για να την πήρα καρδούλα εγώ. Να φορτίσω παδόρτες, μπαταρίες βέβαια, αλλά. Βαγγέλη μου με το ταξί τι κάνεις χαμάρι μου. Λεβεντάκο μου όλα καλά.

Λέει και εγώ ψάχνω τώρα να βρω κανιά σκάλα. Κοιτάζω, λέω σκάλα από εδώ, σκάλα από εκεί που είναι σκάλα. Τη σκάλα την άλλη, πάνω για τον ντουλάπι. Λέει και εγώ. Ναι, για μένα ήταν λεπτά, δευτερόλεπτα που είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμα, μαράκι μου, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, στη φίλη μας την Κατερίνα να πούμε ομορφή καλησπέρα. Θα το έχει για Σαββατοκύριακο η Κατερίνα μας αυτό από τον Χολαργό. Εδώ έχουμε μεγάλο. Έχουμε θεματάκι και θα πάμε στη Γερμανία. Κατερίνα μου, στο Χολαργό. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Να πούμε όμως και για την φίλη της την Ρίτα τα καλύτερα που αφιερώνει τραγουδάκι η Κατερίνα μας, πάντα ευγενική. Καλησπερίζουμε και την Σοφία από την Σουηδία. Ρε μισθή που έχουν εκεί πέρα στη Σουηδία. Λοιπόν, Σοφία από Σουηδία. Και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι. Επίσης για τον φίλο τον Τάκη, τον Ταξιτζή. Είναι παρέα. Και θα ακούσουμε σε λίγο Νίκο Κουρκούλη. Όμως τώρα θα ακούσουμε τον Τόλι Βοσκόπουλο που το έχει ζητήσει η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, η μικρή Στρουμφίτα και ο Γιώργος της. Βαγγέλη μου, δεν γράφει τραγουδάκι. Καλησπέρα κύριε Καρουμπαλή. Κύριε Βαγγελάκο μου, καλησπέρα. Σώζει, λέει, μια καλησπέρα στα παιδιά Νίκο, Σοκράτη, Δημήτρη. Και πάμε να πάρουμε, λέει, τη Ζένια. Λοιπόν, να το ξαναβάλουμε το τραγουδάκι από την αρχή. Λοιπόν, μια καλησπέρα στα παιδιά, στον Νίκο, στον Σοκράτη, τον Δημήτρη, και πάνε να πάρουν τη Ζένια. Κάτσε, έχουνε γάμο, γίνεται γάμος ή πάτε να πάρετε να πάνε βόλτα? Θα τα διευκρινίσετε αυτά. Γάμι, δώρα. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, παλικάρι μου? Καλησπέρα, Άρχοντα Μιχαήλ, λέει, από το κάτω Εγάλαιο. Βαγγέλης ο Ρούμπος, ο δάσκαλος. Βαγγελάκο μου, είμαι καλά. Λοιπόν, έλα Μαρία με το τραγουδάκι τώρα. Έλα. Στρουμφίτα.

κόντρα. Με την καλή την έννοια. Με χαρά. Λοιπόν, από, καλά το είπα. Από Αμαλιάδα ή από του Χάβαρη, σε λεβεντάκο μου. Λοιπόν, είμαι λέει κάτω από Αμαλιάδα. Ή σου είπα, είσαι κάτω από τα Βλάκη. Από Αμαλιάδα ή από του Χάβαρη, Νίκος Ιαχάμης. Από του Χάβαρη, έπεσα μέσα, έτσι. Καλά, που σε κατάλαβα. Αχ, πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω, παλικάρι μου. Τον Ηλία, τον Σιαχάμη, τι τον έχεις εσύ.

Επειδή σας καλησπερίσουμε όμως, Δημητρούλα μας εδώ, η Δημητρούλα είναι νοσηλεύτρια, έτσι, παρόλο που με τρόμαξε λίγο, με φόβησε λίγο θες με τη σύριγγα, εγώ πάντα καλοπροαίρετος, έτσι, απεριαυτολογήσω κι εγώ κάποια στιγμή για τον εαυτό μου, κάποια στιγμή λέω. Έτσι, Δημητρούλα μας από τη Νέα Ιόνια, θα περιμένεις λίγο για το τραγουδάκι. Τώρα φίλος μου ο Γιώργος έχει σειρά για το Λενάκι. Ο Μιχάλης, ο Ένστολος, ο Μυτιλινιός θα περιμένει λίγο το τραγουδάκι. Να πούμε καλησπέρα στην φίλη μας τη Ρένα, τη Σπετσιώτισσα. Καλησπέρα Ρενάκι μου, καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αστυνομικό Γερμανίας μεριά. Καλησπέρα Μιχάλη λέει, και όμορφο βράδυ να περάσουμε, είναι η Μαρία μας από το Ήλιον. Γρήγορα γρήγορα τα μηνυματάκια γιατί τρέχουν και τα τραγουδάκια. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Ο καθένας δίνει τη δική του μάχη. Έτσι κοριτσάκι από τη ζούγκλα. Ναι ή όχι, Δημήτρη μου τι κάνεις. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη Περιστέρη, Μπουρνάζη 088, Δημήτρη μου. Παναγιώτη μου και το δικό σου τραγουδάκι, αστυνομικέ. Γιώργο, ολόκληρο το τραγουδάκι, Μέγαρα, ολόκληρο το τραγουδάκι.

0: Εγώ από ό,τι κατάλαβα, το πάει σιγά σιγά το παλικάρι και με το ταξί, έτσι. Δεν το συζητάμε, το πάει σιγά σιγά, το πάει Βεντούζα. Βεντούζα ή σιγά θα το πηγαίνει. Λοιπόν, Ζέτα μου, θα περιμένουμε λίγο. Εδώ είμαστε, Πετρούπολη. Δεν φεύγουμε. Εδώ δεν φεύγουμε. Εδώ τα παιδιά ταξιδεύουν. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Σιαχάμης.
1: Δεν πιστεύω, αδειά.
0: Νίκος Σιαχάμης. Θέλει να ακούσει Βολάνη. Και μετά θα πάμε για τον Ένστολο, έτσι. Δεν τα με τα τραγουδάκια τώρα, θα τα βρούμε. Μη μου αγχώνεστε και μη με αγχώνετε με τα τραγουδάκια. Λοιπόν, είπαμε Σουηδία, η Σοφία μας από την Σουηδία. Κοίτα να δεις ξένους που έχουμε εδώ. Ο άλλος, το παλικάρι, το άλλο, συγγνώμη για, για την έκφραση, το άλλος, δηλώνει και είναι 50-50. Ο αστυνομικός μας εδώ που πήρε. Αύξηση θα τη λέω, όχι πτυχίο. Αύξηση.
1: Εγώ σου φέρθηκα σωστά.
0: Πάμε, Νίκο μου, Σιαχάμη.

Λοιπόν, πατριωτάκι μου το παλικάρι, έτσι, πατριωτάκι μου, εκεί κοντά είναι και το δικό μου το χωριό, έξω από την Αμαλιάδα, κοντά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος ο Σιαχάμης, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Λεβεντάκο μου, πάμε τόσο σιγά, λέει, που μας περνάνε, λέει, και οι πεζοί. Είσαι φοβερός. Καλό σου βράδυ, παλικάρι μου, εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργίτσα μου, καλό Σαββατοκυριακό και σε όλους τους φίλους. Έτσι εύχεται. Λοιπόν, στην Σπετσιώτισσα τη Ρένα που θα ακούσει το τραγουδάκι της σε λίγο, Ρένα μου. Και η Δήμητρα η νοσηλεύτρια με τη Σύριγκαν και την λίγο τώρα κάπως. Να με τρομάξει λίγο, δεν πειράζει. Πάμε στα παιδιά από το Ρέντι, εκεί που είναι τρέντι, το 989. Είναι ο Γιώργος, είναι και ο Χάρης παρέα. Και θα ακούνε και άλλοι φορτηγατζίδες, εκεί δεν το συζητάω. Εμείς θα τα πούμε στην Αμαλιάδα και στο Χάβαρη, Λεβεντάκο μου, κύριε Σεχάμι Νικολάκη. Λοιπόν, στην Μαρία μας το είπαμε, ο φίλος ο Βαγγέλης θα πάθει πλάκα τώρα και με το ταξί. Λέει, γράφει Μεσίνη και λέω ταυτόχρονα, με έχουν να το διαβάσω το μηνυματάκι Μεσίνη. Έτσι, με έχουν να διαβάσω εγώ το Μεσίνη, του απαντάω, απαντάω στο παλικάρι ότι δεν είναι, είναι Αμαλιάδα, λίγο πιο έξω. Και λέω και το χωριό. Θα γράφει ο Βαγγέλης, με τον Βαγγέλη έχουμε διάλογο μετά. Λοιπόν, Μιχάλης Μητυλινιός στο τραγουδάκι με τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο και δίνω εγώ ευκαιρίες τώρα. Φιλιππάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Φίλιππα. Όλα καλά και όλα ανθυρά, παλικάρι. Όλα, όλα, τέλεια! Καλησπέρα, χαρούλα μου, στην Κυψέλη. Βεντούζα, είπα τώρα για τη σκάλα κάτι, έτσι. Για κάτσε να το επεξεργαστώ λίγο. Να δω πόσο γερά είναι τα ποδαράκια και στη σκάλα. Και δεν υποθέτω κάτι, όπα, προλαβαίνω. Ή ένα μηνυματάκι που έχει έρθει τώρα, είσαι τρελοκομείο, λέει. Αλήθεια, αλήθεια, είσαι τρελοκομείο, λέει. Τέτοια να μου λέτε τώρα εδώ. Που έχει πάρει ο ΕΟΠΗ εκεί πέρα το ευρούλι αύξηση εκεί πέρα για τον Σπύρο τον κύριο. Τέτοια να μου λέτε τώρα, να με ρίχνετε σε καταθλιπτικά φαρμακάκια. Ούτε καν.

Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες στέλνουμε και στην φίλη μας την καλή τη Ζένια που συνοδεύεται πλέον από τα παλικάρια. Ζένια μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η Ζένια είναι από Μεσίνη. Τέλος. Αυτό το διευκρινίζουμε. Γεια σου, Ζένια μου, Μεσίνη. Να σε βλέπω.

Παλικάρι μου, λεβεντάκο μου, φίλε μου Χάρη, φίλε μου Χάρη. Τα έχω βάλει καλοπροαίρετα με τα παιδιά, γιατί ακούνε και με τα φορτηγά και με τα τάξη. Τους κρατάμε συντροφιά. Όχι, τα έχω καλοπροαίρετα, τα έχω βάλει. Με τσιγκλάνε, τους τσιγκλάω. Ότι ακούνε και οι φορτηγατζίδες, έτσι, με τα ταξί δεν το συζητάω. Πάντα, πάντα έχω να ευχηθώ καλό δρόμο, έτσι. Και εγώ με το τιμόνι έχω θεματάκι. Οδηγούλης. Δεν το έχω κρύψει, κάθε άλλο. Κάθε άλλο, λεβεντάκο μου, όχι, δεν τα έχω βάλει. Καλοπροαίρετα το πιάνω, το αντιλαμβάνομαι ότι το έστειλες καλοπροαίρετα. Δεν έχω θέμα. Κάθε άλλο είναι τιμή μου και καμάρι μου για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες, είναι η φίλη μας την Ηλιάνα από την Γλυφάδα. Ηλιάνα μου, καλησπέρα το 87-18. Να έχεις και εσύ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Περνάμε όμορφα, όπως λέει η φίλη μας Ηλιάνα εδώ, γιατί έχετε κι εσείς σκυτάλι. Δεν είναι ότι εγώ, όπως το λέω, παίρνω σκυτάλι από τον φίλο μου τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παίρνετε μετά τη σκυτάλι εσείς. Με τους τρόπους επικοινωνίας που δίνουμε. Ρένα μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι για το Σπύρο. Μην ανησυχείς. Εσύ που μου είπες φεύγω. Να τα διευκρινίζουμε αυτά, παιδάκια. Να τρελα... Οι καλοί λογαριασμοί, λέει, κάνε τους καλούς φίλους. Η ώρα περασμένη. Ολαλά, ολαλά. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ. Για το παιδί από το Βραχάτι.

0: έχουν πάρει και λίγο στο ψηλό τώρα. Μας έχουν πάρει και λίγο στο ψηλό τώρα. Είναι η Βάσο μας από τον Πειραιά. Μια εβδομάδα τώρα εδώ να μετρήσουμε και λίγο απουσίες. Αν θα πάω το Σαββατοκύριακο στον αγώνα Βάσο μου, η Ολυμπιακή είναι εκεί στον Πειραιά. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Όχι. Όχι, όχι, θα το δω από τηλεόραση. Αν το δω από τηλεόραση, Βάσο μου, αν σε ευχαριστεί αυτό, ξέρω το υπονοούμενό σου, αλλά δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έτσι, να είμαστε λίγο και ευγενικοί. Δεν ξέρω γιατί το λες, αλλά. Ναι. Ναι. Ας παίζουν καλύτερα να κερδίζουν. Τέλος πάντων, και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Το έχω πει. Καλησπέρα, φιλαράκι μου. Άλλο μηνυματάκι εδώ πέρα, το φίλο μου, το Γιώργο, σε σένα και σε όσους ακούνε. Το παιδί με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο και βοήθειά μας. Με τσάντισε τώρα λίγο η φίλη μας η Βάσο εδώ πέρα. Το καλοπροαίρετο πιστεύω να είναι και το δικό στο μηνυματάκι, Βασούλα, έτσι. Άντε, μην βγάλω τίποτα διαρκείας τελευταία. Ωραίο. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε μου καλέ. Καλησπέρα φιλαράκι μου καλό. Από τον Κολωνό είναι ο φίλος μου ο Πέτρος. Πετράκο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία και χαμόγελο πάνω απ' όλα. Το όλα τα άλλα. Δεν τσαντίστηκα τώρα, έτσι στο πατέρα της Βάσος. Μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι, λέει. Καλή εκπομπή να έχεις και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα να χαρίσω, λέει, το τσιγάρο που κρατάω, κότσιρας, και να το χαρίσω στο Σπύρο από την Σάμο. Ποιος άλλος, ποια άλλη μάλλον θα έγραφε τέτοιο μηνυματάκι. Ποια καψούρα. Ποια καψούρα, τι καούρα, τι καψούρα. Η Ρένα είναι το Ρενάκι Σπετσιώτησα για τη μεγάλη της καψούρα. Ξέρεις ότι σε έχω περάσει. Το λέω πολλές φορές, σε έχω προσπεράσει. Το έλεγα, έχω σταματήσει κάπως ο Γιώργος. Γιατί θυμάμαι πότε έχω σταματήσει. Σκέφτομαι. Γιατί γίνονται έργα εκεί. Μου πες χτες. Μου λέει, νομίζεις. Νομίζεις, έχω προσπεράσει. Εγώ πιο πολύ. Νομίζεις. Λοιπόν, Ρένα, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι. Βάσο μου, δεν είναι. Το είπα καλοπροαίρετα. Έτσι, όλο αυτό με τον Ολυμπιακό δεν με χρυσούζει ούτε καν. Γι' αυτό το είπε. Ξέρω, έτσι σε πληρώνω, γι' αυτό το είπε, ε. Άιντα.
1: Να σε κοιτάζω.
0: Γιώργο μου, να τα πούμε λίγο πιο τέτοιο, να σου πω και εγώ κάτι άκουσα. Και εγώ κάτι άκουσα στον φίλο του Γιώργο με το ταξί. Μην νομίζεις, θα τα πούμε στο τηλέφωνο σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όλα αυτά ήταν από το μορφόσογο, το σπετσιώτικο. Το σπετσιώτικο. Φάγαμε και το κλικάκι, έτσι. Φάγαμε και το κλικάκι, αυτό το ασπρουδερού λίγο. 2-10-718-000, τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-8-56, Viber και απλό μηνυματάκι στον Παναγιώτη από το κουκάκι. Το 908, Πανούλη, θα περάσουμε όμορφα, γιατί δεν περνάμε. Δεν πιστεύω να έχουμε θεματάκι, όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά και όλα πάνε ανθυρά. Λοιπόν, Άννα μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι σου, δεν το συζητάμε. Η Άννα μας από το Γάλλιο. Και καλησπέρα και καλημέρα, κύριε Μιχάλη. Κεριά και λιμπάνια, δεν πειράζει. Μιχάλη, σκέτο ρε παιδάκι μου, σκέτο Μιχάλη. Πώς λέγανε με την κατσούλα, με τη γατούλα, και τα έχω θεματάκια με τις γατούλες εγώ τώρα. Θεματάκια με τις γατούλες, αλλά δεν θα το αναφέρω τώρα. Έχουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι με την Κατερίνα μας. Την Κατερίνα μας εδώ, το καλό μας το κορίτσι από τον Χολαργό, που είναι για την Ρίτα, το οποίο έτσι να τα αφιερώσει και στον Τάκη, τον ταξιτζή. Κατερίνα, μωρίς το τραγουδάκι, θα το έχεις έτσι για Σαββατοκύριακο. Τον Τάκη, τον ταξιτζή, την φίλη της, την Ρίτα, αλλά και για τον Νίκο τον Κουρκούλη. Ο Νίκος Κουρκούλης παιδόν και έχει παρέμβει εδώ στην εκπομπή μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, έτσι. Και είναι τιμή μας και καμάρι μας για κάθε καλλιτέχνη. Γιατί πήρα μηνυματάκι και λέει, ακούει ο Κουρκούλης ο Νίκος, έτσι. Νικολάκη μου Κουρκούλη και εμένα δυναμία μου, έτσι. Έχω πάρει μηνυματάκι ότι ακούει ο Νίκος ο Κουρκούλης. Αυτό μας τιμάει. Φιλιά πολλά.

Λοιπόν, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και την Κατερίνα και τον Νίκο τον Κουρκούλη. Δικά σας τώρα μηνυματάκια. Καλησπέρα Μιχάλη. Ο Χρήστος με το φορτωτή από το Κοροπή. Νύχτα μόνο λέει με Μιχάλη. Νύχτα μόνο με Μιχάλη. Το φορτωτή όμως δεν μου είπες αν είναι διαθέσιμος. Δεν μου είπες, τώρα παρένθεση δικό μου είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, νύχτα μόνο λέει με Μιχάλη. Αφιερώνω λέει στην Κατερίνα την γυναίκα μου, το Ορκίστο Μακρόπουλο. Λοιπόν, παλικάρι μου με το φορτωτή, Χριστάκο μου που σε είχα μπερδέψει λίγο, έτσι. Σε είχα μπερδέψει. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Προσέξεις όμως εκεί με τον όρκο, γυναίκες. Βάλει το βάνε το δάχτυλο από πίσω, που το βάνε το δάχτυλο πάνω το ένα πάνω στο άλλο. Κατάλαβες σου λέω, να λίγο το νου σου. Να πάω στο Μενίδη που με συγκίνησε ένα παλικάρι, παιδάκι, από το Μενίδη. Λοιπόν, ο φίλος μου Βαγγέλης από το Μενίδη, Εθνικής Αντιστάσεως μου λέει. Βαγγελάκο μου, πραγματικά με συγκίνησες, λεβέντη μου. Το λέω μπέσα. Τα φοράω και τα τιμάω. Και αν με έχουν παρεξηγήσει, δεν με πειράζει. Αν το φέρουν να διανώ. Με συγκίνησες πραγματικά, ρε φίλε μου, Βαγγέλη από το Μενίδη. Πραγματικά. Εντάξει. Συμβαίνει, παιδιά. Είναι αυτός που κάνει εκπομπή άνθρωπος. Δεν είναι ούτε ο AI, ούτε κουμπιουτεράκι. Είναι ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Στεφανάκο μου, Κοκοτάκι, τι κάνεις, καμάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που ζήτησε η νοσηλεύτρια. Η Δήμητρα, η Καλαματιανή, βέβαια μένει στην Νέα Ιωνία. Πα, λίγο την Καλαμάτα τώρα δεν, αλλά... Πάμε Δημητρούλα να ακούσει τον νοσηλεύτρια το τραγουδάκι με τον ηλεκτρικό. Και εμείς θα ανέβουμε, είπαμε, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Χρωστάω τραγουδάκι και στον αστυνόμο, ξέρω ότι δεν φεύγει. Ο αστυνόμος ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης ο αστυνόμος που είναι με την Ελίζαμπεθ. Το πάω το εγκλέζικο, φέρτε το πάω το εγκλέζικο, ε! Έτσι, κανένα τσιπουράκι που πήρες εδώ το 9 κιλο, δεν ξέρω πόσο θα έχει στάσει. Ή κανιά τεκίλα, έχουμε χρόνο, πάνω μου έχουμε.

με τον Άλεξ, και με τον Άλεξ θα τα πούμε, Λεβεντάκο μου, σε λίγο θα τα πούμε. Η φίλη μας είναι η Μαρία από το Ήλιον. Σαν παράπονο ακούγεται το μηνυματάκι που διαβάζω τώρα, ότι δεν μου ζητάς συνέχεια τραγούδια, αλλά Μαρία μου, με το λουλουδάκι σου, δεν σου έχω χαλάσει χατήρι και σε κανέναν πιστεύω. Εκεί που υπάρχει τραγούδι, μου ζήτησε ένα παλικάρι τραγούδι χθες, ο Θανάσης νομίζω ήταν, ο ταξιτζής. Ήταν λίγο βαρύ και ασήκωτο για εκεί την ώρα. Δεν προλάβαινα κιόλας, δεν υπήρχε, γιατί είναι προγραμματισμένα. Ζητάτε, τα προγραμματίζω, έτσι γίνεται με το πρόγραμμα εδώ, για να τα ακούσετε, για να μην μου τη λέτε μετά. Για να μην μου τη λέτε, γι' αυτό θέλω και ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Γι' αυτό λέω πολλές φορές: στέλνετε το τραγούδι μέχρι να τελειώσει το ένα τραγούδι, μετά το άλλο, θα κάνετε λίγο υπομονή. Δεν είναι δικό μου το πρόγραμμα, είναι δικό σας. Θέλω να είμαι εντελώς ξεκάθαρος. Εντελώς. Λοιπόν, άντε να τα ακούσει η Μαρία μας από το Ήλιον. Δεν κάνω αγκαρία, ποτέ δεν κάνω αγκαρία. Αγαπάω αυτό που κάνω και το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει, αλλά θέλει και αυτό το χρόνο του. Ένα τραγούδι να τελειώσει είναι 3-3,5 λεπτά το λιγότερο. Επομένως, θέλω να έρθω και στη δική μου θέση. Καλωδιωμένος από πάνω μέχρι κάτω, έτσι. Να θέλω να πούμε και το δικό μας, να και το εγγλέζικο, όπως είπε το παλικάρι, το εγγλέζικό σου είναι υπέροχο. Δεν περί αυτολογώ. Κοκοτάκι, θα περιμένεις λίγο. Στεφανάκο μου, κοκοτάκι. Πώς λέμε, το ξωτάκι. Πάει. Πάει. Σκάλα. Σκάλα, σκάλα. Θα δείξει με τη σκάλα. Δεν θα φύγει σκάλα ποτέ. Γεια σου, Σαλονικιά μου, Δέσποινα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδάκια. Ναι, όπω. Πήγε 12 και 13 ευρώ και δεν το κατάλαβα καθόλου. Καλημέρα, Δεσποινάκι μου, Σαλονίκη μεριά. Όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Λοιπόν, μαράκι από το ήλιο, δεν παίρνω τίποτα στραβά. Απλά διευκρινίζω, ξέρουμε την αγωνία σας. Περιμένετε να ακούσετε το τραγουδάκι. Μπορεί να έχετε βάλει ένα ποτό, ένα κρασάκι, οτιδήποτε ποτό. Το άλλο το παλικάρι σήμερα γουστάρει να πιει τσιπουράκι, έτσι. Δεν έχω ονοματάκι, Παναγίου τον έλενε, έτσι. Έχω πάρει, Βαγγέλη μου, φωτογραφίες, έτσι. Δουλεύουν οι άνθρωποι και δεν κάνει έτσι, μόνο την δουλειά του τραγουδιστή με τον Νίκο. Κατάλαβες γιατί γράφει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Έτσι, είναι και αυτό που λέγεται δουλειά. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον φίλο μου, τον με το φορτωτή που είναι διαθέσιμος για την γυναίκα του, την Κατερίνα. Από το Κοροπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο, τον Γιώργο. Δεν είναι μόνο φίλος, ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης, έτσι. Γιώργος Καραμπεσίνης, ένα χτύπητο δίδυμο στον Ελλάδα. Στον Ελλάδα, γιατί δεν έχω να χωρίσω ούτε για να ξεχωρίσω κάτι. Συναδέλφους. Συναδέλφους. Φίλους καλούς, οικογένεια, πάντα θα τους έχω ψηλά. Ξέρω τι είναι, ξέρω πως είναι τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Εκεί λέω Α. Έχω βάλει γραμματάκια, τώρα μαθαίνω την αλφαβήτα. Το κάπα το κεφαλαίο το έχω ξεχωρίσει, αλλά εκεί είναι άρχοντας ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Γιώργο μου, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Και τον Δήμο, τον Δημάκο τον Τσαπαλιάρη. Εδώ παρέα. Όχι παλικάρι μου, όχι, δεν είναι για τον τέτοιο να έχω πάρει ένα μνημαράκι ράσο μπύρα. Όχι, όχι, δεν πίνω. Δεν πίνω προς το παρόν ακόμα. Ακόμα. Είναι μακριά η νύχτα. Μακριά η νύχτα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη και τον Δήμο τον Τσαπαλιάρη. Μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα άτομα. Είπα οικογένεια. Λοιπόν, τώρα να καλημερίσω, να πω καλημέρα στο 259. Είναι ο Κώστας μας από την Καλυθέα. Θα περιμένει λίγο το τηλεφωνάκι. Κωστάκι, Καλυθεώτη, καλημέρα.

Καμαρί μου, τέλειο το τραγουδάκι, έτσι, για την Κατερίνα. Και πρόσεχε λίγο τα δαχτυλάκια που σου είπα την πίσω μεριά. Παλικάρι με το φορτωτή εκεί στο Κοροπή. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Γιώργο το ζευγαράκι. Γιώργος από την Ελασσόνα. Ο Γιώργος από την Ελασσόνα. Τα μπερδεύουμε και λίγο και με την Αγία Παρασκευή. Ζευγαράκι και με τη Μαρία. Δικό μου τραγουδάκι. Έχουμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο, πραγματικά. Θα ακούσουμε, Γιώργο μου. Καλημέρα στον Γιώργο από την Ελασσόνα. Καλημέρα στην Μαρία του. Τώρα για το Μενίδη μεριά. Στα γρήγορα, γρήγορα. Χριστίνα, ακούσαμε. Δώσε λίγο τράτο. Έχω και το φοιτητή εδώ πέρα που θέλει να κεράσει μπύρα. Πρώην φοιτητή, τώρα δεν είναι. Θέλει να κεράσει μπυρίτσα. Αλλά πάμε μέγαρα μεριά. Είναι μία μυτιά και όχι ματιά. Μία μυτιά οξυγόνο είναι. Πάμε, Βαγγέλη μου, να τα ακούσουμε το δικό σου τραγουδάκι και συνεχίζουμε δυναμικά. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και ας μην είμαι πάνω στη σκάλα εγώ, δεν πειράζει. Θα είμαι από κάτω από τη σκάλα, είναι ωραίο.

λοιπόν η φίλη μου η Κατερίνα. Βαγγέλη μου, το άκουσε το τραγουδάκι τώρα. Είναι η φίλη μας την Κατερίνα από το Χολαργό. Μια πάρα πολύ καλή παρατήρηση. Έτσι, ωραίο το τραγουδάκι ήταν το προηγούμενο με τον Μακρόπουλο. Να έκανα αφιέρωση στην Μαρία. Ήταν ορκή σου, μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει κτλ. Κτλ. Το επωνομαζόμενο, το ξωτάκι που λέω, το έχει η Κατερίνα μου κατά νου, το διευκρινίζω κι εγώ. Το έχει κατά νου, δεν το συζητάμε. Το έχει κατά νου. Ωραίο. Πολύ καλά το έθεσες, δεν έχει σημασία. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Στέφανο, τραγουδάκι με τον Βασίλη, τον Καρά, μια μυτιά οξυγόνο. Καλημέρα στο παλικάρι το 283, είναι ο φίλος μου Αλέξης από τον Πειραιά. Αλέξη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Όλοι τρέχουμε με δουλειές. Λεβέντη μου, όλοι έχουμε κάτι και ασχολούμαστε. Άλλοι για να βγάλουμε το μεροκάματο, το προς το ζυμ που λένε. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά. Παρασκευά μου, εκεί το νέο Ηράκλειο, όλα καλά. Καλημέρα Παρασκευά, Βεντούζα, Βεντούζα πάντα. Πάντως η Κατερίνα έδωσε νόημα στο τραγούδι, έτσι. Κατερίνα από τον Χολαργό έδωσε μεγάλο νόημα στο τραγουδάκι. Ήταν με το Μακρόπουλο. Το είχε ζητήσει το παλικάρι με το Φορτωτή και ήταν αφιερωμένο για τη γυναίκα του την Κατερίνα. Και εκεί κόλλησε λίγο. Νομίζω κόλλησε λίγο, έτσι. Το 532 καλημερίζει. Είναι ο Γιάννης με την Σοφία του. Καλημέρα. Καλημέρες. Και για την Ελασσόνα έρχεται, έτσι. Λοιπόν, το παλικάρι είναι από την Ελασσόνα, είναι ο Γιώργος και η Μαρία. Χριστέ!

πάνε εκεί πέρα, παιδιά, τώρα. Άστο τώρα, δεν πάει το λεωφορείο εκεί στον Αγίο Πέτρο. Ούτε στάση του μετρό και του τραμ δεν υπάρχει. Τα αποφεύγουμε τα πάντα όλα. Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έλα, τα αποφεύγουμε. Δεν υπάρχει διαστάση πουθενά. Τουλάχιστον σε μετρό και τέτοια, τώρα στα λεωφορεία τόσα που είναι εδώ, μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, Φώτη μου Κολωνάκη, δεν είναι από την Έλενα Χαράμη το τραγουδάκι που ζήτησε, τον φίλο μου τον καλό τον Φώτη από το Κολωνάκι. Είναι το γνήσιο, λεβέντη μου. Ό,τι είναι γνήσιο πάντα είναι αυθεντικό και είναι και καλό. Έτσι θέλω να πω. Θα πεις τώρα μπορεί να γουστάρεις εσύ να ακούσεις από εκεί. Δεν είναι όμως. Δεν υπάρχει, δεν το έχω. Το διευκρινίζω, είπαμε, καθαρός ουρανός. Τον φίλο μου τον Μάριο από την Νίκαια, το 576. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Μάικ. Μάικ, ωραίο, μου πάει και αυτό το Μάικ, έτσι. Αλήθεια. Καλό ακούγεται. Μαρία, να σε καλά, λεβεντάκο μου. Καλή και όμορφη βραδιά. Θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο, παιδάκια. Και Οικονομόπουλος έρχεται. Τον ακούτε ήδη εδώ. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Δεν σταματάει. 210-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-008-56. Viber και απλό μηνυματάκι. Να πω όμως και στον φίλο μου τον Δημήτρη, το 791 από το Παγκράτη. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα, παλικάρι. Δημήτρη μου, χαίρομαι να πηγαίνει καλά η υγεία σου και σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο. Διαμάντι υγεία. Εγώ ούτε διαμαντάκι, ούτε αστενάκι, ούτε τίποτα. Ρε, τι φτώχεια είναι αυτή σήμερα. Χριστέ μου! Θα βάλω τις φωνές.

0: Λοιπόν, καλημέρες όμορφες σε μένα και σε όλη την παρέα. Η παρέα, η μεγάλη είστε εσείς. Η μεγαλύτερη παρέα είστε εσείς. Λοιπόν, πώς θα λεγόμουν τώρα στα γερμανικά. Το πήρα και αυτό. Μίσα, ε. Στα γερμανικά. Είδατε, τα πάντα όλα είναι αληθινά. Εύχη μου, τι κάνεις. Καλημέρα, Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Από εμένα, λέει, και από την γατούλα μου. Πάλι το πας με το γατάκι. Φυρί-φυρί το πας. Φυρί-φυρί το πας. Τιτάνα Οικονομόπουλε, είμαστε στον Οροπό, η νέο Ρομπίνιο, τα παιδιά που φιλούσαν, φυλάγανε μάλλον, έτσι. Φυλάγανε, το φιλί μπορεί δεν είναι φιλί, τον φυλάγανε, τον γυροφέρνανε, να το πω έτσι, το Ρούμπιο. Ρομπίνιο, τι κάνεις, καμάρι μου, πάλι στον Οροπό, σας έδωσε dollars, σας έδωσε dollars εκεί ο Ρούμπιο, ο Μάρκο, όπως τον λένε. Καλημέρα σε μεγάλη παρέα, στα παιδιά καλά κάνετε, έτσι, έχουν βγάλει 24 ώρα. Έχουν βγάλει, έτσι με το Ρούμπιο. Λοιπόν, το μαύρο χρώμα με τον Οικονομόπουλο είναι, έτσι, και ζωντανό και ερωτικό. Δεν το συζητάμε, ερωτικό. Ου, Παναγία μου, ου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, για το παιδί που πίνει το ουισκάκι του, αλλά και για την Ελασσόνα, τον φίλο μου τον Γιώργο και την Μαρία του. Θα ακούσουμε κι άλλο Οικονομόπουλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αλήθεια. Ακούλε, αν ήμουν στη Γερμανία θα με φωνάζανε μίσα.
1: Μαύρο χρώμα.
0: Δεν θα έρθω ποτέ. Δεν θα έρθω. Καλύτερα πιάτα στην Αμερική να πλένω.

0: ψαροταβέρνα τώρα εκεί πέρα, έτσι. Παναγιώτη μου, δεν σε ξέχασα, παλικάρι μου. Δεν σε ξέχασα. Ούτε καν. Καθόλου. Να σε ξεχάσω γιατί δεν έχω θέματα. Και είπαμε με τη σειρά. Και παπάς να είσαι, με την αράδα σου θα πας. Είπαμε. Λοιπόν, τα αστέρια αυτά, τα γαλόνια που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ταξίαρχος, έτσι. Δεν το κάνω λάθος. Δεν το κάνω λάθος, ούτε καν. Νομίζω. Λοιπόν, έχουμε κι άλλον Οικονομόπουλο και για τον φίλο μου τον Αλέξη και για τα παιδιά την Μαρία μας την Νεόφερδη εδώ στην Παρέτσα και για τον Γιώργο από Ελασσόνα μεριά. Καλά το πάμε. Ορίστε και η κομμωτριούλα μας εδώ. Τζενάκι μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η Τζένι, η κομμώτρια από το Κερατσίνι. Τα κομμωτήρια σήμερα πήγανε και έρθανε. Αλλά εγώ τριχούλα κάπου. Καθαλά. Κάπου έχω, ναι, έχω. Κάπου. Δαγκωμένο μία τριχούλα. Ωλαλά. Τζένι μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Το προσπαθώ. Κι εγώ δεν έχω κούραση, νομίζεις? Όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι. Έλα, πάρε λίγο τα πάνω σου. Λοιπόν, η Τζένι μας εκεί από το Κερατσίνι, το 720. Δουλέψε τα κομμωτήρια σήμερα. Καλοπισμός. Λοιπόν, Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Έλα, Παναγιώτη μου, με το αστέρι σου.
1: Με λίγα...
0: Κοροπή!
1: Είσαι όλη μου η ζωή. Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστω.
0: Τώρα μη μου πεις την ταβέρνα πάλι και να μου την πεις δεν. Λοιπόν, εκεί θαλασσινά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρομπίνιο!
1: Ευχαριστώς.
0: Και εγώ το πήγα Βεντούζα. Πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο.
1: Πίστος, από τη μία ότι έχω ήδη.
0: Μπατζάρια δεν έφαγα.
1: Και από

0: Κι άλλο, κι άλλο Οικονομόπουλο θα ακούσουμε. Να πάμε μέχρι την Αφιάλη τώρα. Ουισκάκι βλέπω. Διαβάζω μάλλον, δεν βλέπω. Εγώ μια πυρίτσα είδα εκεί πέρα που στείλω ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κόκοντας. Μπλε. Αυτή νομίζω είναι χωρίς αλκοόλ, Στεφανάκο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, 5603. Από Αμφιάλη το μηνυματάκι. Ρεπουδάκι σήμερα, καλά κάνετε. Απόλαυση, είναι ξεκούραση, ανάπαυλα, ανάπαυση. Το ρεπό. Κώστας. Γεωργία! Καλημέρα. Καλημέρα, θα ανεβούμε παιδά για λίγο τώρα, έτσι. Εντάξει. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι και το κρασάκι των Αγγέλων που πάμε. Λοιπόν, για να ανεβαίνουμε. Μαζί μας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than a tax. Καλυψούς 110. Εκεί είναι η Μαρία Βασιλιαράκου, είναι οι συνεργάτες της. Για την δική σας εξυπηρέτηση, τα καλύτερα με τα καλύτερα είναι το τελευταίο, είναι το γραφείο που έχει βραβευτεί τα τελευταία χρόνια. Με την χρυσή πλακέτα. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Αυτό είναι τιμή μας και είναι και καμάρι μας. Τιμή μας και καμάρι μας. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί, ρε παιδιά, έχουμε 20 με 21 βαθμοί Κελσίου υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μετράμε από το Σύνταγμα. Γιατί μου είχε στείλει ένα μηνυματάκι ένα παλικάρι που μου λέει, είμαι εγώ που είχα πει, μου λέει τη χιλιομετρική απόσταση. Λοιπόν, πάντα μετριούνται, μαθαίνω κι εγώ και το πήρα από το Σύνταγμα, πάνω από το αστεροσκοπείο. Πολλά είχα πάρει, να η καμπάνα χτυπάει. Έχουμε 20 βαθμοί, 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Εδώ είναι καλοκαίρι.
1: Πες μου το
0: παλικάρι μου, εγώ παγούρι, το μπλε είδα, νόμιζα, δηλαδή είναι κανονική η μπύρα, Στεφανάκο. Είναι κανονική. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι λέει έχουν το Ρούμπιο, άλλο μηνυματάκι, οι Αμερικάνοι έχουν το Ρούμπιο, εμείς έχουμε το Ρουμπίνιο. Τα ρυφάκο μου μας θέλει. Τα ρύφα βάζεις κανένα γλυκό, κανένα γαλακτομπουρικό τίποτα ή όχι. Παγωτό, όχι, δεν θέλω. Μια και τα τριγλυκερίδια μου και όχι μόνον, και όχι μόνο τα τρικλικερίδια και η χολυστερίνη, πάνε κι άλλα πακέτο. Ήτανε βεντούζα. Αλήθεια. Αλήθεια. Κανένα γλυκάκι τίποτα να βάλουμε στο ματάκι μας.

0: Τα μάξ, συντακή, τι, οκτώ,
1: οκτώ, τέσσερα, ναι, ναι, ναι. Μισό πάνω πεζοδρόμιο, μισό στο δρόμο, ενοχλεί.

0: Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, καθόλου, κάθε άλλο, Γιώργο μου, κάθε άλλο το φώναξα για σένα. Κάθε άλλο το φώναξα για σένα. Δεν έχω τόσο μεγάλη αδυναμία, έτσι. Όχι ότι δεν με τα ζώα, ούτε καν, έτσι. Δεν έχω στο σπίτι μου. Μα μπορεί να σπανίζω. Όλοι λίγο πολύ, φιλόζωοι και δεν έχω κάτι, το ξαναλέω, υπερετώ αυτό. Και είμαστε στην δουλειά μας υπεύθυνοι για όλα αυτά και για τα κατοικίδια. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Γιώργο. Εγώ σου είπα, γατούλα τον Νατάλο και γατούλα και κατσούλα, έτσι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, να στείλουμε καλημέρα στο Σοφίνη. Να στείλουμε καλημέρα στην Στέλλα και την Γεωργία και στον Κωνσταντίνο και στον Μάκη. Μεγάλη παρέα, είναι η παρέα που είπα πριν, είναι στον Οροπόκη στην Ψαροταβέρνα. Λοιπόν, Σοφίνη, Στέλλα, Γεωργία, Κωνσταντίνος, Μάκης, Νίκος και Ρομπίνιο. Που τρώνε τα ψαρικά. Πίνε το ουζάκι του τσιπουράκι, δεν μου έχουν γράψει. Μου λένε ψαρικά. Αυτά συνοδεύονται. Είμαι ουζάκι το καλύτερο. Αυτά γούστα είναι, παιδάκια, έτσι. Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, να γυρίσουμε πάλι λίγο πάλι πίσω που μου λες για τα τέτοια, για τα ηλικιακά. Καθόλου. Εγώ και καλό σου το είπα. Εγώ σου το είπα. Εγώ δεν είμαι με τις γάτες και με τα έτσι και με τα αλλιώς, με τα σκυλάκια, ούτε καν. Παρόλα που είμαστε στην δουλειά μου υπεύθυνοι για όλα αυτά.
1: Και ένα, δύο, τρία,
0: Ουζάκι, ουζάκι, ουζάκι και πίνουνε λέει στην υγειά μου. Να είστε καλά. Να κεράσω. Λοιπόν, φίλε μου Βαγγελή, θα βάλουμε και ένα άλλο σημείο. Εσύ θυμάσαι Καλυψούς 110 που είναι το λογιστικό. Το άλλο και με τον φίλο μου τον Άρη που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Θα βάλουμε και ένα άλλο σημείο, αυτό που λέγεται ζούγκλα. Είναι καινούριο. Λοιπόν, τσάνα με και εγώ λέει γλυκές καλημέρες. Είναι η Φραουλίτσα, είναι η αγάπη από τον Κολονό το 130. Καλημέρα, καλημέρα. Το κορίτσι που τσιρίζει, το έχετε ακούσει στον αέρα. Πω τσιρίδα, πω Παναγία μου, Χριστέ μου.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Πάμε η ομάδα να ανέβει.
1: Και ένα, δύο, τρία,
0: Παρασκευά μου, να σε καλά, Ηράκλειο, χαμός. Θα βάλουμε και τη ζούγκλα. Έτσι Γιωργάκο, έτσι, έτσι Γιωργάκο, Καλά.

Καλώς ήρθε το δολάριο. Μας γέμισε τα παιδιά δολάρια ο Ρούμπιο και πήγανε να τα φάνε. Πήγανε να εξαργυρώσουν τα δολάρια εκεί στον οροπό. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Τέτοια λέμε, τέτοια ακούτε κι εσείς. Έχουμε θεματάκια μεγάλα. Τώρα σκάλα ή καναπές, μάλλον καναπές. Το ξωτάκι!

Με το πήραμε, κι αυτό. Εγώ είμαι η τσιρίδα, τι είπα, εδώ την έχω την τσιρίδα τώρα, αλλά δεν, να, κολώνει, δεν έχω θεματάκι, εσύ, εγώ είμαι η τσιρίδα και εσύ μου λέει είσαι η τσιγκλίδα. Τσιγκλίδα είναι αυτή που τσιγκλάνε, έχουμε γλέντι. Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Βύρωνα πάνω μεριά τώρα. Για πάμε μέχρι το Βύρωνα πάνω. Άλλα μαθαίνουμε, και άλλα γίνονται τώρα, έτσι. Λοιπόν, Βάσο μου, δεν θα σου πω το αποτέλεσμα, δεν είμαι προληπτικός. Η Βάσο, η φίλη μου από το 874 από τον Πειραιά, δεν θα σου πω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάντα το έλεγα, ο καλύτερος να κερδίζει. Ο καλύτερος να κερδίζει, Βάσο μου, αυτό. Λοιπόν, έχουμε τη Μερούλα, εκεί, πάνω. Βυρονιώτησα μεριά.

0: ξαναπήγαμε να δούμε το κλειδί αν βγήκε στην επιφάνεια. Δεν ξαναπήγαμε να δούμε αυτό το κλειδάκι αν βγήκε στην επιφάνεια. Ούτε καν, ούτε αναρωτήθηκε. Γεια σου μερούλα μου από τον Βύρονα. Εδώ πιστή λέει πάντα μαγκάκι. Εδώ λέει σταθερά. Έλα έλα αγαπημένο σου τραγουδάκι τώρα μερούλα μου Βυρονιώτισσα. Λοιπόν ανεβαίνουμε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε. Καλημέρα, αδελφέ μου, λέει. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Είναι ο Ηλίας μας, ευγενικό το παλικάρι. Ο Ηλίας από το Περιστέρι όμως. Πιτσούνι City.
1: Είσαι βασανάκι.
0: Και είναι στο κρεβατάκι.
1: Μεράκι.
0: Να κυπέσεις το καινούριο στρωματάκι.
1: Να πίνω.
0: Σε φάνε τα ποτάκια τα ξενύχτια. Φάνε τα ποτά, τα ξενύχτια και το κρύο.